0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Οπότε μπορούμε να πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές να ηχήσουν, στον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι δημιούργημα ατάλλαντων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει με θαυμαστό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί...
2: Με πιστικό
1: τρόπο, σε ένα σημείο την πλοκή, από όπου η ικανότητά τους δεν επαρκεί να απεμπλέξουν τους ήρωες και να τους οδηγήσουν στο φινάλε.
2: Στην όποια λύση, ναι. Είναι ωραίο ερέθισμα αυτό που μου βάζετε. Ισχύει αυτό εν πολλής, ισχύει. Δηλαδή ζούμε μια πραγματικότητα η οποία εν πολλής είναι εικονική, όχι με την κοινότοπη έννοια του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων κτλ. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει εδώ και κάμποσες δεκαετίες, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να αλλάζουμε, αντί να αλλάξουμε, ας πούμε, τον εαυτό μας, ή αντί να αλλάξουμε μια κατάσταση που μας απασχολεί, να αλλάζουμε την εικόνα της. Δηλαδή δεν αισθάνομαι καλά με αυτά που έχω. Α, ωραία, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου κάνει, θέλω άλλο αυτοκίνητο, άλλη εικόνα του αυτοκίνητου. Δεν μου αρέσει το σπίτι που έχω, θα χτίσω μια μεζονέτα, θέλω άλλη εικόνα για την εστία, για την οικογενειακή εστία. Δεν μου αρέσει το παιδί έτσι όπως μεγαλώνει, θα το πάω σε κολέγιο, για να αλλάξω την εικόνα. Ζήσαμε εν πολλής όλοι οι Έλληνες μέσα σε αυτή την εικονική, όπως λέω εγώ, πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου, είναι μια πραγματικότητα όπως όλες οι πραγματικότητες. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα δεν διαφέρει. Δεν εννοώ αυτήν. Εννοώ αυτό που είπα, ότι ενώ έχουμε στα χέρια μας τον απτό πραγματικό κόσμο, προτιμούμε να παίζουμε, στην κυριολεξία να παίζουμε, με τις εικόνες του. Όχι με το απτό, με το σωματικό, με το υλικό, με το εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίσθημα και αυτή είναι η αντίδρασή μου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερέθισμα που μου βάλατε.
1: Ο καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε, πώς νιώθει για το ρόλο του, τι αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλον εκείνο τον καιρό?
2: Της εφορίας, της πλαστής εφορίας. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός κομμάτι ενός ιδεατού κόσμου. Αισθάνεται ότι αυτό που διαμορφώθηκε είναι μέσα στο μυαλό αυτού του καθημερινού ανθρώπου η εικόνα ενός κόσμου που δεν είναι, δεν ήθελε να είναι ο δικός του. Ήθελε να είναι Ευρωπαίος, ήθελε να είναι Αμερικανός. Αυτό το που εγώ το λέω γερασμένο πια, το American Dream, αυτό στην κυριολεξία έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Ακόμα και αν λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το American Dream, από τη στιγμή που δαπανάς τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις ταινίες που κατά κόρον είναι αμερικάνικες, αυτό που έλεγε κάποιος, ο Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος του Κάρτερ και άλλων προέδρων, που όταν τον ρωτήσαν γιατί δεν ενοχλείστε που όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών, αυτός είπε, κοιτάξτε να δείτε, το 90% του πλανήτη καταναλώνει αμερικανικές εικόνες και αμερικανικές λέξεις. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον κόσμο, ας αντιδρά. Και αυτό είναι πραγματικό που λέω, καταγεγραμμένο δηλαδή. Επομένως, σε αυτόν τον πλαστό κόσμο μετέθεσε την πραγματικότητά του και ο Έλληνας. Ο Έλληνας είδε τον εαυτό του ως μη Έλληνα. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται σε απλά πράγματα. Όταν του έδινε επιδότηση, είναι ένας καλός αγρότης, έχει 40 στρέμματα και του δόθηκε μια επιδότηση για να πλουτίσει, αλλά με την καλή έννοια του όρου, να αυξήσει την παραγωγή του, να την βελτιστοποιήσει κτλ. Και τι έκανε? Προτίμησε να φτιάξει μια μεζονέτα σαν τούρτα, δεν είπα τυχαία τη λέξη μεζονέτα, στη μέση της πεδιάδας, αγνώντας και την παράδοσή του, του πώς χτίζονταν τα σπίτια εκεί, αγνώντας και την υλική, την πραγματική του ανάγκη. Προτίμησε μια εικόνα ενός πλαστού κόσμου. Αγόρασε BMW με τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο τρακτέρ. Και αυτό κάτι σημαίνει για τον Έλληνα. Θέλησε να μεταθέσει την πραγματικότητά του σε ένα φαντασιακό, σε έναν ψεύτικο κόσμο, μη ελληνικό κόσμο. Αυτό όμως πόσο να αντέξει. Πρέπει να δανειστείς για να το κρατήσεις αυτό. Πρέπει να δανειστείς όχι μόνο χρήματα, πρέπει να δανειστείς και ψεύτικες εικόνες. Πρέπει να πάρεις εικόνες πέρα από το δικό σου πολιτισμό. Πρέπει να πάρεις εικόνες που ανήκουν στον Αμερικανό, στον Γερμανό, στον Ιταλό. Πόσο θα ζήσεις με αυτά όμως? Δεν μπορείς να ζήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Καλημέρα Δανάη από το Νέο Κόσμο. Δανάη από το Νέο Κόσμο.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς την να.
3: Τι κάνεις μάνο μας?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Αντά καλά. Ποιος είναι στον ήχο σήμερα?
0: Η Παναγιώτα Παπαλεξίου.
3: Την καλημέρα μου παρακαλώ.
0: Και από εκείνη.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Πολύ ωραίο το θέμα. Χάρηκα που άκουσα την κυρία Σίδα.
0: Mm-hmm.
3: Πάντα υπέροχος ο κύριος Μπορίκης. Πρέπει να σε... πολύ υπερήφανος που τον είχες καθηγητή.
0: Εννοείται.
3: Πράγματι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στην αγαπημένη μου Βέρα, στην κυρία Άννα από το Χαλάντρι και τα λοιπά. Λοιπόν, μάνο μου, σε όλη μου τη ζωή πραγματικά δεν βρήκα κανένα πρόβλημα. Από μικρό παιδί παρακολουθούσα τον πατερούλη μου, ήμουν ακολουθή του σε ό,τι έκανε. Μετά από στα 10 μου χρόνια έκανα καλύτερα από αυτόν. Μας λέει τόση. Όσα χρόνια δούλεψα στην Ελλάδα επέρασα πολύ όμορφα πραγματικά και ήταν αξιόλογητα αφεντικά μου. Δεν βρήκα ποτέ δυσκολία. Επίσης, 30 χρόνια που δούλεψα στο Παρίσι, μάνα μου, για μένα, πώς να το πούμε, τη λέξη του θέματος μας.
0: Η τύχη πια, η επιτυχία.
3: Όχι.
0: Το ερώτημα να σου πω είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν και κάποιοι άλλοι δεν πετυχαίνουν στους στόχους τους.
3: Ο στόχος.
0: Ναι.
3: Ο στόχος μάλλον για μένα, ναι, ήταν όλη μου ο ψυχικός κόσμος.
0: Ναι.
3: Πραγματικά. Δεν, κάθε φορά που πήγαινα να βρω δουλειά, που είχα ραντεβού, ήμουνα 100% σίγουρη ότι θα με πάρουν. Φυσικά είχαν το βιογραφικό μου και τα λοιπά.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Σου είπα, 30 χρόνια στο Παρίσι που δούλευα, δεν βρήκα ποτέ δυσκολία στη δουλειά μου.
0: Mm-hmm.
3: Μία μέρα, όταν πήγα σε μια καινούργια δουλειά, μου λέει το αφεντικό, έχετε πάρα πολύ όμορφο βιογραφικό, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε την καλοσύνη να με περιμένει, να κρατάω το τηλεφωνό σας και αυτά και όλα, και θα σας πάρω σε 20 μέρες τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Λέω, συγγνώμη πάρα πολύ, 20 μέρες δεν μπορώ, γιατί μπορώ να βρω κάποια άλλη δουλειά. Και μου λέει, θα με υποχρεώσετε, θα σας δώσω 2 μήνες μισθό και αν τυχόν βρείτε κάποια άλλη δουλειά που σας ενδιαφέρει, αλλά θα προτιμούσα να περιμένετε, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα.
0: Ποιος ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε?
3: Δεν μπορώ να πω.
0: Α, καλά.
3: Οκ. Okay. Λοιπόν, Και πράγματι έτσι έγινε, παρού. Μετά από 10 μέρες με πήρε τηλέφωνο. Φυσικά ήθελα να πιστέψω τα χρήματα, ούτε κατά διάνοια δεν δεχότανε. Αλλά για μένα ο στόχος ήταν η δύναμη της ψυχής μου, mm-hmm. του είναι μου, κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
3: Δεν βρήκα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και επάνω εκεί κινήθηκα σε όλη μου τη ζωή. Να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Άμα μπορώ.
3: Θα ήθελα παρακαλώ και να παρακαλέσετε το αγαπητό κοινό, τους φίλους της Ραδιοβάρκας, ένα βράδυ να σου κάναμε μια τιμή να μιλούσαμε για σένα.
0: Να μιλούσαμε για μένα.
3: Ναι. Να σου κάνουμε τιμή για τόσα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή και για τα όσα μας χαρίζεις. Θα ήταν πραγματικά πολύ, θα ήταν τιμή μου να μιλήσουμε ένα βράδυ για τον Μάνο Τσιλιμίδη.
0: Λίγα πες μου τώρα κάτι για να καταλάβω τι θέλεις.
3: Γενικά να μιλήσουμε για την εκπομπή σου, για το άτομό σου, για όλα αυτά τα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή.
0: Ξέρω εγώ που θα μπορούσα να περάσει μια ολόκληρη εκπομπή και να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα.
3: Α, ναι, είμαστε τόσοι φίλοι της Ραδιοβάρκας, τόσοι σε μιλούμε μαζί σου. Σίγουρα θα μπορούσε να καλύψει και όχι μόνο να καλύψει και θα υπερκαλύψει τη βραδιά.
0: Μάλιστα.
3: Σκέψου το και
0: εντάξει.
3: Με ειδοποιήσεις. Θα είναι πραγματικά τιμή μας να μιλήσουμε για το Μάνο Τσιλιμίδη και για την εκπομπή του.
0: Εντάξει λοιπόν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ κυρία μου.
3: Γεια.
0: Γεια.
5: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη ακούει πλέον μέσα από τον Status FM 107,7 και αποτελεί ένα αγαπημένο κόμβο επικοινωνίας των Θεσσαλονικαίων, και χαιρετώ και το δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Νικόλαε από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Εγώ και τόσο το καλό, όχι να έχει γίνει κάτι.
0: Α.
1: Κάτι γίνει, δεν πάνω. Μπορεί να... για το θέμα...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλος να μιλήσω, γιατί εγώ δεν... Έχω πάρα πολλές δεκαετίες να υπάρξω επιτυχημένος, οπότε δεν πολύ θυμάμαι πώς είναι αυτό. Είναι κάτι παράξενο, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα ως παιδί, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12-13. Με ό,τι καταπιανόμουν, πήγαινα πολύ καλά, δηλαδή ήμουν αυτό που λένε επιτυχημένος. Αλλά μετά κάτι έγινε και πολύ πάω, 30-40.
0: Έγινε κάτι που είχε να κάνει με την υγεία.
1: Και με την υγεία.
0: Και με την...
1: Αλλά όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι έγινε και δεν φαίνεται να μπορώ να καταφέρω σε τίποτα ουσιαστικά. Ούτε στα...
0: Ή έτσι νομίζεις.
1: Δεν νομίζω, αλλά νομίζω είμαι εντός πραγματικότητας. Δηλαδή δεν εννοώ μόνο επαγγελματικά ή...
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εννοείς και συναισθηματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που είναι και το πιο βασικό, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι καλό ένας άνθρωπος να έχει μια δουλειά και να τα βγάζει πέρα και να συντηρεί τον εαυτό του και αν μπορεί και μια οικογένεια, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, νομίζω, είναι να, αν υπάρχει αυτό, πιο σημαντικό είναι να είναι επιτυχημένος κοινωνικά σαν άνθρωπος, να έχει ωραίες φιλίες, να έχει μια ωραία σχέση, ας πούμε, ερωτική. Χωρίς συμβιβασμούς, εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αυτά εγώ δεν φαίνεται να τα... Τώρα λέω πολύ προσωπικά πράγματα.
0: Καλά ρε παιδί μου.
1: Είμαστε και στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Είναι σαν να μιλάμε δυο μας τώρα, δεν.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς κανείς δεν γνωρίζει ποιος είσαι, κατάλαβες.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω τι κάνει έναν άνθρωπο πετυχημένο. Εγώ θυμάμαι όταν είχα όρεξη, ας πούμε, μικρός και έκανα πράγματα, τα έκανα επειδή μ' αρέσανε. Δεν με πίεζε κανένας. Ήθελα να είμαι πρώτος σε όλα, μ' άρεσαν και όλα σε αυτά που ασχολιόμουν. Και βασικά αυτό είναι, δηλαδή το να πετύχει κάποιος παίζει ρόλο και η συγκυρία και η τύχη σίγουρα, αλλά πιο πολύ παίζει ρόλο το να έχει όρεξη για ζωή, να έχει κίνητρο. Αυτό. Τώρα πώς το βρίσκει κανείς το κίνητρο, αυτό είναι το θέμα. Αν έχεις ανθρώπους ήδη στο περιβάλλον σου να σε αγαπάνε και να τους αγαπάς και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Αν έχεις κίνητρο, αν δεν τους έχεις, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή το βλέπω και από μένα και από άλλους ανθρώπους. Αυτό, ότι αν χάσει κανείς τα στηρίγματά του, τους ανθρώπους τέλος πάντων στη ζωή, μετά δεν έχει... οι περισσότεροι καταραίουν. Ή αν δεν καταραίουν...
0: Σχεδόν καταραίουν.
1: Σχεδόν, ναι. Χωλαίνουν, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Αυτό. Κατά σύμπτωση, τώρα αλλάζω θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Όσο άκουγα την εκπομπή, έψαξα και... Γιατί καλά το θυμόμουν ότι γράφει στίχους.
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου, το Πορτορίσκο.
0: Ναι, που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, ναι.
1: Ναι, ναι. Και είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το τραγούδι μου άρεσε. Το ξαναθυμήθηκα. Και η Ελένη Δήμου μου άρεσε πάντα. Πάντα μου άρεσε
0: πάντα, η φωνή. Πάντα και εμένα πάρα πολύ.
1: Πολύ ιδιαίτερη φωνή.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει σαν γεφτά.
0: Και δεν έχει πάθει το παραμικρό. Έχω γράψει τώρα πρόσφατα ένα τραγούδι με την Ελένη που λέγεται «Οι Άγνωστες». Και είναι σαν να το λέει πριν από 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει αλλοιώσει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Μα είναι δουλευταρού πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, κατάλαβα, γιατί εγώ ήμουν δουλευταράς κάποτε. Κάποτε.
0: Ναι.
1: Στο πιάνο, ξέρω εγώ, στο στίβο. Τα μαθήματα, σε όλα.
0: Κατάλαβα.
1: Σιγά σιγά δεν έπαψα να είμαι. Είμαι σε ένα πράγμα μόνο, αλλά το οποίο δεν έχει νόημα, δηλαδή. Είναι λίγο...
0: Σε ποιο
1: το κάνω εγώ για μένα. Που μεταφράζω άρθρα από κάποια think tank εδώ και...
0: Α,
1: το 2020. Στην αρχή ήμουνα για... τα έδινα σε ένα site ενός γνωστού μου που τον διάβαζα, ήμουν αναγνώστης του, είχε μια σελίδα κανονικά. Επειδή έψαχνα κάποιον, του είχε φύγει ένας, ας πούμε, μεταφραστής.
0: Ναι.
1: Να... Πρώτη, δεν είμαι, εγώ δεν είμαι μεταφραστής. Και μας διάβαζε αρκετός κόσμος, μετά αυτός την είχε ήδη την ιστοσελίδα πάρα πολλά χρόνια, είχε βαρεθεί, την έκλεισε από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι.
1: Εγώ συνέχισα, έχω συνέχισα σε δικά μου blog, ας πούμε, και τώρα στο Substack, αν το ξέρεις, την πλατφόρμα. Όχι, ναι. Αλλά δεν έχω, δεν υπάρχει επίχυση που είχα στην ιστοσελίδα, δηλαδή την ιστοσελίδα διαβάζανε, ξέρω εγώ, 2.000 και 5.000 το κάθε άρθρο. Τώρα είναι το 1/10, ας πούμε, από... Ενώ το υλικό είναι το ίδιο, από τα ίδια think tank. Και το κάνω πιο πολύ για να έχω κάτι να ασχολούμαι, βασικά. Γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να εργαστώ το τελευταίο διάστημα για ένα άλλο θέμα υγείας, τέλος πάντων, που έχεις.
0: Δηλαδή, περνάς όλη την ημέρα χωρίς να κάνεις ουσιαστικά τίποτα πέραν των κειμένων αυτών που...
1: Νομίζω ναι. Ναι.
0: Και αυτό σε δηλητηριάζει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν μου αρκεί αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό δεν λέω.
1: Αν εξαιρέσει, εντάξει, ότι τις ώρες που περνούσα με την κοπέλα μου, γιατί...
0: Τώρα δεν ισχύει πια, ναι.
1: Ναι, πολύ πρόσφατα. Δεν κάνω κάτι άλλο δημιουργικό. Και αυτό δεν είχε τόσο δημιουργικό, δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, οι ιδέες όντως είναι, για μένα τουλάχιστον και για άλλους ανθρώπους που έχουν δει, είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ...
0: Πώς λέγεται το site?
1: Το δικό μου.
0: Ναι, αυτό που δημοσιεύεις.
1: Μωρά, είναι σαν να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω.
0: Καλά, θέλω εγώ όμως.
1: Α, το Express του διαδικτύου.
0: Το Express, ωραίο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Express του διαδικτύου.
1: Ωραίο. Νομίζω, αν το ψάξει κανείς, του βγάζει το παλιό μου, που είναι στο... ήταν στο... στην πλατφόρμα της Google, αλλά έχω σύνδεσμο πάνω-πάνω που βγάζει το καινούριο στο
0: site. Ωραία, ευκαιρία να δω και τα παλιά.
1: Είναι λίγο... Κοίταξε, είναι πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι συνολικά πριν 1.000 άρθρα.
0: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
1: Αλλά είναι, τα περισσότερα είναι δυσνόητα.
0: Εάν κάποιο από αυτά μου γεννήσει την επιθυμία να το κάνω θέμα, θα σε βρω το τηλέφωνο στο κρατήσει και θα μιλήσεις πρώτος εκείνο το βράδυ.
1: Okay. Παρότι σου λέω, για να ψάξει, για να βρει κανείς αυτά τα πολύ αγαπημένα μου, είναι σαν να ψάχνεις ψήλους στα χέρια.
0: Καλά, εγώ είμαι ειδικός να ψάχνω ψήλους. Στα άχυρα.
1: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι αν είχα κέφι, ας πούμε, αν είχα το κέφι που είχα παλιά, πολύ παλιά, θα κινούσα γη και ουρανό να φτιάξω ένα site κανονικό και όχι να έχω blog τώρα, ας πούμε. Όπως ήταν αρχικά εδώ, εκεί που μετέφρασα.
0: Που δημοσίευες, ναι.
1: Ναι, που δημοσίευες, σωστά. Και θα έκανα ότι μπορούσα να έχει και ακόμα μεγαλύτερη απίξη. Δηλαδή να έχουν, ξέρω εγώ, 10.000 views τα κατά αυτά. Αλλά δεν έχω πια, επειδή έφαγα και κάποιες ματαιώσεις από φίλους ή γνωστούς ή επαγγελματίες που απευθύνθηκα για να κάνω στη σελίδα και τελικά όλοι με... κάτι στράβωνε πάντα, χωρίς να καταλαβαίνω και το γιατί. Πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν μου έχει φύγει η όρεξη. Παρότι ξέρω ότι όποιος διαβάσει αυτά που γράφονται εκεί, βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια μετά.
0: Ωραία.
1: Είναι τόσο δυνατά κάποια κείμενα από αυτά. Όχι όλα. Κάποια.
0: Ναι. Γιατί δεν τα συγκεντρώνεις να τα πας σε έναν εκδότη στο Μπουκουμάνι, ξέρω εγώ, το Θεσσαλονικιό και να τα βγάλεις σε ένα βιβλίο. Ο τίτλος είναι πολύ ωραίος. Το Εξπρέσ του Διαδικτύου.
1: Θα σου πω.
0: Παραπέρα.
1: Υπάρχουν κάτι πήγες να πεις τώρα, αλλά σε κόψα.
0: Όχι, τίποτα. Παραπέμπεις στο Εξπρέσ του Μεσονυχτίου, λέω.
1: Ναι, γι' αυτό το διάλεξα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, είχα σκεφτεί και μου το λέει και η κοπέλα μου να κάνω μια επιλογή από διάφορες θεματικές, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχω πάρα πολλά άρθρα για το θέμα του κορονοϊού, το έχω πει για την άλλη φορά. Ναι. Έχω μεταφράσει πάνω από 300. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη βάση δεδομένων τόσο μεγάλη στην Ελλάδα από τη δικιά μου. Έχω μεταφράσει πάρα πολλά άρθρα για δύο τομείς που είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Το ένα είναι τα αυστριακά οικονομικά. Είναι μια σχολή όπως είναι, ξέρω εγώ, ο γενισιανισμός ή ο μονεταρισμός. Είναι τα αυθεντικά οικονομικά που υπήρχαν πρωτού μπουν στη μέση κάποια πατέρα, τέλος πάντων, Κομπογιάννητες εδώ Κέινς. Και η άλλη θεματική είναι το λέγεται αναρχοκαπιταλισμός, που εντάξει ακούγεται τρελό και παλαβό.
0: Okay.
1: Αυτές οι τρεις. Θα μπορούσα να επιλέξω κάποια κείμενα και να τα πάω σε έναν εκδότη. Αλλά αφενός δεν πιστεύω ότι θα τολμούσε οποιοδήποτε εκδότη στην Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρει.
1: Να βγάλει κείμενα για το κατά του αυτού που ζήσαμε, ας πούμε.
0: Μα δεν το ξέρεις. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ένας εκδότης, αλίμονο.
1: Οκ, τότε να πάω.
0: Εδώ
1: δεν ήξερα κάπου, μου είπες.
0: Μα ποιον δεν ήξερες?
1: Τον Μπουκουμάνι.
0: Μπουκουμάνης δεν λέγεται ο εκδότης στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω Μπουκουμάνης λέγεται.
1: Εγώ το μόνο που ξέρω εδώ είναι το επίκεντρο του Παπασαραντόπουλου.
0: Ωραία. Και το πάσχε, δεν είναι.
1: Όχι, αυτός ήταν τελείως... Ήταν τελείως υπέρ των μέτρων. Τελείως υπέρ και έχουμε ακουθεί και διαδικτυακά για αυτό το πράγμα. Εγώ πολλούς γνωστούς, καλά αυτός δεν ήταν γνωστός μου, λέμε, αλλά με την ευκαιρία πολλούς γνωστούς που είχα και φίλους, συσταγωγικά, τους έχασα εκείνη την περίοδο. Γιατί ήμουνα σαν την είχαμε στο γάλα.
0: Ναι, μα είναι, τελικά το βρήκα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Δημητρίου Γουνάρη, Δημητρίου Γουνάρη 39.
1: Οκ, θα το ψάξω.
0: Επίσης είναι μαλλιά της παιδεία, άλλο.
1: Εκδίδει βιβλία αυτός?
0: Βέβαια, εκδόσεις μαλλιάρης.
1: Οκ. Ξέρω το βιβλιοπωλείο.
0: Γράψεις στο Google εκδότες Θεσσαλονίκης και θα σου βγάλει ένα σωρό.
1: Ναι. Οκ, θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Βέβαια. Μα ξέρεις, μερικά πράγματα μέχρι να τα σκεφτούμε δεν τα έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και ξαφνικά μας περνάει η ιδέα από το μυαλό και λέμε εδώ είσαι, κυρία.
1: Ναι. Όχι, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, δεν έχω να χάσω.
0: Δεν θα κάνεις μια προσπάθεια, θα κάνεις δύο-τρεις. Ναι. Δηλαδή θα πλευρίσεις δύο-τρεις εκδότες, όχι έναν.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος εδώ έβγαλε ένα βιβλίο, εδώ στη γειτονιά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο το πήγε σε 15 εκδότες.
1: Ναι.
0: Του το απέρριπταν.
1: Ναι.
0: Του έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει θεματογραφία κτλ.
1: Ναι.
0: Αντί να ησυχάσει, λύσαξε περισσότερο. Και τελικά βρήκε έναν εκδότη που θεώρησε προκαταβολικά από μόνος του ότι ο εκδότης θα δείξει ενδιαφέρον, πήγε, χτύπησε την πόρτα, είπε έχω γράψει αυτό το βιβλίο, το άφησε, σε μια εβδομάδα τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν θα το βγάλουμε. Ναι, δηλαδή αν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, δεν θα είχε την ευτυχία να βλέπει το βιβλίο του τυπωμένο. Και είναι μεγάλη ευτυχία, σε διαβεβαιώ, έχω βγάλει 4 και είναι μεγάλη ευτυχία. Ξύπναγα τη νύχτα και το είχα δίπλα στο μαξιλάρι για να δω αν πραγματικά το είχα βγάλει ή το νόμιζα.
1: Με πεζάει με...
0: Όχι, το πρώτο είναι 4 νουβέλες μεγάλες. Το δεύτερο είναι μια βιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη. Το τρίτο είναι μια νουβέλα... καμιά 150 σελίδες με τίτλο «Όταν κρεμάσουν τις όμορφες» και ένα βιβλίο που έχω τις συνεντεύξεις που είχα πάρει από τους παλιούς Έλληνες ηθοποιούς, από το Βουτσά, τη Βλαχοπούλου, την Καραγιάννη και τα λοιπά, και το Δαλιανίδη επίσης.
1: Ναι, όντως πρέπει να είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, ειδικά εντάξει όταν έχεις γράψει εσύ το βιβλίο, εγώ απλά...
0: Είναι φοβερό συνέστημα, δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Και ξέρεις ότι αυτό προέκυψε επειδή αγωνίστηκες για να γίνει. Δεν έγινε μόνο του.
1: Εντάξει, εντάξει. Επειδή είχες και ταλέντο, δηλαδή, στη συγγραφή.
0: Ναι, εντάξει. Μα έτσι ξεκινάς. Λες αυτό μάλλον ενδιαφέρει κι άλλους, οπότε θα το παλέψω. Και το παλεύεις.
1: Επίσης πάρα πολύ, πώς να το πω, θαυμάζω, καμαρώνω, δεν ξέρω πώς να το πω. Εσάς που γράφετε στίχους πάρα πολύ.
0: Ναι, εγώ αυτό το κάνω από μικρό παιδί, ξέρεις.
1: Ναι, το ψιλοφαντάστηκα ότι θα το κάνεις από μικρό.
0: Το πρώτο τραγούδι που έβγαλα ήταν το 81 και το πιο πρόσφατο τραγούδι έγινε φέτος. Δηλαδή,
1: ναι, το είδες στον πίνακα ότι είχες και φετινό. Το πρώτο ποιο ήταν?
0: Ήταν ένα με τον Σπανό που τραγουδάει η Τσανακλίδου και λέγεται «Τα σφιγμένα σου χείλη».
1: Okay. Δηλαδή πόσο χρονών ήσουν?
0: Πόσο χρονών ήμουνα?
1: Ναι.
0: 20.
1: Οκ.
0: 21 εκεί.
1: Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα εξηγηθώ ποτέ να γράψω έστω ένα... Για μένα, να το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Εμένα με κορόιδευαν οι φίλοι μου γιατί δεν έπαιζα μπάλα, δεν έχω παίξει ποτέ. Και μου λέγανε έλα ρε μαλακισμένο έξω να παίξουμε μπάλα. Και δεν πήγαινα εγώ. Καθόμουν στη γραφομηχανή. Είχα μια γραφομηχανή που δεν δούλευε το κάπα και το συμπλήρωνα με το χέρι μου. Όπου έλειπε το κάπα έβαζα με το χέρι μου. Και ένας νεαρός φίλος τότε μου λέει και τι κάνεις ακριβώς εκεί που κάθεσαι με τη μηχανή? Λέω γράφω τραγούδια. Και μου λέει τι βλαμμένο. Και άλλη λέξη χρησιμοποίησε, την είπα πριν από λίγο, μου ξέφυγε. Ναι, λέει τη βλέμμα, του λέω καλά, λέγε ό,τι θέλεις, αλλά θα έρθει μία μέρα και θα περνάει ένας άνθρωπος από δίπλα και θα τραγουδάει ένα τραγούδι που θα το έχω γράψει εγώ. Και μου λέει, άσε ρε. Λοιπόν, το 81 είμαστε παρέα, γιατί κάναμε πολύ παρέα, με κάτι κορίτσια και περιμέναμε το καράβι να πάμε από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο. Και όπως έμπαινε το καράβι μέσα, έπαιζε από τα μεγάφωνα το «Ετοιμάζω ταξίδι». Και του λέω, είδες Ζεβούρλο, του λέω, ό,τι σου είπα έγινε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού φοβερό συνέστημα.
0: Ναι, και έχω ένα τετράδιο που έχει 180 τραγούδια. Δηλαδή, καινούρια εννοώ, τα τελευταία χρόνια φτιαγμένα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Άμα έχεις έμπνευση. Και βιώματα.
0: Όχι μόνο έμπνευση, πρέπει να κάθεσαι τον ποπό σου κάτω να δουλεύεις, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και δουλειά, ναι.
0: Θέλει πολλή δουλειά, γιατί συνήθως θα γράψεις αηδίες. Πρέπει να το παλέψεις πολύ για να έρθουν τα πράγματα σε ισορροπία.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Καταλάβες. Δεν είμαι. Αλλά υπάρχουν μερικά που βγαίνουν με την πρώτη. Όπως αυτό το πόρτο ρίσκο που λες. Έγινε μέχρι να πάω σπίτι μου. Έχω πάντα ένα μαγνητοφωνάκι στην τσέπη.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί αν μου έρθει κάτι στον δρόμο να μην το ξεχάσω μέχρι να πάω σπίτι μου. Ναι. Δεν καταλάβες.
1: Εγώ το έχω αυτό για να, όταν μου έρχονται μελωδίες, συνήθως όταν ξυπνάω το πρωί μου έρχονται.
0: Όχι, με, μελωδίες δεν, ποτέ δεν, δεν ήθελα ποτέ να, να γίνω μουσικός, ποτέ. Δεν μου πέρασε ποτέ από το νου. Δεν με ενδιέφερε.
1: Μου έρχονται αραιά και που μέσα στον ύπνο μου. Και αν είμαι τυχερός και ξυπνήσω και τις θυμάμαι ακόμα, τις...
0: Εμένα αν μου έρθει ένα στιγάκι την ώρα που είμαι ξαπλωμένος, σηκώνομαι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μπορεί να μην κοιμηθώ όλη τη νύχτα μετά. Βέβαια. Το θεωρώ υποχρέωσή μου. Γιατί για να μου ήρθε η ιδέα, είμαι υποχρεωμένος να σηκωθώ να της δώσω το χώρο που χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς γιατί να μου έρθει. Άρα κάποιος λόγος υπήρχε.
1: Ναι, αξίζει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είπες για το ΚΑΠΑ, θα μπορούσε να γίνει το ίδιο, το ίδιο της γραφομηχανής που δεν, δεν παρτιόταν.
0: Μετά το πήγα πίσω από την απογευματινή και μου την έφτιαξαν.
1: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Αλλά θα μπορούσε το ίδιο το συμβάν να γίνει ποίημα.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά... Θα μπορούσε, αλλά... Ποιος θα νοιαζόταν. Το τραγούδι χρειάζεται μία φράση να ξεκινάει. Μία φράση που να αφορά όλο τον κόσμο, καταλαβες. Δηλαδή, το Πόρτο Ρίσκο λέει «Μπάρκαρα και φεύγω για το Πόρτο εμπρός». Κατάλαβες, αν δεν έχει μία φράση που να... Πώς να βάλεις μία φράση για το ότι έλειπε το ΚΑΠΑ. Διήγημα μπορεί να γίνει. Διήγημα, ναι, αλλά τραγούδι όχι.
1: Λέω... Να είστε καλά, ναι. Να είστε καλά όλοι στιχουργοί και όλοι μουσικοί. Γιατί η Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια θα ήταν μισή.
0: Μα δεν μπορούσε η Ελλάδα να είναι χωρίς τραγούδια. Δεν θα μπορούσε.
1: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό να έχει τέτοιο πλούτο στο τραγούδι.
0: Μα πρώτα απ' όλα όταν άρχισα να καταλαβαίνω αγγλικά, έλεγα τι σαχλαμάρες λένε οι Beatles και οι Rolling Stones που εγώ θαύμαζα τον ήχο τους. Λέω για παράδειγμα, ή ο Bob Dylan που λέω τι είναι αυτές οι αηδίες, ας πούμε. Είναι λόγια για να γεμίσουν τις μουσικές. Η Ελλάδα είναι πρώτα λόγια και μετά μουσικές. Αυτό.
1: Είναι... Πώς να σου πω, ακόμα και δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο για τα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και για τις μουσικές και για τα λόγια, θα άξιζε να σωθεί αυτή η χώρα. Mm. Και μόνο αυτό να είχε τίποτα άλλο, που έχει και άλλα πράγματα βέβαια. Okay. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ μάλλον, μου κάνε πολύ καλό που σου μίλησα.
0: Χαίρομαι πολύ που νιώθεις καλύτερα. Άντε γεια. Γράψε στο Google εκδότες Θεσσαλονίκη και θα σου βγάλει όλους.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ράδιο Βάργα ο Άγρυπνος. Την ώρα που έλεγες Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη sub-track, σε googler εδώ η Παναγιώτα, η οποία είναι Miss Marple και θηλυκός Πουαρό, και σε βρήκε και σε χαιρετούμε και να είσαι καλά. Και μην ξεχάσεις να γράψεις το Google εκδότες Θεσσαλονίκης. Και εμείς επιστρέφουμε στον Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Μαραγκόπουλε?
2: Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ως συγγραφέας, βεβαίως και
1: παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν γίνεται νομίζω διαφορετικά? Γιατί πεθυμίσαμε ως άνθρωποι κάτι που δεν ήμασταν, όπως λέγαμε πριν, και μεταθέσαμε τον εαυτό μας σε μια μη πραγματική ιδεατή εικόνα?
3: Ναι, γιατί η απάντηση είναι απλή εδώ. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Ένας λαός ο οποίος, ειδικά μετά τον πόλεμο, υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε που φαίνεται αυτό πολύ καλά? Φαίνεται σε όλες τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάζουμε σήμερα, γελάμε και τα λοιπά, καθώς επαναλαμβάνονται στην τηλεόραση. Αλλά αυτές οι ταινίες δείχνουν αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δείτε, σε όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει μια φτωχή κοπέλα η οποία θα σωθεί από έναν γιο ενός βιομήχανου. Σε όλες αυτές τις ταινίες προβάλλονται πάρα πολλοί εκπρόσωποι της αστικής, ας το πούμε έτσι, τάξης της εποχής, που είναι ο καινούριος βιομήχανος, ο καινούριος επιχειρηματίας κτλ. Με τα σπίτια τους που είναι φτιαγμένα όμως με φορμάικες, είναι φτιαγμένα με γύψινα, είναι φτιαγμένα με στοιχεία τα οποία είναι δανεικά. Ακόμη και αυτά τα σπίτια

0: της Ελλάδας. Η Ελλάδα πάντοτε, στερημένη καθώς ήταν, μπέρδευε τον εκμοντερνισμό, δηλαδή το να εκμοντερνήσεις τη ζωή σου, να έχεις τις ανέστησεις, να προχωρήσεις κτλ. Με το μιμητισμό, δηλαδή να πάρω εύκολα, να δανειστώ εύκολα την εικόνα του άλλου κόσμου. Αφού οι άλλοι είναι έτσι, να είμαι κι εγώ έτσι.
1: Να δανειστώ το εύκολο της εικόνας.
0: Ακριβώς.
1: Και να το μεταμορφώσω σε αυτό που μπορώ με τα υλικά που έχει η φτώχεια μου.
0: Έτσι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω έκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται κάθε βράδυ. Εκτός από Παρασκευή και Σάββατο. 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Τριαντάφυλλε.
5: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
3: Καλά φίλε μου, εσύ?
5: Καλά, προσπαθώ, ωραία, απολαμβάνω και την εκπομπή.
3: Οκ. Okay.
5: Τώρα τελευταία όλο και πιο καλά, πραγματικά όπως έχουμε και... Είναι αυτές οι διάφορες απόψεις, Μάνο, μου αρέσουν. Δηλαδή ξεκίνησε το θέμα πολύ ωραία, ωραία τα πήγε ο κύριος Μουρίκης και η κυρία Αθηνά. Ναι, βέβαια, ωραία. Τι. Και είδες όπως εξελίχθηκε, αυτό είναι και οι άλλοι που παίρνουμε μετά, έτσι που λέμε και εμείς τα δικά μας, όπως είπε και μια Κροάτρια πριν.
3: Ναι, βέβαια, έτσι πάει.
5: Δεν μπορεί, δηλαδή, ας πούμε και εγώ ασχολούμαι με τον Πλάτωνα, έτσι. Δεν υπάρχει μόνο ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης.
3: Ναι, ναι, ναι, αλλά ασχολείσαι με αυτό.
5: Αυτό είναι, όπως είχες τον κύριο, πώς, τον κύριο Γιώργο, στο οποίο στο δημοσίευμα που έχεις καλεσμένο τώρα τελευταία.
3: Τον Περού.
5: Τον Περού, τον κύριο Γιώργο. Μ' άρεσε πολύ και αυτό τον πήρε τηλέφωνο. Μ' άρεσαν οι απόψεις του λίγες και καλές. Σαβέλος που λέγει ο Νίτσε, χτυπούσαν στόχο. Όλες οι απόψεις που είχε. Και γι' αυτό ήθελα να του μιλήσω. Και να πάω στην πραγματικότητα.
3: Του μίλησες, δεν του μίλησες?
5: Εννοείται, εννοείται. Με έκανε. Με δύο λόγια με έκανε να του, ήθελα να του μιλήσω, αλλά είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Όπως τώρα, ας πούμε, παίρνει ο κύριος Νίκος που λέγει το βιβλίο. Και αυτή είναι η άποψη, μ' άρεσε. Δηλαδή, έχει σχέση και με την επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα. Γιατί? Δηλαδή, παλιά νομίζω έχεις κάνει και μου πει ποιος θεωρείται επιτυχημένος πραγματικά. Τι είναι επιτυχία, έτσι?
3: Ναι.
5: Θυμάμαι πολύ καλά παλιά που κάναμε. Και μιλούσαμε και για τη δημιουργική φαντασία. Και θα την ξανακάνουμε την εκπομπή, εντάξει, αλλά. Ας μην λέει τώρα ο κύριος Νίκος, λέει, έχει κάποιες απόψεις. Γι' αυτό πιάστηκα με τον Πλάτωνα. Ρώτησε τον κύριο Περού, ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που βρήκε στη ζωή σου. Φοβερή ερώτηση. Και εκείνη τη βραδιά τη σκέφτηκα και εγώ. Αυτό είναι και ωραίο θέμα για. Αν δεν το έχεις κάνει καμιά φορά.
3: Όχι, δεν το έχω κάνει.
5: Ποια είναι η μεγαλύτερη. Δηλαδή, μόλις άκουσα την ερώτηση, πάγω σου λέω. Άργησε και λίγο να απαντήσει κι αυτός. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχετε ανακαλύψει. Εμένα η μεγαλύτερη αλήθεια που έχω ανακαλύψει στη ζωή μου. Είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ τον Πλάτωνα κορυφή. Γι' αυτό είπα προχθές μετά τα 40 άρχισε να με κουράζει το διαδίκτυο. Δηλαδή πήγαινα να βρω πράγματα και κατάλαβα, μου έλεγε και ο άλλος και ο Χρήστος ο δάσκαλος, μου έλεγε βίασε όσο μπορείς. Γιατί εκεί γνωριστήκαμε, θα βίασε, μου λέει, δεν θα βρει τίποτα μου από εδώ και πέρα. Είναι ο Πλάτωνας. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αλήθεια. Πλην όμως έχω πάντα στο μυαλό μου ότι είχα βρει και άλλες μεγαλύτερες αλήθειες στον Καστανέντα, σε άλλα πράγματα, στον Τζακ Λόντον, ας πούμε. Και αναθεωρούσε συνέχεια. Δηλαδή δεν θα μου φανεί περίεργο να αναθεωρήσω και τον Πλάτωνα κάποια στιγμή. Και τον Σωκράτη, όσο και αν τον αγαπάω. Ή θα κρατήσω και την εμπειρία των παλαιότερων. Και λέει, ας πούμε, μάλιστα η παρέμβαση του Νίκου που λέει: έχω κάποια πράγματα να πω. Ας πούμε, η J.K. Rowling που έγραψε τα Harry Potter, που δεν μου αρέσουν αυτά, έτσι. Αλλά είχε τρομερή φαντασία η γυναίκα. Και έκανε και μία στον Εσχύλο. Αυτήν είχε φάει πολλές απορρίψεις. Σε όλα τα. Όπου είχε πάει να κάνει έκδοση, έτσι. Και απλώς πήρε ένα παιδάκι από τον εκδότη το βιβλίο και άρχισε να το διαβάζει. Κυρία τον πατέρα τον εκδότη. Τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό, λέει. Πού το βρήκε, τον λέει. Πήρε το αντίγραφο αυτό, κατάλαβε ο μικρός. Κύριε πατέρα, σου άρεσε αυτό, λέει. Είναι φοβερό, λέει. Θέλω να το διαβάσω όλα, να το διαβάσω όλα. Και τότε πήραν την απόφαση να τον εκδώσουν. Να την εκδώσουν. Και έγινε καλύτερη συγγραφέα, νομίζω, έτσι.
3: Ξέρεις ότι ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές.
5: Μπράβο.
3: Όταν έγραψε τα 100 χρόνια μοναξιάς, που ήταν το πρώτο του βιβλίο, ήθελε να το στείλει σε. Το έστειλε σε καμιά δεκαπενταριά εκδότες και το απέρριψαν όλοι.
5: Όλοι.
3: Και κάποια στιγμή του είπε η γυναίκα του, ετοιμαζόταν να καταστρέψει το αντίγραφο. Και του είπε η γυναίκα του, έλα να το στείλουμε σε αυτόν.
5: Ναι, το ήξερα ακούσει.
3: Και πήγε στο ταχυδρομείο και ταχυδρόμησε το μισό. Γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κόστος.
5: Μπράβο, ναι,
3: που ήταν ολόκληρο. Και του ήρθε μία επιταγή $50,000 που έλεγε στείλτε μας και το υπόλοιπο, ναι, και ελάτε να υπογράψουμε γραμμάτιο.
5: Λοιπόν, εγώ...
3: Συμβόλαιο.
5: Αυτό θεωρώ επιτυχία στον άνθρωπο.
3: Ναι.
5: Δηλαδή όταν μπορεί να αναγνωρίσει, ας πούμε, υπάρχουν όπως λέμε, όπως έλεγε και ένας επίτιμος καλεσμένος από χθες που μιλούσε στην έλεξη, η λέξη να πιάνει τον κόσμο, να αφορά τον κόσμο αυτό που θα πεις. Είναι το κλείσιμο μιας εποχής, δηλαδή ακόμα και η Κατερίνα Γόγου έγραφε αυτά που έγραφε και είχε άσχημο τέλος. Και όμως τώρα υπάρχουν φοιτητές και προσπαθούν να την βάλουν στην ποιητική την Κατερίνα Γόγου. Δηλαδή, και είχε βγει και μίλησε η κόλλη της και λέει, εντάξει, ήταν περίεργη η ποιησία της Κατερίνα Γόγου, αλλά προσπαθούσε να μας φωτίσει κάποια σκοτεινά μονοπάτια στον εγκέφαλό μας, στο μυαλό μας, εκείνα τα υπόγεια, όσο δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε, αυτά υπάρχουν εκεί και είναι εκεί. Αντιπροσωπεύουν κάποιο κόσμο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που έχεις να πεις. Δηλαδή, μπορεί να μην αρέσει κάποιος τώρα. Αλλά ή όπως ο Θοκηδίδης που έγραψε παλιά τον πόλεμο, άμα το διάβαζες για τον Θοκηδίδη, θα λέγεις, εντάξει, τι κάστε γράφει, άμα σου περιγράφει τι. Και όμως τώρα σήμερα είναι must. Όλες τις τραγικές σχολές διδάσκουν τον Θοκηδίδη, έτσι. Και το έγραφε, και όπως λέει και ο Γιώργος, το έγραφε γιατί ήθελε. Και όταν κάτι θέλεις και γράφει και αντιπροσωπεύει τον κόσμο, αυτά τα πράγματα πρέπει να μένουν. Εγώ αυτό θεωρώ επιτυχία. Όχι ότι αντέγραψες τον κόσμο. Θεωρώ ότι ήταν ένα πράγμα, δεν μπορεί να το διαβάσει κάποιο μετά από κάποια χρόνια και να πει: κοίτα τι γινόταν τότε. Όχι, τι σκεφτόταν τότε, να το λάβει υπόψη του. Έτσι δεν είναι αυτό, κατάλαβα να πω.
3: Κατάλαβα.
5: Και μετά από 30, 40, 50 χρόνια, όπως λέμε την Κατερίνα Γόγου, να διαβάζει ένα αυτά και να λέει: κοίτα τι γινόταν τότε, τι σκεφτόταν τότε. Ασχέτως τώρα αν εσύ μπορεί να είσαι και λάθος την άποψη, μπορεί να είσαι και σωστός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά αν το περιγράψει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει την επόμενη γενιά και να πούνε αυτοί τα διάβανε και συνέβαινε αυτό. Αυτό το θεωρώ επιτυχία. Την προηγούμενη Τετάρτη...
3: Η Κατερίνα Γόγου είναι ωραία ποιήτρια.
5: Είναι... Άκου, την παρακολουθώ στο YouTube.
3: Δεν είναι όλα τα ποίηματα ιδίου ύψους.
5: Ξέρω.
3: Αλλά είναι ωραία.
5: Είναι ωραία και προσπαθούν κάποιοι φοιτητές, σαν σύλλογος, είναι το θέμα πώς είναι, προσπαθούν να τη βάλουν, δηλαδή να την αναγνωριστεί κανονικά σαν ποιήτρια, όπως και η Κηδημουλά.
3: Μα πώς το λένε, αναγνωρισμένη είναι. Πουλάνε τα βιβλία τους ακόμα.
5: Μπράβο,
3: και αυτό. Έχει πεθάνει πάνω από 10 χρόνια.
5: Μπράβο. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, γιατί τώρα θα σου το πω εντελώς φιλοσοφικά σαν τον κύριο Μουρίκη, δηλαδή μου αρέσουν και οι δύο κόσμοι εμένα μάνο. Mm. Και ο Πλάτωνας και οι active member, και αυτούς μερικοί προσπαθούν, έχουν πολύ τρομερούς στίχους. Mm. Αυτός κάποιος θα τους μιλάει και προσπαθούν και μερικοί να προωθήσουν τους στίχους τους. Και οι δύο κόσμοι μου αρέσουν. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, σε μια κομπή Ευγενή Μέταλλα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ήταν ένας κύριος Αθανάσιος ακαδημαϊκός. Φοβερό μυαλό εδώ. Και μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Αυτός τα έλεγε στον κύριο Μουρίκη. Και αρχίζει μάλλον να κάνει μια κουβέντα και να λέει αυτό που λέμε συνειδητό και ασυνείδητο, πρέπει να βρούμε πού είναι το όριο του συνειδητού και το ασυνείδητο. Η φαντασία που λέμε εμείς τώρα, αυτή είναι η φαντασία που έχει κάποιος να γράφει, τη δημιουργική φαντασία, όχι δεν θα την γράψεις, αλλά αυτή τη δημιουργική φαντασία που ο Επίκτητος ή ο Επίκορος μιλούσαν, είναι ακριβώς αυτό που λέμε ασυνείδητο. Δηλαδή τα είπε με ένα πράγμα, τα είπε πολύ απλά, κατανοητά και λέει το ασυνείδητο συνήθως προβάλλεται με το συναίσθημα. Και η τέχνη, λέει πολλές φορές, προηγείται της επιστήμης. Σε αυτά παραδείγματα και νομίζω έχει και αναφέρει τον Πόλοκ, τον αφηρημένο, τον...
3: Ναι, ναι. Αυτός... Τον Τζάκσον Πόλοκ.
5: Μπράβο, Τζάκσον. Αυτός, πώς να δεις τώρα, τι λέει η τέχνη προηγείται της επιστήμης. Αυτός ζωγράφιζε φράκταλ, αλλά δεν ήξερε τι ζωγράφιζε, πριν δημιουργηθεί η γεωμετρία των φράκταλ. Ναι. Άρα κάτι έχει πιάσει το ασυνείδητό του. Κατάλαβες, αυτό παράδειγμα είναι ο Πόλοκ. Και μετά κάποιος μπορεί να το δει. Και μετά δημιουργήθηκε η δημιουργία του φράκταλ. Αυτό που λέμε φράκταλ τώρα του με
3: αναφέρει. Ναι, καταλαβαίνω.
5: 1,75. Δηλαδή πρώτα έρχεται η τέχνη, πρώτα έρχεται το ασυνείδητο και μετά έρχεται η επιστήμη, λέει. Αυτό δεν το εκτιμάμε καθόλου εμείς. Γιατί μπορεί να έχει γράψει κάποιος και κλείνει τη συνέντευξή του. Ήταν πολύ τρομερός. Και κλείνει τη συνέντευξή του με το εξής. Λέει, αυτό που με απασχολεί το χρόνο τώρα, το 80% του χρόνου μου, λέει, είναι το πώς έρχεται μια καινούργια ιδέα. Όχι αντιγραφή, από κάτι άλλο, να πεις είδα, ας πούμε, μ' άρεσε, άκουσα κάτι. Πώς συναμβάνεται πραγματικά μια καινούργια ιδέα που σταματάει το ασυνείδητο, που ξεκινάει το συνειδητό, πώς μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο πράγματα μαζί και να τα κάνεις δημιουργικά.
3: Μα ο Φρόιντ, ξέρεις τι έλεγε, είναι καταπληκτικό, ότι όπου κι αν με πήγαν οι θεωρίες μου, ναι, βρήκα ότι ένας ποιητής είχε ήδη πάει εκεί. Ο Φρόιντ, έτσι.
5: Ξέρω, η ποιήση είναι το τέλος της φιλοσοφίας.
3: Ή μπορεί και η αρχή της.
5: Ή μπορεί και, δηλαδή, ναι, ή μπορεί και η αρχή της, δηλαδή ποιήση και φιλοσοφία. Γι' αυτό καταλήγω πάλι στο Σοκράτη, όταν ήταν στο, όχι στο Φέδρον, στο Φέδρο, στο Φέδρον, στο Φέδρο.
3: Στο Φέδρο.
5: Όχι, ο Φέδρος είναι περιέρωτος.
3: Α, okay.
5: Και περιγράφει αυτά που έλεγε η κυρία Άννα. Συλληπιτήρια στην κυρία Άννα και την αδερφή της, θέλω να πω.
3: Ναι.
5: Και περιγράφει αυτά που
3: έλεγε. Η κυρία Κωνσταντίνα ήταν.
5: Κυρία Κωνσταντίνα, ναι, συλληπιτήρια. Στο Φέδρο περιγράφει αυτά που μας έλεγε η κυρία Κωνσταντίνα, ότι οι ερωτευμένοι όταν είναι μαζί δεν δίνουν σημασία, λέει, τους άλλους. Και αυτοί, επειδή είναι ερωτευμένοι, νομίζουν ότι θα τους καταλάβουν και οι άλλοι.
3: Ναι.
5: Αλλά δες, όπως ένας μπορεί να σου αρέσει μια ποιήση, καλή να τραγούδι και λες θα του αρέσει και το άλλο. Το άλλο μπορεί να μην του αρέσει, να τα πεθάνει κιόλας. Αλλά ο ερωτευμένος δεν το καταλαβαίνει. Είναι, είναι δηλαδή αυτό που λέμε ο έρωτας. Και οι άλλοι μπορεί να λένε τι κάνουν αυτοί τώρα, τι δεν κάνουν. Είναι αυτά. Δηλαδή εγώ τώρα που αρχίζω να βλέπω τα μικρά, τα νύψια, δεν έχω παιδιά εγώ και ούτε παντρεμένος είμαι. Και το βλέπω αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντίνα. Αρχίζουν και έχουν άλλον τρόπο άποψη. Χάνεται ο δικός μας ο κόσμος, έρχονται αυτοί. Μακάρι. Μακάρι οι άνθρωποι να πέσουν. Μακάρι οι νέοι να πέσουν μέσα, γιατί δεν μπορέσαμε κάτι να τους προσφέρουμε. Και στο Φέδρο, εκεί περί ψυχής που μιλάει, τότε μόνο του λέει, του λέει ο Σοκράτης, είσαι ο Θεός που μίλησε, ο Απόλλων, νομίζω, και μου λέει, μελοποίησε κάποια ποίηματα, λέει, με μουσική και τέτοια. Δηλαδή, και όλα αυτά που συζητούσαμε τέλος πάντων προχτές περί αδικίας και δικαιοσύνης και. Αναφέρονται όλα μέσα, δηλαδή όπως λέει ο Φρόιντ, είναι όλα μέσα και αρκεί να μπορείς να τα δεις. Εγώ αυτόν θεωρώ επιτυχημένο άνθρωπο, που θα διαβάσει κάτι και θα καταλάβει τι θέλει να πει ο κύριος Νίκο, τι θέλει να πει ο Μάνος όταν μιλάει κάτι, δηλαδή γι' αυτό σου λέω που μ' αρέσουν όλοι οι κόσμοι, τι θέλει να πει και ο Φρόιντ, και πραγματικά από αυτά θα μπορέσει να πάρει το απόσταγμα και να κάνει, ας πούμε, κάτι δικό του. Και να είμαστε πάντα έτοιμοι, όπως λέει ο Νίτσε, δυστυχώς το κυνήγι μας για την αλήθεια, φτάνουμε σε ένα σημείο, αλλά είμαστε όντα της στιγμής, είμαστε όντα του απείρου, λέει, αλλά προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας με πράγματα της στιγμής. Δεν γίνεται αυτό. Και οπότε το κυνήγι μας για την αλήθεια, να κλείσω, ας πούμε, αυτό, καταλήγει, δεν ψάχνουμε την αλήθεια, αλλά θέλουμε να γίνουμε απλώς κυρίαρχοι της πραγματικότητας. Επειδή μπορούμε να πούμε μια πιο πολύπλοκη αλήθεια. Ας πούμε, λέμε τον κύριο Νίκο, γράψει. Να γράψει. Από την άλλη μεριά, ο Χρήστος που λέμε ο δάσκαλος, του λέω, γράψε, του λέω, και εσύ κάποια πράγματα. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Γιατί αυτός ξέρει ότι είναι πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνει, λέει, θα μπερδέψει τον κόσμο. Αφού και εμένα που μιλάμε τόσα χρόνια και πολλές φορές μου λέει, το έχει χάσει, λέει. Άλλα λέω, άλλα καταλαβαίνει εσύ. Και αυτός φοβάται, αυτός λέει, δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Γι' αυτό και ο κύριος Μωρίκης και η κυρία Θηνάσχηνα μιλάνε με τα στανταράκια που λέμε, κατάλαβες.
3: Ο Αριστοτέλης λέει πάντως,
5: ναι,
3: ότι αν ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό σε μια επιστήμη,
5: ναι,
3: και δεν μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια,
5: μπράβο,
3: σε κάποιον άλλον άνθρωπο τι εννοεί, τότε έχει μαύρα μεσάνυχτα.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Είναι ανίκανος, δηλαδή.
5: Ακριβώς αυτό.
3: Δεν φταίς εσύ που δεν καταλαβαίνεις, φταίει αυτός.
5: Mm-hmm.
3: Που τα λέει με τρόπο που δεν γίνεται.
5: Δεν μπορείς.
3: Αν ξέρεις, ο Αϊνστάιν έχει βιβλία, έχω διαβάσει βιβλία του Αϊνστάιν που καταλαβαίνω τα πάντα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, και είναι για το σύμπαν.
5: Ναι.
3: Και ο τρόπος που, του Στίβεν Χόκινς.
5: Το χρονικό του χρόνου.
3: Το χρονικό του χρόνου επίσης.
5: Α, αυτό είναι άψογο.
3: Ναι, θα καταλαβαίνεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι αστροφυσικός, ο, ναι, Μάνος Δανέζης, για να καταλάβεις.
5: Μπράβο, είναι το χρονικό του χρόνου, είναι από τα πρώτα βιβλία που έχω διαβάσει, το Χόκινγκ. Μιλάει για τα σπιν, μιλάει για το βέλος του χρόνου.
3: Καλά, μην.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Αυτό θέλω να πω και τα λέμε απλά κατά νοητά λόγια.
3: Ακριβώς.
5: Μπορείς, δηλαδή, να μπεις πώς είναι περίπου το σύμπαν, να καταλάβεις. τα εικονογραφημένα που έλεγε, και αυτό το είπα και παλιότερα σε κουβιά, να κλείσω με αυτό, ότι θυμάσαι τον Τσάρλι Μπράουν που λέγαμε.
3: Ναι, αμέ, πώς δεν το θυμάμαι.
5: Με τις τρεις εικονίτσες, εσύ μου είπες για τη Μαλφάντα τότε.
3: Μαφάλντα.
5: Ναι, και αυτήν έλεγε σοφά πράγματα, όπως έλεγε ένας ακροατής προχτές για τα κόμικ. Εν τω μεταξύ υπάρχει στο ίντερνετ comic.gr και είναι όλα τα παλιά τα κόμικ εκεί, τα εικονογραφημένα.
3: Το ξέρω, τα έχω δει.
5: Μπράβο. Και καθόταν ο Τσάρλι Μπράουν, κοιτούσε το άπειρο. Και αυτό έλεγε ο καθηγητής, λέτε, κοίτα το χώμα, κοίτα το άγκρο, προσπάθησε να προσδιορίσει τη θέση σου στη γη, δεν γίνεται διαφορετικά. Και τον Τσάρλι Μπράουν κοιτούσε το άγκρο, πρώτη εικόνα, έξω τα στέρια, δεύτερη εικόνα, τρίτη εικόνα, την τέταρτη, γυρνά έτσι με αυτήν τη φάτσα την κουρασμένη και λέει, ας πάω να δω τίποτα τηλεόραση, καμιά, έτσι, κανένα σύριαλ εκεί, να αισθανθώ κάτι, λέει, δεν μπορώ, λέει, δεν το αντέχω, λέει, αυτό το μεγαλείο, λέει. Κατά μικρόνομα μόνοι μας τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε expand. Γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε. Εκεί δηλαδή πρέπει να μπορούμε όλα να τα καταλάβουμε με ανοιχτό μυαλό. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό θεωρώ εγώ επιτυχία. Και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Αν γίνεται. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε που λέγει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ, για χαρά, φίλε. Yeah. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
7: Όμως, όταν πήγα πρώτη φορά στη Σουηδία, σε ένα δρομάκο που περπάταγα, ήταν
8: ένας τέτοιος πολιτής.
7: Ένας πολιτής με... Δηλαδή, διώχναμε οτιδήποτε μας φαινόταν ότι δεν τέριαζε με την Ευρώπη.
8: Ακριβώς, με την εικόνα της Ευρώπης. Με την
7: έτσι
8: εικόνα...
7: όπως την είχαμε εμείς.
8: Ναι.
7: Όπως την είχαν οι πολιτικοί μας.
8: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε μέσα σε μία οκταετία, την γνωστή οκταετία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό, ό,τι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί πιστεύαμε ότι με τη μαζική χρήση του τσιμέντου, με τη μαζική, που το τσιμέντο είναι ένα σύγχρονο μοντέρνο υλικό και μπορείς να φτιάξεις φοβερά πράγματα. Ο Λε Κορμπιζιέ σε αυτό στηρίχθηκε, όλοι οι καινούργοι αρχιτέκτονες σε αυτό στηρίχθηκαν. Όμως δεν θερίζεις, δεν ισοπεδώνεις το παλιό. Συνεχίζεις από το παλιό και πας ένα βήμα. Δες, οι αντίστοιχες πρωτεύουσες δεν θέρισαν το παλιό. Το Παρίσι, το Βερολίνο ή το Μιλάνο ή Φλωρεντία ή Βερόνα. Όποια πόλη πας έξω,
7: Ρώμη.
8: Η Ρώμη κρατήσανε, όχι απλώς κρατήσαν μανιακά το παλιό. Και αυτό προβάλλουν, αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς όμως φερθήκαμε έτσι. Το ξυρίσαμε, δεν το θέλαμε. Το θεωρήσαμε ότι είναι παρακατιανό. Και αυτό ζηλώνει και ένα έλλειμμα παιδείας φυσικά. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας, πώς να το πω, ένας Πικιόνης. Δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας Τσαρούχης, ένας Κουν. Ήταν λίγοι. Δηλαδή τι εννοώ λίγοι. Πλουσιότατοι ήταν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί το ίδιο το κράτος, η παιδεία που διοχέτευε το κράτος, δεν ήταν αυτή τελικά του Τσαρούχη, του Πικιόνη, του Κουν. Δεν ήταν αυτή. Ήταν μια παιδεία η οποία ήθελε ένα κράτος μιμητικό, ένα κράτος που να δανείζεται τα πάντα. Τα πάντα.
7: Δηλαδή δεν τους πέρασε του Καραμαλίας του.
8: Που είχε χρησιμοποιήσει και τον Πικιόνι που ανέφερα πριν για να φτιάξει όλο το, να διαμορφώσει όλο το χώρο γύρω από την Ακρόπολη. Είχε δηλαδή ανθρώπους που μπορούσε να στηριχτεί. Ωστόσο θεωρούσαν πολύ πιο σημαντικό δια της βίας να εκμοντερνήσουν τη χώρα. Δηλαδή μπέρδευαν αυτό που είπα, τον εξυγχρονισμό με τον εκμοντερνισμό, που σήμαινε ισοπεδώνω και στάχτη και μπουρμπερι όλα, αρκεί να έχω ένα καινούριο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Αυτό ήταν το όνειρο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Το όνειρο δηλαδή αυτό που λέω. Ποια χώρα έχει ουρανοξύστες? Μόνο η Αμερική. Και δεν το έχει παντού, κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις της. Η Αθήνα ήθελε να έχει ουρανοξύστες. Είναι αστείο. Αλλά αυτό ήταν το φαντασιακό της. Προς τα εκεί προχωρούσε αυτή η χώρα. Πάντα, πάντα. Και μετά και στη μεταπολίτευση προς τα εκεί προχώρησε. Δηλαδή δεν θέλησε να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη και να πει τον αγαπάω αυτόν τον εαυτό μου, τον αγαπάω. Όχι, φέρθηκε στον Έλληνα εαυτό της σαν να ήταν κάτι παρακατιανό, κάτι εχθρικό. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, και επομένως, εκεί σε αυτό το σημείο όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, τώρα που προχωράτε θα έχετε και χρηματιστήριο. Ευτυχία που θα έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα με το χρηματιστήριο θα έχεις μετοχές, θα βγάλεις εύκολα λεφτά. Στην Ελλάδα πέρασε πολύ εύκολα αυτή η άποψη του γρήγορου. Δεν πέρασε η άποψη του fast food, πέρασε όμως η άποψη του γρήγορου κομπιναδόρικου κέρδους. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτό. Βοήθησε και όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι και συζητιέται ξανά και ξανά, το πελατειακό κράτος κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα να γίνω σαν τους άλλους εύκολα, γρήγορα, και επειδή συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αυτό δεν γίνεται, κομπιναδόρικα. Και έτσι πραγματικά θεωρώ ότι ήμασταν έκθετοι, δηλαδή μπορούσαμε πολύ εύκολα να δανειστούμε. Πολύ εύκολα να ζήσουμε με δανεικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε δανεικά όλη μας τη ζωή. Ενώ αν το δεις και από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι ευχάριστο να δανείζεσαι. Τι θέλω να πω. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Ήταν τόσο πιστικές οι διαφημίσεις των τραπεζών με τα θαλασσοδάνεια κτλ. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Δηλαδή, είναι τόσο ευχάριστο να ζεις με χρήματα που δεν είναι δικά σου και που δεν ξέρεις πώς θα τα ξεπληρώσεις. Είναι τόσο ευχάριστο να έχεις μονίμως ένα βραχνά. Α, ήρθε η πρώτη του μήνα, πρέπει να πληρώσω τη δόση. Δεν νομίζω. Ο Έλληνας όμως πίστηκε. Γιατί? Πίστηκε γιατί υπήρχε ήδη η νοοτροπία ότι να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. Και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, είμαστε στερημένοι, είμαστε απονήρευτοι και είμαστε μιμητές. Δυστυχώς, αυτά έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή και βλέπετε ότι το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση είναι απλώς αποτέλεσμα του ότι δανείστηκε το κράτος. Οι πολιτικοί τους εκλέγεις εσύ, βγαίνουν από τα σπλάχνα σου, είναι κομμάτι σου, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι αρχιτέκτονας, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι μηχανικός, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι καθηγητής, αν είσαι οτιδήποτε. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα κομμάτια της ζωής, αν είσαι αγρότης, αν είσαι οτιδήποτε, υπήρχαν περιθώρια να πεις όχι, δεν θα το κάνω αυτό, αλλά το έκανες. Το έκανες. Δηλαδή, έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα που είναι πιο, πολύ πιο εξωφρενικά από το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, εκείνη η περίφημη εντολή που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόβουν στη μέση τα ξύλινα καΐκια και να τους δίνεται έτσι επιδότηση για να πάρουν πλαστικό κανονικά, θα έπρεπε να εξεγείρει όλη την αλεία στην Ελλάδα και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι. Όλοι οι ψαράδες, οι αλλοίοι, οι πάντες να πούν όχι. Όμως το δέχτηκαν εν μια νύχτη. Δεν είναι τρομερό αυτό? Εγώ λυπάμαι να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα. Αυτές είναι οι ήττες.

0: Καλημέρα, φιλάρετε.
1: Καλημέρα για σένα.
0: Τι έγινε?
1: Πραγματικά, έτσι όπως ακούω κάποια πράγματα, είναι ωραίο, γιατί είναι σαν να υπάρχουν ερεθίσματα που προκαλούν παραγωγή. Λέμε, είναι αυτός σε παραγωγική ηλικία. Δηλαδή, τι παράγουμε και γιατί θέλουμε να παράγουμε. Παραγωγική, ναι, είναι αυτό που λέμε δημιουργός. Είναι αυτό που το καθηκόνα και κατομοίωση κυριολεκτικά είναι η επαναληπτικότητα που ακολουθεί μέσα από αυτό που δεν ήμασταν εμείς και γίναμε, και μετά συνεχίζεται από εμάς για αυτό που γίνεται. Είναι μια συνέχεια δηλαδή των πραγμάτων, αυτό έτσι το βλέπω. Και είναι και οι αρχαίοι που το λέγανε, ότι τα προς τα άνω και προς τα κάτω. Είναι το μικρό που είναι παρόμοιο με το μεγάλο, με τη μεγάλη εικόνα. Τι σημαίνει λοιπόν να νιώθεις ευδαιμονία, να νιώθεις ευτυχία, γιατί γίνεσαι δημιουργός, γιατί παράγουμε κάτι. Σημαίνει, υπάρχει μια πληρότητα εκείνη την ώρα, είναι κάτι μοναδικό, όπως είπες, τη στιγμή που ολοκληρώνεις τη δημιουργία σου. Αναρωτιόμουν και με εντυπωσίαζε, υπάρχουν καταπληκτικές δημιουργίες οι οποίες γίνονται με πάγο. Βλέπεις κάτι τεράστια συγκροτήματα, κάτι πανέμορφες κατασκευές, και είναι από πάγο. Και ξέρει ο δημιουργός ότι αυτό δεν θα έχει διάρκεια. Θα γίνει κάτι όμορφο και θα σταματήσει να υπάρχει μετά από λίγο.
0: Μία φορά είδα γλυπτά από άμμο σε παραλία του Άμστερνταμ. Που ήταν καταπληκτικά όμως, δηλαδή ήταν ένας Βούδας 3 μέτρα, ήταν πυραμίδες, ήταν ο πύργος του Άιφελ, όλα από άμμο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό γιατί υπερβαίνουμε τη φύση μας. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε διαχρονικό, να το κάνουμε για πάντα. Είναι αρκετό απλά να το δημιουργήσουμε, να νιώσουμε την γένα. Και ευλογημένες οι γυναίκες, γιατί η γένα είναι κάτι μοναδικό που εμείς δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Αυτή η διαφορά είναι καταπληκτική. Είναι ο τρόπος της παρουσίας της δικής μας σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή όλο αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζούμε στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι συντονισμός. Είναι μήκος κύματος που μαγικά μας μεταφέρει σε μια συχνότητα. Σε ένα μήκος κύματος δηλαδή, το οποίο συντονίζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι τόσο πολύ αληθινό με την αλήθεια της κατασκευής, που κυριολεκτικά είναι σαν μαγικό. Λες, στον αέρα κινείται κάτι και το πιάνει, υπάρχει ένας τρόπος να το πιάσει, να το λάβει, και μέσα από τη λήψη να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα, να έχουμε την συχνότητα της αυτής της περίεργης αόρατης κατάστασης. Αυτό λοιπόν, αυτό το πολύ πολύ αόρατο που γίνεται ορατό, όμως γίνεται πράξη, συμβαίνει και με την ανάγκη μας να μπορούμε να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας, να βγάλουμε τον τρόπο που εμείς είμαστε φτιαγμένοι. Αυτή είναι και η ομορφιά των ανθρώπων. Είμαστε πάνω από 8 δισεκατομμύρια και είμαστε 8 δισεκατομμύρια διαφορετικές κατασκευές ματιάς, αντίληψης. Η αντίληψη είναι όπως μια κεραία. Πώς την κεραία συλλαμβάνεις τη συχνότητα, ακριβώς αυτό είναι η αντίληψη ανθρώπινη. Mm-hmm. Είναι η κεραία του καθενός που θα πάρει ό,τι μπορεί να πάρει σαν έμπνευση και θα το κάνει πράξη, θα το κάνει εφαρμογή σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι και η απόλαυση κάθε στιγμής που μπορεί κανείς να την μεταφέρει από το αόρατο στο ορατό. Είμαστε περίεργα κατασκευασμένοι. Έχουμε ανάγκες οι οποίες είναι πέρα από αυτές που μας έχουν μάθει. Έχουμε ανάγκες στο να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε τον εαυτό μας σαν μια, σαν ένα ερέθισμα. Και έτσι μέσα από αυτό να μπορεί ο καθένας από μας να ζήσει τον εαυτό του, όχι τον άλλον, τον εαυτό του θα ζήσει με τα ερεθίσματα που έχει από τους άλλους γύρω. Είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών, μια ανταλλαγή ερεθισμάτων. Και είναι ένα όμορφο παιχνίδι και δεν κρατάει και πολύ, όπως είπες, με την άμμο ή με τον πάγο ή στο Θιβέτ φτιάχνουν κάτι καταπληκτικές εικόνες με ψηφίδες και μετά έρχεται ο δάσκαλος, παίρνει μια σκούπα και σκουπίζει τις ψηφίδες και χάνεται όλο αυτό που φτιάχθηκε. Που έκανε πολύ καιρό, πολλές μέρες για να το φτιάξει κάποιος. Είναι για να μπορούμε να ξεπερνάμε το παιχνίδι. Να νιώθουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, αξίζει να το ζούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που είναι πέρα από αυτά και εκείνα ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρά, είναι ακόμα πιο σου δημιουργούν πληρότητα. Είναι πολλά πράγματα που μας δίνουν είτε κομική, με σάτυρα, είτε με τραγικό τρόπο καταστάσεις. Αλλά ένα άλλο που μ' άρεσε πάντα ήταν το windsurfing, χωρίς να έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, είναι σαν να επιπλέεις επάνω στο κύμα, στο κύμα της ίδιας της καθημερινότητας που μας ανεβοκατεβάζει, όμως δεν είμαστε μέσα στο παιχνίδι του κύματος, μέσα στο κύμα, είμαστε πάνω από το κύμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ομορφιά, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία, ξέρω όμως ότι σίγουρα είμαστε φτιαγμένοι να εκδηλώνουμε καθαρά, γνήσια, αυτό που είμαστε. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι ένας απόλυτος συντονισμός. Όλα είναι στη θέση τους. Όταν μας έρχονται δύσκολα στη ζωή, όταν βλέπουμε πολλά πράγματα να μην πάνε όπως θα θέλαμε, δηλαδή με εντυπωσιάζει το πρωί να θέλω να κάνω τις ίδιες κινήσεις και να σκοντάφτω, να σκαλώνω εδώ, να σκαλώνω εκεί, τότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι η μέρα μου, δεν είμαι συντονισμένος καλά. Όταν είναι όλα στην θέση τους, στην ώρα τους, τότε πραγματικά τίποτα δεν σε κάνει να, δεν σε εμποδίζει. Έρχονται όλα σαν νεράκι, έρχονται όλα τόσο πολύ εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξέρουμε αν έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που είμαστε ή είμαστε μέσα σε αυτό. Η φύση μας είναι δίπλα μας, είναι βοηθός. Όταν είναι απέναντι, σημαίνει ότι κάτι μάλλον δεν είναι στραβός ο γυαλός, δεν φταίει η φύση γι' αυτό, φταίμε εμείς.
0: Σωστά.
1: Άρα πραγματικά αξίζει να μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και την αποτυχία, να χαιρόμαστε όλο το κύμα της καθημερινότητας και μέσα από αυτό να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι στο συντονισμό, στον τρόπο. τρόπο τη συχνότητα του μήκου κύματος. Είναι ωραία η επιστήμη, αρχίζει πια και μας δίνει τόσο πολύ καθαρά την εικόνα του πώς λειτουργούμε, το πώς είμαστε φτιαγμένοι. Και μέσα από αυτό να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ζωή, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μας βάζουν άλλες προτεραιότητες, ότι άλλες είναι οι ανάγκες μας και εκεί πέρα είναι μια διαφορετική λειτουργία, πιστεύω.
0: Θα σε αφήσω τώρα γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν. Θα σε αφήσω, λέω τώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Καλημέρα, καλή σου μέρα.
0: Κύριε Κώστα, το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα, Μάνο, και σε όλους τους συνακροατές.
0: Καλώς τον.
3: Αν και πιστεύω να είμαστε λίγοι αυτή την ώρα. Με συγκλώνησε αυτά που άκουγα από τον, από τον συγγραφέα. Θύμισε μου το όνομά του, τον άνθρωπο, γιατί δεν τον ήξερα, να είμαι ειλικρινής. Που τον έπαιρνε συνέντευξη και μιλούσε για την αποδόμηση των νεοκλασικών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Άρης Μαραγκόπουλος.
3: Άρης Μαραγκόπουλος. Τι έχει γράψει ο Άρης?
0: Άνοιξε το διαδίκτυο και βρέστα.
3: Ναι, θα το ψάξω βέβαια. Άτσι. Άρης Μαραγκόπουλος, μισό λεπτό.
0: Όχι τώρα, αγαπητέ, τώρα μιλάμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνεις λοιπόν τέτοια τώρα.
3: Όχι, όχι.
0: Κώστα μου, λοιπόν, συνέχισε.
3: Όχι, φυσικά. Αλίμονο.
0: Ωραία, συνέχισε λοιπόν, έλα.
3: Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν είναι αυτό?
3: Μάνο, μήπως είναι βαθύτερα? Γιατί έτυχε, διάβαζα αυτή την περίοδο, γιατί έχω έναν φίλο των καλών τεχνών.
0: Ποια να είναι βαθύτερα?
3: Τα αίτια της καταστροφής και των νεοκλασικών. Δεν είναι μόνο επειδή ήθελα να μιμηθούν τον μοντερνισμό.
0: Ποιο μοντερνισμό? Της μάνας του στα μάτια θέλω να μιμηθούν.
3: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, διάβαζα κατά σύμπτωση και άκουσα και την Κυριακή στα Παραπολιτικά το βράδυ την εκπομπή του τέτοιου που ήταν για τον Θεοδόσιο, τον Μέγα, εντός εισαγωγικών Μέγα, ο οποίος έδωσε την εντολή να καταστρέψουν ό,τι αρχαιοελληνικό υπήρχε από ναούς και τέτοια και αγάλματα.
0: Λοιπόν.
3: Ο Μέγας. Και λέω, δες πως αυτή η χώρα διαχρονικά, ρε παιδί μου.
0: Τι ακούγεται έτσι?
3: Κατέστρεψε τον πολιτισμό.
0: Τι ακούγεται έτσι? Σαν να ξεφυσάει εξάτμιση ενός λεωφορείου.
3: Μάνο, δεν ακούγεται τίποτα εδώ.
0: Εντάξει, από τα αυτιά μου κάνουν πουλάκια, έλα πες.
3: Ναι, έχω ανοιχτό και το παράθυρο, είναι εδώ, με κρυφή ησυχία.
0: Εντάξει, αγόρι μου, συνέχισε. Συνέχισε, γιατί πρέπει να πάω και στη Μελβούρνη, κλείνοντας.
3: Λοιπόν, και με αφορμή τη συζήτηση που είχες και με τον άλλον το φίλο που μιλούσε για τον Πλάτωνα, βγαίνουν ακόμα σήμερα νεοέλληνες, ξερόλες, τα ραδιόφωνα.
0: Συγγνώμη, φίλε, αποκαλείς το φίλο μου τον οποίο μίλαγα ξερόλα?
3: Όχι, φυσικά.
0: Αλλά τι τότε?
3: Όχι, βρέμα. Και αμφισβητούσαν το μεγαλείο του Καβάφη σαν ποιητή.
0: Δεν πειράζει, ρε, περαστικά τους, μωρέ. Ας φάνε μία μύδια με ρύζι και θα συνέλθουν.
3: Έχουν το θράσος. Αυτοί που μόνο από την τηλεόραση που βλέπουν και κρίνουν έναν Καβάφη που είναι παγκόσμιο.
0: Δεν πειράζει, μα δεν πειράζει.
3: Ένας από τους κλώνες του δυτικού πολιτισμού.
0: Αγόρι μου, εσένα γιατί σε πειράζει αυτό? Αφού είναι άξι της μοίρας τους. Τον Καβάφη τον ξέρει η ανθρωπότητα ολόκληρη και αυτά τα πέντε άτομα τα ξέρουν πέντε άτομα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?
3: Έτσι ακριβώς. Χεστήκαμε
0: πατόκορφα, εάν κρίναν τον Καβάφη άσχημα.
3: Χεστήκαμε. Είδες τι σου γράψα εμένα, ποιοι με έκαναν? Ο Καβάφης, γιατί τον είχα έναν φωτισμένο φιλόλογο.
0: Σύμφωνοι, θέλω να είσαι λίγο πιο σύντομος, γιατί πρέπει να πάω λοιπόν, και από τη Μελβούρνη πριν.
3: Και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη.
0: Οκ, okay, εντάξει λοιπόν. Θα με πάρεις μια μέρα νωρίτερα.
3: Να το πω για τον Ζορμπά και κλείνω.
0: Ναι.
3: Μόστα σου έχει στο Θεό, εσύ είσαι ο Θεός. Και μην τον ψάχνεις αλλού και περιμένεις απ' αλλού.
0: Εντάξει λοιπόν.
3: Γεννήθηκες για να είσαι Θεός, τελείωσε. Κάνε ό,τι θέλεις. Κατά Κατά δαίμονας εαυτού πρέπει να ζήσουμε όλοι. Κατά δαίμονα ή δαίμονας εαυτού.
0: Να είσαι καλά, καλώς, φίλε.
3: Καλώς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλώς το.
4: Γεια σου Μάνο.
0: Τι έγινε?
4: Λοιπόν, η επιτυχία αναφέρεται σε ορισμένα πράγματα, όπως παράδειγμα οι ανθρώποι γεννιούνται με ένα ταλέντο και άλλοι ανθρώποι γεννιούνται σε ένα χώρο που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το ταλέντο. Βέβαια, η επιτυχία είναι ότι πρέπει να δουλέψεις και οι πιο πετυχημένοι ανθρώποι είναι αυτοί οι ανθρώποι που έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν και στον εαυτό τους. Παράδειγμα, αν δεν έχεις φωνή, δεν μπορεί να γίνεις τραγουδιστής, όσο και να προσπαθήσεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και στο χώρο που θα βρεθείς, και αναφέρομαι στο Γιάννη τον Αντετοκούνμπο, άμα ήταν στην Νιγηρία και γεννιόταν σε ένα χωριό εκεί, αυτό το ταλέντο ίσως να πήγαινε χαμένο, όσο και να
0: προσπαθήσεις. Ενώ τώρα σε μία χρονιά, σημερινή είδηση, έβγαλε 120 εκατομμύρια. Σε
4: γιατί...
0: μία χρονιά.
4: Ήρθε στην Ελλάδα και βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και έτσι γίνονται συνήθως οι επιτυχίες. Και οι ευκαιρίες στους ανθρώπους παρουσιάζονται, αλλά πρέπει να τους εκμεταλλευτούν. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα βέβαια. Υπάρχουν και τα ανθρώποι που έχουν ταλέντο σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή γεννιούνται με αυτό και το αξιοποιούν.
0: Mm-hmm.
4: Και αυτοί πετυχαίνουν. Ένα θέμα που ήθελα να βάλεις Μάνο είναι ότι επειδή έχω μεγαλώσει σε επαρχία και μιλάω με τους ανθρώπους στην Αιγιάλια, έχουνε, δεν ξέρω ποιος υπουργός επέτρεψε να αφήσουν τα αγριογούρνα και τα τσακάλια και τους λύκους.
0: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι ομάδες, ξέρεις, φιλόζων.
4: Ψυχολόγοι.
0: Οικολόγοι.
4: Ναι, αλλά χωρίς άδεια του κράτους μπορούν να το κάνουν.
0: Στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις χωρίς την άδεια του κράτους. Δηλαδή, γιατί έτσι και αλλιώς το κράτος κάνει ό,τι θέλει χωρίς την άδεια των ανθρώπων. Οπότε συμπεριφερόμαστε.
4: Περιόδη φίδια έχουν αυτοί.
0: Ναι, παιδί μου, μόνο αστειεύεσαι. Την άλλη φορά ελευθερώσανε κουνέλια που είχαν AIDS. Δεν το θυμάσαι αυτό? Ελευθερώσανε πειραματόζωα κουνέλια που ήταν εμβολιασμένα με AIDS. Κάνανε πειράματα οι γιατροί.
4: Δεν μπορείς να καταλάβεις τα χοιρινά στις καλλιέργειες στην Πελοπόννησο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στην Αυστραλία μου έλεγαν ότι είναι τα καγκουρό επικηρυγμένα. Ότι σκοτώνεις,
4: γιατί είναι πολλά και θα σκοτώνεις.
0: Σκοτώνεις ένα καγκουρό, παίρνεις $500.
4: Ναι, γιατί εκεί που είναι πολλά.
0: Ναι,
4: αν και εδώ... δεν και εδώ κάνουν τέτοια, αλλά στην Ελλάδα είχαν εξασφανιστεί αυτά οι λύκοι και αυτά εδώ και 200 χρόνια. Οι άνθρωποι εκεί είχαν συνηθίσει σε αυτό. Και άκουσα και στην Αθήνα θα τους φάνε οι λύκοι και στην Αθήνα. Είναι αυτά τα ελάφια που είναι μπάρνητα. Και άμα
0: τα έχουν φάει,
4: θα τα εξαφανίσουν.
0: Τα έχουν ήδη εξαφανίσει οι λύκοι. Οι λύκοι και οι παράνομοι κυνηγοί, αγαπητέ. Μα
4: τι
0: τώρα,
4: χάλι είναι αυτό.
0: Τι χάλι να είναι εσύ. Ελληνοχάλι. Ελληνοχάλι.
4: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι ανθρώποι. Εντάξει, δεν θα εξαφανιστούν οι λύκοι. Τα ελάφια όμως που είναι μόνο εκεί δεν μπορούν να το σκεφτούν. Θέλει πολύ μυαλό δηλαδή. Θέλει πολύ μυαλό ότι τα αγριογούρουνα δεν
0: θέλει,
4: θα,
0: ναι, θέλει.
4: Δεν είναι φορεξαφάνιση.
0: Θέλει, παιδί μου, μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό.
4: Δεν νομίζω ότι θέλουν τόσο μυαλό. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Για σένα είναι απλά.
4: Καταστροφή.
0: Για σένα είναι απλά. Για το δηλαδή, κράτος είναι περίπλοκα.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο οι ανθρώποι αφήνουν για τα ποντίκια μπορεί να αφήσεις άλλα φίδια που είναι δηλητηριώδη. Αφήνουν οχές δηλητηριώδη φίδια. Και εγώ που έχω μεγαλώσει, έχω δουλέψει σε σταφίδες και αμπέλια. Όταν δουλεύεις, άμα είναι πολλά τα φίδια και τα σκοτώνουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν.
0: Και καλά ξεγιώνται.
4: Δηλαδή,
0: τα φίδια είναι για να σκοτώνονται. Τα ποντίκια επίσης. Τα φίδια και τα ποντίκια είναι τα λάθη του Θεού και οι κατσαρίδες.
4: Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί.
0: Βέβαια, άμα είναι να φερόμαστε τρυφερά και στις κατσαρίδες. Η μικρή Τερέζα πάτησε στο τέζα.
4: Δηλαδή αυτοί οι οικολόγοι το έχουν παρακάλει. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Οι οικολόγοι το κόμμα ωμέγα. Μην γελάς.
4: Τι τραβάμε.
0: Θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να φύγω. Άντε, φιλιά.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα. Άντε, γι' αυτό είμαι και σύντομο. Έγινε, γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα πούμε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,1 στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, 28 Μαΐου.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211 1080 880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Αύριο Παρασκευούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Άλλο μην αργείς. Για ανεβάστε λίγο, έλα.

Ωραία τα λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη καλημέρα σήμερα στον αγαπημένο μου Παύλο, τον αρτοπιό από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Μια καρδούλα, κουλουράκι καρδούλα με σοκολάτα. Για όσους αγαπούνε και πονάνε.

Έλα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου εδώ ακροατές, αγαπημένοι συμμαθητές, πάει τελείωσε. Τι, ο Αλέξης Τσίπρας λέει οι συνοδοιπόροι, οι σύντροφοι κτλ. Και εγώ λέω συμμαθητές. Αμέ, αν πώς. Ελλάς αυτός. Γεια μας λέγω. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα με υγεία σε όλους και αγάπη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και αυτός από την Πάτρα, πάει περπάτημα. Γλυκιά μας έρει και καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλή εκπομπή, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Καλά Νικόλα, το πρωί πρέπει να σου πω. Τι πιο πρωί, πριν από μία ώρα και κάτι. Έρχομαι στο σταθμό, φτάνουν οι εφημερίδες εκείνη την ώρα. Βγαίνει ένας κύριος στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα μου λέει. Σας έφερα τις εφημερίδες. Χάραμα τώρα εδώ, στη Λεωφόρο Συγκρού. Το κοιτάω καλά, καλά. Λέω αυτός μπορεί να είναι, λέω, και ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Του λέω καλημέρα, πώς σε λένε Νικόλα. Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Ξημερώματα. Όχι, μου λέει, αλλά ακούω και εγώ την εκπομπή. Του λέω αδερφέ μου, τι κάνεις και τα λοιπά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και σε σένα, Νικόλα, που κάνεις μια δύσκολη δουλειά και στη διανομή των εφημερίδων, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους σου. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Αυτό που πιάνω κουβέντα τα ξημερώματα στη Συγκρού, να το κοιτάξω λίγο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την αγαπημένη. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 20. Ατελείωτος χρόνος για να κάνεις πάρα πολλές δουλειές. Να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, να μαγειρέψεις. Να τρέχουν οι άντρες για τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πιάνα, τα όλα αυτά. Αυτό πάλι που όλα τα παιδιά πάνε 150 δραστηριότητες, ας πούμε, λες και πρόκειται να γίνουν. Μου έλεγε μια μητέρα της πάλες, το πηγαίνω, λέει, πινκ πονγκ. Πινκ πονγκ, λέω. Αλήθεια τώρα. Τι ώρα ήταν τα δικά μας εκείνα τα χρόνια. Δεν πηγαίναμε πουθενά. Άντε το πολύ μια ξένη γλώσσα. Και μετά πλατεία. Πλατεία μέχρι το βράδυ. Μέχρι να βγει η μάνα στη γειτονιά, στο μπαλκόνι, στην αυλή και να πει «Έλα μέσα γρήγορα! Μαζέψου, διάβασες για αύριο». Όλα αυτές τις όμορφες ελληνικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, πολύ ανεβασμένη διάθεση. Θα κάνουμε εδώ παραεούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Στείλτε εσείς τα δικά σας μηνύματα, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ο καιρός, βέβαια, ο οποίος και χθες ήταν αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον αδελφό σταθμό Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού. Και εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε ψυχολογικώς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για να τα πούμε και να κάνουμε παρέουλα.

0: λόγια στον ουρανό της πιο μεγάλης μονάξιας. Μια μ' αγαπά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

αγάπη μου, την καλημέρα μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε εσάς που είστε από εκεί, κατάγεστε από εκεί, ζείτε εκεί, εργάζεστε, δουλεύετε. Σε εσάς που μας ακούτε από κάποια άλλη πατρίδα που ζείτε, αλλά στη σκέψη σας υπάρχει πάντα η μία και μοναδική. Ελλάς. Όχι του Τσίπρα, η δικιά μας.

Ωραία διαδρομή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πέρσι τέτοια εποχή έκανα αυτό το ταξίδι. Βράδυ, Παρασκευή. Τελείωσα την εκπομπή εδώ. Ναι, και με έφυγα σφαίρα και πήγα νύχτα ξημερώματα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικά, μαγικά. Είχα και ωραία παρέα. Τρεις-τέσσερις άλλους τρελούσαν εμένα. Μια χαρά περάσαμε. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε ένα συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Η Αμερική έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε σενάριο περί εκεχηρίας και συμφωνίας κτλ. Αρχίζει να απομακρύνεται. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την ναυσιπλοϊκή στα στενά του Ορμούς. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σύμφωνα με το Reuters. Και το Reuters αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Και όλα αυτά βεβαίως, αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός μιας κατάστασης που εδώ τελικά ισχύει, υπάρχει αυτός ο πόλεμος εδώ και τρεις μήνες πια. Έχουμε κλείσει τρίμηνο και ενώ θεωρητικά θα είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, αυτό έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, καταρχάς χιλιάδες θανάτους, έτσι. Και βεβαίως έχει συμβάλει σε όλη αυτή την αποκλιμάκωση, σε όλη αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει με τις τιμές, τις παγκόσμιες τιμές στην ενέργεια και αυτό που ζούμε κι εμείς. Αυτή την ακρίβεια που έρχεται και δεν λέει να μας αφήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Χθες το βράδυ δημιουργήθηκε αναστάτωση. Μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε στο Κερατσίνι, τραυμάτισε μια κοπέλα, ένα κορίτσι 15 χρονών, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11. Κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες, ο διανομέας χτύπησε το κορίτσι που επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η κοπέλα και ο διανομέας. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Λοιπόν, εμείς εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο ασπρόχωμα Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα. Πριν από λίγες ώρες ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 20 με 8 οχήματα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποια εγκλωβισμένα άτομα στην επιχείρηση, τραυματίες κτλ. Μιλάμε για την περιοχή ασπρόχωμα Καλαμάτας και πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής που έχουμε μέχρι στιγμής, για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έχει και πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, όπως καταλαβαίνετε, διότι ξυλία, βερνίκια κτλ. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό λένε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου, συμμαθητάκι, τι κάνεις? Έτσι θα σας λέω τώρα. Είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συμμαθητές μου. Να στείλω την αγάπη μου και στο όμορφο Αίγιο, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα από το όμορφο Αίγιο. Θέλω τη συνταγή. Ποια συνταγή? Α, τη συνταγή για να είσαι, λέει, πάντα με το χαμόγελο. Τόσες δυσκολίες, λέει, και εσύ κάθε μέρα δίνεις λίγο από την ενέργειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Εγώ δίνω τη δική μου ενέργεια και εσείς που δίνετε τη δική σας. Αφού σας έχω πει, είστε η βενζίνη, το LNG, το καύσιμο, το μαζούτ και η. Και η σόμπα αυτή, κουμουτέλ, τη θυμάστε? Τώρα δεν θέλουμε σόμπα, τώρα θέλουμε air condition. Καλά, τι γίνεται τώρα με τη Βόρεια Ευρώπη? Τι γίνεται, τι θερμοκρασίες είναι αυτές? Έρχονται, λέει, καυτές μέρες και τροπικές νύχτες. Αυτά θα ζήσουμε. Αυτός είναι, μεταξύ, ο τίτλος που συνοδεύει κάτι τέτοιες καταστάσεις μετεωρολογικές. Δεν θυμίζει λίγο από Άρλεκιν που πήγαινε στο περίπτερο, ρε παιδί μου, να πάρει το μπλεκ, τα γόρια και το Σούπερ Κατερίνα που παίρναμε εμείς και το Μανίνα, και δίπλα έβλεπες οι καυτές νύχτες στην τροπική Σαχάρα. Τα θυμάστε? Τι θυμάμαι πρωί-πρωί? Λοιπόν, μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, μιλάμε για τροπικές νύχτες, ένα πρωτοφανές σκηνικό στην Ευρώπη, στη Γυραιά Ήπειρο. Αρκετές χώρες δοκιμάζονται από ένα κύμα καύσωνα που πραγματικά δεν έχουν ζήσει τέτοιο μήνα. Ένα θερμικό φορτίο που πλήττει την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και ένα ισχυρό Ελνίνιο στον Ειρηνικό, που δίνει εικόνα για τις θάλασσες, για τους ωκεανούς, ότι υπερθερμαίνονται. Μιλάμε για καταστροφικούς καύσωνες αυτό των τελευταίων ετών. Θυμάστε τι έχει γίνει και με τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και φυσικά αυτό το ερώτημα είναι πόσο, κατά πόσο θα δούμε θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως, και χθες μας το έλεγαν οι ειδικοί εδώ στο σταθμό, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στη Βόρεια Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και εδώ. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Ή θα συμβαίνει εδώ στις μεσογειακές χώρες και στη Βόρεια Ευρώπη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ή το αντίστροφο. Τώρα εδώ, αυτό το φαινόμενο που λέγεται θερμικό στόλος λειτουργεί λίγο σαν κατσαρόλα, λέει, σαν καπάκι. Αρχίζουν και θερμαίνουν οι μάζες και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζει την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία, για παράδειγμα στην Αθήνα, το καλοκαίρι δεν θα δούμε έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και πόσο κοντά είμαστε τώρα στο να δούμε θερμοκρασίες που να υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου? Θυμάστε το καλοκαίρι το προπέρσινο που είχε επί ένα μήνα 40, ας πούμε? Αυτό είναι που μας κουράζει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ζέστη και η καταπώνηση, είναι ότι όλο αυτό συνήθως συνοδεύεται και με πολλές πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε φέτος μεγαλύτερη θωράκιση ως προς αυτό, ότι οι Δήμοι έχουν πάρει τα μέτρα τους, διότι δεν πρέπει να είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο εργοθεατές, και εμείς βεβαίως στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή στα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν κτλ., να κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας.

0: Έρχεται και τρίμερο, δηλαδή σιγά σιγά αύριο, γλυκιά Παρασκευούλα. Όσοι έχουν πάρει και την Παρασκευή, το κάνουν και τετράήμερο. Όσοι δεν έχουν πάρει την Παρασκευούλα, έτσι από αύριο θα βγουν στους δρόμους. Με τη βενζίνη βέβαια να είναι και πάλι υψηλά, αλλά είπαμε είναι ένα τριήμερο με αρκετά καλή θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί θα εκδράμουν. Τώρα, εκεί που θα εκδράμουν, η ΑΔΕΛΗ θα φροντίσει να κάνει κάποιους ελέγχους, λέει, για ισορκέρδια, θα επισκεφθεί εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Και θα γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, λέει, και στις αντλίες και τα λοιπά, να δούμε λίγο αν υπάρχει ισορροκέρδεια. Τώρα η αλήθεια είναι να σας πω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει όμως οι έλεγχοι να γίνονται μόνο κατά το τριήμερο, ας πούμε, επειδή υπάρχει μεγάλη έξοδος. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συνεχώς, μαζικά, για να αποφεύγονται κάποιοι τέτοιοι τύποι οι οποίοι το παίζουν έξυπνοι και φροντίζουν έτσι να ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για τους ελέγχους αυτούς. Τι έλεγχοι θα είναι αυτοί που θα γίνουν στα μαγαζιά, σε ποια μαγαζιά θα γίνονται έλεγχοι, αλλά βεβαίως και πώς αντιδρά ο κόσμος προς αυτό.
1: Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, καθώς και tablet για να διασταυρωθούν τα POS, αν είναι συνδεμένες με τα μηχανικές μηχανές, οι παραγγελίες, το ΦΠΑ, αν έχει καταβληθεί από τις επιχειρήσεις, καθώς και το τζίρο τους, αν είναι πραγματικός.
2: Με σκληρούς ελέγχους στην αγορά ταυτοχρόνως, για να ελέγξουμε όσο είναι δυνατόν το κόστος ζωής, το οποίο αυξάνεται με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο αφορά και στα τρόφιμα και στα βασικά είδη διαβίωσης.
0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από το ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, ό,τι καλύτερο. Ο Νικόλας, μαύρο χιούμορ λέει θα κάνω τώρα. Όσο για τη φωτιά λέει με τα φέρετρα, αν βρούνε λέει εγκλωβισμένους στα φέρετρα θα χρεώνουν καύση και όχι θάψιμο. Γελάω όπως καταλαβαίνετε, γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκλωβισμένων. Η αλήθεια είναι ότι το χιουμοράκι σου, Νικόλα, είναι ρε παιδί μου, πολύ black, ωραίο.

0: Θα δούμε ποιοι θα φύγουν λοιπόν να πάνε για το τριήμερο, πόσοι θα φύγουν. Έτσι, μιλάμε για μια χρονιά.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Ένα στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Και όσοι προγραμματίζουν διακοπές θα επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τα εξοχικά τους, τα εξοχικά φίλων κτλ. Ή θα προτιμήσουν δωμάτια, νοικιαζόμενα δωμάτια, όπου θα φροντίσουν για να εξοικονομήσουν χρήματα να μαγειρεύουν μέσα. Να μην κάνουν σχεδόν κανένα γεύμα έξω. Αυτό δείχνει και την πραγματικότητα. Επίσης, ο κόσμος αρχίζει και κυνηγάει όχι μόνο τις προσφορές, αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή είναι τρομερό ότι μπαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και αντί να... και υπάρχει μια πληθώρα κωδικών και προϊόντων, για το ίδιο προϊόν υπάρχουν 10 μάρκες, ας πούμε. Και οι περισσότεροι καταναλωτές δεν κάνουν πια έρευνα, δηλαδή αποφεύγουν πια να χαζέψουν στο ράφι. Πάνε κατευθείαν στην ιδιωτική ετικέτα που ξέρουν ότι έχει την χαμηλότερη τιμή, έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Άρα πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να μην έχουν απόλυτη εικόνα των προϊόντων, έτσι και τα λοιπά. Δεν λέμε ότι τα προϊόντα αυτά συνήθως της ιδιωτικής ετικέτας είναι και αυτά από Έλληνες παραγωγούς και καλής ποιότητας. Αυτό όμως τι σημαίνει για τον καταναλωτή, ότι αγοράζει μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αγορά ενός άλλου προϊόντος που μπορεί να είναι καλύτερο ποιοτικά, έτσι, ή να είναι πιο γνωστός αυτόν. Κι όμως επιλέγει παρά, ας πούμε, να πάρει ένα απορρυπαντικό, γνωστό απορρυπαντικό. Πλέον δεν παίρνει το γνωστό απορρυπαντικό, θα προτιμήσει να πάρει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας για να μπορέσει με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να πάρει και κάτι άλλο. Εκεί έχουν φτάσει τους καταναλωτές.
2: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
3: Εσείς πήρατε κάτι με ιδιωτικές ετικέτες?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
4: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ, η μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
5: Παίρνω το πιο φτηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
6: Τώρα κοιτάω, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο. Κοιτάω το αυτό και λέω, αν πιο φτηνό θα πάρω αυτό.
7: Στάσουμε στο σημείο, διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, α πούμε, οικογένεια με παιδιά, τώρα τι γίνεται.

Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα καινούργια στοιχεία, για μια ακόμη χρονιά οι Έλληνες είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες δουλειάς, επιβεβαιώνοντας πως το αδικαιολόγητο μνημονιακό αφήγημα έχει ξεχαστεί για τα καλά. Λοιπόν, ο μέσος όρος πραγματικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στις 39,6 ώρες. Πέραν του 40 ώρου δουλεύει το 73% του πληθυσμού. Προσέξτε, 7 στους 10 δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρο. Μάλιστα, και υπάρχει και ένα 11,4% που ξεπερνά ακόμη και τις 50 ώρες την εβδομάδα. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Πολωνία με 38,7 ώρες. Τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας κατέγραψαν η Ολλανδία, παρακαλώ, με 31 ώρες εργασίας. Αυτά είναι, αγαπημένοι μου φίλοι Ολλανδοί, αυτά είναι 31 ώρες εργασίας. Και η Δανία, Κοπενχάγεν, Κοπενχάγεν, εισούρχομαι, θα πάρω και το ποδήλατο και θα πάω. Εκεί στη Δανία, εκεί δεν έχουν τα ποδήλατα, εκεί θα πάω, ναι. Λοιπόν, και η Γερμανία λέει 33 ώρες. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε στις 35 ώρες από 36,9 που ήταν το 2024. Και δεν φτάνει που υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της θέσπισης του 13 ώρου, γιατί εντάξει, όπως σας είπαμε τώρα, εντάξει, αφού μπορείς, κυρία μου, πώς μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες, πώς αυτό το ωραίο το νομοσχέδιο αυτό με το 13 ώρο. Που εντάξει, τώρα θες να κοιμάσαι κιόλας. Γιατί να κοιμάσαι τώρα, τι. Αυτό το δείχνει ότι είμαστε ανθεκτικοί, ρε Παναγιώτα. Είμαστε ανθεκτικοί, αφού μπορούμε, να. Είμαστε πρώτοι, πρωταθλητές. Τι, μόνο το Final Four θα πάρουμε, να μην πάρουμε και ένα πρωτάθλημα εργασίας. Θυμάστε, ρε παιδιά, που μας λέγανε τεμπέληδες. Αλήθεια τώρα. Τα θυμάστε αυτά. Τι έχουμε ζήσει. Δηλαδή, πόσο ξεφτιλίκι έχουμε φάει. Και όλα αυτά, δηλαδή παρότι δουλεύουμε πάρα πολύ και είμαστε πρωταθλητές σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έχουν μειωθεί από τα μειεύσεις. Δηλαδή, να πεις ότι κάνεις δεύτερη δουλειά, ρε παιδί μου, τρίτη, τέταρτη, πεντηκοστή, για να κάνεις ένα κομπόδεμα. Ναι, έχουν μειωθεί από τα μειεύσεις κατά 9,6%. Άρα λοιπόν, και τρεις δουλειές να κάνεις, απλά θα καλύψεις. Γελάει η Παναγιώτα, γιατί δηλαδή. Ναι, και τρεις δουλειές, ρε παιδί μου. Ναι. Πας σπίτι, κάνεις το. Απλά πας, αλλάζεις ρούχα και ξαναφεύγεις. Τώρα είπαμε, ύπνο, άμα θες, μέσα στο λεωφορείο, ένα 20 λεπτό στο πηγενέλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξάντληση, όπως καταλαβαίνετε, η σωματική και τα λοιπά, η πνευματική, αλλά δεν είναι και χωρίς κέρδος κέρατα που λέγεις στο χωριό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση σε αυτό. Να πεις δηλαδή τουλάχιστον να αλλάζω τη ζωή μου, ρε παιδί μου, δουλεύω από το πρωί το βράδυ, γίνομαι σκλάβος, ήλωτας στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της ΤΟΕΣ και γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Αλλάζει λίγο. Όχι, απλά είσαι συνεπής στους λογαριασμούς, στις υποχρεώσεις, έρχεται το ρεύμα, το πληρώνεις, κύριος, έτσι, το νερό κτλ. Το κινητό, κύριος. Το ρεύμα, το ενίκιο, το φροντιστήριο, το δάνειο, το βέβαια. Απλά αυτά. Και μετά μένεις τα πήκε ψύχρεμος και ξανά. Λοιπόν, εκεί στην Ολλανδία, όχι στην Ολλανδία. Ναι, και στην Ολλανδία, γιατί μια χαρά είναι το Άμστερνταμ. Αλλά εντάξει. Προτιμώ λίγο τη Δανία εκεί με το ποδήλατο. Ναι, έχω και ποδήλατο, όχι τίποτα άλλο. Το έχω στο Πατρικό, στη Βρέβεζα. Πάω κάθε χρόνο, κάνω δύο γύρες. Ο ποδηλατάς, αυτός εκεί, με βλέπει και κάνει πάρτι. Εμφανίζω μια φορά το χρόνο, μου φτιάχνει την αλυσίδα, μου φτιάχνει λίγο τα φρένα, φουσκώνει λίγο τα λάστιχα. Του χρόνου πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπημένο τον Πέτρο. Αλέξης είπε ελάς. Ναι. Τώρα πώς να το πω αυτό. Να το πω. Δεν το λέω. Δεν το πιστεύω.
Ναι, καλά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη τρολιά γύρω από το όνομα αυτό και βεβαίως πέραν του αστείου της υπόθεσης και τα λοιπά, με τα trend του διαδικτύου, ήταν επικριτικοί άπαντες. Έτσι. Αλλά αυτό ίσως είναι και η επιτυχία, ξέρετε, διότι όταν κάτι πολύ συζητιέται και γίνεται πρώτο trend και πρώτο hashtag, όπως λένε στο Twitter, το πρώην Twitter, τότε έχει και επιτυχία. Όταν κάτι συζητιέται τόσο πολύ, φανταστείτε, ας πούμε, να το λέγανε έχει ένα άλλο όνομα. Δηλαδή, πολλές φορές ταυτίζουμε, η αλήθεια είναι, το πρόσωπο με το κόμμα. Κάποιες φορές το όνομα ξεπερνά το πρόσωπο. Δηλαδή τώρα τα μεγάλα τα μπραντς, ας πούμε, όπως είναι το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, Κουκουέ, δεν ταυτίζονται τόσο με πρόσωπα. Είναι το μπραντ το ίδιο. Τώρα τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή θυμάται εύκολα κάποιος πώς λέγεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ή θα πει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καταλάβατε. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα όνομα το οποίο δημιούργησε έτσι μεγάλο ντόρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο, specially dedicated του Σταυρού Λαγιανούτσου, παρακαλώ. Σταυρούλα, για σένα. Ξέρω ότι σου αρέσει ο Πλούταρχος. Ωραίος, ωραίος.

0: Σταυρούλα, με τα ντέρτια σου. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έχω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σε εσάς που πιθανότητα είστε κοντά στη σύνταξη, έτσι που ατενίζετε έτσι το μέλλον με αισιοδοξία, για εκδρομούλες, ζωάρα και ύπνο ατελείωτο, αγκαλιά με το μαξιλάρι. Στο πρωτοσέλιδο του σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, παρακαλώ. Πολύ σημαντικό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Τον επόμενο χρόνο ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας, δηλαδή του 2000 και πίσω. Επομένως θα είναι πολύ πιο εύκολο με την ψηφιοποίηση να απονέμεται η σύνταξη μέσα στο μήνα, παρακαλώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι πιθανότατα δεν θα χρειάζεται καν κάποιος που βάλει τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη να περιμένει να χρησιμοποιήσει την προσωρινή που λέμε. Δηλαδή για πόσο διάστημα πάρα πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ήταν στο κατόφλι για τη σύνταξη, έκαναν τα χαρτιά τους, πέρανε μια προσωρινή σύνταξη η οποία δεν έφτανε ούτε για ζήτο, τέλος πάντων, και περίμεναν μέχρι να βγει η σύνταξη. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια, έχω ακούσει και 3 και 4 χρόνια να περιμένει κάποιος τώρα να βγει σε σύνταξη. Λοιπόν, αυτά έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος, έχει μειωθεί, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση. Πραγματικά, αν μέσα σε ένα μήνα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη του ασφαλισμένου και να πάρει τα χρήματά του και να μην χρειάζεται να γιατί είναι και μεγάλος βραχνάς, ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, ετοιμάζεται να βγει σε σύνταξη και πρέπει, χωρίς να γνωρίζει πότε θα απονεμηθεί αυτή, να έχει συγκεντρώσει και ένα απαραίτητο ποσό για να μπορέσει να τα βγάλει μέχρι να βγει η σύνταξή του. Αυτό λοιπόν έρχεται να λύσει τα χέρια. Να λοιπόν και κάτι ευχάριστο. Όλα αυτά βέβαια την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Atlas έχουμε μαζικό κύμα συνταξιοδότησης. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι πιο πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να υποφεληθούν με ό,τι τους δίνει ο νόμος, ό,τι δυνατότητα υπάρχει, έτσι ώστε να φύγουν. Ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι φεύγουν και νωρίτερα, δηλαδή δεν περιμένουν την κανονική χρονική διάρκεια, αλλά φεύγουν νωρίτερα γιατί φοβούνται ότι μπορεί στο μέλλον, αλλά αυτό είναι, πάντα υπάρχει στη σκέψη μας. Τους βλέπεις κιόλας ότι είναι, ρε παιδί μου, μας βλέπουν έτσι ότι είμαστε κάλλοι. Μας βλέπουν ότι είμαστε τρυφερούδια, ρε παιδί μου, ότι δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Και σου λέει, γιατί να μην πάει μέχρι τα 67, γιατί να μην πάει μέχρι τα 70. Αύριο μεθαύριο θα μας πούνε και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, επομένως, βλέποντας όλα αυτά, η ασφαλισμένη σου λέει, μήπως πρέπει να την κανά σιγά σιγά, έστω και με λίγο λιγότερα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο το πρώτο το τετράμινο του 2026 έφυγαν, μάλλον έκαναν αίτηση για να φύγουν, σχεδόν 75.000 εργαζόμενοι. 75.000 εργαζόμενοι σε 4 μήνες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι 75.000 εργαζόμενοι, αλλά και όσοι ακολουθήσουν, πραγματικά θα ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς, από το καθεστώς αυτό του να βγαίνουν στη σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και να απονέμεται η σύνταξή τους γρήγορα, άμεσα, χωρίς προβλήματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

Ωραίες, ωραίες, γλυκές και όμορφες καλημέρες στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη από την Πάτρα, στο Σπύρο από τη Χίο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όσους είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, μας ακούτε διαδικτυακά από μια άλλη χώρα. Οπουδήποτε κι αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου.

Ο Ανδρέας ο φίλος λέει: βρε Ρούλα, τα μεγάλα κόμματα είναι ταυτισμένα με ονόματα. Το Πασόκ με τον Ανδρέα, η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή, το ΚΚΕ με τον Χαρίλαο, το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Κύρκο και πάει λέγοντας. Τι να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, λέει: καταρχάς πρέπει να διώξει επικοινωνιολόγους και λογογράφους που θέλουν να ξανακάνουν τον Ανδρέα. Και κάνουν, λέει, Muppet Show. Δεν τολμάω να σκεφτώ την επόμενη βουλή δηλαδή. Καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Γιατί εξαιρετικά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, Ανδρέα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Αργοπορημένη μεν, αλλά πάντα καλημέρα. Καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Να είσαι καλά, αγαπημένε μου, Γιώργο. Κι εγώ χαίρομαι που διαβάζω το μήνυμά σου.

0: Δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Έχουμε και αυτή την ευλογιά των πυθίκων. Λέει, έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, ένα νέο κρούσμα. 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας. Είναι μια σπάνια υιογενής λοιμοξή, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα. Δεύτερο κρούσμα λοιπόν, έτσι κινητοποίησε εκεί στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου. 45χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις προφανώς, που επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από την νόσο. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και έχει μεταφερθεί στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται ο άνθρωπος σε απομόνωση. Για να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ψαλτοπούλου στον Αλφα.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή η μετάδοση μέσω των δερματικών εξανθημάτων, με στενή επαφή και

Καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Αργοπορημένος λέει σήμερα, με πήρε ο ύπνος λέει. Πρέπει να πάω γρήγορα λέει στη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να μη στείλω μήνυμα. Να είσαι καλά φίλε Νικόλα, καλή δουλειά να έχεις. Σιγά σιγά στο δρόμο. Ας καθυστερήσεις και λίγο, δεν έγινε τίποτα. Είπαμε, είμαστε ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός της Ευρώπης. Τι να μας πούνε όλοι, γατάκια. Στην Κοπενχάγη θα πάμε, εκεί με τα ποδήλατα. 30 ώρες τη βδομάδα. Αλήθεια τώρα. 30 ώρες τη βδομάδα.

Λοιπόν, και καθώς έρχονται τα στοιχεία από τα ξένα διεθνή μέσα για αυτό τον καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, στην Βρετανία υπάρχει ένα lockdown, θα το έλεγε κανείς. Είναι ασυνήθιστη η μεγάλη η Βρετανή σε όλη αυτή την ζέστη που υπάρχει. Φανταστείτε ότι δεν έχουν τις υποδομές, τα σπίτια δεν έχουν air condition. Δεν είναι σαν εμάς εδώ πέρα. Κάθε δωμάτιο έχει 2-3 μονάδες. Σε λίγο θα βάλουμε και στις τουαλέτες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά προβλήματα τώρα, κακά τα ψέματα. Έχουν πολλά προβλήματα εκεί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν από αυτές τις συνθήκες. Μια ακραία ζέστη, πολλά προβλήματα, μεγάλες καθυστερήσεις σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα της Νότιας Αγγλίας. 250 επιβάτες που ταξίδευαν από μια πόλη παγιδεύτηκαν μέσα σε μια σύρακα για σχεδόν 4 ώρες. Ταξιδιώτες έχουν χάσει τις πτήσεις τους, άλλοι δεν κατάφεραν να προλάβουν τις ανταποκρίσεις κτλ. Έχουν μείνει χωρίς νερό τουλάχιστον 10.000 νοικοκυριά στο Κέντ και το ανατολικό Σάσεξ, ενώ η εταιρεία ίδρυψης καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση νερού. Οι περισσότεροι έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους, τους είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

χαρά. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή κατά τις 4 και κάτι, άκουσα εγώ κάτι ψυχάλες. Λέω τώρα βρέχει ρε παιδιά, και να που έβρεχε. Και τα βλέπω όλα μουσκεμα μόλις ξυπνάω το πρωί. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλώς πήραμε σκυτάλι από παραπολιτικά. Και λέμε την πρώτη καλημέρα εδώ, την όμορφη καλημέρα της Θεσσαλονίκης. Και είναι 5η και είναι 28 του Μάη. Με βροχή ξυπνήσαμε. Δηλαδή δεν βρέχει τώρα, αλλά βροχούσε προηγουμένως. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Τελειώνει ο άνοιξης, έρχεται ο καλοκαίρης. Και τα πράγματα μου σκέψανε πρωί-πρωί. Και λέει ο μετεωρολόγος Βαγγελάκη μου, καλημέρα και σε σένα πρωί-πρωί, γιατί είσαι πολύ πρωινός. Και ο Ιωάννης καλημέρα είναι εδώ. Και ο Παναγιώτης είναι εδώ. Και ο αδερφός μου Γιαννάκης είναι εδώ. Όλοι παρέα εδώ είναι βασικά. Συντονισμένοι και οργανωμένοι. Λέει ο μετεωρολόγος λοιπόν ότι και το απογευματάκι μπορεί να ρίξει για μια ψυχάλα. Για να ποτίσουμε τα σπαρτά που λένε. Καλημέρα, καλημερούδια, καλημερίδια. Καλώς ενταμώσαμε. 5η 28 του Μάη 2026 μετά Χριστόν. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο είναι εδώ, ζωντανά, στον αέρα. Καλές θερμοκρασίες όμως. Εχθές βγάλαμε παραλίγο να βγάλουμε την μπέμπελη. Ξέρεις τι σημαίνει μπέμπελη? Θα μάθεις. 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή, βόρειος ο άνεμος βέβαια, ο οποίος φυσάει ανεπαίσχυντος είναι, γιατί δεν τον αισθάνεσαι. 2 μποφοράκια λέει μόνο είναι, 3 μπορεί να γίνει, αλλά έχει μια δροσούλα, την έχει λόγω της βροχής, αλλά έχει 22 βαθμούς μέχρι 32 το μεσημεράκι. Μετά τις 3 όμως το μεσημέρι, που θα παίζει ο ήλιος με τα σύννεφα, πιθανότατα λίγο αργότερα, θα έχουμε πάλι μια ψυχάλα, γιατί θα έχουμε και 4 μποφοράκια, βόρειο-δυτικός ο άνεμος. 6 και 5 ξημερώνουμε, δηλαδή τώρα μόλις αρχίζει σιγά σιγά να σκάει μύτη ο ήλιος, αν είσαι κάπου έτσι πιο ψηλά, πιο πίσω από τα τείχια, και θα δύσει στις 8 και 39, πες το και 9 παρά 20 άμα θέλεις. Σήμερα λέει το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, ότι γιορτάζει, είναι του Αγίου, λέει, Αγίου Διοσκορίδη. Ο Διοσκουρίδης γιορτάζει, Διοσκορίδης και ο Διόσκορος γιορτάζουν σήμερα. Δύσκολο όνομα, δεν το έχω συναντήσει ποτέ, έτσι να πεις Διόσκορο, έδωσε λίγο το ψαλίδι ας πούμε. Δεν το έχω συναντήσει εγώ, να σου πω την αλήθεια, από τα σπάνια ονόματα. Βαγγελάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Good morning. Έξω έχει μια πολύ ωραία ησυχία. Όπως σας είπα, έριξε μια βροχούλα νωρίς, τα χαράματα δηλαδή στην ουσία, και τώρα λίγο θέλει προσοχή στους δρόμους. Έτσι, ιδιαίτερα εσύ που βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, έχει το νου σου.

Φωνάρα. Φωνάρα. Φωνάρα η Νίνα. Μπορεί να μην είχε τη μουτσούνα την κανονική, δηλαδή αυτή που θα ήθελες, αλλά που φωνή ήταν διαμάντη. Διαμάντη, Βαγγελάκη μου, διαμάντη. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στο Θοδωρή, καλημέρα. Στα μηνύματάκια τα οποία στέλνετε. Ο Χάουις έστειλε μήνυμα. Ζινοβία, ο Λευθέριος, πολλά τα μηνύματά σας. Ο Ιωάννης τι μου στέλνει, κάτσε να δω. Και ο Νικολής μου στέλνει φωτογραφία, άρα μεγάλη. Συνεφάκια αραιωμένα βέβαια τώρα. Καλημέρα και στο Λεωνίδα. Το αδερφό μου το Γιαννάκη, το είπαμε και στη Λίνα. Και άλλος αδερφός μου Γιάννης είναι εδώ, που μου τα γράφει στα γερμανικά λιγάκι. Καλημέρα και στον Χάουρι. Γεια σου, Χάουρι.

0: στα στεριά.
1: Έτσι που λες, Μανολάκη, μα πού θέλεις να αρχίσω πρωί πρωί σήμερα πεμπτιάτικα? Από τις διαφθορές, από τις αηδίες, από τα δραματικά ή από τα ανησυχητικά? Έχει και επικίνδυνα βέβαια. Ο πόλεμος συνεχίζεται και με τους Αμερικάνους, έτσι, με τους Ουκρανούς τώρα και με τους Ρώσους. Τι γίνεται? Δεν το έχουμε χάσει λιγάκι, έχουμε λίγο απομακρυνθεί από την κατάσταση. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό το πολύ το κυρελέσιο που λένε, το βαριέται και ο παπάς. Από την άλλη μεριά όμως, οι φωτογραφίες οι οποίες έρχονται δείχνουν βόμβες, δείχνουν πράγματα και ας πούμε έτσι, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Μετά λέει από επίθεση με ντρόν στα στενά του Ουρμούζ. Δεν είναι το στενό, είναι τα στενά, έτσι. Εν μέσω διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσε. Είναι μία προϋπόθεση βέβαια όλη αυτή η διαδικασία. Και αν είσαι λιγάκι ψαγμένος, όχι πολύ ψαγμένος, μην είσαι πολύ βαθιά στοχαστής και τα λοιπά, λίγο ψαγμένος, θα δεις ότι αυτά είναι όλα προφητευμένα. Όταν λέμε προφητευμένα, δηλαδή όταν θα μιλάνε για ειρήνη, θα ετοιμάζονται για πόλεμο. Είναι κάτι το οποίο γράφτηκε από πολύ καιρό πριν, για να το έχουμε εμείς έτσι παρακαταθήκη που λένε, και να ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλιώς τα αυτοχαστοκίζεσαι συνέχεια. Θα λες, Παναγία μου, τι έγινε.

Το βραδάκι είπαμε 2-3 κουβέντες πάνω σε ένα θέμα το οποίο είχε το μεγάλο, είχε, για μένα είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Σε λίγο τα τηλέφωνα, παιδιά, λίγο να πω, 12 λεπτά περάσανε μόλις που είπαμε την πρώτη καλημέρα. Κάτσε να πιούμε λίγο δυο γουλιές καφέ. Μην αναταράζεστε. Περιμένετε σιγά σιγά. Ένα δευτερόλεπτο δώστε. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα σήμερα. Την κουβεντιάσουμε λίγο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάει για όλους και για όλα. Θα μου πεις τον Γεωργιάδη τον ακούμε κάθε μέρα. Αλλά αυτή τη φορά είπε ωραία πράγματα. Στο χωριό μου λέγεται χόρτασε η ψήρα και βγήκε στο γιακά. Θα σας εξηγήσω μετά, όσοι δεν καταλάβατε. Τι άλλα έχουμε τώρα, έχουμε το τελείωμα του μήνα όπως σας είπα, η πρώτη πολιτική επίθεση της κυρίας Καριστιανού, πολιτικά μιλάμε τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται Μανώλη, έτσι, για μνημόνιο Τέμπη και Φανς, έτσι, και καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν τα πράγματα να τεντώνουν τα σκοινιά. Γιωργάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Θέλω μια τραγουδάρα, λέει. Μια τραγουδάρα θα σου μεταδώσω πρωί-πρωί, ωραία, ελληνικότατη, δυνατή όμως, έτσι για να τη νιώσεις μέσα στο πετσί σου. Να ξυπνήσεις ανατραχισμένος, που λένε, ανατραχισμένος.

Παναγιωτάκης ξεκίνησε από Αριδαία, έρχεται στο δρόμο, προσεκτικά στο δρόμο, γιατί γλιστρά, έχει γλίτσα τώρα, έτσι, όταν βρέχει λιγάκι, και αν και ο καιρός τώρα έχει ξεπλένει την κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έχουμε το ίδιο με εκείνο το πρωτοβρόχι το καλοκαιρινό που είναι γεμάτη η σκόνη και είμαστε λίγο πιο καθαρά παιδάκια, αλλά παρόλα αυτά η βροχή δυσχεραίνει τα πράγματα. Ζάχο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Στη Γεωργία, καλημέρα στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε, στην παρέα τη ραδιοφωνική. Τι άλλο έχουμε σήμερα, ποδοσφαιρικά ο Άρης ο Παπηδάκης. Είδα κι εγώ κάτι αγώνες, κάτι πράγματα, τα αγγλικά χέρια, η κούπα και τα Conference League και Λιμπτό και η Κρίσταλ και Πάλας και χίλια δυο πράγματα. Έχω μέσα έτσι να σας πω ονόματα, αλλά θα είναι σαν να μιλώ αγγλικά. Παπηδάκη, σε λίγο θα σε ενημερώσει για τα αθλητικά, μην αχ.

0: δίπλα σε μου.
1: Προχωράει η ζωή. Εχθές έμαθα κάτι πάρα πολύ κοτσομπολιό, τώρα είναι αυτό, αλλά έτσι να το πούμε και αυτό. Μα δεν το ήξερα να πούμε. Σε μια συνέντευξη του Γιώργου Κωνσταντίνου, του αγαπητού Γιώργου Κωνσταντίνου, προφιτερόλ και τέτοια, ξέρεις, φοβερή μορφή. Ηθοποιάρα μεγάλη, έτσι. Για τον εθισμό του στον τζόγο. Για τον εθισμό του στον τζόγο. Δεν ήξερα. Δεν ξέρω αν είχατε εξής πληροφορηθεί και δεν ήξερα, ας πούμε. Έτσι, για κάποιους μαθαίνεις κάποια πράγματα, αλλά βγήκε ο άνθρωπος και μίλησε για τον εθισμό στον τζόγο, ότι είναι από τα χειρότερα πάθη, και μίλησε μήπως βάρει κάποιος να σωθεί. Γενικότερα αυτές οι συμπεριφορές που πολλές φορές μας εθίζουν σε πράγματα που μας καταστρέφουν τη ζωή, είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να τις μοιραζόμαστε, να αναγνωρίζουμε, να καταλαβαίνουμε το λάθος, το πάθος, την αδυναμία μας, και ίσως να προσπαθήσουμε έτσι να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά να βοηθήσουμε και άλλο. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Και μπράβο του που το ομολόγησε, που το είπε, που το επικοινώνησε. Ο εθισμός βέβαια στις μέρες μας έχει πολλές μορφές, και πολλές από αυτές αντιλαμβάνομαι ότι είναι καταστροφικές. Και στις μικρές ηλικίες, πρόσεχε, μην βιαστείς να πεις τα μικρά παιδιά με το ίντερνετ. Και στις μικρές ηλικίες και στις μεγαλύτερες ηλικίες ο εθισμός είναι εθισμός, έτσι. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Καμιά φορά είσαι εθισμένος σε πράγματα που είναι αθώα ή φαίνονται ότι είναι αθώα, αλλά ο εθισμός είναι μια πληγή που σε έχει υποτάξει, σε έχει βάλει σε ένα λούκι, σε έχει βάλει σε έναν τρόπο ζωής τον οποίο δεν αντιλαμβάνεσαι, και χάνεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, χάνεις από άλλα πράγματα που θα έπρεπε ουσιαστικά να είσαι κερδισμένος. Ογδοντάριζε ο Τραμπ, 80, άντε ρε. Δεν του φαίνεται, όχι, είναι λίγο το μαλλί, λίγο η επιδερμίδα, η κόκκινη, ο τέτοιο είναι πιο ανθεκτική. Στεφανάκο μου, λοιπόν, έλα, τα ανοίγω γραμμούλες για να πούμε καλημέρες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Έχουμε και δημοσκόπηση σήμερα. Αυτά η Κατερίνα Νικολάου θα σας τα πει. Τώρα πλέον έχει καθίσει το κουρνιαχτό που λένε. Ξέρουμε τα κόμματα όλα, είμαστε έτοιμοι δηλαδή τώρα. Άλλη δουλειά δεν έχουμε στη ζωή μας. Μια ζωή θα είμαστε σε προεκλογικό αγώνα και σε μετεκλογικό αγώνα. Καταλαβαίνεις. Θα σου έβαζα ένα ηχητικό του Χάρη Κλίν που έχω παίξει πάρα πολλές φορές, αλλά όπως είπε ένας ακροατής, παλιά ήμουνα, τώρα δεν είμαι έτσι. Δεν τα κάνω αυτά τώρα, ναι, δεν έχω μαλακώσει. Γεράματα βλέπεις. Για τον προεκλογικό αγώνα ήθελα να πω. Μίλτο μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό και σε σένα. Μηνυματάκια στο Viber 6908 357 800.

Εν τω μεταξύ, Μανώλη, διάβασα χθες ένα άρθρο στο, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι, ένα site, δεν έχει σημασία. Αυτά τώρα που γίνανε με τις καινούργιες ανακατατάξεις των κομμάτων, Καριστιανού, Τσίπρας και τα λοιπά. Διάβασα ότι κάπου πήρε το αυτί μου και για τον Κανσελάκη, ότι άκουσα μάλλον, το ακούσατε κι εσείς, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το ρωτήσω και στην Κατερίνα, μήπως έχουν περισσότερα στοιχεία. Ο Κανσελάκης αποτελούσε σχέδιο του Αλέξη. Αλήθεια, ήτανε... Μπράβο, ο Κασελάκης φαίνεται ότι είναι και προσωπικότητα ο άνθρωπος. Είναι καλός, καθαρός, όμορφος. Καλό παιδί δηλαδή στην ουσία. Δέχτηκε να παίξει έναν ρόλο συγκεκριμένο. Δεν το κατάλαβα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια, τι ακριβώς έγινε εκεί στη χρονική στιγμή, την τότε. Καταλαβες. Τον έβαλε ο Αλέξης. Πίσω από τις λέξεις βρίσκεται ο Αλέξης τελικά. Ήταν πίσω από όλα, ήταν ο Αλέξης. Ω παραφίλ. Δεν του το είχα, να σου πω την αλήθεια. Ο υποκινητής των πάντων. Ήταν ένα σχέδιο, λέει, αλλά δεν κατάλαβα το σχέδιο. Προωθήσω τώρα το Μαμάρθη Κατερίνα, τώρα τη ρωτήσω λιγάκι να μου εξηγήσω ποιο ήταν το σχέδιο τελικά. Πώς τον έπεισε τον Κασελάκη, ας πούμε, να έρθει να πάρει ένα κόμμα που ήξερε ότι πάει για καταστροφή, για να μπορέσει να ξανααναγεννηθεί μέσα από τις τάχτες σε ένα άλλο κόμμα που θα πάει και καλά, λένε οι δημοσκόποι. Δηλαδή, θα μπει, όχι μόνο θα μπει στη Βουλή, θα μπει κανονικά με σπροξιά. Δεν το έπιασα αυτό το... Φύγεται η προσωπικότητα του Κανσελάκη δηλαδή, έτσι. Δηλαδή τώρα, εκτός κι αν είναι τόσο στημένη η κατάσταση που αρχίζεις πλέον να σταματάς να ασχολείσαι με αυτό που λέγεται πολιτική, γιατί θεωρείς πως όλα είναι κατεστραμμένα. Λες, όχι, άμα είναι και αυτό έτσι, δεν έχει μείνει τίποτα, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω, να σου πω το νόημα, το πώς ήταν στημένο όλο το,

Θες να ασχολείσαι με αυτό που λέγεται πολιτική, γιατί θεωρείς πως όλα είναι κατεστραμμένα. Λες όχι, άμα είναι και αυτό έτσι, δεν έχει μείνει τίποτα, έχουν ισοπεδωθεί όλα. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω, να σου πω το νόημα, το πως ήταν στημένο όλο το θάνατο.

Να σου πω το νόημα, το πώς ήταν στημένο όλο το θάλασσο. Δεν πρέπει, μην το έχει. Μαύρε, αμάρε, ζαμάρε, γιατί δεν. Ο Ανδρουλάκης δεν το έχει. Καλύτερα να πάει να παίξει πρόλε. Να πάει να παίξει μπάλα, να ασχοληθεί με τα αθλητικά, με τένις, πράγματα, αλλά με την πολιτική δεν. Ενώ ο Αλέξης έχει, λέει, μια λάμψη. Τώρα αυτό πώς μεταφράζεται στην νοηματική, τι να σου κουνήσω, δεν ξέρω.

0: Έχεις μια δυσκολία βέβαια να καταλάβεις λιγάκι, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το πράγμα, δεν είναι, είναι άσχετο, αλλά άμα φουγκραστείς θα το καταλάβεις αυτό που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα το καταλάβεις δηλαδή με την, με την έννοια ότι θα το καταλάβεις.
1: Σοβαρό,
2: ποιο είναι το...
1: Η οικογένεια, θέλω να ασχοληθεί.
2: Τι είναι?
1: Θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βλέπουμε τον κόσμο να ταλαιπωρείται έτσι. Κάπου υποφέρει και η ίδια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υποφέρει η ίδια. Τι γάτος που είναι.
3: Θέλω την Αμερική χωροφύλακα του κόσμου. Ο κόσμος χρειάζεται χωροφύλακα και καλύτερη χωροφύλακα από τον Ηνωμένο Πολιτείο δεν υπάρχει.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέγω.
3: Του ελληνικού κράτους και δεν παρακολουθεί κανένας το κινητό μου.
2: Ποιος το πράγμα.
3: Πόσο ασήμαντος μπορεί να είμαι αν δεν με παρακολουθεί κανένας.
1: Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Επειδή δεν κάνει για τη δουλειά πράγμα, παίξει μπαλά, πάει να κάνει κάτι, να παίξει προπό, να κάνει κάτι άλλο. Δεν κάνει την πολιτική. Πολύ κακό έκανε και μετά. Είναι το μοναδικό σφάλμα που καταλογίζω. Να ξαναδάζω δεν έχω προσωπικό με κανένα στην Δημοκρατία, ούτε με τον κύριο Δένδια που θέλει να μπορεί να παρουσιάζει. Πάντα μου άρεσε να αντίπαλο ο Τσίπρας.
2: Γιατί?
1: Έχει μια λάμψη. Έχει ένα στυλ. Εγώ πιστεύω θα πάρουμε 40. Και κατά τη γνώμη αυτό είναι και το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα του Πασόκ του Ανδρουλάκη. Απλά πράγματα είναι. Εφόσον το Πασόκ πει όχι, θα έχουμε ξανά εκλογέ. Απλά είναι αν δεν υπάρχει αυτοκτονία. Πώ τα μάλια.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα έχει μια, έχω μια δυσκολία. Μπορεί να φταίω εγώ. Δεν αντιλαμβάνομαι εύκολα, δεν κάνω δηλαδή. Πρέπει να γίνω λίγο πιο δίχρονος, ας πούμε. Αλλά κατάλαβα μέσα σε όλα αυτά ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει. Κάτι είπε για τον κύριο Μητσοτάκη, το μόνο που καταλόγησε, δεν ξέρω, με το Δένδια δεν έχει κανένα πρόβλημα, είπε ο άνθρωπος. Και γουστάρει τον Αλέξη γιατί έχει μια λάμψη, ας πούμε, έχει ένα στυλ. Αυτό. Αυτό το άκουσε καθαρά.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Χυμή φρούτων Viva.
9: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
4: love it. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
4: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς.

Ναι, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στη Γιούλη. Θα διαβάσω τώρα τα μηνύματά σας. Ζωζέ, καλημέρα. Και στα παιδιά εκεί που δουλεύετε. Και όλοι όσοι βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας, 37 λεπτά μετά τις 6 ακούτε στάτους 107 και 7.

0: Ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες κουβέντες σου, Γιούλη. Κοίταξε, αν σας κάνω να γελάτε, είναι καλό αυτό. Είναι, και εγώ γελάω μερικές φορές με μένα. Είναι ωραίο, είναι λυτρωτικό αυτό το πράγμα. Και εγώ γελάω και με άλλους γελάω και με μένα γελάω πολλές φορές. Έχουμε πλάκα σαν άνθρωποι. Καλημέρα στον Ευτύχη, καλό πρωινό, good morning. Καλημέρα σας. Γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Και μόλις, κυρίες και κύριοι, να κάνετε τη μουσική, μπαίνει στο στούντιο η κυρία Κατερίνα Νικολάου. Καλοκαιρινή, καλοκαιρινή.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα μας.
1: Σήμερα ξεκινήσαμε την ημέρα μας με 22 βαθμούς, λέει το μέτεο.
0: Το μέτεο, ναι.
1: Οπότε,
0: το λέει το μέτεο.
1: Ενώ τις προηγούμενες μέρες παίρνω και ένα σακάκι να κατητήσω από πάνω.
0: Το μάνικο σιγοπάκι που φάνε τελείωσε.
1: Σήμερα βγήκα αμάνικη.
0: Έτσι. Έβρεξε
1: και επισήμως καλοκαίρι.
0: Βρόχησε καθόλου στο Τούμπα?
1: Στην εξωτική Τούμπα, όχι.
0: Όχι. Και στις Σικές έριξε κάτι ψηλά, αλλά εδώ πέρα κάτω βλέπω ότι ήταν όλα μούτσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Χρησιμοποιώ μια λέξη έτσι λίγο καινούρια.
1: Λούτσα είναι.
0: Μούτσα.
1: Λούτσα το λένε. Γίναμε λούτσα.
0: Δεν πειράζει. Μην το αλλάξουμε ονόματα τώρα. Τέλος πάντων. Κατερινιό μου, είσαι καλά καταρχάς, είσαι εντάξει?
1: Άκουγα χθες το απόγευμα, με μελετούσες, αλλά έτρεχα, ναι, το παιδί μου.
0: Καλέ,
1: σε
0: χρειάζομαι μερικές φορές και δεν είσαι εδώ πέρα. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο.
1: Λέω, τώρα... Η συνήθεια που έγινε λατρεία, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή είναι αυτό το σύνδρομο που λένε.
1: Στοκχόλμης.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είπα Στοκχόλμης.
1: Εγώ δεν τον κρατάω με το ζόρι, παιδιά, να ξέρετε, δεν τον έχω απαγάγει.
0: Όχι. Όταν έχουμε ένα. Δημιουργείται στην κουβέντα ένα ερωτηματικό, λέω, κάτσε να ρωτήσει την Κατερίνα, α πούμε.
1: Πώς να κάτσε να ρωτήσει το Google, κάτσε, ναι, να ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, μπράβο, εντάξει. Κοίταξε να σου πω την αλήθεια. Αν εγώ τώρα θα το πω έτσι. Αν εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου, στη φαντασία μου, στο δικό μου το φαντασιοτέτοιο να πούμε, θα μπορούσα να περιγράψω την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσα να έχει την δικιά σου μορφή, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είσαι έξω από την κατάσταση, ας πούμε. Θα μπορούσε αυτή η φωνή που μας μιλάει καμιά φορά στο Google, δεν λες, ας πούμε, φορά στον πλοηγό. Θα ήθελα που λέτε γνωρίσω αυτή τη γυναίκα που μου μιλάει.
1: Η κόρη μου, ξέρεις, μου λέει ότι μιλάω σαν την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πολλές φορές μου διερωτήθηκαν πώς να είναι αυτό το κορίτσι που μου λέει στρίψε αριστερά, ας πούμε.
1: Αλήθεια, η
0: γιατί
1: κόρη μου.
0: Εγώ μιλάω με την τεχνητή, με το Google, ας πούμε.
1: Εννοείται, κανονικά. Και μαλώνουμε,
0: ναι,
1: και τι λες τώρα.
0: Λέω, γιατί από εδώ βρε κορίτσι, αφού από προηγουμένως μπορούσε να είστε. Γιατί με στέλνεις από γύρω-γύρω, να πούμε, και δεν με απαντάει όμως. Αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Θα αρχίσει να με απαντάει.
1: Άμα τη συνδέσει, ας πούμε, το Google Maps με το Gemini, ναι, ίσως να κάνετε και πιο βαθιούς διαλόγους.
0: Έτσι,
1: να
0: ξέρεις.
1: Γιατί
0: μπράβο.
1: Με έστειλες από εδώ.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Υπήρχε και από εκεί διέξοδος. Απλά αυτή είναι η ασφαλέστερη διαδρομή, σύμφωνα με το χάρτη.
0: Μπορεί να σου πει, ξέρεις, έχουν μια μετακόμιση στο στενάκι. Κώστα, δεν το βλέπεις εσύ.
1: Η κόρη μου, παιδιά, επειδή ξέρετε, τώρα γονείς καμιά φορά κάνουμε κήρυγμα, οπότε ακουγόμαστε λίγο μονότονοι και μου λέει ότι ακούγομαι σαν την τεχνητή νοημοσύνη. Okay.
0: Το καταλαβαίνω το παιδί απόλυτα.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι στους γονείς που τα παιδιά τους δίνουν πανελλήνιες.
0: Α, ναι. Να πούμε καταρχάς καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Αύριο ξεκινάνε.
0: Μέχρι να τελειώσει αυτός ο θεσμός, έρχεται σιγά σιγά κλείνει αυτό. Δηλαδή, οι αριστεροί το περάσανε αυτό το πράγμα και στους δεξιούς και κάποια στιγμή δεν θα έχουμε εξετάσεις. Θα είναι όπως στην Ευρώπη τα πράγματα.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη που θα σας το πω, αν δεν το έχετε καταλάβει κάποιοι ήδη, σε όλη μας τη ζωή δίνουμε εξετάσεις.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Σε όλη μας τη ζωή αξιολογούμαστε.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι τα δικά μας άγχη, τις δικές μας ανασφάλειες, τις δικές μας ματαιώσεις, επειδή ίσως εμείς δεν είχαμε πάει καλά ή κάτι στράβωσε, τα άγχη τα δικά μας μην τα περνάμε στα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Πολλές φορές φοβάμαι ότι τα παιδιά τα βλέπουν τα πράγματα σε πολύ πιο ορθολογική βάση από ότι οι γονείς. Δίνουμε πανελλήνιες. Δεν δίνεται, το παιδί δίνει.
0: Μπράβο.
1: Το παιδί ήρθε σε μια φάση που πρέπει να το αφήσουμε να πάρει και μια ρημάδα απόφαση για τον εαυτό του, για το τι θέλει να κάνει στο μέλλον του.
0: Έτσι, και σταματήστε να ασχολείστε με τα μόρια. Πόσα μόρια πήρε η κόρη σου και πόσα μόρια πιάσει η κόρη σου και πόσα. Ας τα μόρια.
1: Επίσης, αυτές οι κουβέντες με τους γονείς. Εμένα το παιδί μου ξενυχτάει και δεν κοιμάται για να διαβάσει. Και εμένα το παιδί μου διαβάζει 3 ώρες, τι θα κάνω, καταστράφηκα. Ξεχάστε τες. Είχα κολλητό, ο οποίος, παιδιά, έπινε ενεργειακά ποτά και καφέδες και δεν κοιμόταν για να διαβάσει, για να περάσει. Και εγώ διάβαζα 3-4 ώρες τη μέρα. Μαντέψτε ποιος πέρασε στη σχολή της επιλογής του. Και όχι, δεν είναι ότι εγώ πέρασα φοιτική παραγωγή και αυτός ήθελε να περάσει ιατρική.
0: Συμφωνώ
1: σε εφάμιλες σχολές από άποψη μορίων θέλαμε να περάσουμε. Αλλά κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό και τον δικό του τρόπο να διαχειρίζεται τα πράγματα. Οπότε ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη στα παιδιά μας.
0: Σωστό.
1: Και ένα τελευταίο. Παιδιά, δεν είναι sprint. 100 μέτρων. Δεν είναι ξαφνικά έρθαν τώρα 15 μέρες πανελλήνιες και τώρα θα διαβάσουμε ότι δεν διαβάσαμε 12 χρόνια. Κάποια παιδιά που θα πάνε στη νομική και στην ιατρική και σε αυτές τις υψηλής βάσης σχολές το χτίζουν αυτό χρόνια ολόκληρα. Δεν είναι κάτι που το αποφάσισαν το τελευταίο δίμηνο, ξέρω εγώ, α, θα πάω ιατρική. Φαίνονται τα παιδιά τα οποία έχουν αυτούς τους στόχους και κάνουν συγκεκριμένη δουλειά. Ο μόνος τους εχθρός σε αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια είναι το άγχος που εμείς τους δημιουργούμε.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και οι ψυχολόγοι λένε όταν λένε να μου φέρουν ένα παιδί, λέω πρώτα πάνε εσύ στον ψυχολόγο και μετά φέρε μου το παιδί.
0: Να ρίξω μια εξήγηση στα γρήγορα, γιατί μήπως παρεξηγήθηκα πάλι. Η Ντίνα λέει ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κράτη, δηλαδή, δίνουν εξετάσεις με το πιο σκληρό τρόπο. Άλλο ήθελα να πω προφανώς. Δεν είμαι κατά των εξετάσεων, απλά την ίδια. Στην ίδια οικογένεια που δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές, δίνει ένα παιδί που έχει τάσεις στα ηλεκτρολογικά, ας πούμε, και ένα παιδί που πραγματικά θέλει να πάει στην ιατρική. Το έχει μέσα του.
1: Δεν χρειάζεται να δώσουν τις ίδιες εξετάσεις. Κώστα, πας σε ένα τεχνικό λύκειο και δίνεις πολύ λιγότερα μαθήματα και πολύ πιο εύκολες εξετάσεις.
0: Το ξέρω. Το...
1: Όσο και αν θέλουμε παλιότερα... να βρίζουμε συνέχεια τα συστήματα παιδείας, παιδιά, 20 χρόνια.
0: Δεν
1: ξέρω το τωρινό. Το δεν λέω για το τωρινό. Ναι. Πες, το τωρινό είναι το χειρότερο από όλα. Εγώ έδωσα πανελλήνιες 11-12 μαθήματα.
0: Εγώ δεν έδωσα καθόλου και πέρασα ΤΕΗ.
1: 12 μαθήματα, παιδιά.
0: Ναι.
1: 9 τα κανονικά συν 3 τα επιλογής. Αρχές οικονομικής θεωρίας, αγγλικά, γαλλικά. Δεν είναι από το καλύτερο μέχρι το χειρό. Δεν είναι τόσο χαζό το σύστημα. Κάτι του κόφτηκε και αυτό το ρημάδι.
0: Κάτι του κόφτη. Κάτι του κόφτη. Δεν είπα εγώ ότι είναι χαζό. Γι' αυτό είπα να μην παρεξηγηθώ. Δεν είπα ότι απλά η αξιολόγηση δεν είναι κάτι το οποίο το ζούμε, όπως λέει η Κατερίνα. Σωστό είναι αυτό. Απλά λέω ότι έτσι όπως γίνονται κάποια πράγματα, είμαστε στον ίδιο ντορβά. Άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να ήταν εκεί. Πώς λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πρωθυπουργός, δεν κάνει για πολιτική να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Ο Ανδρουλάκης μπήκε σε μια. Για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, αλλά στο λάθος το σύστημα βρέθηκες, γιατί ναι. Οι γονείς είπαν α, θα πάει τεχνικό κατώτερο.
0: Μπράβο.
1: Όχι, κατάλαβα.
0: Είμαστε...
1: Άρα το κόλλημα είναι του γονιού, δεν είναι του παιδιού.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ναι, αλλά...
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ναι, αλλά η κοινωνία λέει ότι το τέλει είναι υποβαθμισμένο.
1: Όχι. Όχι, αυτά last year.
0: Εντάξει. Εγώ το έζησα αυτό, γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, πριν από 50 χρόνια που έδινε εσύ, Κώστα Πανελλήνιες.
0: Δεν έδινα, παιδιά.
1: Σε κοροϊδεύω. Εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλε παιδιά. Ακούτε Μπαρμπαγιάννη, να ξέρετε, μικρό είναι.
0: Εγώ δεν έδωσα Πανελλήνιες, γιατί πέρασα ΤΕΗ, σου λέω, από το γενικό μου βαθμό.
1: Έτσι.
0: Το 11% παίρνουσε τότε, αλλά είχαμε Πασόκ, κύριοι τότε, καταλαβαίνετε. Ήταν άλλε συνοτροπίε.
1: Οπότε, παιδιά, relax, take it easy. Και με το να βρίζουμε όλη μέρα το σύστημα σε ένα παιδί που πρέπει να διαγωνιστεί σε αυτό. Είναι και λίγο toxic. Toxic.
0: Καλημέρα σας, κύριε Στέφανε, και καλό πρωινό να έχετε. Πέμπτη σήμερα, τελειώνει ο Μάιος. Θα πούμε στο καλοκαιράκι. Τι ωραία πράγματα. Η Ιωάννη μου στέλνει τραγουδάκι, το μεταδώσω, αγόρι μου, γιατί μου στέλνει ωραίες μουσικές. Δεν είναι για όλους, βέβαια, αλλά και εμείς δεν είμαστε για όλους.

0: Το περίμενες ποτέ?
1: Ναι.
0: Ότι θα πεθαίνουν άνθρωποι από καύσωνα στην Αγγλία και στη Γαλλία?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε χαλαρούιτα.
1: Μπα, δηλαδή. Εγώ όταν έφυγα, όταν γύρισα τέλος πάντων από τα εξωτερικά, εκεί το 2004, ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή αυτό το 35 και 40 στη Γερμανία που τελευταία χρόνια, και γενικότερα στις Ευρώπης, βόρειες χώρες, καμία σχέση.
0: Και δεν είναι και εκπαιδευμένοι οι ίδιοι άνθρωποι και δεν είναι και τα κτίρια τους έτοιμα για να αντιμετωπίσουν τέτοια πράγματα. Δεν έχουν κλιματισμούς, δεν έχουν τις μονώσεις που θα έπρεπε να έχουν κτλ. Έχουν μόνο για το κρύο, δεν έχουν για τη ζέστη κλιματιστικά, ναι, και μονάδες κτλ.
1: Είναι και αυτό.
0: Με αποτέλεσμα να είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Αγγλία, η Ιρλανδία και η Γαλλία. 14 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη ως αποτέλεσμα του κύματος καύσωνα. Κάτι το οποίο μας κρούει έτσι ένα σοβαρό καμπανάκι για την κλιματική κρίση η οποία ήρθε.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι εδώ για να μείνει.
1: Άμα το θέλουμε το ξεπεράσουμε αυτό με την κλιματική κρίση.
0: Μην μου πεις για τα καλαμάκια,
1: όχι,
0: θα σου πείσω αλήθεια.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Για καλαμάκια θα μιλούσα εγώ. Τι είμαι τόσο τέτοια. Το δεν το. Για τα καλαμάκια ήθελα να πω.
0: Ήμουνα σίγουρη.
1: Με πιάσε, εντάξει.
0: Το δες, καλαμάκια. Το
1: ξεμπροστιάστηκα. Για τα καλαμάκια θα έλεγα. Τι ψέματα να λέμε τώρα. Θέλω να σου πω απλά ότι θα πληρώσουμε κάτι πρόστιμο και περνάει το θέμα. Δηλαδή, άμα έχεις μια μολυσμένη, ας πούμε, δηλαδή λέει ο άλλος, είναι λιγμένο το φαγητό. Πάρ' το τζάμπα. Άμα το πάρω τζάμπα, εντάξει, το τρώω. Αυτό με την κλιματική έλεγε έχει πλάκα. Το πώς το ξεπερνάμε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, το δηλαδή, πρόστιμο. Δηλαδή, ένα πρόστιμο.
0: Άκουμε λίγο. Το πρόστιμο για το όριο ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Γιατί στο βάζουν?
1: Για να φοβάσει.
0: Ναι. Και το πρόστιμο για την κλιματική κρίση, για τα τέτοια, ναι, κτλ. Σου λένε γιατί σου βάζω πρόστιμο, ναι, προκειμένου να έχεις ένα κίνητρο για να μην το πληρώνεις, να σταματήσεις να μολύνεις.
1: Ναι, κορίτσι μου, το ξέρω, αλλά άμα έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάζεσαι τώρα εμένα να έχω να ξηγωθώ το πρωί, ας πούμε, να πάρω τη Φεράρι μου και να έχω στην τσέπη μου 150.000 ευρώ. Ποιο φοβάμαι? Κανέναν.
0: Μην νομίζεις. Και οι πλούσιοι, μια χαρά φοβόνται.
1: Καλά.
0: Μη σου πω ότι άμα έχεις δουλέψει και λίγο εστίαση, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι πολλοί λεφτάδες δεν είναι πάντα και αυτοί που αφήνουν τα καλύτερα πουρμπουάρ.
1: Καλά, σε αυτό δεν θα, δεν θα διαφωνήσουμε. Θεόφιλε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα από Βέρεια, μας στέλνει ο Γιώργος. Έβρεξε στη Βέρεια, Γιώργα, και δώστε μας και καμιά πληροφορία, έτσι να λέμε και εμείς να είμαστε πληροφοριοδότες.
0: Μια χαρά οι βαθμοί σας, Θεόφιλε. Μπράβο, μπράβο στο παιδί. Και κυρίως μπράβο για αυτά που βελτίωσε από Α σε Β τετράμινο. Μπράβο του.
1: Έχει και ένα 18 μέσα μου. Γιατί 18? Γιατί 2-18. Α, νεοελληνική γλώσσα 18, ρε φίλε. Ω, να το προσέξετε αυτό. Ιδιαίτερα. Εγώ έρεσε άμα είχα τέτοιους βαθμούς εκείνα τα χρόνια. Τι λες τώρα να πω. Πλάκα κάνεις. Μέχρι μηχανάκι θα μου αγόραζα.
0: Αυτό που πρέπει να πάρουμε στο παιδί μηχανάκι, επειδή πέρασε την τάξη, το πανεπιστήμιο, είναι να το πάρουμε αμάξι.
1: Τα παιδιά φταίνε, τα παιδιά.
0: Όχι, φυσικά. Οι γονείς φταίνε. Εγώ ξέρεις, είμαι πολύ κακίστρο. Είμαι κακιά.
1: Εντάξει, κάτι είχαμε καταλάβει.
0: Ο πρώην άντρας μου με φώναζε Μέρκελ. Τυχαίο.
1: Όχι, βέβαια.

0: Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε Κατερίνα, έχουμε τίποτα έτσι που να πούμε
1: τι
0: κάτι καλό στον κόσμο.
1: Κάτι τοπικό, θες καλό.
0: Καλό, ναι.
1: Λοιπόν, οι λαϊκές αγορές κλείνουν τα 97 τους χρόνια και θα έχουν όπως κάθε χρόνο στο άγαλμα Βενιζέλου σήμερα εκεί πέρα εκδηλώσεις. Θα μοιράζουν διάφορα φρούτα και τα λοιπά στα παιδάκια. Θα έχουν δράσεις για την υγιεινή διατροφή. 9 με 2 είναι οι δράσεις για τα παιδιά. Θα έχουν διαδραστικά εργαστήρια εκεί και τα λοιπά. Και το βράδυ, 6 με 11.30, θα έχει συναυλία. Συναυλία. Θα είναι ο Δημήτρης ο Χρυσοχοίδης. Εγώ γεννήθηκα τρελός, αλήτης και αμαρτωλός. Μαριάνθη Κεφάλα. Όλη η αγάπη μου κάνουν εσφάλματα, ήσυχα μένουν μόνο τα γάλματα.
0: Κάτσε, τραγουδάει η Μαριάνθη ακόμα. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ευτέρπη Λιμνέου, ο ισορροπιστής, ο οποίος νομίζω είναι και πολιτής λαϊκών αγορών, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπάμπης και Μανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης και θα παίξει και ο DJ Μπατσάρας.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Οπότε παρτάρα σήμερα, παιδιά, στην πλατεία δικαστηρίων, πλατεία αρχαίας αγοράς, όπως θέλετε πείτε την, το άγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή τα 97 χρόνια των λαϊκών αγορών. Αγαπάμε λαϊκές αγορές. Να ξέρετε, όταν βλέπετε στα σούπερ μάρκετ τα οποροκυπευτικά πανάκριβα, στις λαϊκές μπορείτε να τα βρείτε πολύ πολύ πολύ φθηνότερα.
0: Έτσι. Δεν θα τις κλείσει ο Μητσοτάκης που λέγανε οι αριστεροί. Α, σου χάλε, λέγανε οι άλλοι. Λέγανε, ναι. Κυριάκο μου, καλημέρα.

0: Καλημέρα στον Ράδιον, καλημέρα στον Χρήστο. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Κυρία Στέφανε, καλημέρα και σε σένα. Με τη δίκη των τεμπών είχαμε κανένα παρατράγουδο, ήμασταν όλα εντάξει. Πρώτη μέρα πώς διεξάχθη.
1: Δεν έγινε κάτι. Δεν έχει κάτι στην αντίληψη.
0: Δεν έχει γίνει πρωτοσέλιδο. Πιο πολύ για τον Ανδρουλάκη μιλάμε. Λογικό. Με τα τέμπη τώρα θα μιλάμε.
1: Είχαμε αφού ανταλλαγή μηνύσεων.
0: Ναι.
1: Ανταλλαγή, εντάξει προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Για να πούμε τώρα τι έχει γίνει. Υπήρξε μια ψηλοένταση και χθες πάλι. Την 3η 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί. Χτες οι συνήγοροι περάσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ, δηλαδή οι συνήγοροι υπεράσπισης, έχουν αντιρρήσεις σχετικά με κάποιους που υπερασπίζονται την κατηγορία λέγοντας ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά και με το κατηγορητήριο, και έχουν υποβάλει και ένσταση για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, το οποίο να θυμίσουμε ότι τους κατηγορεί για ότι προκάλεσαν ουσιαστικά ζημία στο ελληνικό δημόσιο επειδή δεν έκαναν σωστά τα καθήκοντά τους. Αυτό το έκαναν οι κατηγορούμενοι σταθμάρχες.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι μέσα στους κατηγορούμενους. Για τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες που δήλωσαν παράσταση κατηγορίας, κανένας δεν είχε αντίρρηση. Δηλαδή, αυτό που λένε είναι ότι δεν γίνεται οι δικηγορικοί σύλλογοι και το κράτος να βάλει, να είναι κατά των εργαζομένων. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, και γι' αυτόν τον λόγο οι συνήγοροι τους εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους. 36 άτομα κατηγορούνται. Υπήρχαμε μια ένταση από συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα. Αντέδρασαν στην αναφορά του συνηγόρου της πρώην Προέδρου της ΡΑΣ για το βιογραφικό της πελάτησάς του. Ο κύριος Πλακιάς είπε: τώρα ακούμε το βιογραφικό της δολοφόνου με τον πρόεδρο της έδρας να αναφέρει πως όσοι συγγενείς φωνάζουν θα βγαίνουν εκτός αιθούσης. Και στην επόμενη δικάσιμο, που είναι ξαναλέω την επόμενη Τρίτη, θα ξεκαθαριστεί αν θα προτείνει πρώτα η εισαγγελέας επί των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων ή θα προηγηθούν οι συνήγοροι που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς όπως αναφέρουν σήμερα έχουν και ίδια αντιρρήσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου αλλά και για συνηγόρους περάσπισης των κατηγορουμένων.
0: Μου τα δώσεις αυτά, τα διαβάσω σπίτι για να τα καταλάβω, γιατί δεν...
1: Ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: να το κάνουμε πιο τάλιρα, πώς να το κάνω?
0: Ξέρω εγώ κάτω σε
1: λοιπόν,
0: κάμα, θέλεις,
1: γιατί είναι... οι δικηγόροι των κατηγορουμένων,
0: ναι,
1: διαμαρτύρονται που το ελληνικό δημόσιο.
0: Οι δικηγόροι που υπερασπίζονται αυτούς που κατηγορούνται, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τους ένοχους που λένε οι άλλοι. Ας.
1: Δεν είναι ένοχοι.
0: Ναι, που λένε οι άλλοι, είπα. Που λένε
1: δεν,
0: οι άλλοι.
1: Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Ναι. Εμείς εδώ πέρα, ναι, στα μέσα, πρέπει να τηρούμε το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Αλλάξε,
1: γιατί έτσι
0: θέμα
1: είναι η δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν,
1: μέχρι κάποιος να κατηγορηθεί, είναι κατηγορούμενος.
0: Μπράβο.
1: Είναι φερόμενος προς
0: δράστης. Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων, λοιπόν.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Όχι ένοχοι.
0: Όχι ένοχοι.
1: Μέχρι να καταδικαστούν.
0: Μπράβο.
1: Είναι αντίθετη με το ότι το ελληνικό δημόσιο υποστηρίζει την κατηγορία για αυτούς.
0: Αχα.
1: Και το ίδιο κάνουν και η ομολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων και το Σωματείο Μηχανοδηγών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δεν το βλέπουν ότι είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, σου λέει αυτό το πράγμα.

0: Δεν πρέπει εσείς να είστε, να συμμετέχετε σε αυτή την κατηγορία εσβάλλοντος.
1: Αν εμένα με κατηγορήσουν κάποιοι, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν λέω καλά πράγματα στο ραδιόφωνο, δεν μπορεί η διοίκηση εδώ πέρα του ραδιοφώνου που εγώ είναι να με θεωρεί, να με κατηγορήσει και αυτή.
0: Ναι, έτσι, κατάλαβε.
1: Αυτή πρέπει να υπερασπίζεται τον Μπαρμπαγιάννη, να πούμε, ο οποίος,
0: είναι μια ορθή αναλογία.
1: Ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω. Αργό λίγο, αλλά το πιάνω.
0: Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου λέω να το κάνω πιο τάλιρα, όπως γίνεται.

0: Το ότι χωρίζει ένα ζευγάρι, Χρήστο μου, δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι κακός και ο άλλος είναι καλός. Μπορεί απλά να μην ταιριάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και αυτό.
1: Συνήθως
0: να το σκέφτεσαι.
1: Συνήθως έτσι. Κανένας
0: λοιπόν,
1: δεν είναι κακός.
0: Γι' αυτό που με ρωτάς, γιατί δεν πρέπει να κατηγορούνται από το δημόσιο εάν δεν έκαναν ως άτομα καλά τη δουλειά τους. Εύλογο το ερώτημα.
1: Ναι. Όταν δηλαδή κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, αυτεπάγγελτα κανονικά, η υπηρεσία του έπρεπε να του κατηγορεί. Επίσης, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, ρε, μπαλάμε.

0: Γιατί Χρήστο, μένει ο Χρήστος, λέει για το δημόσιο, γιατί κατηγορεί έναν υπάλληλο που υπεξαίρεσε. Ίσως το σκεπτικό εδώ, επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε την πλήρη αγόρευση των δικηγόρων, των συνηγόρων, των κατηγορουμένων, εικάζω ότι ίσως δεν θεωρούν ότι με τη συμπεριφορά τους προκλήθηκε ζημία στο δημόσιο, που όμως προκλήθηκε ζημία στο δημόσιο, να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ενώ στην υπόθεση της υπεξαίρεσης είναι το αντικείμενο του εγκλήματος, να το πω έτσι, η υπεξαίρεση.

Το ρολόι πλησιάζει τις 7 σε λίγα δευτερόλεπτα. Θα πάμε σε καιρό να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί ο καιρός είναι λίγο αλλοπρόσαλος. Άλλοι τον θέλουν βέβαια έτσι, γιατί καταλαβαίνεις, αυτή η βροχούλα κάνει και καλό. Για κάποιους κάνει και κακό βέβαια. Άμα έσπειρες και φύτεψες ντοματάκια και μελιτζάνες και κολοκυθάκια και περιμένεις τώρα αυτά να αναπτυχθούν, το θέλουν το νεράκι, έστω και λίγο.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη και τις Έρες τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γενιτσά τους 33 βαθμούς, ενώ στην Καστοριά θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις σκληρώσεις.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Από κίνηση είμαστε super duper. 8 λεπτά μετά τις 7. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο. Ένα πάρα πολύ μικρό. Το λέω πάρα πολύ μικρό γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι κατεύθυνση προς ανατολικά στον περιφερειακό εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά είναι καμία, κανένα πρόβλημα. Φαίνεται κάποιες κιτρινίλες, φαίνονται δηλαδή κάποιες κιτρινίλες. Οι κιτρινίλες δηλώνουν ότι υπάρχει κίνηση, αλλά με ροή κανονική. Κοκκινάκι στην πόλη αυτή τη στιγμή, μόνο λίγο στον ανισόπεδο κόβο της αερογέφυρας που συνηθίσαμε να λέμε λάθος στην Σταυρούπολη, το παλιό flyover δηλαδή, αλλά και εκείνο είναι συνηθισμένο πλέον και ξέρουμε τους λόγους. Σε πάρα πολύ καλά επίπεδο προς στιγμής.
1: Μάρθε συννεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ και μπόρα, και πέσε κακό, γιαρέμ, γιαρέμ στη χώρα.
0: Κατερίνα μου, κι άλλο είναι αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας. Τώρα με βγάζουν εδώ πέρα οι σατανιστές, έχει σατανιστές πολλούς, μεταφορικά μιλάω. Πέθανε κάποιος ο οποίος ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο και καλά στην υπόθεση. Πες το σε παρακαλώ, γιατί κουράστηκα. Εγώ δεν μπορώ να πούμε να τα λέω συνέχεια. Και τα πει τώρα.
2: Να σου πω κάτι, δεν φταίνει οι άνθρωποι. Όταν βγαίνουν τα νέα.
0: Ναι,
2: τα νέα βγαίνουν.
0: Τα νέα, ναι.
2: Και λένε, πέθανε ξαφνικά. Και εμείς εδώ χτες το βράδυ στο Δελτίο.
0: Ναι.
2: Παρασυρθήκαμε από άλλα μέσα.
0: Ναι.
2: Και γράψαμε κι εμείς, πέθανε ξαφνικά.
0: Ευνηδίως.
2: Ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, Γεώργιος Δριτσάκος.
0: Μπράβο.
2: Ο ΕΚ λοιπόν είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πριν 2 χρόνια τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΜ.
0: Ναι.
2: Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι ο οργανισμός αυτός ο οποίος μελετά αεροπορικά, τροχιοδρομικά κτλ.
0: Δυστυχήματα.
2: Είναι σχετικά καινούριος θεσμός.
0: Ναι, ναι.
2: Ο άνθρωπος είχε χρόνια καρκίνο.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο το λέει ο γιος του.
0: Mm-hmm.
2: Ο οποίος πραγματικά είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με όλα αυτά που δημοσιεύονται. Και μάλιστα δεν το βλέπουμε μόνο από κανένα ψεκοσάιτ, γιατί καλώς κακώς κάποια μέσα είναι δυστυχώς έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο, παιδιά. Πετάνε έτσι λάσπη ό,τι να είναι και προσπαθούν να καλλιεργήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά όταν το βλέπεις και από θεσμικά site, από θεσμικές εφημερίδες γνωστές, όπως τα νέα, πέθανε ξαφνικά. Ο άνθρωπος προσπαθώντας να καλλιεργήσουν μια κατάσταση ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε ευνηδίως, του προκάλεσαν κάτι.
0: Ήτανε άνθρωπος κλειδί, δηλαδή ήτανε άνθρωπος.
2: Ήταν ο άνθρωπος που μελετούσε και το θέμα του των τεμπών.
0: Ναι.
2: Είναι και μέσα στον ΕΟΔΑΣΑΜ, είναι μέσα σε αυτόν τον οργανισμό που είχε κάνει και εκείνο το πόρισμα, βέβαια τότε ήταν πρόεδρος άλλος.
0: Άφησε στη μέση κάτι που έπρεπε να απαντηθεί, ας πούμε, και έγινε κάτι, ας πούμε.
2: Γιατί... Να σου πω κάτι, ο άνθρωπος αυτός περίμενε ότι θα έχει μια τέτοια εξέλιξη, δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Γιατί έδινε καιρό μάχη με τον καρκίνο.
0: Αυτό είναι ανθρωπίνως κατανοητό.
2: Απλά με τον γιο του να αναρωτιέται γιατί το κάνουν αυτό σε έναν άνθρωπο που ακόμα δεν έχουμε αποχαιρετήσει.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν μη τι άλλο, λίγο σεβασμό στην οικογένεια.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά όμως παρά το ιατρικό του ιστορικό το οποίο περιγράφεις αυτή τη στιγμή είχε αναλάβει και μία υπόθεση συγκεκριμένη.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί να την αναλάβει αυτός ο άνθρωπος αφού έχει ένα ιστορικό, ας πούμε, αυτός έπρεπε να βγει σε σύνταξη, να φύγει από τη δουλειά.
2: Όσοι έχουν καρκίνο, ξέρεις, δεν βγαίνουν στη σύνταξη.
0: Ναι,
2: δεν παρατάνε τις δουλειές τους.
0: Δεν παρατάνε τις δουλειές, αυτό είναι αλήθεια.
2: Και είναι και ντροπή αυτό να το λέμε, γιατί ξέρω και πολλούς ενεργεία συναδέλφους.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέμε για
2: μάχες.
0: Έναν άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται, ας πούμε, για ποιο λόγο να. Αυτό λέω εγώ, ανθρωπίνος είπα. Δεν είπα, ξέρω εγώ, ότι μην το παίρνεις ρατσιστικά το θέμα. Αυτό λέω. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περιμέναμε να μας δώσει μια έκθεση. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Γιατί να καταλάβουμε λίγο αν υπάρχει μια συντηρία που καμιά φορά λες ότι τραγικές συμπτώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι, γιατί με αυτό λέω. Δεν είπα εγώ τίποτα άλλο.
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να περιμένουμε από εκείνη την πλευρά. Αλλά το ξαναλέω. Όταν μέσα όπως τα νέα πέφτουν σε αυτή τη λούμπα, τι να περιμένει κανείς και από τους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Έτσι.

0: Άρα Νικολή μου, τι ωραία φωτογραφία μου μας στέλνεις. Πολύ ωραία, πραγματικά. Ο Νικολής από νωρίς το πρωί είναι έξω.
1: Από το πρωί βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Θα σου πω, είδα και εγώ από το λεωφορείο. Μας έχει στείλει, παιδιά, μια εικόνα που φαίνονται τα σύννεφα κατακερματισμένα και ανάμεσά τους να ξεπροβάλλουν οι ακτίδες του ήλιου. Και μου θυμίζει μια αγγλική παροιμία που υπάρχει. Και εγώ είδα μια αντίστοιχη εικόνα σήμερα το πρωί, Νίκο, και σκέφτηκα αυτήν την παροιμία. Every cloud has a silver lining. Ο κάθε σύννεφο, ως κάτι δηλαδή που σου κρύβει το φως και σε σκοτεινιάζει και σε στεναχωρεί και τα λοιπά, έχει μια ασημένια φόδρα από μέσα είναι ασημή. Μπορεί δηλαδή να, προς στιγμή να σε σκοτεινιάζει, αλλά από πίσω του θα έρθει η ελπίδα, θα έρθει κάτι καλύτερο.
0: Αλλά η ελπίδα ήρθε.
1: Και ξανά ήρθε. Και ξανά ήρθε.
0: Και θα ξανάρθει.

0: Είχαμε χθες την πρώτη πολιτική επίθεση της κυρίας Καρισιανού στον Αλέξη. Από ό,τι διάβασα, είχαμε την πρώτη επίθεση πολιτική τοποθέτηση.
1: Αφού και ο Αλέξης
0: μίλησε κατά.
1: Όχι ο ίδιος.
0: Πες μου
1: θέλω
0: κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Σου πω ότι το unfair το ξεκίνησε ο Τσίπρας.
0: Αχα. Λέει μου, λες, να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια αυτό, γιατί εσύ θα μου τα πει. Εγώ δεν φοβάμαι να τα λέω πλέον αυτά τα πράγματα, γιατί δεν με αρχίσουν οι αναγούλες μετά. Αυτή η κοπέλα η οποία θα είναι η υπεύθυνη, ας πούμε, τύπου για το νέο κόμμα του Αλέξη, είναι αλήθεια? Μια ωραία κοπέλα, μια ωραία γυναίκα, ας πούμε.
1: Είδα τα ονόματα, αλλά δεν έδωσα σημασία.
0: Δεν έδωσε σημασία.
1: Ο μόνος στον οποίο έδωσα σημασία είναι ο Νίκος Ονιφούδης, προερχόμενος από το χώρο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Είχε εκλεγεί με το ποτάμι. Τελικά ήταν σε μία διαμάχη με την έτερη στη Β' Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, με την έτερη υποψήφια του ποταμιού. Τελικά εκείνη στην επανακαταμέτρηση πήρε την έδρα. Έφυγε μετά και από το ποτάμι. Μετά πήγε στο κόμμα του, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα είναι ο εκπρόσωπος. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, για να το πω σωστά. Και τώρα ανακοινώθηκε στους εκπροσώπους τύπου. Έχω μπερδευτεί κιόλας, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει. Εγώ μιλούσα για την κυρία Θεόνη, ρε παιδί μου, η οποία διαβάζει ότι θα είναι εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος.
1: Και τώρα είναι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κουφονικολάου.
0: Μπράβο. Είναι σωστό
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι μας νοιάζει?
0: Καλά, δεν σε νοιάζει. Για μένα είπα. Δεν είπα για σένα. Για μένα ρώτησα.
1: Ναι,
0: δεν είπα.
1: Ναι, ποιο είναι δεν το νοιάζει. Ερώτημα, δεν καταλαβαίνω.
0: Αν θα είναι πραγματικά, αν έχει κλείσει η δουλειά. Αυτό ρώτησα.
1: Η Θεόνη Κουφονικολάου θα είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και αναπληρωτές θα είναι η Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε συγχαρητήρια στον Νίκο τον Ιφούδη, επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη με δραστηριότητα και στο εξωτερικό. Μπράβο του. Και είναι και σύζυγος συναδέλφου. Καλημέρα Χριστίνα, αγαπημένη. Ποιο είναι το πρόβλημα με την Κουφονικολάου, δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν μίλησα εγώ για πρόβλημα. Ρώτησα αν είναι σωστή. Λέω μήπως είναι fake. Μήπως είναι αυτό, είπα. Δεν είπα.
1: Τα fake news έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
0: Δεν, πού να τα ξέρουν,
1: δεν σε
0: πώς δεν έχουν. Καμιά φορά τα fake news είναι και ξανθά.
1: Και το πρόβλημα μας είναι επειδή είναι ωραία κοπέλα, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου πρόβλημα. Ίσα ίσα, άμα τη βάλω δίπλα στον κύριο Μαρινάκη, αν είχε δύο κανάλια, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ένα μιλούσε η εκπρόσωπος τύπου του Ελλάς, είναι ή της Ελλάς, του Ελλάς. Το κόμμα, του Ελλάς.
1: Κόλλησα.
0: Ναι, του Ελλάς, δεν είναι η Ελλάς, δεν είναι η κόμμα, είναι το κόμμα. Και από την άλλη ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Μαρινάκης, ποιον θα άκουγες εσύ?
1: Να σου πω κάτι, δεδομένου ότι είναι συμπαράταξη, ναι, γι' αυτό κόλλησα, είναι η.
0: Η συμπαράταξη.
1: Η ριζοσπαστική ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπράβο.
1: Άρα είναι η συμπαράταξη, άρα είναι η.
0: Η Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
0: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Άρα Αλέξ, άρα Αλέξ. Θα το πω, θα το πω. Θα το πω, ξέρω είναι λάθος η έκφραση, αλλά το λέγει η μάνα μου να πω. Θα το πω. Δεν θα το πω. Όταν έκανα κάνα έξυπνο, η μάνα μου έλεγε ότι ακόμα και εκεί μάτια έχεις. Αλλά δεν το λέω. Αν χτυπήσω θηρό τηλέφωνο και μας πούνε είμαστε από την Ελλάδα, ανοίγουμε ή όχι?
1: Απ' τη ΔΕΗ με μάνα μόνο με σου πούνε.
0: Ανοίγεις ρε, μην φοβάσαι. Εδώ πάμε να γεφυρώσουμε τον φόβο. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για πολιτικός. Πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν ξέρω γιατί τον απαξιώνουν τον Νικολάκη τόσο πολύ. Δεν έχει κάνει τίποτα κακό το παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι, ας πούμε.
1: Το παιδί.
0: Το παιδί, ναι, δεν έχει κάνει κάτι. Καλός, ωραίος τύπος. Είναι όμορφος. Είναι, έχει ωραία φιγούρα. Δεν είναι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν είναι άσχημος τύπος. Δηλαδή, σαν. Δηλαδή, τι λάμψη έχει. Βρήκε ο Γεωργιάδης λάμψη στον Αλέξη. Τι λάμψη έχει ο Αλέξης πια με τον Αλέξη, πια όλοι. Έρωτας με τον Αλέξη.
1: Εσύ δεν έλεγες ότι έχει αλμπενή.
0: Ποιο?
1: Ο Αλέξης.
0: Αλμπενή, δεν είπα ότι έχει ένα πρεστίζι. Είπα ότι έχει ένα πρεστίζι.
1: Παιδιά, θέλω να μπείτε τώρα στο SoundCloud, ναι, να κόψετε το ηχητικό και να του το στείλετε, να του το τρίψετε στα μούτρα, γιατί, ναι, είναι ανακόλουθος.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Έλεγες ότι έχει αλμπενή, αυτή έχει, τη λέξη χρησιμοποιείς.
0: Αλμπενή έχει. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν έχει αλμπενή, αλλά γιατί ο Αδρουλάκης δεν έχει αλμπενή.
1: Παιδιά, φανταστείτε, και ακόμα δεν έχει γίνει πολιτικός. Τα λέει τη μία μέρα και τα ξεχνάει. Την άλλη μέρα τα γυρνάει.
0: Θα έρθει η ώρα μου. Λογικά, εκπαιδεύομαι. Γιατί ο Αδρουλάκης δεν έχει αλμπενή, δεν έχει ωραίο στήσιμο, να
1: όχι,
0: πούμε έτσι. Γιατί ρε παιδί.
1: Όχι.
0: Όχι, λέει. Να βλέπεις, αυτό είναι που με αναστατώνει.
1: Πες μου μισό γοητευτικό πράγμα που έχει πάνω του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Είναι καλός άνθρωπος. Είναι ωραίος
1: τύπος. Πού το ξέρεις ότι είναι καλός άνθρωπος.
0: Φαίνεται ο καλός ο άνθρωπος. Φαίνεται ο καλός ο άνθρωπος.
1: Είναι και φυσιογνωμιστής. Ένα γοητευτικό πράγμα σου λέω τώρα. Κάτι που να το βλέπεις και να είναι τραβηχτικό. Δεν σου λέω καλός. Να είναι τραβηχτικός ως πολιτικός. Ας πούμε ο Τσίπρας ήταν νέος και αυτό το χαμόγελο, έχει αυτό το αλ.
0: Ποιο άλλο, μωρέ, τι έχει, μωρέ, και άλλο.
1: Μάλλον δεν τον έχει παρακολουθήσει τον Τσίπρα από τα νιάτα του, ήταν το διαφορετικό. Ήταν. Τώρα δεν ξέρω το που μεγάλωσε, αν το διατηρεί. Αλλά έχει κάτι το γοητευτικό.
0: Κοίτα ρε που συμφωνούν με τον Γεωργιάδη, λέει. Τρελαθούμε, ρε. Όλοι οι διακόποι. Κόποι πάστερ, όλοι. Είπε ο Γεωργιάδης έχει λάμψη, να πούμε, και την είδαμε κατευθείαν στον. Πού βρέθηκε τη λάμψη στον Αλέξη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όλοι τον παραδέχονται τον Αλέξη.
0: Α.
1: Ως χαρισματικό,
0: ναι,
1: επικεφαλής ενός κόμματος. Ένας άνθρωπος ο οποίος συγκεντρώνει.
0: Σε αντίθεση με τον Ανδρουλάκη που δεν είναι, ας πούμε, χαρισματικός επικεφαλής ενός κόμματος.
1: Όχι,
0: λέει.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μόνο και μόνο επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σου πω ότι με το που έκανε κόμμα, ανακοίνωσε το κόμμα του επίσημο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πέσει. Σε μία δημοσκόπηση τον δείχναν 0,5 και σε άλλη 1,2.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι κάτι τραβάει τον κόσμο προς τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εν της πράγμας είναι το θέμα.
0: Τι να πω. Και μια τελευταία ερώτηση, Κατερίνα μου, για να λύσω τα κουίζ. Γιατί από το πρωί, από χθες βασικά, σε έψαχνα. Ο Κασελάκης ήταν, ξέρω εγώ, τέχνασμα του Αλέξη Τσίπρα. Το λέτε συνέχεια να πούμε.
1: Ο Τσίπρας τον είχε φέρει τον Κασελάκη.
0: Πώς τον είχε φέρει, δηλαδή. Λέει, θα πάω μια βόλτα, ξέρω εγώ, από εδώ, φίλος μου. Γεια σας, έφερα τον. Πώς τον έχει φέρει, δηλαδή. Πώς τον φέρνεις κάποιον στην πολιτική, ας πούμε. Ο Κασελάκης δεν είναι αυτόνομος, δηλαδή. Δεν είπε ότι θα κατέβω στην πολιτική. Τον είπε ο Αλέξης μια μέρα που πήρε καφέ, ρε, γιατί δεν ασχολείσαι με την πολιτική. Πώς τον έχει φέρει, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι, ο Στέφανος Κασελάκης καταρχάς εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κατόπιν επιλογής του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αχα.
1: Όταν παρετήθηκε, ήταν υποψήφιος. Και ενώ υποτίθεται ότι κρατούσε ουδέτερη στάση ο Τσίπρας,
0: μάλιστα,
1: στην πραγματικότητα θεωρήθηκε ότι στηρίχτηκε ο Κασελάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, στο συνέδριο του 24 επήλθε η ρήξη.

Λοιπόν, περιφερειακός έχει αρχίσει να εμφανίζει προβληματάκι μόνο προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά είμαστε ακόμη πάρα πολύ καλά, έως πολύ πολύ καλά. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου το πρώτο στριμωγματάκι, αμέσως μετά ανοίγει λιγάκι και μετά λίγο στην κατηφόρα προς Νεάπολη. Αν πέφτει κάτι στην αντίληψή σας, ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε, να βοηθήσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και κινήστε για να πάτε στις δουλειές σας. Πάμε να πάρουμε και μερικές γραμμούλες απ' έξω. Έχω γραμμή εδώ? Δεν έχω γραμμή. Προηγουμένως κάποιος τυπούσε. Δημήτρη μου, καλημέρα και σε σένα. Μιτσάρα, καλημέρα, γόρι μου. Άσε τώρα τα ματιαδονία τώρα και τα μέλα. Όλοι στο λάκκο με τα φίδια τώρα. Άσε τώρα, μην είναι ένας να την πληρώσει την ύφη.

0: Εγώ, Βαγγελάκη μου, δεν συμφωνώ ότι ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, δεν κάνει για πολιτικός. Έχω αντίθετη άποψη από τον... Για τις πολιτικές που βλέπω να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μου, δεν συμφωνώ με τον Γεωργιάδη.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει. Η άποψη του Άδωνη Γεωργιάδη, συγγνώμη, για το συγκεκριμένο θέμα δεν με αφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Απλά εμένα προσωπικά, ίσως ναι. να έκανε ένα καλό νούμερο 2. Κοίταξε, κάποιοι άνθρωποι είναι για νούμερο 1. Κάποιοι ναι. είναι για νούμερο 2, άλλοι για 3, άλλοι για 4. Ίσως ο Νίκος Ανδρουλάκης να έκανε ένα καλό νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Αλλά για νούμερο 1. Δεν έχει αυτή τη λάμψη που απαιτείται.
0: Αυτό δεν κατανοώ. Αυτό δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ. Είμαι λίγο χοντροκέφαλος.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, βγαίνει να μιλήσει σε κοινό και. Δηλαδή, πώς να σου πω, μέχρι και η φωνή του και ο λόγος του κτλ. Ενώ ναι. βλέπεις ότι. Του λείπει ίσως και αυτοπεποίθηση, δεν ξέρω. Είναι ένα παιδί ξεκάθαρα του κομματικού σωλήνα. Ο οποίος δεν. Πώς να σου πω, δεν έχει κάτι μια λάμψη, ένα κάτι. Κάτι που θεωρώ ότι άλλα άτομα. Μέσα από το Πασόκ, ίσως να το είχαν καλύτερα. Ας πούμε, η Άννα Διαμαντοπούλου. Τη θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερη.
0: Ας πούμε. Και επίσης.
1: Δεν ξέρω. Ο Λοβέρδος δεν είμαι σίγουρη. Καταρχάς, ο Λοβέρδος έχει φύγει από το Πασόκ. Αλλά ο Λοβέρδος. Θέλω να σου πω κάτι. Όπως και Άδωνης ο Γεωργιάδης, όταν έχει συγκεντρώσει τόσα αρνητικά. Έχει συγκεντρώσει μια αρνητική ενέργεια τέλος πάντων από κάποια αρνητικά. Πώς θα το πω, στο πρόσωπό σου. Από κάποια στιγμή και έπειτα καίγεται το να είσαι νούμερο 1. Είσαι καταδικάζεσαι σε νούμερο 2.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Χάρη στην ευκαιρία που λένε.
1: Όχι, καίγεσαι, ρε παιδί μου.
0: Καίγεσαι, ναι. Σωστά.
1: Και νομίζω ότι από μια πολύ παλιά του υπόθεση, δυστυχώς έχει καεί ο Ανδρέας Λοβέρδος, που είναι ένας αξιολογότατος άνθρωπος και νομικός, αλλά δυστυχώς έχει καεί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στη Ματίνα. Γεια σου, Αθανάσιε. Στην κυρία Στέλλα, στον Ανούλη. Ανούλη, τι Ανούλη. Από πού βγαίνει το Ανούλη, ρε. Εκεί στο Facebook, τι μου γράψει. Ανούλη. Έχει όνομα Νούλης. Από το Νούλης. Νούλης. Τέλος πάντων. Άκου, Ανούλης. Μας τρελάνετε, ρε, πρωί-πρωί.

0: 27 στον αριθμό είναι τα επιδόματα που παίρνουμε. 27. 27 επιδόματα λέει. Έτσι γράφει, τα 27 επιδόματα
1: που παίρνω. Δεν παίρνω κανένα και δεν
0: Όχι,
1: ξέρω.
0: Όχι, καλά και εγώ δεν παίρνω, αλλά λέω μου φέρετε λίγο 27 επιδόματα. Διαφορετικά βέβαια, ανάλογα τη κοινωνική θέση που βρίσκεται.
1: Δεν τι παίρνουν, δεν ήταν είναι που τα παίρνουν όλοι, δεν συγκεντρώνουν όλα για όλοι, σε ένα πρόσωπο.
0: Ναι, αλλά 27 διαφορετικά επιδόματα είναι.
1: Μάλλον είσαι σε κάτι που αναφέρεται στο τι επηρεάζεται από την
0: ναι, άνθρωπο, ναι.
1: Θέλεις να στα πω?
0: Όχι, όχι, μην το άστο.
1: Κοίταξε, θα σου πω. Ναι. Είναι το επίδομα γέννησης αρχικά που έχει δοθεί από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, που δίνει 2.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται.
0: Καλό αυτό.
1: Είναι το επίδομα παιδιού που παίρνεις αν έχεις κάτω από 40.000 ευρώ εισόδημα.
0: Ναι.
1: Είναι το επίδομα αναδοχής αν είσαι ανάδοχος παιδιού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα επίδομα που παίρνουν αυτοί που μένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Κοινωνικής αναλληλεγγύης ανασφάλιση στους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλιση των υπερηλίκων που παίρνουν εκείνα τα 365 ήταν κάποτε, τώρα θα ανέβηκαν φαντάζομαι. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιση των υπερηλίκων, παροχές του προγράμματος στέγασης και εργασίας για αστέγους, παροχές του προγράμματος κάλυψη που τους βάζουν σε σπίτια και τους βρίσκουν δουλειές, επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακροτηριασμένους, διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους κτλ. Επιδόματα σε άτομα με αναπηρία, νοητική υστέρηση και άλλες ασθένειες, για κοφούς, για τυφλούς.
0: Αλλά αυτά νομίζω πως είναι πάγια όμως, δεν είναι
1: επίδομα
0: καινούργια.
1: Μακροχρόνιας ανεργίας, τακτική επιδότηση ανεργίας. Είναι πάρα πολλά τα επιδόματα, αλλά δεν συγκεντρώνονται όλα στο ίδιο πρόσωπο.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Επίδομα θέρμανσης, επίδομα έτσι, επίδομα αλλιώς. Γιατί σου φαίνονται πολλά.
0: Πολλά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Απαραίτητα είναι βέβαια, προφανώς. Καλημέρα, Ιωάννα μου, καλό πρωινό. Προσπαθώ να μην είμαι, να μην ειρωνεύομαι πλέον. Να είμαι καλό παιδάκι, καθαρά στο παπάκι. Νομίζω κάνω μεγάλες προσπάθειες. Έχω αρχίσει να παίρνω και χάπια για αυτό το θέμα. Τώρα, άμα καμιά φορά ξεχάσω κανένα χάπι, να με συμπαθάτε.
1: Θα νομίζει παιδιά κανείς ότι εδώ τον Μπαρμπαγιάννη τον έχω όπως έχουν τον Κακοφουνίξ στα γαλατικά τσιμπούσια. Δεμένο σε ένα δέντρο και φημωμένο.
0: Ας τους ανθρώπους να νομίζουν τώρα, μην επηρεάζεις και αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας τους ανθρώπους να νομίζουν, δεν είναι κακό.
1: Εγώ επηρεάζω.
0: Όχι καλέ, τους ανθρώπους λέω, ας τους να νομίζουν. Πέτρο μου, καλή σου μέρα. Εφτάμιση πήγαμε πλάκα-πλάκα. Και αστεία-αστεία και σοβαρά-σοβαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Εσύ για να μην στεναχωριέσαι και να είσαι προστατευμένος μέσα έξω και να μην νιώθεις έτσι όπως νιώθεις, θα σου δώσω φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Γιατί πηγάζει από τις απάτητες κορυφές του Ολύμπου, εκεί που έχει ησυχία, τα πουλάκια και λαϊδούν, τρέχουν τα ριάκια έτσι ήσυχα-ήσυχα, δεν ακούγεται φασαρία, δεν ακούγονται φωνές, μιλάμε χαμηλόφωνα να μην ενοχλούμε τη φύση. Από εκεί λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θα σε στείλω και σένα να ηρεμήσεις, να πιεις φυσικό μεταλλικό νερό Διός, να σε προστατεύει μέσα και έξω, σώμα και πνεύμα και να είσαι GG. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, η προστασία είναι στη φύση του. Το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίαση σε όλες τις περιοχές της πόλης μας.
0: Με τα μάτια στραμμένα στο καλοκαίρι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τέτοιες κίνησης. Καλέσω τον κύριο Παπιδάκη και μας πει λίγο αθλητικά, γιατί αρκετά πήρανε τα αυτιά μου και τα μάτια μου αυτές τις μέρες, αλλά θέλω διευκρινήσεις.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
9: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία, Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
15: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
15: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
15: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
16: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
17: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
18: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
20: Πάμε μία έτσι, πάμε μία έτσι στα μαύρα, γιατί μου αρέσουν τα μαύρα που φοράς σήμερα. Τι λέει κυρία, ε7, κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα.
21: Δεν μπορώ να σου πω.
20: Πρέπει να μου πεις όμως. Πρέπει να μου πεις.
21: Είναι διαφήμιση.
20: Αυτό
21: διαφήμιση είναι, τι να σου πω.
20: Κύριος Παπιδάκης μας εμφανίστηκε σήμερα με ένα, τι είναι αυτό, ραδιοφωνικό φαίνεται πάντως να είναι.
21: Όχι.
20: Ρε τον κύριο Παπιδάκη, μου αρέσει το στυλάκι σου, γιατί έχεις μια λάμψη κι εσύ έτσι. Βλέπω τη λάμψη.
21: Είμαι λαμπερός.
20: Ο Αλέξης ο Τσίπρας και εσύ έχεις μια λάμψη. Μένα μου βγάλετε αυτό το φως εδώ πέρα πάνω, βέβαια. Άμα δεν σε πειράζει, γιατί. Όχι, τα γκλίτερ. Α, μπράβο, γιατί μου γυαλίζουν τα γκλίτερ μου, ας πούμε, γι' αυτό.
21: Αφού είδε μόνο, τώρα εντάξει, όλα καλά.
20: Λοιπόν, έριξε μια ματιά στο. Σε έβλεπα, παρακολουθούσε εκεί πέρα τον.
21: Έβλεπα λίγο την κίνηση.
20: Ναι.
21: Γιατί έκανα και μια βόλτα στην
20: πόλη. Πολύ καλή εικόνα σήμερα για την αρχή τουλάχιστον.
21: Στο κέντρο. Και στη Λαγκαδά, μάλλον μη Κιθοδωράκη και γενικώς.
20: Ναι, ναι.
21: Πριν δεν είχαμε. Για την ώρα είχε πολύ λίγη κίνηση. Τώρα, βέβαια, από ό,τι βλέπω στον περιφερειακό, αρχίσαμε με τα κλασικά. Ανηφόρα Αγίου Παύλου και Νεάπολη. Βασικά, όλο το μέτωπο και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Στα σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, από την Τριανδρία και μετά που σταματάτε. Και πριν. Λίγο πριν και λίγο μετά από την Νεάπολη, πάντα για δυτικά. Για ανατολικά τώρα, ανάμεσα σε Νεάπολη και Επταπύργιο και στην κατηφόρα του Αγίου Παύλου. Αυτά είναι τα δύο σημεία που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Αλλά επαναλαμβάνω, όλος ο περιφερειακός έχει αρκετή κίνηση.
20: Μας στέλνει κατά φωτογραφία και ο Νικολής, Τριανδρία μας δείχνει.
21: Ναι, ναι, έχει πάρα
20: εκεί
21: πολύ.
20: Εκεί το σημείο φαίνεται ξεκάθαρα, το βλέπουμε.
21: Σταματάνε εκεί.
20: Ναι, εκεί
21: σταματάνε. Δεν είναι απλά κίνηση, εκεί σταματάνε. Επίσης έχουμε κίνηση μέχρι και την Δραγούμηση Τζιμισκή. Όλο το κομμάτι δηλαδή από τη Χάνθ μέχρι τη Τζιμισκή είναι φορτωμένο χωρίς όμως σταματήματα. Να πούμε ότι τα έργα που γίνονται μετά τη Χαλάστρα δεν επηρεάζουν προς το παρόν. Δηλαδή έχει λίγο καθυστέρηση, αλλά πέφτουν ταχύτητες. Δεν σταματάμε εκεί πουθενά στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη. Και φυσικά πάμε.
20: Εκεί το, ναι, εκεί κάπως διορθώθηκε η κατάσταση.
21: Είναι ανάλογα την ώρα.
20: Είναι και την ώρα.
21: Τον όγκο των αυτοκινήτων που έρχεται.
20: Χθες, ας πούμε, στο ίδιο σημείο ακριβώς ήταν κόκκινο. Τώρα
21: είναι ανάλογα τον όγκο των αυτοκινήτων.
20: Λες να φύγει κόσμος νωρίς, γιατί έχουμε Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα.
21: Δεν ξέρω αν μπορείς να το κάνουν πενταήμερο, πεθήμερο, αλλά τι να σου πω τώρα.
20: Είναι και τώρα και το μεταβατικό στάδιο, ξέρεις, και κάτι παππούδια που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη, πάνε στα χωριά, ας πούμε.
21: Κοίτα, θεωρώ ότι δεν θα φύγει κόσμος, αλλά όχι πολλοί, γιατί ξεκινάνε εξετάσεις των γυμνασίων.
20: Είναι και τα παιδιά μας ακόμα, ναι, σωστά.
21: Και φυσικά οι Πανελλήνες σε λίγο.
20: Άστα να πάνε. Πώς τη θυμάσαι, οι Πανελλήνες, πώς τη θυμάσαι.
21: Ωραία, εντάξει, είχε την πλάκα του. Μετά. Κατά τη διάρκεια δεν είχε καθόλου πλάκα. Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά, θέλεις.
20: Πάμε και στα αθλητικά. Έβλεπα εγώ χθες, είδα κάτι για αγώνες έτσι για λίγο.
21: Έναν αγώνα είχε βασικά.
20: Έναν αγώνα, ναι.
21: Τελικό του Conference League. Crystal Palace, Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0. Δίκαια οι Άγγλοι σηκώσανε το τρόπαιο στον ουρανό του Conference League. Και να πούμε ότι έχει απομείνει μόνο το Champions League, που είναι το Σάββατο στις 7. Ο τελικός Champions League ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Το Σάββατο στις 7, πρώτη φορά γίνεται στις 7 η ώρα τελικός του Champions League. Σήμερα ξεκινάνε η μητελική του μπάσκετ. Στις 6 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, και λέω Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ γιατί παίζουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού το πρώτο παιχνίδι. Και μετά παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Χθες είχαμε κάποια θεματάκια στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έγινε απολύμανση όλου του γήπεδου μετά το Final Four. Έγινε αποκατάσταση ζημιών, είχαν πάρα πολλές ζημίες. Είχαν καθίσματα, είχαν πάρα πολλές ζημίες. Και απολύθηκε και η εταιρεία security που φιλούσε το γήπεδο. Γιατί μπήκαν υπεράριθμοι μέσα, χωρίς έλεγχο, και υπήρχε κίνδυνο ότι άμα γίνει οτιδήποτε δεν υπήρχαν έξοδοι κινδύνου.
20: Επικίνδυνο αυτό. Ναι. Μην γίνει κάτι κακό. Καλώς, καλώς έγινε αυτό. Και η απολύμανση. Τώρα για την απόλυση, εντάξει, ναι, προφανώς κάποιος είχε την ευθύνη.
21: Ναι, γιατί σου λέω για το Final Four έγινε γιατί μπήκαν χωρίς εισιτήριο ο κόσμος. Και η ευθύνη έπεσε στην Παναθηναϊκός,
20: τους ξύλωσε.
21: Τους απέλυσε.
20: Τους απέλυσε, μάλιστα.
21: Και κλείνουμε με ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, Άρη μπάσκετ. Συνεχίζουν τουρκικά μέσα να λένε ότι ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ για να τον αφήσει να πάει στην Μπεσίκτας. Αλλά η ρήτρα είναι μεγάλη, γι' αυτό εκεί κολλάνε, λένε τα δημοσιεύματα. Και κλείνουμε με Άρη, όπου όσο περνάνε οι μέρες φαίνεται να είναι πιο κοντά στον Σπανούλη η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπάρχουν πληροφορίες και για μπάτζετ. Δηλαδή λένε ότι ο Σπανούλης θα έρχονταν με ένα μικρό μπάτζετ, και πληροφορίες επίσης λένε ότι το μπάτζετ ενέρχεται στα 10 με 11 εκατομμύρια για τη νέα σεζόν. Οπότε είδομεν, όσο περνάνε οι μέρες, θα κλείσει και αυτό το θέμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, αγαπητοί κύριε Κώστα.
20: Πολύ ωραία, κύριε Παπητάκη. Ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Πριν πάμε στην Taxiway και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να σας πω 2-3 πράγματα που σας ενδιαφέρουν για όλους εσάς που ετοιμάζεστε σιγά σιγά ή σας ήρθε μήνυμα ότι πρέπει να περάσετε κταίω το όχημά σας. Η Οτέκο είναι μαζί μας και σήμερα. Και ρωτάτε πάρα πολύ γιατί ο ΤΕΚΟ είναι από τα καλύτερα κταίω της Ευρώπης και της Ελλάδας. Γιατί πρώτον έχει εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνικούς οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν για να περάσουν κταίω το αυτοκίνητό σου και έχουν γενικότερα τις γνώσεις τις τεχνικές πάνω στο αυτοκίνητο. Και βέβαια ένα περιβάλλον το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις υγιεινής και εξειδίκευσης. Και βέβαια η υπηρεσία delivery, την οποία είναι πάρα πολύ πρακτική. Μπαίνεις στο oteco.gr πολύ εύκολα, κλείνεις ένα ραντεβού, έρχονται οι ίδιοι, παίρνουν το όχημά σου από τον τόπο τον οποίο θέλεις εσύ, το μεταφέρουν οι ίδιοι στο δικό τους χώρο, περνάει όλους τους ελέγχους, έχετε τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία χρειάζεται και σου το επιστρέφουν χωρίς εσύ να κουνήσεις ούτε το δαχτυλάκι σου. Καθημερινά η Oteco μαζί μας, ανοιχτά και το Σάββατο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos.

0: Έχουμε Taxiway και πάμε να πούμε καλημέρα στην Taxiway. Καλημέρα σας και καλό πρωινό.
1: Καλημέρα και από εμάς καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους μας αυτή τη στιγμή.
1: Ασφαλώς. Ένας σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Γνατία.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η Γνατία καλή είναι, κέντρο λίγο προς το Βαρδάρι. Κίνηση, αλλά περπατάει καλά.
1: Καλημέρα, σταθμός να ενημερώσει από Βασιλή Σόλγας και για το κέντρο της Μισκή. Ένα σταθμός στη κίνηση από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή.
3: 427.
1: 427.
3: Το ίδιο στο τεπό έχει καλή ροή η Όλγας.
1: Ένα σταθμό να μας πει από Μοναστηρίο, εδώ Λαγκαδά. Σταθμό να ενημερώσει την κίνηση από Μοναστηρίο, εδώ Λαγκαδά.
3: 1001. Καλημέρα, Μοναστηρίο είναι στην καλά επίπεδα. Η Λαγκαδά στην κάθοδο έχει πρόβλημα. Δεν ψήφισε στο σημαντικό και ο περιφερειακό. Σήμερα είναι στην καλά επίπεδα και στα δύο ρεύματα προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα στην Taxiway. Καλημέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Προσεκτικά όσο μπορούμε να φτάσουμε στις δουλειές μας. Στο φίλο μου το Γιάννη, δύο Γιάννηδες λέει στο αυτοκίνητο. Από Νιρεβέργη μας στέλνει μήνυμα. Γεια σου αδερφέ μου. Μου έχεις λείψει πολύ και θέλω να σε δω. Αντωνάκη μου καλημέρα και σε σένα. Ο Τζόρτς λέει, ο Γιώργος, Κατερίνα, τι κλείνει το μετρό σήμερα ή αύριο, από πότε, από αύριο? Για τις δοκιμές πάλι κλείνει, ε. Να το γνωρίζετε λίγο αυτό, να προσαρμοστείτε, γιατί έχουμε κάποιες προσαρμογές. Εγώ δε μια φορά το χρησιμοποίησα για λόγους για τη φωτογράφηση, δηλαδή, γιατί έβγαλα φωτογραφία, ας πούμε, εδώ ας πούμε, για παράδειγμα, ήμουνα εγώ στο μετρό, ας πούμε, έτσι έχω βγάλει δύο φωτογραφίες και τις έβαλα στο άλμπουμ. Αλλά για εσάς που χρησιμοποιείτε το μετρό, θα είναι ένα θέμα από αύριο.
4: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, για δεδομένο ότι σκεφτείτε ότι με το μετρό μπορείς να διασχίσεις την πόλη από Νέα Ελβετία ως νέο σιδηροδρομικό σταθμό σε 9 λεπτά. Το καλύτερο λεωφορείο να πάρεις, το οποίο θα σου έρθει ακριβώς την ώρα του και δεν θα έχει καμία καθυστέρηση, δεν θα συναντήσει κίνηση, λιγότερο από μισή ώρα, 40 λεπτά δεν θα κάνεις γι' αυτό το δρομολόγιο.
0: Πόσο θα κλείσει τώρα, πόσο θα κλείσει?
4: Από 29 Μαΐου, αύριο δηλαδή, έως 19 Ιουνίου.
0: 19 Ιουνίου.
4: Για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι και να κάνουν το ίδιο δρομολόγιο, ενεργοποιείται και πάλι η γραμμή Μ1, η οποία έχει ενεργοποιηθεί και σε αντίστοιχη περίπτωση όταν είχε ξανακλείσει το μετρό. Mm-hmm. Ξεκινάει λοιπόν από αύριο και για 3 εβδομάδες ξανά η γραμμή Μ1, που θα καλύπτει ακριβώς αυτό το δρομολόγιο. Κινείται κατά μήκος της ζώνης του μετρό. Επίσης, οι γραμμές 3K, 31 και 39, που ακολουθούν παρόμοια έτσι διαδρομή με μικρές αλλαγές, mm-hmm. θα ενισχυθούν με περισσότερα λεωφορεία. Οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη Θεσσαλονίκη σας κλαίγανε. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που κανονικά θα παίρναν το μετρό για να εξυπηρετηθούν να έρθουν στις δουλειές τους.
0: Μάλιστα.

0: Παρεμπιπτόντος, μιας και αναφερθήκαμε στο μετρό, το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2 περιστατικά ακραίων βανδαλισμών στο μετρό. Το ένα ήταν ένα περιστατικό που είχαμε, όπου κάποιοι αναγκέφαλοι έσπασαν το τζάμι, το πλεξιγκλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, στην κυλιόμενη τη σκάλα, το οποίο μάλιστα επειδή έχει και πολύ συγκεκριμένο μέγεθος, δεν είναι ένα τετράγωνο γυαλί απλά, ναι. Έχει, ξέρεις, καμπύλες και τέτοια πράγματα, θέλει και χρόνο για να αντικατασταθεί και κόστος κτλ.
1: Είναι και ακριβό αυτό.
0: Και πριν από κανένα δίμηνο πάλι, ένας Έλληνας και μεγάλοι άνθρωποι, όχι πιτσιρικάδες, τριαντάριδες.
1: Α, τους ξέρουμε ποιοι το κάνανε.
0: Ναι, τους πιάσανε.

0: Τους είδαν στις κάμερες, τους πιάσαν, τους βρήκαν σε μια στάση παραδίπλα, τους συνέλαβαν. Παιδιά, τι φάση.
1: Ναι, είναι ανεκεφαλιά είναι αυτό τώρα. Εν τω μεταξύ και στο flyover, αν το έχεις, εσύ δεν το παρατηρήσεις εσύ, γιατί δεν το κυκλοφορείς πολύ, σε ένα σημείο...
0: Το έχω δει.
1: Πώς ανέβηκε.
0: Πολλά έχουν κάνει ακόμα στο flyover. Ακόμα δεν έχει γίνει ο flyover. Το έχουν προλάβει να το γράψουν.
1: Σκεφτόμασταν με τον βοηθό μου και με τον Σάβαρα. Πώς ανέβηκε ο κάγκουρας εκεί πάνω. Πώς ρε φίλε ανέβηκες εκεί πάνω και το έφτιαξες αυτό το πραγματάκι. Μια πασχαλίτσα έφτιαξες, κάτι έφτιαξες.
0: Δεν ξέρω. Πάντως παιδιά είναι. Δεν ξέρω.
1: Μια χελώνα, δεν θυμάμαι.
0: Πότε θα το πάρει απόφαση αυτή η ρημάδα η πολιτεία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι. Είναι απόφαση ότι. Θέλουμε να πιάσουμε αυτούς που βανδελίζουν και να τους τιμωρήσουμε με κοινωνική εργασία, αν μη τι άλλο να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκάλεσαν. Δεν γίνεται 100 χρόνια αυτό το πράγμα.
1: Έχουμε τέτοιο θεσμό, δηλαδή, άμα πιάσουμε, έχουμε κοινωνική εργασία.
0: Θα έπρεπε να έχουμε.
1: Α, θα έπρεπε, γιατί δεν ξέρω αν είναι. Καλό είναι αυτό.
0: Κοινωνική εργασία υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά.
0: Κάποιοι το κάνουν, ναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι πολύ. Πολύ άγουροι ακόμα, πάρα πολύ άγουροι.
0: Υπάρχει, ναι. Εδώ και χρόνια υπάρχει κοινωνική, ναι, εργασία και στους Δήμους υπάρχουν στην καθαριότητα εργαζόμενοι που είναι στο πλαίσιο κοινωνικής εργασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το κάνουμε και για αυτούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορούμε, ναι, να τους πιάσουμε. Καλέ, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ, μην τα λέω εγώ.

Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα, στον Κυριάκο, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε και στο Facebook αλλά και στο Viber εδώ του σταθμού. Ευάγγελος από Σοζόπολη, από Χαλάνδρη, μας στέλνει μήνυμα. Εδώ τακτικός πελάτης και ακροατής και φίλος. Γεια σου, Ευάγγελε. Never.

0: Οι Αμερικάνοι πάλι τα σπάσανε με το Ιράν. Δεν πήγαν εκεί που μιλούσαν για κεχηρία. Τάρματα κάνει πάλι.
1: Δεν υπάρχει
0: σωτηρία. Τώρα δεν θέλουν, Κατερίνα μου, ή δεν μπορούν αυτοί. Μάλλον δεν μπορούν τώρα, μάλλον προφανώς. Είναι εγωισμός στη μέση, είναι πολλά δηλαδή.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ πίστευε ότι θα πάει και πάλι και θα κάνει περίπατο εκεί. Όπως πίστευε και ο Πούτιν για την Ουκρανία.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν έγινε έτσι.
0: Αυτοί οι μεγάλοι έχουν αυτή την περοψία και ολοταψία που λέγει και ο Ζήκος.
1: Και ήταν και φανερό εξ αρχής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε endgame για αυτή την κατάσταση. Δεν είχε προβλέψει, δεν είχε ένα σχέδιο για το πώς θα κλείσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά ποιοι την πληρώνουνε?
0: Οι αθώοι άνθρωποι. Ο λαός.
1: Όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης το πληρώνει.
0: Καλά, αυτό είναι ένα άλλο παπαγγέλιο.
1: Απλά άλλη με ζωή, άλλη με χρήμα. Θες να κάνουμε ένα σύλλαγο?
0: Να κάνουμε. Μ' αρέσουν οι σύλλογοι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω, έχω όνειρο ζωής, επειδή κοίταξε, είμαι μικρή ακόμα για να πάω να κάνω εκδρομές με τα καπί. Θέλω να κάνω ένα σύλλογο με ταξιδιάριδες ανθρώπους σαν και εμένα, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τις ειδικές τιμές και τα ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία και εταιρείες που κάνει τον Greco's Travel.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, καλείτε 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο τμήμα του Greco's Travel θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και εξωτερικό με ειδικά πακέτα και ειδικές τιμές για συλλόγους, σωματεία και μεγάλες παρέες. Γιατί όχι, εμείς δεν είμαστε σύλλογος, δεν έχουμε καταστατικό, αλλά είμαστε μια μεγάλη παρέα μπόλικα άτομα. Θέλουμε καλύτερη τιμή. Να πούμε ότι φέτος έχουμε και νέους προορισμούς στην Ευρώπη με αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη για Ανδαλουσία, ξέρεις εκεί που κάνουν τα φλαμένγκο και αυτά, Πορτογαλία, εκεί που έχουν, ξέρεις, τους μπακαλιάρους, τα Πόρτο, αυτά, το πανόραμα Σκανδιναβίας, Σικελία, Παρίσι με διαμονή και μέσα στη Disneyland, Καπαδοκία, όλα αυτά αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη. Greco's Travel, για να ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο.

0: Άρα φωτογραφίες μου στέλνει ο Κυριάκος από Αργυρούπολη. Μη με ξεσηκώνεις σύντεκνε. Βασιλάκη, το καλύτερο πρωινό είναι ο τραχανάς, αγόρι μου. Άσε τώρα τα ευρωπαϊκού περιεχομένου με κάτι λουκάνικα, μπέικον, αυγά και τέτοια.
1: Όχι, φίλε μου, τραχανάς. Έχει προβιωτικά, προστατεύει το στομαχάκι μας, το εντεράκι μας, τα
0: καλύτερο,
1: πάντα.
0: Το καλύτερο πρωινό είναι.
1: Αυτά τα επεξεργασμένα, παιδιά, να τα αποφεύγετε.
0: Έτσι. Και όπως λέγεται στο χωριό μου, σε κρατάει και όλη τη μέρα. Τραχανά, αγόρι μου, το πρωί. Καλοκαίρι, χειμώνα.

0: Έχω ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ να σου πω.
1: Αποκλειστικό, για πες.
0: Ναι. Γονείς στις ΙΚΕΣ,
1: ναι,
0: αναγκάστηκαν να προσφύγουν στον εισαγγελέα,
1: mm-hmm,
0: λόγω προβλημάτων σε πόρτες σε σχολείο. Ένα θέμα το οποίο μας το είχαν πει πριν από λίγο καιρό. Είχαμε επικοινωνήσει με τους αντιδημάρχους εκεί και μας είχαν διαβεβαιώσει ότι σε μια εβδομάδα θα λυθεί. Πέρασε ένας μήνας, δεν λύθηκε και οι άνθρωποι πάνε εισαγγελέα, στον εισαγγελέα ανηλίκων, κάναν αναφορά.
1: Τι πόρτα δηλαδή, τι κατάλαβα το πρόβλημα.
0: Είναι κλειστή η πόρτα της πυρασφάλειας.
1: Α, και δεν ανοίγει.
0: Και υπάρχουν επίσης κάποιες μονάδες κλιματιστικών οι οποίες είναι στο έδαφος. Και μπορεί να πάει ένα παιδί να πιάσει, να κάνει, να γράψει, να σκοτωθεί κτλ. Και αναγκάστηκαν οι γονείς να κάνουν αναφορά στον εισαγγελέα ανηλίκων για αυτή την υπόθεση. Είχαμε, το ξαναλέω, μας το είχαν πει. Εμείς δεν είμαστε σκανδαλοθύρες εδώ. Δεν θέλουμε να τραβάμε κάποια πράγματα από τα μαλλιά και να δημιουργούμε θέματα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Και γι' αυτό τον λόγο μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Μας είπαν σε μια εβδομάδα θα έχει λυθεί το ζήτημα. Και λέμε εντάξει.
1: Σε ένα σχολείο, γιατί τα πήγαμε
0: σε
1: ένα σχολείο.
0: Καλή την πίστη, είπαμε. Και εμείς όλα καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι δεν λύθηκε το θέμα μετά από ένα μήνα και βάλε.
1: Γραφειοκρατικό είναι προφανώς. Γιατί τώρα η δουλειά από ό,τι μου λες δεν είναι και τόσο τραγική τώρα αυτή. Δεν είναι καμιά δουλειά, α πούμε, πρέπει να αλλάξουν όλα τα κουφώματα.
0: Όχι, παιδάκι μου. Κάποιοι δεν κάνουν, απλά, δεν ξέρω, κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους, τι να σου πω.
1: Ναι.
0: Και οι γονείς μου στείλαν τώρα το έντυπο που κάναν καταγγελία στον εισαγγελέα ανηλίκων.
1: Αχα. Μάλιστα. Άντε ρε παιδιά, βοηθήστε λίγο και την κατάσταση, είναι επικίνδυνα τα θέματα. Καλύτερα γαϊδουρόιδενε παρά γαϊδουρογύρευε, μην έχουμε κανένα χαντά. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για σήμερα Πέμπτη. Εμείς μαζί το απογευματάκι στις 8 πάλι. Δελτίο ειδήσεων θα μας εκφωνεί σε λίγο η Κατερίνα Νικολάου, Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Τιμαρέση, σε λίγο εδώ στον Στάτους. 107 και 7 μεγάλη.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έστειλε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας, τις αιχμές για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη θέση της Άγκυρας περί προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Αυτό τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στις 2 Ιανουαρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το τραγικό τροχιοδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χτες, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν αντιρρήσεις για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, σημειώθηκε και ένταση όταν συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα αντέδρασαν στην αναφορά του συνεγόρου της πρώην Προέδρου της ΡΑΣ για το βιογραφικό της πελάτησάς του. Έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑ, μαντιπτέραχος σε αναποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκος. Ο εκ λοιπόν είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ πριν από 2 χρόνια τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου του ΕΟΔΑΣΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Αστυνομικοί συνέλαβαν την 28χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Συγγενής του ανηλίκου κατήγγειλε ότι η ιδιοκτήτης σπιτιού, που φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή, είχε περάσει καλώδιο μέσα από το νερό στο συγκεκριμένο κανάλι, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του παιδιού. Πλέον οι αρχές εξετάζουν το σενάριο, το παιδί να χτυπήθηκε από ρεύμα. Η λεωφοριακή γραμμή Μ1 επανέρχεται από αύριο από τον ΟΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες από τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα προβλέπεται η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39. Σήμερα το απόγευμα θα εμφανιστούν στα ATM οι συντάξεις Ιουνίου για πρώην μισθωτούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, 14 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία μέσα στο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας δροσιά. Ενώ στη Γαλλία έχουν πεθάνει 2 άνθρωποι από θερμοκπληξία και ακόμα 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Θλίψη στον κόσμο της ενόργανης γυμναστικής σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος σε τροχαίο δυστύχημα του Γκαέλ Ντασίλβα σε ηλικία 41 ετών. Ο Ντασίλβα είχε κερδίσει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 12.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της μου.
2: Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
8: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
9: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
8: Για να βλέπεις εκθέσεις.
9: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
10: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
11: Κύριε Τσίπρα, τι είναι ντροπή? Γιατί δεν έχετε το πολιτικό και το ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο? Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι ντροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέκυρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή.
12: Η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, απευθυνόμενη στον Αλέξη Τσίπρα τότε, του λέγε είναι ντροπή να θες να κλέψεις την ιστορία ενός πολιτικού φορέα χώρου τον οποίον καθίβριζες, λιδωρούσες, απαξίωνες. Είναι ντροπή για αυτόν, εκείνον και εκείνον τον λόγο. Έλεγε η Φόφη Γεννηματά, αλλά ο Τζουτζούκος ο Ανδρουλάκης δεν έχει το σθένος.

0: δεν έχει το ειδικό βάρος να αμυνθεί. Θα τον σαρώσει. Έτσι μοιάζει, ότι θα τον σαρώσει. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. 14 λεπτά μετά τις 8 σήμερα. Πρέπει να συμπυκνώσω όσο μπορώ περισσότερο την εισαγωγή μου. Πρέπει πολύ να τη συμπυκνώσω. Τι ώρα έχουμε? Κάτσε ρε, δε, μπορεί να βοηθήσετε λίγο να μπω σε μια τάξη εδώ μέσα. Τι ώρα έχουμε τον κύριο? 10 ποιον έχουμε? Α, έχουμε κόσμο και κοσμάκι σήμερα. Με ενημερώνω. 8.30 περίπου θα συνδεθούμε με Sky, με τον Άρη τον Πορτοσάλτε. Θα έχουμε μια παράλληλη σύνδεση, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά τα σημαντικά σπουδαία που λέει εδώ. Ο Στάτους να ακούγονται και στο λεκανοπέδιο. Μπάς και τους διορθώσουμε. Λοιπόν, για να σας πω γρήγορα. 32 βαθμούς. 32 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε το μεσημέρι. Υγρασία χαμηλά στο 30-40%, μποφοράκια 3 έως και 4. Ηλιοφάνεια αργότερα θα μας βρέξει, θα είναι εκείνος ο τροπικός. Ο τροπικός καιρός, γίναμε τροπική χώρα. Άκουγα το πρωί την... την Κατερίνα την Νικολάου. Έχουμε, λέει, νεκρούς από καύσωνα. Άκου να δεις. Μάη μήνα έχουμε νεκρούς από καύσωνα σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και δυτικής. Θα τρελαθούμε. Μετά, λέει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Πλάκα μου κάνετε? Οι χώρες αυτές, για όσους έχετε ζήσει εκεί, ταξιδεύατε παλαιότερα, θα γνωρίζετε ότι πηγαίνατε σε καταλήματα ακόμη και τώρα και δεν έχουν κλιματιστικά μέσα, γιατί οι άνθρωποι δεν φαντάστηκαν ποτέ πριν από 30, 40, 50 χρόνια ότι θα έρθει η εποχή που στο Αμβούργο, στο Μόναχο, στην Φραγκφούρτη, στις Βρυξέλλες και αλλού θα έχει τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Οι άνθρωποι μεριμνούσαν μόνον για την θέρμανση. Αλλά να σου που τα πράγματα έχουν αλλάξει. Επίσης, σε πολλές από αυτές τις πόλεις, μεγαλοπόλεις, όταν νοικιάζεις, διαβάζεις ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, είναι μπλε, σκηνό χρηστό. Για να μην ακούω σαγλαμάρες. Ξεκίνησαν οι μηνύσεις. Ο Ανδρουλάκης έκανε μήνυση στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης απάντησε, του λέει: πάμε στα δικαστήρια. Θα ζητήσω άρση ασυλίας μου, σε πάω στα δικαστήρια. Να με πας στα δικαστήρια, να πάμε στα δικαστήρια και μετά θα σου κάνω αγωγή. Ρε Νίκο Ανδρουλάκη, ρε Νικολάκη μου, γλυκό μου πλασματάκι, άστο το πράγμα. Κάποτε είχαμε πάει ένα ωραίο ταξίδι και στον δρόμο οδηγός ένιωσε μια ζαλάδα. Εγώ είμαι φοβερός driver, δηλαδή ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην πιάτσα. Ο οδηγός λέει: παιδιά, υπάρχει κάποιος λίγο εδώ και τα λοιπά. Λίγο, λέω, μου λέει: θες λίγο να πάρεις το τιμόνι? Λέω: όχι, σε παρακαλώ. Έχω δίπλωμα, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω. Δεν έχω ξαναοδηγήσει. Δηλαδή, ο Ανδρέας οδηγούσε πριν, λέω, από εμένα. Ήταν πολύ μάγκας. Το έχει κάνει το μαγαζί και το αυτοκίνητο περίεργο. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Λες λοιπόν, Νίκο Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να οδηγήσω το όχημα. Το παραδίδω, το δίνω, ξέρω εγώ. Δώσ' το στο Δουδονή. Αυτός είναι μουσίτσα, φαίνεται ότι ξέρει να οδηγεί. Διαφορετικά βλέπω να σε κάνει ενοικιαζόμενο λεωφορείο όχημα ο Τσίπρας για να κάνει τη δουλειά του. Άλλωστε ο Τσίπρας έχει συνηθίσει να κάνει τη δουλειά του με κάθε τρόπο. Μάγκας είναι στο χώρο σας. Θα τα δούμε, θα τα πούμε, γιατί τώρα πρέπει να σας πούμε ότι...
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Λοιπόν, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, κίνηση στους δρόμους. Σε δύο σημεία μόνον έχουμε θεματάκια. Σήμερα δεν έχουμε θέμα στην Παθέ. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Αλλά έχουμε ψιλοκαθυστερήσεις στην περιφερειακή, στο ύψος Τριανδρίας. Κατά τα άλλα, ελάχιστα πράγματα. Κάτι αυτοκινητάκια στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης. Κάνα δυο φανάρια με κίνηση. Είμαστε μια χαρά. Για να είμαστε δυο και τρεις και τέσσερις χαρές και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, για ασφαλιστικά προϊόντα απευθυνόμαστε στις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, Βέρια Νάουσα Αλεξάνδρεια, αλλά και εδώ στην Μικρά Ασία, στην Τούμπα. Εξυπηρέτηση με ανθρώπινο πρόσωπο για την υγεία μας, για την περιουσία μας, για το αυτοκίνητό μας. Ενδεικτικά αναφέρω 60 ευρώ το εξάμηνο για το αυτοκίνητό σου. 2130 278 279.

0: ξεχώρισα μία απάντηση την οποία έδωσε ο φίλος ο Γαβρόγλου, ο οποίος είχε, θυμάστε, είχε διατελέσει υπουργός παιδείας, καλεσμένος τον Ζαχαρό. Του λέει ο Ζαχαρός, ξέρεις, λέει, στη σχολή μου, και την γνωρίζετε κύριε Γαβρόγλου, του λέει, είχαμε για 6 συνεχόμενα εξάμηνα κατάληψη. Ακούστε απάντηση από ακαδημαϊκό.
1: Έχουν σταματήσει οι καταλήψεις και το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν οι καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
2: Όχι, αφήστε με να... Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, να, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά. Ενείστε. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο, είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο, ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη, μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενη.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
0: Έτσι λοιπόν, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι, δεν ήταν κατάληψη. Θα μου πεις, πρόεδρο, καταληψία είχατε. Τώρα κοιτάξτε να δεις πως εκδίκηται η εκδίκηση της Γυφτιάς, Παπάζογλου. Άκου να δεις τώρα, πρόσεξε. Αυτοί τους οποίους τυχαίοι τους μάζεψε ο Τσίπρας και τους έκανε κυβέρνηση, μετά είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε, τώρα ντροπιασμένοι οι κέτες παρακαλούν, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν, δεν μπόρεσαν. Ο Τσίπρας έχει μια μαγιά, μπορεί και τα καταφέρνει, και τον παρακαλούν γονιπετής, έρποντας, γλύφοντας. Είναι άλλο γλύπτης υψηλον, άλλο γλύφτης έψιλον γιώτα. Να τα πείτε και σε κάτι δικούς μας εδώ στις περιφέρειες, πρώτη και δεύτερη περιφέρεια, να κάνουν το διαχωρισμό, να παραμείνουν γλύπτες της κοινή γνώμη και όχι γλύφτες του Τσίπρα. Συγγνώμη, κάτι δικά μου λέω. Για πες.
3: Με συγχωρείτε που διακόπτω, έχουμε και πάλι υποβαθμισμένη λειτουργία σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Ανάληψη έως τον σταθμό Πανεπιστήμιο, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά στο υπόλοιπο μήκος της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, μετεπιβιβάζεστε στον σταθμό Ανάληψη και Πανεπιστήμιο. Προβλήματα λοιπόν στη λειτουργία του μετρό, μόνο μία τροχιά είναι σε λειτουργία. Τι να σας πω τώρα.
0: Θα φτιάξουν όλα, μην ανησυχείς. Μέχρι όπως ξεκίνησε που λες, η κίνηση γίνεται μόνο, λέω, με αντιολισθητικές αλυσίδες τα πει. Έτσι λοιπόν θα πέσουν μηνύσεις. Ναι, αλλά εδώ έχω το φίλο μου το Λάλα, γιατί εδώ τα ακούμε όλα. Θανάσης Λάλας και αυτός καταγγέλων το σύστημα και τα λοιπά. Ξέρετε τώρα, στην εποχή μας όλοι αυτοί οι οποίοι καλοβολεύτηκαν, καλομεγάλωσαν τα προηγούμενα χρόνια από αέρα, γιατί η χώρα τάισε με πάρα πάρα πολύ αέρα, πολλές πολλούς. Έρχεται ο φίλος ο Θανάσης ο Λάλας, ωραίος τύπος, μου αρέσει. Νομίζω ότι έκανε και εκπομπή κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, τον Φλάς.
4: Με βάση αυτό που είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
0: Όταν λέω Φλάς εννοώ Κόκαλη, έτσι, τον Κόκαλη, Ντρακόμ.
4: Ποιος θα το σηκώσει? Αν το σηκώσει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Σε σχέση με ποιον?
4: Αν το σηκώσει. Ναι, δεν το όρισε. Ναι. Δεν το όρισε. Ήταν σαν να λέει ότι άμα δεν το σηκώσω εγώ, το χάος. Εγώ κάπως έτσι το εξέλαβα.
5: Το χάος υπάρχει, παιδιά. Το χάος υπάρχει, δεν σας καταλαβαίνω. Λέει κάποιος, ας πούμε, θέλω να ξαναέρθω στην εξουσία, για να μην γυρίσουμε 4 χρόνια πριν. Δηλαδή, να ξαναέρθεις να μας παρακολουθείς όλους, να είμαστε δημόσιο θέαμα. Τι να έρθεις, να έρθεις στην εξουσία για να πολλαπλασιάζονται τα πρόβατα? Τι να έρθεις, δηλαδή, υπάρχει ένας φοβερός, μια γεωμετρική πρόοδος σε πολλά πράγματα. Να έρθεις δηλαδή τι στην εξουσία? Ποια είναι η εγκυότητα? Λάθη. Βγες και πες, εγώ κάνει λάθη. Το σέβομαι. Λάθη έχει κάνει πολλά ο Τσίπρας. Λάθη έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Λάθη έχει κάνει ο Σαμαράς. Λάθη έχει κάνει. Ένας άνθρωπος που κινείται κάνει και λάθη. Αλλά όταν λες είμαι Θεός, είμαι εγώ η λύση σας,
4: Νιώθεις ότι δεν έχει όριο κατά κάποιο τρόπο?
5: Όχι, δεν είσαι η λύση. Δεν είμαι, παιδιά, είναι τρελό να το λένε στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, ότι ένας άνθρωπος εξαιτίας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ένας άλλος να κυβερνήσει. Δεν υπάρχει, αν φύγει ένας, τελειώσαμε.
4: Γι' αυτό σου είπα αυτό με το τηλέφωνο. Γιατί ουσιαστικά λέω ότι άμα δεν σηκώσω εγώ το τηλέφωνο, δεν υπάρχει κανένας άλλος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα.
5: Αυτό το πράγμα, την ώρα που το λέει ο ηγέτης αυτό, είναι σαν να ακυρώνει το λαό. Κύριε, τι εννοώ.
0: Θανάση, σαχλαμάρες λες, συγγνώμη δηλαδή. Γιατί έχουμε δημοκρατία, κοινοβουλευτική, ο λαός, όπως ακριβώς το είπες. Ο λαός επιλέγει τον ηγέτη. Θανάση, λες σαχλαμάρες. Έχετε ξεφύγει ακόμη και εσείς, τους οποίους κάποτε ο κόσμος θεωρούσε ότι υπήρξατε σοβαροί. Μόνος, δηλαδή, αυτοδιαψεύδεσαι. Όλοι μιλάτε στο όνομα του λαού, αλλά ο λαός έχει τον τρόπο να μιλάει και από μόνος του. Δεν σας χρειάζεται. Αφήστε το λαό. Θα εκφραστεί. Και αυτός με το δικό του κριτήριο, με τα δικά του πάθη, βιώματα, γνώσεις, θα εκφραστεί. Αφήστε το λαό. Μην μιλάτε όλοι στο όνομα του λαού. Θα μου πεις, εδώ μιλάει και η Σβίγκου στο όνομα του λαού. Η Ράνια η Σβίγκου, την έβλεπα χθες. Και η Νέα Αριστερά στο όνομα του λαού. Το λαό μου μέσα.

για το λαό. Μπορεί να μιλήσει η χρωμοδόμη, έτσι κι αλλιώς χρόνια ολόκληρα προηγείται πρωταγωνιστή στα θέματα στον χώρο χρωμάτων και θερμοειχομόνωσης, θερμομόνωσης. Φέρνει πλέον, έφερε και παρουσιάζει το Granite Binder η χρωμοδομή. Είναι μια ρητίνη η οποία μπερδεύει με υπέροχο τρόπο χαλί και αβότσαλα, τα σταθροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, και για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους προσφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, θα μείνετε εντυπωσιασμένοι. Χρωμοδομή προηγείται πάντα, όπως πάντα. Και επειδή είναι περίοδος όπου πολλές εκκρεμότητες έχετε αφήσει, έχουμε αφήσει ή ανοίγονται κι άλλες και θα χρειαστείτε ένα επαγγελματικό όχημα van, δεν χρειάζεται να ψάχνεστε. Η λύση είναι Morent, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, στο τηλέφωνο 2310-754-596. Καλείτε, παίρνετε πληροφορίες, μπορείτε για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα να μισθώσετε ένα επαγγελματικό όχημα van, να κάνετε τη δουλειά σας και όλα θα είναι μια χαρά. Κατερίνα, Βιργινία, δείτε λίγο γιατί μάλλον με καλούν από τον Sky. Συνεννοηθείτε λίγο με τον Δημήτρο Γιαννίρη γιατί έχουμε προγραμματισμένη. Είναι εδώ, στη γραμμή. Σε ποια από όλες, έχετε και 8 γραμμές. Κέντρο είναι αυτό, ρε φίλε. Ποιοι είμαστε. Το CNN είμαστε. Ποια χτυπάει η Κατερίνα από όλες. Τώρα χτυπάει. Δεν είναι κανένας εκεί. Μέχρι που να με συνδέσετε εσείς, εγώ έχω μία εξαιρετική πρόταση από τις 18 της σειράς σας, μαγειρέψουμε του Μπαρμπαστάθη. 18 διαφορετικές ιδέες, προτάσεις, συνταγές, υπέροχες, νόστιμες, υγιεινές, παραδοσιακές συνταγές, που πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, πολύ άνετα έρχονται στο τραπέζι μας. Μπαρμπαστάθης αυτός ο τυπάκος ο οποίος συχνάζει σε μέρη παγερά στην κατάψυξη.

0: Μαρινάκης την έκανε, πήγε Λονδίνα. Βλέπεις, ο νόμος για την αθλητική βία λέει είναι αυστηρός και φοβήθηκε μην πάει, μην τον βάλουν στη φυλακή. Περίμενα χθες να πάρω πλούσιο ρεπορτάζ από τον Ευαγγελάτο για το θέμα. Από τον Νίκο, τον Ευαγγελάτο ρε φίλε, από πού δηλαδή, από πού θα μάθεις. Ποιος έχει καλύτερο ρεπορτάζ, 3D ρεπορτάζ. Ποιος μπορεί να μπαίνει σε κότερα, σε παλάτια, σε τάφους, σε πυραμίδες, εκεί με τα 3D animation. Ποιος, μόνο ο Ευαγγελάτος. Και εγώ σκέφτηκα χθες ότι εντάξει, μετά από τόσες μέρες έχει εμπλουτίσει το ρεπορτάζ και θα δω ένα ρεπορτάζ με τον Ευαγγελάτο να είναι δίπλα εκεί στο επεισόδιο από πίσω και να τους βλέπω από πάνω, για να μας πει να εδώ σε αυτό το σημείο πέφτει η μπουνιά, σε αυτό το σημείο έχουμε ροχάλα και εδώ έχουμε δύο δάχτυλα που δείχνουν πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό είναι το μόριο του αντιπάλου. Παρακαλώ, δείτε συνεννοείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο κύριος Βενιέρη.
0: Εγώ.
1: Από το ραδιόφωνο του Sky για τον κύριο Πορτοσάλτε.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Εντάξει, το βρήκαμε. Σας καλώ σε 5 λεπτάκια. Εντάξει.
0: Σε 5 λεπτά. Οκ, okay, έγινε.
1: Διευθυντή Status FM.
0: Διευθυντή Status FM, έτσι, για διευθυντή με έχουν εδώ μέσα.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν με πληρώνουν καλά, το πείτε στον Άρη να το καταγγείλει.
1: Ευκαιρία, θα το πείτε.
0: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, περιμένω.
1: Γεια.
0: Είδατε, είπα τα παράπονά μου στο Sky. Τα ακούσει ο Αλαφούζος εκεί να μου κάνει αύξηση. Λοιπόν, συνδεόμαστε σε λίγο με τον Sky, με τον Πορτοσάλτε. Αν θέλετε γράψτε μου στο Viber τι θέλετε να πω στον Άρη, στο 698-357-800. Επιστρέφω.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
16: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
17: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
18: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
19: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
20: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
21: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, πάνω ακριβώς στο κλείσιμο των διαφημίσεων πρέπει να είναι από τον Sky η γραμμή. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, από τον Sky είναι.
0: Ωραία, με συνδέετε τώρα.
1: Ναι, σας συνδέω τον κύριο Πορτοσάλτε. Παίζει ένα ηχητικό και σε λιγάκι έρχεται σε εσάς.
0: Ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά, σας περνάω. Ευχαριστώ.
2: Εγώ να λέω δεν σταμάτησε ο Πολάκης, να λέει σταμάτησε την άλλη φορά το είχε πει ο Γιουρλάνος.
0: Ο Άδωνης φωνάζει στον Άρη.
2: Δύο επιτροπή μας. Θα πάμε μεθαύριο με ένα πούλμαν.
0: Κάτσε να τους ακούσω.
2: Να μπείτε μέσα, δείτε με τα μάτια στο κτίριο. Δεν ξέρω, δεν λέω 30 Ιουνίου θα κάνουμε γένεια. Τι απεντάς, το έργο όχι μόνο απεντάστηκε. Το έργο χτίστηκε. Παραδίδεται. Και ακόμα συζητάμε αν γίνεται. Θέλετε να πάτε να αγγίξετε τους τοίχους με τα χεράκια σας. Να το διαπιστώσω σε πραγματικό.
0: Δεν παίζεται.
2: Δηλαδή εδώ διαφωνούμε πια στην πραγματικότητα. Μόνο και μόνο για να πείτε κάπου διαφωνείτε.
3: Έτσι γίνεται η ανεπαρκής αντιπολίτευση. Από το στόμα του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης. Δεν μεταδίδει πια πρόγραμμα του Sky. Έχει άλλη συνεργασία με άλλον σταθμό, αλλά εγώ προσωπικώς εκτιμώ πολύ τον συνάδελφό μου Δημήτρη Βενιέρη και την κυρία
0: Βιργινία.
3: Βιργινία
0: Δημαρέση.
3: Δημαρέση που είναι δίπλα, κάνουν μαζί εκπομπή.
0: Βιργινία δεν θέλει ο Άρης, αλλά μάλλον εμένα δεν με θέλουν από μόνο μου.
3: Θέλω να ακούω τη γνώμη του Δημήτρη Βενιέρη και της Βιργινίας. Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άρη, κάτσε να φωνάξω τη Βιργινία, γιατί ήταν έξω Βιργινία. Ο Άρης θέλει και εσένα στην συζήτηση.
3: Όχι, εγώ σας χαλάω.
0: Όχι.
3: Αν το χαλάω, ζητώ
0: συγγνώμη. Όχι, κάθε άλλο.
3: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε μετά από καιρό.
0: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Αυτό κλίμα Θεσσαλονίκης, φίλε μου.
0: Κοίταξε, έχει πολύ υγρασία καταρχάς. Ας ξεκινήσω από τα
3: εύκολα.
0: Από τα εύκολα. Ναι. Εδώ τις προάλλες.
4: Η υγρασία φέρνει και περιστέρια.
0: Α, καλό.
4: Καλημέρα, καλό
0: σημειολογικό. Στη Βιργινία Νίκη, η αρχή μιας σκέψης μου, την οποία νομίζω μοιράστηκα και μαζί σου στη δημοτική τηλεόραση, σίγουρα με το σταμάτη στο ΟΑΝ, η εξής. Πριν από λίγο καιρό, όταν ξεκίνησε η ιστορία με το περιστέρι, με την Καριστιανού κλπ., λέει η Βιργινία εδώ στον αέρα, πρέπει να δούμε, λέει, την ανθρωπογεωγραφία στην Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έχει έρθει κόσμος από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
3: Μάλιστα.
0: Με αφορμή τη συζήτηση για τον Αυγερινό, για τους Ρώσους κτλ. Και, και μου έβαλε στο μυαλό η Βιργινία το εξής σκεπτικό, Άρη, με το οποίο φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσει κάποιος.
3: Όχι, μπορεί να μοιραστώ και εγώ, να βάλω και εγώ τη δική μου σκέψη.
0: Ότι αυτό το κοινό, αυτό το κοινό θα σου πω μια ατάκα που μου βγήκε και μου άρεσε πάρα πολύ, την έχω σημειώσει, την ξαναχρησιμοποιήσω. Λοιπόν, σε αυτό το κοινό, λοιπόν, το οποίο ήρθε από εκεί, είναι πιο εύκολο ορισμένοι να επικοινωνήσουν. Γιατί αυτοί οι ορισμένοι, παπατζίδες, ντεμεκ πατριώτες κλπ., μιλάνε μία γλώσσα την οποία δεν πιστεύουν οι ίδιοι, αλλά γνωρίζουν ότι αυτοί στους οποίους απευθύνονται πιστεύουν αυτά που οι ίδιοι δεν πιστεύουν. Είναι ξεκάθαρο για εμένα αυτό. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις, τα οποία ο ίδιος δεν τα πιστεύει, άλλωστε φαίνεται και από την πράξη την καθημερινή, αλλά ο κόσμος ο οποίος τους ακούει τα αγοράζει. Αυτό το κοινό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ένα κομμάτι έτσι μεγάλο, υπάρχει. Μάλιστα. Και το εκμεταλλεύονται.
3: Και εγώ την εμπειρία της Αθήνας, του Λεκανοπεδίου, της πρωτεύουσας.
0: Mm-hmm.
3: Θα προσθέσω το εξής. Μπορεί να ακούω και αντιρρήσεις, εννοείται, δεν λέω τη μοναδική αλήθεια. Έχω την αίσθηση ότι αυτούς ανθρώπους που ήρθαν την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα, η μαμά πατρίς δεν τους υποδέχτηκε με τρόπο τέτοιο να τους εντάξει μέσα στην κοινωνία, και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, έχω την αίσθηση, στις παρυφές της κοινωνίας, εκεί όπου οι λαοπλάνοι, δημεγέρτες και απατεώνες της πολιτικής κάνουν καλή δουλειά.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ δεν θα διαφωνήσω απολύτως, Άρη, από την εμπειρία που έχουμε εδώ και πολλά χρόνια, από αυτό που ξέρουμε και από τον περίγυρό μας, και δάνεια με εγγύητη το ελληνικό δημόσιο πήραν οι άνθρωποι αυτοί και κάθε είδους βοηθήματα.
3: Πήραν, λες, διαφωνείς με μένα δηλαδή?
4: Ναι, θα τολμήσω να
0: ακούστηκε, ακούστηκε ότι ακούστηκε στην αρχή ότι δεν θα διαφωνήσω. Αυτό ακούστηκε. Εγώ νομίζω πως δεν θα διαφωνήσω.
4: Όχι, θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω. Ναι, δηλαδή εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή η μαμά πατρίδα έκανε πράγματα για τους ανθρώπους αυτούς. Το αν κάποιος μπόρεσε να διαχρονικά,
0: ενταχθεί.
4: Διαχρονικά,
0: έτσι, όχι, για να μην θεωρηθεί ότι είμαι ρολιπτής, διαχρονικά. Από την εποχή Πασόκ, όταν ήρθαν.
4: Ναι, δεν μιλάω εγώ. Δεν λέω για συγκεκριμένες κυβερνήσεις.
0: Ναι.
4: Πάμε σε βάθος χρόνου. Αυτό που λέει ο Άρης, έτσι. Είναι 30 χρόνια και πλέον που έχουν έρθει κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα το γιατί δεν μπόρεσαν να ενταχθούν ή εντάχθηκαν. δουλεύουν, έχουν σπιτικά, έχουν δεύτερη γενιά των ανθρώπων αυτών κτλ. Γιατί ακούν πιο εύκολα αυτό το λόγο το συγκεκριμένο, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ προσωπικά.
0: Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα ακούγεται πιο εύκολα.
3: Με συγχωρείς Δημήτρη, καταβολές όμως, δηλαδή η ζωή σε μια σοβιετική κυριαρχία. Ίσως σε κάποιες προηγούμενες γενιές που είναι μεγάλοι άνθρωποι, τους ακολουθεί έστω και αν ήρθαν στον καπιταλισμό.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Και εμείς το εισπράττουμε και με την επικοινωνία που έχουμε με ακροατές εδώ, από εκείνες τις χώρες.
3: Αναφέρομαι και στη νέα γενιά, βέβαια. Δεν ξέρω αν η νέα γενιά, γιατί ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, οκ, μπορεί να είμαι λάθος. Μην το προεκτείνω άλλο.
0: Για να έρθουμε λίγο στα
3: σύνορα. Εκεί πωλείται αυτό το προϊόν. Το προϊόν το οποίο αγοράζεται πάντως. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα.
0: Επειδή είπες για τη νέα γενιά, εγώ με ένα πολύ μικρό, το ανέφερα χθες συμβολικό παράδειγμα, θα σου πω, επειδή με τα παιδιά μου 16 και 18. Όταν ανακοινώθηκε προχθές στο Θησείο το όνομα Ελλάς, η απορία του μικρού μου ξέρεις ποια ήταν. Γιατί το γράφει με ένα λάμδα. Η νέα γενιά απέχει από όλα αυτά τα οποία θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ή και άλλοι ότι μπορεί σήμερα να εντυπωσιάζουν, να ενθουσιάζουν. Ναι, δεν αγγίζουν αυτά πράγματα. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορείς να κάνεις αναφορές στον πρώτο ή δεύτερο εμφύλιο στη χώρα μας, Άρη. Δεν αγγίζει πέρα από κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, τμήματα της κοινωνίας, τα οποία ενδεχομένως θέλει να απευθύνεται, και με βάση την επιλογή του ονόματος Ελλάς και του τι σημαίνει, θέλει να απευθύνεται το Αλέξη Τσίπρας. Εμένα με εντυπωσίασε το γεγονός ότι έκανε στροφή και πάλι προς τα αριστερά. Ενώ η δεξαμενή του θα έπρεπε να ήταν προς κέντρο.
3: Δεν μπορεί να πάει
0: κέντρο,
3: μου δεξιά. Κατεδείχθη ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Όχι δεξιά, θα μπορούσε να πάει να τσακώσει τώρα, λίγο το Πασόκ.
3: Να κινηθεί δεξιά, εννοώ, όχι να φτάσει. Δεν εννοώ να φτάσει στις παρυφές της Δημοκρατίας. Εννοώ να κινηθεί ο ίδιος δεξιότερα, εννοώ προς, να πάει προς την κεντροαριστερά. Δεν μπορεί.
0: Άρα στρατηγικά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο Αλέξ θέλει να πάει να πάρει ό,τι μπορέσει.
3: Μπράβο.
0: Από την Πλεύση, από το Βαρουφάκι, από τον Κασελάκη.
3: Και να ανασυστήσει αυτό το ΣΥΡΙΖΑ του 17% του
0: 23%. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, Άρη, εκτίμησή μου είναι, θα το περάσει το διάρρη μπροστά. Θα πάει πάνω από εδώ.
3: Όσο δυστυχώς θα σκορπίζει το Πασόκ.
0: Και
3: το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο Τσίπρας, είναι η παντελής αποτυχία του συνόλου του Πασόκ. Του Ανδρουλάκη, του Γερουλάνου, του Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, δυστυχώς για μένα, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα. Ο Χάρης Δούκας δεν με ενδιαφέρει, ο Παύλος Γερουλάνος δεν με ενδιαφέρει, στο βαθμό που ο άνθρωπος από την ώρα που λέει κάτι αριστερούλικα πράγματα δεν με αφορούν. Η Άννα Διαμαντοπούλου λυπάμαι πολύ που ενεπλάκησε αυτή την ιστορία. Νίκος Ανδουλάκης, αποτυχία. Είναι παντελής η αποτυχία. Απλώς να μην μονοπολώ εγώ.
0: Ναι.
3: Το 2024, όταν βγήκε ο Ανδουλάκης από το συνέδριο που τον εξέλεξε πάλι, από τις εκλογές που έκαναν, έφτασε κοντά στο 20%. Υπενθυμίζει σήμερα ο Ζαχαρίας Ζούπης ότι στη δική του μέτρηση της Opinion, τέλος του 2024, είχε ξεπεράσει το 20%
0: ο αρχικός ενθουσιασμός για τώρα. Είδα και σε μία 8, κάτι στην Real, πώς λέγεται κάπως.
4: Real Pulse,
0: ναι.
3: Είδα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πρόταγων, εννοείται.
0: Ναι.
3: Όλοι, έχει πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε τώρα.
4: Αυτό μάλλον που πρέπει να προβληματίζει πολύ τους ανθρώπους του Πασό και τα στελέχη είναι ότι έγιναν αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από αξιωματική αντιπολίτευση λόγω των εξελίξεων στο κόμμα και δεν μπόρεσαν στο μεταξύ τόσο καιρό να πείσουν ότι είναι μια καλή αξιωματική αντιπολίτευση.
3: Γιατί κατά την άποψη
4: το πρώτο βήμα για να γίνει κάποιο κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι αυτό.
3: Βιργινία, πού οφείλεται αυτό κάτι την άποψή σου?
4: Καλά, δεν είναι νομίζω και κανένα τεράστιο μυστικό, ούτε για τους δημοσκόπους, ούτε για τους απλούς πολίτες, ούτε για τους δημοσιογράφους. Όταν μονοθεματικά παίζεις με συγκεκριμένα θέματα, 1,5 θέμα τόσο καιρό και επικεντρώνεσαι εκεί και βλέπεις ότι αυτό δεν σου βγαίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό ενδεχομένως το θέμα των υποκλοπών, αλλά βλέπεις τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος το έχει χαμηλά αυτό. Ναι. Ασχολήσου με άλλα θέματα και κάνε προτάσεις.
3: Ότι δεν κινήθηκε στο χώρο του κέντρου να πάρει ψήφους από τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Για μένα είναι το κορυφαίο.
4: Ναι, γιατί όταν κάνεις πρόταση για τετραήμερη εργασία με μια αφισέτα στα social media, αναστατώνεις όλο τον κόσμο της αγοράς, ακόμα και δικά σου στελέχη συνδικαλιστικά, από δεκαετίες δηλαδή με τα οποία μιλήσαμε, και αναστατώνεται όλη η αγορά και μετά λίγο λες ότι εθελοντικά θα είναι για κάποιες επιχειρήσεις, θα είναι, και λίγο αρχίζεις και το μαζεύεις. Νομίζω ότι αυτό δεν βοηθάει τους ανθρώπους του κέντρου, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι, ψηφοφόροι, επαγγελματίες κτλ.
3: Μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα, σας βάλω δύο ηχητικά μετά τα σχολεία.
0: Ναι, και έχω να σου δώσω εγώ ένα φοβερό σενάριο.
3: Ωραία, σενάριο και δύο ηχητικά, κάνουμε διάλειμμα εδώ προηγουμένως.
0: Ωραία, ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων στο πρώτο ημιχρόνιο, όπως λένε στο χωριό μου, με τον Άρη Πορτοσάλτε. Σε λίγο θα επανασυνδεθούμε για να δώσω και το σενάριο που έχω στο μυαλό μου. Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τις 9. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 28. Τις εφημερίδες θα διαβάσουμε με τα έπιπλα Μαρμαρίδη αμέσως μετά τις 9. Γιατί υπάρχουν και εκεί, υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια τα οποία έχουμε να μοιραστούμε με όλες και όλους σας. Αυτό που έχουμε επίσης να μοιραστούμε με όλες και όλους σας είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος, καθώς έρχεται από τον Όλυμπο, το προστατευόμενο βουνό της Ελλάδας, αναγνωρισμένο από την UNESCO διατηρηταίο οικοσύστημα.

αυτό. Λοιπόν, αυτή την ώρα προβληματάκια έχουμε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τριανδρίας. Βλέπω εκεί ένα κόλλημα. Προφανώς δεν βλέπω κάτι περίεργο. Είναι η πρωινή κίνηση. Εκεί υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Το κλασικό μποτιλιάρισμα στον κατέβασμα των Πεύκων. Επίσης έχουμε θέματα λόγω μάλλον της ώρας. Είναι ακόμα 9 παρά στην Λαγκαδά, στην πρώην Λαγκαδά, στη Μίκη Θεοδωράκη προς κέντρο. Λίγο εδώ κάτω στο λιμάνι, λίγη χαμηλή κίνηση έτσι βλέπω στην χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίση Σόλγας και αρκετά μεγάλα κολλήματα βλέπω στην Νέα Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς κέντρο, από το ύψος της Νέας Ελβετίας και κυρίως στην ανάληψη.

0: υπέροχος ο Μάριο Μπιόντι. Το Σάββατο μεθαύριο, οπότε είναι μεθαύριο, θα είναι εδώ το πρωί ο Νίκος Σταχιάος, να πω για ακόμη μια φορά. Γύρω στις 10, τι ώρα μου είπατε,
1: ναι,
0: για να δούμε τι γίνεται με τα μικρά, μεγάλα έργα, πώς εξελίσσονται, γιατί προχθές μας τρομοκράτησε λίγο, λέει, επειδή θα γίνουν αργετές ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις στα οδικά κυρίως έργα, θα έχουμε καθυστερήσεις σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου εδώ στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Κύριε, με τον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7 της Θεσσαλονίκης και τους δημοσιογράφους Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Μισό λεπτό μόνο, η ναι. Μαρία με το επώνυμό της μήνυμα στο portosalta.gr επιβεβαιώνει την Βιργινία. Μου γράφει: «Μορφωμένοι 25άριδες του 1975 που ήρθαν από τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες τακτοποιήθηκαν ως επιτοπλίστων μια χαρά σε Υπουργεία ΔΕΗΟΤΕ, από προσωπική εμπειρία το αναφέρω». Βιργινία, για σένα αυτό και πάμε το σενάριό σου, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, το έλεγα προχθές και δεν το πολύ ακούω, μπορεί να είναι χαζομάρα δική μου, να το δεχθώ. Ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του Μητσοτάκη, ποιος είναι και της Νέας Δημοκρατίας, να πάρει αυτοδυναμία. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να συνεργαστεί, έτσι δεν είναι, δεν μιλάει για συνεργασία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Βέβαια, τελειώσει η δουλειά την πρώτη Κυριακή για μένα.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό ή όχι. Θα δούμε. Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, για να επιτευχθεί αυτό με βάση τον εκλογικό νόμο, Άρη, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τσακώσει ένα ποσοστό, να περάσει ένα ποσοστό πάνω από το 34-34,5-35% συναρτήσει και του αριθμού των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή. Ναι. Ο εκλογικός νόμος έχει ένα τέτοιο αλγόριθμο. Όσο λιγότερα κόμματα, πιο εύκολα αποκτάς αυτοδυναμία. Άρα η Νέα Δημοκρατία θέλει, αφενός μεν λιγότερα κόμματα, αφετέρου να πλησιάσει, να περάσει αυτό το κρίσιμο όριο. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Μέχρι σήμερα πολλοί χαιρόντουσαν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στα επιτελεία των Νεοδημοκρατών, γιατί η διαφορά από τον δεύτερο, λέει, είναι 14, 15, 16 μονάδες. Είτε 14, είτε 15, είτε 16 να είναι οι μονάδες από τον δεύτερο όταν θα γίνουν εκλογές, αυτό δεν δικαιώνει αυτό που η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί, γιατί δεν προκύπτει αυτοδυναμία αν δεν περάσει ψηλά το 34%. Γιατί το λέω? Η Νέα Δημοκρατία θα είχε κάθε λόγο και έχει κάθε λόγο να θέλει ένα δυνατό κόμμα, γι' αυτό επέλεξε Τσίπρα φαντάζομαι, δεύτερο, που μπορεί να πάει στο 20, στο 22, στο 23, στο 25, στο 28, και αυτή να είναι πάνω από 34-35, δηλαδή διαφορά των 3-4-5 ποσοστιαίων μονάδων, αν τελικώς αυτή είναι η διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, να σχηματιστεί ψηλά και όχι χαμηλά. Από το να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία και 16 ο δεύτερος, προτιμάει η Νέα Δημοκρατία να έχει ο δεύτερος 28 και η Νέα Δημοκρατία να έχει 34,5. Άρα, έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, με έναν Τσίπρα ο οποίος μαζεύει κόσμο, αλλά την ίδια ώρα συσπυρώνει και τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά είναι πολύ πιθανό τελικώς αυτό να ακολουθήσουν. Δηλαδή, λιγότερα κόμματα στην Βουλή, γιατί από ό,τι βλέπεις παίρνει από παντού ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι μοιάζει να παίρνει. Λιγότερα κόμματα στην Βουλή.
2: Και η Καριστιανού θα πάρει από όλα αυτά που είπα

0: Η Καρστιανού στην αρχή παίρνει από Βελόπουλο, έχει διαλύσει τη Νίκη.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας έχει διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, το παιδί του δηλαδή. Το λες και. Πεντοκτόνο. Το λες, δεν το λες.
1: Κανονικά.
2: Ρίχνει πολύ χαμηλά την πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι.
2: Σχεδόν στα κοινοβουλευτικά όρια, στην τελευταία δημοσκόπηση.
0: Άρα το σενάριό μου λέει ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει Τσίπρα, γιατί αφενός μεν μαζεύει αυτά τα μικρά κόμματα, μπορεί να τα ρίξει και κάτω από 3% κάποια εξ αυτών, ενώ παράλληλα συσπηρώνει έναν κόσμο συντηρητικό, δεξιό, κεντροδεξιό, κάποιους παλιούς Πασόκους, οι οποίοι λένε κάτσε φίλε, πάλι Τσίπρα.
1: Για να σε ένα νουδού Πασόκ των ημερών, δεδομένου ότι το κανονικό Πασόκ από την ώρα που δεν μπόρεσε να κρατήσει τον εαυτό του και έγινε, πώς να το πω, γλίστρησε σε αντίγραφο, θα προτιμήσουν το γνήσιο τώρα οι πολιτικοί.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω την εκτίμηση του Άρη. Άρη, πιστεύεις ότι έχουμε τελειώσει με τα υποσύσταση κόμματα ή περιμένουμε κάτι ακόμα?
0: Σαμαρά περιμένουμε.
1: Φαντάζομαι τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, τον περιμένουμε. Ναι.
2: Το περιμένουμε δηλαδή. Έτσι.
1: Νομίζω ότι ο κύριο Σαμαρά θα το κάνει και αυτό. Έτσι από τις κινήσεις που βλέπω. Ναι.
0: Επειδή σε ακούνε άπειροι, να σου πω αυτό που υπόθηκε από μέρος μου όταν διαγράφηκε ο Σαμαράς 3-4 μέρες μετά, γιατί είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο από τους πιο κοντινούς του, ο οποίος μου είπε. Και το παίρνω πάνω μου. Το παίρνω πάνω μου. Δεν είναι κάτι που βγάζω από το μυαλό μου. Το λέω για τον κόσμο ο οποίος ακούει. Μου είχε πει ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν η Νέα Δημοκρατία αλλάξει ηγεσία, δεν θα κάνει κόμμα. Αν δεν αλλάξει ηγεσία, θα κατέβει απέναντι στο Μητσοτάκη.
1: Πολύ ωραία. Η επόμενη μας συνάντηση την επόμενη εβδομάδα είναι η εξής. Να μιλήσουμε για αυτό το σενάριο του αλλαγή εν κινήσει που πήγε στον κουβά. Και τώρα το καινούριο που το ξαναθερμαίνουν, δεν καινούριο, ξαναθερμαίνεται τώρα, είναι σαν την τυρόπιτα, την ξαναβάζει στο φούρνο να ζεταθεί από το ψυγείο, είναι το να πάρει ο Μητσοτάκης 25, να γίνει πώς, κανείς δεν εξηγεί βέβαια όλα αυτά τα σενάρια, είναι πολύ ωραία, αλλά κανείς δεν λέει πότε, όταν κάνεις την ερώτηση, παιδιά, πώς θα γίνει αυτό, εκεί υπάρχει μούγκα. Είναι να έρθει να πάρει ένα 25 ο Μητσοτάκης σε κάτω από το 25, να σηκωθούν λέει οι βουλευτές να πούν σε αλλάζουμε, προκειμένου το ποσοστό το Σαμαράς να το δώσει στον καινούριο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ας υποθέσουμε ότι θα είναι ο Δένδιας.
0: Καλά, κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ακόμα.
1: Όχι, όχι, λέμε πρέπει, γιατί ναι.
0: Για να μην πάρει τον πόνους των 50 ευρών. Εκεί βέβαια μπορεί να πάει το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλους.
1: Ναι.
0: Αν πάει ο άλλος με μία ψήφο πάνω, όπως το έλεγε ο Ανδρουλάκης, να πάρει εκείνος τις 50 έδρες και να γίνει κυβέρνηση.
1: Για όσους ονειρεύονται να στείλουν την πρώτη Κυριακή μήνυμα, γιατί οι εκλογές είναι μια Κυριακή. Τώρα, το σενάριο αυτό που θέλει τις πολλές Κυριακές είναι που λένε να στείλω την πρώτη Κυριακή ένα μήνυμα, αλλά με το μήνυμα μόνο που θα σκεφτείς ότι φεύγει το μήνυμα, να ξέρεις ότι έμπλεξες. Αλλά τώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε όταν θα αναλύσουμε το σενάριο.
0: Έγινε. Συμφωνείτε. Γεια σου, Άρη μου, πολύ ευχαρίστω. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βιργινία. Καλημέρα, Δημήτρη. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.

Επιστρέφω αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στην ώρα του σήμερα και διαφημίζω κομπλέ. Σας έβαλα σε τάξη. Λοιπόν, με πρωτοσέλιδα και έπιπλα Μαρμαρίδη, επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Προβλήματα σημειώνονται σήμερα το πρωί στη λειτουργία του μετρό της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα από το ύψος της ανάληψης υπήρχαν προβλήματα και πραγματοποιούνταν η κυκλοφορία του μετρό μόνο από έναν σειρμό. Στη συνέχεια το πρόβλημα αυτό βελτιώθηκε, ωστόσο πριν από λίγο υπήρξαν αναφορές ότι βγήκαν πάλι επιβάτες μέσα από το μετρό. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα στο Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για οριστική κατάπαυση του πυρός. Μήνυματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο έστειλε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας, τις αιχμές για τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και τη θέση της Άγκυρας περί προστασίας των δικαιωμάτων και συμφερόντων στην περιοχή. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, διαμηνύει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στις 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το τραγικό τροχιοδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χτες, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλαν τις αντιρρήσεις τους για τις παραστάσεις των δικηγορικών συλλόγων και του Σωματείου Μηχανοδηγών, αλλά και για τις παραστάσεις που δηλώθηκαν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο κατηγορούνται 3 στελέχη του ΟΣΕ. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, σημειώθηκε ένταση από ασυγγενείς που βρίσκονταν στην αίθουσα, καθώς αντέδρασαν στην αναφορά του συνηγόρου της πρώην Προέδρου της ΡΑΣ για το βιογραφικό της πελάτησάς του. Έφυγε από τη ζωή μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Γεώργιος Δριτσάκης. Ο εκλοιπών είχε διατελέσει διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ πριν 2 χρόνια τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη θέση του Προέδρου. Τηλεφοριακή γραμμή Μιένα επαναφέρει από αύριο και για 3 εβδομάδες ΣΟΑΣΤ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη διακοπή λειτουργίας του μετρό από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ ενισχύονται και οι λεωφοριακές γραμμές 3K31 και 39. Στη διεθνή επικαιρότητα, 14 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία μέσα στο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 2 θάνατοι από θερμοπληξία, με ακόμα 10 πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κυλκή στους 28, σε Κατερίνη και Σέρες στους 31, στη Βερέ τους 32, στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γραβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: À Paris.
13: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
15: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριγανάτα, 3,60.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: κάτσε να το πω λίγο ποιητικά. Έχω μια αρματιά με υπέροχα τραγούδια. Τι ωραία λέξη, αρματιά. Αρματιά. Για τα κλειδιά δεν το λέμε, όταν έχουμε πολλά κλειδιά. Μια αρματιά κλειδιών. Καλό πρωινό σε όλες, σε όλους. Το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 9 και έχω μπροστά μου, μέχρι εκεί όπου φτάνει το μάτι μου, έχω προτάσεις, ιδέες εξαιρετικές στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Όπου και να γυρίσω, 360 μοίρες για κάθε στυλ, κλασικό, μοντέρνο και πάντα προϊόντα value for money. Έπιπλα Μαρμαρίδης και ηλεκτρονικό κατάστημα έπιπλα.gr. Αυτό το G το λέω, GR. Η καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Τουρκικές απειλές για τα νησιά. Bypass τη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις. Έχω ένα ωραίο story για το τι σημαίνει γραφειοκρατία εν έτη 2026. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί η κεντρική διοίκηση, ρε παιδί μου, οποιαδήποτε κυβέρνηση να έχει αποφασίσει, να έχει στείλει εγκυκλίους για να τρέξουν γρήγορα κάποιες διαδικασίες, να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Αλλά από το σημείο εκείνου που η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο ή όποια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση σου λέω, λέει παιδιά απλουστεύω τις διαδικασίες να τρέξουν πιο γρήγορα για μην ταλαιπωρεί το πολίτης, μέχρι σότου γίνει πράξη, μεσολαβούν οι υπηρεσίες και οι υπηρετούντες σε αυτήν. Άσε σου λέω, σου έχω ιστορίες καθημερινής τρέλας. Και σου έχω μια πολύ σπαρταριστή, θα την μοιραστώ μαζί σας κάποια στιγμούλα. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Τα νέα γράφουν κινούμενοι άμμος πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη, θα καθιζάνει όλο αυτό. Προς ώρας πάντως, στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει σφήνα δεύτερος, η Καριστιανού τρίτη, πάει τέταρτο Πασόκ. Συρρυκνώνεται πάρα πολύ η πλεύση ελευθερίας, μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά έτσι κι αλλιώς, η φωνή της λογικής σώζεται. Αλλά δεν ξέρω αν την δεύτερη Κυριακή, αν θα χρειαστεί δεύτερη Κυριακή. Όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δηλώσουν μια αντίδραση, μια δυσφορία στην κυβέρνηση, αν θα παραμείνουν στην δυσφορία και την αντίδραση, ή αν υπό τον φόβο να ξαναμπλέξουμε, συσπηρωθούν. Και βεβαίως αναμένεται και η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά. Ισπανία τρίζει, κυβέρνηση ο Θαπατέρο απειλεί για τον Σάντσεθ. Σας τα έλεγα χθες. Δεν σας τα έλεγαν άλλοι. Κάθισα και διάβασα αυτό το story. Ο Θαπατέρο βρήκανε σε κάτι χρηματοκιβώτια, σε κάτι θηρίδες, βρήκανε περιουσιακά στοιχεία, δωράκια, πράγματα, θάματα, λεφτά πολλά. Κάτι εκατομμύρια και μάλιστα ενημερώθηκαν την ίστατη στιγμή ότι ετοιμαζόταν με ένα ιδιωτικό αεροσκάφος. Ο Θαπατέρο, σοσιαλιστής κι αυτός. Blue Jeans. Ετοιμαζόταν να πάει Άγιο Δομήνικο, Σεν Ντομινίκ, μέσω Βενεζουέλας όλα αυτά βεβαίως, γιατί με τη Βενεζουέλα, ξέρετε, οι σοσιαλιστές, κομμουνιστές και οι υπόλοιποι έχουν καλές παρτίδες. Ο Θαπατέρο λοιπόν έχει βάλει σε μπελάδες τον Σάντσεθ, γιατί ήταν ο πρωθυπουργός για πολλά χρόνια στην Ισπανία, σοσιαλιστής και γίνος. Πώς ο Ποντέμος, ο Μίστερ Ποντέμος, κατέστρεψε τον ΣΥΡΙΖΑ της Ισπανίας, με άλλον τρόπο από ότι ο Τσίπρας τον δικό μας ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και οι σοσιαλιστές έχουν τα μπερδέματά τους στην Ισπανία του Σάντσεθ. Και ο Θαπατέρο ωραίος. Α, όλα και όλα οι σοσιαλιστές στην Ισπανία είναι κουκλιά όλοι τους. Σας πω σε λίγο για Κατρούγκαλο μετά με τη Βυργινία. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκε η Βυργινία σίγουρα. Αλίμον. Η απογευματινή γράφει στην πρώτη σελίδα απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Πάντως κοιτάξτε, επειδή εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, ο τύπος ήρθε με τον τρόπο του, μάγκας, αναστάτωσε, θόρυβος, ντόρος. Ξεκινά από καλή αφετηρία και προσβλέπει σε κάτι καλύτερο. Και πολύ καλά κάνει, μαγιά του. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τα πολιτικά πρόσωπα και σχήματα είναι το αποτέλεσμα του αποτυπώματος της κοινωνίας, έτσι. Και μπράβο του άνθρωπος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει κόσμο, ο οποίος τον εμπιστεύεται, τον πιστεύει, θα τον ακολουθήσει. Εδώ το σκέφτομαι κι εγώ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Τι είναι αυτό? Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ελλάς και οι άλλοι, Αλέξης Τσίπρας, φωτογραφία δεξιά. Δεκαέξι σύλλογοι, λέει, πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του στο Απιθύντα. Δεν το ξέρω. Ριζοσπάστη στο κράτος, δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ο ελεύθερος τύπος στα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως και 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν, γράφει με φωτογραφία του Μητσοτάκη. Πέφτει η τιμή του πετρελαίου παρά το θολό τοπίο στο Ιράν. Είναι και θέμα προσφοράς και ζήτησης. Το μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εκεί υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Κοβέση, η οποία η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Κοβέση παρεβαίνει πολιτικά στα ελληνικά δρόμενα. Αλλά η Κοβέση από την πλευρά της βάζει μια σειρά ζητημάτων, θεωρεί ότι κάποιες επιλογές, αποφάσεις της κυβέρνησης είναι σε λάθος κατεύθυνση και έχουν ως κίνητρο, ως αφετηρία την εξυπηρέτηση δικών της σκοπιμότητων. Ο ΠΚΕΠΕ, ο ΠΚΕΠΕ. Σούπα, έχω μαργαριτάρια μαζί μου. Η Εσπρέσο πρωτοσέλιδο, τι έχει? Τραγιανός Δέλλας, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Φοβερή τραγωδία. Μας έχει αγγίξει όλους, νομίζω, έτσι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Δημέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Τώρα βέβαια η λιδωρία και γενικώς όλο αυτό το πανηγύρι με το Ελλάς. Εντάξει, παίξαμε και εγώ έπαιξα. Σας έβαλα και τον ύμνο του Ελλάς θες. Αλλά ακούστε με λίγο. Όποιο όνομα και αν χρησιμοποιούσε ο Τσίπρας, πάλι όλοι όσοι τον εχθρεύονται τα ίδια πράγματα θα βρίσκαν να πούν. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης. 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, γράφει Κόντρα. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό το 16,1 και 8,6 δεν αφορά στο διάστημα από την ώρα του θυσίου και λοιπά. Δηλαδή η δημοσκόπηση έγινε πριν από το θυσίο. Ενδεχομένως δεν ξέρουμε πόσο θα αλλάξει και προς ποια κατεύθυνση. Εμείς εδώ από τον Στάτου, συντρόφια μου, πασόκια μου, σας τα λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Τόλμησα, γιατί ήθελε για τόλμη από την πρώτη στιγμή να κάνω δημόσια γνωστή την εκτίμηση, την άποψή μου ότι ήταν λάθος η επιλογή Ανδρουλάκη, όπως είχα πει και για τον Φάμελο. Οι εξελίξεις μας δικαίωσαν. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HAAR. Ζητώ βοήθεια κοινού. Τι είναι HAARP?
1: HAARP είναι μια τεχνολογία ελέγχου του κλίματος. Βομβαρδίζουμε τα σύννεφα να βγάλουν νερό και τέτοια.
0: Ναι. Και έχουμε καύσωνα.
1: Η οποία τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρησιμοποιείται από τους συνωμοσιολόγους ότι ελέγχουν το κλίμα παγκοσμίως, μεγάλες κυβερνήσεις.
0: Αυτοί που ψυχάζουν με τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ρίχνουνε ψεκαστικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι το κλίμα το ελέγχουν, κατάλαβες. Τώρα το 5G που κολλάει εδώ, δεν ξέρω τι να σου πω. Θέλω πολύ να γνωρίσω έναν από αυτούς τους συντάκτες της ελεύθερης ώρας.
0: Να σου πω την αλήθεια, όταν κάνω μπάνιο, επειδή έχει
1: είναι
0: πάρα πολύ ατμό.
1: Ένας μικρός Ιούλιος Βέρν εκεί μέσα κρύβεται.
0: Όταν κάνω μπάνιο. Έχω παρατηρήσει τώρα έχει δίκιο η ελεύθερη ώρα. Όταν κάνω μπάνιο, επειδή είναι το χειμώνα ιδίως, δεν έχει άτμο το μπάνιο. Δεν γίνεται ο καθρέφτης, όλα δεν γίνονται. Ε?
1: Yes.
0: Μπράβο. Όταν μπαίνω με το κινητό, το καινούριο αυτό Samsung που έχω που είναι 5G, δεν έχει υγρασία.
1: Την τραβάει το κινητό.
0: Την απολοφάει το 5G. Τι θα το κάνω το ανεμιστηράκι. Η Political γράφει φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Να σας πω, επειδή τα συντρόφια μου του Κουκουέ που πραγματικά τα εκτιμώ, δηλαδή αγνά είναι, δεν έχω, απλά διαφωνούμε, αλλά είναι αγνά παιδιά. Δηλαδή αυτορμήτως γεντρώνονται και διαμαρτύρονται. Πολλές διαμαρτυρίες στην Αλεξανδρούπολη και τα λοιπά. Αν θα κάνετε μια βόλτα στην Αλεξανδρούπολη, επειδή εγώ έχω συγγενολόγια επάνω, πολλούς συγγενείς, ρωτήστε παιδιά, αυτή εδώ η ιστορία με το λιμάνι και με τις βάσεις κλπ. Σας ζημίωσε ή σας έκανε καλό? Επαναλαμβάνω, όλοι όσοι έχετε συγγενείς στην Αλεξανδρούπολη, ρωτήστε, αυτή η ιστορία με το λιμάνι, την αναβάθμιση, με την παρουσία των Αμερικανών εκεί, κάτι μεγάλα καραβάκια που πηγαίνουν, σας έκανε καλό ή κακό? Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που όταν σκάει το καράβι εκεί με τους πεζοναύτες, χρειάζονται 6.000 αυγά και δεν έχουν οι κότες δυνατότητα να καλύψουν τις ομελέτες? Ως και οι κότες δεν προλαβαίνουν. Ωραία. Η Δημοκρατία τη γράφει κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Σάπιος ο ΟΗΕ. Ρωτάτε εδώ ρισμέν τι έγινε με τον Κατρούγκαλο. Θα στα πούμε ρε. Θα πει όλα η Βιργινία ρε. Γιατί την έχουμε νομίζω? Για να μαθαίνει περισσότερα πράγματα από εμάς. Την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Α, ο Τραγιανός Δέλλας. Και η Ιερή Μονή Offshore, μάλλον, της Μονής Εμαούς. Αυτή είναι εδώ δική μας.
1: Στο
0: Χωτιάτη, ναι. Και έγινε ολόκληρη ιστορία με την Μονή Εμαούς, θυμάμαι. Δεν κατάλαβα τι έγινε δηλαδή, αλλά θυμάμαι πολύς ντόρος, πολύς θόρυβος. Και ένας κοινός γνωστός μας εκεί είχε ασχοληθεί με το θέμα.

Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα σήμερα που ο μήνας έχει 28, αύριο 29 Μαΐου. Α, τεστάκι δεν κάναμε. Τι έγινε 29 Μαΐου, για γράψτε στο Viber. Εσύ ξέρεις. Και τι μέρα ήταν, ξέρεις ή μόνο την ημερομηνία? Τα ξέρεις. Αυτό εύκολα. Ευκολάκι, γιατί αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές. Για να δω λίγο γονείς και παππούδες και γιαγιάδες. 29 Μαΐου. Τι σας θυμίζει 29 Μαΐου, παρακαλώ, στο Viber. Στο 6908-357-800 γράψτε. Να δω ποιοι είστε καλοί μαθητές και καλές μαθήτριες. Εγώ θα σου πω ότι στα καταστήματα Μαρμαρίδη, μεταξύ άλλων, άκου να σου δώσω τώρα μια ιδέα για να καταλάβεις. Τραπέζι Μόντο 1,60 με 4 καρέκλες αρέντα, επενδυμένες με αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα, μόνον 346 ευρώ. Μόνο 346 ευρώ. Και πολλά ακόμη στα καταστήματα Μαρμαρίδη.

0: Λοιπόν, για να σας δω λίγο εδώ που θέλετε να ταξιδέψετε. Έχετε τρελαθεί νομίζω με τις θερμοκρασίες. Έπιασε.
1: Κάτσε και ακόμα, δεν έχουμε δει
0: και
1: τίποτα.
0: Πού είσαι ακόμα.
1: Εδώ οι άλλοι στην Ευρώπη.
0: Τα μόνα που είναι παγωμένα, χαμηλά, είναι οι προσφορές.
1: Οι τιμές του Gregos Travel.
0: Του Gregos Travel, κυρία Δημάρη.
1: Λοιπόν, και έχεις πολύ δίκιο, γιατί να το πούμε και αυτό, όταν μόνο σου κλείνεις πακέτα, ξενοδοχεία, μουσεία κτλ., ποτέ δεν σου βγαίνει πιο οικονομικά. Όταν ταξιδεύεις οργανωμένα μέσω του Gregos Travel, το πακέτο είναι πιο οικονομικό και πιο σωστά οργανωμένο. Ακόμα και για την υψηλή περίοδο στην Ευρώπη μπορείς να το κάνεις αυτό και μάλιστα χωρίς να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Πες ότι θες να κοιμηθείς περισσότερο, πες ότι θες να πας αλλού εσύ και αλλού το group, κανένα πρόβλημα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ, Βουδαπέστη από 395, Κρακοβία από 550, Ρώμη από 575, Πάρα πολλές επιλογές και μια ωραία Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Ωραίο, ε! Λοιπόν, φέρ σου έξυπνα. Κλείσε νωρίς με Gregos Travel 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι.
0: Ρε φιλένα, μου έφτιαξε τη διάθεση, μου άνοιξε την όρεση και είπα να... να ντύσω μουσικά την διάθεσή μου. Το βρήκατε όλοι, ρε φίλε. Ένας λέει έχω γενέθλια, σώπα ρε. Μεγάλο πρόβλημα είχα με τα γενέθλιά σου. Καλά κάνεις, χρόνια πολλά. Τρίτη 29 Μαΐου η πόλης Εάλο. Πήραν οι Ότομανς την Κωνσταντινούπολη.

πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο κομμάτι εκείνο της Παθέ μετά τον κόβο Χαλάστρας προς Θεσσαλονίκη, αλλά πλέον έχουμε. Έχουμε πρόβλημα, μόνο εκεί έχουμε πρόβλημα, κατά τα άλλα κινήστε μια χαρά.

0: Επιστρέφουμε, θα σας πει η Βιργινία πραγματάκια για τον Κατρούγκαλο. Κανείς δεν χάνεται. Κανείς δεν χάνεται. Εδώ δεν χάθηκε η Δαμανάκη. Θα χανόταν ο Κατρούγκαλος. Σε λίγο θα σας τα πει όλα, γιατί έχουν και κίτρινο χρώμα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
12: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
13: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
12: Για να βλέπεις εκθέσεις.
13: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
14: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ένας χαμούλης στο Viber, πολλής κόσμος και καινούργια ονόματα, καινούργια ακροατές, ακροάτριες, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν και πολύ καλά κάνουν το Viber. Θες να δεις την κόρη, την εγγονή. Δεν είναι μόνο για τα ραδιόφωνα το Viber. Θες να στείλεις ένα βιντεάκι στον αγαπημένο, στην αγαπημένη. Θες να κάνεις πονηράδες. Έχει πολλά πράγματα. Ηχητικό πριν πας στον
16: σαν σήμερα,
0: ναι, σαν σήμερα
16: εκτός από την, τι είναι σήμερα 29
0: 28, αύριο 28, 29. Ναι, ναι.
16: Σαν σήμερα είναι πραγματικά ιστορική μέρα για τις Ελληνίδες. Το 1952 ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες.
0: Νίκησαν οι σουφραζέντες. Ποιο πριν ήταν οι σουφραζέντες? Σουφραζέντες δεν τις λέγαν? Τώρα λέξη είναι αυτή, σουφραζέντες.
16: Μην την αναλύσεις, σε παρακαλώ. Βαδίζουμε σε επικίνδυνο μονοπάτι.
0: Λοιπόν, κάτσε να ακούσεις λίγο. Δεν είναι καλά καθαρά, ρε. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι καθαρό. Αυτό που ταχώνει η Φόφη γεννηματά, ταχώνει όμως. Στο Τζίπρα, α, αυτό είναι. Κάτσε λίγο. Είναι καθαρά εδώ.
17: Κύριε Τζίπρα.
0: Όχι, δεν είναι το καθαρό.
16: Καλά ακούγεται.
0: Ε?
16: Καλά ακούγεται.
0: Δεν νομίζω, κάτσε.
17: Και το ηθικό ανάστημα.
0: Έχουν δυνατά
17: να
0: τη μουσική.
17: Να κουνάτε το δάχτυλο. Τροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. Είναι τροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού. Να εξοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Θέλετε να σας πω εγώ τι είναι τροπή? Είναι ντροπή να δίνεις στους δανειστές ενέγκυρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή.
0: Δεν ήταν πολύ καλό, αλλά δεν πειράζει. Γενικώς ήταν η περίοδος που η Φόφη γεννηματά, η αείμνηστη Φόφη γεννηματά, το Πασόκ δηλαδή στο σύνολό του, είχε υποστεί καθίζηση. Στο Twitter μου το έστειλες?
16: Ναι.
0: Είχε υποστεί καθίζηση γιατί στήριξε όλο εκείνο το πανηγύρι που έστησε ο Πονηρούλης. Έξυπνος, πονηρός, θα σε γελάσω. Αλέξης Τσίπρας. Εδώ μου έχει στείλει τον Γαβρόγλου.
16: Ναι.
0: Εγώ, ναι, τον Γαβρόγλου.
16: Τι ήθελες?
0: Την, δεν πειράζει, τη γεννηματά, αλλά...
16: Αυτό ακούσαμε, Δημήτρη.
0: Να, εδώ ο Γαβρόγλου λέει ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Δεν ήταν?
18: Έστω και με υστέρηση και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τώρα γιατί είναι καλύτερη η επιλογή των στελεχών? Το HR δηλαδή του καινούργιου κόμματος, ποιος το έχει αναλάβει?
19: Θα σας πω, πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
18: Όχι
19: άτομα...
18: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε, κυρίως.
19: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια και για τη δική μας εμπειρία. Άρα να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία του.
18: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
19: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Είναι αν τσούχο, πάρετε όλα τσούχο. Τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και ο κύριος Βαρουφάκης είναι.
18: Η κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.
19: Βεβαίως.
18: Με εντυπωσιάζεται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας δίνει αυτή την εικόνα.
19: Όχι, άλλο λέει. Άλλο λέει στο βιβλίο. Στο βιβλίο αυτό που λέει είναι ότι μέσα σε εκείνες τις συνθήκες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν πολιτικά αυτό που ήξεραν. Και αυτό μπορεί να. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Αυτό που ήξεραν, πού το σπούδασε. Συγγνώμη, δηλαδή ο Φίλης πού το σπούδασε αυτό που ήξερε. Ρε εσύ, Γαβρόγλου. Δεν είσαι και συμπαθητικός άνθρωπος, δεν μπορεί να πεις κακίες για τον Γαβρόγλου. Είναι γλυκούλι.
16: Δεν θα πούμε κακίες για τον Γαβρόγλου. Κακίες για αυτά που είπε.
0: Είναι και φίλος. Είναι γλυκούλι, δηλαδή.
16: Ο Τσίπρας στο βιβλίο αδειάζει το ένα στέλεχος μετά το άλλο. Και το αδειάζει και άκομψα πολλές φορές.
0: Εσύ βρήκες ευκαιρία αμέσως να πεις τις κακίες σου για τον Τσίπρα.
16: Ήταν τα καλύτερα στελέχη, αλλά ο Τσίπρας τα αδειάζει. Και δεν θέλει και να έχει και σχέση με αυτούς πλέον.
0: Πού θα πάει, δεν θα βγούμε κυβέρνηση, σας φτιάξω εγώ σένα.
16: Κυβέρνηση είστε.
0: Όχι, δεν είμαστε εμείς, με τον Τσίπρα είμαστε.
16: Α, είσαι με τον Τσίπρα τώρα,
0: τώρα είμαστε με τον Τσίπρα.
16: Πάει ο Κασελάκης.
0: Πάει ο
16: Κασελάκης. Στέφανε.
0: Είμαι από τους πρώτους που απορροφάω Τσίπρα. Χθες είπα κάτι πάρα πολύ καλό, όμως δεν μ' άφησε τον Πορτοσάλτε να το πω. Οι οποίοι, γιατί κόσμος κατηγορεί, γιατί ο Φλωρίδης, ο Χρυσοχοίδης και τα λοιπά πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Χθες τι σου είπα, ότι οι επιλογές αυτών των κορυφαίων Πασόκων, πριν Πασόκων και μετά Νέα Δημοκρατία, ήταν ουσιαστικά το αποτύπωμα ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας που έφυγε από το Πασόκ πριν και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι ξέρει η κοινωνία. Λοιπόν, εγώ ήθελα, μου στείλε στον Γαβρόγλου, μου το χάλασε και με την γεννηματά. Γιατί προχθές ανακάλυψες κάτι που μου έστειλες και θέλω να το ξανακούσουμε, κύριε Δημαρές. Το βάλα χθες το μεσημέρι. Δηλαδή, η γεννηματά τότε. Τώρα έχετε ξαναδείς, ήρθε ο Τσίπρας και μας ξαναθυμίζει το παρελθόν μας.
16: Και το παρελθόν του, κυρίως.
0: Το παρελθόν της χώρας, παιδί μου, γενικώς. Δηλαδή, γενικώς το παρελθόν. Είναι παρελθοντικός τύπος.
16: Το rebranding τελικά.
0: Παρελθοντικός τύπος. Τύπου παραχήμενο, υπερσυντέλικο, τέτοιο, έτσι λέγεται.
16: Παρατατικός, αόριστος.
0: Παρατατικός, αόριστος και τέτοιο. Αυτός ο μέλλον διαρκείας δεν
16: είχα αυταπάτες, είχα ψηφίσει.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, ακούσατε την φόβη γεννηματά τότε, πρόεδρος Πασόκ, πώς του τάχωσε, γιατί του την είχε φέρει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν εξαπάτησε μόνο εσένα, την ελληνική κοινωνία τότε. Παρόλο που εμείς στηρίζουμε Τσίπρα, έτσι. Είπαμε ότι πλέον ψηφίζουμε Τσίπρα εδώ. Τι με κοιτάς έτσι. Δεν έχω δικαίωμα να ψηφίσω ό,τι θέλω, στη Μάρτα μου πει να ψηφίζω. Γιατί με κοιτάς με άγριο τρόπο.
16: Γιατί κάθε τρεις και λίγο ψηφίζεις και κάτι άλλο.
0: Καλό είναι
16: πολύ
0: αυτό.
16: Πολύ ψηφιάζομαι ότι αυτό που πραγματικά ψηφίζεις δεν το λες.
0: Εσύ το ξέρεις. Και δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Η φόβη γεννηματά τότε, μετά από την εξαπάντηση των πολιτικών αρχηγών από τον Τσίπρα. Θυμίζω, είχε γίνει το δημοψήφισμα. Το θυμάστε, αυτά τα θυμάστε. Με τις παπάντζες, ξέρω εγώ, με εκείνη τα καραγιοζηλίκια που διαπραγματεύσει και τα λοιπά. Και μετά ήρθε, κατάλαβε ότι δεν και κάνει κολοτούμπα. Κάνει κολοτούμπα και αναγκάζεται, βγαίνει με εκεί το διάγγελμα το φοβερό Τσίπρας.
16: Είχε γίνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
0: Ναι. Είχε γίνει πρώτο διάγγελμα όμως. Και μετά το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ότι ξέρετε κάτι, μάγκε μου και τέτοια. Και πήγε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών τότε και του είπε: Μάγκε, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τον κοιτούσαν οι άλλοι, του λέγανε: Πλάκα μας κάνεις, εμείς τι σου λέγαμε με τα πατζηλίκια σου. Λέει: Είναι δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει να στηρίξουμε όλοι αυτό το τρίτο μνημόνιο που είναι δική μου έμπνευση, μου το δώσαν έτοιμο δηλαδή. Και σας λέω: Αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο, στηρίξτε. Γι' αυτό η Φόφη. Και δεν θα σας πάω σε εκλογές, είχε πει τότε, και μετά τους πήγε σε εκλογές αφού τους ανάγκασε να ψηφίσουν, να στηρίξουν. Τι έκανε τότε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, γιατί ακούστε λίγο, εσείς οι οποίοι είστε εύκολα θύματα διαφόρων παπατζίδων, και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ θα μπορούσαν τότε να τον αδειάσουν και να αφήσουν τη χώρα να καταστραφεί και να χρεώσει ο ιστορικός του μέλλοντος την χρεοκοπία στον Αλέξη Τσίπρα, όχι Σούνιο, όχι Γάβδο, στη Βενεζουέλα θα πήγαιναν. Θα πήγαιναν στην Βενεζουέλα όλοι. Αν τους αφήναμε να κάνουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους, θα πήγαιναν στη Βενεζουέλα. Θα μπορούσε λοιπόν τότε και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά και το Πασόκ του γεννηματά ήταν, γεννηματά.
16: Ναι.
0: Και το ποτάμι να του πούν του Τσίπρα έτσι όπως θα έκανες, λούσου τα και δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει η χώρα. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνουν οι πολίτες. Ας βγάλουμε νύχια να τρώει ο ένας τον άλλον. από τα σκουπίδια. Ανθρωπιστική βοήθεια με ελικόπτερα. Θα μπορούσαν να του πούν αυτό. Γιατί εκείνος έφερε τα πράγματα εκεί όπου φτάσαμε. Δεν το έκαναν όμως. Και ο Θοδωράκης και η Γεννηματά και ο Αντώνης Σαμαράς τότε έβαλαν πλάτη για να σωθεί η χώρα. Με τεράστιο κόστος για τους ίδιους. Εκλογικό, πολιτικό, προσωπικό. Παρόλα αυτά ο αθεόφοβος, ο πονηρός, δεν αρκέστηκε σε αυτό, ότι άλλοι έβαλαν πλάτη για να σώσουν τη χώρα. Τους πήγε εσπευσμένος στις εκλογές με το επιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό μνημόνιο το ψηφίσατε κι εσείς. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πει κάποιος. Όχι αντικειμενικά, με βάση τα δεδομένα, άστα αντικειμενικά. Έγινε όπως σας το περιγράφω. Και έχω εδώ, μου το έστειλε η Βιργινία και πολύ καλά έκανε, γιατί και την ημέρα μείναμε 7 ώρες στο Μακεδονία Παλάς, περιμένοντας το Σαμαρά. Τώρα θα έρθω, μετά θα έρθω, τώρα θα σε παρακαλώ, του λέγα σε παρακαλώ εκεί τους διαφόρους, μια δήλωση, καίγεται ο κόσμος, χαμός, τι γίνεται, δεν γίνεται. Σου μιλώ τώρα για καταστάσεις, έτσι, για καταστάσεις απίστευτες. Εκείνη την ώρα ο Σαμαράς, η Φόφη, ο Ποτάμης έπαιζαν καταρχάς το προσωπικό τους μέλλον, το πολιτικό, το κομματικό, αλλά έβαλαν πάνω απ' όλα το εθνικό, όλοι τους. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γνωρίζοντας τις συνέπειες επιπτώσεις που θα είχε σε βάρος των κομμάτων και των ιδίων αυτό το οποίο συμφώνησαν, γιατί ο άλλος εχμαλώτησε, τους παγίδευσε και δεν αρκέστηκε στην παγίδα, το πήγε μέχρι τέλους. Τους πήγε σε εκλογές 20 Σεπτέμβρη του 2015 για να τους ενοχοποιήσει, να τους κάνει συνένοχους και συμμέτοχους σε όλο εκεί το καραγκιοζιλίκι του 2015, του πρώτου εξαμήνου του 2015. Και είμαστε λοιπόν πολλές ώρες εκεί με, τον, με τη Βιργινία και με το συνεργείο, στο Μακεδονία ήμασταν τότε, στο Μακεδονία TV.
16: Ναι.
0: Ναι. Και περιμένουμε το Σαμαρά. Έρχεται κάποια στιγμή και πηγαίνουμε στο φουαγέ.
20: Να σου πω Δημήτρη, εγώ είμαι εκείνος ο οποίος αδιάλειπτα, έντονα, σε όλο αυτό το διάστημα επιμένω ότι θα πρέπει να υπάρχει λύση. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία γιατί άλλο δεν πάει έτσι. Η οικονομία πραγματικά έχει φτάσει στα όρια της ανώτατης δυνατής ασφυξίας. Τίποτα δεν δουλεύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη οικονομική ακινησία, η οποία τροφοδοτείται και από μια πάρα πολύ μεγάλη αρνητική ψυχολογία. Αυτός ο συνδυασμός είναι καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Λέω λοιπόν πρέπει να γίνει αμέσως συμφωνία αυτή. Άρα θα είμαι ο πρώτος που θα δηλώσει ευτυχής αν γίνει αυτή η συμφωνία. Απ' την άλλη όμως πλευρά οφείλω να πω ότι φοβάμαι ότι επειδή ακριβώς οι ίδιοι έχουν δηλώσει 100 φορές ότι και ανέτοιμοι ήταν και δεν είχαν όχι plan B, ούτε plan A δεν είχαν, φοβάμαι ότι θα υπάρχει, και αυτά ακούω άλλωστε, πολύ μεγάλη φοροεπιδρομή.
21: Να υποθέσουμε συνεπώς ότι υπάρχουν αστερίσκοι στη συμφωνία που θα κληθεί να ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάθε συμφωνία θα στηριχθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
20: Εμείς δεν επρόκειτο να είχαμε στοιχεία φοροεπιδρομής, ούτε και τα είχε ανάγκη η χώρα. Η χώρα έβγαινε από το μνημόνιο οριστικά και ανάγκη για τέτοιες λύσεις που βλέπω τώρα να προκρίνονται δεν υπήρχε. Το μόνο το οποίο μπορώ να σου πω είναι ότι θα ήταν άκερο και πολιτικά ανόητο κιόλας να σου πω από τώρα, χωρίς να έχουμε δει το κείμενο, να το βαφτίσουμε α, β ή γ. Θα το δούμε, θα το κρίνουμε ως μια παράταξη η οποία αποκλειστικό κριτήριο έχει το καλό του τόπου. Και το καλό του τόπου είναι η Ελλάδα να έχει παραμονή στο ευρώ αλλά και προϋποθέσεις για ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη είναι η μόνη σωτήρια λύση για τον τόπο.
21: Χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία.
20: Θα το δούμε και τότε θα απαντήσουμε.
0: Αυτά

0: τους. Δικαίωμα του καθενός να τα διαβάζει όπως θέλει, να τα διηλίζει όπως θέλει και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Δεν μου πέφτει λόγος. Αλλά τα δεδομένα και τα γεγονότα ήταν αυτά όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν. Και να το πω λίγο πιο χοντρά για κάποιους κακοπροαίρετους από εσάς, δεν θα έπρεπε να βάλω το... Καταλαβαίνετε, καταλαβαίνομαστε. Το ηχητικό σήμερα. Γιατί αυτό είναι έπαινος για τον Σαμαρά.
1: Ναι, βέβαια μπορώ να θυμίσω και εγώ κάτι με τη σειρά μου.
0: Περίμενε, ναι. Να πω αυτό για τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, για κάποιους κακοπροαίρετους, αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και θέλουμε να είμαστε και έγκυροι. Για κάποιους κακοπροαίρετους, η απάντησή μου είναι ότι αυτό το ηχητικό κάνει εξαιρετικό καλό στον Σαμαρά. Και όσα είπα νωρίτερα. Έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει, θέλω να είμαι, επαναλαμβάνω, ακριβοδίκαιος.
1: Βέβαια, για να μην ξεχνάμε κιόλας, έτσι, το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήρθε από μόνο του ως μετεωρίτης. Ήρθε γιατί κάποιοι φέραν τη χώρα στα πρόθυρα της χειροκοπίας με τις πολιτικές τους.
0: Σωστό είναι.
1: Ήρθε
0: αυτό.
1: Γιατί ο κύριος Σαμαράς μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πριν γίνει πρωθυπουργός, φώναζε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3, Ζάπιο 23.
0: Τα ξέχασε μετά.
1: Ήταν τύπου μισό.
0: Τα έκοψε δηλαδή.
1: Τα έκοψε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά πάλι ο τρόπος που διακυβέρνησε στη συνεργασία με το Πασόκ δεν ήταν αυτό που λέμε το καλύτερο. Δεν προχωρούσαν τα προγράμματα. Είχαμε θέματα με την Τρόικα. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα τότε που είχαμε, έλεγαν οι Τροϊκανοί, ότι οι Έλληνες δεν έχουν την ιδιοκτησία του προγράμματος. Τη θυμάστε αυτή την έκφραση. Ότι δεν θέλανε να εφαρμόσουν στην πραγματικότητα το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλοι βάλαν το λιθαράκι τους στο να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε.
0: Όταν λέμε όλοι. Εννοούμε όλοι.
1: Αυτοί που κυβέρνησαν και οι κραυγάζοντες,
0: και οι κραυγάζοντες, πρόσεξε, από τα ΜΜΕ και να φέρουμε και στο δικό μας κομμάτι των μέσων ενημέρωσης που διαμορφώνουμε κοινή γνώμη. Οι αυτιάδες, οι μαυτιάδες, οι βαρεμένοι, οι χτυπημένοι κτλ. Οι οποίοι δεν έλεγαν την αλήθεια ποτέ στον ελληνικό λαό, όπως και τώρα. Χθες πήρα ένας ακροατές συμπαθέστατος και μου λέει: κύριε Βενιέρη, 1100 ευρώ λέει σύνταξη παίρνω. Πώς θα ζήσω το μεσημέρι? Του λέω: μαζί σου. Ρώτα λίγο τον εγγονό σου πόσα παίρνει. Παίρνει 800. Αν ο εγγονός παίρνει 800-900, εσύ πώς θα πάρεις πάνω από 1100? Αυτό πρέπει να το λένε οι σοβαροί πολιτικοί και οι σοβαροί δημοσιογράφοι, γιατί η ουσία του προβλήματος, η λύση του προβλήματος είναι εκεί. Το πώς τα 800 θα γίνουν 1500, 2000, για να γίνουν στη σύνταξη 1300-1300. Αλλά εμείς εδώ με τους αυτιάδες, τους Μητρόπουλους, τους οποιουσδήποτε, άλλα λέγαμε
1: όταν
0: στον ελληνικό λαό.
1: Όταν λέει κάποιος ότι ο γονός μου παίρνει 800, πρώτα απ' όλα τον ρωτάς τι σπουδάς και τι δουλειά κάνει, Δημήτρη. Γιατί αν δεν έχει κάνει τίποτα και είναι ανειδίκευτος, τα 800 θα μείνουν 800,
0: Δημήτρη. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτό. Εντάξει, ανειδίκευσε, σου λέω στο τέλος του λογαριασμού, στο ζήτα. Γιατί όλο αυτό, το λέω πολύ, το έχω πει και στο Γιάννη. Η χώρα μας δαπανά, σε σχέση με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ για τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά της. Είχαμε φτάσει στο 18% με μέσον όρο στην Ευρώπη το 9,9%. Άρα κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Αυτά μπορεί να τα πει κάποιος στον ελληνικό λαό. Αλλά μεγαλώσαμε με τράγγες, με αυτιάδες και με άλλους, οι οποίοι χάιδευαν τον κόσμο. Χάιδευε ο ένας, χάιδευε ο άλλος. Πλακωνόταν με τους πολιτικούς που ήθελαν να πούν την αλήθεια. Για να κάνουν το κομμάτι με την κοινωνία. Κάναν το κομμάτι με την κοινωνία, τη γαλούχησαν με αυτόν τον τρόπο. Διαμορφώθηκαν δύο γενιές, μη σου πω δυόμιση γενιές, στη λογική της ίσονος προσπάθειας. Αυτό ξεκίνησε από τη δεκαετία του 80. Και σήμερα ψαχνόμαστε. Ακόμη, ψαχνόμαστε. Και δεν βγάζουμε άκρη.
1: Λοιπόν, σας χρωστάω τον Κατρούγκαλο.
0: Ναι, πάνω στο καλύτερο σε έκουσα. Για πες λίγο, τι έγινε τον Κατρούγκαλο, το φίλο μου.
1: Λοιπόν, βγαίνει μια μη κυβερνητική οργάνωση. Τώρα τις τελευταίες μέρες είδαμε τη δημοσιοποίηση. Εγώ έβλεπα και το νήμα στο tweet αυτής της οργάνωσης, τέλος πάντων, UN Watch, δηλαδή παρατηρητήριο του ΟΗΕ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, φέρεται να πήρε 100.000 δολάρια από την Κίνα.
0: Ωραία είναι, φίλε, 100.000 δολάρια. Λοιπόν, δεν πολλά, αλλά εντάξει.
1: Καλά, δεν πολλά, δεν λες και λίγα.
0: Δεν σώζεσαι.
1: Άμα πάρεις 100.000 από εδώ, 100.000 από εκεί, κάπου μαζεύονται.
0: Άμα παίρνεις 100.000.
1: Είναι σαν να κέρδισες λίγο το τζόκερ. Εν πάση περιπτώσει, λέει λοιπόν αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση ότι η Κίνα έδωσε, πλήρωσε 100.000 δολάρια στον Κατρούγκαλο για να εξυμνήσει το βιβλίο του Σι Τζιπίνγκ.

0: Ο Κατρούγκαλος από την πλευρά του το αρνείται αυτό. Λέει ότι 100.000 δολάρια πήγανε στο ταμείο του ΟΗΕ. Εμείς, λέει, ανεξάρτητοι πυροσνόμονες, είμαστε άμυστοι, δεν πληρωνόμαστε. Εμάς μας κάλεσαν σε μια εκδήλωση του εκδοτικού οίκου, νομίζω εκδοτικός οίκος Παπαζήσης, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε εκδώσει το βιβλίο του Xi Jinping. Είναι μια σειρά βιβλίων για τη διακυβέρνηση της Κίνας. Mm-hmm. Και πήγα, λέει, εγώ, πήγε ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και άλλοι. Και αυτά τα χρήματα ουδέποτε, λέει, φτάσαν σε οποιοδήποτε δικό μου ταμείο. Αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση στο μεταξύ, τώρα ξέρεις, πολλές φορές και αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις την πέφτουν στον ΟΗΕ συνεχώς, γιατί, λέει, στρέφεται εναντίον της Δύσης, εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι λίγο περίεργη περίπτωση. Πάντως, ο Γιώργος Κατρούγκαλος το αρνείται καθέτος και οριζοντίως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν αυτού, έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Πάντως είναι ωραίο αυτό το ότι τακτοποιήθηκε. Δηλαδή κανένας δεν πάει χαμένος. Δεν το έχουμε πει αυτό, το έχουμε πει. Επί Νέες Δημοκρατίες το τακτοποίησαν. Κάποιοι τότε όταν τον έστειλαν. Πού είναι αυτό, ο ΙΕ είναι.
0: Ναι.
1: Όταν τον είχαν στείλει εκεί, κάποιοι έγραφαν ότι είναι. Πώς το λένε αυτό που κάνεις Ντούνε και Λαβίν, αλυσβερίσει, ότι ήταν το. Το πες το μωρέ, τον αποζημίωσε η Νέα Δημοκρατία για την γκάφα που έκανε προεκλογικά τότε. Και ζημίωσε πάρα πολύ το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτι είχε κάνει τότε, θυμάσαι.
1: Κάτι είχε κάνει τότε στη Βιργινία.
0: Είχε πει κάτι πολύ χοντρό πριν από τις εκλογές.
1: Τι είχε πει όμως.
0: Πόσο το θυμάμαι.
1: Θυμάται κανείς γρήγορα όμως. Θυμάται κανείς καλύτερα από τη Βιργινία. Δεν θυμάται γενικώς καλύτερα από τη Βιργινία. Αλλά μπας και γίνει εξαίρεση. Τι είχε κάνει ο Κατρούγκαλος. Είχε κάνει μια κατρουγκαλιά. Και του τη χρεώσαν τότε. Και την πλήρωσε πολύ ακριβά ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Και μετά όταν τον έστειλε η Νέα Δημοκρατία στον ΟΗΕ. Διάφορα sites, μαξεβάνιδες, τέτοια, ξέρετε, έγραψαν ότι ουσιαστικά ήταν το. Πώς λένε, το μπουρμπάρ, το χαρτζιλίγκι, ρε παιδί, πώς το λένε. Του έδωσαν θέση για να τον ευχαριστήσουν. Παρακαλώ, τι είχε κάνει.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι είχε πει ότι θα αυξήσει την φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες λίγες μέρες πριν τις εκλογές.
1: Αυτό είπε.
2: Κατά 90% θα έλεγα αυτό.
1: Μήπως είχε συνδέσει. Το ασφαλιστικό, όχι, αυτό έχει γίνει πιο παλιά.
2: Όχι, καμία σχέση με το ασφαλιστικό. Κάτι για τη φορολογία στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είχε πει τότε ότι θα αυξηθεί.
1: Τα ξεχάσαμε όλα.
2: Και γύρισε όμως όπου του στη Νέα Δημοκρατία τότε.
1: Να είσαι καλά, αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάσαν τόσα πολλά από τότε. Περάσαμε τόσα πολλά που τα ξεχάσαμε. Τα δυο γλυκά σου μάτια. Γράφουμε ακροατές, θέλουν διάφορα, Βιργινία. Αν θες, μπας και αν δεις ότι 2-3 συμφωνούν σε αυτό που γράφουν. Το παίρνουμε
0: λοιπόν,
1: ως είδηση.
0: Είναι για, βρήκα τη δήλωση, είναι για τα ασφαλιστικά των ελευθερών επαγγελματιών. Είχε βγει τότε ο Κατρούγκαλος, λοιπόν, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και είχε πει ότι η λογική της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ήταν ότι πληρώνει μισθωτός μείον 20% του μισθού του, να το πληρώνει, λέει, και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό κατέληξε στο 80% των περιπτώσεων σε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές από όσες πλήρωναν πριν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Παρακαλώ.
0: Α, τη βρήκα τη δήλωση.
1: Καλημέρα.
3: Επειδή το θυμάμαι τι είχε γίνει με τον Κατρούγκαλο τότε, mm-hmm. έβαλε το δαχτυλάκι του ο κύριος Γεωργιάδης τότε. Ήταν αντιπαράθεση πριν.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
3: Ήταν αντιπαράθεση στην τηλεόραση το πριν τις εκλογές και ανάγκασε εμέσως με ερώτηση του κύριου Γεωργιάδη να παραδεχτεί ότι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κέρδισε τις εκλογές, το ασφαλιστικό θα, και οι συντάξεις θα επανερχόντουσαν στη διάταξη που είχε ένα νόμο που είχε κάνει ο Κατρούγκαλος τότε.
1: Πού τα θυμάστε, ρε, ωραία, φίλε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πολύ το γράφω, να το βλέπω και ένα χειρουργό. Ακούγεται, πού το διάβαζα. Πού το στέλνεις. Τώρα που το λέτε, θυμάμαι και είχα πει όταν το είδα, λέω, κοίταξε τον Γεωργιάδη, πόσο γατώνει, τάρπαξε.
0: Πες λίγο το Κατερίνα Νικολάου, δες αυτό που
1: σου Κατερίνα Νικολάου.
0: Δεύτερο, τρίτο.
1: Τέταρτο, κατεβαίνει. Όλο μηνύματα, σταματήστε να στέλνετε λίγο μηνύματα στο Viber, όλο. Φτάνει, ρε. Πού είναι η Νικόλα.
0: Έλα, βρε, Δημήτρη μου.
1: Εδώ είναι, όρεστε. Τσακ, για να θυμηθούμε. Στο Blue Sky αυτό.
0: Ναι.
1: Πάρτε και μια.
0: Έχει και μια διαφήμιση.
1: Έχει μια διαφήμιση με κάτι.
0: Πουλάει ο Γεωργιάδης και ο Κατρούγκαλος, πουλάνε.
4: Από 700 ευρώ το δίμηνο, 1200 ευρώ το μήνα.
5: Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Γιατί μπορεί να συγκρίνουμε πράγματι τις δύο κυβερνήσεις.
4: Ναι, σας απασχολεί καθόλου. Εσύ μετανιώσεις καθόλου γι' αυτό.
5: Ναι, θα σας πω λοιπόν. Τι ήταν η λογική της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Ό,τι πληρώνει ο μισθωτός, υπάλληλος ή εργάτης, 20% του μισθού του, να το πληρώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό κατέληξε στο 80% των περιπτώσεων σε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές από όσες πλήρωναν πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε όμως ότι.
4: Άρα, αν γίνεται εκεί, δεν το επαναφέρετε.
5: Μισό λεπτάκι.
4: Έχει ενδιαφέρον
5: να σας πω.
4: Αν είστε περήφανοι να είστε σωστοί στη μεταρρύθμιση,
5: δεν με αφήσατε να
4: λέω. Αν γίνεται εκεί, δεν ξαναβάλλετε.
5: Εσείς που είσαστε τόσο ευγενείς όταν ακούγατε πράγματα που δεν σας ενοχλούσαν, όταν άρχισαν να λέω ότι διακόπτεται.
4: Με ενοχλεί που το πλήρωνε.
5: Ωραία. Λέω λοιπόν τώρα ότι πράγματι το 20% των ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν υψηλό.
1: Κατάλαβα.
6: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ναι, ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα στο Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση την ώρα που υποτίθεται πως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για οριστική κατάπαυση του πυρός. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα, οι Τεχεράνοι, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Χωρίς να διευκρινίσουν ωστόσο πια, την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκουρε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστέ κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί η αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας την ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμαλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπίρτσι. Σταματά η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης αύριο στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας για την επέκταση προς Καλαμαριά. Τη λεωφορειακή γραμμή Μ1 επαναφέρει από αύριο και για 3 εβδομάδες ο ΑΣΤ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ προβλέπεται και ενίσχυση των γραμμών 3K, 31 και 39. Στη διεθνή επικαιρότητα, 14 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία μέσα στο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια, αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Στη Γαλλία καταγράφηκαν 2 θάνατοι από θερμοπληξία, με ακόμα 10 πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκής τους 28, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λευτεράκι, τα είδες!
7: Τι να δω, ρε Ζωζό!
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
7: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις!
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: χόρεψε μια μποσανόβα, πώς λέγεται. Ξέρεις να χορεύεις μποσανόβα? Όχι, ε.
1: Νομίζω πως όχι, όχι, δεν έχω χορέψει
0: δεν
1: ποτέ
0: της ηλικίας
1: μου μποσανόβα.
0: Μάλλον της ηλικίας πλέον είναι, αλλά δεν της
1: αποχείς. Τι λέζε, Δημήτρη. Η μποσανόβα ήταν την εποχή του 70, το 60.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: δεν χορεύαν τα κοριτσάκια τα μικρά μποσανόβα, η μεγάλη χορεύα. Νομίζω, δεν ξέρω, δεν ζούσα τότε. Ζούσα δηλαδή, αλλά ήμουν μικρός. Τι μάνα σου λέω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι...
1: Θα αφήσουμε την μποσανόβα και θα πάμε στο πολιτικό ροκ. Γιατί έτσι που έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, ροκ είναι. Αυτά δεν είναι ολαλιώτες τα
1: έλεγε. Δεν γίνεται. Το θείο βρέφος φαίνεται επανέρχεται.
0: Δεν είναι ροκ ακριβώς.
1: Δεν είναι ροκ.
0: Είναι
1: ήδη ροκ με όλα αυτά που
0: συναυλιακό
1: γίνονται.
0: Είναι, αλλά
1: με την τοξικότητα,
0: είναι.
1: Με τις επιθέσεις εκατέρωθεν.
0: Ναι,
1: με το χαμό που γίνεται στη Βουλή, με τις φωνές. Ναι. Τώρα προστίθεται και καινούργια κόμματα. Τώρα είναι ροκ κατάσταση, όχι απλά ροκ. Ροκ συναυλία είναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας πολιτικός, ο οποίος έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στα θέματα
1: της
0: αριστεράς γενικότερα, είναι ο Φώτης ο Κουβέλης, τον οποίο έχω καιρό να ακούσω βέβαια, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία με όλες αυτές τις ανακατατάξεις ή και αναταράξεις, να τον ακούσουμε, να δούμε τι εκείνος βλέπει ως προοπτική για τον χώρο της αριστεράς, της πολυδιασπασμένης, πάντα ήταν έτσι, αλλά ουδέποτε κυβέρνηση. Τώρα η διάσπαση ήρθε μετά από μια κυβερνητική θητεία. Και αυτό είναι ειδοποιώς διαφορά. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλο είναι να είναι μικρά σχηματάκια με τις επιμέρους διαφορές τους να διαφωνούν και να κάνουν, και άλλο να έχει κυβερνήσει και μετά να έχει διασπαστεί στα εξών συνετέθη. Και μη χειρότερα δηλαδή. Κύριε Κουβέλη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, έχουμε ένα χρόνο να μιλήσουμε.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό, οι εξελίξεις όμως νομίζω μας έχουν προσπεράσει από τότε.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο, άκουσα την εισαγωγή σας και τις απόψεις της κυρίας Δημαρέση και πρέπει να σημειώσω ότι υπάρχει μια εξήγηση για τον πολυδιασπασμένο χώρο της αριστεράς, όχι μόνο σήμερα αλλά και χθες και στο μακρινότερο παρελθόν. Πρόκειται για τη λεγόμενη πληθυντική αριστερά. Κύριε Βενιέρη, κατά συνέπεια το να μπορέσει η αριστερά να εκφραστεί ως ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο και μάλιστα στο επίπεδο του ενιαίου κόμματος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αυτό επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας σήμερα με το κόμμα του Ελλάς το οποίο ίδρυσε χθες προχθές. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή του.
0: Στο άκουσμα της λέξης Ελλάς, ο Φώτης Κουβέλης, εσείς. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας?
2: Αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας και τι περικλεί αυτό ή τι υπενήσετε. Δεν μου προκαλεί καμία κατάπληξη, ούτε καν έκπληξη αυτό το γεγονός. Με την έννοια ότι ακόμη και οι συμβολισμοί οι οποίοι ήσαν παρόντες για την αριστερά διαχρονικά έχουν ξεθοριάσει, κύριε Βενιέρη. Κατά συνέπεια, ας μην επικεντρώσουμε εκεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κριτικής ή και τους σχολιασμούς μας για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να επικεντρώσουμε στην επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουβέλη, γιατί εσείς είστε και, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή
2: είστε
1: ενεργά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι, ναι, η επόμενη μέρα λοιπόν, γιατί είδαμε ήδη τις πρώτες δημοσκοπήσεις και φαίνεται δυστυχώς ή ευτυχώς να εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έλευση του Ελλάς.
2: Ναι, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και επειδή η αναφορά σας έγινε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πρέπει να σας πω ότι η διατύπωση διαφορετικών έως και αντιπάλων πολιτικών απόψεων στο εσωτερικό του κόμματος για την εξέλιξή του δεν συνιστούν παράπτωμα δεοντολογίας, αλλά πρόκειται για την έκφραση μιας πολιτικής διαφορετικής άποψης. Απαντώ όμως ευθέως στο ερώτημά σας. Είναι δύσκολη η θέση στην οποία σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισε προβλήματα διάσπασης, θυμηθείτε την περίπτωση Κασελάκη και κάποιες άλλες ταλαιπωρίες που είχε. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω, όχι με αυθεντικό, αλλά νομίζω με πάρα πολύ σαφή τρόπο, είναι ότι υπάρχουν οι δυνάμεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλουν ούτε την εκχώρηση του κόμματος στις επιλογές που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, τις οποίες του εύχομαι να ευοδοθούν οι όποιες προσπάθειές του, ούτε θεωρούν ότι το κόμμα είναι μια προσωρινή ρύθμιση και ότι είναι έτοιμο να εκχωρηθεί οπουδήποτε αλλού.
0: Τώρα.
2: Παραμένει το κόμμα, παραμένουν τα μέλη και στελέχη. Υπάρχουν απώλειες αναμφισβήτητα, εγώ δεν θέλω να σας κρύψω τίποτε, αλλά η παρουσία και η πολιτική, αν θέλετε, χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καταγράφεται θετικά για την κοινωνία. Δύσκολος ο δρόμος, αλλά ένας δρόμος που πιστεύω ότι θα τον υπηρετήσουμε και μάλιστα με κατεύθυνση και συγκεκριμένο στόχο, την ενότητα και τη συνεργασία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ελλάδα και να έχουμε μια διαφορετική κυβέρνηση από την παρούσα.
0: Μία ερώτηση προβληματισμός με αφετηρία την ιδιότητά σας στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, κύριε Κουβέλη. Εγώ είμαι ο διευθυντής αυτού εδώ του ΜΕΣ, το οποίο έχει 25 ανθρώπους. Αν μάθαινα, αν άκουγα την κυρία Δημαρέση που είναι απέναντί μου, τον κύριο Παπηδάκη που είναι δίπλα, την κυρία Νικολάου που είναι στην αίθουσα σύνταξης, ότι βγαίνουν έξω στις παρέες και λένε ότι το ραδιόφωνο τάδε, ένα αντί για στάτους, μάτους, FM, είναι καλύτερο από το δικό μας, έχει καλύτερη διοίκηση, έχει καλύτερο προϊόν, σκεφτόμαστε να πάμε σε αυτό να δουλέψουμε και παράλληλα τους είχα εδώ, θα εγκληματούσα. Εσείς, ο Φώτης Κουβέλης και οι άνθρωποι οι οποίοι είστε στην Επιτροπή Διοντολογίας, τόσο καιρό, που στελέχει όπως ο Καραμέρος. Μην το προσωποποιήσω όμως για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Όχι, όχι, θα μπορούσα να σας πω κι εγώ πάρα πολλές περιπτώσεις.
0: Υπάρχουν ο Κόκαλης και λοιπά. Βγαίνουν ανοιχτά εδώ και μήνες, όχι τώρα. Και λένε ναι, ότι εμείς περιμένουμε πώς και πώς να βγει ο Τσίπρας. Εσείς γιατί δεν αντιδράσατε?
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Σας είπα ότι πρόκειται για την έκφραση πολιτικής άποψης και δεν πρόκειται για λόγο εχθρικό, παρά για διαφορετικό πολιτικό λόγο και διαφορετική πολιτική εκτίμηση. Όμως, θέλω να είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Αυτόν τον διεισμό, ο οποίος βλέπω να υπάρχει σε κάποια πρόσωπα, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο, αντιθέτως. Θεωρώ όμως ότι δεν αποτελεί παράπτωμα αρμοδιότητος δεοντολογικού μας κώδικα. Ξέρετε, στην αριστερά έχουμε το δικαίωμα να εκφέρουμε την προσωπική μας διαφορετική άποψη, με μία όμως προϋπόθεση. Ταυτόχρονα να λέμε και ποια είναι η συλλογική μας θέση και η συλλογική μας.
0: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, από τη δεκαετία του 90 ακόμη, κύριε
2: έτσι
0: Κουβέλη,
2: είναι.
0: Δεν μπορώ να κρυφθώ, να σας πω ότι η απάντηση δεν έχει σημασία, για το κοινό μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει, δεν ξέρω, για μένα η απάντηση δεν με καλύπτει γιατί. Είναι άλλο πράγμα η διαφορετική πολιτική άποψη και άλλο πράγμα να βγαίνω εγώ οποιοδήποτε Καραμέρος, οποιοδήποτε Καραμέρος, Κόκαλης, Καραμέρος και Δίκολου κλπ. Πολλοί ήταν και να λέω, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το νέο κόμμα, ότι περιμένω τη στιγμή να δημιουργηθεί το νέο κόμμα για να προσχωρήσω σε εκείνο, διατηρώντας ωστόσο την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ για να αμείβομαι, πολύ δε περισσότερο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες πριν από μια ομάδα άλλων βουλευτών του που εκλέχθηκαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν βορειότερα και έκαναν ένα κόμμα που λέγεται Νέα Αριστερά. Που αυτό σε όρους αριστεράς και προοδευτισμού λέγεται και αποστασία.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Βενιέρη. Θα σας έλεγα μάλιστα, για δείτε το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Διαφορετικές απόψεις ως προς την παρουσία αλλά και το μέλλον των πολιτικών δυνάμεων αμφισβητούνται, καθορίζονται με διαφορετικές απόψεις μεταξύ των στελεχών και δεν μου είναι καθόλου χρήσιμο ούτε αναγκαίο να σας πω. Για δείτε για παράδειγμα την διαφορετικότητα των απόψεων στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τάσουμε υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, δεν είναι δική μου υπόθεση. Το λέω όμως για να σας πω ότι ναι, μεν σύμφωνο με αυτά που λέτε, ότι αυτά δημιουργούν ζημιές. Ζημιές και μάλιστα δύσκολα αποκαταστάσιμες. Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν και εχθρικά προς μια πολιτική που πρέπει να συμβιβάζεται και με τις αντίθετες πολιτικές θέσεις. Να σας πω και κάτι άλλο με τα λόγω γνώσεως. Δεν θα υπάρξει πολύ καιρός που θα τρέξει. Σε λίγο θα δείτε, όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί, αφήνω, δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σας δίνω μία ερμηνεία.
0: Ναι. Να ρωτήσω αν υπήρξε έστω και μία περίπτωση όπου καλέσατε ή σας κάλεσε κάποιος από τους συγκεκριμένους βουλευτές για να το συζητήσετε.
2: Όχι.
0: Εγώ πάντως θα ένιωθα από χαρακτήρος, θα ένιωθα τεράστιο άχθος να συμπεριφέρομαι κατά αυτόν τον τρόπο, να γνωρίζω ότι ιστορικά στελέχη της αριστεράς όπως ο Φώτης ο Κουβέλης περιμένω ένα τηλεφώνημά μου να εξηγήσω για ποιο λόγο τα λέω.
2: Κύριε Βενιέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Πρέπει να σας πω, το ίδιο άχθος νιώθω κι εγώ.
0: Ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο πρόεδρος, έπρεπε να ήταν λίγο πιο αυστηρός μαζί τους.
2: Είναι αρκετά αυστηρός, αλλά δεν κρατάει ραβδί και καλά κάνει που δεν κρατάει ραβδί. Κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει να επενέσω την προσπάθειά του που είναι και ψύχρεμη και νυφάλια και θα έλεγα με πολύ ικανό τρόπο αντιμετωπίζει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα της πολιτικής και μάλιστα μιας πολιτικής με πολύ πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του. Όχι όλων, αλλά πολλών και σημαντικών στελεχών που εμένουν. Και θέλω να με συναριθμίσετε για τη συζήτησή μας σε αυτούς που επιμένουν.
0: Γιατί... Αν παίρνατε, μία ακόμη ερώτηση, ναι, κυρία, ναι, Δημαρέση. Αν καλούσατε ή νιώσατε την ανάγκη να πάρετε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα να του πείτε δύο κουβέντες, τι θα του λέγατε?
2: Θα περίμενα να με πάρει ο ίδιος για να μου πει τι νιώθω. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να
0: πω. Τι θα του λέγατε, πείτε ότι σας καλεί.
2: Θα του έλεγα να προσέχει. Να προσέχει.
1: Τι?
2: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση που δεν υπάρχουν βεβαιότητες, κύριε Βενιέρη. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βεβαιότητες για την εξέλιξη της πολιτικής ζωής. Και οφείλετος κατά τα άλλα Αλέξης Τσίπρας να προσέχει. Αυτή η ρευστότητα, αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να καθοριστεί σε ένα σταθερό σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολα και σύνθετα ζητήματα και είναι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πολύ δε περισσότερο για μια αριστερά η οποία, ας μην ξεχάσουμε, έχει πρόσφατες ήττες και οι ήττες δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της όλης αριστεράς.
1: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ, κύριε Κουβέλη, ναι, γιατί είστε άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, ψύχρεμος πάντα, με νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας, να έρθει ο Κασελάκης, να γίνει μια τεράστια αναστάτωση, να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ δύναμη εκλογική όπως φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, να φύγει και από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, να κάνει καινούριο κόμμα και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να παλεύει να γυρίσει τον Τσίπρα, να το πω έτσι?
2: Θέως θα απαντήσω. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετούς σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Του εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Αλλά απαντώντας το ερώτημα προηγουμένως που μου επέφυγε, θα του έλεγα να προσέχει να είναι βαθύς ερμηνευτής της κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης. Μάλιστα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ζει και πάλεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή δύσκολη πραγματικότητα.
0: Γιατί εγώ πολίτης στο αφήγημα διαχρονικό της αριστεράς περί σύμπραξης, σύμπλευσης προοδευτικών δυνάμεων να πιστέψω στο εγχείρημα αυτό όταν σήμερα μεταξύ τους δεν μιλούνται οι πρωταγωνιστές των αριστερών σχηματισμών?
2: Καταλαβαίνω τη δυσπιστία, αλλά εμείς θα επιμείνουμε και θα επιμείνουμε σε αυτή τη συνεργασία των προοδευτικών και των αριστερών δυνάμεων, όπως και αν έχει μια οριστεί ο προσδιορισμός και από το αριστερά. Θα επιμείνουμε για αυτή την ενωτική δράση, συνεκτιμώντας πάντοτε και το στοιχείο που λίγο πριν αναφέρατε, της καχυποψίας, της δικαιολογημένης καχυποψίας των πολιτών.
0: Ναι, η εικόνα ωστόσο βέβαια που βγαίνει προς τα έξω αναδίδεται από τα σπάργανα εκεί της Κουμουνδούρου και γενικότερα τα αριστερά αυτά σχήματα, δεν περιποιεί τιμή. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αναρτήσεις και ανακοινώσεις κάποιων οι οποίοι υπήρξαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επανεξελέγησαν. Και σήμερα, συγγνώμη που θα το πω, αλλά μάλλον δεν θέλω να το πω γιατί είστε εσείς απέναντι, διαφορετικά θα το έλεγα. Εκλιπαρούν γονιπετής με δημόσιες αναρτήσεις και δηλώσεις τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει κάτω από την ομπρέλα του. Είναι ντροπιαστικό. Όταν οι ίδιοι είναι ακόμη, δεν έχουν παραδώσει ταυτότητα του. Και δεν μιλάω για τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για πρόσωπα κατά πρώην βουλευτές, πολιτευτές κλπ. Οι οποίοι τους στέλνουν δημόσια χαιρετίσματα και αγάπη.
2: Όφυλαν και οφείλουν να μην το κάνουν και να υπηρετήσουν την ακεραιότητα, την προσωπικότητα της αριστεράς, η οποία δεν έχει σχέση με τέτοιους υπολογισμούς. Δεν πρέπει να έχει σχέση. Και όσοι φίλοι μου το κάνουν, βουλευτές οι οποίοι είναι υποπαρέτηση να αλλαστατμίζουν κάποια άλλα ζητήματα, κάποιοι λένε ότι σταθμίζουν ιδιωτελώς τα άλλα ζητήματα, να απέχουν από τέτοιες ενέργειες. Αυτά δεν είναι στοιχεία μιας αριστεράς, η οποία οφείλει να είναι όρθια.
0: Σαφέστατο.
2: Και να έχει το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Σαφέστατο, κλείνω γιατί μου πιέζει ο χρόνος. Ρωτώ το εξής. Και θα ήθελα ή να μου απαντήσετε ειλικρινώς ή να μου απαντήσετε. Υπάρχει μία αντιπολίτευση η οποία στο σύνολό της έχει στο επίκεντρο τον Μητσοτάκη. Προσωπικά.
2: Ναι.
0: Προσωπική επίθεση, απαξίωση για όσα έχει κάνει ή δεν έχει κάνει η κυβέρνηση υπό τον Μητσοτάκη. Οι προσωπικές επιθέσεις είναι διαρκείς, συνεχιζόμενες, πολλές φορές και αήθεις σε βάρος του Πρωθυπουργού. Μπορείτε να μου δώσετε μία εξήγηση? Κάνει ο λαός λάθος που τον έχει τόσο μπροστά σε σχέση με εκείνους οι οποίοι τον επιτίθενται?
2: Ο ελληνικός λαός βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία εκτιμά. Και κυρίως εκτιμά ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο, δεν το λέω φορτισμένα, αλλά το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο η ποικιλώνυμη, αν θέλετε, κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά. Γι' αυτό πρέπει οι δυνάμεις, οι προοδευτικές όπως λέγονται, οι κεντροαριστερές, να συνυπολογίσουν το γεγονός αυτό που είπατε λίγο πριν για τη στάση των πολιτών και να αποφασίσουν, εγκαταλείποντας αλαζονίες, ηγεμονισμούς και όλα τα συναφή, να συνεργαστούν. Μόνο τότε υπάρχει η ελπίδα να αντικατασταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, από μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, κύριε Κουβέλη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και
0: καλημέρα,
2: σας
0: ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες.
9: Μπράβο!
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
15: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
18: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
21: Status FM. Σταθμός.
9: στους 107 και 7.

0: Το τραγούδι είναι συμβολικό, σημειολογικό, υπαινικτικό. Πληθυντική αριστερά. Άσχετο το τελευταίο, απλά μας άρεσε. Το τραγούδι λέγεται «Ας εκτεθώ». Είναι σημειολογικό, συμβολικό, κύριε Δημαρέση, επειδή μου λέγες κάποια πράγματα χθες το απόγευμα. Δεν πρέπει να εκτίθεσαι, μου λες, και τέτοια.
1: Ποιος πρώτος θα το πει.
0: Α, σε παρακαλώ, έχω καλοκαιριάζει, μία του μήνα, σταματάω για τη σύμβαση με την TV100 γιατί ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκπομπών.
2: Καλοκαίριασε.
0: Καλοκαίριασε, πιάσαν οι ζέστες.
2: Λέτε,
0: οπότε...
2: Τέλειωσε η σεζόν.
0: Σε παρακαλώ, κυρία μου. Έτσι είναι εκεί. Μάιος πήγε. Άκου τραγούδι που είχα επιλέξει, ρε φίλε.
3: Ας εκτεθώ.
0: Ας εκτεθώ, εδώ λέει. Ποιος το λέει αυτό, δεν ξέρω. Ποιος το λέει, ξέρω ποιος το λέει.
2: Καλά, το έχεις διαλέξει και δεν ξέρεις ποιος το λέει.
0: Του Λεοντή είναι αυτά.
2: Μου
0: λέει ο Λεοντής, κύριε Βενιέρα, αυτά είναι λέει για εσάς. Λιανός λέει. Ποιος είναι ο Λιανός?
2: Μάρε Δημήτρη, έβλεπες και Survivor εσύ τόσα χρόνια.
0: Σιγά που έβλεπα Survivor, έχω 3 χρόνια εδώ. Δεν ήξερα καν ότι φέτος έχει Survivor. Είδα ένα παιδί που τραυματίστηκε το έμαθα.
2: Γιώργος Ολιανός λέμε, ο παρουσιαστής.
0: Τότε έβλεπα που ήταν με τον. Που ήταν δύο μαζί.
2: Εγώ δεν έβλεπα ποτέ αντιθέτως.
0: Δεν έβλεπες αντιθέτως εσύ.
2: Λοιπόν, επειδή καλοκαιριάζει και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, ένας πολύ εύκολος τρόπος για να δροσιστείτε είναι τα smoothies της Αλτέρα. Φρουτάκια, ωραία, χωρίς προσθήκες, με ζάχαρη, με συντηρητικά, επιλεγμένα φρούτα ένα-ένα, παρασκευάζονται 100% φρέσκα και τα έχεις στον καταψύκτη σου, τα βγάζεις και μπορείς να τα καταναλώσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ με την εγγυημένη φροντίδα της Αλτέρα. Και εγώ τώρα, ας πούμε, αν είχα ένα μπροστά μου, θα ήθελα να είχα tropical mix με ανανά, παπάγια και μάγκο.
0: Ωραίο.
2: Μυρίζει καλοκαίρι,
0: Μια που τέτοια, να αυτά, ο Λεοντής λέει είναι αυτά που θα παίζουμε στις επιστροφές, κύριε. Μην μου αρχίσεις πάλι τίποτε σαν τον Παπαγιάννη που παίζει κάτι με τα κομμουνιστικά.
2: Καλέ, παίζει ο Παπιδάκης τέτοια.
3: Επιστροφή. Επιστροφή.
0: Παίζεις καλά.
2: Άρη, αγνώρισέ το.
0: Πότε ξεκινάμε, την άλλη Κυριακή, έτσι?
3: Θα κάνουμε, πλάκα, μια, πρόβα, θα κάνουμε μια πρόβα τη Δευτέρα.
0: Ναι. Α, Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, ναι, σωστά.
3: Δευτέρα
0: ναι, ναι,
3: είναι το Αγίου Πνεύματος. Κάνουμε μια πρόβα και την άλλη.
0: Την άλλη Κυριακή ξεκινάμε τις εκπομπές επιστροφής με ωραίες μουσικές, πράγματα, θάματα, χαζομάρα, μπόλικη.
2: Περιφερειακούλη, έχουμε δύο κολλήματα, μποτιλιαρίσματα είναι, προς δυτικά, μετά τον κόμβο πανοράματος, εκεί γίνονται έργα. Και εκεί στο ύψος της Τριανδρίας πάλι. Δεν είναι σε μεγάλο μήκος, αλλά είναι προβληματάκι.
0: Μπράβο Δημήτρη, τα γράφω Δημήτριος. Η Βιργινία δεν έβλεπε Survivor, αλλά ξέρει ότι είναι ο Λιανός.
2: Έλα ρε παιδιά, αλήθεια τώρα.
3: Σαν τραγουδιστή τον έμαθα.
2: Αλήθεια
3: πρώτα.
2: Τώρα.
3: Γιατί?
2: Δηλαδή, μετά πήγε από Survivor. Ένα τρέιλερ δεν βλέπεις εσύ τι γίνεται.
0: Τα τρέιλερ δείχνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ναι.
0: Έλα ρε Λυκοκίνου, κουκλάρα, Άρη.
3: Ήταν.
0: Και εντάξει, παιδί μου, ήταν. Εντάξει. Και εγώ να δεις πως ήμουν όταν ήμουν στην ηλικία της.
3: Εγώ
0: τη.
3: Εγώ να δω.
0: Βλέπω εγώ και ντρέπομαι για τα χάλια μου.
3: Λέω εγώ να δω.
0: Πες ρε κανένα αθλητικό πρωί πρέπει να προκαλείς να πούμε.
3: Εγώ να δω σε μένα λες.
0: Έλαντε.
3: Έχω δει και αυτό λέω.
0: Έλαντε. Έλαντε. Πάνε αυτά που ήξερες. Για πες.
3: Τι πάνε αυτά που ήξερα. Αυτά που ήξερα άμα πάνε ας τα λαμβάνε.
0: Καταδαφίζεται, καταδαφίζεται. Το σπίτι πως δεν νοικιάστηκε.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Σε άλλους νοικιάστηκε. Για πες.
3: Λοιπόν, Crystal Palace. Είναι η νέα κυπελούχος του Conference League από χθες, 1-0 νίκησε και να πούμε ότι δίκαια νίκησε, είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, πολύ ωραίο παιχνίδι, χωρίς γκολ, αλλά ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Η Crystal Palace λοιπόν από χθες είναι η νέα τροπεούχος του Conference League και με τη Ράγιο Βαγεκάνο έπαιζε και αυτό που μένει είναι τώρα το Σάββατο 7 ώρα κύριε Βενιέρη, ο τελικός του Champions League Arsenal Paris Saint-Germain.
0: Με 40 βαθμούς θα παίξει. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ, και τηλεφωνείτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με 30. Νεκρούς έχουμε πάνω, τον καύσο να τα μάθατε.
3: Ναι, στην κεντρική Ευρώπη.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι δυνατόν να πεθαίνει κόσμο στην κεντρική Ευρώπη από καύσο.
3: Πρόσεξε, μήνα. Δύο ήταν από θερμοπληξία, οι υπόλοιποι είναι από πνιγμό, γιατί πήγαιναν σε πισίνες και ποτάμια να κολυμπήσουν.
0: Α, για να δροσιστούν, ναι. Έλεγα, ξέρετε, στις χώρες αυτές, τα παλιά κυρίως ξενοδοχεία, κοίτα, δεν έχει. Α, το σπίτι μου λέει είναι παλιό, λέει είναι 40 χρόνων. Και ο μένει σπίτι 300-400 χρόνων από την εποχή του Μεσαίωνα. Και δεν λέει ότι είναι παλιό. Λοιπόν, κάτι παλιά συναντήματα, κτηριακά, ξενοδοχεία κτλ. Όταν πα. Δεν έχουν κλιματιστικά για τέτοια μέσα, γιατί δεν υπήρχε λόγο. Όχι, δεν απαγορευόταν, δεν χρειαζόταν. Όταν κτίστηκε το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε μελέτη. Και εδώ δεν είναι ο καθένας βάζει για έξω τον ανεμιστήρα.
3: Αυτό λέω, απαγορεύεται.
0: Α, ναι, σωστό. Και έτσι πας εκεί και σκάς. Μόνο με η αλλοκαθαριστία, θα έλεγα. Με ανεμιστήρα.
2: Πριν από μερικά χρόνια στη Γαλλία είχαμε καύσωνα με χιλιάδες νεκρούς. Στη Γαλλία.
0: Χιλιάδες.
2: Γιατί ήταν ηλικιωμένοι, τα μέσα στα διαμερίσματά του, δεν είχαν κλιματισμό κτλ.
0: Δεν είχαν κλιματισμό. Σου λέω, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση τα πρώτα μου ταξίδια που πήγαινα. Και έλεγα, καλά, ρε παιδί μου, δεν έχουν ένα κλιματιστικό, έχουν ανεμιστήρες.
3: Ναι, ανεμιστήρες έχουν.
0: Γιατί όπως λες είναι αυστηρά και τα πολεοδομικά και τα λοιπά, και δεν σου λέει, βάλε.
3: Βάλε τώρα σε ένα νεοκλασικό, πέταξε ένα κλιματιστικό, μπορείς.
0: Εδώ μπορείς.
3: Εδώ μπορείς.
0: Κάνεις μια. Στέλνεις το Παρπαγιάννη, τρία ηλεκτρόδια, πέντε καλώδια.
3: Τρώει και λίγο την κολόνα, γιατί δεν χωράει το.
0: Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, τι άλλο, για πες.
3: Έχουμε μπάσκετ σήμερα. Ημιτελικούς. Ξεκινάμε.
0: Ναι, σωστά.
3: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 6 ώρα και ως 8 και παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Σήμερα οι πρώτοι αγώνες, να δούμε πόσοι αγώνες θα χρειαστούν. Το θέμα είναι ότι είχαμε θέμα με το γήπεδο Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Εχθές έγινε απολύμανση, παρακαλώ.
0: Για να βγει η Γαβρίλα.
3: Έγινε απολύμανση. Μη γελάς.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Μη γελάς καθόλου και γίνει στα social media χαμός.
0: Η Βιργινία γέλασε. Καλά, μετά από ψάρια δεν μυρίζουν τα χέρια σου.
3: Έγινε χαμός στα social media.
0: Γι' αυτό το κάνανε για να τρολάρει.
3: Όχι, δεν έγινε για να τρολάρει. Είχαν πολλές ζημίες.
0: Ναι.
3: Πάρα πολλές ζημίες.
0: Τώρα πας ένα στολίδι και το χαλάς.
3: Είχαν πάρα πολλές ζημίες και από καθίσματα.
2: Καλά, τώρα θα ξεκινήσουμε να θυμηθούμε.
3: Να σου πω κάτι, Ευρωλίγκα έπαιζε. Ευρωλίγκα έπαιζε.
0: Εντάξει, παντού τα ίδια κάνουν. Καφρίλα παντού.
2: Είδαμε το καλό παράδειγμα, έτσι. Κορυφαία.
3: Γιατί όταν παίζει Ευρωλίγκα, τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά.
2: Είδαμε.
3: Επίσης ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός απέλησε την security που φιλούσε το γήπεδο.
0: Γιατί
3: στον τελικό είχαμε υπερπληθώρα οπαδών που μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Και να επιθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός πριν λίγα χρόνια για 100 άτομα νομίζω παραπάνω έχει φάει 100.000 ευρώ πρόστιμο.
0: Έχει ρε λεφτά ο άλλος, δεν έχει πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Τι θα λέγα, ναι ρε.
2: Περισσεύουν.
0: Είχε μια ωραία παιδιά, ένας το έκανε με AI. Το είδατε αυτό με το Γιανακόπουλο που ήταν μια σπάτουλα. Όχι ρε. Βιργινία, έχει το Γιανακόπουλο στο γήπεδο με μια σπάτουλα και πάει να βγάλει ένα αυτοκόλλητο που λέγε θύρα 4, θύρα 7 του Ολυμπιακού. Βέβαια, αντιδιαστολή για δείτε λίγο από τη μία του κάφρου μα. Από την άλλη, τους Ιάπωνες και τους Κορεάτες.
3: Ναι.
0: Που όταν τελειώνουν τα παιχνίδια πάνε και καθαρίζουν τα γήπεδα από μόνοι.
3: Και οι αθλητές, όχι μόνο.
0: Όλοι.
3: Και οι αθλητές καθαρίζουν τα αποδυτήρια.
0: Για να μην λέμε για πολιτισμό, έτσι. Γιατί στην Ελλάδα λέμε, εδώ του Μέγα Αλέξανδρου και του Σοφοκλέους και του Περικλέους.
3: Ο
0: Περικλέους είναι μόνο η Βιργινία.
3: Ναι.
2: Σωστό.
3: Ήρωας.
0: Περικλέους. Ήρωας. Τι άλλο έχουμε.
3: Λοιπόν, έχουμε. Όχι πολλά πράγματα. Πάμε στον Μπάουξ, στο ποδόσφαιρο που. Τουρκικά δημοσιεύματα επιμένουν ότι ο Λουτσέσκου φεύγει για Τουρκία και είναι σε συνομιλίες με την ΠΑΕ για να τον επιτρέψει να φύγει. Υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο 4 εκατομμυρίων και μάλλον εκεί κολλάει το θέμα, λένε, επιμένουν μάλλον οι Τούρκοι. Και κλείνουμε με μπάσκετ Άρη.
0: Ναι.
3: Όσο περνάνε οι μέρες, όλο και πιο κοντά είναι
0: ο Σπανούλης.
3: Ο Πασκουάλ έχει τελειώσει από το. Είναι επίσημο πλέον από την Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
3: Είναι επίσημο πλέον, ναι, δεν συνεχίζει. Να δούμε τώρα αν δεν γίνει κάτι φοβερό και τρομερό με την Μπαρσελόνα, επειδή τον θέλει, αλλά θέλει και τον Ομπράντοβιτς. Αλλά όσο περνούν οι μέρες.
0: Δεν έκλεισε τον Παναθηναϊκό Πρωτάτοβιτς, ακόμη συζητάνε.
3: Ναι, ακόμα συζητά. Αφού έχει ακόμα τον Αταμάν μέχρι το τέλος της περίοδου.
0: Ναι.
3: Πώς θα κλείσει.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, όσο περνάνε οι μέρες. Όλο και πιο κοντά και στον Άρη ο Σπανούλης. Πληροφορίες λένε ότι πέραν του μεγάλου συμβολαίου προσωπικού, ο Σιάου του έχει δώσει 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ budget. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Έτσι μπορεί να αγοράσει και τον δικό μου.
3: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Γιατί είχαν μια δυσκολία με τον Άρη ο γιος μου μικρός.
3: Ναι.
0: Ζητούσαν πολλά και λέει δεν έχουμε τόσα. Άμα θέλει. Κοίτα, ο Σιάο Τσάο, όπως το λένε.
3: Αν σκεφτούμε ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 14 εκατομμύρια budget έχει φέτος.
0: Καλά, 11 εκατομμύρια είναι μεγάλο
3: νούμερο.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Είναι μεγάλο νούμερο. Μακάρι.
3: Ομοίως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Τα ποσά είναι τρελά πλέον και φαίνεται ότι μπαίνουν. Α, και του χρόνου θα έχουμε στο EuroCup και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Εκεί έχει κλείσει.
0: Ναι.
3: Είναι ο προθάλαμος της Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, μπράβο και στους δύο, τι να πω. Όλα καλά, όλα θυρά. Αφιερώστε ρε ακροατές τα κορίτσια σας ένα ωραίο τραγούδι. Εγώ το επέλεξα για να το αφιερώσετε. Δώστε ένα φιλάκι τώρα στην κοπαλιά δίπλα. Όχι ρε στη γραμματέα Λιγούρη, στη γυναίκα σου. Πάει ο άλλος συνεργεί αυτοκινήτων, είπα δώσε ένα φιλί στην κοπελιά και πήγε.
2: Για να είσαι με τη γυναίκα σου τέτοια ώρα ή πρέπει να είσαι άνεργος ή εκατομμυριούχος. Οι άνθρωποι είναι στις δουλειές τέτοιες ώρες, κύριε
0: Βενιέρη. Γιατί, παιδί μου, τι ώρα είναι, 11 παρά 10. Μπορεί να είναι στον ίδιο εργασιακό χώρο. Μπορεί να έχουν επιχείρηση μαζί. Έλα, ρε, Βιργινία. Θες να ρωτήσεις τώρα τον κόσμο πόσα ζευγάρια είναι μαζί.
2: Γενικά, μην δίνετε φιλιά όπου να είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως, γιατί τέτοια ώρα είμαστε με τους συνεργάτες συνήθως.
0: Πάντως, αν θέλετε μια συμβουλή μικρότερη, μήπως προκύψει καμιά πρόταση και τα λοιπά, μακριά τα ζευγάρια από τον ίδιο χώρο. Μυστικά θα σου. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι έχει το βλέμμα της γυναίκας. Έχω ένα φίλο κούκλο που είναι συνεργιατζής.
2: Στέλνει ο Άκης, ναι. Φίλη σου, το διευθυντή μου λέει, είναι δίπλα. Να με
0: δεις. Αφιερωμένο ρε στα κορίτσια της πρωινής ζώνης, στις κουκλάρες.

0: Αυτό πάλι δεν είναι ρατσιστικό, σεξιστικό, όπως το λένε, δηλαδή, γραμματέα. Και όταν λες γραμματέα, το μυαλό σου πάει σε γυναίκα και διευθυντή εργοδότη άντρα. Γιατί, κυρία, δεν μου αρέσει. Ανάποδα δεν μπορεί να είναι γυναίκα διευθύντρια, ξέρω εγώ, προϊσταμένη και να έχει ένα γραμματέα, έναν φλούφλι.
1: Ένα φλούφλι.
0: Σαν και εμένα, ναι.
1: Δηλαδή, ποιος είναι γραμματέας, είναι φλούφλι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εμένα λέω. Είπα, είναι δυνατόν, πλάκα μου κάνεις. Υπάρχει, δηλαδή, έχεις υπόψη σου κάπου που να είναι άντρας γραμματέας.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πού, ρε.
1: Μιλούσα πάρα πολύ συχνά μαζί του λόγω δουλειάς.
0: Αλήθεια. Κάτσε
1: σε ΙΕΚ.

0: Μια χαρά σε βλέπω, Ελευθέρη. Όνομα και πράγμα, κύριε Δημαρέ. Λέει, εμείς είμαστε, λέει, μας χωρίζει μια απόσταση 525 χιλιόμετρα. Βλεπόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο. Ελευθέριος. Ωραίο όνομα, ταιριαστό. Ελευθερία, ελευθερία.
1: Ο Βαλάντης λέει εδώ, καλά λέει η Βιργινία. Λέει, εγώ έχω ένα μουστακαλί δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Μην αρχίσετε τα φιλιά με. Βέβαια, αρχίζετε τα κιόλας, δικό σας κομμάτι, έτσι. δεν πάρευε. Ο Δημήτρης λέει: έχω ένα εκτυπωτή δίπλα. Φίλα, βρε παιδί μου, τον εκτυπωτή. Καλό πιασέ τον εκεί πέρα.
0: Ο άλλος λέει: ο Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας, δεν είναι. Άρε, φίλε, δεν πάμε καλά. Δεν έρχεται και εκεί το διάολο, εμένα το ζόγιο να τα παρατήσω όλα. Να πάω εκεί στα Γκαλάμπαγκος.

0: Δεν ξέρω τι κάνεις τα άλλα τριήμερα. Αυτό το τριήμερο εδώ θα σε. Τι δεν δουλεύεις τη Δευτέρα? Πώς την γλίτωση πάλι? Πάλι τριήμερο.
1: Ναι, γιατί εγώ γνωστόν την γλιτώ συνέχεια εδώ μέσα.
0: Τριήμερο δεν είναι, τώρα δεν είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Με βλέπουν τι ώρες βγαίνω από εδώ και μια καλά ακόμα εδώ.
0: Τώρα δεν είναι το Αγίου Πνεύματος.
1: Τι, πότε?
0: Δευτέρα δεν είναι το Αγίου Πνεύματος.

0: Λοιπόν, για όσους θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας γρήγορα με τη ΔΕΗ και να μην ταλαιπωρήσετε και είστε στην περιοχή των Σικαιών, έχουμε νέο κατάστημα στη ΔΕΗ. Τις ΔΕΗ, στις Σικαιές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2, ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας και να κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη, με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My Day Service Point και μια My Day 24-7. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλό νέο αυτό για τους κατοίκους της περιοχής. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2.
1: Σαν φλόγα στο βοριά, πίκρα.
2: Ναι ρε, σας προειδεάζουμε για μουσικές που θα επιλέγουμε μεταξύ άλλων
1: που χάθηκε.
2: Τις Κυριακές απογεύματα, να κάτι τέτοια θα βάζουμε. Αφιερωμένο από τον Κουβέλη στα Σιριζόπουλα που κρατούν τις έδρες τους ενώ έχουν εκδηλώσει τον έρωτα, την αγάπη, την προσήλωση στον Αλέξη της καρδιάς μας.
0: Δεν είναι πολύ, πολύ άχαρο σημείο αυτό?
2: Ξεφτύλες.
0: Σαν τη σχέση, όταν ξέρεις ότι θα φύγεις, θα πας στον επόμενο, στην επόμενη, ας πούμε.
2: Κάνεις άμεσο διάστημα.
0: Εκείνο το διάστημα λες τώρα.
2: Εντάξει, λίγο εδώ, λίγο εκεί.
0: Πώς θα το πω και.
2: Όχι, εδώ το είπανε, παιδί μου. Είναι έντιμη σε αυτό, είπε ο άλλος, λέει πάω τσίπρα.
0: Ναι, αλλά δεν τα αφήνουν κιόλα.
2: Πότε τα αφήνεις, φίλε, κοινόχρηση, τα ενίκια, τηλέφωνα, αυτά, έχεις πίσω πράγματα, πρέπει να τα μαζέψεις.
0: Είναι σαν να του λες του άλλου ότι κοίτα, κάθομαι εδώ, γιατί έχουμε το σπίτι μαζί, αλλά είμαι και με τον άλλο.
2: Ναι, αλλά δεν πάω σπίτι, φύγει αμέσως. Πάω πάρεις τα πράγματα από τη σοφίτα, από αυτά, από τα κουφώματα. Κάτι δικαίωσε και στα κουφώματα, ένα ποσοστό, κάτι, ένα τζάμι, ένα τραπέζι. Θα μου πει πα Μαρμαρίδη και τα βρίσκεις όλα από την αρχή και είσαι και πασά. Και δεν σου λέει καινούργια καλά, ρε φίλε. Με το τραπέζι που κοιμόσου. Με το τραπέζι που έτρωγε με την άλλη, θα με υποδεχθεί. Μπορούσαμε να κάνουμε και μια τέτοια εκπομπή, κυρία Δημάρη. Τύπου τέτοιο, ε.
0: Θα
2: μπορούσαμε. Κυριακές απογεύματα τέτοιες εκπομπές. Εξαιρετικός ο Αντώνης, ο Ρέμος. Άντε, Αντώνη, πάρε και το εκεί με το μπάσκετ. Κάνε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, όλες οι ομάδες ανακατεύονται. Κάνε κάτι με τον Ηρακλή. Δυνατό όνομα. Κάνε εκεί τα πιτσιρίκια, τα παιδικά, τα εφηβικά, τα προπαιδικά και όλα. Αναβάθμισε τα. Γίνεται της κακομοίρας. Άμα πω όσα ξέρω. Για αλλαγές μεγάλες οι οποίες επέρχονται.
0: Λοιπόν, καλό νέο έχουμε για τα ενεργειακά, για τις εξορίξεις. Η Αμερικανική Σεύρον μπαίνει με 70% στο μπλοκ 10. Είναι το μπλοκ 10, αν θυμάμαι καλά, Ιόνιο.
2: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή, αλλά είναι Ιόνιο.
2: Mm-hmm.
0: Και έχει υποβάλει επίσημα αίτημα. Ναι, από ό,τι βλέπω είναι ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου.
2: Άλλαξα και μουσική με αφού φέρεις πετρέλαια.
0: Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουμε επίσημο αίτημα για την περιοχή 10 στο Νότιο Ιόνιο.
2: Αφιέρωσε το στο Γιώργο τον Κίρτσο, το φίλο σου. Τι είσαι χλαμάρες, γράφει ο Γιώργος.
0: Επειδή χτες προχθές τα βλέπαμε με τον κύριο Λιγερό, γι' αυτό το είπα τώρα.
2: Εσύ. Πάρτε ένα τηλέφωνο τον Γιώργο. Εγώ δεν. Δηλαδή γιατί? Κάποια στιγμή τον πήρα, του λέω Γιώργο, τι έπαθες. Κάτι έπαθες.
0: Τι είμαι εγώ. Γιος του, κόλη του, γυναίκα του ή πολιτικός.
2: Χλήφη παρακαλάει να πάει και αυτό στο Τσίπρα. Χαλαρά, παιδί μου. Το έκανε με την Καριστιανού, το έκανε. Χαλάρωσε, ρε Γιώργο, γέρασες. Χρωστά ακόμη, ε. Φοβάται μην τα μεταφέρει στα παιδιά του, μάλλον, τα χρέη. Αυτά δεν μεταφέρονται όταν κάνεις αποδοχή κληρονομιάς.
0: Φυσικά.
2: Να είσαι γιος του Κίτσου και να κάνεις αποποίηση κληρονομιάς.
0: Δεν τα ξέρουμε τα οικονομικά.
2: Ρε παιδί μου, αυτά που λένε που δεν είναι παράνομα, είναι γνωστά ότι υπάρχει ένα μεγάλο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Αν έχει
2: αυτό λέω, το κλείσε, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα.
2: Μέχρι πριν από 1,5 χρόνο ακόμα υπήρχε.
0: Θεωρητικά λέμε ότι αν έχεις χρέη πηγαίνουν και στα παιδιά.
2: Είναι, δεν είναι κρυφά, ούτε χρειάζεται ιδιαίτερο ρεπορτάζ. Είναι γνωστά. Μακάρι ο άνθρωπος να αποπληρώσει και κουντουρά.

0: Και του Άδωνη. Δεν είναι σπουδαίο, χρωστάει πολλά λεφτά και ο Άδωνης, αλλά κάνει, πώς το λέει, μπορώ και τα πληρώνω.
1: Καλά ρε παιδιά, όποιος έχει δάνειο και το αποπληρώνει, τι είναι, τι σημαίνει ότι, πώς το λες, ότι χρωστάει ας πούμε. Άλλο πράγμα να έχεις χρέη στα δημόσια και αυτά και το ένα άλλο, και άλλο να αποπληρώνεις δάνειο.
0: Ναι.
1: Δεν μπερδεύεσαι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δεν το λέω για τον Άδωνη, το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμοι έχει δάνεια.
0: Ναι, παιδί, μπορεί να πάρει μια πιστοτική, έχεις μια πιστοτική κάρτα και την έχεις με δόσεις. Άμα μπορείς και την πληρώνεις, δικαίωμά σου. Πήγαινε φόρτωσέ τη. Πήγαινε πάρε και το καινούριο iPhone. Λοιπόν, είτε έχεις είτε δεν έχεις πιστοτική κάρτα, βολτούλες έτσι και επιδρομές, εκδρομές και αποδράσεις κλπ. Μπορείς να κάνεις παντού και στην κεντρική Μακεδονία. Η λίμνη Βόλβη είναι δίπλα. Έχει ωραία πράγματα για να σου δείξει και έχει και ωραία ιστορία. Και τα πράγματα και για την ιστορία πρέπει να τα προφυλάσσουμε συνεργαζόμενοι μας, βοηθώντας το έργο το οποίο κάνει ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.
2: Η λίμνη Βόλβη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα. Απλώνεται ήρεμη ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία της κεντρικής Μακεδονίας, δημιουργώντας ένα φυσικό καταφύγιο πλούσιο σε ζωή. Αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο διεθνούς σημασίας με 245 είδη πτηνών και πλούσια ιχθυοπανίδα. Μάλιστα, φιλοξενεί το ενδυμικό ψάρι λιπαριά, το οποίο δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Βόλβη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπου η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο πρέπει να διατηρείται με φροντίδα. Η ρύπανση και η αλόγιστη χρήση των πόρων απειλούν την ομορφιά και τη ζωή της λίμνης. Η προστασία της Βόλβης είναι καθήκον μας. Με σεβασμό στη φύση και βιώσιμες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό ζωντανό. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Καιροσκοπισμό χαρακτήρισε ο Φώτης Κουβέλης μιλώντας στον Status FM τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ να κρατούν τη βουλευτική του έδρα ενώ δηλώνουν πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται, είπε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα στον Αλέξη Τσίπρα να προσέχει, σημείωσε ο κ. Κουβέλης. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή, τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Συνέχισε. Ο ίδιος πάντως σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, όπως είπε, ο ελληνικός λαός δεν βλέπει κάποιο αντίπαλο δέος. Και αν δεν ενωθεί η κεντροαριστερή υπόθεση, δεν υπάρχει κάτι που να ενοποιεί τους κεντροαριστερούς, δεν θα υπάρξει κάποιο αντίπαλο δέος. Νέα ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα στο Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα, οι Τεχεράνοι χτύπησαν αμερικανική βάση, χωρίς να λένε πια, ωστόσο το Κουβέιτ γνωστοποίησε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Μάλιστα, κάποιοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, καθώς σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησίο. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως προκαλεί η αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διοτυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να καταργήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού. Πάβει από αύριο η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 19 Ιουνίου λόγω εργασιών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Ενεργοποιούνται από τον ΟΑΣΤ και η γραμμή 1, αλλά και ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών 3K, 31 και 39 για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στη διεθνή επικαιρότητα, 14 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία μέσα στο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας δροσιά, ενώ στη Γαλλία καταγράφηκαν 2 θάνατοι από θερμοπληξία, με ακόμα 10 πολίτες να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφός και τοπικές βροχές στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη και τις Έρης τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ελεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ελεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, αγαπητέ Άρη Παπιδάκη και κυρίες και κύριοι. Καλημέρα πρώτα και πάνω απ' όλα.
1: Καλημέρα Επιπαφή του.
0: Καλημέρα Άρη Παπιδάκη.
1: Είναι δείγμα τι θα ψηφίσει το τραγούδι το πρώτο?
0: Όχι. Το με quiz. Θα βάλουμε ένα quiz βενιερίστικο για το ξεκίνημα της εκπομπής. Και μετά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στον Περιφερειακούλη. Λοιπόν, το quiz είναι: ποια ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά? Μπορείτε να στέλνετε τις απαντήσεις σας στο Viber
1: 69-08-357-800.
0: Δεν θα δεχτούμε τηλεφωνήματα, γιατί αν πάρει ένας τώρα και το βρει, θα το προδώσει. Εντάξει. Όση ώρα θα στέλνετε μηνύματα, εμείς θα τα βλέπουμε, θα τα φιλτράρουμε και θα σας πούμε τι δεν θα κερδίσετε, γιατί δεν έχουμε δώρο. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μια πολύ ζεστή μέρα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Δεν θέλω να σκέφτομαι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Ο Δημήτρης λέει είναι ο νέος ύμνος του Ελλάς. Όχι. Θα μπορούσε όμως. Όχι του Ελλάς. Κάποιου άλλου μάλλον κόμματος.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο δύο σωστές απαντήσεις. Ναι. Η Μαρία Κάπα και ο Δημήτρης Λου βρήκε τη σωστή απάντηση.
1: Στο πρώτο Δημήτρης.
0: Λου. Θεσσαλονικιά είναι, φίλε. Τι να κάνω. Να σας πούμε ότι όσοι περνάτε από την Εγνατία, από το άγαλμα του Βενιζέλου, τι έχουν δει τα μάτια αυτού του αγάλματος. Λοιπόν, θα δείτε συγκεντρωμένους συνταξιούχους από το ΠΑΜΕ, οι οποίοι σε λίγο ίσως να κατέβουν και στο δρόμο και να κάνουν πορεία.
1: Ίσως, δεν είναι βέβαιο. Ναι, θα δούμε.
0: Θα το δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης γενικότερα και πάμε να δούμε τι γίνεται και στον περιφερειακό Άρη.
1: Λοιπόν, στον περιφερειακό βελτιώθηκε τώρα η κατάσταση. Είχαμε ένα κολληματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Τώρα είναι μόνο μία μικρή καθυστέρηση, δεν είναι τίποτα άλλο. Οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι της πόλης δεν έχουν πρόβλημα προς το παρόν. Είπαμε, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι συνταξιούχοι εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα και στα έργα που γίνονται μετά τη Χαλάστρα, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στην Παθέ. Είναι μόνο καθυστέρηση.

0: Λοιπόν, μόλις με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου, μας έχει στείλει εδώ μήνυμα ότι ξεκινάει η πορεία των συνταξιούχων του ΠΑΜΕ, Άρη.
1: Ωραία.
0: Οι οποίοι δεν μας έχουν πει και πού θα πάνε τώρα, έτσι. Οπότε να ξέρουμε, δηλαδή, να σας πούμε ότι κοιτάξτε, θα κατεβούν τώρα και θα ακολουθήσουν αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Το πιο πιθανό είναι ότι θα πάνε προς Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Άρα, επειδή συνήθως εκεί πάνε, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι που να τρέχουν μες στη ζέστη. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη, ο οποίος μας ενημερώνει
1: για την όλη διαδικασία, δηλαδή τις εξελίξεις στο θέμα. Τώρα, πορεία των
0: συνταξιούχων
1: του ΠΑΜΕ, οι άλλοι.
0: Ναι, αυτοί θέλουν να βγουν σήμερα, ρε παιδί μου, να κάνουν πορεία. Λοιπόν, ο Άκης λέει: όχι, κατεβαίνω ο κέντρο. Πολλά φιλιά στην Ιωάννα. Έχει πάρα πολύ ζέστη για να κάνουν πορεία. Να κάνουμε πορεία και εμείς οι πενιντάριδες.
1: Εγώ δεν κάνω.
0: Εσύ και εγώ δεν κάνω. Κάθομαι εδώ στο air condition και κάνουμε εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στους συνταξιούχους που βγαίνουν στον δρόμο. Έχουν τα κότσια να κάνουν πορεία. Μάλλον λογικά θα ανέβουν προς Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχετε λίγο το νου σας. Έχετε λίγο το νου σας και για το μετρό, βεβαίως, γιατί σας θυμίζουμε ότι. Πορεία λέγεται την εμεινόπαυση, σωστή Ιωάννα. Ότι αύριο κλείνει το μετρό, έτσι.
1: Και κλείνει για 3 εβδομάδες.
0: Σε λίγο θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες.

0: Για να πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλούμε.
1: Ναι, καλημέρα, με ακούτε?
0: Σας
1: ναι,
0: ακούμε. Βεβαίως.
1: Η πορεία μόλις πέρασε την Αριστοτέλους, μέτωπο το Βαρδάρι, είναι καμιά 150 άτομα.
0: Α, είναι 150.
1: Ναι, μέτωπο ανατολικά είναι καλό, μέτωπο δυτικά είναι κλειστό από την Αγία Σοφία.
2: Ναι, λογικό, ναι.
0: Μάλιστα. Ανεβαίνουν προφανώς αυτό που είπα, συνήθως αυτό κάνουν.
2: Αντιγονιδό θα πάνε.
0: Ναι, αντιγονιδό και θα... Θα ανέβουν πάνω. Ευχαριστούμε, αγαπητέ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Τι ωραίο να είσαι ωραίος ακροατής, ρεπόρτερ, έτσι. Λοιπόν, έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λογικά θα το πάνε λίγο πιο αργά από τις άλλες πορείες που έχουν πιο νεολαία. Αλλά δεν θα αργήσουν και πολύ τώρα. 150 άτομα, εντάξει, δεν νομίζω να δημιουργηθεί ούτε ιδιαίτερα εγώ, ναι, σοβαρό θέμα.
2: Δεν βλέπουμε και ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα πίσω από την Αγία Σοφία, οπότε κάντε λίγο υπομονή.
0: Να απαντήσουμε στο quiz. Η κοπέλα που τραγουδούσε στο πρώτο τραγούδι που ξεκίνησα την εκπομπή, το Μια Φορά με τον Κοριαλά, ήταν βεβαίως η Κατερίνα Μουτσάτσου. Την οποία πού την είδαμε, θυμάστε?
2: Να πω εγώ ή...
0: Να πεις, ναι.
2: Την είδαμε στην κυρία Καριστιανού, η οποία τα έχει μπερδέψει λίγο. Να επιθυμίσουμε ότι είναι κάτοικος Λος Άντζελες.
0: Εγώ ξέρω ότι μένει στην Τουρκία.
2: Όχι, είναι κάτοικος Λος Άντζελες με τον άντρα της που είναι παραγωγός.
0: Αφού στην Τουρκία λέγανε ότι μένει, ρε παιδιά μου, Τσάτσου.
2: Λος Άντζελες, Λος Άντζελες, παιδιά.
0: Στο Λος Άντζελες μένει.
2: Ναι, ναι, ο άντρας είναι παραγωγός. Έχουν δύο παιδιά. Φανταράκι.
0: Το ψάξουμε λίγο.
2: Φανταράκι.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι στο Λος Άντζελες? Ναι, εντάξει, δεν επιμένω, παιδιά.
2: Ο άντρας είναι παραγωγός, εξού και το Λος Άντζελες.
0: Ναι. Ωραία. Ερώτηση λέει: πόσο ένσημα χρειάζεται να κολλήσεις για να γίνεις συνταξιούχος του ΠΑΜΕ? Παίζει τίποτα βαρέα, λέει ο φίλος μας εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχω πάρει ακόμη σύνταξη και δεν ξέρω αν θα προλάβω να πάρω ποτέ σύνταξη.
2: Δεν
0: μας
2: βλέπω, Εφή.
0: Αλήθεια, στα πόσα παίρνουμε τώρα σύνταξη? 60.
2: Εγώ λογικά θα πάω στα 67.
0: Και εγώ μαζί σου.
2: Όχι, εσύ γυναίκα, 62.
0: Πάω πιο πίσω.
2: Ναι,
0: μάλιστα. Αν ζήσω πρώτο Θεός μέχρι τα 62, μπορεί να πάρω σύνταξη και να έρχομαι εδώ χαλαρά να κάνω εκπομπές νύχτα.
2: Θα είσαι φιλοξενούμενη.
0: Ναι, φιλοξενούμενη, δεν παιδά, απλήρωτη. Γεια σου, Μανώλη.

0: Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλούμε.
1: Καλημέρα, Εύφη.
0: Καλημέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι θέλουν τώρα οι συνταξιούχοι και κάνουν πορεία?
2: Προφανώς αυξήσεις.
0: Το πιο πιθανό είναι ότι θέλουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.
2: Μπορεί να θέλουν.
1: Καλά,
0: τα γνωστά που θέλουν το πάντα.
1: Τον Ιανουάριο μας έδωσε, εγώ πήρα 12 ευρώ.
0: Πήρατε 12 ευρώ παραπάνω?
1: Ναι,
0: τον Ιανουάριο. Ευρώ. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
1: Στα 500 ευρώ περίπου η συνταξή μου.
0: Εντάξει, εσείς προφανώς είστε ικανοποιημένοι. Κάποιοι άλλοι δεν είναι. Ναι, από ό,τι φαίνεται.
1: Τι κάνε παραπάνω. Δώρα δεν τους δίνουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω η ακρίβεια. Άντε να μην πω τίποτα παραπάνω.
0: Μην πείτε, αγαπητοί, πιείτε το καφεδάκι σας εκεί λίγο να το χαλαρώσουμε.
2: Τον ελληνικό τον καφέ.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πολλά, πολλά φιλιά. 12 ευρώ πήρε η κυρία, είναι ευχαριστημένη. Άρε, πόσα να δώσει και αυτός ο Μητσοτάκης.
3: Τι να κάνει άλλο.
0: Αμάν πια. Πολλά τραγούδια για γυναίκες, λέει ο Γιώργος Έβαλες. Έτσι είσαι. Πάρε την απάντηση τότε.

0: αισθητή.
1: Πολύ την αγαπούσε αυτός ο άνθρωπος που έγραψε το στίχο αυτού του τραγουδιού. Είχε μεγάλο έρωτο με αυτή τη γυναίκα που σκεφτότανε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εγνατία έχει ανοίξει. Στις δεξιούχοι του Πάμε βρίσκονται στη Βενιζέλου. Ανεβαίνουν τη Βενιζέλου. Οπότε η Εγνατία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ανοίξει. Κανένα πρόβλημα λοιπόν στο θέμα των δρόμων. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Θα επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο στις Σέρες να δούμε τι έγινε με αυτό το 10χρονο αγόρι, το οποίο βρέθηκε πνιγμένο, νεκρό μέσα σε αδερφτικό κανάλι. Γιατί πολλές πληροφορίες που μαθαίνουμε, διαβάζουμε και ακούμε λένε ότι μπορεί και να μην πνίγηκε.
2: Σωστό.
1: Θα πάμε, θα συνδεθούμε με τις Σέρες σε λίγο να μας δώσει το ρεπορτάζ πολύ καλό συνάδελφος.
0: Είσαι αχάριστη.
1: Ο Δημήτρης ο Κώτας. Και φυσικά μείνετε εδώ γιατί σας έχουμε όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς θα γίνει με το μετρό Θεσσαλονίκης. Θα πάμε στη δεύτερη ώρα και στις πανελλαδικές, πανελλήνιες που ξεκινούν αύριο. Έτσι. Κουράγιο και υπομονή. Και στα παιδιά και στους γονείς. Αλλά να σας θυμίσουμε ότι ο Status FM 107 και 7 από αύριο θα είναι δίπλα σας με καθηγητές, ανάλογα βεβαίως με την ημέρα και τα μαθήματα που δίνετε, που θα σας δώσουν βοήθεια και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά σας και σε εσάς τους υποψηφίους, αλλά και στους γονείς.
0: Και ανοργασμίκια. Και ανοργασμίκια.
3: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
12: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
23: Afghanistan since January. Most of the victims are civilian and many of them are children.

που την είδα στεκότανε, και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια, φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε στάτους 107 και 7. Έφη Παφίτου.
1: Άρης Παπιδάκης.
0: Επιστρέψαμε χωρίς κανένα πρόβλημα στους δρόμους, πουθενά παιδιά. Ό,τι ήταν, ήταν. Τελείωσε, ούτε καθυστερήσει ούτε τίποτα. Στους κεντρικούς τουλάχιστον και στον περιφερειακό, έτσι. Να σας πω εγώ ότι η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις οικίες. Ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Σικές.

0: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα. Γίνεται χαμός, παιδιά, εδώ. Πολλά φιλιά να στείλουμε στο φίλο μας τον Άκη, στη Θόμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Στην Ήρης, η οποία σχολιάζει την φίλη ακροάτρια που είπε ότι γιατί βγαίνουν οι συνταξιούχοι στο δρόμο, βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο. Σιγά σιγά νομίζω πρέπει να έχουν φτάσει πάνω στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Είχαμε μια μικρή πορεία, 150 άτομα από Εγνατία ανέβηκαν Βενιζέλου και έφτασαν μάλλον στο ΙΜΑΘ, εκεί θα είναι, φαντάζομαι. Την καταλαβαίνω, λέει, την κυρία που πήρε για την αύξηση. 12 ευρώ δεν ξέρεις, λέει, πού να τα ξοδέψεις. Στο σουβλάκι που έχει πάρει αύξηση 100%, στο σούπερ μάρκετ που έχει πάρει ανάλογη αύξηση, ας μην πω λέει και για την ενέργεια, γιατί αν τα δώσουμε εκεί, τα 12 ευρώ σίγουρα θα μας δώσουν και ρέστα. Εντάξει, είναι ένα σοβαρό το πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε όλοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, στον Μανώλη, τον Ιωάννη. Θα τα πούμε σε λιγάκι αυτά, σε ό,τι έχει να κάνει με λεωφορεία, παιδιά, μετρό. Θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά για τις πανελλαδικές, οι οποίες ξεκινούν, πανελλήνιες ξεκινούν αύριο. Θα πεταχτούμε όμως τώρα στις αίρες, όχι για καλό λόγο. Δυστυχώς από χθες είχαμε την είδηση, έγινε γνωστή μέσω του Sky, ότι το 10χρονο αγόρι, το οποίο βρέθηκε νεκρό, είχε φύγει από το σπίτι του για να πάει μια βόλτα με ένα φίλο του και εντοπίστηκε νεκρό από τον αδερφό του μέσα σε αδρευτικό κανάλι. Θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκείνο ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, το Info News 24, τον Σερών, ο Δημήτρης Οκώτας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Μια δυσάρεστη είδηση, η οποία συγκλώνησε τόσο την τοπική κοινότητα της Ηράκλειας, των Ομόσερων, αλλά και όλη την Ελλάδα στο άκουσμά της. Έτσι ακριβώς έγιναν. Να πούμε όμως οι τελευταίες εξελίξεις είναι οι εξής, ότι αυτή την ώρα γίνεται νεκροψία, νεκροτομή στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου παιδιού. Mm-hmm. Είχε μεταφερθεί χθες στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα χθες είχαμε δύο συλλήψεις μετά από αυτή την δυσάρεστη εξέλιξη για το θάνατο του 10χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
0: Η μητέρα, νομίζω.
2: Η μητέρα μια 28χρονη γυναίκα συνελήφθη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκους, έκθεση σε κίνδυνο, καθώς και μια 43χρονη γυναίκα συνελήφθη, ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία βρίσκεται το σπίτι της δίπλα στο αρδευτικό κανάλι με την κατηγορία της ρευματοκλοπής.
1: Το καλό ήταν να πούμε ότι περνούσε μέσα από το κανάλι,
2: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Για όλους όσοι έχασαν την είδηση, γιατί δεν την είπαμε, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα κομμένο καλώδιο ρεύματος που συνδέεται με ρευματοκλοπή σε αυτό το σπίτι που ανέφερες, Δημήτρη.
2: 43χρονη στο σπίτι, mm-hmm. Ναι. Και έχει περάσει το καλώδιο μέσα από το νερό, από το κανάλι, όπου βρέθηκε το 10χρονο παιδί νεκρό από τον αδερφό του.
1: Και υπάρχει υποψία ότι μπορεί να χάθηκε το παιδί και από ηλεκτροπληξία.
2: Σωστά, σωστά. Περιμένουμε ωστόσο να δούμε τι θα βγει από την διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής από τον ιατροδικαστή, να δούμε την εξέλιξη αυτή. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την εξέλιξη.
0: Δημήτρη, εκεί στην περιοχή υπάρχει κάποιος αυτόπτης μάρτυρας ή κάποιος που είδε το παιδί, γιατί αν είναι από ηλεκτροπληξία ο θάνατος προέρχεται, είναι πολύ πιθανό το παιδί και μόνο που θα πάτησε κοντά εκεί στο αδερφικό κανάλι, μπορεί να ήθελε να αγγίξει το νερό, μπορεί να ήθελε να παίξει, δεν ξέρω τι μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε να πεθάνει από αυτό το λόγο. Το είδε κανείς, έχουμε καμιά μαρτυρία?
2: Προς το παρόν όχι. Mm-hmm. Και από την αστυνομία που μιλήσαμε χθες το πρωί μετά την πληροφορία που είχαμε για το ότι βρέθηκε στο κανάλι το 10χρονο παιδί, δεν μας ανέφεραν κάτι. Ειδοποιήθηκαν γύρω στις 12 παρέρατο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, γιατί όπως είπατε και εσείς, βρέθηκε το παιδί, το είδαν το παιδί νεκρό μέσα στο κανάλι. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Κλήθηκε αμέσως κλιμάκιο, πυροσβέστηκε από το κλιμάκιο Σιδηροκάστρου, όπου έβγαλαν το παιδί μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας της Ηράκλειας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και όπως είπαμε,
1: η οικία της συλληφθέντας είναι απομονωμένη, είναι μόνο ένα σπίτι ή κι άλλες?
2: Το σπίτι της 43χρονης είναι δίπλα στο αρδευτικό κανάλι.
1: Είναι απομονωμένο, είναι ένα σπίτι μόνο?
2: Ναι.
0: Άρα δεν είναι δηλαδή κοντά στην περιοχή, που δεν είναι πυκνοκατοικημένη. Πήγε να παίξει
2: όχι,
0: πάει βόλτα με ένα φίλο του. Ναι. Μάλιστα.
2: Να σας πω ότι και στο παρελθόν είχαμε παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή. ότι ένα βρέφος τότε ενός έτους είχε βρεθεί μέσα σε τώρα στο ίδιο κανάλι, λίγο παρακάτω.
0: Στην ίδια περιοχή. Νεκρό βρέθηκε, νεκρό βρέφος. Τότε μήπως έχεις την πληροφορία αν ξέρουμε αν ήταν από ηλεκτροπληξία ή κάτι άλλο?
2: Όχι. Είναι νεκρό μέσα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κότα από το Info News 24.
2: Αν έχουμε κάτι τελευταίο από πλευράς ιατροδικαστή θα σας ενημερώσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους εκεί. Ευχαριστούμε ιδιαίτερος.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι ότι είμαστε συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα, έτσι, και εγώ δεν έχω για νίκη.
1: Είμαστε. Έχουμε λίγη τρέλα, μία δόση, μικρή, μεγάλη, καθένας έχει τη δική του.
0: Πάμε λίγο στο μετρό Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί τελευταία μέρα σήμερα, σε υποβαθμισμένη λειτουργία όμως αυτή την ώρα. Έχουμε και ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Να πω ότι όσοι μπαίνετε στην επίσημη σελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα το διαβάσετε αυτό. Γράφει «Λειτουργία υποβαθμισμένη». Υπάρχουν αλλαγές στην κυκλοφορία των σειρμών. Συγκεκριμένα να σας πούμε ότι σήμερα από το σταθμό ανάληψη έως το πανεπιστήμιο, σταθμός πανεπιστήμιο, η κυκλοφορία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της τροχιάς 2. Αυτό είναι η πληροφορία που πρέπει να ξέρετε σήμερα. Και επίσης, από αύριο κλείνει το μετρό για 3 εβδομάδες.
1: Μέχρι τις 19 Ιουλίου.

0: της πρώτης γραμμής, δηλαδή μέχρι και την Ελβετία.
1: Και επίσης
0: η γραμμή θα. Ναι, πηγαίνω, έρχεται αυτό το ΜΙΕΝΑ. Η γραμμή θα κινείται κατά μήκος της ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ προβλέπεται και η ενίσχυση των λεωφοριακών γραμμών 3K, 31 και 39. Για εσάς, οι οποίοι λογικά θα σας δέσει τα χέρια.
1: Ναι, γιατί το μετρό είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζει ο τρόπος που κινούμαστε. Και τώρα κάπου χάνεσαι λίγο, μπερδεύεσαι.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Είμαστε πιο πολλοί από όσο χωράει, ευτυχώς.
2: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
5: Άρχισε να ήρθε.
3: Στον πρόεδρο αυτά.
4: Όχι σε μένα.
3: Για να τελειώσει η οδύσσια της χώρας και η πολιτική πηξίδα να δείξει προς την Ιθάκη.
1: Καλό.
3: Και η επιλογή του χώρου σοφή. Και είναι ιδανικός χώρος για να δώσει ο αφέτης το σύνθημα για τη νέα αρχή.
1: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story.
6: Όπα, δεν ήταν ωραίο.
3: Όπα. Δεν είσαι και η καλύτερη influencer.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει.
7: Προς τη στιγμή, δέστε ζώνες και περιμένετε.
3: Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
8: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
3: Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
1: Μα μη λες κυβερνόσα αριστερά, μωρέ. Θα πατήσουν πάλι να παίξουν.

0: ανοίξει η κασέτα για το καταστροφικό 2015.
1: Ξαναζεσταμένο φαγητό από τον Τσίπρα, με νέο απαλάρισμα.
0: Προσπαθεί να ξανασυστηθεί, θέλει να κυβερνήσει πάλι ο πρώην καταληψίας πρόεδρος του 15 μελούς
2: και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Τώρα μεταξύ μας, μεταξύ του καταληψία και των ατακωστών του Predator, νομίζω πως όλοι προτιμούμε τον καταληψία.
0: Αν δεν ήταν ο καταληψίας, ακόμα μνημόνια θα είχαμε. Η Τρόικα θα έπαιρνε σύνταξη από το ΙΚΑ, παιδιά.
4: Ναι.
2: Κρίντζ!
3: Η ιστορία έχει απαντήσει. Εδώ ήρθαμε για να μάθουμε τι κάνουμε τώρα.
5: Πάμε! Αρχίζουμε!
3: Θα μάθουμε επιτέλους, πιστέψτε μας και εμείς μαζί σας, το όνομα του κόμματος. Που μέχρι και στοιχήματα έχουν αρχίσει να παίζονται για το ποιο θα είναι.
5: Πρωτοφανές. Δεν το έχω ξανακούσει.
6: Πρωτοφανές.
0: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
7: Πρόεδρε, έλα!
8: What is this? A crossover episode?
9: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
10: Πώς το λέει ο Κουτσούμπας?
11: Τόση ψυχεδέλεια.
9: Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε. Η μεγάλη μέρα έφτασε.
11: Έφτασε!
9: Η αναμονή τελείωσε.
10: Τελεία. Παράγραφος.
9: Ήρθε λοιπόν η ώρα, ήρθε λοιπόν η ώρα, ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω.
5: Πάμε ρε μας τώρα να μας τα πεις, πάμε.
9: Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
12: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
9: Με τη σημερινή μας διακήρυξη λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιον τους 7 βασικές δεσμεύσεις.
11: Είστε έτοιμοι!
9: Πρώτον, δεσμευόμαστε. Δεύτερη δέσμευση. Δεσμευόμαστε. Τρίτη δέσμευση. Τέταρτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε. Πέμπτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για μία έκτη δέσμευση. Και έβδομη δέσμευση.
13: Δεν αντέχουμε άλλο!
9: Καθίστε να ακούσετε τι θα πω.
14: Δεν με αφήνω μιλήσει, ρε. Δεν με αφήνω μιλήσει, ρε.
9: Αν υπάρχει ένας γιατρός, θα έρθει γρήγορα εδώ γιατί κάποιος φίλος.
13: Γιατρέ! Γιατρός!
9: Κάποιος φίλος είναι καλά.
13: Yeah.
9: Θα είμαστε όλοι καλά.
13: Είναι
9: Αθήνα, 26 Μάη 2026.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Μη μιλάς καθόλου. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα.
1: Καλά ήταν για να γελάς λίγο το χιλάκι μας.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Μετά το ευχάριστο διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα για δελτίο 2 με την Κατρίνα Νικολάου και επιστρέφουμε με πανελλαδικές, παρακαλώ.
0: Μείνετε εδώ.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Καιροσκοπισμό χαρακτήρισε ο Φώτης Κουβέλης μιλώντας στον Status FM τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ να κρατούν τη βουλευτική τους έδρα ενώ δηλώνουν πως θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται, είπε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Θα έλεγα στον Αλέξη Τσίπρα να προσέχει, σημείωσε ο κύριος Κουβέλης. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή, τόσο ρευστή, που δεν υπάρχουν βεβαιότητες, συνέχισε. Ο ίδιος πάντως είπε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να φύγει από τον Αλέξη Τσίπρα. Έπρεπε μαζί να δώσουμε τη μάχη, είπε. Ο ελληνικός λαός βλέπει ότι από την άλλη πλευριά δεν υπάρχει το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο επικυλώνυμη κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κ. Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά, προειδοποίησε ο Φώτης Κουβέλης. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων καταγράφεται στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Chevron πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης, η οποία σήμερα κατέχει από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γιουλέρ, ο οποίος μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιαπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open. Παράλληλα, άφησε εκμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εχμές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Sky. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Τον κατηγορεί με ανακοίνωσή του για προκλητική ηρωνία, γενικολογία χωρίς καμιά ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία στο Θησείο. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γραβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίστου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρεα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Κίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.

0: 30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.

0: Αφιερωμένο το τραγουδάκι. Leave me alone.
1: Πόσο δίκιο έχει ο Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης ο Τζάκσον. Λοιπόν, δεν ξέρουμε σε ποιον θέλετε να το αφιερώσετε, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι σας εκεί έξω, μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια, θέλετε κάπου, σε κάποιον, σε μια κατάσταση να το αφιερώσετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Status FM 107 και 7, 15 λεπτάκια μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, ζέστα, που έλεγε και ο παππούς μου, Άρης Παπηδάκης.
1: Έχει παφή του και όπως έλεγε η μαμά μου, κάνουμε γαϊδουρινή υπομονή.
0: Τι να πούνε και τα παιδιά που ξεκινούν αύριο Πανελλήνιες, ρε Σιάρη. Λοιπόν, να αφιερώσουμε και όλα τα τραγούδια σε αυτό το ημίωρο στα παιδιά που δίνουν αύριο Πανελλήνιες, με το μάθημα λοιπόν της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αγαπημένο μου μάθημα, μη μου δίνεις εμένα θετική κατεύθυνση. Ναι, μιλάμε για γέλ. Αύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου, ξεκινούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Διεκδικούν, προσέξτε τώρα, μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος το ακαδημαϊκό το 2026-2027.
1: Τα ΕΠΑΛ ξεκινάνε το Σάββατο με νέα ελληνικά.
0: Άρα πάμε στα δικά μου τα κομμάτια. Γιατί εμένα μην μου δίνεις μαθηματικά.
1: Έπονται τα μαθηματικά.
0: Μην μου δίνεις μαθηματικά, αλλά το έχω ξαναπεί. Είχα μια πολύ μεγάλη αγάπη στη φυσική, ρε φίλε. Ενώ δεν μου άρεσαν πολύ και δεν
1: πάλι,
0: τα καταλάβαινα. Ναι, τα βασικά μαθηματικά, ας πούμε, θυμάμαι. Αλλά μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθήματα της φυσικής. Όλα όσα κάναμε, το μάθημα της φυσικής. Φυσικά διαλύματα, να κάνετε παιδιά, να κοιμάστε όσο μπορείτε, έτσι. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να τα πεις αυτά. Βεβαίως εμείς από αύριο θα έχουμε εδώ στον Status FM καθηγητές οι οποίοι θα σας δώσουν τα φώτα τους.
1: Καθημερινά. Να βοηθήσουμε εμείς όσο μπορούμε.
0: Όσο μπορεί ο καθένας μας.
1: Αλλά όπως είπε και η Εφη, ζέστη έχει. Τα παιδιά κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα μαθήματά τους, θα πάνε στο σχολείο, θα τελειώσει και το σχολείο τώρα στις 15 του μηνός και μετά.
0: Μετά άκου, δεν θα στείλουμε βέβαια τα παιδιά της τρίτης λυκείου να πάνε κατασκήνωση. Συνήθως παιδιά τρίτης λυκείου δεν πάνε, ή αν πάνε είναι τίποτε οι σωμαδάρχες, αρχηγοί κτλ. Μπορεί όμως και να πάει.
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία είναι. Εσύ γιατί το πες έτσι.
1: Όχι τίποτα, κάτι θυμήθηκα.
0: Θα στείλουμε τα παιδιά λοιπόν που ίσως είναι λίγο πιο μικρά, δημοτικό, γυμνάσιο, αν δεν έχετε φτάσει ας πούμε να είστε ομαδάρχες και αρχηγοί, στην αγαπημένη παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα, η οποία και αυτή τη χρονιά είναι έτοιμη να υποδεχτεί όλα τα παιδιά για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι μετά τις εξετάσεις. Κάριανη στην Καβάλα, ωραίες, πανέμορφες, καθαρές παραλίες με παιχνίδι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, δημιουργική απασχόληση, σωστή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία, φυσικά όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ δημιουργεί όντως.

0: στις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805, 267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν βεβαίως μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο, μάλλον από την Τούμπα. Εννιάρη είναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα πάνε στους παππούδες και στις γιαγιάδες.
0: Και στους παππούδες. Ναι, βεβαίως, και εκεί θα πάνε.
2: Αλλά άμα δεν πάνε στους παππούδες και τις γιαγιάδες, δεν είναι καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Πότε θα γίνει 17 του 6 να έρθουν στους παππούδες.
2: Περιμένετε, περιμένετε, ε. Περιμένετε.
1: Να χτυπήσουμε περά εμπαξέ μηχανιώνα για μπάνια.
0: Τέλεια. Τέλεια. Γεια σας, γλυκέ μου, γεια σας.
2: Τι γλυκή που, τι γλυκή. Άμα δεν είχαμε τις παππούδες και τις γιαγιάδες. Ρε γλέντια.
0: Ρε γλέντια, όπως τα λες. Διότι κάποια παιδιά μπορεί να μην πάνε κατά σκηνούς. Οκ, δεν πάνε όλα. Προφανώς και ο παππούς και η γιαγιά είναι ό,τι καλύτερο. Τρως ό,τι θες. Παίζεις όσες ώρες θες.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Και γυρνάει σπίτι και άντε το μαζέψεις ύστερα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Όχι, εντάξει, οκ. Okay, μετά.
0: Εντάξει, okay.
2: Είναι με μάχη.
0: Εντάξει, okay,
2: ναι, okay. Αλλά η γιαγιά, εμένα και ο παππούς. Τι θα φάμε, αρακά, τι αρακά.
0: Ναι, αλλά η γιαγιά όταν έχει αρακά λέει,
2: γνώστιμος.
0: Κορίτσι μου, όχι, όχι, μπορεί και να μην θες, μη στενοχωριέσαι, εγώ τι θες, να σου τηγανίσω πατάτες, αυγουλάκια, να σου κάνω κανένα μπιφτεκάκι.
2: Μα και ο αρακάς της γιαγιάς είναι πιο νόστιμο.
0: Πάντα είναι ο αρακάς και όλα τα φαγητά της γιαγιάς πιο νόστιμα.

0: Λοιπόν, βασικές οδηγίες, παιδιά, για αύριο, γιατί είπαμε αρχίζουν οι πανελλήνιες. Να σας πούμε ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί για τις 8:30, ωστόσο εσείς οι υποψήφοι και οι γονείς να το θυμίσετε, γιατί τα καημένα διαβάζουν. Θα πρέπει να πάτε στο σχολείο περίπου στις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες και φυσικά πρέπει να έχετε μαζί σας, τα θυμίζουμε, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων, φαντάζομαι τα έχετε προμηθευτεί όλοι. Στυλό θέλει μπλε ή μαύρο χρώμα, μην πάρετε κανένα κόκκινο, κανένα πράσινο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, εννοείται, μολύβι, παρά μόνο αν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Γιατί μπορεί να θέλεις να σβήσεις, έτσι, να γράψεις να σβήσεις. Πρέπει να έχετε μαζί σας γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα όταν το απαιτεί το μάθημα, έτσι, σε μαθηματικά και σε γεωμετρίες, ένα μπουκαλάκι με νερό ή με χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι smartwatch, έτσι. Μην μας πάρετε τα έξυπνα. Αν
1: σας πιάσουν, παιδιά, τελείωσε. Δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει επιστροφή, να ξέρετε.
0: Εκτός αν είσαι τύπο της τουρίστας. Πας δηλαδή έτσι για να δεις πώς είναι η διαδικασία. Μόνο τότε. Θα σε πετάξουν έξω. Λοιπόν, απαγορεύεται να έχετε μαζί σας, παιδιά, βιβλία, τετράδια, εννοείται, και σημειώσεις. Ούτε μπλάνκο επιτρέπεται. Ούτε υγρό, ούτε σε ταινία. Και φυσικά κινητό, τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας απαγορεύονται, όπως και υπολογιστικές μηχανές. Να θυμίσουμε όμως ότι έχουμε και τις προαγωγικές εξετάσεις και τις απολυτήριες. Τρίτη ξεκινούν τα γυμνάσια. Εμένα η δικιά μου παιδιά χθες φεύγει η μικρή από το σπίτι και μου λέει: πάω στη φίλη μου, την Τάδε. Λέω: δεν θα διαβάσεις, δεν είσαι εξετάσεις. Μου λέει: παίρνω μαζί μου την Ελένη και θα διαβάζουμε, λέει, Ελένη. Διάβαζαν Ελένη και ιστορία. Και όντως διάβαζαν και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Εμείς πήραμε βαθμούς.
0: Διάβαζαν Ελένη. Πήρατε βαθμούς. Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Σε γενικές γραμμές καλά είμαι.
0: Ποιος, ο μεγαλός?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θες να μας πεις έτσι λίγο. Είμαστε πάνω, κάτω.
1: Είναι, ρε παιδί μου, να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα τώρα για να καταλάβεις γιατί παραλογισμό μιλάμε.
0: Ναι, για πες.
1: Χημεία, έτσι, χημεία θα σου πω τώρα, ένα τέτοιο.
0: Εμείς που το παίρνουμε. Χημεία, για πες, χημεία.
1: Τι έχουμε, νομίζεις, χημεία?
0: Χημεία 19.
1: 20.
0: 20 χημεία.
1: 20
0: χημεία. Μου λες, ρε φίλε. Ναι.
1: 20 χημεία.
0: Κοίτα το είσαι χάλια, ρε Παπιδάκη.
1: Περίμενε. Δεν είναι το. Γι' αυτό σου λέω να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Λοιπόν, χημεία 20 και θα σου πω τώρα εδώ τι άλλο έχουμε.
0: Πάμε λίγο πιο σβέλτα.
1: Αυτά που κάνουν τα χειροτεχνία, πώς το λένε αυτό,
0: ναι,
1: το μάθημα, πώς
0: εικαστικά
1: έχουμε. Πώς έχουμε.
0: 10. όχι, ρε φίλε. Το παιδί είναι χημικός, δεν είναι ζωγράφος. Δεν είναι. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Δεν μπορώ.
0: Εσείς πήρατε βαθμούς, γιατί πρέπει να τσεκάρω κι εγώ. Για πείτε μας, πώς νιώθετε, γονείς.

0: δώσει.
1: Λοιπόν, έχετε στείλει πολλά πολλά μηνύματα. Η Ιωάννα λέει καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Α, δεν ξέρουμε αν έχεις. Έχεις, θα έχεις. Δεν μπορεί. Η Μαρία, άλλη Μαρία, Άρη λέει σε νιώθω και εμείς σήμερα πήραμε βαθμούς. Ο Άρης, παιδιά, έχει φρικάρει. Σε όλα τα καλά μαθήματα, τα σημαντικά τέλος πάντων, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, γιατί όλα έχουν
2: σημαντικά.
1: Σημαντικά
2: είναι,
1: παιδί. Όλα έχουν σημασία.
2: Άλλη πάρει, ας πούμε, τα μαθηματικά.
1: Έχει καλούς βαθμούς ο γιος του και επειδή έχει, λέει, κακούς βαθμούς ή πιο χαμηλούς τέλος πάντων.
2: Στα αστεία δηλαδή.
1: Ναι, τι θες, ας τον άνθρωπο, ρε παιδάκι μου κι εσύ. Η Μαρία λέει καλησπέρα σας. Ως γιαγιά αισθάνομαι υπερήφανη για τα 20άρια του εγγονού μου, αλλά καθόλου σίγουρη για το αντίκρισμα που έχουν σε γνώση. Εγώ θα συμφωνήσω πολύ πολύ μαζί σου. Όχι μόνο για τα 20άρια, γιατί έχω δει... Α, έχεις Ιωάννα μου. Έχω δει βαθμούς κάτι 17άρια, κάτι 18άρια που φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα, τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, ότι το παιδί δεν είναι για 17 και 18. Έτσι.
2: Το θέμα είναι αυτούς τους βαθμούς που θα πάρουμε όταν βγουν στην παραγωγική διαδικασία να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Το θέμα είναι να περάσουν την τάξη, να πάρουν απολυτήριο, να πάμε διακοπές. Τι να κάνουμε. Άμα δεν τραβάει και πάρα πολύ ομάδα, δεν θα σκάσουμε. Βοηθάμε, στηρίζουμε, βάζουμε καθηγητές στο σπίτι κτλ. Άλλα παιδιά δίνουν και τρέχουν σαν τρένο και άλλα δεν είναι. Τι να κάνουμε, δεν θα σκάσουμε.
2: Και δεν είναι θέμα εξυπνάδα. Μην λέτε τα παιδιά σας είσαι χάζο, γιατί δεν είναι καλά. Κανένα παιδί δεν είναι χάζο.
1: Αυτό
2: έτσι.
1: Έλειπε.
2: Είναι πανέξυπνα τα παιδιά.
1: Τι λέτε, παιδιά.
2: Απλά δεν βέβαια. Έχει έφεση στο μάθημα, ρε παιδί. Ο αδερφός μου, ας πούμε.
1: Δεν παίζουν αυτά.
2: Ο αδερφός μου είναι ένας άριστος τεχνικός σε το δομέα του. Στα μαθήματα ήταν μη τον πει να διαβάζει. Σου γράψει το καλημέρα με δύο μη και ωμέγα.
1: Και για να μην πούμε τώρα για αδέρφια και παιδιά κτλ. Γενικότερα έχω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην είχαν πάρα πολύ καλού βαθμού. Στο σχολείο έχουν κάνει καριέρες, βρήκανε να σπουδάσουν αλλού σε άλλα πράγματα πέρα από το πανεπιστήμιο. Μακάρι βεβαίως τα παιδιά μας να θέλουν τα ίδια να περάσουν σε πανεπιστήμιο και έχουν κάνει καριέρες και βγάζουν και λεφτά και είναι και μια χαρά, έτσι. Θα βάλω το τραγούδι που δεν αρέσει ποτέ στην Κατερίνα Νικολάου. Δεν ξέρω γιατί, να μπει μέσα να μας πει. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε ότι οι γενιές αυτές βγαίνουν και δεν ξέρουν βασικές γνώσεις από τα σχολεία. Είναι ένα μεγάλο και σημαντικό θέμα αυτό, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα και δεν είμαστε και οι ειδικοί. Ωστόσο, νομίζω ότι τα μαθητικά τα χρόνια, ακόμα κι αν ναι, μπορεί να μην ήμασταν οι καλύτεροι μαθητές, τα θυμόμαστε με αγάπη περισσότεροι.
2: Η πλειοψηφία πέρασε καλά.

0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε πάει όλοι πίσω. Εδώ ο Παπηδάκης έχει δεβηθεί πολλά και διάφορα.
1: Πάρα πολλά, όχι πολλά.
0: Πολλά, πολλά. Πολύ ωραίες
1: εποχές. Όποτε βάζει το τραγούδι έφυγε, όποτε το μεταδίδεις, οποιαδήποτε στιγμή, παγώνει ο χρόνος. Σταματάω. Ό,τι και να κάνω, το σταματάω. Αλήθεια,
0: νομίζω ότι μας λείπει και το σχολείο, αλλά μας λείπει η ξεγνιασιά εκείνων των χρόνων, εκείνες
1: της ψυχής
0: που είχαμε τότε. Γιατί...
1: Και τα πρώτα σκυρτήματα.
0: Όλα, όλα, όλα. Ναι. Να πάμε σε διάλειμμα, αλλά πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550 ή 1550, 1550 να το πούμε καλύτερα, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Είναι μια γραμμή που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, το ΚΕΔΑΣΥ που λέμε, της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Είναι δωρεάν, θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Τώρα, 1550, όσοι λοιπόν βλέπετε ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το άγχος ή θέλετε, δεν μπορείτε οι γονείς, γιατί είναι δύσκολο, ξέρεις, να καμιά φορά... Να πεις και τα σωστά λόγια.
1: Εννοείται.
0: Μπορεί να πεις κάτι και να είναι χειρότερο. Ενώ έχεις.
1: Άλλο ήθελες να πεις και άλλο λες.
0: Μπράβο. Λοιπόν, 1550, τηλεφωνική γραμμή σε λειτουργία. Είναι ήδη. Έχει τεθεί σε λειτουργία και θα είναι σε λειτουργία μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης μας. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα. Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τι κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
11: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
10: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στα 20 λεπτάκια πριν από τη μία. Εδώ είμαστε, Status FM, τα ΔΕΦ Άρης. Και μπήκε στο στούντιο, παιδιά, η Κατερίνα Νικολάου. Όταν μπαίνει, κάτι παθαίνουμε κι εγώ κι ο Άρης. Γιατί κάτι θέλει να μας πει, κάποια είδηση έχει βγει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Αυτό πρέπει να το πω.
0: Ναι, αυτό πρέπει να το πω οπωσδήποτε.
2: Παιδιά, συγγνώμη, ξέρω σας πιέζω χρόνος, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε. Ο Έκτορας Κουφοντίνας, γιος του καταδικασμένου δολοφόνου της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα, καταγγέλει ότι ο Αλέξης Τσίπρας του έκλεψε την ιδέα και χρησιμοποίησε το ακρονίμιο ΕΛΑΣ για το νέο του κόμμα. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, είχε σκεφτεί το ακρονίμιο ΕΛΑΣ και ο ίδιος, από σεβασμό όμως τον αντιστασιακό ΕΛΑΣ, δεν το χρησιμοποίησε. Αντίθετα, αποφάσισε να το κάνει ΣΕΛΑΣ, είναι και κάνει και πασίας, οπότε με τη ΣΕΛΑ ξέρεις, νιώθει κάπως. Συνεπής ελληνική αριστερή σπορά. Όμως ποτέ δεν δημοσίευσε ούτε το λογότυπο ούτε το ακρονίμιο. Τα κράτησα, λέει, μόνο στον υπολογιστή μου, τα οποία, όπως λέει, επειδή είναι ο καταδικασμένος ο πατέρας του, είναι, λέει, διάτρητα και τον παρακολουθούν οι υπηρεσίες.
0: Μη μου πεις.
2: Και τις κατηγορεί τις υπηρεσίες ότι υπέκλεψαν και το πούλησαν σε ενδιαφερόμενους, ανάμεσά τους πιθανώς, λέει, και ο Αλέξης Τσίπρας με το αζημίωτο. Και κάπως έτσι, λέει, φτάσαμε στο κλεμμένο ΕΛΑΣ του Πρωθυπουργού.
3: Με διώχνετε, μα εγώ δεν ήρθα για βενγκέρα, εγώ ήρθα να καταγγείλω κλέφτες.
4: Κλέφτες?
3: Μέσα.
4: Τι κλέφτες?
3: Κλέφτες και τοποθήτες που σε κοροϊδεύουν και το ρημάζουν τον οργανισμό.
4: Το
3: κάτω οι κλέφτες!
4: Κάτω οι λοποδίτες! Γι' αυτό με βλέπεις και φωνάζω. Κάτω οι κλέφτες! Κάτω οι λοποδίτες!
0: Πόση φαντασία μπορείς να έχεις για να το πεις αυτό, ρε Παπηδάκι, αγόρι μου.
1: Μου επιτραπεί η έκφραση. Πόσο καμένος μπορεί να είναι. Τι έχει πει δηλαδή αυτός. Δηλαδή, συγγνώμη. Να τα πάμε.
0: Άκου τώρα. Το βρήκε το όνομα. Το κράτησε στα αρχεία του προσωπικού του υπολογιστή.
1: Το κλέψαν οι υπηρεσίες,
0: ναι,
1: και το πούλησε τον Τσίπρα.
0: Ναι, ποτέ σε κανένα δεν το είπε, παιδιά, λέει. Και το κλέψαν οι υπηρεσίες. Έναντι αμοιβή. Φοβερό, έτσι.
1: Και θα το κάνει και σέλα. Βόρειο ή.
0: Σελά. Όχι, Ελλά, σελά. Αχ, Θεέ μου, όταν ήμουν μικρή, νόμιζα ότι οι μεγάλοι άνθρωποι είναι σοβαροί και ασχολούνται μόνο με σοβαρά θέματα. Πού να ξέρω ότι τελικά ως μικρή ήμουν πιο σοβαρή από τους μεγάλους.

0: έχουμε χαζέψει λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έκτορας Κουφοντίνας καταγγέλει Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε την ιδέα του για το ακρονίμιο ΕΛΑΣ στο νέο του κόμμα. Κλέψαν, λέει, τα γραπτά του μέσα από τον υπολογιστή. Πώς μπορεί με το Predator έγινε αυτό, ή έχουν κανένα άλλο μηχανηματάκι?
1: Εντάξει, να μπεις υπολογιστή και να κλέψεις, δεν είναι τίποτα πλέον.
0: Χακεράδες δηλαδή, τσάκα τσούκα μπέρ. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να κλέψω τον υπολογιστή σου και βάλω ένα hacker, μπορώ?
1: Τι ώρα, σε δευτερόλεπτα.
0: Τι λες, εσύ, Άντζα, μην τα λέμε
1: και
0: αυτά.
1: Και σβηστός να
0: και στον αέρα.
1: Εφού εννοείται, έτσι γίνεται, τι να κάνουμε τώρα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πες ότι εγώ είμαι μουρλή και έχω και φράγκα. Ναι. Και θέλω κάτι να βρω σε έναν υπολογιστή του Βενιέρη, ας πούμε.
1: Βιομηχανική κατασκοπία πώς γίνεται?
0: Μπορώ να πάω να βρω τόσο άνετα κάποιον? Μη λέμε
1: άνετα,
0: το ξέρεις. Αυτό λέμε.
1: Άνετα δεν ξέρω αν βρεις και τις ικανότητές του, αλλά σου λέω, σου ξαναλέω, πώς γίνεται η βιομηχανική κατασκοπία?
0: Εντάξει, κάπως έτσι γίνεται, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή να βγει.
1: Άμα έχεις άκρες.
0: Μάστε. Να προσέχετε, παιδιά, τι έχετε στους υπολογιστές σας. Μόνο από υπολογιστή και από κινητό μπορείς να κλέψεις. Για το κινητό με νοιάζει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω τον κύριο Δουρλάκη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αμέσως τώρα. Για να πάμε και στα αθλητικά μας. Συγγνώμη, κύριε
1: μου, πίνετε το ποτό μου. Λοιπόν, έχουμε ξανά ένα μικρό θεματάκι, μια μικρή καθυστέρηση στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έχει κάτι φοβερό και τρομερό. Έχει κολλήσει εκεί το σημείο σήμερα. Για κάποια λεπτά λίγο πέφτουν ταχύτητες, μετά ανοίγει, μετά ξανακλίνει. Έτσι, αλλά χωρίς σταματήματα, από ότι είμαστε μια χαρά. Κανένα πρόβλημα και στη Χαλάστρα, στην είσοδο της πόλης, από την Παθέ. Κανένα πρόβλημα και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

0: Πάμε στις αθλητικές μας ειδησούλες. Άρη Παπιδάκη.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκίνα το.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με ποδόσφαιρο, διότι χθες είχαμε τον τελικό του Conference League. Στην Αγγλία πήγε το Conference League, να ξέρετε. Το πήραν πάλι οι Άγγλοι. Και οι αετοί της Crystal Palace το σήκωσαν το κύπελο, νίκησαν 1-0 και περιμένουμε τώρα το Σάββατο, συγγνώμη, στις 7, πρώτη φορά στις 7, τον τελικό του Champions League.

0: Πάμε στο μπάσκετ. Σήμερα έχουμε τους πρώτους δύο ημιτελικούς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ξεκίνημα και μετά Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο έγινε απολύμανση μετά το Final Four. Όπως καλά τα λέγαμε, απολύμανση είναι καλά το λέω. Πήγανε με στολές, κάνανε και κάνανε απολύμανση.
1: Γιατί άπλητοι πήγανε.
0: Κάνανε απολύμανση, έγιναν. Μάλλον φτιάχτηκαν και οι ζημίες. Είχαμε πάρα πολλές ζημίες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Απολύθηκε η εταιρεία security που ήταν υπεύθυνη για το στάδιο, διότι στον τελικό μπήκαν υπεράριθμοι χωρίς εισιτήρια. Έγινε λίγο χαμός.
1: Μαναφούκι δηλαδή.
0: Μαναφούκι, χοντρό που λέει η Κιέφη.

Λοιπόν, παραμένουμε στο μπάσκετ για λίγο. Είχαμε το Final Four της Ισπανίας, η Real ιτήθηκε. Το αξιοπρέπειο ήταν ότι ο αγώνας άρχισε να ξεκινήσει διότι όλο το γήπεδο φώναζε Euroleague Mafia. Ευρωλίγκα Μάφια. Οι φίλοι της Real, διότι θεωρούν τον εαυτό τους κατάφορα δικημένο από την διαιτησία. Οπότε φώναζαν όλο το γήπεδο εγχωρό Ευρωλίγκα Μάφια και άρχισε να ξεκινήσει το παιχνίδι.

0: Κλείνουμε με ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και μπασκετικό Άρη. Στον ΠΑΟΚ συνεχίζουν τα δημοσιεύματα από την Τουρκία που θέλουν τον Ρασβάν Λουτσέσκου να φεύγει για Τουρκία. Να επιμένουν ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου πιέζει την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τον αποδεσμεύσει. Βέβαια υπάρχει ρήτρα, οπότε τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το έργο. Και φυσικά κλείνουμε με μπασκετικό Άρη, όπου όσο οι μέρες περνάνε, ο Σπανούλης πλησιάζει στον πάγκο των κιτρίνων. Και πλησιάζει στον
1: πάγκο. Θα τον πάρουμε δηλαδή.
0: Πλησιάζει. Είπαμε πλησιάζει.
1: Πλησιάζει, κοντεύει.
0: Πληροφορίες δε λένε ότι ο πρόεδρος του Άρη, ο Σιάο, έταξε budget 11 εκατομμυρίων ευρώ. Για να καταλάβετε τι εννοούμε, ο Παναθηναϊκός φέτος στην Ευρωλίγκα είχε 14 και ήταν η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρωλίγκα.
1: Α, ο Κινέζος είναι.
0: Όχι, Αμερικανός είναι.
1: Με... Ναι, Κινέζος είναι όμως. Πώς, παιδιά. Όταν τον κοιτάς, λες ένας Κινέζος. Δεν λες ένας
0: Αμερικανός. Όχι, είναι Κινέζος, λέμε.
1: Τέλος πάντων, αυτός, ο Σιάο, πώς τον είπες, Σιάο Τσιμπίνγκ, έχει λεφτά.
0: Έχει λεφτά. Ομοίως τα πράγματα και για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, με πολύ καλές προοπτικές. Και οι δύο ομάδες θα παίξουν στο Eurocup φέτος, το οποίο είναι ο προάγγελος, ο προθάλαμος μάλλον, της Ευρωλίγκα.

0: καστιγάτα.
1: Σ' αρέσει ο Καρβέλας, ε? Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Παπηδάκη.
2: Ολοκλήρωσα.
1: Μπράβο σα, κύριε Παπηδάκη.
2: Αυτό που μου αρέσει το άλλο που έλεγε τα πρόστιχα, τα μαύρα, τα σύνορα.
1: Βέβαια, κύριε Παπηδάκη, ολοκληρώσατε. Και όλοι πώ να μην σα αρέσουν. Λοιπόν, μπράβο, κύριε Παπηδάκη, συγχαρητήρια.
3: Άνοιξε απόψε την καρδιά.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Αλλά πριν φύγουμε, θα φάμε.
2: Θα φάμε, διότι πρέπει να φάμε. Αν δεν φάμε, δεν πάμε πουθενά. Πάμε λοιπόν πάνω στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 74, να φάμε κοτόπουλο χάρας, κοτόπουλο σούβλας, ό,τι θέλετε, η μύτη σας θα σας καθοδηγήσει. Ναι, πας απ' έξω, ρε παιδί μου, και με κλειστά μάτια μπαίνεις μέσα. Λοιπόν, μπαίνουμε στον Εμίλιο, καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς με την υπογραφή Πίνδος, και φυσικά τρώμε και παραλυκόμενα, πατατούλες, ό,τι θέλουμε κτλ. Τζατζίκι, κυρία Παφίτου και εγώ χτυπητή. Αν δεν μπορείτε να πάτε, 2310-626-456.
1: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Απέναντί μου ήταν ο Άρης Παπηδάκης.
2: Απέναντί μου η Εύη Παφίτου. Ακολουθεί Διογέννη Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 μαγκαζίνο. Εμείς και πάλι αύριο, πρώτο Θεός, στις 11. Τα ζεύη μου.
1: Αντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8.
11: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, Κρητικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Στον Status, η ώρα είναι μία. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου ή, με συγχωρείτε, αν διαφωνείς άφησε την έδρα σου και πήγαινε όπου θες. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου, δήλωσε σήμερα το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Status FM, Φώτης Κουβέλης. Ο ελληνικός λαός βλέπει από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο επικοινωνική κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά, προειδοποίησε ο Φώτης Κουβέλης. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων καταγράφεται στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία. Και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ταυτόχρονα, στην ίδια συνέντευξη άφησε εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται». Εχμές για το κόμμα Τσίπρα άφησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όταν θέλεις να ανεβάσεις νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και από την Μαρία Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για προκλητική ηρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησίο. Λίγο μετά τις 12, ο Αλέξης Τσίπρας προσήλθε στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Συναγερμό στην Ελβετία. Αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι από άνδρα σε σιδηροδρομικό σταθμό. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή που βρίσκεται 20 χιλιόμετρα από τη Ζυρίχη. Τουλάχιστον 4 άτομα μαχαιρώθηκαν από τον δράστη, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ».
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώς και τοπικές βροχές στα ορεινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ τοπικά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στο Κιλκής τους 28, στην Κατερίνη και τις Σέρες τους 31, στη Βέρεια τους 32 και στα Γιαννιτσά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγαζίνο των παραπολιτικών.
2: Καλησπέρα,
5: παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
7: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάδ!
11: Τι έγινε, Κατρούγκαλε? Τα αρπάξαμε από τον Κινέζο! Κι όσο το θυμάμαι τον Κατρούγκαλε, το θυμάσαι με κουστούμι, μπες και παντόφλα από κάτω. Μιλάμε, έκανε κάτι εμφανίσεις, μοντελάκι, modeling.
12: Κορόιδευε. Πόσο νοηέ είναι και τα...
11: Εγώ δεν κορόιδευω, τάχτη μου βγάζω. Πού είναι ένας να με χώσει να πούμε κανένα παρά να τελειώνουμε, ντε. Θα με πεις, δεν είσαι μαμουνιάρης. Δεν είσαι πασαλιψασιάρης. Κάθεις και ασχολείσαι με κάτι... Θα διάλα να μην αναφερθώ. Ωραίος ο Κατρούγκαλος. Καλός. Ωραίο το βιβλίο, το διάβασες? Για τα πήρες και σε κοιμέ καντάρτσαν λιγκοντάρ. Σιγά με κάτσε να το διαβάσεις κιόλα. Τις βλαχείς που γράφει Κινέζος τώρα κάτσε εσύ να διαβάσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δουλειές όταν λέμε, απλώς θα πάμε να πληρωθούμε. Γιατί άμα ήταν από τις άλλες δουλειές, τις οποίες κάνουμε εμείς και δεν πληρωνόμαστε, τι να το κάνεις. Και ακόμα και πληρώνεις, δηλαδή είναι ένα ενδεικτικό ποσό που λέμε, ίσα ίσα για να μην νομίζεις ότι τζάμπα πήγες. Κατά τα άλλα, παιδιά, ξανά μπαμπούμε στον Περσικό. Και άκου να δεις ποιος το πήρε. Η Κάρη ρε μάγκα έκανε η Μίγα Νότιο Πόλο και αποπάτησε τον κόσμο όλο. Γιατί αλλιώς πώς να το πω. Όρμηξε στο ζούφιο. Ποιος? Η Κάρη. Ρε εσύ.
12: Ναι, αυτό ξεκίνησε πρώτος.
11: Ξεκίνησε τι, αυτός δεν είναι. Να τα λέμε όλα. Γιατί πήρε τους ηθοποιούς? Γιατί πήρε την Τουμάτα και την Τουμασάντο? Να πούμε και τον Εμίλιο Χιλάκη, Πετροκέρασο και Βερικούγκο. Γιατί λέει, εγώ δεν κάνω να τα πω, εσείς βρείτε έναν τρόπο ηθοποιή.
12: Δηλαδή, άμα εσύ βρίσεις εμένα μέσω ενός άλλου στους μόνοι εμόνιε γονιέντε την άλλη εβδομάδα, εσύ δεν ευθύνεσαι?
11: Εγώ δεν έχω μέσω άλλου, εγώ τα λέω όλα. Εγώ τα ακούω. Δεν υπάρχει άλλο σε εμάς. Δεν να πεις ότι είμαστε πολύ στο θεία σου και έχω βάλει τα δικά μου τα λόγια σε έναν άλλον να τα πει και εγώ κάνω αυτήν την κουίντα. Όπως ο Ζούφιος που λέει, πείτε εσείς, δεν κινδυνεύετε, είστε καλλιτέχνες εσείς, μπορείτε. Αλλά δεν τα έψει, κύριε Κρατσία, είναι μια κασπαζιά, ναι, λέει. Είδες, λέει, τι είπανε, για σένα, κάτι πρέπει να πεις, δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Φυσικά, παιδιά, τις μηνύσεις στο κάγκελο γίνεται. Δηλαδή, ο ένας μηνύει τον άλλον, όχι ο Κωνσταντοπούλου, ορμάει στον άλλον. Αυτή γιατί όρμηξε εκείνο το παιδί, το μιλίχιο εκείνο το δημοσιογράφο που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Τι τον έκανε, τρεις παραδείγματα στα καλά κάτω. Και το κάνει δεύτερη φορά, δεν είναι? Αυτή η άσδεψη λύσαξε γιατί τη δημοσκοπήση που πήγε. Σαν κουκουέ, μιλάμε, δεν τη δίνουν ποσοστά.
13: Μια άλλη δικαστής, η κυρία Μιλωνά, που προείσταται του πρωτοδικείου Λάρισας, αφού υπέγραψε η αρμόδια δικαστής να μας χορηγηθούν, ήρθε και τη φοβέρισε μπροστά στα μάτια μας, της είπε τι έκανες εδώ και την έβαλε, ουσιαστικά της άσκησε
12: πίεση. Είναι και 58, άρα... εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα κάτι άρση συμβίας.
13: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
12: Αρνήθηκατε στη Βουλή.
13: Μα λέτε ψέματα.
12: Δεν το αρνήθηκατε. Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου, συγγνώμη.
13: Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Με ρωτάτε για την υπόθεση. Ναι. Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι.
5: Δεν αρνηθήκα
13: η υπόθεση.
5: Ιδιαίτε.
13: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
5: Εντάξει. Τώρα.
13: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε με και εμένα να πω.
5: Αργήσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
13: Πώς?
5: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
13: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω. Λοιπόν, αφήστε με όμως να απαντήσω γιατί προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Η δικαστής λοιπόν η μία πίεσε την άλλη και ανακλήθηκε μια δικαστική απόφαση.
11: Ε, ήθελες να τα ακούεις και εσύ. Τι δουλειά έχεις στο γραφείο και εσύ του Μητσοτάκη, μπορείς να μην πεις. Τι νόμιζες ότι δεν τα ακούεις ποτέ. Αυτή μόνο τέτοια μαζεύω όλη την ημέρα. Αυτήν κάλεσες. Δεν βρήκες κανένα. Κάλεσε τον Κουβέλη. Είσαι σαν Κουβέλη ήρεμος, ήπιος. Αλλά τακτάκα που πεις. Σπούζα, σπούζα Κουβέλη.
12: Και πού τα είπε?
11: Εδώ.
12: Εδώ.
11: Εδώ. Εδώ. Στο γήπεδο αυτό. Εδώ.
12: Και σιγά μην τα άφηνε.
11: Είναι σε λέω ένας.
12: Κάτσε, περίμενε.
11: Κουλουφουτιά.
12: Τι είναι?
11: Κουλουφουτιά.
14: Λίγο θα δείτε όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί. Αφήνω, δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την. Και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή ήταν καθαρή την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα του έλεγα να προσέχει. Να προσέχει, να προσέχει.
1: Τι?
14: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση, που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο.
11: Την κουπάνση!
14: Που εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε. Αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Το εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία εκτιμά. Και κυρίως εκτιμά ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο, δεν το λέω φορτισμένα, αλλά το αντίπαλο πολιτικό βέως. Και όσο η ποικιλώνυμη, αν θέλετε, κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά.
11: Ε, αυτό λέμε κι εμείς, αλλά όχι ότι το ευχόμαστε. Προκύπτει μάνα, μιλάμε εδώ γεγονός, τι γεγονός, εδώ γίνει και θα ξαναγίνει, δεν είναι αυτό το θέμα. Συμμαζευτείτε ρε και μαζευτείτε όλοι ρε, μπάς και τον φάμε λάχανο. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Από πότε ρε οι κομμουνιστές κοιτάνε προσωποπαγή κόμματα να τα εκπροσωπεί μια φυσιογνωμία? Τι είμαστε στα μπουζούκια και η πρώτη φίρμα έχει παραπάνω κόσμο? Έχετε τρελαθεί, ντυπ. Εδώ που τα λέμε, οι μόνοι που κρατούν αυτή την συνοχή είναι το κουκουέ. Στο κουκουέ δεν έχει, είπε ο Κουτσούμπας. Στο κουκουέ έχει, είπε το κουκουέ. Δεν έχει.
12: Κεντρική Επιτροπή.
11: Α, μπράβο. Και μάλιστα, άλλο αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αλλά η μόνη που το κρατάει είναι αυτή. Εσείς εδώ το κάνατε, η Αλίκη Βουγιοκλάκη και σήμερα στην πόλη σας. Σήμερα θα έρθει η Τζέννη Καρέζη. Σήμερα, δηλαδή, από πού και ως πού αυτό το πράγμα είναι κομμουνισμός και συλλογικότητα, θα μας πει κανένας, να καταλάβουμε κι εμείς. Με όρους καπιταλιστικούς, να θέλετε αριστερά κόμματα. Ιστορία, και ακόμα παραπέρα. Αλλά τώρα θα με πεις ότι σου κοροϊδεύω και ότι αυτός δεν ήταν ο Κουβέλης. Ήταν φρεσκότατος. Μπορεί να μην ακούγεται σαν φρεσκότατος, αλλά είναι φρεσκότατος πρωινός. Να, εδώ ήταν. Θες να τον ακούσεις, να τον θυμηθείς και λίγο πιο φρεσκότατο.
15: Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μια σταδιακή απαγκίστρωση. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση.
16: Θα τον παίξω κι εγώ.
17: Άντε. Του Ελίτη ή του Καριωτάκη. Ναι, του Καριοφίλη. Σαφής.
15: Η Ελλάδα θα.
11: Σαφέστατος, πιο σαφής δεν γίνεται. Γενικά δηλαδή έχει πολύ ζήτηση το τον παίζω. Δηλαδή και γενικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι όλο το μυαλό πηγαίνει σε αυτό που λέμε στον προϋπολογισμό. Πού θα πάει όταν ακούς τον παίζω βέβαια, στα δάχτυλα. Ποιον, τον προϋπολογισμό. Έτσι είναι. Τώρα δεν έφερα αλαβάνο σήμερα, γιατί αφού πιάσαμε τους παλιούς να τους διώξουμε όλους μαζί, δεν έφερα. Αλαβάνο, επιφυλάσσουμε, αναλαμβάνω να φέρω αλαβάνο.
5: Και Κατρούγκαλο.
11: Και Κατρούγκαλο εννοείται. Κατρούγκαλο άφθονο. Άφθονο γιατί σε λέω, όταν έμαθα ότι βγήκε με εκείνο το κρέμ, τον κοφρέ, το κοστόμ Καλοκαιράκι, ήταν σαν τώρα το θυμάμαι, και τον έβλεπε κύριο, γιατί είχε και έναν άμπονα, ήταν από πίσω κρεμμένο και έκανε ένα κοντινό δεξιά να πούμε η κάμερα και είδαμε ότι φορούσε παντόφλα γιαπωνέζικη. Κουστούμ με παντόφλα. Ή κουστούμ χωρίς γραβάτα για αυτό το κόμμα, ή κουστούμ με διχάλα παντόφλα. Και ξέρεις, το έπαθε αυτό γιατί το πρωί έφυγε βιαστικά από το ξενοδοχείο και έβαλε να πλύνει τα ποδάρια του μέσα στην πανιέρα και κάει και από το νερό, γιατί είναι σαψάλιδες να πούμε. Θυμίδω ένα αριστερό ρελέ, κατευθείαν να το ανοίξουν στο φουλ. Κάτσε βρε, θα καούν τα ποδάρια του. Και κάει. Αυτό ήταν.
5: Πώς μιλάς έτσι?
11: Εγώ πώς μιλάω έτσι? Πώς μιλάω, ευγενέστατος είμαι. Ξέρεις τι
5: γιατί
11: θα
5: μιλάτε για τον πρώην υπουργό?
11: Για τον πρώην υπουργό,
5: ναι.
11: Που τα έκανε ταρταμάνι και σκόθηκε και έφυγε νύχτα και πήγε στη
18: δεύτερη. The Turkish government must respect international and European law.
19: But the crucial question is if these positive steps will be temporary steps. We will never overcome the crisis without this huge support.
18: The Turkish government must respect international and European law.
20: And the temptation of things that pop of the world, the candles money churn down times, and the candles of the spawn churn wall.
18: The Turkish government.
21: Candles money churn time, the big one of the wall. Probably spawn a camp, pick up with the will, the candles money churn down.
18: International and European law.
22: Oh yes.
11: Καταλαβαίνετε ότι άμα βάλουμε στο αρχείο μας χέρι, έχουμε για τους πόντους, δηλαδή για τους πάντες τα πάντα. Δεν είναι. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι ο Γκιονάκης μιλάει άψογα σε σχέση με τον Κατρούγκαλο. Αλλά κανένας δεν πηγαίνει χαμένος, παιδιά. Είδατε. Και η Δαμανάκη.
23: Μόνο ότι καλά βλέπετε. Κάνουμε και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα στα πανεπιστήμια, γιατί είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο θέμα για τον απλό άνθρωπο είναι η καθημερινή εγκληματικότητα, η οποία είναι σε έξαρση.
24: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
11: Εσείς εγέρθητο! Εγέρθητο λέμε! Παιδιά, δεν είναι, μη δίνει σημασία, δεν ήταν πρόβλημα η κατάληψη.
5: Έχει χοντρά.
11: Χοντρά, μιλάμε.
25: Και επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένος, θέλω να αναφέρω στους τρεις τομείς που καταλόγησα προηγουμένως στη Νέα Δημοκρατία. Χρεοκοπία του κράτους, οικογενειοκρατία και διαπλοκή με τα συμφέροντα. Και επειδή θέλω πάντα να είμαι συγκεκριμένο.
26: Τι εννοείται η οικογενειοκρατία?
25: Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής.
11: Εσύ πάλι τι δεν κατάλαβες?
25: Θα κλείσω τώρα. Έχω λοιπόν τώρα τον κατάλογο της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση.
27: Όχι,
25: θα το πω γιατί με ρώτησε. Με ρώτησε γιατί θα απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να δώσετε χρόνο.
27: Όχι, δεν γίνεται. Την
25: παρακάλεσα. Όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι να μην πετάει πέτρες, όχι, θα με αφήσει να το πω αυτό. Και θα πρέπει μετά, οπωσδήποτε, να δώσετε χρόνο.
27: Δεν γίνεται, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί τελειώνει η εκπομπή.
25: Εγώ θέλω ένα λεπτό.
27: Ναι.
25: Θα πω λοιπόν στην κυρία Παγκογιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη. Και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών.
27: Εκεί
25: την εποχή
27: είναι
25: γνωστό της πάση. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο υπουργός το γιο του 25 χρονών σύμβουλο.
11: Βεβαίως.
25: Δεν σε συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών.
0: Όταν είναι το απόφυτος του Χάρβαρντ.
2: Μπράβο, Φέδων.
0: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι,
25: είναι ηθικό.
0: Ήταν χρήσιμο.
25: 25 χρονών.
0: Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
2: Μπράβο, Φέδων.
0: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι,
25: είναι ηθικό.
0: Ήταν χρήσιμο. Ήταν χρήσιμο.
2: Σταμάτα, όπα, όπα.
11: Κάτσε ρε Φέδων, είπαμε δικό μας παιδί, θα σε βολέψουμε, αλλά κάτσε λίγο, περίμενε. Μασάει παντελόνι η αλυσίδα, είναι με κόντρα το ποδήλατο. Τον θέλουμε οπωσδήποτε, παιδιά, στον Ελλάς. Οπωσδήποτε, τέτοιον οπλαρχικό δεν τον χάνουμε, και τον Γαβρόγλου θέλουμε. Και τον Χαϊκάλη θέλουμε, να έρθουν πίσω όλοι οι αγωνιστές, όλοι οι ήρωες. Και τη Ραχίλ Μακρύ, φέρτε τη, και τη Βαλαβάνη, τη Δημάση Βαλαβάνη, όλα, όλα τα φρούτα του λάθους, συγγνώμη, του πάθους, και τον Μπαλάφα, και τον Μπαλαφάρα, και τον Κατρούγκαλο, τον Τσαγιονάρα, τον λεγόμενο, όλους τους θέλουμε πίσω τώρα. Τώρα θυμάσαι εκείνο το κόμμα που είχε κάνει ο Καρτζαφέρης που το έλεγε λαός και ο κόσμος από το πολίτη.
12: Λαός ή λαός.
11: Λαός το είχε πει, αν θυμάσαι, είχε κάνει την εξαγγελία λαός και όλοι μετά από μια-δυο μέρες το έλεγαν λαός.
12: Ήταν λαϊκός ορθόδοξος συνεγερμός.
11: Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν βλέπω και το Ελλάς. Σε λίγο να φωνάζουν
12: ήρθω... Τι θα γίνει φίλοι μου με εμάς?
11: Όχι, ήρθε ο Έλλας. Έλα πρόεδρε.
12: Δεν είδες ο γιος του Κουβουτίνα, θα το κάνεις Έλλας.
11: Ρε εσύ αυτός πάλι τι τα έφαγε αυτό. Ο Έκτορας. Ο Έκτορας, ο γιος του Κουφουντίνα, φανταστείτε...
12: Ξάρμος του Μπουτρίνη.
11: Του Μάχηρα.
12: Ναι, Έκτορας Μπουτρίνη.
11: Ο Έκτορας Μπουτρίνη και ο Έκτορας, να πούμε, ο Κουφουντίνας. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ποτέ να το καταλάβουμε. Οι αριστεροί τι λαχνία έχουν με τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Κουμπλεξική θα είσαι, δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Το γιο του Ζούφιου, πώς τον λένε. Ναι, Έστορ, Νέστορ, Έκτορ, πώς τον λένε. Ένα έχει ένα. Εκουαδόρ, πώς λέει. Είναι ζορλέρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Είναι σαν αυτά τα ονόματα που βάζουν τώρα νιόπλουτοι που λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι η μαμά και φωνάζει Άννα Μαρία Λουίζα! Άννα Μαρία Λουίζα! Ρε παιδί, αυτά τα ονόματα πρέπει να ανοίγουν το βιβλίο και να. Πώς θα το πούμε, Ορτανσία.
12: Λοιπόν.
11: Ήρθε μήνυμα από τα
12: Όχι,
11: κεντρικά.
12: Δεν ήρθε μήνυμα.
11: Σε βλέπω και τρομάζω γι' αυτό.
12: Δεν ήρθε μήνυμα. Ο δεύτερος είναι ο αρχαιοελληνικός. Ο πρώτος είναι Ντεγκρές. Παύλος δηλαδή.
11: Ο Παύλος ο Ντεγκρές.
12: Ο δεύτερος είναι Ορφέας.
11: Α, έχει και ένα καπαντζόθηκε μια από την καραδεξιά. Έκανε και ένα πώς λέμε, την υπέρβαση. Και έβαλε και τον Ορφέα, το οποίο είναι ονειρικό όνομα, Ιθάκη, Ορφέας, γενικότητα της αερολογίας Μπαλαφάρης, γιατί σε λέει ποτέ δεν ξέρεις που θα χρειαστεί. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά ο Κουφουντίνας αυτή, ο Έκτορας ο Κουφουντίνας, έχει τέτοια πίκρα, τον έκλεψαν το όνομα από τον υπολογιστή. Του πήραν όλα τα στοιχεία, ο Ζούφιος. Μου έκλειψαν,
12: όχι,
11: λέει,
12: όχι ο Ζούφιος.
11: Ποιος?
12: Όχι.
11: Ποιος?
12: Τα κλέψαν οι υπηρεσίες και τα πουλήσανε, λέει.
11: Ποιος τους έβαλε τις υπηρεσίες?
12: Αφού τα πουλήσανε, λέει. Δεν τα χαρίσανε.
11: Και καλά, με εντολή για να πληρωθούν επαμοιβή το κάνανε. Δεν ήταν. Ο Ζούφιος πάλι δεν ήταν ο ίδιος. Έβαλε το Χαϊκάλι να κάνει την παραγγελία σε περίπτωση που. Καλά τώρα, φτάνει. Σε παρακαλώ τώρα. Και λέει, άντε εσύ είσαι που είσαι καμένος. Είχα πιάσει τότε που είχε κάνει κίνηση στις Λοβιτούρες. Να πούμε, θυμάσαι με τα τηλέφωνα που έκαναν. Τώρα, συνταμάς τώρα. Ορμάει, παιδιά. Ορμάει ο Κουφουντίνος του Ζούφιο γιατί τον έκλεψε. Είχε το κόμμα συνεπής ελληνική αριστερή σπορά. Σελάς. Έτσι και για να μην καρφωθεί ο Ζόφιος, σε λέει κάτω και το με τη σέλα που είναι στην αρχή, εκείνο το συνεπής. Τι θα πει συνεπής? Εμείς και συνεπείς. Είναι ποτέ δυνατόν να μπερδευτεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τίποτα άλλο? Να πούμε, άκου συνεπείς, κάν το σκέτο ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άστο και το σπορά, γιατί θα μας πούνε ότι το κλέψαμε. Αλλά τη Ελλάς τη Ελλάς.
12: Τι θα γίνει, φίλοι με εμάς?
11: Με εμάς δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Ό,τι κάνουμε μόνιμος για τον εαυτό μας, καλά να το πάρουμε χαμπάρα, τελειώνουμε με αυτές τις απατηλές φρεναπάτες και ελπίδες, τις φρούδες ελπίδες. Έχω όμως, παιδιά, έχω τον παπά, ο οποίος με ενθουσιάζει αυτή η επιγαλβάνωση με αναισθησία που έχει, δηλαδή ο 300-0 πόσα είναι και εγώ δεν ξέρω, ο οποίος μιλάει για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ στο νούμερο 11 φιγουράρι, το μοντέλο Παπάς, που εκπροσωπεί την Ρετολοκαρδαλία, ο οποίος τα βάζει με λιτούς και δεμένους.
3: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία, ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι διάβασα κάτι. Είναι δύσκολη η θέση μου, ξέρετε, διότι ορισμένοι έχουν αποφασίσει να μιλούν δια διαρροών και όχι δια δημόσιων τοποθετήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν γίνουν λοιπόν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε και πολύ περισσότερα να πούμε. Υποχρεούμε βέβαια, επειδή εκπροσωπώ και το χώρο με τιμή και περηφάνεια, είμαι πολύ περήφανος που στο τραπέζι σας βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του κόμματος, το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, όχι εν κενό, με το οπλοστάσιο του. Θα έχουμε νομίζω στην πορεία των εξελίξεων να συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: κοινάνε καλά ο Άρης δηλαδή. Μιλάμε πιο πολλά βαφτίσια από του Μητσουτάκη τη πρέπει να έχει κάνει.
1: Πού τα θυμάστε.
0: Τα βαφτιστικά. Ερνέστο, βρε, ναι, βρε.
1: Ορφέας Ερνέστο.
0: Ορφέας Ερνέστο, ναι. Είπαμε. Να ξέρει το παιδί, ναι, ερχόμενος είναι Ορφέας.
1: Το πάνε και ακροατές εδώ.
0: Α, ορίστε.
1: Η Εύη, η Ελένη, ο Λεωνίδας.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο, Λεωνίδα. Θυμάστε, ρε τσακάλια, τα πάντα θυμάστε. Σα ακούω από το πρωί που έλεγε κάτι ο Δημήτρης και ορμούσατε όλοι τι έκανε ο Κατρόγκαλος με ποιο νόμο για αυτούς και τι ήταν τα ουαουα και ξέρω εγώ καραμέλες μπαμπαλού. Όλα τα θυμάστε, ρε τσακάλια είστε. Πιστεύω να θυμάστε γενικότερα τα πάντα και τελικώς να ψηφίσετε αυτό που πρέπει, δηλαδή λιούλιο με λιούλιο. Μην ξεχνάτε, έχουμε την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα στις 5 του μηνός στο θέατρο Κήπου, παιδιά. Και από αύριο έχω εκπλήξεις. Μόνο αυτό έχω να πω και εδώ σταματώ. Και φυσικά, παιδιά, και ο Λάλας στο Ελλάς, τον είδα χθες, τον καταχάρηκα. Ήταν εκείνες, εκείνον τον... αυτός ο κουβαράς είναι ξυπνόβλακας. Δηλαδή το βλέπεις και λες, να τώρα κάτι θα πει σημαντικό, αλλά ποτέ δεν το λέει. Επιφυλάσσεται. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αρπάει το μικρόφωνο σε εκείνη την εκπομπή και να τραγουδάει τα τραγούδια των ανθρώπων που πήγαν να τραγουδήσουν και είναι αναγκασμένοι να μιλήσουν. Τώρα μ' αρέσουν οι εκφράσεις όπως τι κομίζει το νέο κόμμα. Τι κομίζει το νέο κόμμα, κούμαρα. Τι να ακούει, πού το είδατε το νέο καταρχήν. Γιατί, παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε έτσι. Καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις. Αυτά τα έχουν πει και οι παλιοί, τα στερνιζόμεθα κι εμείς και ο Ερνέστο. Άμα μεγαλώσει λίγο και καταλάβει μπαμπά τι παπατζής ήταν και αυτός θα έχει κάποιες αντιρρήσεις. Καταλαβείς ότι στο χαμητυπείο δεν αλλάζουμε κτίριο. Παίρνουμε νέες κοπέλες. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πας στον οίκο αντοχής. Λίγο αυτά να τα ξέρουμε. Ξοϊκλέπτες! Ξοϊλοποδητές! Έχει να πέσει τώρα η αχή, κραυγή και ουαουα. Οι συγκεντρώσεις θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Εμείς πάντως επιμένουμε ότι θέλουμε σε επιστροφή και τη Ραχίλ Μακρύ και, και τη Βαλαβάνη και όλα αυτά τα φρούτα του λάθους και το Γαβρόγλου και θέλω ρε παιδί μου έτσι σταθάκι ας πούμε που μιλάει για το χρέος και ξεκαρδίζεται με έναν τρόπο σαν να βλέπεις τον Κουφοντίνα. Λες την ίδια τρομοκρατική οργάνωση δεν αυτή, αλλά τους ενώνει τώρα αυτό το άστρο του Ελλάς. Λαϊκός αγώνας. Ένοπλος λαϊκός αγώνας. Και από εκεί έχει κλεμμένο. Μην νομίζεις, τα έβαλε όλα, τα έκανε ένα ταρταμάνι. Αυτό που παραδέχομαι στον Αλέξη είναι ότι μας ξανάφερε επιτέλους αυτόν τον βάκυλο. Μας ξύπνησε τον βάκυλο του εμφύλιου πολέμου. Αυτό το κουκούλι που ζει μέσα αυτό το σκουλίκι το οποίο...
1: Το Σκόλιξ.
0: Ο Σκόλιξ, αυτός είναι ο Σκόλιξ, ο οποίος αντί να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα γίνεται σαράκι που έλεγε και ο Τζόνι Πάρι. Ο Γιάννης Πάριος. Ο Τζόνι Πάρι, ναι. Πώς ήταν ο Τζέιμς Πάρι, έτσι είναι και ο Τζόνι Πάρι. Και εννοείται, παιδιά, ότι έκανε δηλώσεις ο Γαβρόγλου, οι οποίες ήταν αριστουργηματικές. Το Γαβρόγλου, εντάξει, τον βλέπεις και λες, δεν μπορεί. Αυτός είναι μορφή. Είναι κάποιος ας πούμε, που ασχολείται με την νανοβιοτεχνολογία. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ασχολείται μόνο με την Άνω.
1: Νάνο.
0: Νάνο.
1: Νάνο ή Άνω.
0: Νάνο τούμπα, Άνω τούμπα, παίζω εγώ το μπακλαμά. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Οι καταλήψεις λέει ποτέ δεν ήταν πρόβλημα. Άλλωστε, αν θυμάστε, και ο Ζούφιος το είπε. Η Μολότοφ δεν είναι πρόβλημα. Αρκεί να είναι από τη σωστή πλευρά.
1: Καλώς το παιδί.
0: Τι έγινε, παιδιά. Τρακάραμε. Α, για μια τακτοποίηση. Α, εντάξει, δηλαδή. Μια εποπτεία χώρου έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Εποπτεία. Εποπτεία χώρου.
1: Κάτσε, σου έχω κόλπο.
0: Σε είπα τι ήταν οι καταλήψεις, τι είπε ο Γαβρόγλου.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Λέει, δεν ήταν καταλήψεις, ήταν αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ναι, πώς λέμε. Αυτοικανοποίηση. Έτσι ήταν οι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
1: Σιγό και Σταρ.
0: Χώσε.
1: Να, σιγουρά.
0: Χώσε.
1: Πάμε.
2: Για τα παλιά.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια μου πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
3: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προκλακιστεί. Γιαούρτια, ξύλο, σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
6: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
3: Δηλαδή, πόσο αφελής μπορεί να θεωρεί τους νεοέλληνες.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε τη Φούδη και φυσικά ανανεώνεται ο αριστερός χώρος καθημερινά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
9: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Και βγαίνουμε στους δρόμους να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα. Δύο τα θέματα στον περιφερειακό, ένα στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο προς τα ανατολικά. Εκεί πέφτουν αρκετά οι ταχύτητες. Το άλλο πρόβλημα είναι προς τα δυτικά, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, που και εκεί πέφτουν οι ταχύτητες. Ευτυχώς σε κανένα από τα δύο σημεία δεν έχουμε σταματήματα. Αυξημένη κίνηση λίγο στην Τσιμισκή. Κανένα πρόβλημα στην Μίκη Θεοδωράκη. Κανένα πρόβλημα στην Εγνατία. Κανένα πρόβλημα στη Λεωφόρου Νίκης. Τα αυτοκίνητα κινούνται άνετα και στη Μοναστηρίου και στη Σταθμού. Και επίσης να πούμε όσους κινείστε προς την Παθέ, από την Παθέ μάλλον προς Θεσσαλονίκη, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα απολύτως θέμα, διότι είχαμε έργα. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι ομαλή.
7: Και επειδή υπάρχουν έργα που για το καλό μας συνεχίζονται, Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται δίπλα σας, εννοείται.
10: Ο Στάτος σας πάει και σας φέρνει.
7: Ναι, σας πάει και σας φέρνει, εννοείται. Και το κυριότερο, με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα νέα γραφεία Ασφάλιση Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του Πάκου, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλιση οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε. Αυτοκίνητο από 60 ευρώ εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Πάντα στα τηλέφωνα 21 30 278 279. Και υπήρχε μια παρεμβολή, γιατί ανεβάζω αυτά που μου στέλνει ο Λεοντής. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει.
10: Ξεκινάει εκπομπή.
7: Ναι, τώρα ξεκινάει ένα.
10: Την άλλη εβδομάδα.
7: Ναι, πέστα.
10: Την άλλη Κυριακή ξεκινάμε. Ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Η εκπομπή που επιστρέφεται με ασφάλεια, επιστρέφεται ενημερωμένη. Βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται στους δρόμους της όλης της Βόρειας Ελλάδας. Και φυσικά δώρα, πάρα πολλά δώρα για τους ακροατές, συνεντεύξεις και φυσικά η καλύτερη εκπομπή από τις 5 το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
7: Και για να κόψουμε το νήμα, δεν κρατιέμαι, πρέπει να δώσουμε μια διπλή οπωσδήποτε στο Viber τώρα. Πες λίγο πώς γίνεται αυτό το
10: πόρκο. Λοιπόν, για πότε πες.
7: Λοιπόν, είναι για την Παρασκευή 5 του μηνός, για την συναυλία που έχουμε με τους Μόνι Μόνι Κονιέντε και για το σκουλίκι που πετάει και έγινε butterfly στο Θέατρο Κήπου. Μία διπλή πρόσκληση τώρα θα σας πει ο Άρης.
10: 69-08-357-800 στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας, 69-08-357-800, και λίγο πριν το τέλος θα κάνει την κλήρωση ο κύριος Διογέννης Δασκάλου.
7: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και φυσικά το τι έχετε να πάρετε από το Λεοντή και τι ενημέρωση θα έχετε και όλο το καλοκαίρι τι θα γίνει. Περιττώ να σας το περιγράψω, γιατί είστε fans και του ραδιοφώνου και της συγκεκριμένης εκπομπής. Του Λεοντή εννοώ. Του Λεοντή ήταν η ανάρτηση. Ναι. Την εκπομπή την κάνει ο Άρης, την κάνει ο Δημήτρης. Κορίτσια δεν έχετε.
10: Καλά, χωρίς δεν μ' αρέσει γίνεται εκπομπή.
7: Α, είπα κι εγώ. Λέω, τι έγινε, πραξικόπημα. Και φυσικά εγώ μπροστά από τις εφημερίδες έχω εδώ και την Αφροδίτη Παπαϊωακήμη, η οποία μάλλον κάτι έστειλε. Αρχίσαν οι συμμετοχές και το στέλνει και μπράβο Παπαϊωακήμη Αφροδίτη και στα ελληνικά. Και γίνεται χαμός, παιδιά, έχουν αρχίσει, βαράνε τα όργανα. Θα κάνουμε την κλήρωση και πριν τελειώσουμε εννοείται ότι η διπλή, η τυχερή θα ακουστεί στον αέρα.
10: Να πούμε πώς θα παραλάβει το στήριο. Θα είναι στην είσοδο το όνομα.
7: Λοιπόν, θα πάρω εγώ τα ονόματα. Θα τα αφήσω στην είσοδο, αλλά θα έρθετε όχι τελευταία στιγμή.
10: Τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.
7: Ναι, δηλαδή μετά τις 9 δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
10: Όχι.
7: Γιατί 9 και 20 και μισή το πολύ δεν θα αρχίσουμε.
10: 8.30 ώρα να είναι εκεί.
7: 8.30, 9 παρά. Εντάξει, 9 παρά, θα σας περιμένουν τα ονόματά σας στην είσοδο του Θεάτρου Κήπου. Εδώ έχει τα 7 σώζια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ο ελεύθερος τύπος έχει αρχίσει χημικά λακλάκια. Δεν βλέπω προσλήψεις. Δηλαδή, κινούμενοι άμμους τώρα. Ρε εσύ τα νέα, είναι αυτό πρωτοσέλιδο.
10: Άστε.
7: Απονομή σύνταξης ένα. Άστε. Αυτό με τη σύνταξη είναι καλό που κάνανε. Παλιά θυμάμαι ήταν περιπέτεια. Έπρεπε να βρεις κάποιον να συντανίσει μέχρι να πάρεις τη σύνταξη. Γινόταν κλάμα. Τα καλά να τα λέμε έτσι, γιατί ακούν και παππούδια.
10: Το ονοματεπώνυμο, ρωτάει ο κόσμος, το ονοματεπώνυμό σας στο 69-08-357-800 στο Viber.
7: Ναι, αρκεί αυτό.
8: Ναρντάσι, αχ ναρντάσι, μπαίνει ελτύρα τζέξι. σύν σον νεφέστε μπίλε με την σα.
7: Απίθανος καλλιτέχνης. Μπράβο. Γκαζόνι του Ζούντα στην Ανηφόρα.
8: Σαμπούχα. Σ' αγαπώ πολύ.
7: Α, ναι.
8: Σ' αγαπώ πολύ.
7: Είπα και εγώ.
8: Ό,τι θέλεις θα κάνω να έρθεις εσύ.
7: Εντάξει, στο τέλος είπε να βάλει και κάτι γνωστό. Γιατί σου λέει, ως πού θα το πάω καρότσα έτσι με τα γνωστά. Ωραίος ο καλλιτέχνης, μ' άρεσε. Πρέπει να τα βλέπετε όμως αυτά, παιδιά. Χάνετε την οδοντοστοιχεία. Αν δεν δείτε, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι όλου του έργου. Κάτι βρήκες πάλι.
10: Εγώ βρήκα πολλά.
7: Εγώ βρήκα το ριζοσπάστη.
10: Πρίγεις.
7: Καλά, τώρα να μην λέμε. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις φαγές σε Λίβανο και Γάζα συνεχίζει. Βάζω εγώ ξανά. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και το διαπραγματεύσεω που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα στα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών ανε.
10: Πώς?
7: Ευρωατλαντικών ανε. Το κάνω λίγο πιο λαϊκό, ρε παιδί μου, να προσελκύσουμε κόσμο. Τι να πω, ευρωατλαντικών. Δεν είναι ωραίο το κλείσιμο, κατάλαβες.
10: Μάλιστα.
7: Γιατί τον αλωνό να είναι καλύτερα, είναι που λένε. Αχ, θα πληκτώ κιόλας. Βρε, Αφροδίτη, πόσες φορές έστειλες. Εντάξει, μία φτάνει.
10: Όχι, όσο θέλει να στείλει.
7: Α, ναι.
10: Κλήρωση θα γίνει το ή άλλο.
7: Α, δεν το ξέρα. Στείλε, Αφροδίτη.
10: Κλήρωση θα γίνει.
7: Τι, μόνο τρεις φορές στείλε και άλλη φορά. Ναι, σωστά, θα γίνει κλήρωση. Πρώτη φορά το κάνω, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Αλλά αφού λέει ο Άρης. Να, έστειλε ακόμα μία. Εντάξει. Εσύ δεν κάνει την κλήρωση.
10: Όχι, εσύ θα πει το όνομα.
7: Εγώ θα πω το όνομα.
10: Τον αριθμό δηλαδή, το όνομα.
7: Ναι, θα πω έναν αριθμό χωρίς να ξέρω ποιο είναι ο αριθμό.
10: Άμα ξέρουμε τι.
7: Όχι, θέλω να πω, δεν τα βλέπω εγώ. Δεν ξέρω ο κόσμος ότι εγώ μην του γάνει από τους υπολογιστές.
10: Δεν έχει καμία σχέση.
7: Δεν βλέπω τίποτα εγώ. Απλά βλέπω ότι στέλνετε κανένα δύο-τρεις φορές οι ίδιοι, αλλά αφού είναι έτσι και δεν είναι τσιμέκουρδο.
11: Είμαι όμορφη και κάθε μέρα νιώθω και πιο όμορφη. Είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο δυνατή. Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Κάθε μέρα νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου.
7: Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Πώς νιώθεις εσύ, δεν είναι. Μην κοιτάς οι άλλοι τι λένε. Εμείς ποτέ δεν δώσαμε σημασία στα λόγια του κόσμου. Βρήκες κι άλλον ζαβό, είμαι σίγουρος.
10: Καλά τώρα, γίνεται.
12: Εδώ κοιτάξτε τις καμπάνες. 400 σήματα και 62 καμπάνες.
7: Αμάρτητε, ναι. Πού πήγε.
12: Κοιτάξτε εδώ. Καμπάνες, δεσπόζου. Και κάτω οι εικόνες. Τι πανέμορφο μοναστήρι. Να τις οι καμπάνες και αριστερά. Κοιτάξτε τις. Έτσι, 400 σήματα και 62 καμπάνες.
7: Wow,
12: είμαστε στο μοναστήρι των Παπαροκάδων. Των Παπαροκάδων, παιδιά, με το συγκρότημα, το γνωστό. Είναι υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Έχω ξετρελαθεί. Δύσβατη περιοχή,
7: ναι.
12: Τρομάξανε οι
7: οικειομένοι. Πού σε είδαν.
12: Αλλά παιδιά, άξιζε το κόπο. Εδώ και...
7: Άξιζε τον κόπο. Εντάξει, ένα καινούργιο αμάξι έκανε λανσάρι σε μια ιταλική εταιρεία και το πήγανε, λέει, υβριδικό ένα. Και το πήγανε να το δοκιμάσει ο Πάπας.
10: Ναι.
7: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Πάπας, λέει, δεν μπορεί να βρει. Άκου τώρα κριτήριο. Δηλαδή, παιδιά, μας τρελάνετε εντελώς. Για βάλε.
10: Εσύ παίξε.
7: Εγώ τι να παίξε.
10: Παίξε μπάλα.
7: Εγώ. Τι εννοείς?
10: Πες εφημερίδα.
7: Την καλή.
10: Όχι την καλή.
7: Α, γιατί εγώ έχω φτάσει στην καλή για να μην με τη φέρεις.
10: και με
7: την έφερες. Και με λες.
10: Κάτσε, πάμε λίγο στο κρατές τότε.
7: Ναι, να πάμε να πούμε και κανένα για τα παιδιά.
10: Λοιπόν, στην Κατερίνα.
7: Γεια σου, Κατερίνα.
10: Στον Περικλή.
7: Γεια σου, Περικλή.
10: Γεια σας, παιδιά.
7: Ωπ, καλώς τον.
10: Το πολιτικό μου σχόλιο. Παλινδρόμηση. Ναι.
7: Τι παλινδρόμηση έχεις? Και σου φαγική.
10: Όχι, άλλο λέει.
7: Όχι. Δεν θέλω τέτοια.
10: Λοιπόν, στην Ελένη στείλε την καλησπέρα.
7: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου,
10: στην Εύη.
7: Γεια σου, Εύη.
10: Όποιος ξεχνάει το παρελθόν κινδυνεύει να το ξαναζήσει.
7: Όχι, κινδυνεύει, θα το ξαναζήσουμε. Παιδιά, σαν βουάρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
10: Γεια σου, Λεωνίδα.
7: Φίρι, γεια σου, Λεωνίδα.
10: Στον Τόμας.
7: Έλα, Τόμας. Τόμας Μαν.
10: Ναι, όχι. Στην. Στη Θόμη.
7: Γεια σου, Θόμη.
10: Στον Χρήστο.
7: Χρήστο, τι γίνεται.
10: Στο Δημήτρη.
7: Δημήτρη. Γράψτε εκεί τίποτα. Μη βάζετε μόνο τακ-τοκ-τακ, αυτός είμαι. Αυτό είσαι εσύ, αλλά.
13: Εντάξει, θέλουν καρδούλες και τέτοια.
7: Α, καρδούλες. Άμα έχει καρδούλες, πες ρε παιδί μου, να ξέρουμε.
13: Θέλουν καρδούλες.
7: Ναι, εντάξει.
13: Λοιπόν.
7: Δεν με βάζεις Μέγαβακ.
13: Μέγαβακ σήμερα, όχι.

0: Όχι, να ξέρετε ότι τέτοια δεν θα παίξουμε την Παρασκευή 5 του μηνός.
1: Γιατί? Αυτό γιατί το βάζει στο.
0: Ποιο να βάλω, ποιο. Ποιο. Για γκέστλε.
2: Λοιπόν, το ράδιο Ήπειρος με συνεργασία τη Στέλνα διοργανώνει. Διοργανώνει, πώς το λένε, προς τη Δοδόνη, όχι προς, το, προς τον Περάτη. Ναι, κάνει εξορμήσεις των πιο γρήγορων ανθρώπων στη δουλειά. Ναι, και σταθερών ανθρώπων, γεμάτους δύναμη. Ναι, άλλο τι άλλο έχουμε. Και με πολύ μπόλικα γλυκά. Αν δεν αντέχουν τα γλυκά, δεν κάνει αυτό το πενταήμερο. Το πενταήμερο 206, ας πούμε.
1: Κατάλαβες?
0: Πώς δεν κατάλαβα, η ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάστα, το κατάλαβα.
1: Αλλά πού να ξέρεις από αυτά?
0: Εγώ ξέρω, από όλα ξέρω, πες. Ρώτα, ρε, ρώτα. Ρώτα, ό,τι θες.
3: Βέβαια, τι θυσίες και κόπους έχω κάνει από για σένα. Είναι μια φράση τοξική που γεμίζει το παιδί, γιατί συνήθως τα λένε οι γονείς στα παιδιά αυτά, ή κάποιος μεγαλύτερος σε ένα μικρότερο που έκανε κάποιες θυσίες στη ζωή του. Και τον γεμίζει εκείνη την ώρα που το ακούει η τοξικότητα, ενοχές.
1: Είδες.
0: Ένα με αυτές τις ενοχές και τη φαγωμάρα ξαναήρθε ο Αλέξης να μας ξαναφουντώσει πάλι, να τσοκώνουμε στη μεταξύ μας. Ενώ είχαμε έναν μπαγλαμά, τώρα θα έχουμε δύο.
1: Τι δύο?
0: Μπαγλαμάδες. Πώς είναι το που τύχω συντύχω?
4: Όσο ο καιρό ζεσταίνει, άδραξε την ευκαιρία και κυκλοφόρησε γυμνή. Oh. Κυκλοφόρησε γυμνή μέσα στο σπίτι για να μπορεί να αισθάνεσαι όλο και περισσότερο.
0: Κουρτίνες έχετε,
4: να βλέπεις.
1: Άμα δεν έχουν, εμείς
0: σε παρακαλώ.
4: Να βλέπεις τα πόδια σου, να βλέπεις τα χέρια σου, το στήθος σου, βλέπε, το πεδίο σου. Να γυρίζεις, να βλέπεις τους γλουτούς σου, να χαϊδεύεις το σώμα σου, να αγγίζεις.
0: Καλά ζουρλίζει, μωρέ.
4: Και να παρπατάς όλο και πιο ανάλαφρη.
1: Γιατί?
0: Τι είσαι, μπεκάτσα, τι είσαι. Τι ανάλαφρη να περπατάς. Τι θες δηλαδή, το χειμώνα είσαι βαριά από τα ρούχα, ε. Κάτι παθαίνεις, δεν μπορεί.
5: Ναι, φίλοι μου, όχι, δεν είναι πορτοκαλάδα. Είναι ισοτονικό σπιτικό ποτό, έτσι. Πριν την προπόνηση.
0: Σατανικό, είπε
1: ισοτονικό.
5: Μισή ώρα πριν την προπόνηση. Λοιπόν, δύο πορτοκάλια στημένα.
0: Ναι.
5: Ένα λεμόνι στημένο.
0: Ναι.
5: Ένα λίτρο μέχρι εδώ δροσερό νεράκι. Βάζουμε μέσα στη μύτη ζάχαρη καστανή. Στη μύτη αλάτι το βλέπω. Και βάζουμε και μία κουταλιά μέλι.
1: Αυτά.
0: Άμα είναι αυτά, έχουμε και την κλήρωση, μην με ξεχάσεις.
1: Περίμενε,
0: και
1: βρε, την κλήρωση. Τι είμαστε, τυχαίοι ή τι χάρπαστοι?
0: Δεν ξέρω, μπορώ να διαλέξω?
1: Έλα, αυτό την έχεις έτοιμο.
0: Μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο Μπελάς.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Δεν του εκεί έχει τον Τζίπρα με ένα ρεμπόπλικο αντάρτικο του Βελουχιώτη με μουσια. Ολοταχώς με την όπιστη ο Τσίπρας, μας κλέφτερε, αυτά τα είπαμε προχθές, τα είπαμε. Ζήλεψε τη δόξα του Ανδρέα Παπανδρέου και των κατσαπλιάδων της αριστεράς. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας. Έλεγχος του νου και κάψουνα στην Ευρώπη με 5G και HARP.
1: Μπαρντώ.
0: HARP. Το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντίγραφά του είναι οι θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5G σε όλο τον πλανήτη, χειραγωγούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Δεν κατάλαβες τίποτα, δεν σημασία να πούμε τέτοιος είσαι. Σε πανικό και αντάρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, μίλησε τον Άδωνη για ένα... Ο κολόσπιτο, ρε, μην τα γράφετε αυτά έτσι. Δηλαδή είναι αυτό. Ένα. Τέλος πάντων, ο πιστόσπιτο γράψε. Που θα έλεγε και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Τώρα θυμούνται τους μεγάλους πολιτικούς άντρες σε κάτι τέτοια. Έχω μπροστά μου και τη λαϊκή ώρα. Δεν ξέρω.
1: Βιάζγα.
0: Καλά, εγώ δεν βιάζω.
1: Για ξεκινά.
0: Περίμενε τώρα. Κάτσε. Καταρχήν να φάω τη χαστούκα και να συνεχίσω σιγά σιγά. Γιατί βλέπω εδώ πέρα. Του Γκουστάκη, του αδικημένου, του αχ καραμαλή τη φάτσα. Ο οποίος του δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέ.
1: Πριν πεις την λαϊκή ώρα, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 171.
0: Ένα.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συνέχισε. Τώρα... Πριν κλείσουμε θα πούμε το όνομα.
0: Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των τεμπών γίνεται θρίλερε. Η μαφία έστειλε αδιάβαστο και το νούμερο 5. Το number 5 το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του οργανισμού διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, αντιπτέραρχος Γεώργιος Δριτσάκος. Τώρα σε τα μας αυτά? Σε τα μας δηλαδή, τυχαίο είναι? Ήταν από το ξημέρωμα στο μπάζωμα των τεμπών και κατάπιε στο πόρισμα το παράνομο φορτίο.

0: τον Τσιγαρά Παπαστράτο. Τι λένε ρε, δηλαδή, και πού τα σκέφτονται, μπράβο, πολύ ωραία. Εάν μελάς, με λιγαλάς. Και έχει τον Τσίπρα εδώ πέρα, γελάει το Πανελλήνιο με το κόμμα του προδότη Τσίπρα και τα ρετάλια που τον περιστοιχίζουν.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, ναι,
1: πες πού θα γίνει η παράσταση και πάλι.
0: Θέατρο Κήπου, 5 του μηνός Παρασκευή, Ιούνιος λέμε.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Μέχρι τις 9 να είστε, 9.30 αρχίζουμε.
1: 8.30 ώρα να είστε εκεί.
0: Ναι, ειδικά για τις προσκλήσεις, παιδιά.
1: Οι προσκλήσεις 8.30 ώρα είναι εκεί.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: εκεί θα μας πει.
1: Ή τυχεροί, διότι τυχεροί είναι. Με Ιωάννα Ιωακιμοπούλου.
0: Ορίστε. Ορίστε.
1: Με τι ορίστε.
0: Η Ιωάννα έστειλε 7 φορές. Όχι.
1: Όχι.
0: Μία.
1: Μία έστειλε.
0: Σοβαρά. Ναι. Άλλη ήταν αυτή που έστειλε 7. Ναι. Ένα ορίστε. Το αδιάβλητο της Επιτροπής των Σοφών. Σας καλωσορίζει στην παράσταση των Μόνι εν Μόνι Κονιέντε την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
1: Να μία έστειλα λέει. Λοιπόν, Ιωάννα, είσαι τυχερή. Το όνομά σου στην είσοδο.
0: Μπράβο, Γιαβρίμ.
1: Και τις επόμενες μέρες θα δώσει κι άλλες. Κάτι τέτοια έμαθα.
0: Δεν ξέρω, θα το σκεφτείς.
1: Έτσι. Θα το σκεφτώ.
0: Γιατί ο Άρης με λέει πότε. Εγώ τα λέω όλα. Απ' εμένα πού.
1: Τι να βάλουμε τώρα, θα βάλουμε λίγο μια πρόγευση.
0: Ακούτε Κονιέντε και περισσότερο Κονιέντε θα ακούσετε όταν τα Κονιέντε Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
7: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα...

0: παιδάκια της τάξης, δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
1: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
0: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
0: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Χάλαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
6: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα ο φόβος αύξησης των ορίων ηλικίας στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους, πάνω από 74.000 αιτήσεις για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την εργασία. Οι Έλληνες αναδεικνύονται οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, πρωταθλητές και στην υπερορία, με τους Βούλγαρους και τους Πολωνούς να ακολουθούν. Δανείοι και Ολλανδοί δουλεύουν μόνο 30 ώρες την εβδομάδα. Δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις προϊόντων ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το κέρδος για να πέσουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις ερευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στόχος να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση σοβαρή. Όλα ανοιχτά στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με άλλο κόμμα για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο σταθμό μας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, που υπήρξε πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του. Συναγερμός από κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών σε ασθενείς και προσωπικό. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, τι λέει το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με το Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που ξεκινά αύριο. Επιτάπητο ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μεγάλες τουριστικές μονάδες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας. Στη μάχη για τους ημιτελικούς της Basketball League, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4. Κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Υψηλές θερμοκρασίες στην υπηρετική Ελλάδα. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στους 34 στη Λάρισα.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά το θέμα της απονομής συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και ο φόβος φυσικά της αύξησης των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις είχαμε για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα, απίθυνε κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ και αυστερέσει στάσεις στη βιομηχανία προϊόντων να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν να υπάρχουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα στο Γιώργο Μάλτη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για την πιθανότητα να έχουμε πολύ γρήγορα απονομή συντάξεων σε όσους κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αιτήσεις, πάνω από 74.000 μέσα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Αυτό δείχνει και το άγχος και το φόβο, Γιώργο, των εργαζομένων, μήπως αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, αυτός είναι ένας φόβος που θα είναι στον γυναικές όσο το ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το δημογραφικό δείχνει μεγαλύτερους, περισσότερους συνταξιούχους από ό,τι εργαζόμενους στο Καντράν. Και τώρα, στο επίκεντρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, καθώς ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και σε πλήρη εφαρμογή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά μέσα στις επόμενες αλλαγές θα είναι η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα αρχίσει να δίνεται ως μία σύνταξη. Δεν καταργείται η επικουρική, να το τονίσω αυτό, αλλά θα δίνεται ως μία σύνταξη από τον Γενάρη του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και ενιαίου μηχανισμού απονομής συντάξεων. Αυτό να σημειώσω εδώ, ότι ουσιαστικά θα αποσυμφορήσει και τον ΕΦΚΑ, καθώς σήμερα εκκρεμούν πάνω από 30.000 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων να αποδοθούν σε ήδη συνταξιούχους. Γιατί κάθε ταμείο συνταξιοδοτικό, επικουρικό μάλλον, λειτουργεί ως αυτόνομος λογαριασμός μέσα στο σύστημα, δεν είχαν μηχανογραφηθεί τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται και ακόμα να είναι χειροκίνητο το σύστημα. Το
0: Γιώργο,
3: σύστημα
0: αυτή η ενοποίηση, ναι, θα έρθει από τον Ιανουάριο, σωστά.
3: Θα
0: είναι και η πληρωμή της επικουρικής με την κανονική σύνταξη ταυτόχρονα.
3: Με την κανονική σύνταξη θα είναι μία. Ναι.
0: Θα είναι μία η πληρωμή, λοιπόν.
3: Θα είναι μία η πληρωμή.
0: Πάμε να λίγο να μας εξηγήσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να απονεμηθεί μία σύνταξη?
3: Ο χρόνος έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στον ΕΦΚΑ από 500 περίπου μέρες που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης το 2019.
0: Δηλαδή ένα μισή χρόνο σχεδόν.
3: Ένα μισή χρόνο, και υπήρχαν και περιπτώσεις ρη διαδικτικής ασφάλισης, όπως εργαζόμενοι που ήταν στο μέταλλο ή ήταν και αυτοαπασχολούμενοι νωρίτερα, που έφταναν και τα 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει φτάσει κατά μέσο όρο τις 45 μέρες. Ένας δηλαδή που θα κάνει αίτηση σήμερα για να πάρει σύνταξη, αν δεν βγει στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο η ρίστο εμπαρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την εφόσον θα μειωθεί και άλλο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την την κύρια σύνταξή του, ναι. Τώρα για την επικουρική ακόμα υπάρχουν θέματα. Βέβαια το νέο μοντέλο προβλέπει ότι κύρια και επικουρική σύνταξη θα εκδίδονται πλέον μέσα από κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με αυτοποιημένο σύστημα και βέβαια σύμφωνα με τον νόμο για τη χορήγηση επικουρική σύνταξη απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ένσημα επικουρικής κάλυψης, ενώ προϋπόθεση είναι και η απονομή κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία γύρατος, αναπηρίας ή θάνατου.
0: Τώρα Γιώργο, τα στοιχεία Atlas λένε ότι σχεδόν, μάλλον πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αυτό δείχνει ένα άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια.
3: Είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι αριθμός ρεκόρ και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγχος. Μπορεί να είναι και το μπόνους που δίνει ο νόμος που είχε κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ώστε ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να μπορεί να εργάζεται με ένα πρόσθετο κόστος 10% επί του μισθού και ταυτόχρονα παίρνει σύνταξη και μισθό μαζί. Και έχει ανέβει, να σημειώσω εδώ, το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται, είναι κυρίως 230.000 άτομα, ναι. Και είναι συνεχώς αυξητική τάση. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μόνο το άγχος για ή είναι το κάποιος που έχει ασφαλίσει τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε κυρίως γιατί στο δημόσιο απαγορεύεται η συνταξιοδότηση, μόνο εξαιρεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, ουσιαστικά να είναι δηλαδή να παίρνουν και μισθό και σύνταξη σε μια περίοδο τέτοια η οποία έτσι είναι πολύ δύσκολη.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία της Eurostat που μιλούν για την εργασία των Ελλήνων. Οι Έλληνες ανακρίνονται και πάλι πρωταθλητές. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
3: Είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, καθώς ο μέσος όρος ξεπερνάει τις 40 ώρες. Που είναι και δεν μιλάμε για μία και για δύο δουλειές, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μισθών. Δηλαδή κάποιος και με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως μπορεί να έχει ασφάλιση και να εργάζεται σε δύο ή τρεις εργοδότες.
0: Αυτό βέβαια Γιώργο δείχνει, αυτό ναι, προφανώς, αλλά αυτό δείχνει Γιώργο τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά. Δεδομένου του γεγονότος ότι για να μπει κάποιος στη διαδικασία
3: να κάνει και δεύτερη δουλειά,
0: προφανώς είναι για να καλύψει...
3: Πρέπει να πλησιάζει χρόνο από την προσωπική του ζωή, πράγμα που τον
0: εξουθενώνει.
3: Ναι, αλλά τον εξουθενώνει από την άλλη.
0: Λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν μετά από εμάς?
3: Κυρίως είναι χώρες βαλκανικές, δηλαδή είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Εσθονία, είναι τέτοιες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μειωμένο ωράριο, στην Ολλανδία υπάρχει μειωμένο ωράριο, δηλαδή βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω από 40 ώρες.
0: Ναι. Και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί κατά μέσο όρο εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
3: 30 ώρες την εβδομάδα, ναι.
0: Δηλαδή και σχεδόν 6 ώρες
3: την... Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί επίσης κάνουν και τηλεργασία πάρα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία και τέτοια που δείχνουν ότι 30% του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές εργάζεται και από το σπίτι και κυρίως εργάζεται τις ώρες που θέλει συμπληρώνοντας το νόμιμο ωράριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Αυτά δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, είναι ενδεικτικά και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στον εργασιακό κόσμο της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα νέο βήμα για την έρευνα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις έρευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, γιατί έχουν ακούσει και για πολλές περιοχές έρευνας και πιθανές πτώσεις υδρογονανθράκων και πιθανότητα έχουν και οι ακροατές μας μπερδευτεί. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παραχώρηση μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Θαλάσσια περιοχή βρισκόμαστε στο νότιο Ιόνιο πέλαγος, ας το πούμε σχηματικά κάτω από την Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα είχε πάρει την άδεια για έρευνες και είχε πραγματοποιήσει έρευνες η Hellenic Energy. Τώρα προφανώς η Hellenic Energy, αυτά τα οποία έχει βρει από τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, κίνησε το ενδιαφέρον της Chevron. Το λέμε προφανώς γιατί η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο έτοιμο μαζί με την Ελληνική Energy για να μπει και εκείνη σε αυτή την παραχώρηση, για την ακρίβεια να μεταβαστεί ο ρόλος του εντολοδόχου, operator όπως λέγεται, από την Ελληνική Energy, θυμίζουμε λένε και την πρώην ΕΛΤΕ, στην Σεύρον για την παραχώρηση αυτή. Έτσι, αυτή αφορά την απόκτηση από τη Σεύρον ποσοστού 70% από την Ελληνική Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Σεύρον θα είναι το 70%, το 30% η Ελληνική Energy, η Σεύρον θα είναι το λογόχος και θα μπει μετά αυτό το σχήμα στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση. Έχει γίνει πρώτη και η δεύτερη. Η φάση αυτή αφορά την εκτέλεση εξερευνητικής γεώτρης. Δηλαδή, οι εξερευνητικοί γεώτρες τι είναι, να δουν αν οι υδρογονάδρακες που υπάρχουν στο υπέδαφος είναι σε τέτοια έκταση και υπάρχει τρόπος που να είναι οικονομικά εφικτός για να γίνει αυτή η εξόρυξη. Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική όλο αυτό, με πολύ σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια που χαρακτήρισε ανάπτυξη τομέα υδρογόνου ανθράκου. Είπε ότι είναι μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στην προοπτική τη χώρα μα. Και είπε επίση ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι η πατρίδα μα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.
5: Η απόφαση της Σεύρον να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τώρα, εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος, όπως είπε, να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές και υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Η Πέννη Αβραμίδη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 μίλησε, όπως είπε και εσύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις προωθούμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή κατάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η κατάργηση στην ουσία του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Για να το πούμε πιο σωστά, μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί δήμαρχος με 42%, πάρει δηλαδή 42%, αναδεικνύεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εκλέγεται δήμαρχος, στην περίπτωση που είναι κάτω από 42%, δεν θα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή όπως γινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023, θα προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές και έτσι θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πού αποσκοπεί αυτή η αλλαγή που είναι το σημαντικό?
0: Ναι.
6: Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί το να σταματήσει το παζάρι που λέμε μεταξύ των παρατάξεων και οι συμφωνίες που γίνονται ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος παίρνει 41% την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλες οι δυνάμεις απέναντί του και δεν εκλέγεται δήμαρχος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εφόσον η δεύτερη Κυριακή καταργείται, η ψήφος την πρώτη Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η ψήφος για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλει δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική. Δηλαδή, ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή, στην περίπτωση που δεν πάρει 42%, δίνω και μια εναλλακτική, ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα, θα συναστηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών. Ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Άρα, λοιπόν, η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία. Η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνηση επομένως.
8: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού, που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί έγινε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
9: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
10: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μία φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
9: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
10: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
0: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του, φυσικά, ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο, έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης και της Χρυσής Αυγής, ένα, θα λέγαμε, εμβληματικό πρόσωπο. Ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες για μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, είπε εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα το απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το κάλεσμά μας για ευρεία παράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμη άλλοι χιλιάδες πέφτουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φουλ τις μηχανές. Λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρξει μια τριβή των στελεχών αυτών με τα τηλεοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρξουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
0: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα αποτέλεσε ίσως ένα πρόσωπο έκπληξη για κάποιους από τον κόσμο και τα λοιπά. Εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, εσείς που κάνεις το ρεπορτάζ και που γνωρίζεις τις κινήσεις τον τελευταίο καιρό του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν έτσι στα πιθανά πρόσωπα να τον πλαισιώσουν?
11: Ομολογώ ότι δεν την είχαμε ακούσει. Mm-hmm. Ωστόσο,
0: άρα είναι έκπληξη, είναι ένα πρόσωπο έκπληξη,
11: ναι.
0: Μάλιστα.
11: Ωστόσο, όλο το τελευταίο διάστημα μας έλεγαν από την Αμαλίας ότι πραγματικά θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν έκπληξη, θετική έκπληξη δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες, και η κυρία Λεπενιώτη προφανώς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία, όπως σου είπα, δημιουργούν αίσθηση, καθώς έχει συνδέσει το όνομά της με μία δίκη η οποία για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Μάλιστα.
11: Δεν αποκλείεται και το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλα στελέχη. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θέλω να σου πω, Έρη, για βουλευτές, για τρεις τουλάχιστον βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξει πριν μία συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει αυτή η κίνηση, και μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραίτηση ακόμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θεωρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός έξω από τον Άριο Πάγο, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του.
8: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο Θόδωρος Λιβάνιος που μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά, ενώ ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα, αναφέρθηκε και στο κόμμα Τσίπρα αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο αναφορικά με το κόμμα του Τσίπρα ότι μιλά και χρησιμοποιεί τσιτάτα του παρελθόντος. Για να τους ακούσουμε.
1: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
12: Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς, και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
13: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει οντισιόν για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του, και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και το νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα, τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση και κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πέσει είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την Αμαλίας από την Χαρλάου Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδρουλάκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα αναρωτήθηκε, έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα. Και όπως φαντάζεσαι, αυτό είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το βλήξουν στο ηθικό σκέλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
15: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τι λέμε? Πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαέρια μας. Και στους θεσμούς, και στην οικονομία, και στην ακρίβεια, και στην υγεία, και στην παιδεία, και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
16: Λοιπόν,
15: ή θυμίζει μια από τα χθες?
17: Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά. Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες. Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρείς ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρικ, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
0: Σωστά.
16: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερέφεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε, ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά, αν το συνεχίζεται είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό casus belli, έχουμε επιτραπεί έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μασά τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δανδίας. Και ο κύριος Στασούλας μίλησε. Είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και εφησυχασμούς, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Γκίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός είναι εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λέμεσο, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας να μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών ήταν αυτό που ξεσήκωσε, αναστάτωσε το πρωινό μας.
0: 9 άτομα.
19: 9 είναι τα βεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο,
0: ναι.
19: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρξει
0: εξάπλωση
19: και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερία του Σαββάτου, του ερχόμενου Σαββάτου. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκαμα Γεωργίνη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί
19: καθησυχάζουν.
0: Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
19: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκαμα Γεωργίνη μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Ευχαριστώ.
0: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
20: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
0: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι αύριο ρίχνονται στη μάχη χιλιάδες μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μέρα αυτών των αγχωτικών, δεν μου επιτρέψετε να πω, εξετάσεων για όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι μαθητές πιάνουν τα στυλό τους. Αύριο ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ, του Γενικού Λυκείου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στην συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλάμε για μαθήματα προσανατολισμού, μαθήματα κατεύθυνσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΙ έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, όπως είπαμε, στη συνέχεια στις 2 Ιουνίου εξέταση στα μαθηματικά, στην άλγεβρα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητος. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 ως τις 25 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι στις αίθουσες στις 8 το πρωί, οι κόλλες θα μοιραστούν στις 9 το πρωί και συνολικά θα εξετάζονται για 3 ώρες και χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, στυλό και το ρολόι τους, όχι το έξυπνο, το ρολόι το κανονικό.
0: Και
2: να
0: ψυχραιμία.
2: Σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και ψυχραιμία, όπως ψυχραιμία. Είπες και εσύ χρειάζεται.
0: Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά την Next Step Media Group. Να συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο τον Λεμό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά μετά την πρώτη ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύ συζητημένη ημέρα, σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κεντρικά πάνελ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ειδήσεις να βγαίνουν από αυτά. Είχαμε νωρίς το πρωί τον κύριο Παπαστεργίου, όπου αναφέρθηκε σε ό,τι έχει σχέση φυσικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τους Δήμους. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος. Εκεί είχαμε σημαντικές ειδήσεις σε σχέση με τον νέο κώδικα και πρέπει να σας πω και σε δήλωση που έκανε στο ΙΟΤΑ νωρίτερα. Είπε ότι αφού τελειώσει η διαβούλευση της θέσης του μήνα, Πάει στη Βουλή προς συζήτηση για τις αρμόδιες επιτροπές και τις διαδικασίες και ευελπιστεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και την ψήφιση του νέου κώδικα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το τρίτο πάνελ, και αυτό πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική προστασία, όπου οι δήμαρχοι πολλών πόλεων έθεσαν τα δικά τους ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Είχαν ένα πολύ σημαντικό διάλογο με τον ίδιο τον Υπουργό. Με το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλη η μέρα. Παράλληλα έχουμε πάνελ και σχολεία που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την έκθεση, σε όλα τα σημεία της έκθεσης.
0: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία, Γιώργο.
21: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Το έχουν πει οι διοργανωτές, αλλά νομίζω φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Πέρυσι πάνω από 11.000 μαθητές είχαν επισκεφθεί τις 4 ημέρες της έκθεσης τα σχολεία. Φέτος ευελπιστούν και όπως καταγράφεται μάλλον θα είναι και περισσότεροι, και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και από όλους, ότι ναι, το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θέτουν όλοι ουσιαστικά εδώ οι ομιλητές, είναι πρώτον αυτό ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της έκθεσης και δεύτερον φυσικά η σφραγίδα που βάζει και επικοινωνιακά η Next Step Media Group. που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία ημέρα, πολλές θεματικές, πολλά πάνες, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί θα βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν βέβαια για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, και το μεγάλο κλείσιμο θα γίνει το προσεχές Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε και την ολοκλήρωση για φέτος και ουσιαστικά ένα απολογιστικό και συνοπτικό για το τι έγινε αυτές τις 4 μέρες εδώ στο Ταϊκβοντό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Κυπαπτζόγλου. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα φιλοξενήθηκε από το χώρο της Attica Green Expo, εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στο Ταϊκβοντό. Εκεί λοιπόν μίλησε ο κύριος Κυπαπτζόγλου, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Άργος Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
3: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
7: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στο χώρο περιφέροντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος, και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους, που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
0: Τώρα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economy, στην εστραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας, που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αύριο πράγματι ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει οργανώνει το ΠΑΡΙΕ μαζί με τον Economist, με κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση του Πρωθυπουργού με την Μαριάννα Ματσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν, θα έλεγα, τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ, τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα προσπαθεί την Κρήτη δεκαετίες, καθώς επί δεκαετίες εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
0: Σωστά.
4: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξιο στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι το Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
0: Φώτη, μας ακούς?
4: Το οποίο ενδιαφέροντα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη, και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη, που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας, διακρύβωσε η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών, Έρη, καλησπέρα, έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση των μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή, είναι, οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί, βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός εισαγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες, από τον περασμένο Δεκέμβριο μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από τρία άτομα, όλη η υπηκότητας είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην Νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή, και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής, από 45 πανάκριβα ρολόγια, τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια, καθότι ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν, μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάγεται στη συγκεκριμένη συνθήκη, χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών, κατάφεραν να δραπετεύσουν, ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας και ο άλλος στη Ρώμη, και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους, παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την, για την διεθνές ένταλμα σύλληψη για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτής της οργάνωσης, καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαγχιστίες με τον αρχηγό, και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία, θα λέγαμε, για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της. Και έτσι βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών. Έχει...
6: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό, μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό, μόνο 6,99. Χρυσά αυγά, 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά κρέτα φάρμς εν Ελλάδη, 35% φθηνότερα. Πύρα βεργίνε εξάδα κουτί, μόνο 3,59.
22: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Λευτεράκι, τα είδες?
26: Τι να δω, ρε Ζωζό.
25: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
26: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
25: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
26: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
25: Τις κληρώσεις?
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
23: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ αναμένεται να εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 26 βαθμοί, στην Βέρεια της Έρες και το Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 29 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε και Γρεβένα δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή.

0: Σοφίας, Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σήμερα είναι 28 Μάιος είναι και είναι Πέμπτη. Το ρολόι δείχνει 5, 6 πλέον λεπτά μετά τις 3 και τούτη εδώ είναι η Super Trump στα Logical Song. Ύμνος.

Φίλε ρε φίλε, έγινε η γογό η σαπουτζάκι 93 χρόνων. Τώρα μπροστά μου, τώρα εδώ σε ένα από τα site. 93 χρόνων γυναικάρα, έτσι, για την εποχή της είχε κάψει καρδούλες. Ναι ρε φίλε, γυναικάρα ήταν.

δεν το χορταίνω τούτο εδώ το τραγούδι, αν και το επόμενο το οποίο ήρθε θα ρω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στο μεσημέρι. Για όλες όλους εσάς οπουδήποτε και αν βρίσκεστε,

Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Διάβαζα νωρίτερα, έπεσε μια καμπάνα βαριά 200 εκατομμυρίων ευρώ από την Κομισιόν στην ΤΕΜΟΥ για παραβίαση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για μία σειρά καταγγελιών και ζητημάτων τα οποία προέκυψαν και προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία διακινούνται από το ΤΕΜΟΥ ή ΤΕΜΟΥ, το οποίο στα 10 προϊόντα που παραγγέλνεις είναι βέβαιος αξίας μηδαμινής, είναι τιμής μηδαμινής αλλά και αξίας μηδαμινής. Πολλά εξ αυτών μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι είναι και επικίνδυνα. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν επέβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ΤΕΜΟΥ ή ΤΕΜΟΥ, όπως και ΣΑΙΝ και άλλα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έχουν κάνει τεράστια ζημιά στο εμπόριο. Έχουν τσακίσει, έχουν τσακίσει τις αγορές όλου του κόσμου. Και έχει έναν τρόπο αυτός ο μηχανισμός, έτσι όπως λειτουργεί, αφενός με να σου σπάει τα νεύρα, αφετέρου χειρότερος από τους Βεδουίνους και τους Βερβερίνους. Τελικώς θα σε αναγκάσει να αγοράσεις. Την είχα πατήσει στο παρελθόν μου και εγώ λίγο θύμα. Κάθε μέρα AliExpress, ΤΕΜΟΥ, ΣΑΙΝ και διάφορα τέτοια. Αλλά μετά από αρκετές απάτες, μετά από παραλαβή προϊόντων, άχρηστων προϊόντων εν τέλει, έκοψα την κακιά συνήθεια και τώρα το ΤΕΜΟΥ ή ΤΕΜΟΥ με παρακαλάει συνεχώς, μου στέλνει μηνυματάκια, πού είσαι λέει, χάθηκε, σου δίνω 50 ευρώ, μετά μου λέει σου δίνω 80 ευρώ, πού είσαι Δημήτρης, μου λέει σου δίνω 120 ευρώ. Θα έλεγα που να τα βάλεις, αλλά δεν μας επιτρέπει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Εν συνόψη, συνοπτικά, να προσέχετε, να προσέχουμε, γιατί πλέον δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.

Εντάξει Ιωάννη Αλφα, εσύ αγόρασε από κύριε αγόρι μου. Δεν μαλώσουμε και γι' αυτό. Δεν μαλώσουμε και γι' αυτό δηλαδή. Λέει ο Ιωάννης, ναι λέει, αυτά φταίνε που στο εμπόριο οι τιμές έχουν ξεφύγει λοιπά. Μαζί σου είμαι. Πάρε από το τεμού. Έχω πάρει εγώ τις προάλλες. Τελευταία αγορά που έκανα πριν από κανένα δύο χρόνια ήταν κάτι πατάκια. Λέω ρε φίλε, δεν γίνεται. Εδώ τώρα πάω ας πούμε και τα βρίσκω 45-50 ευρώ για το σμαρτάκι μου, σε παρακαλώ δηλαδή. Και λέω κάτσε λίγο, τι λέει, τέμου 12 ευρώ. Α, χαμός, ωραία εικόνα. Αδιάβροχα πράγματα, θάματα. Τα έβαλα στο σμαρτάκι, κάνα ένα εξάμηνο, δεν μπορούσε να φύγει βρώμα από το λάστιχο. Αλλά 12 ευρώ.

Και να έχει Άγγι GBL. GBL φίλε μου, δεν σου λέω τίποτε. 139 ευρώ κανονικά η τιμή στο public. Βλέπω τσακ, φωτογραφιούλα, GBL, μαμού, 59 ευρώ, 49. Τσάκος το λέω ρε φίλε, ευκαιρία, ευκαιρία ζωής. Ήρθε το κουτάκι κανονικά, GBL αυτό, πράγματα θάματα, το δίνω στον Άγγελο, πάει στο σχολείο Άγγελος, εκεί με φίλους και λοιπά. Έρχεται σπίτι, ρε μπαμπά μου λέει, τι είναι ρε μου του λέω, ρε μπαμπά μου λέει, δεν έχει καλή ποιότητα, μπουκώνει το ηχείο, έλα ρε σε Άγγελε, του λέω GBL.

Απλά σας λέω να προσέχετε. Δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε αγοράζετε δεν αξίζει τα λίγα λεφτά που δίνετε. Τέλος πάντων, θερμό καλοκαιράκι. Ξεκίνησε νωρίς εκεί που λέγαμε ότι φέτος για πρώτη φορά είδαμε και άνοιξη στο διάστημα από χειμώνα σε καλοκαίρι. Όντως έτσι είναι. Είδαμε έτσι και μια, είχαμε και μια δόση από άνοιξη. Αλλά τώρα ήρθε επιθετικά το καλοκαίρι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σας λέγαμε και το πρωί ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε τρελές θερμοκρασίες στην κεντρική, βόρεια αλλά και δυτική Ευρώπη.

πηγαίνουμε εμείς για μπάνιο στη Βόρεια Θάλασσα και θα έρχονται οι Ευρωπαίοι για σκι στην Αθήνα. Λοιπόν, στους δρόμους βλέπω ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν κάποιος βρίσκεται, κινείται εκεί, ας μας ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Χαμηλά κάτω στην περιφερειακή, εσείς που έρχεστε από γεωργική σχολή, μπαίνετε δηλαδή στην περιφερειακή για να πάτε δυτικά, και όσοι μπαίνετε από Μουδανιών, ξαφνικά λίγο μετά σταματάτε. Κάτι πρέπει να έχει γίνει αρκετά πριν από τη στροφή για Πανόραμα. Και έτσι έχουμε πρόβλημα εκεί. Πρόβλημα μικρότερο, αλλά πρόβλημα προς ανατολικά στο ύψος του 424.

Ναι, κάτι πρέπει να γίνει στην περιφερειακή, στο λίγο πριν από τον κόμβο πανοράματος προς τα δυτικά. Στο 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Αν συμβαίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε κινείστε, μας ενημερώνετε. Είτε στο Viber, στο 6908-357-800.

Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι. Καριστιανού μπήκε επίσης πρώτη δυναμικά στο παιχνίδι. Και έχουμε αναταράξεις, ανακατατάξεις, αγωνία ενδεχομένως για κάποιους, ανησυχία για άλλους.

Αρρωγή λοιπόν και ευδοκίμηση. Η άμυλα παράγων πρόοδου. Κάθε φορά που μιλώ για πανελλαδικές εξετάσεις, να, ο Αντώνιος το θυμάται. Γεια σου ρε Αντώνιε. Και τα δύο Αντώνιε ήταν θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Η άμυλα παράγων πρόοδου. Καλή επιτυχία να ευχηθώ, γι' αυτό το λέω, είμαι σε mood πανελληνίων πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά, δεν χρειάζεται να τα αγχώνετε και να τα αγχώνουμε περισσότερο. Θα βρούνε τον δρόμο.

Έρχεται και μάλιστα με φόρα, όχι ο Τσίπρας. Αλήθεια, πού είναι η Πόπη Τσαπανίδου? Μασάει λεφτά, ε. Μασάει μισθουλάκο. Έλα ρε Τόμ. Να σου ο Τόμ Τζόνς.

0: Παίζουμε μουσικές, όχι αστεία, έτσι δεν είναι? Τι λέτε, παρακαλώ?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Χαίρετε, μουσικάρες. Για πείτε το. Τι γίνεται, πώς πάει, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Είναι κάτι έκτακτο, καλά. Συνέβη κάτι?
1: Όχι, δεν.
0: Περιμένεις τον Τσίπρα, ποιο περιμένεις?
1: Όχι, άκουσε. Βάζεις πάρα πολύ ωραία τραγούδια και είμαι γύρω στα 60.
0: Μπράβο, στην ηλικία μου είσαι.
1: Ναι, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση.
0: Κάνε μου
1: και αν μπορείς να το σχολιάσεις αυτό.
0: Για πες.
1: Όταν κάποιος συνταξιούχος δεν βγάλει το μήνα με 1000.
0: Μου το είπες και χθες, άστο. Απάντησα χθες. Δεν θα παίρνεις κάθε μέρα την ίδια ερώτηση. Θα πάρεις την απάντηση που έδωσα χθες, θα τη σκορπίσεις στο τραπέζι. Κάθε μέρα τραβάς ένα χαρτάκι. Ήδη είναι η απάντηση. Καλό μεσημέρι να έχεις. Γεια σου, Παυλάρα, Αντώνη. Α, τι, Αντώνη, ήσουν και εσύ εκεί. Θυμάσαι και εσύ το ποιο από τα δύο ήσουν, στο Αρρωγή και Ευδοκίμηση ή στο Η Άμυλα Παράγων Πρόοδο? Για έλατε πείτε μου, θυμάστε, ήταν κάποιοι από εσάς εκείνη τη χρονιά, ε? Κορίτσια, αγόρια. Γεια σου, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλή επιτυχία, λέει, στο γιο μου και στις κόρες σας και στους γιους σας.

Εγώ έδωσα, λέει, τότε και πήρα τον δεύτερο καλύτερο βαθμό στην έκθεση. Σε ποιο από τα δύο θέματα, ρε σύντροφε, γιατί εγώ δεν σου κρύβω ότι δυσκολεύτηκα. Κοινή άμυλα την πέρδεψα με το άμυλο της πατάτας. Και λέω, ρε φίλε, τι σχέση έχει το άμυλο της πατάτας με την πρόοδο?

Πολύ ξένη μου λέει, 2 χρόνια αργότερα έδωσα, λέει, αλλά πολλές φίλες μου είχαν δώσει και είχαν τρομοκρατηθεί από το θέμα. Τώρα μεταξύ μας, δεν ξέρω πόσοι από εσάς, αλλά εγώ θυμάμαι αρκετά από τα θέματα τα οποία μας είχαν πέσει τότε τις λέγαμε πανελλήνιες, μετά έγιναν πανελλαδικές. Θυμάμαι φυσική το... μας είχαν βάλει εκείνο που με τη συχνότητα, κάτσε να δεις πως το λέγανε. Φαινόμενο Ντόμπλερ, το θυμάμαι καλά. Ή Ντομπλερ, για να μην πάρει ο Στίβ και πει φαινόμενο Ντόμπλερ ή Ντομπλερ. Γεια σου ρε Σόνια, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, γράφει και η Σόνια. Γεια σου ρε Ευτυχία μου, γεια σου ρε Χρήστο τον Ουσίδη. Και στα δύο ήμουνα, λέει, και εγώ ρε ήμουν και στα δύο. Γιατί ήμασταν και στα δύο όμως? Επειδή δίναμε εξετάσεις και στην δεύτερη τάξη και στην τρίτη του λυκείου μάλλον. Εμείς τότε είχαμε το σύστημα, τα έλεγα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα χθες, έτσι μια γλυκίτα τη μανούλα, συμπαίκτη του μικρού μου γιου, και μου λέει, καλά ρε, πότε με το Καποδίστρια? Ποιο Καποδίστρια, της λέω, 82-83. Είχαμε δώσει και στην τρίτη λυκείου και στη δευτέρα λυκείου. Το άριστα μάλιστα ήταν τότε, θυμάμαι, οι 5.000 μονάδες, και υπήρχε και συντελεστής για το βαθμό απολυτηρίου. 5, 8 και 12. 5% η πρώτη, 8% η δεύτερη, 12% η τρίτη τάξη του λυκείου. Ωραία!

και μετά άγχος για τα αποτελέσματα, τους βαθμούς, αν θα περάσουμε. Φύγαμε Αθήνα, πήγαμε κάτω αύγαλτα παιδιά. Τηγανιτά αυγά, τηγανιτά αυγά, τηγανιτά αυγά, τηγανιτά αυγά, μακαρόνια. Μετά πάλι τηγανιτά αυγά. Τι να κάνω ρε φίλε, δεν είχαμε τότε Μπαρμπαστάθη. Δεν υπήρχε ο Μπαρμπαστάθης εκεί την περίοδο. Δεν το ξέραμε τουλάχιστον εμείς. Να ανοίξουμε την κατάψυξη, να βγάλουμε μία από τις ιδέες, προτάσεις, υγιεινές και νόστιμες Μπαρμπαστάθη. Έτσι τρώγαμε τηγανιτά αυγά, τηγανιτά αυγά, πατάτες. Α, και μακαρόνια ενίοτε. Τώρα με το Μπαρμπαστάθη. Όχι μόνο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, αλλά και εσύ στο σπίτι έχεις μια χαρά βολευτεί. Μη μιλάς καθόλου.

0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Μου γράφει εδώ η Βασιλική. Όταν δούλευα στο τρίτο γυμνάσιο, λέει Παλαιοκάστρου, είχε έρθει η Μαρία με τα αγόρια να πάρουν κεράσια από ένα αγροτικό έξω από την αυλή. Ο μικρός λέει ήταν λαλίστατος. Τι ωραία που είναι. Θα τα φάω όλα. Γλώσσα δεν έβαλε. Μεγάλος, πιο σοβαρός. Δεν μιλούσε μάλλον, γύρω στα 10 θα ήταν. Τώρα δίνουν πανελλήνιες. Ναι Βασιλική μου, μεγάλος. Εδώ η Σαπουτζάκη έγινε 93. Τι λες τώρα. Γεια σου Ελένη Αβανίδου. Έδωσα λέει στην άμυλα. Ήμουνα η μόνη που ήξερε τι σημαίνει στην αίθουσα που έγραφα και το σφύριξα στους υπόλοιπους. Γεια σου Στέργιο. Ο Στέργιος λέει τότε ο Μπαρμπαστάδης θα ήταν μικρός. Μικρός Στάθης. Καλό. Χαμούλη στα μηνύματά σας. Ποιος είναι το παρακαλώ, γιατί εκεί έχω μπλόντι. Παρακαλώ.
1: Τα μπέρδεψες λίγο.
0: Τι μπέρδεψα?
1: Αυτά που λες τους ανθρώπους.
0: Τι εννοείς?
1: Λοιπόν, είμαι γεννηθής το 64 μετά τον Μάιο. Άρα τελείωσα το 82.
0: Ναι, μαζί.
1: Οι μονάδες μας ήταν 10.000, 5.000 από κάθε τάξη.
0: Το ίδιο είπα.
1: Ναι. Απλώς έβαλες και το απολυτήριο της πρώτης που δεν μετρούσε.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν ξέρεις ένα μυστικό τώρα που θα με αναγκάσει να το πω. Εγώ από απουσίες έχασα μία χρονιά. Οπότε πρόλαβα και ένα άλλο συστηματάκι.
1: Το πολύ να πάρεις το 183.
0: Εμένα με πιάσε, το 5, 8, 12 με πιάσε.
1: Ναι. Οι συντελεστές, ας πούμε, για πολυτεχνείο ήταν μαθηματικά 80, ό,τι έπαιρνε 20.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Το απολυτήριο, λέω, μέτραγε σε μένα.
1: Ναι, ναι, μέτραγε το 50.
0: Ναι, ναι, αλλά της πρώτης τάξης ήταν 5%, της δεύτερης 8% και της τρίτης 12%.
1: Αυτό δεν το ξέρω, μπορεί να σε...
0: Είχαμε μία χρονιά διαφορά γι' αυτό.
1: Μήπως ήταν οι συντελεστές επιτυχόντων. Δηλαδή έπαιρνε 5% από εκεί.
0: Όχι, όχι, το θυμάμαι, το θυμάμαι, το θυμάμαι σου λέω. 5, 8, 12 ήταν, το θυμάμαι. Να σε καλά φίλε, να σε καλά.
1: Θα λίγο για τους συντελεστές αν θέλεις. Πρέπει να γίνουν και τώρα.
0: Δεν θα διαφωνήσω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι εκεί, δεν έχει άδικο.
1: Ό,τι παίρνουν τώρα τα προσμετρώνε το ίδιο. Ναι. Δηλαδή εκεί δεν ήξερε χημία, δεν σε απέκλει από το πολυτεχνείο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή για τους μηχανολόγους που πέρασα εγώ ήταν 50 σου δίνε τη χημία, 30 τη χημία, 50 τη φυσική, 80 τα μαθηματικά που σώθηκα. Mm-hmm. 50 το απολυτήριο και 40 την έκθεση.
0: Πέρασε πουθενά ή τζάμπο κόπος?
1: Τρίτο στο ΜΥΠΗ.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ωραίο.
1: 20 στα μαθηματικά ήταν δύσκολα.
0: Ωραίο. Ωραίος.
1: Θα θυμάστε τα 82 τα μαθηματικά της τρίτης, θα θυμάσαι.
0: Αν μου πεις κανένα κεφάλαιο μπορώ να το θυμηθώ.
1: Ήταν τρεις εύκολες ασκήσεις και μία που δεν λυνόταν.
0: Εσύ έλυσες και αυτή που δεν λυνόταν?
1: Κατάφερα την έλυσα στο τελευταίο λεπτό. Αφού ανέπτυξα πόσους παλμούς δεν ξέρω.
0: Άκου σου πω τι θα κάνεις τώρα. Θα στείλεις, άκου. Θα πάρεις τηλέφωνο, άκουσε με, θα πάρεις τηλέφωνο έξω. Θα πάρεις τηλέφωνο έξω στο Γαβριήλ, θα δώσεις στοιχεία να σε στείλω στο οικονομικό επιτελείο του Τσίπρα. Θα σε χρειαστεί. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Γιατί ο Λαφαζάνης καλύτερος ήταν. Ωρε φίλε, εδώ ένας φίλος λέει κείμενα δίνουν αύριο, δίδυμα Άγγελος και Όλγα. Αγχώθηκα λίγο ρε μήνα, ή μάλλον εσύ αγχώσου. Τα παιδιά μην αγχώσεις.

Φίλος μου ο Κυριάκος, γεια σου Δημήτρη. Ένας καθηγητής μας είχε γράψει έναν πίνακα πριν τις Πανελλήνιες. Επιτυχία στη ζωή δεν είναι η επιτυχία στις εξετάσεις. Εγώ το τήρησα μάλλον, διότι πάτωσα εκεί και ας πούμε κάτι κατάφερα. Καλή επιτυχία, έτσι είναι. Εγώ είχα πρωτοακούσει αυτό το πολύ ωραίο που λένε ότι η ζωή δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στην πύλη.

προβληματάκι τώρα και στην Καραμαλή από Βούλγαρη για εκατοντάδες μέτρα μέχρι, που να σου πω τώρα, μέχρι το ύψος της ανάληψης προς την είσοδο της πόλης. Πολλές καθυστερήσεις, ίσως γιατί πολλοί μπαίνετε εκεί βλέποντας ότι έχουμε το πρόβλημα στο οποίο νωρίτερα αναφέρθηκα στην περιφερειακή οδό. Όσοι μπαίνετε από Μουδανιών περιφερειακή, ανεβαίνετε από Γεωργική Σχολή περιφερειακή, είστε μποτιλιαρισμένοι για κάποια μέτρα μπροστά. Οπότε κάποιοι βλέποντας το μποτιλιάρισμα μπαίνουν στην πόλη και δημιουργήθηκε πρόβλημα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και στην Λεωφόρο Νίκης, εδώ στην παραλία μας, ξαφνικά βλέπω έως τον Λευκό Πύργο προβληματάκι. Κατά τα άλλα είμαστε καλά.

Φυσικά μεριμνήσαμε, ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν θα έχουμε κάποιον τούτες τις μέρες, αν θα έχουμε συνεργασία για να μετά το τέλος των εξετάσεων κάθε ημέρας να δίνει τις πρώτες βασικές πληροφορίες. Με τα φροντιστήρια Μπαχαράκη έχουμε συνεργασία, καθηγητές του οποίου φροντιστηρίου θα μας ενημερώνουν για το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν παγίδες σε αυτά κλπ. Δεν σας αφήνουμε ρε, γι' αυτό φτιάξαμε τον στάτους, για να είμαστε δίπλα σας.

0: μεταξύ, Κυριάκο, τώρα που το λες, που μου έγραψε το μήνυμα και λες ότι δεν τα πήγες καλά σε εξετάσεις, αλλά στη ζωή σου κάτι έκανες. Εγώ ξέρω έναν άλλον φίλε, όχι μόνο έναν, πολλούς ξέρω, αλλά ένας έκανε εξαιρετική δουλειά στη ζωή του. Τον λένε Αλέξη και από τις καταλήψεις κατάφερε και έγινε πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό και αν είναι μεγάλη επιτυχία. Ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Μια στιγμή λίγο να πω τι ώρα είναι. Μισό.
2: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Για πείτε μας.
1: Ναι, είμαι χειρά και εγώ. Το 82 τελείωσα.
0: Αρρωγή και αυτοκίνηση.
1: Η άμυλος παράγοντας πρόοδου.
0: Και γράψατε καλά.
1: Μεγάλη σφαγή, το πολύ κλάμα. Εγώ έγραψα καλά, παραδόξως.
0: Ήξερες, ξέρατε, συγγνώμη.
1: Με 196 μαθητριών ήμουνα δεύτερη, με 14,5 και μία 17. Και ήταν όλος ο κόσμος έκλαιγε.
0: Στην έκθεση πόσο?
1: Στην έκθεση αυτό σου λέω, έγραψα 14,5. Αλλά...
0: Εγώ 11, χωρίς να ξέρω την άμυλα. Πώς τα κατάφερα?
1: Παιδί μου, άκουγα τις μαθήτριές μου απ' έξω, ήμασταν... το παλιό 6ο-7ο και τώρα 19ο, mm-hmm. μόνο κοπέλες, mm-hmm. άκουγα να κλαίνε απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και λέω, γιατί κλαίνε? Αυτοκτόνησε καμία, έκανε, τι έγινε? Κλάμα, μιλάμε, τσιρίδες. Μισή ώρα πριν το τέλος της ώρας, παράδοσης, μας φέρνουν...
0: τη διευκρίνηση.
1: Και δίνουν τον ορισμό της άμυλας. Τον οποίο με αυτόν είχα ξεκινήσει εγώ, ούτως ή άλλως τελείωνα, διόρθωνα την επίλογο. Είχαν γράψει για το πώς το άμυλο της πατάτας και τα λοιπά και με τις πατάτες, με τις εξαγωγές και γίνεται μεγάλη και προχωράει η οικονομία και...
0: Τι να κάνουμε, νόμιζαν άμυλο είναι. Όχι, εγώ δεν πίστευσα την άμυλο, εγώ έκανα κάτι άλλο, αλλά πήρα 11 παρόλο που δεν ήξερα τι σημαίνει άμυλα. Εγώ ξέρετε τι έκανα, θυμάμαι μια κοπέλα μπροστά μου από την Μενεμένη που και εγώ δεν ήξερα τι θα πει και μου λέει είναι η αλληλεγγύη. Και το γύρισα από την εισαγωγή. Λέω αλληλεγγύη, η άμυλα είναι η αλληλεγγύη. Και έγραψα για την αλληλεγγύη. Αλλά δεν κάθισα. Δεν κάθισαν. Τέλειωσα γρήγορα και βγήκα έξω. Είμαι επιπόλαιος από το γιο μου. Έφυγα. Και μετά έρθει η διευκρίνηση. Μάλλον ο βαθμολογητής. Μάλλον ο βαθμολογητής έλαβε υπόψη ότι μάλλον δεν πήρα τη διευκρίνηση και μου έβαλε 11 ίσως γιατί πίστεψε ότι. Ρε παιδί μου, δεν ήξερα τι σημαίνει,
1: όχι,
0: δεν άκουσα.
1: Όταν βγαίνουν εκτός θέματος, παίρνουν κάτω από 5, ό,τι και να κάνουν.
0: Εγώ 11 πήρα.
1: Για μας ήταν, δηλαδή ήταν ελάχιστες οι μαθήτρες, σχεδόν 200 μαθήτριες, οι οποίες είχαν γράψει έστω τη βάση.
0: Ναι.
1: Τίποτα, βγήκαν όλες εκτός θέματος. Γι' αυτό και γινόταν ο δρυμός έξω. Εγώ ανησύχησα, δηλαδή. Λέω κάτι συνέβη, κάτι κακό. Κάτι
0: καλά και εσύ, και εσύ, τόσα κορίτσια, γυναίκες ρε φίλε. Δεν είπες στις άλλες παιδιά, άμυλα σημαίνει αυτό?
1: Τι να πούμε, δεν επιτρέπει, δεν κατάλαβε. Σχολείο είχαμε τότε την Καλαφάτη που ήταν γυναίκα βουλευτή. Δεν γινόταν, δεν κουνιόταν φίλο με στην τάξη. Πλάκα κάνει.
0: Καλαφάτη, είχαμε Καλαφάτη
1: βουλευτή. Βγαίναμε στη Δευτέρα Λυκείου, ναι. Πάνω από τις μισές μαθήτρες φύγανε διαγωγή κοσμία. Γιατί. Έβγαινες για τουαλέτα στη διάρκεια του διαλύματος και σου έβαζε μια κοσμία. Τι κάνεις εσύ εδώ, τι κάτι θα σου βρίσκε.
0: Είχαμε.
1: Τον ήγεις, όχι για τη φόρα σπουλαρί και όχι.
0: Ας το λίγο, μισό μου κάνει εντύπωση. Είχαμε Καλαφάτη βουλευτή.
1: Αυτή η Καλαφάτη λεγόταν αυτή, ο άντρας της.
0: Α, ο άντρας θα λεγόταν διαφορετικά, ναι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Βέβαια τα κορίτσια τότε παίρναν τα επώνυμα των αγοριών. Ωραία χρόνια. Τώρα φαντάσου εμένα έχει δύο επώνυμα. Αν βρήκε καμία με δύο επώνυμα επίσης θα έχει τέσσερα επώνυμα. Σπανός θα γίνει.

Άσε Γιώργο, σαν το Τσίπρα εσύ όλο υποσχέσεις είσαι. Μακάρι να πάει καλά η δουλειά σου φίλε. Μακάρι. Αλλά αν θες να πάει ακόμη καλύτερα και πιο γρήγορα καλά και να έχεις και μεγαλύτερη απήχηση, από το γραφείο μου θα περάσεις ή από τις Βιργινίας. Κάνουμε μια ωραία συμφωνία να στηρίξουμε και εμείς από μέρους μου και από μέρους μας τα προϊόντα σας. Η InfoTrust είναι μαζί μας. Η μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust. Εσύ ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος και θες να γίνεις πολύ δυνατός παίκτης στην ασφαλιστική αγορά, δεν έχεις παρά να μπεις στο infotrust.gr κάθετος φόρμα, να συμπληρώσεις την αίτηση συνεργασίας σου ή να καλέσεις το 2310-492-492 και θα δεις μια τεράστια διαφορά, γιατί θα είσαι πλέον level, θα είσαι στάδια, επίπεδα ψηλά. Γεια σου Μελίνα μου και στην Τζιμισκή μου λέει Μελίνα, έχουμε αρκετό κόσμο, έχουμε. Ο Κωστής τι μου γράφει, καλησπέρα κύριε Βενιέρη, αλληλέγγυε. Εγώ τότε δεν έκλαψα, αλλά δεν θυμάμαι και τι έγραψα. Οι μουσικές σας επιλογές λέει είναι από...

0: Να, το μόνο που θέλω να σου πάω λίγο εδώ, γιατί έχουμε καυγά, γιατί αλλομηνίονται. Αυτό εδώ έχει ενδιαφέρον.
1: Εσείς στο δικαστήριο θα πάτε ή θα στείλετε δικηγόρο? Θα είστε εκεί παρόν ο ίδιος?
2: Κύριε οικονόμου, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Όσο με γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην πάω σε αυτό το δικαστήριο?
1: Εγώ το είπα και το πρωί νωρίτερα, ότι ο Άδωνης θα είναι εκεί και θα περιμένει τον Ανδρουλάκη. Αλλά σημασία το πείτε εσείς.
2: Αν δεν πάω σε αυτό το δικαστήριο, να ανησυχείτε σοβαρά ότι είμαι κάπου σε κόμμα.
1: Ότι κάτι άλλο έχει γίνει.
2: Θα αποχωρήσει από το μάτι του Λοκόνακου. Γιατί άλλος λόγος για να μην πάω δεν μπορεί.
0: Θα το απολαύσετε, λέτε.
1: Θα πάει, θα είναι εκεί. Θα είναι από νωρίς. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο ερώτημα. Οφείλω να πω, γιατί έχω έναν βασικό ισχυρισμό ότι ο άνθρωπος αυτός είναι η μεγάλη αδυναμία του πολιτικού μας συστήματος και δεν κάνει για την πολιτική.
1: Γιατί το λέτε?
2: Το θέμα του ακινήτητου, το βλάπτει. Γιατί βλέπει ο κόμμας ότι είναι πλούσιος. Και δεν είναι ωραίο να πες να έχει γνώσει σοσιαλιστικού κόμματος, να μιλάς με τους φτωχούς.
1: Για κανένα ιδιαίτερο φτωχή, στο είναι Βέλγιο, αλληλή, πλούσιοι, μεγάλα όλοι, ακίνητα.
2: Ναι, αλλά δεν πουλάνε όλη την κλάψα, αυτός πουλάει και την κλάψα. Άρα δεν γίνεται αυτό να πουλάς την κλάψα για να έχεις εκατομμύρια. Άρα η υπόθεση αυτή του ακινήτου και των ενοικίων από το δημόσιο.
1: Γιατί λέτε ότι δεν κάνει για την πολιτική?
2: Αυτό αγάπη το πω.
1: Ναι.
2: Πώς αποδεικνύεται δεν κάνει την πολιτική? Το θέμα του ακινήτου που σίγουρα τον βλάπτει είχε ξεχαστεί. Γιατί έπαιξε τρεις μέρες, τελείωσε.
1: Ναι.
2: Τώρα με τη μήνυση που μου έκανε ξαναπαίζει. Mm-hmm. Όταν πάμε στο δικαστήριο, πιθανόν και κοντά σε εκλογές, θα ξαναπαίξει. Όταν θα μιλάω για το θέμα, θα ξαναπαίξει. Άρα τι κατάφερε να δουλέψει? Ένα θέμα που εξ αντικειμένου τον βλάπτει. Σε μια προεκλογική περίοδο, αντί να το αφήσει να σβήσει, το επανέφερε στην επικαιρότητα.
1: Για ποιο επικαιρότητα.
2: Λόγο, για ποιο λόγο? Γιατί ο άνθρωπος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά.
0: Need you tonight. In excess. Που μας τρώλαει τις προάλλες ένας φίλος μου και λέει, το in excess σημαίνει Ιησούς Ναζωραίος Χριστός σώζει. Μας το έγραψε το Viber και το υιοθετήσαμε. Αλλά μετά που κατάλαβα το στείλω Στέφανος ο Γκάγκας, κατάλαβα επειδή είναι τρόλερ ο τύπος, τρόλ μεγάλο, ότι ήθελα να μας εκθέσει. Θα εκτεθούμε ρε, μην ανησυχείς. That's okay, yeah. So slide over here and give. Στη Μητροπόλεως γίνεται χαμούλης, μας γράφει ο Άκης. Γεια σου ρε Άκη. Γεια σου Ερμιόνη μου, καλή επιτυχία στις εξετάσεις, γράφει και η Ερμιόνη. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά αλλά και σύνθετα συνάμα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε αγαπητέ.
3: Τι είπε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης?
0: Τι είπε, για πείτε μου. Δεν τον άκουγα.
3: Προεκλογική περίοδο είπε.
0: Τι είπε?
3: Στο βιντεάκι που βάλατε.
0: Ναι, τι είπε?
3: Προεκλογική περίοδο είπε.
0: Δεν είμαστε.
3: Είμαστε ένα χρόνο πριν ή είμαστε 2-3 μήνες πριν?
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Κοίτα, γενικά είμαστε. Έτσι και στην Ελλάδα με το που τελειώνουν οι εκλογές, την άλλη μέρα οι κοψοχέρι της λένε να πάμε σε εκλογές. Να. Όχι μόνο, δεν είναι ούτε ο Γεωργιάδης ξέρει. Τώρα, αν με πιστεύεστε, ούτε εκείνος ξέρει. Ακόμη ούτε ο Μητσοτάκης ξέρει.
3: Για μένα μακάρι, αλλά πιστεύω ότι το έχουν πάρει από.
0: Όχι, όχι, ούτε ο Μητσοτάκης το έχει αποφασίσει ακόμη.
3: Μακάρι, μακάρι να πάει έτσι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχω κάτι καινούργιο θα σου πω. Κοίταξε, καινούργια πράγματα έχει τρεις την ώρα. Δεν προλαβαίνεις ρε φίλε. Καινούργια πράγματα έχουν τρεις την ώρα στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Δεν χορταίνει το μάτι σου. Θες να τα πάρεις όλα, είναι και οι τιμές τόσο καλές που θες να τα αγοράσεις όλα. Πριν πάτε στα καταστήματα, κάντε μια βόλτα ηλεκτρονική στο www.epiplat.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα. Να έχετε μια πρώτη εικόνα ή πολλές εικόνες, πολλές παραστάσεις. Και μετά πηγαίνετε στα καταστήματα Μαρμαρίδη να δείτε για ακόμη μια σεζόν εποχή τι έχει ετοιμάσει για όλες και όλους μας ο Μαρμαρίδης. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, ποιος, πια, ποιοι?
4: Γεια σας.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
4: Και πρώτον για την περιφερειακή, το αυτοκίνητο του πήραν, είχε ένα χαλάσιμο.
0: Ναι, ήταν ένα αυτοκινητάκι νωρίτερα που δημιούργησε πρόβλημα, από ό,τι βλέπω σιγά σιγά θα ανοίξει, ναι.
4: Ένα δεύτερο, για τη μήνυση του κύριου Ανδρουλάκη, δύο λόγια.
0: Ναι, ναι.
4: Το έκανε μήνυση ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί τον είπε μασαμπούκα. Ότι μασάει από τα ενίκια, τα οποία δεν αμφισβητούνται. εισπράττει, τώρα διαφωνούν ως προς το καθαρό ποσό.
0: Ναι.
4: Ο Σαντρολάκης λέει, η κυβέρνηση, τους υπουργούς, τους βουλευτές, μαφία, μαφιόζους, σικελική συμμορία. Αυτό τι είναι, συκοφαντία, είναι για πολιτική κρίση.
0: Ύβρις είναι.
4: Όχι ύβρις, συκοφαντία είναι.
0: Εντάξει. Συκοφαντία, το να πεις στον άλλον, ας πούμε, πως το είπατε, εγκληματική οργάνωση, ναι, είναι και συκοφαντία, είναι και ύβρις.
4: Συκοφαντία, συμβείτε, γιατί δεν είσαι.
0: Ναι.
4: Άλλο να σε, να σε βρίσω, να σε εξυβρίσω βομολογία,
0: ναι,
4: άλλο
0: κατάλαβα.
4: Να πω κάτι που δεν μπορείς να τα αποδείξεις.
0: Κατάλαβα
4: γιατί τι λέτε. Μαφιό... σημαίνει ότι κλέβεις, παρανομείς, ξεπλένεις χρήματα, είσαι απατεώνας και συζήσε σε βάρος του... του δημοσίου συμφέροντος, εν πάση περιπτώσει των υπολείπων. Mm. Αυτό όμως, κανένας δεν τον άγγιξε σε αυτό το θέμα. Να του πει τι λες εσύ φίλε, μας λες μαφιόζους. Πες ότι δεν είμαστε καλή κυβέρνηση, ότι δεν κάνουμε καλά πράγματα. Αλλά να λες μαφιόζους και σικελική συμμορία τους άλλους, και να... βγαίνει και από πάνω και τον είπε άλλους μασαμπούκα.
0: Μπα, από κάτω, δηλαδή... από κάτω τον βλέπω. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι εγώ, οι δημοσκοπήσεις τον έχουν από κάτω. Τέταρτο τον δείχνουν. Άσε, ρε φίλε. Και είχαμε αγαπήσει μικρά παιδιά όταν ήμασταν το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ.
5: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Μαμά, βαριέμαι!
5: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: πόσο πίσω σε έχω πάει. Saturday Night Fever, John Travolta. Ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Έχει ένα συνεργάτη, τον κύριο Διογέννητο Δασκάλου.
0: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Έχει ένα συνεργάτη, λέω, το ραδιόφωνο το δικό σας.
0: Ναι, ναι.
1: Το Διογέννητο Δασκάλου.
0: Το Διογέννη, βεβαίως.
1: Ναι, χθες λοιπόν, το Σαμαρά τον αποκάλεσε τον Καβομάτι. Εγώ δεν μιλάω του Σαμαρά, είμαι αριστερός. Και εγώ με Καβομάτι, το είναι ντροπή. Να τον βάλετε χέρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν το άκουσα, να σας πω την αλήθεια.
1: Εγώ το άκουσα.
0: Ωραία, δεν είπα ότι μου λέτε ψέματα, δεν το άκουσα. Μα το άκουγα, το έλεγα ευγενικά. Τα αποφεύγουμε εμείς αυτά εδώ. Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Θα μπορούσατε εκτός αέρα να με πάρετε τηλέφωνο, να μου πείτε, κύριε Βενιέρη, ξέρετε, άκουσα αυτό. Πολύ ευχαρίστω. Εδώ είμαστε του πολιτισμού και της τέχνης και της κουλτούρας. Και δεν έχει σημασία αν είναι κάποιος αριστερός, δεξιός ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Λοιπόν, τι είχα κατά νου? Α, ναι, μισό λεπτό. Α, ναι ρε, στη φίλη μου τη Μάχη. Μάχη μου, ναι, Μάχη μου, ναι, ναι, κοπέλα μου. Σκέφτηκα και δίνω προτεραιότητα να το πουλήσω αυτό το υπέροχο διαμέρισμα. Το έχω ανεβάσει και στο Facebook, βλέπεις. Ναι, δεν θέλω να το νοικιάσω. Δεν θέλω να μπλέξω. Θεωρώ ότι όσοι έχετε σπίτια, μην τα νοικιάζετε. Δεν υπάρχει λόγο. Τόσο αν εγώ είμαι τόσο καλών προθέσεων που με πιάνουνε κορόιδο, δεν ξέρω τι να σου πω. Γι' αυτό λέω να το πουλήσω, να ησυχάσω. Πάρω τα λεφτά, πάω κάνα ταξίδι στο φεγγάρι. Μάχη μου. Αν ενδιαφέρεσαι, πολύ ευχαριστώ, Μάχη μου. Εκείνη το βλέπεις, βέβαια δεν βαριέμαι να πηγαίνω. Ερχόμενο ένα κουκλί, έτσι. Δες το εκεί στο βιντεάκι που ανέβασα, θα δεις περί τίνος πρόκειται. Είναι κουκλί, όπως ακριβώς το λέω. Γι' αυτό και δεν θέλω να το νοικιάσω εύκολα, γιατί θα μπει ο άλλος, θα αρχίσει, δεν θα σεβαστεί τα χρήματα που έχεις βάλει μέσα στο σπίτι. Μετά από 2-3 μήνες θα πάρει μετάδες, θα βαρεθεί, θα κάνει, θα ράνει, θα χωρίσει. Σου πει, α, εγώ φεύγω. Δεν αξίζει να νοικιάσει σπίτι πραγματικά. Κάτι ξέρουν οι Ευρωπαίοι. Α, όλα και όλα σε αυτά υποκλίνομαι. Το κάνω Airbnb μου φαίνεται. Να έρχονται τουρίστριες. Θα είναι Airbnb με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μόνο ladies, όπως το ladies night, δεν λέγανε παλιά. Ladies home, ladies house, συγγνώμη. Και μάλιστα βάλω και ηλικιακά και υψομετρικά και διάφορα, να γίνει modeling η γειτονιά.

Ο Θεοπλουζή. Το αλλάζει με ένα στη Βασιλή Σόγκα. Όχι, το αλλάζω με δύο. Πού ξέρω, φίλε, στείλε βίντεο, στείλε φωτογραφίε. Πού ξέρω την καλτηρίμη έχει. Εδώ σου μιλάμε για σπίτι κουκλί, για διαμέρισμα. Κουκλάκι. Μπε στο Facebook να το δει. Λοιπόν, άκου να δει τώρα, Γαβρίλ. Επειδή είπα μόντελινγκ. Πριν από πολλά χρόνια που λέτε αγαπητές φίλες και φίλοι, είχαν πάει διακοπές, ταξίδι καλοκαίρι, στο Παρίσι. Μάλιστα με το ταξιδιωτικό εκείνο γραφείο είχαν πάει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο ήταν 4 αστέρων, κουκλά καινούριο. Δεν ήταν στο κέντρο του Παρισιού, ήταν στην περίμετρο, ήταν στην περιφερειακή του Παρισιού. Α, όλο καινούριο, πάρα πολύ ωραίο, μοντέρνο, σύγχρονο κλπ. Έχει χρόνια αυτό. Μπαίνουμε μέσα με τον Μπατζανάκη, με τον Σίγανδρό μου, όλο τον γκρουπ δηλαδή, πόσοι είμαστε, μπαίνουμε μέσα. Με το που μπαίνουμε μέσα, περνάνε 4 εθέρειες υπάρξεις. Παθαίνουμε ένα κοκομπλόκ. Περιμένουμε να πάρουν το κλειδί. Τα κορίτσια μας ήταν τότε, δεν ήμασταν παντρεμένοι. Έφυγαν πάνω στα δωμάτια. Μπαίνουμε στο ασανσέρ. Να σου ακόμη δύο κουκλάρες. Το απόγευμα κατεβήκαμε κάτω για να βγούμε στο Παρίσι βόλτα. Στο σαλόν ήταν άλλες δύο-τρεις. Της κακομοίρας σου μιλάω. Κούκλες όλες. Τώρα καταλαβαίνεις, μεταξύ μας οι άντρες. Μπίτσι, μπίτσι, μπίτσι, μπίτσι, μας πήραν χαμπάρι οι γυναίκες μας. Τι έγινε, και άρχισαν και έλα μωρέ, εντάξει, σιγά τώρα, πώς κάνετε, σιγά τα κορ, εντάξει, ωραίες κοπέλες. Και μετά που λες Γαβριήλ, μάθαμε το βράδυ, όταν επιστρέψαμε, ότι στο ξενοδοχείο εκεί διαμένανε 22 κούκλες για αυτό το next top model της Σουηδίας. Όταν πήγαμε την άλλη μέρα το πρωί, πάλι έτσι και συσπηραζόμαστε, λέμε στα κορίτσια, κορίτσια, εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημες όπως βλέπετε. Έτσι θα το κάνω και εγώ το διαμέρισμα. Θα λέει μόνο ladies, ladies house. Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και θα αναπτυχθεί η περιοχή, θα είναι πόλος έλξης.

Γεια σου ρε Τζόρτζ Μουτσόπουλε, τι μου γράφεις, αεροδρόμιο, δίσκο αμνέζια 1990, δηλαδή... Σύγναζα και την εποχή και εκεί μάλλον είχα έρθει κάποιες φορές, τι εννοείς, βρεθήκαμε εκεί. Σας είπα δεν θα να βάλω περισσότερα πολιτικά, φτάνουν τα πολιτικά τέτοια ώρα. Σας έβαλα τη μήνυση γιατί έχει γούστο. Αυτό που είπε ο Άδωνης δεν είχε άδικο ρε φίλε, έκανες κάτι. Εσύ ο σοσιαλιστής επικεφαλής του Πασόκ.

μεγαλείος. Και εσύ κάθες τώρα και κάνεις μήνυ στον Άδωνη. Είναι σαν να θες να ξανασκαλίσεις μια υπόθεση η οποία δεν σου κάνει καλό, Νικόλα Ανδρουλάκη. Συζητάνε κάτω στο Πασόκ τα στελέχη και οι άνθρωποι του Πασόκ ότι κάτι πρέπει να αλλάξουν και δείχνουν εσένα, δες

0: Οι φίλοι μου του Ρουβίκονα έχουν κάνει ανάρτηση. Χέρι που παίρνει φακελάκι θα κόβεται. Και έχει εδώ τηλέφωνα κινητά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Καλαμάτα, Πάτρα, Κορινθία, Πέλα. Έχει ανάρτηση, έχει καταχώρηση ο Ρουβίκονας για όλες όλους εσάς οι οποίοι θέλετε να καταγγείλετε γιατρούς ή άλλους οι οποίοι παίρνουν φακελάκι. Θα τηλεφωνείτε, τα κινητά τηλέφωνα είναι εδώ. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Θα πάρω αύριο. Θα καθαρίζει ο Ρουβίκονας, θα καθαρίζει με συνοπτικές διαδικασίες. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε?
1: Ναι, τώρα βλέπω το Μέγκα.
0: Μη μου μιλήσεις για πασόκια και για τέτοια.
1: Όχι, όχι, έτσι, μπράβο. Είμαι στο Μέγκα εδώ και περιμένω να δω το... αν μπει το νέο με το Δημητριάδη το Μαρνάκι, αλλά δεν το λέει.
0: Α, πολύ καλά τα λέει ο φίλος μου ο κριτικός. Περιμένει γι' αυτός τον Ευαγγελάτο, το live news. Εγώ περιμένω, σου πω την αλήθεια, και τον αυτόν, τον, πώς το λένε, τον... τον Λαζόπουλο. Περιμένω και τον Λαζόπουλο να πει καμιά κουβέντα, ρε παιδί μου, τώρα για το επεισόδιο Μαρινάκι... Μαρινάκι... Δημητριάδη. Δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω. Τι φοβάται, μην... Τι θα πάει, θα στραμπουλήξει κανένα χέρι... Λοιπόν, κάπου εδώ, κάπως έτσι, κλείνουμε και για σήμερα. Οι εγκινήσεις αναμένουν, συνεχίζουν. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 8. Αλλά κλείνουμε με συμβουλές από κινησιοθέραπη. Μια μονάδα εξαιρετική, λειτουργεί στο Ρεόκαστρο, συγκεκριμένα στο Παλαιόκαστρο, υπερσύγχρονη, με επικεφαλής τον Γιάννη τον Γκέλση, αλλά και παιδιά, επαγγελματίες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες σε όποιους τις χρειαζόμαστε.
2: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Κινεσιοθέραπη. Όταν ένας αλγόριθμος, είτε το ChatGPT είτε το Gemini, παραθέτει βαριά ιατρική ορολογία χωρίς πλαίσιο, μπορεί άθελά του να ενεργοποιήσει το φαινόμενο νοσίμπο, δηλαδή η αρνητική πληροφορία να αυξήσει την προσδοκία πόνου και τελικά την ίδια την εμπειρία του. Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από το τι πιστεύει ότι συμβαίνει. Μία υπερβολική ή απόλυτη διατύπωση μπορεί να ενισχύσει τον φόβο, να μειώσει την κίνηση και να επιδεινώσει τη λειτουργικότητα. Η τεχνολογία είναι εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης, αλλά όχι υποκατάστατο της ανθρώπινης κρίσης. Όταν υπάρχει πόνος, χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό που βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, όχι μόνο τα δεδομένα. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου πόνου απαιτεί ανθρώπινη αντίληψη, ψηλάφιση, κλινική σκέψη και εξατομίκευση. Εμπιστευτείτε τα χέρια και την κρίση του ειδικού που σας βλέπει ως άνθρωπο, όχι ως δεδομένα. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία.

Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από αύριο η βασική γραμμή κατεβάζει ρολά έως στις 19 Ιουνίου. Ενεργοποιείται ενισχυμένο σχέδιο για τις μετακινήσεις. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 που θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K 31 και 39. Στον Αριοπάγο μετέβη το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, όπου κατέθεσε τις απαιτούμενες υπογραφές για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο κάλεσμά μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Καταθέσαμε, όπως ορίζει ο νόμος, 300 υπογραφές. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Η δημοκρατία χωρίς τη δικαιοσύνη εκφυλίζεται, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Συνελήφθη 35χρονος Πακιστανός, κατηγορούμενος για εμπλοκή στη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, η ακροτηριασμένη σωρός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελία πρωτοδικών της πόλης για την εκτέλεση του εντάλματος. Ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού φέρεται να εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 10χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Τραγωδία στο Πύλιο, που γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους. Οι γονείς του παιδιού πήγαν στο κρεβάτι του και αντίκρισαν τον 9χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Το αγοράκι μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος αντιμετώπιζε εκγενετής πρόβλημα με την υγεία του. Ως πολιτική αυτοκτονία του Νίκου Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ο Ανδρέας Λοβέρδος την απόφαση του Πασόκ να μην ψηφίσει για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήθελε να υποκαταστήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα κατάφερε, γιατί αυτού του είδους ο λόγος, ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος για την πλειοψηφία του λαού. Στη συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν και τη μία χαμένη ευκαιρία μετά την άλλη, είπε ο κύριος Λοβέρδος στο Άξιον 24 για τον πρόεδρο του Πασόκ. Στη διεθνή επικαιρότητα, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρύπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στη χρονιά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα και αύριο αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν μεν υψηλές, αλλά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις και αργότερα ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Γλυκί στους 26, στην Κατερίνη και στις Σέρρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γενιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 23 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι σκληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Να αφήνουμε το σήμα που και που να ακούγεται λίγο περισσότερο. Ο Γιώργος Σπυριδάκης που το δημιούργησε αποκλειστικά για το καθημερινό εν κινήσει που βρίσκεστε. Και βεβαίως τον στάτους 107 και 7. Με δύο σημαντικές επαιτίους σήμερα, η μία φορά την ίδια την Ελλάδα μας, η άλλη στα πιο στενά όρια της αυτοκίνησης. Και σημειώστε και δύο ονόματα, λέξεις, όπως θέλετε. Η μία είναι δυσπρόσιο, όχι δυσπρόσιτο, μην μπερδευτείτε, δυσπρόσιο, και η άλλη είναι τόρβιο. Πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία.
1: Όλο με καινούργιες λέξεις έρχεται, με καινούργιες έννοιες για να μας πιάνει αδιάβαστους. Μην νομίζετε, δεν το κάνει μόνο με εσάς, και με μένα το κάνει.
0: Αυτό
1: δυσπρόσιο
0: είναι και τόρβιο.
1: Τόρβιο.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω τι είναι
0: αυτό. Στα πλαίσια της γεωπολιτικής.
1: Θα αλλάξει τίτλο η εκπομπή, θα αλλάξει περιεχόμενο, θα αλλάξει γενικώς από Σεπτέμβριο, θα αλλάξει.
0: Και όμως αφορά το αυτοκίνητο.
1: Ναι, περιμένω να ακούσω τι έχεις να μας πεις.
0: Που λες. Οπότε είμαστε εδώ, περίπου σας έχουμε δώσει έτσι μια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει στην ώρα που έρχεται, και ξεκινάμε μουσικά, όπως πάντα.

ως αναγνωρισμένη και αναγνωρίσιμη καλλιτέχνης, παγκοσμίως θα έλεγα εγώ. Ήταν η πρώτη η οποία βγήκε μετά την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού, βγήκε να πει λόγια για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια θέση και να παρηγορήσει τις γυναίκες αυτές δίνοντας ελπίδα.

0: Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε. Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Λίγο μέσα στην πόλη έχουμε κινησούλα, η οποία δεν είναι και πολύ συνηθισμένη για αυτή την ώρα, και η Εγνατία έχει και η Λεωφόρος Νίκης έχει και η Τσιμισκή.
1: Από μισή μέρα.
0: Ο Περιφερειακός πάει να μας βγάλει ένα θεματάκι προς τα δυτικά από τη στιγμή που μπαίνουμε κιόλα στον Περιφερειακό από την Μουδανιών. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι εκεί, αν έχει γίνει ένα μήνυμα στο Viber, θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Και προς τα ανατολικά, εκεί λίγο στο ύψος των νοσοκομείων, στο γνωστό σημείο.
1: Άρα θα το χαρακτήριζες μια ομάδα.
0: Ναι, μια χαρά, ένα κανονικό από μεσήμερο, με εξαίρεση λίγο εκεί την είσοδο του Περιφερειακού από τη Μουδανιών.

0: Ως προς τις δύο επαιτίους που είπαμε, τη μία προφανώς και από πολιτικές εκπομπές, από εκπομπές που ασχολούνται με την πολιτική, θα το έχετε ακούσει. Σαν σήμερα 1979 υπογράφει η Ελλάδα και μπαίνει ως 10ο μέλος της ΕΟΚ τότε, από τη διορατικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έβλεπε.
1: Να είναι καλά τότε ο Καραμαλής, πραγματικά μεγάλος πολιτικός, ένα μεγάλο όνομα.
0: Ο οποίος είχε δεχθεί και τότε τα βέλη.
1: Το οποίο από... δεν το συνέχισαν όσοι από εκεί και μετά έφεραν το όνομα Καραμαλής.

0: Και η δεύτερη επέτειος.
1: Το τραγούδι καταρχάς για την κυρία δεν μ' αρέσει.
0: Α, ναι.
1: Η Βιργινία με τους Deepest Mode είναι φαν.
0: Α, εντάξει. Ναι. Ναι. Χορεύει κιόλας, δηλαδή τώρα μέσα στο γραφείο.
1: Τώρα έχει... που το λες.
0: Ναι, στο ρυθμό του τραγουδιού λες. Μπορεί.
1: Για πάμε λίγο. Λοιπόν.

0: Σαν σήμερα ιδρύεται η Volkswagen, επίσης δημιούργημα, σε μια εποχή που χρειάζονταν ένα μικρό αυτοκίνητο, και ένα μικρό αυτοκίνητο σε μια τιμή που να μπορούσε ο καθένας. Είναι σχεδόν παράλληλες πορείες και λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση εταιριών και η Ford. Για τον ίδιο λόγο, ο Χένρι Φόρντ ήθελε ένα αυτοκίνητο πραγματικά, έλεγε, κάτω από τα $1,000, ακριβώς προκειμένου να πάρει πολλοί κόσμος.
1: Μια Volkswagen η οποία δείχνει να βρίσκει ξανά το βηματισμό, στην Ευρώπη, ναι. Πηγαίνει πολύ καλά και μάλιστα όχι με ένα αλλά με αρκετά μοντέλα. Έχει ανακάμψει στις ευρωπαϊκές πωλήσεις και κάθε ευρωπαϊκή μάρκα που ανακάμψει στις πωλήσεις, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ θετικό
0: στοιχείο. Όπως και να γίνει.

0: Θα μας πεις τώρα τι είναι αυτές οι δύο μυστήριες λέξεις που μας είπες στην εισαγωγή.
1: Ναι, αφού σου πω ότι είναι εξίσου σημαντικό η συμπλήρωση ενός παραγωγής ενός εκατομμυρίου πούμα.
0: Ένα πραγματικό success story.
1: Πραγματικά,
0: θυμάμαι τότε
1: όμως,
0: Τριαντάφυλλο, όταν πηγαίναμε στην παρουσίαση του Ford Puma, όπου στο ταξίδι πριν φτάσουμε, πριν το οδηγήσουμε, μου έλεγες: τι πάμε να οδηγήσουμε τώρα, να πούμε, ένα αυτοκίνητο το οποίο φέρει ένα όνομα ενός σπορ μοντέλου, μια σπορ κατασκευής, το έκανε η Ford SUV και εμείς πάμε να το οδηγήσουμε. Τι γνωστή δηλαδή, όχι ακριβώς γκρίνια, κριτική που κάνει ο Τριαντάφυλλος για όλα.
1: Τοποθέτηση θα το έλεγα εγώ για να μην το σκορπίσουμε.
0: Και αφού λοιπόν βρέθηκε πίσω από το τιμόνι και αρχίσαμε να το οδηγούμε έτσι σε κάποιες στροφές λίγο πιο σβέλτα, θυμάμαι τη χαρακτηριστική του φράση «Βρε το μπιπ». Πώς τρίβει έτσι αυτό το πράγμα? Τι έκαναν πάλι εκεί στη Ford?
1: Παρ' όλα αυτά, πραγματικά, εδώ έχουμε μια μεταφορά ονόματος. Δεν είναι το ίδιο με το Renault το 5 που μοιάζει, με το Renault το 4 που μοιάζει, με το Mini που...
0: Renault 4 οδηγώ την άλλη πέμπτη. Οδηγώ.
1: Ναι, σωστό.
0: Α, τώρα που είπα οδηγώ. Στις 18 θα έρθεις στη Subaru για το Uncharted.
1: Θέλω πολύ.
0: Τέτοιο.
1: Θέλω
0: να, εδώ,
1: πολύ.
0: Θα πάρεις άδεια από τον πλοηγό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι, να πάμε μαζί. Μας επιτρέπεις να λείπουμε και οι δύο στις 18.
1: Εδώ τώρα, ναι.
0: Θα κύριε διευθυντά.
1: Θα αρχίσει να σου λέει.
0: Κατάλαβα. Καμία απόκριση. Δύσκολα τον βλέπω το 30.

0: Δύο λέξεις λοιπόν.
1: Για θυμισέτε, γιατί εγώ τις έχω ήδη ξεχάσει.
0: Δυσπρόσιο.
1: Ναι.
0: Και τόρβιο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ανοίγουν σπάνιες γιές.
1: Α.
0: Στα βαρέα μέταλλα σπανίων γεών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν βρίσκονται ούτε εύκολα.
1: Πού τα συναντούμε λοιπόν?
0: Ούτε πολύ. Λοιπόν, θυμάσαι τον Τραμπ που ήθελε να αγοράσει την Ιρλανδία?
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βέβαια το έχει αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά...
0: Για να δούμε τώρα. Καμιά φορά λες, ακούς κάτι και λες, έλα μωρέ, τι είπε τώρα αυτό, και ξαφνικά εμφανίζεται. Μία εταιρεία λοιπόν αμερικάνικη, μεγάλη, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με σπάνιες γεές, αγόρασε για τα επόμενα 15 χρόνια,
1: ναι,
0: το 20% της παραγωγής λατομίου, ας το πούμε έτσι, στην Ιρλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Από άλλη εταιρεία.
1: Εντάξει.
0: Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στη γη μετά την Κίνα.
1: Με δυσπρόσιο και τόρβιο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτά τα δύο? Είναι από τα σημαντικότερα. Καταρχάς, το καλό με την γρυλανδική εταιρεία είναι ότι το παραδίδει, ενώ το εξάγει ως ορυκτό, κάνει και τη μεταλλοποίηση και το παραδίδει ως μέταλλο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, κάνει και την επεξεργασία
0: έτοιμο,
1: λοιπόν.
0: Μπράβο. Έτοιμο για τοποθέτηση.
1: Άλλωστε στην επεξεργασία είναι πάντα το μεγάλο κέρδος.
0: Τοποθέτηση κατά βάση σε πολεμική βιομηχανία. Από drones μέχρι...
1: Εκεί που είναι τα πολλά λεφτά εκεί τα επόμενα τα χρόνια.
0: Και φυσικά στο αυτοκίνητο. Από τα σημαντικότερα στοιχεία για μαγνήτες, που είναι η βάση,
1: ναι,
0: ενός ηλεκτροκίνητρα, διότι αυτά τα δύο είναι που συμβάλλουν και στα χρόνια ζωής της μπαταρίας, αλλά συγχρόνως στην πολύ αργή κόπωση της μπαταρίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυξάνουν την
1: τη διάρκεια
0: ζωής, διατηρώντας την ισχύ για μεγάλο χρονικό.
1: Άρα λοιπόν όλα έχουν μια λογική εξήγηση. Και... Να γιατί ο Τραμπ ήθελε διακαώς, είτε μέσω χρημάτων, ναι, να αποκτήσει, να αγοράσει την Ιρλανδία, είτε μετά που άρχισε τις απειλές και έλεγε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσω. Βλέπετε ότι όλα έχουν την εξήγησή τους. Την εξήγησή τους έχει και το γεγονός ότι η BYD επέλεξε την 5η και 6η Ιουνίου για να διοργανώσει τις Dream Days στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι Σάββατο Κυριακή.
1: Είναι Παρασκευή και Σάββατο. Α. 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, την οποία η BYD θέλει να κάνει ηλεκτρική. Είναι μια εταιρεία φιλική προς το περιβάλλον. Και εσείς μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα της BYD εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 121 στην Πηλαία, να δείτε όλα τα μοντέλα της γκάμας της BYD, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε plug-in υβριδικά, με το ATO 2 στην plug-in υβριδική του έκδοση να είναι η ολοκένουργια είσοδος. Και βεβαίως να κερδίσετε και δώρα, να έχετε και εκπλήξεις και βεβαίως δωρεάν καλώδιο V2L ή 250 ευρώ έκπτωση με κάθε παραγγελία αυτοκινήτου που θα κάνετε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
4: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
5: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
4: Για να βλέπεις εκθέσεις.
5: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
6: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
15: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: με ένα προφητικό τραγούδι από τα 1985, παρακαλώ, για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στο περιβάλλον. Δημιουργός John Fogerty των Creedence Clearwater Revival γεννήθηκε σαν σήμερα. Κακό φεγγάρι, Ανατρίλη. Για το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει εδώ στον στάτους 107 και 7 ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Μου άρεσε η δήλωση του Λούκα Ντι Μοντετζέμολο για την Φεράρι τη Λούτσε. Ο οποίος Μοντετζέμολο έχει περάσει από την ηγεσία της Φεράρι για πολλά χρόνια.
1: Για πολλά χρόνια.
0: Και μάλιστα επί των ημερών του η μάρκα πήγε εξαιρετικά.
1: Βεβαίως.
0: Έκανε λοιπόν μια δήλωση η οποία νομίζω ότι τα λέει όλα και η οποία έλεγε ότι ρισκάρουμε να καταστρέψουμε έναν θρύλο με τη Λούτσε και είναι ακριβώς έτσι. Όχι γιατί είναι ηλεκτρική, αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Το είχαμε πει τριαντάφυλλο εδώ την πρώτη φορά που την πρώτο είδαμε, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι Ferrari.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Καταρχάς, σας ακούμε καθημερινά καθώς έχουμε από τη δουλειά.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Το φωτερούς για το αυτοκίνητο. Έχω μια απορία να εκφράσω. Μπορούμε να γνωρίζουμε γιατί δεν βγάζουμε σε κατηγορία μικρή πλακίν.
0: Μικρή, πόσο μικρή εννοείται, σε τι κατηγορία?
1: Είμαι κάτοχος του MG του Hyper 3 το Pass, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχω ρίξει 4 λίτρα. Αλλά θα ήθελα και λίγο λιγότερο, γιατί ας πούμε να μην έχω αυτό το
0: Γιατί εκεί αφενός δεν χωράει και η μπαταρία και ο ηλεκτροκινητήρας που πρέπει να έχει ένα plug-in, είναι μεγαλύτερη και η μπαταρία και ο κινητήρας, αφετέρου θα ανεβεί πολύ το κόστος.
1: Για μικρό αυτοκίνητο.
0: Για μικρό αυτοκίνητο. Δηλαδή σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο τώρα το MG3 που κοστίζει 18-19.000 ευρώ, άμα σας πούνε plug-in 25-26, νομίζω πως δεν θα το ακούσετε, αν και εφόσον βέβαια καταφέρουν τεχνικά να το λύσουν το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, το Hyper 3 το Plus που έχω πάρει εγώ είναι στα 22,5, αλλά και τα 25 που λες, λογικά είναι αρχή και λίγο τσιμπάει.
0: Περιμένουμε τώρα να δούμε γιατί έβγαλε η BYD το Dolphin σε plug-in υβριδική έκδοση. Θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τιμές, ούτε είναι στην κατηγορία του MG3. Είναι μια κατηγορία πάνω. Οπότε περιμένουμε εκεί να δούμε μήπως κάνει την διαφορά η BYD.
1: Γιατί είναι κρίμα, έχουμε σπίτι εκτός, μπορούμε να βάλουμε ρεύμα και δυστυχώς είμαστε...
2: Πώς δεν πήγατε από την αρχή προς αυτή τη λύση?
1: Δεν ήθελα full ηλεκτρικό.
2: Όχι, ως plug-in.
1: Τα λεφτά είναι πολλά.
0: Είδατε που έρχεστε στα λόγια μας.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά. Έχετε παρόλα αυτά ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, οπότε απολαύστε το.
1: Ναι, όντως, είναι αλήθεια. Η αίσθηση που έχουμε στον γκάζι όταν πατάμε το ρεύμα είναι τελείως διαφορετική από το...
0: Και κυρίως η αίσθηση που έχετε στην οικονομία καυσίμου.
1: Ναι, 4 λίτρα, πάντως 60 χιλιόμετρα καθημερινά κάνουμε. Στα 4 λίτρα το έχουμε ρίξει, το έχουμε καταφέρει.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

από τα καλύτερα σχόλια που έχω διαβάσει σχετικά με κάποιο τραγούδι όπου έγραψε κάποιος θα περιμένω όταν κυκλοφορήσει στα αγγλικά για να το ξαναδεί.

0: Ένα από τα αυτοκίνητα τριαντάφυλλα που μου άρεσαν πάρα πολύ και συνεχίζει να μου αρέσει σχεδιαστικά είναι το.
1: Πάντως, μόνο αυτό δεν είναι μια. Σαν παρένθεση. Δεν έχουμε σκεφτεί εάν το σχήμα αυτό. Γιατί Λούτσε λέω.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πάει παγκοσμίω.
0: Ναι.
1: Είναι παγκόσμιο αυτοκίνητο, δεν έγινε ναι. Για την Ιταλία ή μόνο για την Ευρώπη. Δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε. Είναι θέμα αισθητικής.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν μας αρέσει.
0: Άμα δεν μας αρέσει εμάς, δεν αρέσει κανέναν. Πώς πάει, αλλιώς πάει. Τι, άλλος, τι μέσα τεχνοστή.
1: Άστο να βγει στον δρόμο.
0: Για την καλαισθησία μας. Αντίθετα, βλέπεις ένα Peugeot 408, αυτό που πήγα να σου πω πριν.
1: Καλά.
0: Και λες, τι όμορφο αυτοκίνητο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ήρθε και η ανανεωμένη του έκδοση. Η βασική φιλοσοφία του παραμένει η ίδια. Έκαναν όμως τις επεμβάσεις τους οι Γάλλοι στα σημεία και έγινε ένα ακόμα πιο όμορφο αυτοκίνητο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλη αυτή η αισθητική η οποία συνδυάζει κάτι από πεντάθυρο, από crossover, από fastback που το λέει η Peugeot με φοβερούς χώρους. Το είχα πέρυσι το καλοκαίρι προ-facelift το προηγούμενο. Η χώρη του είναι εξαιρετική, ταξιδεύει υπέροχα. Τώρα λοιπόν ήρθε ανανεωμένη έκδοση και σε καλύτερες τιμές.
1: Αν και ναι,
0: και σε καλύτερες τιμές. Ξεκινάει από 26.900 ευρώ. Λογικεύτηκε αρκετά η Peugeot, γιατί κάποτε το θυμόμαστε στις 34-35.000. Τώρα από 26.900 νομίζω πως είναι μια τιμή την οποία την ακούς για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και αναφερόμαστε στην εξελιγμένη μικροϊβριδική έκδοση. Είναι το γνωστό σύστημα που
1: αυτό
0: έχει
1: που
0: όλο το γκρουπ της Stellantis με το 1200 turbo, με το εξελιγμένο μικροϊβριδικό σύστημα με τους 145 ύπους. Και με αυτόματο.
1: Φοράνε και άλλα.
0: Πολλά. Αυτού, όλα, όλα. Και το Avenger που θα πάρει στην άλλη Παρασκευή.
1: Ναι,
0: αυτό φοράει. Φοράει. Με 145 ύπους. Με αυτόματο κυβότιο. Ναι. Με 26.900 ευρώ. Νομίζω πως ναι, μια πώς τιμή την οποία πραγματικά την ακούς ευχάριστα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Και δεν η Peugeot βέβαια κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει
0: τιμολογιακά.
1: Όχι, όχι, εκεί είχε ξεφύγει. Στα SUV της έτσι λίγο να το κάνει η Αμερικανιά μπροστά και τέτοιο, αλλά
0: το μάζεψε νωρίς.
1: Το μάζεψε νωρίς.
0: Και τώρα όλη τη συγκάμα είναι πραγματικά είναι πολύ όμορφη.
1: Και από την άλλη, εγώ το έχω πολλές φορές και μας ακούει και ο κόσμος. Πάρε σήμερα ένα 404.
0: Ναι.
1: Κάμπριο.
0: Ναι.
1: Και βάλτο σε μία έκθεση.
0: Ναι.
1: Και πες, ήρθε σήμερα το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πινιμφαρίνα βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καμιά φορά είναι αυτό που λέμε. Υπάρχουν και κάποια ονόματα, ρε παιδιά.
0: Και υπάρχουν και κάποιες υπογραφές.
1: Έτσι,
0: οι οποίες έχουν διάρκεια στον
1: να
0: χρόνο.
1: Να λέμε τώρα. Έτσι, το βάζεις σε μία έκθεση μέσα και αλλά να μου πεις αν στέκεται ή όχι.

0: σε μια έκθεση όπου στέκονται πολλά καινούργια αυτοκίνητα, και της Nissan και της KGM.
1: Κορεάτικης.
0: Ναι, κορεάτικη. Θα σου πω μετά και ένα σχόλιο που έκανε ο κ. Θεοχαράκης. Είναι αυτή της Nissan Ήγιωτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, όπου μπορείτε να δείτε όλα τα καινούργια μοντέλα της Nissan αλλά και της KGM. Συμπεριλαμβάνεται και το Micra, μπορείτε να πάτε και να το δείτε. Και εκεί θα διαπιστώσετε διαφάνεια, ειλικρίνεια σε κάθε στάδιο της εξυπηρέτησης και βέβαια μια πολύ επαγγελματική αλλά και προσωπική παράλληλα ζεστή, απόλυτα επαγγελματική προσέγγιση στον τρόπο που θα σας αντιμετωπίσουν, είτε θέλετε να αποκτήσετε ένα καινούριο, είτε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, είτε να κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας. Όλα αυτά στην Nissan Ήγιωτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Και προχθές λοιπόν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Μίκρα και ενώ ήταν πάνω επικεφαλής της Nissan ο κύριος Θεοχαράκης, τον ρωτήσαμε γιατί δεν έχει πάρει κάποια κινέζικη μάρκα. Και η αφοπλιστική του απάντηση είναι ότι δεν ταιριάζει καθόλου στο DNA της εταιρείας με μια πορεία 65 ετών, όπως είναι η Nissan Γιώτο Θεοχαράκης. Στο DNA μας λοιπόν δεν ταιριάζει ο τρόπος που δουλεύουν οι Κινέζοι, είναι αναξιόπιστοι και όλη αυτή η πίεση που ασκούνε, η οποία τις περισσότερες φορές είναι άνευ λόγου και αιτίας, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε και γι' αυτό επιλέξαμε
1: και λίγο αφιψηλού.
0: Και γι' αυτό λέει επιλέξαμε μια κορεάτικη εταιρεία όπως είναι η KGM, όπου η φιλοσοφία των ανθρώπων είναι εντελώς διαφορετική. Ήταν πραγματικά αφοπλιστική η απάντηση του κ. Θεοχαράκη, ο οποίος βέβαια μας είπε ότι εδώ και 15 χρόνια πηγαίνω έρχεται στην Κίνα, έχει δει όλες τις μάρκες, έχει συζητήσει με όλες τις μάρκες, αλλά με καμία δεν τέριαξε το DNA της δικής του εταιρείας.

0: Η Volvo έκανε μια ωραία στρατηγική συνεργασία με την Tesla, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε όλους τους φορτιστές έχει η Tesla σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Μιλάμε για πάνω από 20.000 φορτιστές, προκειμένου όσοι έχουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Volvo 30, φίλε, να μπορούν να κουμπώνουν, όπως λέμε στην αργό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στους φορτιστές της Tesla και να φορτίζουν πολύ γρήγορα το Volvo τους.
1: Άλλωστε, όταν ξεκίνησε η Tesla την επένδυση, γιατί
0: είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σοβαρή επένδυση,
1: τα λεφτά είναι πάρα πολλά, μέσα στους στόχους είχε και αυτό, να γίνει μια υποδοχή που έτσι, να μπορούν όλα τα ηλεκτρικά να πάνε εκεί.

0: Έχουμε εισβολή στο στούντιο. Περνάνε, κάνουν βόλτες.
1: Ε, όχι.
0: Εντάξει, εισβολέας είναι. Τι είναι,
1: τι
0: δεν κατάλαβα.
1: Εισβολέας, κυρία διευθύνουσα.
0: Ναι, και. Ναι, είναι εισβολέας, δεν κατάλαβα.
1: Εισβολέας,
0: το κάναμε εδώ. American Party, να πούμε, περνάμε, βγαίνουμε, μπαίνουμε.
1: Κοίταξε, σε σχέση βεβαίως με τη σοβαρότητα της εκπομπής αυτής.
0: Έτσι.
1: Και με το.
0: Εισβολή λέγεται. Εισβολή. Εισβολή.
1: Και με ξεκάθαρη. Το μέγεθος των παρουσιαστών.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως δεν μπορεί εύκολα να μπει κάποιος.

0: Πότε παίρνω ηλεκτρικό τώρα να πάω να δω αν θα μπορέσω να φορτίσω σε φορτιστή της Τέσλα. Παίρνω, πότε παίρνω, στις 11 του μήνα.
1: Έχεις το δίκτυο.
0: Ένα Ioniq 5.
1: Αυτό
0: της μάλιστα. Hyundai.
1: Τη σειρά αυτή ήθελα και εγώ να
0: την... Εντάξει, άμα θέλεις εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, παιδί μου, άμα θέλεις για μια μέρα.
1: Όχι, δεν θέλω να το συζητήσω, να το οδηγήσω.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε πρώτα και μετά να δούμε αν θα το πάρεις φορτισμένο, αν θα πρέπει να πας να το φορτίσεις.
1: Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Βέβαια, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά εδώ είμαστε, ανοιχτή εκπομπή να το συζητήσουμε. Αλλά θα πάω να δω αν θα μπορέσω, αν δέχεται το δίκτυο της Τέσλα να φορτίσω ένα Ioniq 5 της Hyundai. Δυστυχώς δεν θα είναι το N, εδώ ο Μάκης που ρωτάει στο Viber, και εγώ είναι η αλήθεια πως το ήθελα το N, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι το Ioniq 5.
1: Εγώ δεν, παιδιά, ηλεκτρικά και
0: όχι, είναι άλλο πράγμα.
1: Γρήγορα και δεν ξέρω.
0: Έχουν
1: δεν
0: κάνει φοβερή δουλειά εκεί οι μηχανικοί.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό, για μένα λέω.
0: Το
1: δεν
0: ήθελα να το οδηγήσω, αλλά ναι.
1: Όπως σκεφτόμουν χθες, δεν ξέρω.
0: Έχουμε δύο λεπτά ολόκληρα.
1: Σκεφτόμουν χθες και αυτά που χαρακτηρίζουμε GT. GT σημαίνει Grand Tourism.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αρκτικό λέξο.
0: Άρα αυτό που οδηγώ τώρα αυτές τις μέρες είναι GT.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Το Grand Tourism με το υψηλές επιδόσεις, πώς παντρεύτηκαν. Και όταν λέμε GT εννοούμε κάτι γρήγορο. Ειλικρινά. Ναι.
0: Δεν έχω ακόμα ψάξει τι τεπόζιτο. Ποια είναι η χωρητικότητα από την E-Class που οδηγώ αυτές τις ημέρες της Mercedes, την πετρελοκίνητη.
1: Ναι.
0: Την πήρα, έκανα στην Αθήνα μέσα 70, 80, 50 χιλιόμετρα. Ήρθα και είμαι στη μέση.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Έχω άλλο μισό ρεζερβουάρ. Δεν το έχω δει, αλλά ψυχά νομίζαμε ότι πρέπει να είναι 80 λίτρα. Δεν μπορεί να είναι μικρότερο, με μια κατανάλωση βέβαια 5,5 λίτρα.
1: Αυτό.
0: 5,5... Ναι, τι αυτό.
1: Ένα, έτσι.
0: 5 μέτρα θηρίο.
1: Αυτό.
0: Έρχομαι και λέω πού θα το παρκάρω. Και μην αρχίσεις, αν ναι, οδηγείτε τέτοια αυτοκίνητα και δεν τα βάζεις στο πάρκινγκ.
1: Βέβαια, ξέρω εγώ.
0: Τα βάζεις στο πάρκινγκ.
1: Έχετε πάρκινγκ, κύριε Κουτσελά.
0: Έχουμε. Και εδώ στη δουλειά έχουμε.

0: με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, Απόστολος Αυδελάς για 2 ώρες και στις 7 Λέοντης Μαχαιράς και Status Update.
1: Δύο λόγοι που κλείνουμε μουσικά με το soundtrack από τη 16η ταινία του James Bond. Ο ένας λόγος είναι Gladys Knight, η οποία το τραγουδάει και γεννήθηκε σαν σήμερα, αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Ian Fleming, αυτός από τον οποίο εμπνεύστηκαν για τις ταινίες James Bond. License to Kill, αύριο, εκεί, λίγο μετά τις 4. Από το Σωτήρι Βουτσαλά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
1: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέφη μας.
0: Γεια σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Με 200 αστυνομικούς ενισχύεται η Χαλκιδική, όπως ανακοίνωσε από την Κασάνδρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενισχύουμε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής με 200 αστυνομικούς, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, όλους τους μήνες όπου θα υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα στο νομό, ανέφερε ο ίδιος, εξηγώντας ότι στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι η Χαλκιδική το 2026, όπως και το 2025, θα είναι απόλυτα ασφαλής. Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αλλά και στην ετοιμότητα της Αθήνας αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τα εγγένεια της ανακαινισμένης πτέρυγας βραχίας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη. Η Ελλάδα ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις, μια διαρκή προετοιμασία και η μέρημνα για το προσωπικό είναι στοιχείο του ισχυρού φρονήματος των ενόπλων δυνάμεων, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αντίστροφα, μετρούν οι ώρες για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από αύριο η βασική γραμμή κατεβάζει ρολά έως και τις 19 Ιουνίου. Ενεργοποιείται ενισχυμένο σχέδιο για τις μετακινήσεις, επανέρχεται η γραμμή 1 που θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Στον Αριοπάγο μετέβη το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας, όπου κατέθεσε τις απαιτούμενες υπογραφές για το νέο του κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο κάλεσμά μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Καταθέσαμε, όπως ορίζει ο νόμος, 300 υπογραφές. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Η δημοκρατία χωρίς τη δικαιοσύνη εκφυλίζεται, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας. Ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού φέρεται να εντοπίστηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση στη Σόρο του 10χρονου αγοριού, το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός κατηγόρησε το Ιράν η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, καθώς όπως υποστήριξε, η Τεχεράνη εκτόξευσε ένα βαλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ και ντρόνους κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία αναχαιτίστηκαν. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν να απειλεί με αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθέσεων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις και αργότερα ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κυλκή στους 26, στις Σέρες και στην Κατερίνη στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
5: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
6: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Πάτερ ημών, εν της φρονήσα και στήθη το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην...

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Εντάξει, προηγούμενες ξεκινήσαν με την Καϊλή, τη Μινόκ, αυτή την κοριτσάρα που είναι γεννημένη το 1968 σαν σήμερα. Εμείς ξεκινήσαμε με τον Φώτη Πολυμέρη που τον χάσαμε σαν σήμερα το 2013. Και τι έγινε δηλαδή? Καλύτερη είναι η Μινόκ, δεν κατάλαβα.
1: Το βεσπάκι μου χαλάει.
0: Άκου τραγουδάκι. Μην σας βάλω και άστα τα μαλάκια σαν ανακατωμένα τώρα.
1: Παρνιέται θυμωμένο.
0: Α, έχω, έχω την αγαπημένη του Βενιέρη, ναι. Έλενα Σουλιώτη, την Υψίφωνο. Μετά βάλουμε εκεί να δεις με την Υψίφωνο. Πας σε μπαράκι να ακούσεις Σουλιώτη, όλα πάνω. Έχουμε φρεσκοκουρεμένα, έχουμε και Σουλιώτη μετά. Να βάλουμε να ακούσουμε ανεβεί ο κόσμος, τσε. Κινησούλα, όλα καλά, όλα θυρά. Λέμε τώρα για να περνάει η ώρα. Εκεί στο 424 το ξέρετε, το συνηθισμένο. Νικόπολη το συνηθισμένο αυτή την ώρα. Εσωτερική περιφερειακή το συνηθισμένο. Παραλιακή το συνηθισμένο. Γιατί σήμερα συνηθισμένο? Αλλά έχει πολύ πράσινο. Μη σταχωριέστε. Από Μουδανίο μόλις μπαίνεις εκεί το συνηθισμένο. Τα συνηθίσαμε πλέον, σιγά το. Όλα μια συνήθεια είναι, μην νομίζετε. Εσείς το φαίνεται στο μυαλό, εγώ κάνω. Α, όλα μια συνήθεια είναι. Το πήρε και χθες η Crystal Palace, ναι, η Aston Villa πήρε το άλλο, το UEFA, η Crystal Palace πήρε αυτό που πήρε και ο Ολυμπιακός. Αν το πάρει τώρα το Σάββατο και η Arsenal, να τι οι Άγγλοι που λίγο ξαποσταίνουν και ξανά προς τη δόξα τραβούν. Και μάλιστα οι Άγγλοι χωρίς Manchester United, City, Chelsea, Liverpool κλπ. Με Aston Villa, Crystal Palace και Arsenal, έτσι. Τόσα χρόνια Ισπανία, να την πάλι η Αγγλία. Τώρα μόλις δυναμώσει λίγο ακόμα ο ΠΑΟΚ. Μην γελάς. Μόλις λίγο ο ΠΑΟΚ, ναι, θα εμφανιστεί και η Ελλάδα, εντάξει. Αυτή είναι. 1943, Έλενα Σουλιώτη. Ακου, φωνή ρε παιδί μου. Παναγιά μου. Δώσε λεωτή. Να μαγειρεύεις τώρα στην κουζίνα εσύ γυναίκα και βενιέρεις στο σαλόνι να ακούει αυτή τη μουσική. Α, Μαρία. Θα πηγαίνει κουτάλα έτσι. Ναι. Ή να ακούει να κάνει πρόβες η Σουλιώτη και εσύ να θες να δεις ποδόσφαιρο. Σας είπα και χθες στις γυναίκες, ετοιμαστείτε, οπλιστείτε. Από 13 Ιούνιου έχουμε τις δύο πρώτες μέρες από δύο ματσάκια και μετά πάμε 4 μάτς τη μέρα. Αυτό είναι. Πίτσα μπύρα, αν έχουμε να πάρουμε, και αν έχουμε να πάρουμε και πιτόγυρο δηλαδή. Καλησπέρα για να μην ζαλίζω άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Σε όλες. Και σε όλα. Έλα ρε Σουλιώτη, σε λατρεύω. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Στάτω Παναγιά μου. Στάτω σε μοίρα κορίτσι μου. Άσε με να το πω. Στάτους 107,7.

0: φουλ το παράθυρο. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή. Γκόρια το μπαμ του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Και το Χριστέ είδαμε τώρα και το Απόστολο είδαμε. Δεύτερος κύκλος επεισόδιο 2.15. Τρεις μερούλες να πούμε. Άντε ρε παιδί μου καλοκαιράκι. Δώσε 11,5 εκατομμύρια κροατές. Αχ, μουσκεμα έγινα. Γιατί διεύθυνα, καταλάβατε, ναι. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά και ούτε πρόκειται να γίνει και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Στήριγμα το απέναντι σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα ο φρεσκοκουρεμένος. Άντε με λύνε ένα μεγιά το παιδί να το πούμε έτσι. Άντε χτες σιωπή. Πάθαμε, κοντέψαμε, 10 φορές του πήραμε το ξηραφάκι από τα χέρια. Πήγαινε για φλέβες το παιδί. Μας κάνεις τέτοια. Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, αδερφή της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή. Ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας Σποχτσούς. Δημοσιογραφική στήριξη αυτής της εκπομπής ποίημα έχουμε από το Αγόρι που είναι από το χιλιοτραγουδισμένο ιστορικών ασπρόμαυρο νεοχώρης συνδικής ο Αρχάγγελος Γαβριήλ Χατζινόπουλος της Δέσποινας και του Παύλου. Γεια σας κυρία Δέσποινα, την αδελφή της την Οργίτσα την Μποχτσού. Καινούργιο είναι αυτό. Εσύ τα έχεις αυτά.
1: Πανπάλαιο είναι.
0: Πανπάλαιο είναι. Καινούργιος εγώ μάλλον. Αλλά τέτοιες τρίπλες με κάνεις, φανερώνω τα 32 είμαι, θα το πω τσέσκασα ρε παιδί μου, τι να κάνω. Μη γελάς Βενιέρη. Ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. 1871 για να χαρεί ο Ουζουνίδης και κάτι άλλο που είναι στη συχνότητα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Άντε βρε, πάει. 1952, να αυτό εδώ έγινε όλο το κακό. 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ελληνίδες Έλληνες. Α, έχω και Ελληνίδες Έλληνες παρακάτω. Βέβαια.

0: 1979, σαν σήμερα στο Ζάπιο, η συμφωνία της ΕΡΑΚ της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Για να σας δω κανένας καινούριος. ΕΟΚ τι θα πει? ΕΟΚ τι είναι? Για να σας δω. 2310-513.000, γιατί ξέρετε το Ευρωπαϊκή Ένωση. 2311-821-050. Βαϊπεράκι 6908-357-800. Τι σημαίνει ΕΟΚ? Μεγάλη μέρα, καθίσαμε μπροστά στη τηλεοράση. Ήταν χρωμές τότε, 79 είχε. Ναι. Εμείς έτσι κι αλλιώς στο σπίτι ασφρώμα βρήκαμε. Μία πάει, την πληρώναμε λίγα-λίγα. Ναι, που μας έφερε ο Κυρκώστας. Και θυμάμαι την πρώτη εκπομπή που είδαμε ήταν ένα παιχνίδι. Το πλυντήριο ήταν κάπως έτσι. Καθίσαμε εκεί αποκαπνωμένοι, βλέπαμε χαρά. Ναι, εγώ για να φανταστείτε έβαλα και το χέρι μου μπροστά για να με πει από πίσω η μαμά μου: πάρ' το χέρι σου από εκεί πέρα να βλέπω. Καταλάβατε. Νόμιζα θα σκοτεινιάσει ολόκληρο, όπως στο σινεμά. Καταλάβατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, καθίσαμε στη τηλεοράση να δούμε Giscard d'Estaing, να δούμε τον Εθνάργη, να δούμε τον Καραμαλή. Μπήκαμε στην ΕΟΚ, μπαίνουμε στην ΕΟΚ. Θα τα ανακοινώσει σήμερα τι θα πει στο Ζάπιο. Ακούστε τι είπε στο Ζάπιο. Έλα, εγώ να σα θυμίσω.
1: Ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη νοσίων. Θεωρώ επίση υποχρέωσή μου να εξάρω τη συμβουλή τη Επιτροπή. Τόσο η Επιτροπή, όσο και τα τεχνικά και διοικητικά στελέχη εργάστηκαν για το σκοπό αυτό με επιστημονική ευσυνδυσία, αντικειμενικότητα και ειλικρινή αφοσίωση στην κοινωνική ιδέα. Τέλος, αισθάνομαι το χρέος να αποτίσω φόρο τιμής προς τους απότερους και εγκύτερους καπανείς της ευρωπαϊκής ιδέας. Προσωπικώς, αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ατανταντευτή πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή τους. Οι έμεινες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ενιαίο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα. Απόφαση να είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, όπως το έλεγε ο Τσόρτσιλ, και όλοι Έλληνες, όπως το έλεγε ο Σέλη. Γιατί όπως έγραψε ο Σωκράτης, Έλληνες δεν είναι μόνο εκείνοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά όλοι εκείνοι που υιοθέτησαν το πνεύμα το κλασικό.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Άντε να τη βρούμε αυτή την Ελλάδα που έγραψε ο Σωκράτης, που είπε ο Τσόρτσιλ κλπ. Την ψάχνουμε τώρα, εντάξει. Ωραία πράγματα. Εγώ το άκουσα το πρωί έτσι επίτηδες ολόκληρο. Ανατρίγιασα. 1980 σαν σήμερα η Νότιχαμ κερδίζει το Αμβούργο 1-0 και παίρνει το κύπελο πρωταθλητριών. Άκου, η Νότιχαμ έχει κύπελο πρωταθλητριών και δεν έχει πάω καρά ακόμα. Άκου να δεις. 1997, 17 Νοέμβρη, δολοφονεί τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Ναι, και τον βγάλαμε έξω από τον. Ναι. Για τη Σιλιώτησα Στύπακ, για την Μιλιόν. Α, σαν σήμερα 1961 ο Γιώργος Λιάγκας. Όσοι τον αγαπάτε και τον προτιμάτε, πάτε να του πείτε ένα χρόνια πολλά. 1971 σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπέξ, γεραπετρίτη, πάντα να τον ευχηθείτε. 1985 σήμερα ο Κώστας Μεδρινός, ποδοσφαιριστής, πέρασε από Ηρακλή και από Άρη, από εδώ ξεκίνησε από Ολυμπιακό και όπως προανέφερα και ακούσαμε το τραγουδάκι, χάσαμε σαν σήμερα το 2013 Φώτης Πολυμέρης.

0: Δεν ήταν μόνο η ομιλία στο Ζάπιο. Την άλλη μέρα ξανακαθίσαμε στις τηλεοράσεις. Ναι, ναι, καθίσαμε να δούμε ΕΡΤ. Τότε ΕΡΤ ή ΕΝΕΤ. Μην είναι μέκα και τέτοια, ούτε μη φανταστείτε. Καθίσαμε στην ΕΡΤ να ακούσουμε το διάγγελμα. Τι μας είπε ο Ιδάκης μετά. Γιατί εμείς την περίληψη την καταλάβαμε. Μπούφι, τι είπε εκεί πέρα. Και τι είπε ο Ζησκάλης. Μας είπε και ένα κάλυμα. Δεν μπόρεσα να το βρω ένα κάλυμα. Τη πέρα μας είπε στα ελληνικά και χαρά εμείς. Πιπί μας κάναμε γιατί μας είπε στα ελληνικά την καλημέρα. Για ακούστε και το διάγγελμα του Εθνάρχη.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, χθες συνετελέστησε στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας σε μια ισχυρή οικογένεια.
0: Προφανώς περνούσαν και φορτηγά από την ΕΡΤ.
1: Ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών. Όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία.
0: Βέβαια.
1: Και την ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις, αφού την εγκαταστήσει ισότιμη με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα έχει ψήφο ισοδύναμη. Με τη συμμετοχή μας στην ΟΕΕ Ευρώπη θα ενισχύσουμε και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, γιατί όλη η θεσμική δομή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων προϋποθέτει τη λειτουργία σε κάθε χώρα του ρυθμίσματος δημοκρατικού. Γιατί είναι αυτονόητο ότι με την ένταξή μας θα συνδέσουμε το μέλλον μας πολιτικά και οικονομικά με την Ηνωμένη Ευρώπη, αφού θα αποτελέσουμε οργανικό της τμήμα. Πιστεύω ότι ο λαός μας έχει την ικανότητα της προσαρμογής και ότι θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ιστορική αυτή πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε καινούριους δρόμους και θα μας ανοίξει καινούριους ορίζοντες. Δεν είπα...
0: Τι σας θύμισα, τι σας θύμισα. Αυτά τα παλιά τα όμορφα, τα ωραία νέα θα ακούσουμε τώρα από ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της πόλης που όχι μόνο δεν καταστρέφεται όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.
2: Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό δικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 21 30 278 279.

0: διαλέξει.
1: Όχι, εσύ τον διάλεξε το δρόμο. Εσύ τον διάλεξε και τώρα βρέθηκε εκεί πέρα στο 424 ποτηλιαρισμένο. Άσε μας τώρα. Σε έχει διαλέξει ο δρόμο. Ό,τι θέλετε, τραγουδάτε.
2: Άπε. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι...
1: Καλά.
2: Να είστε καλά, η ώρα είναι 42 λεπτά μετά τις 5 και πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δικούς μας δρόμους, καθώς έχουμε αρκετή κίνηση στην Μουδανιών, από το ύψος της Θέρμης μέχρι και τον Μαρμαρίδη, δυτικά η περιφερειακή από Πανόραμα, μέχρι και λίγο μετά τα Κωνσταντινουπολίτικα έχουμε με αρκετές καθυστερήσεις, ανατολικά το γνωστό πρόβλημα μπροστά από το 424, χωρίς προβλήματα η Βασιλίσσης Όλγας, τουλάχιστον μέχρι και την Καλλιδοπούλου, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Παραλιακή χωρίς κανένα πρόβλημα. Μικροκαθυστερήσεις ωστόσο αυτή την ώρα από το ύψος του δικαστικού Μεγάρου κάτω στην Παραλιακή. Με μικροκαθυστερήσεις η κάθοδος και η άνοδος της Μίκη Θοδωράκη στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης.
1: Σαλαμίνος 5 από κάτω, έχει μια κλούβα, κάποιον ήρθα να πάρω. Αν δείτε ότι δεν βγαίνω στο δεύτερο ημίχρονο, ξέρετε εμένα ψάχνουν. Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγκυμένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία ασφάλειας Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικρασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στη Παουκάρα στο γήπεδο, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Σήμερα θα σας δώσω για το αυτοκίνητό σας. Που το γυαλίζετε συνέχεια. Ναι, ναι. Χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Από 60 ευρώ το εξάμεινο. Από 60 ευρώ το εξάμεινο για το αυτοκίνητό σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Αποθήκευσέ το 2130-278-279. Επαναλαμβάνω. 2130-278-279. Είπες,
0: περασμένα, ξεχασμένα.
1: Περασμένα, ξεχασμένα, δεν το βλέπω. Περασμένα, ναι, ξεχασμένα, όχι, Γιαννάκη μου. Χαιρικό μας έκανε σήμερα. Α, να πω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 2310-513-000. 2311-821-050. Κυρίως για την κίνηση, αν βλέπετε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εμείς στον χάρτη. Ή αν θέλετε κάνα μπινελίκη, κάνα μπράβο Αποστόλη, ωραία φωνή, ψήφωνος και χαμηλόφωνος, είσαι εξαιρετικός. Μέσα ο Βενιές χειροκροτούσε όταν με άκουσε. Στο βαϊπεράκι 6908-357-800, επαναλαμβάνω 6908-357-800, γράφεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ χλωψίδι. Αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6945-1555-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια αίτηση χαρτοσημασμένη φιλίας και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει. Έλα χαίρωτα.

0: Και μια που μιλάμε για έρωτα, νομίζω το τραγούδι που λέει είναι ευκαιρία να πω αυτό που με έχει συγκινήσει πραγματικά σχετικά με τον Τραγιανό το Δέλα. Την ώρα που χτυπούσαν πένθυμα οι καμπάνες, εξομολογήθηκε τον έρωτα, τον έρωτά του, τον αγώνα του, τις θυσίες του για τον Άγγελο, το όπως είπε για την Μαστροκώστα τη Σκορεμένη, και μας έδωσε ένα γερό μάθημα όλους μας, και κυρίως όσους δεν έχουν αγαπήσει ακόμη, πράξεις, όχι λόγια, πράξεις. Βέβαια εμείς οι άντριδοι είμαστε ψυχούλες, έτσι να τα λέμε όλα, ψυχούλες. Ο άλλος πηγαίνει την ημέρα η δικιά του με 113 και έρχεται για τον 113 και τη δέχεται πίσω. 113 τη μέρα πήγε και τη δέχτηκε πίσω. Είμαστε ψυχούλες, έτσι μας τσαλαπατάτε επειδή είμαστε ψυχούλες, αθώα παιδιά. Σκέψου τώρα, αυτή γύρισε από 113, τη λέει πάμε αγάπη μου στο κρεβάτι και να του πει αυτή έχω πονοκέφαλο, πόνος περιόδου, πυρετό. Δεν γελάς, μπορεί να το πει και αυτό. Και όμως τη δέχτηκε, για να δείτε τι ψυχούλες είμαστε. Γερικό Γιάννης της Δίνας της Μούρτου, καλησπέρα από την Ασπρόμαυρο Όλυνθο, μπράβο. Η Όλυνθος είναι, όχι Όλυνθος, η Όλυνθος είναι. Ο Δημήτρης Ονίκου, βγες πρώτα λέει πρωταθλητής και μετά ονειρεύεσαι, άσε μας ρε, χάρτινε, χάρτινε τώρα. Έλα από εδώ να τα πούμε γιατί νομίζω έχω χάσει ένα στίγμα με σένα, εγώ θέλω να είμαι εντάξει. Καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Καλή σου Λιώτη, ναι, αλλά μόνο στις ψηλές νότες. Πέσταρε Στράτο, δεν μπορεί να πιάσει και χαμηλές και βιμπράτο. Τώρα τι είναι το βιμπράτο, σαν τον Απόστολο δηλαδή. Εγώ έπιασα βιμπράτο, έτσι. Σήμερα μαθαίνω το βιμπράτο, θα μάθω τι είναι και πώς μου το είπε ο... Για το πουκάμισό μου, πώς το είπε ο... Ο Γαβρίλ. Πώς το είπε, Γαβρίλ, το ξέχασα κιόλα που με έμαθες αυτό. Η Φελιτσιτά, ο Φελιτσιτά τι είναι, διέγραψε το μήνυμα, έτσι κι αλλιώς δεν θα το διάβαζα, τέτοια μηνύματα εδώ όχι. Ο Τόλης το βρήκε, είναι Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το ΕΟΚ, μπήκες μέσα ή το δημόσιο, για να ξέρω, ξανά από την ηλικία που είσαι. Το Ελενάκι μας, καλησπέρα Λεωτή, καλησπέρα Αποστόλη μου, αγάπη μου, καλησπέρα Γαβρίλ, σας ακούω και πληρώνω τις λυπητερές ενίκιο και λογαριασμούς, Ελενίτσα. Ελενίτσα, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα τέτοια ώρα. Τώρα βρήκες να πληρώσεις λογαριασμούς. Είσαι με το κινητό μπροστά και πληρώνει τον λογαριασμό. Τι με έμαθες σήμερα, Γαβρίλ, πώς μου το πες.
1: Το κρουαζέ.
0: Πώς.
1: Κρουαζέ.
0: Κρουαζέ.
1: Ναι.
0: Εγώ που έχω μάθει να ντύνομαι και λοιπά, το κρουαζέ τώρα το
1: έχεις
0: μάθα. Το σταυρωτό.
1: Και σακάκι είπες, ναι.
0: Έχω, δύο.
1: Ήρθα γιατί βέβαια εκτός από τα στιλιστικά σου έχουμε και μία έκτακτη είδηση. Ναι. Να πούμε, σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, μαθαίνουμε ότι συμφωνήθηκε και χειρία για 60 ημέρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μένει βέβαια να το.
0: Να το πει ο Τραμπ, γιατί είπε ότι πω εγώ. Ότι πω εγώ.
1: Μπράβο. Αλλά αυτό μαθαίνουμε. Προφανώς και είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
0: Βέβαια, να ανοίξουν αυτά τα στενά.
1: Ναι. Μένει να δούμε αν τελικά ο κύριος Τραμπ θα το ανακοινώσει.
0: Ό,τι πει αυτός.
1: Και επίσημα. Και ήρθα να προσθέσω βέβαια και κάτι ακόμη γιατί αφορά αρκετούς. Ναι. Βασικά μας το ανέφεραν τις προηγούμενες ημέρες, η αλήθεια είναι. Είχαμε μία σύσκεψη νωρίτερα στο ΙΜΑΘ. Που συγκάλεσε ο κύριος Γκιουλέκας σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα σύνορα των Ευζώνων και στους κήπους. Μάλιστα. Με το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που έχουμε για τους πολίτες που εισέρχονται στη χώρα μας που είναι από τρίτες χώρες, εκτός Σέγγεν δηλαδή και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είχαμε μια σύσκεψη, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα τέλος πάντων για να γίνει έτσι λιγότερη η ταλαιπωρία. Είχαμε και την παρέμβαση εκπροσώπων των ξενοδόχων της προηγούμενες ημέρες ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί πρόβλημα και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα τους θερινούς μήνες με τους τουρίστες που έχουμε. Σωστά. Από χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και δεν ανήκουν και στη ζώνη Σέγκεν. Οπότε αύριο θα μεταβεί κλιμάκιο στα σύνορα των Ευζώνων και στους κήπους έτσι ώστε να κάνει μια επιτόπια έτσι, έρευνα, μια αυτοψία και να δώσει λύσεις έτσι ώστε να υπάρξει άμεση ανακούφιση όπως μαθαίνουμε.
0: Μάλιστα. Ας δούνε πρώτα και μετά σχολιάζουμε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα και δεν έχουμε και αυτό. Δεν έχουμε και από. Δεν είμαστε εκεί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, δεν είμαστε εκεί. Βέβαια, είδαμε κάποιες εικόνες, ουρές. Είδαμε μια ταλαιπωρία. Υπάρχει, αλήθεια είναι. Κυρίως προφανώς αφορά τους ξένους πολίτες, δεν αφορά τους Έλληνες αυτός ο έλεγχος, έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Για από εδώ από κάτω μάθαμε τι συμβαίνει. Και είναι η κλούβα. Εμένα θα ήθελα να μαζέψουν. Εμένα θα ήθελα να μαζέψουν. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί τους είδα πολλούς. Ένας, δύο δεν μου φτάνουν εμένα. Αλλιώς θα στέλνω ένα περιπολικό. Στα περιπολικά ξέρεις που τρελαίνομαι. Γελάω και στις ταινίες και αυτό. Γελάω. Που μόλις πάνε να βάλουν τον τύπο μέσα στο περιπολικό, τον πιάνω το κεφάλι να σκύψει. Λες και θα το έχει όρθιο, θα το κλείσει πόρτα. Θα σκύψει, δεν θέλει. Τι του πατά στο κεφάλι, ρε παιδί μου. Να πεινώ να μεθάω. Μόλις μπήκες, βρε, μόλις μπήκες. Εχθές μούγκα. Σήμερα μόλις μπήκες. Μόλις μπήκες. Και κάπως. Και κάνει πως δεν βλέπει τον υπολογιστή. Γύρισε απ' την άλλη τώρα, ναι. Να πάω λίγο σε διαφημιστικό πλάνο, μια και έχουμε επιδότηση 50%. Αντλία με προσωπικότητα θα σας αναφέρω. Φανταστείτε να έχετε ένα σύστημα θέρμανσης που δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει και κυρίως δεν σας ζητάει να το ταΐζετε συνεχώς με πετρέλαιο. Η Αντλία Θερμότητας της Βάελαν δουλεύει ακούραστα για σας. Παράγει ζεστασιά με απίστευτη ενεργειακή απόδοση, με ψυκτικό μέσο R290 και έως 75 βαθμούς Κελσίου. Ξεχάστε τις ψηλές δαπάνες και απολαύστε ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία με βαθμό απόδοσης έως 5,4. Η Άρο Therm Plus δεν είναι απλώς μια αντλία θερμότητας, είναι ο απόλυτος σύμμαχος της οικονομικής και ποιοτικής θέρμανσης. Βρε καλό στη Μελίνα του. Καλησπέρα Απόστολε, στην υπέροχη εκπομπή. Έρωτα, δεν σου έχω κάνει ακόμα τίποτα. Ακόμα, όταν θα κάνεις να είμαστε μπροστά, έτσι. Καλά, αγράμματο ραδιοφωνικό παραγωγό, βρήκε ο Βενιέζης. Καλησπέρα, φιλιά. Έλα, Δημήτρη Καραστεριού. Εδώ ποιος είναι, ο Παναγιώτης, σίγουρα. Έλα, Παναγιώταρα.
2: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλά.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης μένει εθνικής αντιστάσεις στους Αμπελοκήπους, στην καρδιά των Αμπελοκήπων και του κάνει συνεχώς διακοπές, μπαίνει άλλος επάνω. Με πήρε χθες το βράδυ.
2: Όχι, κάνει φυσάει.
0: Κλείς τα παράθυρα, ρε Παναγιώτη.
2: Έλα.
0: Κλείς τα παράθυρα.
2: Μα δεν ακούγεται καλά, ρε Αποστολή.
0: Ναι. Ωραία, το άκουσε ο Λεοντής, θα επιληφθεί, δεν το συζητάμε.
2: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω.
0: Ναι.
2: Βάλε το γίγαντα.
0: Ποιος είναι ο γίγαντας? Το Μπατ Σπέσερ. Ποιον?
2: Το Στέλιο.
0: Φιλαράκια, ναι. Το Στέλιο, ναι.
2: Τα αφιερώνω σε σένα, στον Γαβρίλ, στο Λεπί, στην κυρία Μαρία.
0: Α, θυμήθηκες.
2: Δεν
0: μου λες τι κάνει, Έλατε, ρε Χριστινάκη, χάθηκε. Αρμόδια, πού είναι η ανιψιά σου, ρε. Ναι, τη χάσαμε κι εμείς, είδες, την αγάπη μου. Να είσαι καλά.
2: Τα γοντά μου και τα φιλιά μου το μικρούλι.
0: Έγινε, και στη Χριστίνα, έτσι. Μην ξεχαστούμε.
2: Εννοείται.
0: Α, ναι, έγινε.
2: Και στο Μάνο τα χαιρετίσματά μου.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Bye.
0: Μου το είπε και ο Μαρκόπουλος που έχει το Στάχητα και μένει Αμπελοκήπους. Αυτός είναι λίγο πιο πάνω. Το ίδιο πρόβλημα έχει. Ότι αυτός μου είπε ότι μπαίνει άλλος επάνω. Κάνει ένα αφήσιμα, μπαίνει για λίγο άλλος επάνω και μετά ξανά. Σε ραδιόφωνο, έτσι. Έχω στην καρδιά. Άντε ρε, άντε ρε, άντε ρε.

0: αγάλματά μου που σε διώξαν μακριά μου.
1: 23-10-500-13-23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800 και εγώ θα σας πάω πάλι στον πρωινό καφέ. Όλα εδώ θα τα μαθαίνετε, δώσε.
0: Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω.
1: Η αλήθεια είναι, λέω, δεν έβαλε υπάρχω. Τι έπαθε ο Λόντης? Ζητήσανε Καζαντζίδη και δεν έβαλε. Η αλήθεια είναι ότι μου δημιουργήθηκε ένα θεματάκι. Άντε βρε Παναγιώτη, δύο σε φάμε σήμερα.
0: Υπάρχω.
1: Με την ευκαιρία, μια και επέστρεψε ο κύριος Μιλωνάκης από την Γερμανία, είναι σε κέντρο αποκατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Κουράγιο και ελπίζω να το ξεπεράσει. Εύχομαι, όχι μόνο ελπίζω. Υπάρχω.

0: Γεια σου ρε Στελίτσα, σε ευχαριστώ πολύ. Η Στέλλα η Πασιά πέρασε από εδώ, έτσι. Από αυτό το ραδιόφωνο πέρασε, όχι. Τον Οδυσσέα τον Καραβάρα, να είσαι καλά, Αριανάκη μου την αγάπη. Τη Φιλιώτη Καραλαμπίδου, σε ευχαριστώ πολύ, Φιλιώ, δεν με ξεχνάς ποτέ. Ελενάκη, σε ευχαριστώ και για την ενημέρωση για τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα. Την Μπεμπάρα, να τη χαίρεσε, κυρία Βάσο, την αγάπη μου. Το Βασίλη τον Καμίνη από την Ασπρόμα Βετρίγλια. Καλά, γέλασα σήμερα πάλι με Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος λέει: έχω επιχειρήσει στη Γερμανία. Πλήρωσα, λέει, 350.000 ΦΠΑ. Α, έχει επιχειρήσει στη Γερμανία και πληρώνει ΦΠΑ στην Ελλάδα. Έλα, Χριστέ και Απόστολο. Ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας. Δεν υπάρχει. Και έκανε μια βολτούλα σήμερα ο Άδωνης, ναι, ναι, ό,τι είπανε και στον Άδωνη, ναι, ναι, τον Άδωνη. Βέβαια με το μαλάκι που πρόσθεσε έφτιαξε, η αλήθεια είναι, έδειξε, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακούστε τι τον είπανε σήμερα.
1: Κούκλος.
2: Να σας πω, κάνετε στο κακό. Ειλικρινά σας το λέω.
3: Άρα καλύτερο από κοντά.
2: Βέβαια, ναι.
3: Αυτό είναι φιλία σου, μιλήσω εδώ. Αυτό είναι
2: αυτό. Κούκλος είστε.
0: Κι εγώ, Άδωνη, θα τη φιλούσα. Με έλεγε τέτοια πράγματα, τη φιλούσα.
4: Και μια καρδιά μεγάλη.
0: Άιντε, δώσε. Τα παιδιά με εδώ μερακλώθηκαν με τον Στελάρα. Δώσε.

0: Πάοκ, δώσε! Ο Πίνατ μου είπε ότι στον πρωινό καφέ είπανε ο Κάρι και ο Αλέξης σε λίγο λέει θα έχουν πτωτική πορεία. Οπότε λέει μην ασχοληθούμε, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Το πρόβλημα το κυρίως η ελληνική λύση και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα είπανε. Το Πασόκ θα παλέψει για την τρίτη θέση με Αλέξη. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια ανωδική πορεία λόγω των αποφάσεων. Ότι υπόθηκε στο πρωινό καφέ, εντάξει, λοιπόν. Και αποφασίστηκε αυτό που σας είπα και χθες. Μόλις κάνει τις βολτούλες το πρωθυπουργός, όπως έκανε σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα βγει στις γειτονιές, να μην ασχοληθεί καθόλου με κανέναν, με τους δύο, παρά να επικεντρωθεί στην δική του ατζέντα. Αυτό αποφασίστηκε, εντάξει. Άντε, σας έβαλα και καφεδάκι στο μαξί μου. Άσε το, πότε μάνα θα σε δω. Δώσε, δώσε. Έλα, αυτό είναι. Σήμερα που η κουμούνα των Παρισίων εξαφανίστηκε, δώσε.
1: Πάρε με να μην ξανάδω τα βράχια και το χάρι.
0: Ο προγραμματισμός διορθώνεται, τι εννοεί στολή, δεν κατάλαβα.

τραγουδάω για διαλυματάκι, παιδιά, και δελτιάκι, δελτιάκι. Ατζινόπουλος, δελτίο! Στο τέσσερα, στον τρίτο. Τι το λέω, αφού προηγουμένως μπήκε. Εσείς κλειδωμένοι εκεί, Κώστα Πόπη, μη με κάνεις καμιά αυτή και φύγεις. Εκεί πέρα, όπα, όπα, όπα, καλά είσαι εκεί, εκεί. Όπως ο Στέργιος μπροστά στην Μπεμπούλα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε συμφωνία κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν πάνω σε ένα μνημόνιο κατανόησης για παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταδίδει το πρακτορείο αξιώς. Προσθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Αλλάζουμε θέμα. Σύσκεψη στο ΙΜΑΘ για τους συνοριακούς σταθμούς κήπων και ευζώνων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Ενίσχυση προσωπικού όπου χρειάζεται στους τελωνιακούς σταθμούς. Επιτάχυνση αναβάθμισης των απαρχαιωμένων πληροφοριακών υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη. Στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί και βιομετρική ταυτοποίηση για τη διέλευση διερχομένων στα σύνορα όπου σημειώνεται κυκλοφοριακό έμφραγμα. Τα μέτρα που προτάθηκαν σε κήπους και ευζώνους αύριο κλιμάκιο συναρμόδιων παραγόντων για να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

0: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Με 200 αστυνομικούς ενισχύεται η Χαλκιδική, όπως ανακοίνωσε από την Κασάνδρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενισχύουμε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής με 200 αστυνομικούς, έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα, όλους τους μήνες, όπου θα υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα στο νομό, ανέφερε ο ίδιος, εξηγώντας ότι στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι η Χαλκιδική το 2026, όπως και το 2025, θα είναι απόλυτα ασφαλής. Αντίστροφα, μετρούν οι ώρες, κυρίες και κύριοι, για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από αύριο η βασική γραμμή κατεβάζει ρολά έως στις 19 Ιουνίου. Ενεργοποιείται ενισχυμένο σχέδιο για τις μετακινήσεις. Επανέρχεται η γραμμή 1 που θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός. Ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις και αργότερα ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 από φορ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κιλκί στους 26, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτζά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου, επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Μαμά, βαριέμαι!
12: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
15: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
16: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός@sm.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το αδρολίβαδο είναι εδώ αθισμένο, ζωηρό. Απόστολος Αβδελάς, τσεκ. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, τσεκ. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, τσεκ. Τζαν Ρέπιτς, τσεκ.

Να στείλω και την καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Ιαννή, τον Τσιπυρίμπο που είναι στους Παξούς. Αύριο ανοίγουνε την Μπορμπολέτα, Πεταλούδα, στα πορτογαλικά. Μαριπόζα είναι στα ισπανικά, να ξέρεις, Γιαννάκη. Καλές δουλειές να έχετε, Γιαννάκη. Θα έρθουμε να γνωρίσουμε αυτήν που το ρουφάει, εντάξει. Χρόνια πολλά να πω και στον Ηλία τον Καρακώστα, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Σαν σήμερα κέρδισε ο ΠΑΟΚ 4-1 και το Γάλλο έβαλε γκολ ο Κερμανίδης. Μου το έστειλε, τι να τον κάνω τώρα, τον αγαπώ. Πώς μπορείς και μιλάς για επίσης. Είναι ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο να του πει κάποιος του Βελόπουλου πως ο ΦΠΑ δεν είναι Εράσμους να ταξιδεύει από Γερμανία σε Ελλάδα. Μένει εκεί που το ορίζει ο νόμος. Αυτοί που τον πιστεύουν ότι έχει επιχειρήσει στην Γερμανία και τζιράρει 40 εκατομμύρια το μήνα. Τι έχεις να μου πεις, τη συγγνώμη. Η Χαρούλα η Μουτάβη που δεν μπόρεσε να πιάσει γραμμή όπως γράφει, με αφορμή το μποτιλιάρισμα που ακούει καθημερινά, εδώ λέει στο Σάλτσμπουργκ αποφάσισαν κανένα όχημα με πινακίδες εκτός Σάλτσμπουργκ να μην μπαίνουν στην πόλη τους θερινούς μήνες. Δεν διευκρινίζεται ακόμα πώς θα γίνει ο έλεγχος. Θα τα βάζουν στα γκαράζ, θα περνούν, λέει, συγκοινωνίες. Περιττό να πω ο δρόμος έξω από την πόλη θερινούς μήνες, γιατί όλη η Γερμανία περνάει από εδώ για να πάνε ο δικός στην Ιταλία κλπ. Φυσικά να σας πω ότι εδώ γίνεται χαμός και από έργα στην πόλη. Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο. Τι λες τώρα. Γεια σου, Οδυσσέα Καραβάρα.

0: Αποστόλη ΔΕΑΒ, δεν άκουσε τίποτα, δεν είδε τίποτα, λέει, από αυτά που έγιναν στο ΟΑΚΑ. Όχι ρε, τι είναι αυτά που λες. Η ΔΕΑΒ βλέπει ό,τι γίνεται στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, και ιδιαίτερα στον ΠΑΟΚ με το Σαββίδη, τέτοια βλέπουν. Εδώ ανακοινώσαν υποβασμό του ΠΑΟΚ και ώρα αγώνα. Τι λες τώρα εσύ. Ο Σικιώτης δώσε πόνο, Λεοντή. Καλησπέρα στους νεαρούς. Αν βρούμε ευκαιρία θα πάμε στο Πάκο, ρε Νικόλα, τι να κάνουμε, να πάμε να δούμε τον Γιαννάκη εκεί. Αλλά τώρα σκέφτομαι πως την επιστροφή που είναι μία από τις τέσσερις που γίνανε μία. Εκεί θα το σκέφτονται πολύ. Εδώ στάτους που θα σας ενημερώνει τις Κυριακές για την επιστροφή από τις παραλίες. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα είναι αφιερωμένο εκεί. Γιατί θα γίνεται γενικός χαμός. Θέλουν να περάσουν πυροσβεστήρες και πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Και θα τους περνάνε κιόλα. Γιατί την Κατάρα την έχουν καταστρέψει. Δεν έχει άλλο δρόμο να πας και να έρθεις. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη μου.
0: Καλώς τα γόνιμ. Μια χαρά, εσύ.
1: Σήμερα δεν είμαι πολύ καλά, γιατί...
0: Γιατί ρε, μεγάλα, τι έγινε, για
1: κάθε πέσα... χρόνο τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, ναι. Θυμάμαι τον κολλητό μου, τον έχασα.
0: Α, άμα είναι κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι, και... Ναι. Ας όρισε κοινού, που το ξαναθυμάμαι. Mm. Έχει 20 χρόνια, πολευχαιμία, στα χέρια μου, στο θεαγένειο πάνω, τέτοια
0: όχι,
1: ώρα
0: ρε, τυπώς, μεγάλα,
1: τον έχασα. Ναι. Μέσα, ήμουν εγώ μέσα και η μάνα του και ο πατέρας, το μάσος τρεις ήθελε.
0: Πώς να σου φύγει αυτό από το μυαλό.
1: Ναι. Mm.
0: Μάλιστα.
1: Δέχτε κάτι ρε Αποστόλη, έτσι.
0: Ποιο θες, ποιο θες, ό,τι θες. Εσύ ποιο θες, ποιο θα σε ανεβάσει, δεν μπορώ να σε ακούω έτσι. Ποιο θες εσύ. Ποιος τραγουδιστής, τραγουδίστριας αρέσει, πες μου.
1: Παίξε κάτι από τους Pix Lux που τους γούσταρε τρελά.
0: Α, αυτό είναι, Pix Lux. Μη σε βάλω κανένα τσάμικο τώρα, την αγάπη μου. Είδες που σε έκανε και γέλασε. Την αγάπη μου, φιλιά, να σε καλά. Φέτος, αδελφέ, ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, γιατί ακόμα δεν υπέγραψε η άλλη η τουρισμού, τι θα γίνει με τα μπάνια του λαού. Φέτος θα τη βγάλουμε όλοι εδώ πέρα, Περέα, Μπαξέ, Πλάζα, Αγία Τριάδα, όπως τα παλιά. Το καραβάκι βέβαια δεν ξέρω πώς, βρήκαμε πώς έχει η τιμή ο Στέφανος που πάει. Ναι, να δούμε πώς θα είναι και η τιμή και βλέπουμε, αλλά εκεί βλέπω να τη βγάζουμε. Ναι, θα σας πω σε λίγο, θα θυμηθούμε λίγο τα παλιά. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Α, πε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Πότε ξεκινάει η εκπομπή, ο Στάτους σας παίρνει από εβδομάδα.
0: Από την Κυριακή, από την άλλη Κυριακή, 7.
2: Από την άλλη.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, κοίταξε, δεν πηγαίνουμε όλοι στις παραλίες. Υπάρχουν και ορεινοί ακροατές.
0: Εντάξει, ναι, θα πας και στο βουνό.
2: Όπως είμαι εγώ, εντάξει.
0: Πού είσαι.
2: Εγώ, όχι, δεν παίρνω από το βουνό. Τώρα, όμως, σου πω, είμαι 500 μέτρα εδώ, δίπλα σου είμαι. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους, τα φιλιά μου στον κύριο Γιαννάκη εκεί που είναι.
0: Το Ρέπιτς.
2: Βέβαια.
0: Γιάννα Ρέπιτς, φιλάκια.
2: Κατάλαβε, εδώ κοντά είμαι, δεν μπορώ να περάσω.
0: Εντάξει, την αγάπη μας.
2: Σας χαιρετώ, γεια.
0: Γεια σας, αγόρι μου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Πιάσε Δημήτρη και από Ασπροβάλτα φέτος που θα γίνει χαμός και από εκεί. Γιατί ναι, φέτος θα πιάσουμε τα κοντινά, δεν υπάρχει περίπτωση. Περέα, Μπαξέ, Πλάζα, Αγία Τριάδα, έτσι πως πηγαίνανε τα καραβάκια. Από βραδύση η μαμά εκείνα τα έκανε τα κεφτεδάκια πολύ μικρά, για να πάρουμε πολλά δηλαδή, τα έκανε πολύ μικρά, ναι βέβαια. Παίρναμε 10 δραχμές κατεψυγμένο κιμά από τον μπακάλι, τον διακάτο. Μετά τα έκανε μικρά, το σαντουιτσάκι με μορταδέλα, εκείνη η μορταδέλα που είχε τα άσπρα, τα μεγάλα, πρώτα τα άσπρα βγάζαμε, ναι. Μπαίναμε, το κακό ήταν μόλις τρώγαμε δεν έπρεπε να ξαναμπούμε. Μετά την περνούσαμε τη δουλειά στις κούνιες αν ήμασταν στην Πλάζ ή κανένα ποδόσφαιρο εκεί με καμιά μπαλίτσα και δεν συμμαζεύεται. Απλωμένη κάτω η πετσετούλα εκείνη τετράγωνη με τα πολλά τα τετραγωνικάκια. Οι Τούρκοι ακόμα τη χρησιμοποιούν. Ναι, οι Τούρκοι που έρχονται από Κωνσταντινούπολη κάνουν στάσεις, έχουν τη Mercedes, απλώνουν αυτοί εκεί πέρα πάνω, σπάνε και κανένα κρεμμύδι, μια χαρά. Έτσι δεν τη βγάλουμε. Και ήμασταν και ευτυχισμένοι εδώ που τα λέμε. Μια χαρά περνούσαμε. Χαρά και το απόγευμα. Λίγο έτσι μπανάκι και μετά θερινό κινηματογράφο. Βέβαια εγώ δούλευα στην Εύα, πουλούσα πορτοκαλάδες, βιαζόμουν να γυρίσουμε και να τα πουλήσω. Σταυρό, Αλικές Μακρυγιάλου. Αλικές Μακρυγιάλου, ακόμα πηγαίνουν εκεί, δεν ξέρω. Με πέντε αναχμές μας πηγαίνανε.

0: Έχουμε και, και πρωτιά στις ώρες εργασίας, όπως λέει η Eurostat, αυτή η κομμουνιστική οργάνωση, ναι, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνδρες δουλεύουν 41,8% ώρες την εβδομάδα. Οι υψηλότεροι είναι στην Ευρώπη, με περισσότερες ώρες στη γεωργία, στη δασοκομεία, στην αλληλεία, 42 ώρες, και λιγότερο είναι στην εκπαίδευση, ναι, ναι, και στις υπηρεσίες. Οι αυτοαπασχολούμενοι δουλεύουν 46,3, οι εργοδότες δουλεύουν 41,2, βέβαια. Στο σύνολο είμαστε 35,9, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε στο 41,8. Οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο από τους άντρες. Πάλι όταν λέω εγώ, εμείς ψυχούλες είμαστε, ψυχούλες ακόμα. 38,8, 3 ώρες λιγότερες, ναι. 39,6 μήνες, ναι. Με τη Βουλγαρία είμαστε στα ίδια, στο 41,8. Η Πολωνία 38,7 την εβδομάδα. Η Λιθουανία 38,4. Και στον πάτο κάτω, το λιγότερο δουλεύουν αυτοί που μας δουλεύουν χρόνια τώρα, η Ολλανδία, η Δανία και η Γερμανία, 33,9. Αλλά εμείς είμαστε οι τεμπέλητες, καταλάβατε. Η Αυστρία, μια και αναφέραμε και το Σάλτσμπουργκ, 3,4. Σωσό να πονάω. Τι 3,4, συγγνώμη, 34. Καλά, Γιώργη Αυδέλα. Στιο πικρό να έχεις φύγει εσύ και να φταίω εγώ, δεν μ' αγάπησες. Ο Τόλης, ο Βελόπουλος θέλει να κυβερνήσει από το 4,5 μέχρι την αυτοδυναμία, μία καπνοβιομηχανία δρόμο. Στο μπαλκονίστα τη βγάλουμε και φέτος, Ελενίτσα από την Άβο. Έτσι, Ελενίτσα, μια χαρά, μια χαρά. Στις παρές να λες και με τα τραγούδια μου να κλαις. Άρχισαν τώρα να τη χτυπάνε την κυβέρνηση και τον Έσο, ο Βλάχος, ξέρετε, αυτός ο οποίος έχει βγάλει γλώσσα, έκανε ερώτηση στον Τσάβο, την υφυπουργό, μάλλον στο Υπουργείο Ανάπτυξης την έκανε. Ο Τσάβος ήρθε στην Βουλή για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση και τον είπε τι γίνεται, λέει, με τα 400.000 που έχουμε δώσει για τα σπιτάκια αυτά της ανακύκλωσης που διαφημίζει ο Αντετοκούμπο. Ελπίζω, λέει, ο Αντετοκούμπο να μην παίρνει χρήματα, από εκείνους είναι. Έχει ένα μάνατζερ. Και ρωτάει ο Βλάχος στην κυβέρνηση, ο Νεοδημοκράτης, ποιος ελέγχει αν επιτελούν το σκοπό τους, γιατί δεν λειτουργούν, ποιος έχει την ευθύνη, πού πηγαίνουν, ποιος τα ανακυκλώνει. Ο καημένος ο Τσάβος δυσκολεύτηκε να απαντήσει και τώρα θα καταθέσει αίτημα, όπως είπε ο Βλάχος, για την κατάδαση εγγράφων. Δηλαδή σκληραίνει η ιστορία από πλευρά Σαμαρά.
1: Καράβι που κυλάει στα νερά.
0: Σώπα καλέ.
1: Γλυκός προορισμός η φυλακή σου. Κι αν πήγαινα αλλού.
0: Πήγα να το συνεχίσω, να ξέρετε, στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της δικού σας επιτροπής, το έμαθα χθες, από εδώ από την Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι αν κάνει κίνηση ο Σαμαράς θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην κυβέρνηση. Δικός μας εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης φωτιές στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, άναψε η ανάδυση του Σκέρτσου περί κοινωνίας πολιτών ή πελατών. Αυτό θεωρήθηκε, όποιος έχει τη μήκα δηλαδή, θεωρήθηκε ως στοχοποίηση των φωτογραφηθούν κάποιοι παλαιομοδίτες, ρουσφετολόγοι, βάλτε εισαγωγικά εδώ, που κρατούν τη χώρα δέσμια του παρελθόντος. Αλλά ο Βορύδης που δεν άφησε να πέσει, λέει, α, αγοράκι μου, βέβαια καλό θα είναι να μην κάνεις κριτική αφού ψηλούς σε αυτούς που μάχονται κάθε μέρα στο ρινγκ, μπαρουτοκαπνισμένους, και κάποιοι είναι και τραυματισμένοι. Εντάξει. Και αν θέλετε, λέει, να ανοίξουμε κουβέντα για πελατειακές σχέσεις και γραφεία, εδώ είμαι, είπε ο Μάκαρος. Ο Δημήτρης μου γράφει εκεί που κάτι είπες χθες για το σουβλάκι. Εκεί που έφτασε το σουβλάκι είναι πλήρη απαξίωση της αξιοπρέπειας του Έλληνα εργαζόμενου και είναι, δεν το βγάζω, είναι και λατινικά. Και είναι φανερή η αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην αισχροκέρδεια. Τώρα γιατί το σουβλάκι την αξιοπρέπεια των Ελλήνων, δεν το καταλάβω.
1: Τα χρόνια που ήμουν κάστρο.
0: Αποστόλη, εμείς οι γυναίκες είμαστε η νοικοκυρά του σπιτιού, η νοσοκόμα, η λογίστρια, η σύζυγος, η γυναίκα, η μάνα και άλλα. Ελενίτσα από Νεάπολη. Να βρε, γι' αυτό δουλεύουνε περισσότερο. Μελίνα, αυτό ήτανε, δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Πώς θα βγάλουμε την εκπομπή?

Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα είναι ο Αντώνης Σαμαράς σε περίπτωση που προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Όχι, ψέματα λέω. Γι' αυτό και στον πρωινό καφέ δεν υπολογίζουν καν την Κάρη και τον Αλέξη. Αυτοί θα χτυπηθούν από την άλλη πλευρά. Ναι, δεν ενοχλούν την κυβέρνηση, η οποία βλέπει να ανεβαίνει και λίγο χάρη στις αναποφάσεις τους. Και θέλουν να φέρουν πίσω, όπως είπανε στον χθεσινό πρωινό καφέ, να φέρουμε πίσω αυτοί που έκαναν ένα βήμα πίσω από τη Νέα Δημοκρατία το 2023. Εγώ, επειδή είμαι τυπικός εδώ πέρα και είμαι η μοναδική εκπομπή που βάζει τις διαφημίσεις πάνω στην ώρα, τις διαφημίσεις και πανέρχομαι. Μην κουνηθεί κανείς, έχω φουρλακίδι ενδιαφέροντα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
4: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
5: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
4: Για να βλέπεις εκθέσεις.
5: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
6: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
7: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα ελευθεριάδης Interio. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα ελευθεριάδης Interio. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αντερμίξατε όλες, είστε νοικοκυρές, είστε κάνετε το ένα το άλλο, σιδερώνετε. Και εμείς, εγώ δεν πλένω πιάτα, μπαλκόνια, σκάλες, άντε τώρα να τα βάλουμε έτσι κάτω. Εμείς είμαστε τα θύματα, οι ψυχούλες, οι άντριδοι. Άντε από εκεί πέρα. Συμφωνάς? Να, συμφωνάει και εγώ. Αύριο είναι... ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Οι βαθμολογίες τέλη Ιουνίου, οι βάσεις τέλη Ιουλίου. Αύριο τα παιδιά νεοελληνικά, γλώσσα, λογοτεχνία. Και για το Σάββατο έχουμε νέα ελληνικά. Τι έχουμε για τα υπάλληλα είναι το Σάββατο, έτσι.
1: Πώς είναι να πεθαίνεις και μια ζωή χαμένης σημάδια να μέτρα.
0: 80.000 υποψήφοι των ΓΕΛ και 20.000 των ΕΠΑΛ. Η θέση είναι 68.788. Μεγάλο το ενδιαφέρον είναι φέτος για τις σχολές στρατού και αστυνομίας. Και θα σου πω πότε, πώς μπαίνει η δικαιολογία. Πρώτα, επειδή έχω άδεια, θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 5. Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, κουράγιο στα παιδιά, κουράγιο στις οικογένειες. Εσείς οι γονείς, μούγκα. Μουγκά, αφήστε τα ελεύθερα όπως νιώθουν αυτά ευτυχισμένα και θα βρουν τον δρόμο. Μη στεραχωριέστε καθόλου, ξέρουν αυτά. Λοιπόν, για τη σχολή αξιωματικών αστυνομίας έχει 83 θέσεις, αστιφυλάκων 900, είναι λιγότερες από πέρσι. Πέρσι, αν θυμάμαι. Ναι, περισσότερες ήταν, τέλος πάντων. Δοκίμων σημεοφόρων λιμενικού 24 θέσεις, δοκίμων λιμενοφυλάκων 100 θέσεις. Σχολή αξιωματικών πυροσβεστικής 70 θέσεις, πυροσβεστών 260 θέσεις.
2: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
3: Καλησπέρα.
2: Εγώ
3: είχα μάθει.
2: Έχεις μάθει.
3: Αλλά δεν περίμενα να το πεις δημόσια.
2: Ναι.
3: Όταν είχε στο νεροχύτη 2-3 πιάτα, δεν το παίζες άντρας. Τώρα που τον αφήνουν το νεροχύτη γεμάτο.
2: Ναι.
3: Λέει να δεις τι χαρά κάνει ο Αποστόλης. Μόλις βλέπει τον νεροχύτη λέει γεμάτο, αρπάζει την ποδιά, τη βάζει μπροστά του, παίρνει και το σφουγγάρι. Και από εδώ και μετά λέει μετράει σαν άντρας ο Αποστόλης.
2: Mm-hmm.
3: Πρώτα δεν μετρούσες, τώρα που μετράς εγώ σε σέβομαι πάρα πολύ.
2: Εγώ βάζω την ποδίτσα, ανοίγω τη βρύση, βάζω το δαχτυλάκι, ανοίγει ζεστό νερό. Αν δεν έχει, ξανά την ποδίτσα τη βγάζω, την πετάω και είμαι και μες στα νεύρα. Άμα έχει ζεστό νεράκι, κάθομαι και τα πλένω. Εντάξει.
3: Ναι, το ξέρω, γιατί δεν κάνει οι άντρες να πλένουν με κρύο νερό, μην τυχόν και πάθουν τίποτα.
2: Βέβαια, τι τζάμπα λεφτά.
3: Τα γυναικολογικά τους.
2: Δίνουμε και λεφτά στα νύχια, δεν κατάλαβες. Εντάξει, να σε καλά.
3: Μανικιούρ, πεδικιούρ, κάνεις.
2: Φυσικά, βεβαίως, Μπραζίλ, τα πάντα. Την αγάπη μου, να σε καλά. Καλό τρίμερο. Κάτσε να ακούς, γιατί είσαι και εσύ ενεργός γύρανσης, και εσύ. Ο Φουρλακίδης ο Στράτος. Απόστολε, αυτό το παιδί ο Κασελάκης που χάθηκε. Δεν το παίζουν άλλο. Ή πέφτει η παντόφλα από τον Τάιλερ. Πώς έκανε δήλωση, λέει. Τον είχε κάνει πρόταση για αντιπρόεδρο στο κόμμα του ο Αλέξης. Βέβαια. Λοιπόν, για εσάς που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό είστε ενεργός γύρανση. Η συνταξιούχη είναι ενεργός γύρανση. Να σας πω, για να κάνετε σεξ μετά τα 50 έως τα 80, 90, μακάρι και έως τα 100, όπως μπορείτε, τι πρέπει να κάνετε. Πρώτον και κύριον, ατρως φουντουκάκια. Όπως έτρωγε, πώς έλεγε ο Βουτσάς, τον έδωσε η μαμά μου φουντούνι και τον έδωσε και η μάνα μου. Ναι, μπρε.
4: Πώς πάτε.
5: Πώς να πάμε. Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
4: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Αν την πάρω τηλέφωνο, την πόσα έγιναν. Θα λυπηθεί καημένη, αλλά τι να γίνει. Έχει και ζάχαρο, της ανέβει, είναι και 70 και τις προάλλες. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Να τα πει στο δύο τον Νικόλα. Θες ο Νικόλας είναι το καρδάσι της. Η μάνα μου έχει ένα καρδάσι. Παντρεύτηκε τη θεία την Ελένη, αλλά χωρίσανε. Τα καρδάσια του πατέρα μου όλα παντρευτήκανε, κανένα δεν χώρισε. Εμένα με φαίνεται πως πήρα από το σφαίρι της μάνας μου. Και με το έλεγε για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή η Τζέρι. Για την Πέμπτη μετά έλεγε. Αλλά ύστερα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέει, κομμάτια να γίνει. Και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 300 δώσαμε στην εκκλησία. Ανάψαν όλοι πολύ, έλεγε. Ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζήτα υγεία. Αλλά εγώ τον έκανα παζάρια και τον έκοψε 2 δραχμές. Τι χαϊβάνι είμαι.
2: Τώρα θες 300.
4: Αν θες γλυκό, άμα θες κάνεις τα σάκια για τα τσιγάρα.
2: Σε ευρώ. Παρακάτω εκεί τα πούμε φουντούκια εδώ.
4: Καλά, μαμά τη λέγω, να γίνω ρεζίλη. Καλά, τώρα ούτε φουντούκια χώρεξε να φάω ούτε τίποτα. Εσείς φάγατε φουντούκια, γεια.
2: Λοιπόν, εκτός από τα φουντουκάκια πρέπει να κάνετε υγιεινή διατροφή. Μιλάω για την ενεργογύρανση, έτσι. Τακτική άσκηση. Πρέπει να κάνετε τακτική άσκηση, να το ξέρετε.

0: Όχι τσιγαράκι, όχι τσιγαράκι και άλλες καταχρήσεις. Ναι, τακτικούς ελέγχους υγείας, θεραπεία υποκειμένων, υποκείμενων παθήσεων με φάρμακα που δεν προκαλούν παρενέργειες, ποιοτικό ύπνο.
1: Στου αέρα την ορμή.
0: Και θέλει και υψηλή ψυχολογική κατάσταση, ναι, για να είσαι ντούρος. Δηλαδή τώρα εδώ, ναι, ποιοτικό ύπνο, άμα έχεις την άλλη γυρνάει από εδώ, γυρνάει από ηλιοκαλίζει, πού να τον κάνεις το ποιοτικό ύπνο. Αν όλη σου ημέρα, ξέρω εγώ, έχω να πληρώσω, έχω εκείνο, πού να το βρεις το ποιοτικό ύπνο. Υψηλή ψυχολογική κατάσταση πρέπει να σε κρατάει η γιαγιάκα, πρέπει να σε κρατάει σε... Να, αυτά είναι τα προβλήματα. Αν δεν εφαρμόσεις αυτά, είσαι λέει ντούρος μέχρι τα 80. Για σας που είστε μετά τα 50, για τους, εσείς που είστε ενεργός γύρανση, εντάξει. Μου, το κατάλαβα από το Σικιώτη ότι βλέπει ΠΑΟΚ. Καλά πάει η ΠΑΟΚάρα μας στο μπάσκετ, 45-50 στο ημίχρονο, για να δούμε πώς γίνει κανένα θέμα. Αυτού, χωριά, λες και γράφτηκαν για μας που ζούμε χωριά. Ναι, οι βαθμολογίες τέλη Ιουνίου, οι βάσεις τέλη Ιουλίου.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, πήρα τηλέφωνο. Η Λίνα είμαι.
0: Γεια σου, Λίνα.
1: Γεια σας, κύριε Απόστολε.
0: Απόστολος.
1: Πρώτον, έχω και τραγούδι να αφιερώσω στο Λεοντή, αν θέλει. Αν και σήμερα ήταν πολύ ωραία τα τραγούδια του και Περζή έβαλε.
0: Ο Λεοντής, γιατί να μην θέλει...
1: Έχω τραγούδι για τον Λεοντή, αν θέλει, γιατί θέλει. Ξέρω ότι όταν θέλει βάζει αυτά που θέλει, τέλος πάντων.
0: Το πήρα και στις χαμπάρι, παρακάτω.
1: Έχω πολύ ωραίο τραγούδι, μην το ξεχάσω, γιατί τώρα εγώ πήρα για τον κύριο Ιάκωβο, πήρα τώρα.
0: Α, από τον προηγούμενο.
1: Ναι. Λοιπόν, αφού είναι στη συχνότητα, λέω κάτσε να πάρω τώρα για τον κύριο Ιάκωβο. Λοιπόν,
0: με αυτόν τον Ιάκωβο, τι θα κάνω. Όλες οι γυναίκες με αυτόν τον Ιάκωβο και αυτή η Κάτια, η Βασιλιάδα με τα αρώματα, τον Ιάκωβο. Όλοι τον Ιάκωβο. Τι έχει αυτό ο Ιάκωβο.
1: Λοιπόν, οκ. Διαλέξει. Ναι. Λοιπόν, έχετε εκεί στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχετε μία πλατεία που λέγεται. Αρκεί πάνω το γράψω. Αρχαία αγορά.
0: Ναι.
1: Ή λέει το άγαλμα του Βενιζέλου, ναι, ναι. Ή αλλιώς. Το είπα
0: όχι,
1: καλά.
0: Είναι
1: πολύ
0: πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, όπως okay. Το πάρεις. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί έχουν σήμερα μία γιορτή, έχουν ένα πάρτι.
0: Α, το καλύτερό λοιπόν, μου. Το καλύτερό μου εκεί.
1: Ναι. Όχι, κάτσε. Αυτοί
0: οι κουλτουριάριδες έχουν.
1: Όχι.
0: Ποιοι, λοιπόν, για τον μπλε φεγγάρι, ποιοι. Εκεί πηγαίνουν με κιθάρες και τέτοια, το μπλε φεγγάρι, το κόκκινο φεγγάρι κλπ. Όλοι οι κουλτουριάριδες γίνονται ένα κουβάρι ένα με κάτι.
1: Αυτό την Κυριακή, από ό,τι ξέρω, το θλιμμένο φεγγάρι είναι την Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν τη λαϊκή αγορά, την ίδρυση των παζαριών δηλαδή, 97 χρόνια λαϊκή αγορά. Λοιπόν, και έχουν καλεσμένους διάφορους τραγουδιστές, τους οποίους εντάξει, εγώ δεν τους ξέρω γιατί δεν είναι του ρεπερτορίου μου. Αλλά. Άκουσα δύο ονόματα και είπα «Όπα! Τους ξέρω αυτούς τους δύο!»
0: Άπε.
1: Λοιπόν, γιατί τους έμαθα από τα τραγούδια που αφιερώνει ο κύριος Ιάκωβος που ζητάει. Λοιπόν, Δημήτρης Χρυσοχοίδης, ο αλήτης και σαλονικιός που έλεγε κτλ. Ναι. Θα είναι ο Δημήτρης ο Χρυσοχοίδης και
0: η
1: Ευτέρτη Λιμναίου που θέλω να
0: πω να που δεν μου το έχει βάλει Ευτέρτη Λιμναίου. Αλλά έπρεπε να
1: λοιπόν,
0: ο Λεοντής, ποιο τραγούδι δεν με έβαλε της Ευτέρτης. Ποιο τραγούδι της Ευτέρπης δεν μου έβαλε, θέλω να αλλάξω χαρακτήρα.
1: Θέλω να αλλάξω χαρακτήρα Ευτέρπη Λιμναίου. Αυτή θα είναι σήμερα live σε αυτή την πλατεία που σας είπα.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: Τα άκουσα από τον Μπαρμπαγιάννη, είναι σίγουρο δηλαδή. Τα άκουσα από τον Μπαρμπαγιάννη το πρωί.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης ήξερε γιατί και εγώ δεν ήξερε γιατί.
1: Η Νικολάου, η Κατερίνα ήξερε, δεν ξέρω ποιος το ήξερε. Με αλλά η Νικολάου
0: και φωνάρα. Η Νικολάου και φωνάρα. Πέρα ότι είναι το κορίτσι και φωνάρα, αλλά αυτούς όλους στα χέρια της. Καλύτερη από τον Ιάκωβο είναι. Καλύτερη από τον Ιάκωβο.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά. Και να πω και την αφιέρωση για τον...
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Λεοντή είναι αυτό. Λεοντή, με ακούς?
2: Σας ακούω.
1: Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι για την νεολαία, τους νεαρούς άντρες της παρέα.
0: Ναι, για μένα λοιπόν, και το Λεοντή.
1: Όχι, για το Λεοντή και το Γαβρίλη.
0: Για μένα και το
1: Λεοντή.
0: Αλλά
1: βασικά για το Λεοντή, γιατί ζούμε και το ειδήλιο, θέλοντας.
0: Και το πήρατε και εσείς καμπάρι. Ναι, έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: άστα να πάνε.
1: Λεοντή μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες.
0: Καμπάνες. Για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες.
1: Άκουσε το.
0: Θα τα ακούσω. Και πρώτη φορά τα ακούω σαν τίτλο εγώ.
1: Ναι, ξέρω,
0: ο Λεοντής τα ξέρει αυτά.
1: Το ξέρω, αλλά εγώ το χαρίζω στο Λεοντή.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου. Πάει, πάρε σε ρέα να περνάς ωραία. Τι πες.

0: ξεκίνησε τις διακοπές της. Πήγε Μύκονο, πήγε Αλεξανδρούπολη. Είπε τηλεπερσόνα και είπε, λέει, η Αλεξανδρούπολη είναι η ασφάλεια της Ελλάδος. Σόπα καλέ, δώσε. Όπα, μπήκε και ο... Όπα. Μελίνα, άναψε τα αίματα εδώ. Μπήκε και ο Χατζηνόπουλος. Χορεύει το παιδί. Πόδι πάνω, πόδι κάτω, δώσε. Άντε και κυλίτσες, δώσε. Να φανεί ο φαλός, δώσε. Καλησπέρα στα τηλέφωνα. Πού με διακόπησε, πια η άνθρωπη ποιος είναι. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε. Απέ.
1: Αποστολή.
0: Το κατάλαβα ότι θα σε εξηγεί, το κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: όχι, μα, με παρεξήγησε η φίλη μου. Ναι. Λοιπόν, την αγαπάω, όχι δεν την αγαπάω. Ναι. Αλλά η δικιά μου η γενιά έβγαλε αρσενικούς. Η επόμενη γενιά όμως, ναι, έβγαλε τους αρσενικούς που λένε, όπως έψαχνες προηγουμένως εσύ τον Κασελάκη. Ναι. Είναι όλοι με χαλασμένο καταλήτη και δεν μπορούν να πάρουν κάρτα καυσαερίων.
0: Φύγε, φύγε, φύγε, κλείσα, φύγε. Βρωμιάρι, βρωμιάρι. Δώσε, δώσε, δώσε.
2: Στο λιμάνακι σου εγώ το φάρο σου να ανάβω.
0: Άιντε, φέρτε και τα ρέπεις μέσα, αυτά τα χορεύει τρελά ο ρέπεις. Δώσε. Μπράβο, Ρελίνα, το βάζουμε αυτό, ωραίο, ωραίο.

0: Πάρε και αυτό τη Λιμνέο να το ακούσουμε τελικά. Ναι, μην κάνεις έτσι. Είναι παραγγελιά. Ας μην έρθει εδώ πέρα και είναι και βαρύς και ασήκωστος αυτός η παραγγελιά. Πώς την είπαμε τη Λιμνέο, να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Θέλω να αλλάξω χαρακτήρα. Ω παραγγελιά μου. Μιλάμε για λαϊκή αγορά. Δώσε, δώσε, δώσε.
1: Πόσο καλό δεν έχω δει.
0: Δώσε.
1: Μια ζωή με το Βαγγέλιο.
0: Γεια σου ρε Λιμνέου, δώσε.

0: Τι είπε ο Ξυλόλιος, έχει λέει βαθιές ιδεολογικές διαφορές με το Μητσοτάκη, είπε ο Ξυλόλιος. Ναι, αυτός πίνει καπουτσίνο, ο άλλος πίνει εδώ, δεν πατράκα μας κάνει. Ό,τι δεν λέει, δεν ακούει τι λέει. Μιλάμε για ιδεολογικό χάος δηλαδή. Ένας πίνει στρεσάκι, ο πρωθυπουργός, ο άλλος πίνει καπουτσίνο. Είμαστε και το καπουτσίνο στο κορδελιό, πού το είχατε ρε. Αυτό που είπε ο Τζίτζι δεν το κατάλαβα. Η παράταξη λέει πρέπει ο Τζίτζι Κώστας να εξελιχθεί χωρίς να απορρίψει το παρελθόν της. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Για πείτε μου και εμένα που δεν τα ξέρω καλά αυτά τα γράμματα. Αχ, τι έγινε? Μας τραβήξαν την πρίζα? Ναι. Α, το λέω να μην χορεύει. Τράβηξε το καλώδιο. Τι είπε ο Μητσοτάκης, τα είπαμε, τα κάναμε. Μέχρι εκεί, ξέχασε να πει, τα κάναμε μουσκεμα, μπάχαλο, σαν τα μούτρα μας.
1: Ο ίδιος πάλι.
0: Χρυσοχοίδης είναι αυτός. Ο Δημητράκης είναι Χρυσοχοίδης. Έλα, αγόρι μου. Έλα, παρά να μας. Ναι, παρακαλώ.

Γεια σου τώρα ρε Μούντα. Όντως λέει γεννήθηκες τρελός. Καλησπέρα Απόστολε από Βρυξέλλες. Α, πάνε και από την Ούρσουλα. Ο Δημήτρης ο Ντικησίδης. Γεια σου Ντικησίδη. Στην Πεμπάρα, να είσαι καλά. Είσαι τα μάτια μας. Να είσαι καλά την αγάπη μου.

0: ιστορία.
1: Ο άλλος λέει τα πατίνια κινούνται ανεξέλεκτα. Εδώ τα ντρόν έρχονται ανεξέλεκτα και τα πατίνια σε πείραξαν. Παρακαλώ πολύ, λίγο σκιά πήραν στο κινητό των ανθρώπων. Τώρα εδώ που τα λέμε, έχουμε τον Κεραπετρίτη. Είπε, σκέψου να έχεις κυβέρνηση τον Ανδρουλάκη και να σου είχε, πώς τον λένε τον άλλο, τον Δουδονή, πώς τον λένε τον άλλο, να τον είχε υπουργό υπ' έξω. Α, Παναγιά μου. Καλώς τον Κάτσιο το Μιτσάρα, το Αργιανάκη, την αγάπη μου. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλησπέρα.
0: Μη μ' αγαπάς, θα πληγωθείς. Φύγε από μένα να
1: ο Φουρλακίδης το έχει φτιάξει το θέμα. Να ρε, σωστός ο Φουρλακίδης. Αποστολεύτερο καταλήτη. Τα νέα μοντέλα βγαίνουν με σπαστό διαφορικό. Ανεξάρτητα ανάρτηση και κίνηση στους πίσω τροχούς. Να σε καλά την αγάπη μου. Ο Βελό όταν το ρωτούν πού θα περάσει τις διακοπές, λέει στο χωριό, εννοώντας το εξωγικό στην Βυζίτσα Πηλίου. Ναι βέβαια. Αυτό είναι το χωριό του πλέον. Έχει λέει ησυχία εκεί και διαβάζει. Μικι Μάους, τέλος πάντων. Μην γελάζω, είναι σοβαρή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε τον φρεσκοκουρεμένο, το ερωτευμενάκι μας, που να το δεις Μελίνα σήμερα. Λάμπη, λάμπη σήμερα, λάμπη. Ποιος Ρίτσαρντ Γκιρ και τα Πραπίτ που λένε είναι ωραιότερος και φρεσκαδούρα, πραμ, πείτε, έκανε λέει κάτι και είναι και πιο φρέσκο. Έλα δεις εδώ το Λεοντή, φρεσκαδούρα, πάθεις πλάκα. Μετά το Λεοντή, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, που μας βρήκε την Λιμναίο, πάμε το βράδυ όλοι μαζί εκεί και θα ακούμε στα ακουστικά τον Ρέπιτς. Και μετά είναι ο Σκόλιξ ο Σεραίος και μετά ο Τζον Ρέπιτς. Εμείς μαζί για μια ζωή, αλλά την Τρίτη πλέον στις 5 Νταν εσείς, 5 και κάτι ψηλά εγώ, τσουπ στο στούντιο. Την Τρίτη, μην με αρχίσεις Κατερίνα και Ελπίδα μου λες, αλλά εντάξει, τάπα. Γεια σου ρε Μισίδη. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Καλύτερα να κατοικήσεις με θηρία παρά με αυτούς που έχουν κακή ζωή. Κάθισε με γήπες παρά με πλεονέκτη και άπλιστο. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Καλό τριήμερο, να περάσετε υπέροχα, να αλλάξετε παραστάσεις, να το ευχαριστηθείτε, να είστε ευτυχισμένοι και την Τρίτη εμείς μαζί για μια ζωή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ρολά κατεβάζει από αύριο και για 3 εβδομάδες, συγκεκριμένα έως στις 19 Ιουνίου, το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της διεξαγωγής των δοκιμαστικών δρομολογίων στην επέκταση της Καλαμαριάς. Ενεργοποιείται ενισχυμένο σχέδιο για τις μετακινήσεις. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 που θα εκτελεί το δρομολόγιο Νέα Ελβετία, νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Ενισχύονται τα δρομολόγια στις γραμμές 3K, 31 και 39. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Καλαμαριά. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 27χρονο μοτοσικλετιστή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στην άσκηση ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση παράνομων επιδιωτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα μέλη της πείρας φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύσκεψη στο ΙΜΑΘ για τους συνοριακούς σταθμούς κήπων και ευζώνων σημειώθηκε νωρίτερα. Ενίσχυση προσωπικού που χρειάζεται στους τελωνιακούς σταθμούς, επιτάχυνση αναβάθμισης των απαρχαιωμένων πληροφοριακών υποδομών και προσωρινό φρένο όταν η πίεση γίνεται αφόρητη στην εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτεί και βιομετρική ταυτοποίηση για τη διέλευση διερχομένων στα σύνορα όπου σημειώνεται κυκλοφοριακό έμφραγμα. Τα μέτρα που προτάθηκαν σε κήπους και ευζώνους αύριο, κλιμάκιο συναρμόδιων παραγόντων για να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστεί οι επόμενες κινήσεις. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή το 10χρονο στην Ηράκλεια Σερών. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Στη διεθνή επικαιρότητα, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας απέρριψε το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προκήρυξη δημοψηφίσματος σχετικά με την τροποποίηση του συντάγματος της χώρας, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που διαβίει στη γείτονα και να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Καιρός.

0: Για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις και αργότερα ηλιοφάνεια για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ και τοπικά έως 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 23, στο Κλικί στους 26, στην Κατερίνη και στις Αίρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 23 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
13: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
14: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα και είστε συντονισμένοι στον Status 107.7. Είμαι ο Λεοντής Μαχεράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα είμαστε μαζί. Το τελευταίο update της εβδομάδας για αυτή τη μετάδοση. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγη ώρα από τώρα. Έως και τις 8, για ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, μέσα από τον φιλόξενο Status 107 και 7, πίστεψέ με, θα το μάθεις 107 και 7%.
18: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Καλοκαιράκι και επίσημα μπορούμε να πούμε. Έτσι.
1: Στάνταρ.
0: Χέρια ψηλά. Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς το θερμόμετρο στη Σύνδο σήμερα το μεσημέρι. Και πιο συγκεκριμένα στις 4:40 το απόγευμα είχε 35,7 βαθμούς. Αν αυτό δεν είναι καλοκαίρι, τότε τι είναι? Όλα πάνε εξαιρετικά. Στο Viber στο 6908-357-800 σας διαβάζω. Έρχεται εβδομάδα ανακύκλωσης γεμάτη δράση στην Καλαμαριά από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με street events, ενημέρωση σε λαϊκές αγορές και κεντρικά σημεία της πόλης, δράσεις για τις γωνιές ανακύκλωσης, ενημέρωση για τον καφέ Καδό και την κομποστοποίηση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές, καθώς και μια μεγάλη δράση καθαρισμού στην παραλιακή ζώνη της Νέας Κρίνης. Όλες οι δράσεις από την 3η 2 Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 του μήνα θα είναι από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Σου, έτσι κερδίζω στη ζωή τη
2: ζωή σου. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Γύρω από το άγαλμα Βενιζέλου, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης μας, από το πρωί χτυπάει η καρδιά των λαϊκών αγορών. Με μια επετειακή εκδήλωση για τα 97 χρόνια λειτουργίας τους, οι λαϊκές αγορές, οι οποίες εστιάζουν φέτος στην πρωτοποριακή φιλοσοφία One Health, γιορτάζουν και οι πολιτές μοιράζουν 10 τόνους με φρούτα και λαχανικά. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με την αρρωγή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διοίκηση της οποίας, κυρίες και κύριοι, στηρίζει ενεργά παραγωγούς και επαγγελματίες, ώστε να διαθέτουν με συνέπεια τα φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα τους στο καταναλωτικό κοινό. Έχω μείνει στον αέρα. Από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα η πλατεία έχει ζωντανέψει με μουσική, τραγούδι και λαϊκό πρόγραμμα. Σε αυτή θα συμμετάσχουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφάλα, η Ευτέρπη Λιμναίου, ο Ισορροπιστής, ο Μπάμπης και Μαντζίδης και ο Γιώργος Ιωαννίδης. Ακόμη θα γίνει και μια γαστρονομική εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με διακεκριμένους σεφς, όπως είναι η Σοφία Τευτσή και ο Γιάννης Κατσαντώνης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν πρωτότυπες συνταγές με αγνά υλικά της ελληνικής γης, αλλά και εποχικά προϊόντα.

Μέα κούλπα. Μέα κούλπα. Ο άνθρωπος δεν λέγεται Μπάμπης και Ματζής. Μπάμπης και Μανετζίδης λέγεται. Μέα κούλπα, ζητώ συγγνώμη. Ναι ρε φίλε, ναι ρε συ Γιώργο, εμείς τα λάθη μας τα διορθώνουμε και τα παραδεχόμαστε, δεν είμαστε σαν άλλους. Αυτά τα ονόματα που κάνουν λάθη αλλά ποτέ δεν τα παραδέχονται, δεν θα τα πω. Θα πάω όμως τώρα στην επανομή. Θα πάω στην επανομή γιατί η επανομή, κυρίες και κύριοι, δίνει αίτημα προκειμένου να παγώσει απόφαση για την αμοληψία του έκτου προβλήτα. Ένα σημαντικό θέμα. Η Δημοτική Αρχή στην αίτησή της που συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας σημειώνει ότι η περιοχή είναι προστατευόμενη και συγκεκριμένα βρίσκεται δίπλα στο δίκτυο Natura 2000, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο που έχει σχεδιαστεί να αφαιρεθούν αδρανή υλικά από τον πυθμένα είναι τα προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδονίας. Δεν επηρεάζεται το έργο. Ο Δήμος Θερμαϊκού, όπως αναλύθηκε και στην αίτηση ακύρωσης, τονίζει ότι ήδη στο έργο έχει προβλεφθεί να ληφθούν αδρανή υλικά από την περιοχή του Μεσαίου, χωρίς να απαιτείται να γίνει αιμοληψία από τον πυθμένα της επανομής και την παραλιακή περιοχή. Ο Δήμος Θερμαϊκού ζήτησε να δοθεί προσωρινή διαταγή, όμως πλέον περιμένει την απόφαση για την αναστολή εντός του προσεχούς διμήνου.

0: Για μένα μόνο.
1: Για σένα μόνο είναι το ολοκένουργιο κατάστημα της ΔΕΗ που έχει ανοίξει στις Οικές Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Πάμε να ανακαλύψουμε μαζί ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Τι άλλο να ζητήσεις? Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και MyDay 24/7. Τι άλλο να ζητήσεις? Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα της ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
10: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
11: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
10: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
11: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
10: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
11: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
10: Προπόληση more.com.
11: Και στο ταμείον.
12: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι στο χέρι όλων μας. Με τη συμβολή φορέων όπως ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας μπορούμε να διατηρήσουμε την υπέροχη φύση της Κεντρικής Μακεδονίας μας καθαρή, αλλά και να τη διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές.
1: Η λίμνη Δοϊράνη απλώνεται γαλήνια στο βόρειο άκρο της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένας τόπος όπου η φύση συναντά την ιστορία. Τα ήρεμα νερά της καθρεφτίζουν τον ουρανό, ενώ τα χρώματα της Ανατολής και του ηλιοβασιλέματος δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσεται ένα σημαντικό οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έναν τόπο αναψυχής και επαφής με τη φύση. Ωστόσο, η ισορροπία της είναι εύθραυστη. Η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των υδάτων και η αδιαφορία μπορούν να αλλοιώσουν αυτό το πολύτιμο τοπίο. Η προστασία της Δοϊράνης είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και με επιλογές που στηρίζουν τον βιώσιμο τουρισμό, μπορούμε να διατηρήσουμε τη λίμνη ζωντανή. Για να συνεχίσει η Δοϊράνη να μας χαρίζει στιγμές γαλήνης και ομορφιάς. Γιατί όταν προστατεύουμε τη φύση, προστατεύουμε το ίδιο μας το μέλλον. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Καιροσκοπισμό χαρακτήρισε ο Φώτης Κουβέλης, μιλώντας εδώ στον σταθμό μας, τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να κρατούν τη βουλευτική του έδρα ενώ δηλώνουν πως θα πάνε σε άλλα κόμματα. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε σήμερα στον σταθμό μας και στο Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση.

0: Κατά συνέπεια, το να μπορέσει η αριστερά να εκφραστεί ως ένα ενιαίο πολιτικό σύνολο και μάλιστα στο επίπεδο του ενιαίου κόμματος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αυτό επιχειρεί ο κύριος Τσίπρας σήμερα με το κόμμα του Ελλάς, το οποίο ίδρυσε χθες προχθές. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή του.
1: Στο άκουσμα της λέξης Ελλάς, ο Φώτης Κουβέλης, εσείς, ποια ήταν η πρώτη σκέψη σας?
0: Αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας και τι περικλεί αυτό ή τι υπενήσεται. Δεν μου προκαλεί καμία κατάπληξη, ούτε καν έκπληξη αυτό το γεγονός, με την έννοια ότι ακόμη και οι συμβολισμοί οι οποίοι ήσαν παρόντες για την αριστερά διαχρονικά έχουν ξεθοριάσει, κύριε Δενιέρη. Κατά συνέπεια, ας μην επικεντρώσουμε εκεί το πολιτικό ενδιαφέρον της κριτικής ή και τους σχολιασμούς μας για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να επικεντρώσουμε στην επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουβέλη, γιατί εσείς είστε και, αν θυμάμαι καλά, πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είστε ενεργά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι η επόμενη μέρα, λοιπόν? Γιατί είδαμε ήδη τις πρώτες δημοσκοπήσεις και φαίνεται, δυστυχώς ή ευτυχώς, να εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έλευση του Ελλάς.
0: Ναι, βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και επειδή η αναφορά σας έγινε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας, πρέπει να σας πω ότι η διατύπωση διαφορετικών έως και αντιπάλων πολιτικών απόψεων στο εσωτερικό του κόμματος για την εξέλιξή του δεν συνιστούν παράπτωμα δεοντολογίας, αλλά πρόκειται για την έκφραση μιας πολιτικής διαφορετικής άποψης. Απαντώ όμως ευθέως στο ερώτημά σας. Είναι δύσκολη η θέση στην οποία σήμερα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισε προβλήματα διάσπασης, θυμηθείτε την περίπτωση Κασελάκη και κάποιες άλλες ταλαιπωρίες που είχε. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω, όχι με αυθεντικό, αλλά νομίζω με πάρα πολύ σαφή τρόπο, είναι ότι υπάρχουν οι δυνάμεις, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλουν ούτε την εκχώρηση του κόμματος στις επιλογές που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, τις οποίες του εύχομαι να ευοδοθούν οι όποιες προσπάθειές του, ούτε θεωρούν ότι το κόμμα είναι μια προσωρινή ρύθμιση και ότι είναι έτοιμο να εκχωρηθεί οπουδήποτε αλλού.
1: Τώρα,
0: παραμένει το κόμμα, παραμένουν τα μέλη και στελέχη. Υπάρχουν απώλειες αναμφισβήτητα, εγώ δεν θέλω να σας κρύψω τίποτε, αλλά η παρουσία και η πολιτική, αν θέλετε, χρησιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καταγράφεται θετικά για την κοινωνία. Δύσκολος ο δρόμος, αλλά ένας δρόμος που πιστεύω ότι θα τον υπηρετήσουμε και μάλιστα με κατεύθυνση και συγκεκριμένο στόχο, την ενότητα και τη συνεργασία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων προκειμένου να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ελλάδα και να έχουμε μια διαφορετική κυβέρνηση από την παρούσα.
1: Μία ερώτηση προβληματισμός με αφετηρία την ιδιότητά σας στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, κύριε Κουβέλη. Εγώ είμαι ο διευθυντής αυτού εδώ του ΜΕΣ, το οποίο έχει 25 ανθρώπους. Αν μάθαινα, αν άκουγα την κυρία Δημαρέση που είναι απέναντί μου, τον κύριο Παπηδάκη που είναι δίπλα, την κυρία Νικολάου που είναι στην αίθουσα σύνταξης, ότι βγαίνουν έξω στις παρέες και λένε ότι το ραδιόφωνο ΤΑΔΕ, ένα αντί για στάτους, μάτους, FM, είναι καλύτερο από το δικό μας, έχει καλύτερη διοίκηση, έχει καλύτερο προϊόν, σκεφτόμαστε να πάμε σε αυτό να δουλέψουμε και παράλληλα τους είχα εδώ, θα εγκληματούσα. Εσείς, ο Φώτης Κουβέλης και οι άνθρωποι οι οποίοι είστε στην Επιτροπή Διοντολογίας, τόσο καιρό, που στελέχει όπως ο Καραμέρος. Μην το προσωπήσω όμως για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, θα μπορούσα να σας πω κι εγώ πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν ο Κόκαλης και λοιπά. Βγαίνουν ανοιχτά εδώ και μήνες, όχι τώρα. Και λένε ότι εμείς περιμένουμε πώς και πώς να βγει ο Τσίπρας. Εσείς γιατί δεν αντιδράσατε?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Σας είπα ότι πρόκειται για την έκφραση πολιτικής άποψης και δεν πρόκειται για λόγο εχθρικό, παρά για διαφορετικό πολιτικό λόγο και διαφορετική πολιτική εκτίμηση. Όμως, θέλω να είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Αυτόν τον διεισμό, ο οποίος βλέπω να υπάρχει σε κάποια πρόσωπα, δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Αντιθέτως, θεωρώ όμως ότι δεν αποτελεί παράπτωμα αρμοδιότητος δεοντολογικού μας κώδικα. Ξέρετε, στην αριστερά έχουμε το δικαίωμα να εκφέρουμε την προσωπική μας διαφορετική άποψη, με μία όμως προϋπόθεση. Ταυτόχρονα να λέμε και ποια είναι η συλλογική μας θέση και η συλλογική μας.
1: Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, από τη δεκαετία του 90 ακόμη, κύριε Κουβέλη, δεν μπορώ να κρυφθώ, να σας πω ότι η απάντηση δεν έχει σημασία, για το κοινό μπορεί να έχει, μπορεί να μην έχει, δεν ξέρω, για μένα, η απάντηση δεν με καλύπτει γιατί. Είναι άλλο πράγμα η διαφορετική πολιτική άποψη και άλλο πράγμα να βγαίνω εγώ οποιοδήποτε καραμέρος, οποιοδήποτε καραμέρος, Κόκαλης, καραμέρος και Δίκογλου και λοιπά, πολλοί ήταν, και να λέω, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το νέο κόμμα, ότι περιμένω τη στιγμή να δημιουργηθεί το νέο κόμμα για να προσχωρήσω σε εκείνο, διατηρώντας ωστόσο την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ για να αμείβομαι, πολύ δε περισσότερο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες πριν, από μια ομάδα άλλων βουλευτών του που εκλέχθηκαν με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν βορειότερα και έκαναν ένα κόμμα που λέγεται Νέα Αριστερά. Που αυτό σε όρους αριστεράς και προοδευτισμού λέγεται και αποστασία.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Βενιέρη. Θα σας έλεγα μάλιστα, για δείτε το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Διαφορετικές απόψεις ως προς την παρουσία αλλά και το μέλλον των πολιτικών δυνάμεων αμφισβητούνται. Καθορίζονται με διαφορετικές απόψεις μεταξύ των στελεχών και δεν μου είναι καθόλου χρήσιμο ούτε αναγκαίο να σας πω. Για δείτε για παράδειγμα την διαφορετικότητα των απόψεων στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τάσουμε υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, δεν είναι δική μου υπόθεση. Το λέω όμως για να σας πω ότι ναι, μεν σύμφωνο με αυτά που λέτε, ότι αυτά δημιουργούν ζημιές. Ζημιές και μάλιστα δύσκολα αποκαταστάσιμες. Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν και εχθρικά προς μια πολιτική που πρέπει να συμβιβάζεται και με τις αντίθετες πολιτικές θέσεις. Να σας πω και κάτι άλλο με τα λόγου γνώσεως. Δεν θα υπάρξει πολύ καιρός που θα τρέξει. Σε λίγο θα δείτε, όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί, αφήνω δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως σας δίνω μία ερμηνεία.
1: Ναι. Να ρωτήσω αν υπήρξε έστω και μία περίπτωση όπου καλέσατε ή σας κάλεσε κάποιος από τους συγκεκριμένους βουλευτές για να το συζητήσετε.
0: Όχι.
1: Εγώ όχι. Πάντως θα ένιωθα από χαρακτήρος, θα ένιωθα τεράστιο άχθος να συμπεριφέρομαι κατά αυτόν τον τρόπο, να γνωρίζω ότι ιστορικά στελέχη της αριστεράς όπως ο Φώτης ο Κουβέλης περιμένουν ένα τηλεφώνημά μου να εξηγήσω για ποιο λόγο τα λέω.
0: Κύριε Βενιέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Πρέπει να σας πω, το ίδιο άχθος νιώθω κι εγώ.
1: Ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο πρόεδρος, έπρεπε να ήταν λίγο πιο αυστηρός μαζί τους.
0: Είναι αρκετά αυστηρός, αλλά δεν κρατάει ραβδί και καλά κάνει που δεν κρατάει ραβδί. Κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει να επενέσω την προσπάθειά του, που είναι και ψύχρεμη και νυφάλια, και θα έλεγα με πολύ ικανό τρόπο αντιμετωπίζει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα της πολιτικής και μάλιστα μιας πολιτικής με πολύ πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του. Όχι όλων. Αλλά πολλών και σημαντικών στελεχών που εμένουν. Και θέλω να με συναριθμίσετε για τη συζήτησή μας σε αυτούς που επιμένουν.
1: Γιατί... Αν παίρνατε, μία ακόμη ερώτηση, ναι, κυρία Δημαρέση. Αν καλούσατε ή νιώσατε την ανάγκη να πάρετε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα να του πείτε δύο κουβέντες, τι θα του λέγατε?
0: Θα περίμενα να με πάρει ο ίδιος για να μου πει τι νιώθω. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να
1: πω. Τι θα του λέγατε, πείτε ότι σας καλεί.
0: Θα του έλεγα να προσέχει.
2: Τι?
0: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση που δεν υπάρχουν βεβαιότητες, κύριε Βενιέρη. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βεβαιότητες για την εξέλιξη της πολιτικής ζωής. Και οφείλετος κατά τα άλλα λέξεις Τσίπρας να προσέχει. Αυτή η ρευστότητα, αυτή η ανάγκη της κοινωνίας να καθοριστεί σε ένα σταθερό σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολα και σύνθετα ζητήματα. Και είναι για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πολύ δε περισσότερο για μια αριστερά, η οποία, μην ξεχάσουμε, έχει πρόσφατες ήττες ήττες, και οι ήττες δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της όλης αριστεράς.
2: Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω εγώ, κύριε Κουβέλη, γιατί είστε άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, ψύχρεμος πάντα, με νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Γιατί έπρεπε να γίνει όλο αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας, να έρθει ο Κασελάκης, να γίνει μια τεράστια αναστάτωση, να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ δύναμη εκλογική όπως φαινόταν από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, να φύγει και από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, να κάνει καινούριο κόμμα και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να παλεύει να γυρίσει τον Τσίπρα, να το πω έτσι.
0: Θεός θα απαντήσω. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετού σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Όσο ζω για τίποτα, σαν
3: πυροτεχνήματα, όνειρα και στήματα. Αυτά από τον κύριο Κουβέλη. Μπορείτε και στο site μας, στο statusfm.gr, να ακούσετε όλη την συνέντευξη. Και φυσικά είναι διαθέσιμη και στο επίσημο κανάλι του Status 107 και 7 στο YouTube. Μην ξεχνάς, τέλος στο μετρό Θεσσαλονίκης από αύριο. Κατεβάζει ρολά. Ή όπως αλλιώς το λένε, αντίστροφα μετρούν οι ώρες για την προσωρινή. Αναλαμβάνω, προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό, καθώς από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου η βασική γραμμή θα είναι κλειστή μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Επιστρέφει η γραμμή Μ1 του ΟΑΣ, που θα κάνει την νοητή γραμμή του μετρό από επάνω από Εγνατία. Και ο ΟΑΣΤ ενισχύει με επιπλέον δρομολόγια τρεις γραμμές, την 3K, την 31 και την 39. 56 λεπτά μετά τις 7, εγώ κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα παραδώσω σκυτάλι στον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Στις 9, Διογέννης Δασκάλου, και στις 10, η φωνάρα μας ο κύριος Γιάννης Ρέπιτς, και σήμερα εδώ στο πόστο του 12, Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς δεν θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7, αλλά για αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ πάντα μέσα από τον φιλόξενο Στάτους 107 και 7. Καλό τριήμερο για όσους θα φύγετε, να κάνετε την καλύτερη επιλογή της ζωής σας. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ στις επάλξεις. Καλό υπόλοιπο.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Χυμή φρούτων Viva.
4: Viva juice in every sip.
3: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
4: Viva, taste is fresh and
3: σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Taste it, enjoy it, love it.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

άγνωστο και γέννητη σιωπή. Πίσω από τα μάτια, πίσω από τη ζωή στο βέρμα, κρύβεσαι σαν βροχή που στέγνω.

0: Δεν ξέρω αν έρχεται αυτός. Εγώ ήρθα πάντως. Εδώ είμαι, έτσι. Εδώ και έκανα 2-3 λεπτά. 5 για την ακρίβεια. 8 ακριβώς έκατσα πίσω από τα μικρόφωνα. Παίρνουμε να τελειώσει το διαφημιστικό break. Και μπήκαμε το γιατί δεν έρχεσαι. Εγώ ήρθα πάντως. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Και ο Γιάννης είναι εδώ στην παρέα μου, ο αδερφός μου. Στην παρέα μας, όχι στην παρέα μου. Το μου ήταν ακούστηκε κάπως, δεν μ' άρεσε καθόλου. Βαγγελάκη, καλησπέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Τα μηνύματα τα οποία έχετε αρχίσει να στέλνετε είναι 5η και είναι 28 του μηνού. Και ωραίος ο καιρός. Έχει κόσμο κάτω εδώ σε εμάς. Κάτι γίνεται, μου είπαν τα παιδιά εδώ τώρα, ο Ρέπιτς και ο Λεοντής, ότι έχουμε μια εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου προφανώς από τους πιστούς Εβραίους εδώ. Και γιατί όμως έχουμε για ευνόητους λόγους, προφανώς για θέματα ασφαλείας. Δύσκολο πράγμα η ασφάλεια. Πολύ, πολύ άσχημο πράγμα να ζεις σε έναν ντεμεκ πολιτισμένο κόσμο, να νιώθεις, πώς να το πω, όλη αυτή την έκρηξη του πολιτισμού, της ευημερίας, της τεχνολογίας, της ανάπτυξης κτλ. Αλλά να στερείσαι βασικά αγαθά, στερούμαστε βασικά αγαθά, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, πολύ χρόνο. Πολύ δύσκολο. Εγώ θα νιώθω. Δεν είναι ότι δεν νιώθω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο αφελής και έχω άγνοια κινδύνου σε πολλά πράγματα. Αλλά χρειαζόμαστε την ασφάλεια. Το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι. Ο κόσμος πλέον ζει κάτω από έναν φόβο. Τώρα μην το πάμε στο γραφικό. Ο Γιάννης ήταν έτοιμος να μου περιγράψει πού γράφεται, πού έχει καταγραφεί αυτό στη βίβλο. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι ζούμε κάτω από ένα φόβο, ρε φίλε. Φοβόμεθα. Φοβόμεθα. Φοβόμεθα να κουνηθούμε, φοβόμεθα να μιλήσουμε, φοβόμεθα για την υγεία μας, φοβόμεθα για την ακαιρεότητά μας, φοβόμεθα μη μας πιάσουν, μη κάνουμε κάτι κακό. Φοβόμεθα ακόμα και για τον εαυτό μας τον ίδιο. Tragic.
1: Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

τώρα αυτό το δεν ζούμε στο μεσαίωνα θέλει κουβέντα, αλλά όχι σήμερα. Όχι σήμερα γιατί είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη και αύριο τι είναι, Παρασκευή. Και η Παρασκευή τι είναι, όμορφη. Καλά τώρα. Κλέβουμε λίγο από τον φόβο μας και κλέβουμε και λίγο από το μέλλον μας, έτσι, για αυτά τα οποία θα ζήσουμε, για αυτά τα οποία θα προγραμματίσουμε. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν. Θυμάστε τον ντρόν που το ψαρέψανε, που βγήκε ο Δένδιας με ένα χαμόγελο και μιλούσε για τον ντρόν? Έκαναν ένα διάβημα τώρα. Ναι, εγώ δεν θα σας πω τώρα δημοσιογραφικά πράγματα. Λέω για αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα το Υπουργείο Εξωτερικών και το πόρισμα της ΓΕΘΑ και της ΕΕΠ. Έκανε ένα διάβημα της Αθήνας, λέει, προς το Κίεβο. Τώρα τι λέει το διάβημα και αυτά με τους δημοσιογράφους, παιδιά. Αυτά τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι, έχουν κυβερνητικούς κύκλους, πηγές και γνωρίζουν, μαθαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αν αυτό είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω τι ακριβώς. Προφανώς για να μην περάσει έτσι απαρατήρητο, σαν να βρήκαμε κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν έχει καμία σημασία, ενώ αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τώρα τι ακριβώς όμως έγινε, εσείς καταλάβατε? Μάθατε τίποτα? Όχι, προφανώς θα γίνει κάτι, το οποίο είναι κάποια πράγματα που με έχει πει ο μπαμπάς μου από μικρός, ότι αυτά δεν τα συζητάνε. Δεν τα συζητάμε αυτά. Και δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να... Είναι για τους μεγάλους αυτά. Πώς καθόμαστε όταν ήμασταν μικροί, ας πούμε, στο τραπέζι για τους πιτσερικάδες? Όταν τρώγανε οι μεγάλοι, δεν μπορούμε να καθόμαστε και εμείς στο τραπέζι. Εσύ μεγάλωσες στο ίδιο τραπέζι με τους γονείς σου? Α, είμαστε διαφορετική γενιά. Ναι, ναι.

Και εσύ Μανώλη, γεια σου Μανολάκη μου, στον κύριο Φώτη καλησπέρα, στον Αντώνιο. Γιατί ρε Φώτη, τι ρατσισμός είναι αυτός που έχεις τώρα, τι σε κάνανε οι άνθρωποι τώρα? Τι γίνεσαι και εσύ σαν τους άλλους? Πήγε μια ηθοποιός, πώς τη λένε αυτή την ηθοποιό Γιαννάκη, πώς τη λένε αυτή την Έλεν Μίρεν, Έλεν Μίρεν. Την ευρύσανε τη γυναίκα, την είπανε σιωνίστρια σκύλα την είπανε. Ότι είσαι λέει μια διαβολική γυναίκα, περπατούσε στο Λονδίνο και τι έκανε. Το κακό που έκανε είναι ότι υποστηρίζει το Ισραήλ. Και λέει με το Ισραήλ. Και τι να κάνουμε τώρα, τη σκοτώσουμε? Δηλαδή να σοβαρευτούμε λίγο σε αυτή την κοινωνία. Όσοι μπορούμε, όσοι δεν μπορούμε να πάρουμε χάπι, δεν είναι κακό. Το να πεις ευθέως κυρία μου δεν συμφωνώ με την άποψή σας είναι σεβαστό, είναι θεμητό, είναι και ισορροπημένο. Αν μη σου πω ότι είναι και υγιέστατο. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα το οποίο να φοβάσαι να κυκλοφορείς έξω γιατί σου αρέσει το κόκκινο. Ε, μου αρέσει το κόκκινο χρώμα. Το κόκκινο. Ναι, θέλω να βάψω τα μαλλιά μου κόκκινο. Κόκκινα μαλλιά! Ε, ναι, ρε, κόκκινα μαλλιά, γιατί έχεις κανένα πρόβλημα. Οι άντρες βάφουν τα νύχια τους. Για να τα ξεπερδέψουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά δεν δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Άλλα πράγματα δημιουργούν πρόβλημα στην ανθρωπότητα. Το να φοράς μια κάλτσα μπλε και μια κόκκινη δεν δημιουργείς πρόβλημα στον συνάνθρωπο. Άλλα είναι τα προβλήματα που πρέπει να ανησυχούμε και να παλεύουμε να μην δημιουργούνται. Όχι το αν εγώ πιστεύω ότι γίνεται τετράγωνη, το αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός, ή αν γίνεται πρώτα το αυγό ή πρώτα η κότα. Αυτά είναι ζητήματα προσωπικά. Είναι δυνατόν να βγαίνεις μια βόλτα έξω και να σου την πέφτει ο άλλος γιατί είσαι διαφορετικός από αυτό που πιστεύει αυτός και η φάρα του? Και ο φόβος να πολλαπλασιάζει την αγωνία και το στρεσάρισμα που μπορεί να νιώθει ο διπλανός σου, εσύ σήμερα, ο διπλανός σου αύριο και πάει τα παιδιά σου μεθαύριο. Κάτι πρέπει να αλλάξεις αυτό το πράγμα και πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εγώ πρέπει να αλλάξω και εσύ πρέπει να αλλάξεις. Μπορεί να σκέφτεσαι να πούμε τόσο ανόητα. Φυσικά και θα οργιστείς, φυσικά και θα νευριάσεις. Φυσικά και θα γίνεις ας πούμε και έξαλλος πολλές φορές στη ζωή σου. Αλλά θα το κουβεντιάσεις. Θεωρείσαι πολιτισμένος άνθρωπος. Θα διαφωνήσεις, θα πεις stop. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Δεν θέλω να φάω ρε σωροπιαστό. Μα σωροπιαστό τρώμε κάθε Τετάρτη. Μα δεν με νοιάζει τι τρώτε κάθε Τετάρτη. Έχω κάτι Γερμανούς καμιά φορά, σου λέει άλλο. Λέω να φάμε κανένα ψαράκι. Λέει Παρασκευή τρώμε ψάρια. Σοβαρά μιλάτε, ρε παιδιά. Επειδή στην Γερμανία την Παρασκευή τρώτε ψάρια. Τρώγανε, δεν ξέρω τώρα αν αλλάξαν αυτές τις χαζές συνήθειες. Θα πρέπει να φάω κι εγώ την Παρασκευή ψάρια. Και θα πρέπει δηλαδή να ζω με το φόβο, μην τυχόν και φάω την Πέμπτη και γυρίσουν οι άλλοι και με κοιτάξουν και μου πούνε την Πέμπτη τρως ψάρια. Σοβαρότητα χρειάζεται. Και να γνωρίσουμε λίγο την ανθρώπινη φύση μας, να την εκτιμήσουμε και να τη σεβαστούμε πάνω απ' όλα. Και τη δική μας και του διπλανού μας.

Γιατί δεν έχεις χρώμα. Γεια σου Δημητράκη, καλησπέρα. Στον κύριο Στράτο, στον Δημήτρη τον Άλωνε, στην Ελένη. Ανοίγω γραμμές, 15 λεπτά μετά τις 8. Φλιάρισα λίγο, εντάξει, συγγνώμη. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Το νου σου Παναγιώτη, το νου σου αγόρι μου, μη δε σ' αγαπήσουν τα πουλιά.

Παιδιά με τα ελληνοκυπριακά, με τα ελληνοτουρκικά, μην με ρωτάτε εμένα. Εγώ σας είπα κάτι συγκεκριμένο, πώς πάει η ιστορία. Αυτό είναι μια γενικότητα όμως, δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα συγκεκριμένου. Αυτά με τους δημοσιογράφους, τις συνεντεύξεις και τα λοιπά. Νομίζω ότι κάθε πρωί έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εδώ πέρα, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε και σε επανάληψη. Και βγαίνουν άνθρωποι και μιλάνε. Τώρα σε ικανοποιεί, δεν σε ικανοποιεί, τώρα εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να τα λύσω εγώ τώρα μέσα σε ένα λεπτό εδώ πέρα ή σε μια ώρα μέσα τα ελληνοτουρκικά. Δεν γίνεται. Τα ελληνοτουρκικά είναι μια διαδικασία που καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι. Εγώ καταλαβαίνω. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ξέρω εγώ έτσι μου την έχει. Πώς το λένε, μου την έχει δώσει κατά κέφαλα, ρε παιδί μου. Και βλέπω ότι κάποια πράγματα σπρώχνονται μόνα τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία. Αργά ή γρήγορα. Πρέπει να οριμάσει λίγο το πρόβλημα. Και όπως το πρόβλημα, το θέμα τέλος πάντων, το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούμε να λύσουμε. Και το λέω, δεν ξέρω, με επίγνωση της άγνοιάς μου. Δεν ξέρω τι προσπαθούμε να λύσουμε. Περνάει ένα αεροπλάνο πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας και είναι ελληνικό, γίνεται χαμός. Περνάει ένα τουρκικό αεροπλάνο πάνω από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Δεν το γνωρίζω ακριβώς, έτσι. Μην με παρεξηγείτε, δεν θέλω να κάνω αναλύσεις, ας πούμε. Ξέρω απλά ότι κάποια στιγμή τα κράτη που είναι οργανισμοί, δηλαδή είναι μια κοινότητα, ας πούμε, συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν ιδιοκτήτες, κάποιος θα διοικεί, ας πούμε, το ένα το κράτος και το άλλο το κράτος, και έχει και εργάτες. Έχει αφεντικά, έχει εργάτες. Κάποιοι από τους, από τα αφεντικά, κάποια στιγμή, άλλες φορές κάνουν ένα τραστ. Καλά το λέω, Βαγγελάκη. Και άλλες φορές κάνουν έναν πόλεμο μεταξύ τους. Και μετά τον πόλεμο ξανακάνουν τράστε. Μην σας το βάλω το γνωστό τραγούδι, γιατί θα πάμε πολύ σε άλλες περιπτώσεις. Και μετά τώρα μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα, θέλει ο κόσμος να χαρεί, θέλει, ας πούμε, δεν είναι για τέτοια πράγματα να συζητάμε. Θα λυθούν τα προβλήματα. Θα μαζευτούν όλοι οι μεγάλοι του κόσμου, που λέει και ο Κώστας ο Χατζής, οι 7 μεγάλοι του κόσμου. Το ξέρεις το τραγουδάκι που λέει, να γίνεις τέλειο παιδί, να λένε οι μεγάλοι, τι καλό παιδάκι, τι εργατικό. Έτσι να λένε οι μεγάλοι. Το ξέρεις το τραγουδάκι, δεν το ξέρεις το τραγουδάκι, δεν πειράζει. Κάποιοι το ξέρουν. Για να είμαστε λοιπόν καλά παιδάκια και να λένε οι μεγάλοι τι καλά παιδάκια, τι εργατικά κτλ, πρέπει να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Και εμείς κάποια στιγμή έχω την εντύπωση και με βάση τις προφητείες τις οποίες έχουν λεχθεί, ας πούμε, στο παρελθόν, κάποια στιγμή θα τα βρούμε με τους φίλους Τούρκους, με τους φίλους Τούρκους, όχι με τους εχθρούς Τούρκους, με τους φίλους Τούρκους. Αυτοί θα πάρουν το μικρό κομμάτι, εμείς θα πάρουμε το μεγάλο. Και μετά τα δικαστήρια θα τα κανονίσουν αυτά τα πράγματα κτλ. Δεν εξαρτάται από μένα αυτό. Όσο και να σφιχτώ εγώ, όσο και να τρίξω τα δόντια, όσο και να ψηφίσω από εδώ ή από εκεί, αυτό που είναι να γίνει θα γίνει. Γιατί δεν το κανονίζω εγώ. Όπως δεν ξημερώνει για μένα μόνο, ούτε βραδιάζει από μένα μόνο.

0: Εσύ, Μανολάκη, συμφωνείς με την άγρια λεκτική επίθεση που έγιναν σε αυτή την ηθοποιό? Πώς, ποια είναι η γνωστή αυτή, το έχει μου σε γεράσει και δεν θυμάμαι ποια είναι. Ποιο, τι ταινίες έχει παίξει?
1: Για να φτάσεις και εσύ στο πουθέν.
0: Δεν πιστεύω να είναι αυτή που παίζει το, με τον Bruce Willis που παίζανε, ή που μου αρέσει να είναι αυτή, είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να την δω. Τώρα και λίγο την έχει, λίγο δευτερόλεπτα την έχει. Έλεν Μίρεν, θα την βάλω στο διαδίκτυο για να δω. Τη λένε, είσαι μια διαβολική σιωνίστρια σκύλα. Έτσι την είπε ο αντίπαλος από την άλλη μεριά. Συμφωνεί και ο Φώτης, βέβαια. Με τον τρόπο συμφωνεί. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δείξετε ότι σε κάποιον δεν συμφωνείτε. Ότι αυτό που κάνει δεν είναι καλό, ή αυτό που κάνει σας ενοχλεί, αν κάνει κάτι, έτσι.
1: Ώσπου να αλλάξει και να γίνει φιλοξενή.
0: Κύριε Στέφανε, καλησπέρα και σε σένα.

Την καλησπέρα μου στη Χριστίνα, κύριε Μίλτο. Φέτος το καλοκαίρι, λέει, θα γίνει πολύ μεγάλος χαμός με τη ζέστη. Έτσι κάνουν οι προβλέψεις, έτσι από ό,τι λένε, για παράδειγμα. Πολλοί μετεωρολόγοι συμφωνούν ότι το καλοκαίρι θα έρθει απότομα και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν κατακόρυφα και θα πούμε, θα κάνουμε αχ, θα βγάλουμε την μπέμπελη, που λένε. Να το έχετε στο μυαλό σας αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, τι να κάνω, δεν ξέρω. Πολλά νερά, λίγη δουλειά, μικρά γεύματα και κάτι τέτοια που λένε, γιατί κάποιες ηλικίες και κάποιες ομάδες θα υποφέρουν. Σας το λέμε από τώρα, γιατί το ακούμε και εμείς. Εγώ δεν το γνωρίζω, αν και διαισθητικά, ας πούμε, νομίζω ότι έχουν δίκιο σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι η έκτη αίσθηση που με διακρίνει. Δεν μπορώ να στο περιγράψω ούτε να στο αναλύσω, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί το νιώθω. Είναι ένα προαίσθημα που λένε. Έχω ένα προαίσθημα που λέει το τραγούδι, ότι φέτος το καλοκαίρι θα καούμε πολύ. Θα βγάλουμε τα 7 πετσιά της μοναξιάς.

0: σιγά Φωτάκο, να μην σκίσεις και ένα καλτσόν. Τα στρατόπεδά σου μέσα. Σε πιάσω τα χέρια μου. Για στρατόπεδα είναι η μούρη μας. Δεν μας φτάνει η μιζέρια μας. Θα χωριστούμε και στα στρατόπεδα. Εσύ θα πας με τους Ρώσους και εγώ πάω με τους Αμερικάνους. Ε, γκιντιντέ. Κούνια που σε κούναγε και ακόμα μας κουνάει.
1: Το άλλη παράδεισο το λένε και άλλοι το λένε.
0: Βρακή δεν έχει ο κόλος μας και ακούμε τον Καρβέλα. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ.
0: Εσύ λέει θα ψηφίσεις το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ελάς. Στο διαδίκτυο χαμός γίνεται. Από κάτω γράφουνε σχόλια, λες και δεν έχω καμιά άλλη δουλειά. Να γράψει ο άλλος θέλει να πούμε, να γράψει. Τι θέλει να, αν θα το ψηφίσει ή όχι. Ο άλλος σου λέει ναι θα το ψηφίσει, ο άλλος λέει όχι. Ψόφα κάνε, βρίζουν, φωνάζουν, κάνουν. Εγκιντιντε. Εν τω μεταξύ ο Αλέξης Τσίπρας δεν το ξέρει αυτό, δεν το ρώτησαν αν πρέπει να το κάνει όχι. Άλλοι το κάνανε για αυτόν. Και στις χούντες έτσι συμβαίνει. Άλλοι κάνουν για τον αρχηγό πράγματα για να τους πει ο αρχηγός ένα μπράβο. Και οι περισσότεροι, τα περισσότερα κοθόνια, μεγαλύτεροι εγκληματίες, δεν είναι καθεαυτού δικτάκτορες που έχουν και μια αλφα ιδεολογία. Κάτι τσογλάνια γύρω από αυτούς είναι. Που τους έχουν δώσει εξουσία. Έτσι γινότανε πάντα δηλαδή.
1: Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί.
0: Και στις σοβαρές κυβερνήσεις γίνεται αυτό. Καταλαβαίνεις. Δεν περιμένεις τον πρωθυπουργό να είναι απατεώνας. Όχι. Γύρω από αυτό να έχει κάτι απατεωνίσκους απλά. Που τους έχει αναγκαστικά, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι τσογλανάκια μικρά ή μεγάλα, αλλά του κάνουν τη δουλίτσα ρε παιδί μου. Και ξαφνικά αυτά τα παιδάκια, χωρίς να τους πει κάποιος, χωρίς να πάρουν εντολές, αυτεπάγγελτα που λένε από μόνα τους, κάνουν κάποια πράγματα και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Σωστά μιλάω Βαγγέλη? Σωστά μιλάω Βαγγέλη? Σωστά μιλάω. Γεια σου Τέρι μου, καλησπέρα. Κατερινιό, καλησπέρα και σε σένα. Στο Δημητρό, καλησπέρα. Ένα κουλτουριάρικο να μας πάει στις διαφημίσεις. Κουλτουριάρικο θέλω όμως. Πολύ φευγάτο, πολύ φευγάτο.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκης Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

φωνάρα ο Κρίστενμπεργκ. Φωνάρα. Φωνάρα και τραγουδάρα. Βασιλάκη μου, καλησπέρα, κόρη μου. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στους φίλους και τις φίλες που προστέθηκαν. Προστέθηκαν. Τέλος πάντων, που. Προστεθήκαν. Πού μπήκατε στην παρέα, θέλω να πω, παιδιά. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ. Ψάχνουμε να βρούμε τις λέξεις τις κατάλληλες. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, ένα προβληματισμό τώρα μου ήρθε. Κοιτούσα λίγο έξω από το παράθυρο εδώ τώρα, σαν την Δίκημο σχολείου. Πού ήταν η Δίκημο σχολείου, στα κόκκινα φανάρια και στο Λόλα, στα κόκκινα φανάρια. Τα μπερδεύω αυτά με το Λόλα, γιατί προχθές έβλεπα τη Λόλα πάλι με τον Κούρκουλο και την Τζέννη Καρέτζη. Γεια σου Άρη, γεια σου Λόλα, γεια σου Άρη, γεια σου Λόλα. Τι κάνεις, καλά είμαι Λόλα κτλ. Είχε το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, και βλέπω έχει πάρα πολλούς αστυνομικούς για αυτή την εκδήλωση. Σκέφτηκα τώρα, προβληματίστηκα, ας πούμε, για παράδειγμα, και θέλω λίγο να προβληματίσω και σένα με αγάπη πάνω, έτσι κανονικά. Γεια σου, Τουλίπα μου, καλησπέρα, αγόρι μου. Πετε μου λιγάκι, αν ας πούμε για μια δική σας καθημερινή εκδήλωση, για μια, ας πούμε, θέλει να παντρευτεί, θέλει να κάνει ένα γάμο, ρε παιδί μου. Λέμε τώρα, θεωρητικά μιλάμε, υποθετικά μιλάμε, έτσι, μην παρεξηγηθεί κανείς αμέσως και πει, ξέρω εγώ, οι κουβέντες αυτές είναι και τα λοιπά, και τρελαίνομαι. Θέλεις να κάνεις ένα γάμο. Αν, ας πούμε, θες να κάνεις ένα γάμο και αναγκαστείς για τον γάμο που θα κάνεις, αγαπάς έναν άνθρωπο και θέλεις να ενώσεις τη ζωή σου με τον γάμο, γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι η. Αυτό το πιστεύω σου, έτσι είναι η συνήθειά σου. Θέλεις να οι συγγενείς σου, οι γονείς σου, τα πεθερικά σου κτλ. Θες να παντρευτείς, ας πούμε. Αν για αυτή την εκδήλωση του γάμου σου πρέπει να επιστρατεύσεις πολλούς αστυνομικούς γιατί φοβάσαι, τι συμβαίνει άραγε? Τι ακριβώς γίνεται? Γιατί θα ήθελες αστυνομικούς ή επιβάλλεται να έχεις αστυνομικούς να σε προστατέψουν για μια εκδήλωση η οποία δεν έχει κανένα, ας πούμε, δεν κάνεις κάτι κακό, κάνεις κάτι όμορφο, κάτι καλό, που στην τελική δεν αφορά και το διπλανό σου, ας πούμε, δεν τον επηρεάζει τον αν εσύ παντρευτείς ή όχι, και αν θα κάνεις ένα γλέντι όχι οργανωμένο και τα λοιπά. Γιατί να νοιάζεται ο διπλανός σου για αυτό το πράγμα? Δεν είναι κακό. Γιατί όμως θα έπρεπε να έχεις αστυνομικούς, ή αν θα έπρεπε να έχεις ένα μεγάλο πλήθος αστυνομικών να σε προστατεύουν, γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτό? Έχεις σκεφτεί ποτέ αν χρειάζεται, ας πούμε, να σε προστατέψει κάποιος, γιατί χρειάζεται να σε προστατέψει? Γιατί πρέπει ο αστυνομικός, ιδιαίτερα, ειδικά εσένα και εμένα, βάζω τον εαυτό μου μέσα, να με προστατεύσει επειδή εγώ θέλω να κάνω ένα γάμο? Που κάνει και ο Βαγγέλης, έκανε ένα γάμο προχθές. Και η Κυρακούλα παντρεύτηκε προχθές. Δεύτερη φορά. Και όλος ο κόσμος παντρεύεται, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί στο δικό σου το γάμο εσύ θέλεις αστυνομικούς να σε προστατεύουν? Τι φοβάσαι ακριβώς? Από πού αρχίζει και βγαίνει αυτός ο φόβος? Έχει γίνει κάτι και δεν ξέρω? Έχεις κάτι ιδιαίτερο? Σε μισεί ο κόσμος? Και αν σε μισεί, γιατί όμως? Έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Έχεις ενοχλήσει κάποιους? Έχεις πειράξει κάποιους? Σε κούρασα? Βάλω ένα ελληνικό τραγουδάκι τώρα, ωραίο, μην το σκέφτεσαι πολύ. Την καλησπέρα μου στο τηλέφωνο που τελειώνει 65, το όνομα Σονάρα, το λέω καλά? Ή Σονάρα, το λέω καλά, το διαβάζω έτσι, δεν ξέρω, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με σε παρακαλώ. Βάλε μου εκείνο το ωραίο του Στόκα, του Στόκα, θέλω, του Μπάμπη του Στόκα, θέλω το ωραίο. Τέρατα άλλης εποχής. Για σκέψου, Μαγκελάκη, για σκέψου λιγάκι. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει? Δεν μιλάω για την εκδήλωση που γίνεται, παιδιά, τώρα, για όνομα του Θεού. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Μιλάω για την, λέω, αν σε περίπτωση σε μια δική σου εκδήλωση, προσωπική, οικογενειακή,

0: Γεια σου Λευτέρη μου. Τώρα αυτό που μου λες, ναι, θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Ο Λευτέρης λέει ότι δεν φοβούνται πολλοί που χρησιμοποιούν, ας πούμε, τα όργανα της αστυνομίας για να τους προστατέψουν σε μια εκδήλωση που θα κάνουν, ας πούμε. Μιλάμε για προσωπικές εκδηλώσεις. Δεν μιλάμε τώρα για ένα γήπεδο, ομάδες και αυτά, και ξέρουμε γιατί πάει η αστυνομία, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μιλάμε για διαδηλώσεις, εκεί πάει η αστυνομία, ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για μια προσωπική εκδήλωση. Λες, ας πούμε, για παράδειγμα, φαντάζεσαι, ας πούμε, κάθε φορά που θα ήθελες στην Ορθόδοξη Εκκλησία της γειτονιάς σου, του χωριού σου, να κάνεις, ας πούμε, την περιφορά του επιταφείου, να έπρεπε η αστυνομία, ας πούμε, να σε συνοδεύει. Δεν θα έπρεπε να το δικαιολογήσεις κάπως αυτό, ας πούμε. Κάπως θα έπρεπε να το δικαιολογήσεις. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι, ας πούμε, έτσι. Για αστυνομία μιλάμε, όχι για security, για αστυνομία. Για αστυνομία. Για την αστυνομία, την αστυνομία. Αυτή την ένοπλη αστυνομία η οποία παρακολουθεί και προστατεύει κάποιον ο οποίος νιώθει ότι κινδυνεύει ή πιστεύουν ότι κινδυνεύει. Ποιοι είναι οι λόγοι που σε μια τέτοια εκδήλωση που δεν έχει κανένα επιθετικό χαρακτήρα, είναι μια θρησκευτική εκδήλωση ή μια κοινωνική εκδήλωση, μια ολογραφική εκδήλωση, μια προσωπική εκδήλωση ίσως, ας πούμε, για παράδειγμα, χρειάζεται να έχεις. Υπάρχουν λόγοι. Σίγουρα δεν έχετε σκεφτεί. Σίγουρα υπάρχουν λόγοι. Μπορεί να έχεις, ας πούμε, για παράδειγμα, και να ξέρουμε ότι έχεις στην παρέα σου κάποιον ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος και έχει πάρα πολλούς εχθρούς. Και επειδή έχει πάρα πολλούς εχθρούς, αυτοί οι εχθροί μπορεί να συμπαρασυρθούν ουσιαστικά πάνω στην διαδικασία της εκδίκησης ή της, ξέρω εγώ, του μίσους που έχουν για αυτόν το συγκεκριμένο και όχι για την εκδήλωση του, για σένα, να πάρει μπόρα και σένα. Μία εκδοχή είναι αυτή. Ενώ δεν φταίς ουσιαστικά, δεν έχεις κάνει κάτι συγκεκριμένο, πολλές φορές μπλέκεις ή βρίσκεσαι εμπλεκόμενος σε κάτι που δεν αποφάσισες εσύ. Το αποφάσισαν οι άλλοι, αλλά ουσιαστικά και εσύ είσαι μέρος αυτής της άλλης ομάδας, της οποίας τις αποφάσεις δεν τις έχεις παρέσει.
1: Φωτογραφίες του 80 που είχα κρυμμένες σε σιρτάρι με κλειδί. Στη μετακόμιση που έκανα τις βρήκα μαζί με μια κασέτα.

0: πελάτη.
1: Γεια σου Θανασάκη, Γιώργα, να σου αρέσουν τα καλά, καλά, δυνατά, δυνατά, δυνατά σφινάκια. Για σκοτεινές νύχτες. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα με το φόβο. Ο κόσμος φοβάται πλέον, φοβάται τη ζωή του, φοβάται, βασικά φοβάται. Φοβόμαστε, όλοι φοβόμαστε πράγματα. Πιο πολύ εμείς οι κάπως, ας πούμε, πιο απελευθερωμένοι, πιο πολύ φοβόμαστε για τους άλλους, λέμε. Βρε, και για μας φοβόμαστε, απλά δεν το σφίγγουμε την καρδιά μας, ας πούμε, σφίγγουμε τα δόντια μας, ας πούμε, και κάνουμε πως δεν φοβόμαστε. Φοβόμαστε ουσιαστικά, όλοι φοβόμαστε. Αλλά αυτό έχει παραπάει, ρε παιδί, με το φόβο. Παραπάει με το... Φοβόμαστε τους νέους, φοβόμαστε τους γέρους, φοβόμαστε τους μεγάλους, φοβόμαστε τους μικρούς, φοβόμαστε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα τα φοβόμαστε. Και τον εαυτό μας φοβόμαστε. Συμφωνείς κύριε Στέφανε? Θανάση μου, καλησπέρα και σε σένα. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τους αριστερούς, οι αριστεροί φοβούνται, ξέρω εγώ, τους πιο αριστερούς, οι πιο δεξιοί φοβούνται τους πιο αριστερούς δεξιούς. Όλοι, ο ένας κάποιος φοβάται τον άλλον, φοβόμαστε πάρα πολύ, δηλαδή κακό πράγμα ο φόβος. Άλλο η διαφωνία, μην τον μπερδεύετε, άλλο η διαφωνία, άλλο φόβο, εδώ μιλάμε για φόβο. Φόβος, είναι ένας φόβος. Το βλέπεις ο άλλος. Ιδιαίτερα ξέρετε ποιοι φοβούνται? Κάτι τύποι σαν και εμένα που λέμε συνήθως, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτούς να φοβάστε. Αυτούς να φοβάστε. Και όταν το ακούτε αυτό να γελάτε.
0: Και πάει κι όλο προσμένει.
1: Κύριε Ζάχο καλησπέρα. Στην Μερούλα καλησπέρα. Στο Κατερινιό. Κι άλλο Κατερινιό στην παρέα.

0: χέρι.
1: Στην Ελβετία έγινε επίθεση. Ο Γεδεών είναι εκεί. Γεδεών με πήρε τηλέφωνο σήμερα. Δεν μας... Πάρε μας ένα τηλέφωνο, μας πεις τι έγινε στην Ελβετία.
0: Με ένα θύμο περίσω.
1: Πολύ σωστό, Κατερίνα μου. Είναι το πιο όμορφο πράγμα όταν μπορείς να μιλάς χωρίς να μιλάς, γιατί για σένα μιλάνε τα τραγούδια. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και πολύ απελευθερωτικό. Έγινε χαμός στην Ελβετία. Από την επίθεση έχει ένα βιντεάκι, λέει, επίθεση στην Ελβετία. Ο δράστης, λέει, φώναζε Αλάχου Ακμπάρ. Στο σιδηροδρομικό σταθμό έγιναν αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος εδώ πέρα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάδας, λέει, που καθιβρίζει τον Τσίπρα. Έγινε τσουρσουρό, δεν πήρε χαμπάρι. Αύριο αυτά, αύριο, αύριο. Ωραίος τύπος φαίνεται. Γιατί βρε καθιβρίζεις? Είσαι Καραγκιόζης, τον είπε, είσαι ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης, πολιτικός κτλ. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Τρόμαξε κι εγώ, νομίζω να μας πεις κάτι. Ο χειρότερος καυγάς είναι όταν μαλώνουν οι αριστεροί. Ή τέλος πάντων αυτοί που νομίζουν ότι είναι αριστεροί. Δηλώνουν τέλος πάντων κάτι τέτοιο.

Νιφούδης, Νιφούδης, Νίκος Νιφούδης είναι αυτός ο Νιφούδης, υβρίζει, υβρίζει. Γιωργάκη, για σένα το τραγούδι που σου αρέσουν αυτά τα τσαχπίνικα. Τα εκμοντερνισμένα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, πολυχρόνη μου, όσο και δύσκολα να είναι, όσο και άσχημα να είναι. Υπάρχουν και όμορφες στιγμές, Μανώλη μου, δύσκολες μεν, αλλά όμορφες. Έτσι. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, με μια όμορφη στιγμή, δύσκολη βέβαια. Στρίμωγμα λέγεται αυτό, pressing, αλλά όμορφη.
1: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουτού με κόλπα και μάγια.
0: Μάγια.
1: Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν και με πιάσεις τα πράσα.
0: Άκου, άκου ρε πιτσάκου τι λέει.

0: γάμος.
1: Δεν μας φτουράει ο γάμος.
0: Δεν μας φτουράει.
1: Γύρω μανούλια άμος. Βάμος αλάνια βάμος.
0: Τώρα θα σε ρωτούσα αν ξέρεις τη λέξη φτουράει, αλλά άστο καλύτερα. Θα μας πιάσει νύχτα.

0: Πρέπει να πάμε για κλείσιμο. Κράτησε ένα τραγούδι για το τέλος. Από εκείνα που τα άκουγες για σένα, λέω, το πενιντάρι τώρα, έτσι. Εκεί που έχεις αρχίσει να είσαι ανάμεσα στους νέους και στους μεγάλους μαζί. Κράτησα για δύο στροφές, έτσι, ένα αναμνηστικό που λένε. Στιγμιότυπο εκείνης της εποχής.
1: Προσεύχομαι και προσέχω συνάμα, αφού ξέρω καλά τι με περιμένει.
0: Αφού γέλασες με το Βάμο Σαλάνια.
1: Και τραγουδάω κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν.
0: Θα σου αφαιρώσω δύο στροφές, είναι ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο, θα καταλάβεις.
1: Για να γελάνε όλοι μαζί, αλλά και να κλαίνε.
0: Γιατί είσαι και ρομαντζάδα τώρα, όχι τίποτα άλλο, έτσι. Τραβάς κουπί ακόμα, αλλά είσαι ρομαντζάδα.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
2: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Καλημέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά!
6: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς!
3: Τι έγινε, Κατρούγκαλε? Ταρπάξαμε από τον Κινέζο! Κι όσο το θυμάμαι τον Κατρούγκαλε, το θυμάσαι με κουστούμι, μπες και παντόφλα από κάτω. Μιλάμε, έκανε κάτι εμφανίσεις, μοντελάκι, modeling.
13: Κοροϊδεύε. Πώς το νοηέ είναι και τα

0: Πού είναι ένα να με χώσει να πούμε κανένα παρά να τελειώνουμε, ντε. Θα με πει, δεν είσαι μαμουνιάρη. Δεν είσαι πασαλιψασιάρη. Κάνει και ασχολείσαι με κάτι. Θα διάλογο να μην αναφερθώ. Ωραίος ο Κατρούγκαλος. Καλός.
1: Καλός.
0: Ωραίο το βιβλίο, το διάβασες? Για τα πήρες και σε κοιμέ καντάρτζαν λιγκοντάρ. Σιγά μην κάτσε να το διαβάσεις και όλα. Τις βλακείς που γράφει Κινέζος τώρα κάτσε εσύ να διαβάζεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Δουλειές όταν λέμε, απλώς θα πάμε να πληρωθούμε. Γιατί άμα ήταν από τις άλλες δουλειές, τις οποίες κάνουμε εμείς και δεν πληρωνόμαστε, τι να το κάνεις. Και ακόμα και πληρώνεις, δηλαδή είναι ένα ενδεικτικό ποσό που λέμε, ίσα ίσα για να μην νομίζεις ότι τζάμπα πήγες. Κατά τα άλλα, παιδιά, ξανά μπαμπούμ στον Περσικό. Και άκου να δεις πίσω πίσω. Η Κάρη ρε μάγκα έκανε η Μίγα Νότιο Πόλο και αποπάτησε τον κόσμο όλο. Γιατί αλλιώς πώς να το πω. Όρμηξε στο ζούφιο. Ποιος? Η Κάρη. Ρε εσύ.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε πρώτος.
0: Ξεκίνησε τι, αυτός δεν είναι. Για να τα λέμε όλα. Γιατί πήρε τους ηθοποιούς? Γιατί πήρε την Τουμάτα και την Τουμασάντου? Να πούμε και τον Εμίλιο Χελάκη, Πετροκέρασου και Βερίκουμπο. Γιατί λέει, εγώ δεν κάνω τα πω. Εσείς βρείτε έναν τρόπο ηθοποιή.
1: Δηλαδή άμα εσύ βρεις σε μένα μέσω ενός άλλου στους μόνοι εμόνιοι γονιέντε την άλλη εβδομάδα, εσύ δεν ευθύνεσαι?
0: Εγώ δεν έχω μέσω άλλου, εγώ τα λέω όλα. Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Δεν υπάρχει άλλο σε εμάς. Δεν να πεις ότι είμαστε πολύ στο θείασο και έχω βάλει τα δικά μου τα λόγια σε έναν άλλον να τα πει και εγώ κάνω την κουίντα. Όπως ο Ζούφιος που λέει, πείτε εσείς, δεν κινδυνεύετε, είστε καλλιτέχνες, μπορείτε. Αλλά δεν τα ψυχήνει η κρατσία, είναι μια κασπαζιά, ναι, λέει. Είδες, λέει, τι είπανε, για σένα, κάτι πρέπει να πεις. Δεν γίνεται να αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Και φυσικά, παιδιά, τις μηνύσεις στο κάγκελο γίνεται, δηλαδή ο ένας μηνύει τον άλλον, όχι ο Κωνσταντοπούλου, ορμάει στον άλλον. Αυτή γιατί όρμηξε εκείνο το παιδί, το μιλίχιο εκείνο το δημοσιογράφο που στόμα έχει και μιλιά δεν έχει? Τι τον έκανε 3-2 στα καλακάτια? Και το κάνει δεύτερη φορά, δεν είναι αυτή άσδεψη? Λύσαξε, γιατί είδες δημοσκοπήσεις που πήγε. Σαν κουκουέ μιλάμε, δεν τη δίνουν ποσοστά.
2: Μια άλλη δικαστής, η κυρία Μιλωνά, που προείσταται του πρωτοδικείου Λάρισας, αφού υπέγραψε η αρμόδια δικαστής να μας χορηγηθούν, ήρθε και τη φοβέρισε μπροστά στα μάτια μας, της είπε τι έκανες εδώ και την έβαλε, ουσιαστικά της άσκησε πίεση.
1: Είναι και 58, εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα κάτι άλλο στις
2: δουλειές. Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
1: Δεν αρνήθηκατε στη Βουλή.
2: Μα λέτε ψέματα.
1: Δεν το αρνήθηκατε. Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου,
2: συγγνώμη. Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση. Ναι. Με ρωτάτε για την υπόθεση. Ναι. Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι?
1: Δεν αρνηθήκατε
2: η υπόθεση.
1: Ασυλία.
2: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
1: Εντάξει. Τώρα.
2: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε. Ωραία. Με και εμένα να πω.
1: Αρχίσαμε τώρα να φτιάξετε το βίντεο στο TikTok.
2: Πώς?
1: Άμα θέλετε να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
2: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω. Λοιπόν, αφήστε με όμως να απαντήσω, γιατί προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό το οποίο προσπαθώ να πω. Η δικαστής λοιπόν η μία πίεσε την άλλη και ανακλήθηκε μια δικαστική απόφαση.
0: Ήθελες να τα ακούεις και εσύ? Τι δουλειά έχεις στο γραφείο και εσύ του Μητσοτάκη, μπορείς να μην πεις? Τι νόμιζες ότι δεν τα ακούεις ποτέ? Αυτή μόνο τέτοια μαζεύαλε την ημέρα. Αυτήν κάλεσες? Δεν βρήκες κανένα? Κάλεσες τον Κουβέλη. Είσαι σαν Κουβέλη ήρεμος, ήπιος. Αλλά τακτάκα που πες. Σπούζα Κουβέλη.
1: Και πού τα είπε?
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Εδώ. Στο γήπεδο αυτό. Εδώ.
1: Και σιγά μην τα άφηνε.
0: Είναι σε λέω ένα.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Κολοφουτιά.
1: Τι είναι?
0: Κολοφουτιά.
3: Λίγο θα δείτε όταν θα σταματήσουν και κάποιοι καιροσκοπισμοί. Αφήνω, δεν αφήνω την βουλευτική μου έδρα. Αν διαφωνείς, άφησέ την. Και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή καταρρύει την διαγραφή, την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται από μερικά στελέχη, βουλευτές μάλιστα, του ΣΥΡΙΖΑ. Θα του έλεγα να προσέχει.
4: Τι?
3: Να προσέχει και να το εξηγήσω. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή του τόπου, είναι τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση, που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετούς σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο.
0: Την κουπάνση!
3: Που εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Δεν είχε κανένα λόγο ο Αλέξης Τσίπρας να σηκωθεί και να φύγει. Να περιπέσει σε μια κατάσταση διετούς σιωπής και να επανέλθει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλος μαζί. Βεβαίως ο καθένας με τα επιμέρους προβλήματα και τις επιμέρους ευθύνες του. Άλλοτε νίκησε, άλλοτε έχασε, αλλά όλοι μαζί, με παρόντα τον Αλέξη Τσίπρα, κανείς δεν τον αμφισβήτησε, έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Του εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία εκτιμά. Και κυρίως εκτιμά ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο, δεν το λέω φορτισμένα, αλλά το αντίπαλο πολιτικό βέος. Και όσο η ποικιλώνυμη, αν θέλετε, κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά.
0: Αυτό λέμε κι εμείς, αλλά όχι ότι το ευχόμαστε. Προκύπτει, μάνα, μιλάμε εδώ γεγονός, τι γεγονός, το γίνει και θα ξαναγίνει, δεν είναι αυτό το θέμα. Συμμαζευτείτε ρε και μαζευτείτε όλοι ρε, μπάς και τον φάμε λάχανο. Αλλιώς δουλειά δεν γίνεται. Από πότε ρε οι κομμουνιστές κοιτάνε προσωποπαγή κόμματα να τα εκπροσωπεί μια φυσιογνωμία? Τι είμαστε στα μπουζούκια και η πρώτη φίρμα έχει παραπάνω κόσμο? Έχετε τρελαθεί, ντυπ. Εδώ που τα λέμε, οι μόνοι που κρατούν αυτή την συνοχή είναι το κουκουέ. Στο κουκουέ δεν έχει, είπε ο Κουτσούμπας. Στο κουκουέ έχει, είπε το κουκουέ. Δεν έχει.
1: Κεντρική Επιτροπή.
0: Α, μπράβο. Και μάλιστα, άλλο αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Αλλά οι μόνοι που το κρατάνε είναι αυτοί. Εσείς εδώ το κάνατε, η Αλίκη Βουγιοκλάκη, και σήμερα στην πόλη σας. Σήμερα θα έρθει η Τζένι Καρέζη. Σήμερα δηλαδή, από πού και ως πού αυτό το πράγμα είναι κομμουνισμός και συλλογικότητα, θα μας πει κανένας, να καταλάβουμε κι εμείς. Με όρους καπιταλιστικούς να θέλετε αριστερά κόμματα, για ακόμα παραπέρα. Αλλά τώρα θα με πεις ότι σε κοροϊδεύω και ότι αυτός δεν ήταν ο Κουβέλης. Ήταν φρισκότατος. Μπορεί να μην ακούγεται σαν φρισκότατος, αλλά είναι φρισκότατος πρωινός. Να, εδώ ήταν. Θες να τον ακούσεις, να τον θυμηθείς και λίγο πιο φρισκότατο.
4: Η Ελλάδα θα βγει από την Ευρωζώνη και το Ευρώ, εάν δεν προχωρήσει σε μια σταδιακή απαγκίστρωση. Γι' αυτό και μιλάω, αγαπητοί φίλοι, για την σταδιακή απαγκίστρωση.
5: Θα τον παίξω κι εγώ.
6: Άντε.
7: Του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
8: Ναι, του Καριοφίλη.
6: Σαφής.
4: Η Ελλάδα θα...
0: Σαφέστατος, ποιος σαφής δεν γίνεται. Γενικά δηλαδή έχει πολύ ζήτηση το τον παίζει. Δηλαδή, και γενικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι ολονών το μυαλό πηγαίνει σε αυτό που λέμε, στον προϋπολογισμό. Πού θα πάει όταν ακούς τον παίζει, βέβαια, στα δάχτυλα. Ποιον? Τον προϋπολογισμό. Έτσι είναι. Τώρα δεν έφερα αλαβάνο σήμερα, γιατί αφού πιάσαμε τους παλιούς να τους διώξουμε όλους μαζί, δεν έφερα. Αλαβάνο, επιφυλάσσομαι, αναλαμβάνω να φέρω αλαβάνο.
1: Και Κατρούγκαλο.
0: Και Κατρούγκαλο, εννοείται. Κατρούγκαλο, άφθονο, γιατί σε λέω, όταν έμαθα ότι βγήκε με εκείνο το κρέμ, τον κοφρέ, το κοστόμι Καλοκαιράκι, ήταν σαν τώρα το θυμάμαι, και τον έβλεπες κύριο, γιατί είχε και έναν άμπολα, ήταν από πίσω κρεμμένος, και έκανε ένα κοντινό δεξιά, να πούμε, η κάμερα, και είδαμε ότι φορούσε παντόφλα γιαπωνέζικη. Κουστούμ με παντόφλα, ή κουστούμ χωρίς γραβάτα για αυτό το κόμμα, ή κουστούμ με διχάλα παντόφλα. Και ξέρεις, λέει, το έπαθε αυτό γιατί το πρωί έφυγε βιαστικά από το ξενοδοχείο και έβαλε να πλύνει τα ποδάρια του μέσα στην πανιέρα και κάει και από το νερό, γιατί είναι σαψάλιδες, να πούμε. Θυμίζω ένα αριστερό ρελέ, κατευθείαν να το ανοίξουν στο φουλ. Κάτσε βρε, θα καούν τα ποδάρια. Και κάει. Αυτό ήταν.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Εγώ πώς μιλάω έτσι? Πώς μιλάω, ευγενέστατος είμαι. Ξέρεις τι
1: θα έλεγα. Γιατί μιλάτε για τον πρώην υπουργό?
0: για τον πρώην υπουργό. Ναι. Που τα έκανε ταρταμάνι. Και σκόθηκε και έφυγε νύχτα και πήγε στη
5: δεύτερη. The Turkish government must respect international and European law.
8: But the crucial question is if these positive steps will be temporary steps. We will never overcome the crisis without this huge support.
5: The Turkish government must respect international and European law.
9: And the temptation of things above the world, the candles money turned on times, and the candles of this point turned wild.
5: The Turkish government.
10: Candles money turned on times, the great the wall. Probably just money can't pick up above the world, the candles money can't read it.
5: International and European law.
9: Oh yes.
0: Καταλαβαίνετε ότι άμα βάλουμε στο αρχείο μας χέρι, έχουμε για τους πόντους, για τους πάντες τα πάντα. Δεν είναι. Εδώ μιλάμε δηλαδή ότι ο Γκιονάκης μιλάει άψογα σε σχέση με τον Κατρόγκαλο. Αλλά κανένας δεν πηγαίνει χαμένος, παιδιά. Είδατε. Και η Δαμανάκη.
11: Μόνο ότι καλά
0: μπορεί.
11: Κάνουμε και εξετάζουμε αυτό το ζήτημα στα πανεπιστήμια, γιατί είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο θέμα για τον απλό άνθρωπο είναι η καθημερινή εγκληματικότητα, η οποία είναι σε έξαρση.
12: Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζει ρίχνει.
0: Εσείς εγέρτητο! Εγέρτητο λέμε! Παιδιά, δεν είναι, μη δίνει σημασία, δεν ήταν πρόβλημα η καταλήψη.
1: Έχει χοντρά.
0: Χοντρά, μιλάμε.
13: Επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένος, θέλω να αναφέρω στους τρεις τομείς που καταλόγησα προηγουμένως στη Νέα Δημοκρατία. Χρεοκοπία του κράτους, οικογενειοκρατία και διαπλοκή μετασυμφέροντα. Και επειδή θέλω πάντα να είμαι συγκεκριμένο.
14: Τι εννοείται η οικογενειοκρατία,
13: κύριε Κατρούγκαλε? Έχω εδώ λοιπόν τον κατάλογο της αποστολής.
0: Εσύ πάλι τι δεν κατάλαβες.
14: Τι εννοείται, κύριε Κατρούγκαλε, τώρα.
13: Έχω λοιπόν τώρα τον κατάλογο της αποστολής του Υπουργείου Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση.
15: Όχι,
13: θα το πω. Θα το πω γιατί με ρώτησε. Με ρώτησε γιατί. Θα απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει. Πρέπει να δώσετε χρόνο.
15: Όχι, δεν γίνεται.
13: Την παρακάλεσα. Όποιος μένει σε γυάλινο σπίτι να πετάει πέτρες, όχι, θα με αφήσει να το πω αυτό. Και θα πρέπει μετά, οπωσδήποτε, να δώσετε χρόνο.
15: Δεν γίνεται, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί τελειώνει η εκπομπή.
13: Εγώ θέλω ένα λεπτό. Ναι. Θα πω λοιπόν στην κυρία Παγκογιάννη ότι το 2006 η αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών στον ΟΗΕ είχε 118 μέλη. Διπλάσια από τη Γαλλία, τετραπλάσια από την Πορτογαλία. Αυτό είναι το κομμάτι της χρεοκοπίας. Το κομμάτι της οικογενειοκρατίας. Βλέπω τρία ονόματα με επώνυμο Μητσοτάκη. Και βλέπω και Κωνσταντίνο Μπακογιάννη ως ειδικό σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών.
15: Εκεί την εποχή
13: είναι γνωστό της ΠΑΣΗ. Σας ρωτώ λοιπόν, είναι ηθικό να διορίζει ο υπουργός το γιό του 25 χρονών σύμβουλο?
0: Βεβαίως.
13: Δεν σας συμβούλευε ένα παιδί 25 χρονών.
14: Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
0: Μπράβο, Φέδων.
14: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι.
13: Είναι ηθικό.
14: Ήταν χρήσιμο.
13: 25 χρονών.
14: Όταν είναι απόφυτος του Χάρβαρντ.
0: Μπράβο, Φέδων.
14: Και όταν έχει κάνει τις σπουδές που έχει κάνει, ναι.
13: Είναι ηθικό.
14: Ήταν χρήσιμο. Ήταν χρήσιμο.
0: Σταμάτα. Όπα. Όπα. Κάτσε ρε Φέδων, είπαμε δικό μας παιδί, θα σε βολέψουμε, αλλά. Κάτσε λίγο, περίμενε. Μασάει παντελόνι η αλυσίδα. Είναι με κόντρα το ποδήλατο. Τον θέλουμε οπωσδήποτε, παιδιά, στον Ελλάς. Οπωσδήποτε, τέτοιον οπλαρχικό δεν τον χάνουμε. Και τον Γαβρόγλου θέλουμε. Και τον Χαϊκάλη θέλουμε. Να έρθουν πίσω όλοι οι αγωνιστές, όλοι οι ήρωες. Και τη Ραχίλ Μακρύ, φέρτε τη. Και τη Βαλαβάνη, τη θυμάστε τη Βαλαβάνη. Όλα τα φρούτα του λάθους, συγγνώμη, του πάθους. Και τον Παλάφα, και τον Παλαφάρα, και τον Κατρούγκαλο, τον Σαγιονάρα, τον λεγόμενο. Όλους τους θέλουμε πίσω τώρα. Τώρα θυμάσαι εκείνο το κόμμα που είχε κάνει ο Χαρτζαφέρης που το έλεγε λαός και ο κόσμος από το πολιτικό.
1: Λαός ή λαός.
0: Λαός το είχε πει, αν θυμάσαι, είχε κάνει την εξαγγελία λαός και όλοι μετά από μια-δυο μέρες το έλεγαν λαός.
1: Ήταν λαϊκός ορθόδοξος συνεγερμός.
0: Α, μπράβο. Έτσι λοιπόν βλέπω και το Ελλάς. Σε λίγο να φωνάζουν.
1: Τι ήρθω... θα γίνει φίλε μου με εμάς?
0: Όχι, ήρθε ο Έλλας. Έλα πρόεδρε.
1: Δεν είδες ο γιος του Κουβουντίνα, θα το κάνεις Έλλας.
0: Ρε εσύ αυτός πάλι τι τα έφαγε αυτό. Ο Έκτορας. Ο Έκτορας, ο γιος του Κουφουντίνα, φανταστείτε.
1: Ξάρουμε στο Μπουτρίνι.
0: Του μάγειρα.
1: Έκτορας
0: Μπουτρίνι. Ο Έκτορας Μπουτρίνι και ο Έκτορας να πούμε ο Κουφουντίνας. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορούσε ποτέ να το καταλάβουμε. Οι αριστεροί τι λαχνία έχουν με τα αρχαιοελληνικά ονόματα. Κουμπλεξική θα είσαι. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα. Το γιο του Ζούφιου, πώς τον λένε. Έστορ, Νέστορ. Έκτορ, πώς τον λένε. Ένα έχει ένα. Εκουαδόρ, πώς λέγεται. Είναι ζορλέρα οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Είναι σαν αυτά τα ονόματα που βάζουν ραδιόπλουτοι που λέει, βγαίνει στο μπαλκόνι η μαμά και φωνάζει Άννα Μαρία Λουίζα. Άννα Μαρία Λουίζα. Ρε παιδί, αυτά τα ονόματα πρέπει να ανοίγουν το βιβλίο και να. Πώς θα το πούμε, Ορτανσία.
1: Λοιπόν.
0: Ήρθε μήνυμα από τα
1: Όχι,
0: κεντρικά.
1: Δεν ήρθε μήνυμα.
0: Σε βλέπω και τρομάζω γι' αυτό.
1: Δεν ήρθε μήνυμα.
0: Για πες.
1: Ο δεύτερος είναι ο αρχαιοελληνικός. Ο πρώτος είναι Ντεγκρές. Παύλος δηλαδή.
0: Ο Παύλος ο Ντεγκρές.
1: Ο δεύτερος είναι Ορφέας.
0: Α, έχει και ένα καπαντζόθηκε μια από την καραδεξιά. Έκανε και ένα πώς λέμε, την υπέρβαση. Και έβαλε και τον Ορφέα, το οποίο είναι ονειρικό όνομα, Ιθάκη, Ορφέας, γενικότητα της αερολογίας Μπαλαθάρης, γιατί σε λέει ποτέ δεν ξέρεις που θα χρειαστεί. Παιδιά, δεν ξέρω, αλλά ο Κουφοντίνας αυτή, ο Έκτορας ο Κουφοντίνας, έχει τέτοια πίκρα, τον έκλεψαν το όνομα από τον υπολογιστή. Του πήραν όλα τα στοιχεία, ο Ζούφιος. Μου έκλειψαν,
1: όχι,
0: λέει,
1: όχι ο Ζουφιός.
0: Ποιος?
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Τα κλέψαν οι υπηρεσίες και τα πουλήσανε, λέει.
0: Ποιος τους έβαλε τις υπηρεσίες?
1: Αφού τα πουλήσανε, λέει. Δεν τα χαρίσανε.
0: Καλά, με εντολή για να πληρωθούν επαμοιβή το κάνανε. Δεν ήταν. Ο Ζουφιός πάλι δεν ήταν ο ίδιος. Έβαλε το Χαϊκάλι να κάνει την παραγγελία σε περίπτωση που. Καλά τώρα, φτάνει. Σε παρακαλώ τώρα. Και σου λέει, άντε εσύ είσαι που είσαι καμένος. Είχα πιάσει τότε που είχε κάνει κίνηση στις Λοβιτούρες. Να πούμε, θυμάσαι με τα τηλέφωνα που έκαναν. Τώρα, συνταμάς τώρα. Ορμάει, παιδιά. Ορμάει ο Κουφουντίνος στο Ζούφιο γιατί τον έκλεψε. Είχε το κόμμα συνεπής ελληνική αριστερή σπορά. Σελάς. Έτσι και για να μην καρφωθεί ο Ζόφιος, σε λέει κάτω και το κοινό με τη σέλα που είναι στην αρχή, και το συνεπείς. Τι θα πει συνεπείς? Εμείς και συνεπείς. Είναι ποτέ δυνατόν να μπερδευτεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει τίποτα άλλο, να πούμε. Άκου συνεπείς. Κάντε το σκέτο ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άστο και το σπορά, γιατί θα μας πούνε ότι το κλέψαμε. Αλλά τι Ελλάς, τι Ελλάς.
1: Και θα γίνει φίλοι με εμάς.
0: Με εμάς δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Ό,τι κάνουμε μόνιμος για τον εαυτό μας, καλά να το πάρουμε χαμπάρα, τελειώνουμε με αυτές τις απατηλές φρεναπάτες και ελπίδες, τις φρούδες ελπίδες. Έχω όμως, παιδιά, έχω τον παπά, ο οποίος με ενθουσιάζει αυτή η επιγαλβάνωση με αναισθησία που έχει, δηλαδή ο 300-0 πόσα είναι και εγώ δεν ξέρω, ο οποίος μιλάει για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ στο νούμερο 11 φιγουράρι, το μοντέλο Παπάς που εκπροσωπεί την Ρετολοκαρδαλία ο οποίος τα βάζει με λιτούς και δεμένους.
16: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης-διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν, διότι άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
17: Δεν ξέρω.
16: Εγώ λέω ότι διάβασα κάτι. Είναι δύσκολη η θέση μου, ξέρετε, διότι ορισμένοι έχουν αποφασίσει να μιλούν δια διαρροών και όχι δια δημόσιων τοποθετήσεων. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν γίνουν λοιπόν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις, σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε και πολύ περισσότερα να πούμε. Υποχρεούμε βέβαια, επειδή εκπροσωπώ και το χώρο με τιμή και περηφάνεια, είμαι πολύ περήφανος που στο τραπέζι σας βρίσκομαι ως εκπρόσωπος του κόμματος, το οποίο έβαλε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, όχι εν κενό, με το οπλοστάσιο του. Θα έχουμε νομίζω στην πορεία των εξελίξεων να συζητήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Και να είναι καλά ο Άρης δηλαδή. Μιλάμε πιο πολλά βαφτίσια από του Μητσουτάκη τη Πρεμπρεξιά.
1: Πού τα θυμάστε.
0: Τα βαφτιστικά. Ερνέστο, βρε, ναι, βρε.
1: Ορφέας Ερνέστο.
0: Ορφέας Ερνέστο, ναι. Να ξέρει το παιδί, ναι, ερχόμενο είναι Ορφέας, φευγόμενο.
1: Το πάνε και ακορατέ εδώ.
0: Α, ορίστε.
1: Η μπράβο, Εύη, η Ελένη, μπράβο, ο Λεωνίδας.
0: Μπράβο, Ελένη, μπράβο, Λεωνίδα. Θυμάστε, ρε τσακάλια, τα πάντα ναι. Θυμάστε. Σα ακούω από το πρωί που έλεγε κάτι ο Δημήτρης και ορμούσατε όλοι τι έκανε ο Κατρόγκαλος με ποιο νόμο για αυτούς και τι ήταν τα ουαουα και ξέρω εγώ καραμέλες μπαμπαλούα. Όλα τα θυμάστε, ρε τσακάλια είστε. Πιστεύω να θυμάστε γενικότερα τα πάντα και τελικώς να ψηφίσετε αυτό που πρέπει, δηλαδή λιούλιο με λιούλιο. Μην ξεχνάτε, έχουμε την ανακοίνωση του πολιτικού φορέα στις 5 του μηνός στο θέατρο Κήπου, παιδιά. Και από αύριο έχω εκπλήξεις. Μόνο αυτό έχω να πω. Και εδώ σταματώ. Και φυσικά, παιδιά, και ο Λάλας στο Ελλάς. Τον είδα χθες, τον καταχάρηκα. Ήταν εκείνον τον... αυτός ο κουβαράς είναι ξυπνόβλακας. Δηλαδή το βλέπεις και λες να τώρα κάτι θα πει σημαντικό, αλλά ποτέ δεν το λέει. Επιφυλάσσεται. Το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να αρπάει το μικρόφωνο σε εκείνη την εκπομπή και να τραγουδάει τα τραγούδια των ανθρώπων που πήγαν να τραγουδήσουν και είναι αναγκασμένοι να μιλήσουν. Τώρα μ' αρέσουν οι εκφράσεις όπως τι κομίζει το νέο κόμμα. Τι κομίζει το νέο κόμμα, κούμαρα. Τι να ακούω, πού το είδατε το νέο καταρχήν. Γιατί παιδιά, λίγο να συμμαζευτούμε έτσι. Καινούργια οικοδομή με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις. Αυτά τα έχουν πει και οι παλιοί, τα στερνιζόμεθα κι εμείς και ο Ερνέστο. Άμα μεγαλώσει λίγο και καταλάβει μπαμπά τι παπατζής ήταν και αυτός θα έχει κάποιες αντιρρήσεις. Καταλαβείς ότι στο χαμητυπείο δεν αλλάζουμε κτίριο. Παίρνουμε νέες κοπέλες. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να πας στον οίκο αντοχής. Λίγο αυτά να τα ξέρουμε. Ξοϊκλέφτες! Ξοϊλοποδητές! Έχει να πέσει τώρα η αχή, κραυγή και ο αουά. Οι συγκεντρώσεις θα είναι το καλύτερο από όλα. Εμείς πάντως επιμένουμε ότι θέλουμε σε επιστροφή και την Ραχίλ Μακρύ και, και την Βαλαβάνη και όλα αυτά τα φρούτα του λάθους και το Γαβρόγλου και θέλω ρε παιδί μου έτσι σταθάκι ας πούμε που μιλάει για το χρέος και ξεκαρδίζεται με έναν τρόπο σαν να βλέπεις τον Κουφοντίνα. Λες την ίδια τρομοκρατική οργάνωση δεν αυτή, αλλά τους ενώνει τώρα αυτό το άστρο του Ελλάς. Λαϊκός αγώνας. Ένοπλος λαϊκός αγώνας. Και από εκεί έχει κλεμμένο. Μην νομίζεις, τα έβαλε όλα, τα έκανε ένα ταρταμάνι. Αυτό που παραδέχομαι στον Αλέξη είναι ότι μας ξανάφερε επιτέλους αυτόν τον βάκυλο. Μας ξύπνησε τον βάκυλο του εμφύλιου πολέμου. Το κουκούλι που ζει μέσα αυτό το σκουλίκι το οποίο.
1: Το Σκόλιξ.
0: Ο Σκόλιξ, αυτός είναι ο Σκόλιξ, ο οποίος αντί να μεταμορφωθεί σε πεταλούδα, γίνεται σαράκι που έλεγε και ο Τζόνι Πάρι. Ο Γιάννης Πάριος. Ο Τζόνι Πάρι, ναι. Πώς ήταν ο Τζέιμς Πάρι, έτσι είναι και ο Τζόνι Πάρι. Και εννοείται, παιδιά, ότι έκανε δηλώσεις ο Γαβρόγλου, οι οποίες ήταν αριστουργηματικές. Το Γαβρόγλου, εντάξει, τον βλέπεις και λες, δεν μπορεί. Αυτός είναι μορφή. Είναι κάποιος ας πούμε, που ασχολείται με την νανοβιοτεχνολογία. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ασχολείται μόνο με την Άνω.
1: Νάνο.
0: Νάνο.
1: Νάνο ή Άνω.
0: Νάνο τούμπα, Άνω τούμπα, παίζω εγώ το μπαγλαμά. Αλλά ο άνθρωπος το είπε. Οι καταλήψεις λέει ποτέ δεν ήταν πρόβλημα. Άλλωστε αν θυμάστε και ο Ζούφιος το είπε. Η Μολότοφ δεν είναι πρόβλημα. Αρκεί να είναι από τη σωστή πλευρά.
1: Καλό το παιδί.
0: Τι έγινε, παιδιά. Τρακάραμε. Α, για μια τακτοποίηση. Α, εντάξει, δηλαδή. Μια εποπτεία χώρου έκανε.
1: Τι έκανε?
0: Εποπτεία. Εποπτεία χώρου.
1: Κάτσε, σου έχω κόλπο.
0: Σε είπα τι ήταν οι καταλήψεις, τι είπε ο Γαβρόγλου.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Λέει, δεν ήταν καταλήψεις, ήταν αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ναι, πώς λέμε, αυτοικανοποίηση. Έτσι ήταν οι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
1: Σιχό και στάρ.
0: Χώσε.
1: Σίγουρα.
0: Χώσε.
1: Πάμε.
2: Τα παλιά.
3: Τα προβλήματα στη χώρα έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Να μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός σε μια κατάσταση περίπου πολέμου.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους 7 μήνες και ευθύνεται για την ρητορική μίσους που για 5 χρόνια που πότισε στην ουσία το πολιτικό σύστημα.
5: Καταρχήν ενθουσιάστηκα και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος μίλησε. Εντάξει, είναι ένας ρήτορας ουσίας.
3: Και οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν προπλακιστεί για γιαούρτια, ξύλο. Σε όλα αυτά έκλεινε τα αυτιά.
6: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια βαριά κληρονομιά.
3: Δηλαδή, πόσο αφελής μπορεί να θεωρεί τους νεοέλληνες.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε τη Φούδη. Και φυσικά ανανεώνεται ο αριστερός χώρος καθημερινά

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
5: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
5: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
5: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
5: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Και υπήρχε μια παρεμβολή, γιατί ανεβάζω αυτά που μου στέλνει ο Λεοντής. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει.
6: Ξεκινάει εκπομπή.
5: Ναι, τώρα ξεκινάει ένα...
6: Την άλλη εβδομάδα.
5: Ναι, πέστα.
6: Την άλλη Κυριακή ξεκινάμε. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Η εκπομπή που επιστρέφεται με ασφάλεια. Επιστρέφεται ενημερωμένη. Βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται στους δρόμους της όλης της Βόρειας Ελλάδας. Και φυσικά δώρα, πάρα πολλά δώρα για τους ακροατές, συνεντεύξεις και φυσικά η καλύτερη εκπομπή από τις 5 το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
5: Και για να κόψουμε το νήμα, δεν κρατιέμαι, πρέπει να δώσω μια διπλή οπωσδήποτε. Στο Viber τώρα πες λίγο πώς γίνεται αυτό το
6: λοιπόν,
5: κόλπο.
6: Για πότε πες.
5: Λοιπόν, είναι για την Παρασκευή, 5 του μηνός, για την συναυλία που έχουμε με τους Μόνι Μόνι Κονιέντε και για το σκουλίκι που πετάει και έγινε butterfly, στο Θέατρο Κήπου. Μία διπλή πρόσκληση. Τώρα θα σας πει ο Άρης.
6: 69-08-357-800 στο Viber, το ονοματεπώνυμό σας. 69-08-357-800. Και λίγο πριν το τέλος θα κάνει την κλήρωση ο κύριος Διογέννης Δασκάλου.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και φυσικά το τι έχετε να πάρετε από το Λεοντή και τι ενημέρωση θα έχετε και όλο το καλοκαίρι τι θα γίνει. Περιττό να σας το περιγράψω, γιατί είστε fans και του ραδιοφώνου και της συγκεκριμένης εκπομπής, του Λεοντή εννοώ. Του Λεοντή ήταν η ανάρτηση, ναι. Την εκπομπή την κάνει ο Άρης, την κάνει ο Δημήτρης. Κορίτσια δεν έχετε.
6: Καλά, χωρίς δεν μ' αρέσει γίνεται εκπομπή.
5: Α, είπα κι εγώ. Λεοντή, τι έγινε, πραξικόπημα. Και φυσικά εγώ μπροστά από τις εφημερίδες. Έχω εδώ και την Αφροδίτη Παπαϊωακήμ, η οποία μάλλον κάτι έστειλε.
6: Αρχίσαν
5: οι συμμετοχές. και το στέλνει και μπράβο Παπα Ιωακήμ Αφροδίτη και στα ελληνικά. Και γίνεται χαμός, παιδιά, έχουν αρχίσει, βαράνε τα όργανα, θα κάνουμε την κλήρωση και πριν τελειώσουμε εννοείται ότι η διπλή, η τυχερή θα ακουστεί στον αέρα.
6: Να πούμε πώς θα παραλάβει το εισιτήριο, θα είναι στην είσοδο το όνομα.
5: Λοιπόν, θα πάρω εγώ τα ονόματα, θα τα αφήσω στην είσοδο, αλλά θα έρθετε όχι τελευταία στιγμή.
6: Τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.
5: Ναι, δηλαδή μετά τις 9 δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
6: Όχι, όχι.
5: Γιατί 9 και 20 και μισή το πολύ δεν θα αρχίσουμε.
6: 8.30 ώρα να είναι εκεί.
5: 8.30-9 παρά, εντάξει, 9 παρά, θα σας περιμένουν τα ονόματά σας στην είσοδο του Θεάτρου Κήπου. Εδώ έχει τα 7 σώζια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Ο ελεύθερος τύπος έχει αρχίσει χημικά λακλάκια. Δεν βλέπω προσλήψεις. Δηλαδή, κινούμενοι άμμους τώρα, ρε εσύ τα νέα, είναι αυτό πρωτοσέλιδο. Απονομή σύνταξης ένα με... Α, αυτό με τη σύνταξη είναι καλό που κάνανε. Παλιά θυμάμαι ήταν περιπέτεια. Έπρεπε να βρεις κάποιον να συντανίσει μέχρι να πάρεις τη σύνταξη. Γινόταν κλάμα. Τα καλά να τα λέμε έτσι, γιατί ακούν και παππούδια.
6: Το ονοματεπώνυμο, ρωτάει ο κόσμος, το ονοματεπώνυμό σας στο 69-08-357-800 στο Viber.
5: Ναι, αρκεί αυτό.
7: Ναρδάσι, αχ ναρδάσι, μπαίνει ελδύρα τέξι. Σον νεφέστε μπίλε με την σαμπούρα.
5: Απίθανος καλλιτέχνης. Μπράβο. Γκαζόνι του Ζούντα στην Ανηφόρα.
7: Σαμπούχα. Σ' αγαπώ πολύ.
5: Α, ναι.
7: Σ' αγαπώ πολύ.
5: Είπα κι εγώ.
7: Ό,τι θέλεις θα κάνω να έρθεις εσύ.
5: Εντάξει. Στο τέλος είπε να βάλει και κάτι γνωστό, γιατί σου λέει, ως πού θα το πάω καρότσα έτσι με τα γνωστά. Ωραίος ο καλλιτέχνης, μ' αρέσει. Πρέπει να τα βλέπετε όμως αυτά, παιδιά. Χάνετε την οδοντοστοιχεία. Αν δεν δείτε, αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι όλου του έργου. Κάτι βρήκες πάλι.
6: Εγώ βρήκα πολλά.
5: Εγώ βρήκα το ριζοσπάστη.
6: Προηγείς.
5: Καλά, τώρα να μην λέμε. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα συνεχίζει, βάζω εγώ ξανά, πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και το διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα στα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών ανε.
6: Πώς?
5: Ευρωατλαντικών ανε. Το κάνω λίγο πιο λαϊκό, ρε παιδί μου, να προσελκύσουμε κόσμο. Τι να πω, Ευρωατλαντικών. Δεν είναι ωραίο το κλείσιμο, κατάλαβες.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί τον αλωνό να είναι καλύτερα, είναι που λέτε. Αχ, θα πνιχτώ κιόλας. Αφροδίτη, πόσες φορές έστειλες? Εντάξει, μία φτάνει.
6: Όχι, όχι, όσο θέλει να στείλει.
5: Α, ναι.
6: Κλήρωση θα γίνει τόσο άλλο.
5: Α, δεν το ξέρα. Στείλε, Αφροδίτη.
6: Κλήρωση θα γίνει.
5: Τι, μόνο τρεις φορές στείλε και άλλη φορά. Ναι, σωστά, θα γίνει κλήρωση. Δεν, πρώτη φορά το κάνω, παιδιά. Εγώ συγγνώμη, δεν ήξερα. Αλλά αφού λέει ο Άρης. Να, έστειλε, πήγε ακόμα μία. Εντάξει. Εσύ δεν κάνεις την κλήρωση.
6: Όχι, εσύ θα πεις το όνομα.
5: Εγώ θα πω το όνομα.
6: Τον αριθμό δηλαδή, το όνομα.
5: Ναι, θα πω έναν αριθμό χωρίς να ξέρω ποιος είναι ο αριθμός.
6: Άμα ξέρουμε τι.
5: Όχι, θέλω να πω, δεν τα βλέπω εγώ. Όχι. Δεν ξέρω ο κόσμος ότι εγώ μην του γάνει από τους υπολογιστές.
6: Δεν έχει καμία σχέση.
5: Δεν βλέπω τίποτα εγώ. Απλά βλέπω ότι στέλνετε κανένα δύο-τρεις φορές οι ίδιοι, αλλά αφού είναι έτσι και δεν είναι τσιμέκουρδο.
8: Είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο όμορφη. Είμαι δυνατή και κάθε μέρα νιώθω και πιο δυνατή. Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα. Κάθε μέρα νιώθω όλο και καλύτερα με τον εαυτό μου.
5: Εντάξει. Αυτό έχει σημασία. Πώς νιώθεις εσύ, δεν είναι. Μην κοιτάς οι άλλοι τι λένε. Εμείς ποτέ δεν δώσαμε σημασία στα λόγια του κόσμου. Βρήκες κι άλλον ζαβό, είμαι σίγουρος.
6: Καλά τώρα, γίνεται.
8: Εδώ κοιτάξτε τις καμπάνες. 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες.
5: Αμάρτη, ναι. Πού πήγε.
8: Κοιτάξτε εδώ. Καμπάνες, δεσπόζου. Και κάτω οι εικόνες. Τι πανέμορφο μοναστήρι. Να τις οι καμπάνες και αριστερά. Κοιτάξτε τις. Έτσι, 400 σήμαντα και 62 καμπάνες.
5: Wow,
8: είμαστε
5: παραγωγή.
8: Στο μοναστήρι των Παπαροκάδων. Των Παπαροκάδων, παιδιά, με το συγκρότημα, το γνωστό. Είναι υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Έχω ξετρελαθεί. Δύσβατη περιοχή,
5: ναι.
8: Τρομάξανε οι γεωμένοι.
5: Τους είδαν.
8: Αλλά, παιδιά, άξιζε το κόπο.
6: Άξιζε τον κόπο.
5: Άξιζε τον κόπο. Εντάξει, κάτι, ένα καινούργιο αμάξι έκανε, λανσάρισε μια ιταλική εταιρεία και το πήγανε, λέει, υβριδικό ένα, και το πήγανε να το δοκιμάσει ο Πάπας.
6: Ναι.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Πάπας, λέει, δεν μπορεί να βρει. Άκου τώρα κριτήριο. Δηλαδή, παιδιά, μας τρελάνετε εντελώς. Για βάλε.
6: Εσύ παίξε.
5: Εγώ τι να παίξε?
6: Παίξε μπάλα.
5: Εγώ... Τι εννοείς?
6: Πες εφημερίδα.
5: Την καλή?
6: Όχι την καλή.
5: Α, γιατί εγώ έχω φτάσει στην καλή για να μην με τη φέρεις.
6: Και, με την...
5: και με την έφερες. Και με λες.
6: Κάτσε, πάμε λίγο στο κρατές τότε.
5: Ναι, να πάμε να πούμε και κανά για τα παιδιά.
6: Λοιπόν, στην Κατερίνα.
5: Γεια σου, Κατερίνα.
6: Στον Περικλή.
5: Γεια σου, Περικλή.
6: Γεια σας, παιδιά.
5: Ωπ, καλώς τον.
6: Το πολιτικό μου σχόλιο. Παλινδρόμηση. Ναι.
5: Τι παλινδρόμηση έχεις? Εσωφαγική?
6: Όχι, άλλο, άλλο λέει.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω τέτοια.
6: Λοιπόν, στην Ελένη στείλε την καλησπέρα.
5: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου,
6: στην Εύη.
5: Γεια σου, Εύη.
6: Όποιος ξεχνάει το παρελθόν κινδυνεύει να το ξαναζήσει.
5: Όχι, κινδυνεύει, θα το ξαναζήσουμε. Παιδιά, σαν βουάρ, δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Γεια σου, Λεωνίδα.
5: Φίρι, γεια σου, Λεωνίδα.
6: Στον Τόμας.
5: Έλα, Τόμας. Τόμας Μαν.
6: Ναι, όχι. Στην, στη Θόμη.
5: Γεια σου, Θόμη.
6: Στον Χρήστο.
5: Χρήστο, τι γίνεται?
6: Στο Δημήτρη.
5: Δημήτρη, γράψτε και τίποτα. Μη βάζετε μόνο τακ τοκ τακ, αυτός είμαι. Αυτός είσαι εσύ, αλλά.
6: Εντάξει, θέλουν καρδούλες και τέτοια.
5: Α, καρδούλες. Άμα έχει καρδούλες, πες ρε παιδί μου, να ξέρουμε.
6: Θέλουν καρδούλες, τι.
5: Ναι, εντάξει.
6: Λοιπόν.
5: Δεν με βάζεις Μέγαβακ.
6: Μέγαβακ σήμερα.

0: Όχι, να ξέρετε ότι τέτοια δεν θα παίξουμε την Παρασκευή 5 του μηνός.
1: Γιατί? Αυτό γιατί το βάζεις στο...
0: Ποιο να βάλω, ποιο. Ποιο. Για guest
2: list. Ναι. Λοιπόν, το Ράδιο Ήπειρος με συνεργασία τη Στέλνα διοργανώνει. Διοργανώνει, πώς το λένε, προς τη Δοδόνη, όχι προς, το, προς τον Περάτη. Ναι, κάνει εξορμήσεις των πιο γρήγορων ανθρώπων στη δουλειά. Ναι, και σταθερών ανθρώπων, γεμάτους δύναμη. Ναι, άλλο τι άλλο έχουμε. Και με πολύ μπόλικα γλυκά. Αν δεν αντέχουν τα γλυκά, δεν κάνει αυτό το πενταήμερο. Το πενταήμερο 206, ας πούμε.
1: Κατάλαβες?
0: Πώς δεν κατάλαβε, η ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς ήταν, το κατάλαβα.
1: Αλλά πού να ξέρεις από αυτά?
0: Εγώ ξέρω, από όλα ξέρω, πες. Ρώτα, ρε, ρώτα. Ρώτα ό,τι θες.
3: Τι θυσίες και κόπους έχω κάνει εγώ για σένα. Είναι μια φράση τοξική που γεμίζει το παιδί, γιατί συνήθως τα λένε οι γονείς στα παιδιά αυτά, ή κάποιος μεγαλύτερος σε ένα μικρότερο που έκανε κάποιες θυσίες στη ζωή του και τον γεμίζει εκείνη την ώρα που το ακούει η τοξικότητα, ενοχές.
0: Ένα με αυτές τις ενοχές και τη φαγωμάρα ξαναήρθε ο Αλέξης να μας ξαναφουντώσει πάλι, να τσοκώνουμε στη μεταξύ μας. Ενώ είχαμε έναν μπαγλαμά, τώρα θα έχουμε δύο.
1: Τι δύο?
0: Μπαγλαμάδες. Πώς είναι το που τύχω
4: συντύχω? Όσο ο καιρός ζεσταίνει, άδραξε την ευκαιρία και κυκλοφόρησε γυμνή. Κυκλοφόρησε γυμνή μέσα στο σπίτι. Α, για να μπορείς να αισθάνεσαι όλο και περισσότερο.
0: Κουρτίνες έχετε,
4: να βλέπεις.
1: Άμα δεν έχουν,
0: σε παρακαλώ.
4: Να βλέπεις τα πόδια σου, να βλέπεις τα χέρια σου, το στήθος σου, βλέπει, το εδίο σου. Να γυρίζεις, να βλέπεις τους γλουτούς σου, να χαϊδεύεις το σώμα σου, να αγγίζεις.
0: Καλά ζουρλίζει,
4: και να παρπατάς όλο και πιο ανάλαφρη.
1: Γιατί?
0: Τι είσαι, μπεκάτσα, τι είσαι? Τι ανάλαφρη να περπατάς? Τι θες δηλαδή? Το χειμώνα είσαι βαριά από τα ρούχα, ε? Κάτι παθαίνεις, δεν μπορεί.
5: Φίλοι μου, όχι, δεν είναι πορτοκαλάδα. Είναι ισοτονικό σπιτικό ποτό, έτσι. Πριν την προπόνηση.
0: Σατανικό είπε ή
1: ισοτονικό?
5: Μισή ώρα πριν την προπόνηση. Λοιπόν, δύο πορτοκαλιά στημένα,
0: ναι.
5: Ένα λεμόνι στημένο,
0: ναι.
5: Ένα λίτρο μέχρι εδώ δροσερό νεράκι. Βάζουμε μέσα στη μύτη ζάχαρη καστανή, στη μύτη αλάτι
0: σπιτικό,
5: και βάζουμε και μία κουταλιά μέλι.
1: Αυτά.
0: Άμα είναι αυτά, έχουμε και την κλήρωση, μην ξεχάσεις.
1: Περίμενε, βρε, την κλήρωση. Τι είμαστε, τυχαίοι ή τι χάρπαστοι?
0: Δεν ξέρω. Μπορώ να διαλέξω?
1: Έλα, αφού την έχεις έτοιμο.
0: Μη μιλάς, μη γελάς, έρχεται ο μπελάς.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Δεν του έχει το τζίμπρο με ένα ρεμπόπλικο αντάρτικο του Βελουχιώτη με μουσια. Ολοταχώς με την όμιση ο Τσίπρας. Μας κλέφτερε, αυτά τα είπαμε προχθές, τα είπαμε. Ζήλεψε τη δόξα του Ανδρέα Παπανδρέου και των κατσαπλιάδων της αριστεράς. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας. Έλεγχος του νου και κάψουρα στην Ευρώπη με 5G και HARP.
1: Μπαρντώ.
0: HARP. Το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντίγραφά του είναι οι θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν σήματα 5G σε όλο τον πλανήτη, χειραγωγούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων. Δεν κατάλαβες τίποτα, δεν σημασία να πούμε, τέτοιος είσαι. Σε πανικό και αντάρα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, μίλησε τον Άδωνη για ένα... Μην τα γράφετε αυτά έτσι. Δηλαδή είναι αυτό. Ένα. Τέλος πάντων, ο Πιστόσπιτο γράψε. Που θα έλεγε και ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Τώρα θυμούνται τους μεγάλους πολιτικούς άντρες σε κάτι τέτοια. Έχω μπροστά μου και τη λαϊκή ώρα. Δεν ξέρω.
1: Βιάζγα.
0: Καλά, εγώ δεν βιάζομαι.
1: Για ξεκινά.
0: Περίμενε τώρα. Καταρχήν να φάω τη χαστούκα και να συνεχίσω σιγά σιγά. Γιατί βλέπω εδώ πέρα. Του Γκουστάκη, του αδικημένο, του αχ καραμαλή τη φάτσα. Ο οποίος το δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει.
1: Πριν πεις την λαϊκή ώρα, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 171.
0: Ένα.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συνέχισε. Τώρα... Πριν κλείσουμε θα πούμε το όνομα.
0: Η σατανική σύμπτωση με τους νεκρούς των τεμπών γίνεται θρίλερ. Η μαφία έστειλε αδιάβαστο και το νούμερο 5. Το number 5 το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Πέθανε ευνίδια ο πρόεδρος του οργανισμού διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, αντιπτέραρχος Γεώργιος Δριτσάκος. Τώρα σε τα μας αυτά, σε τα μας δηλαδή, τυχαίο είναι? Ήταν από το ξημέρωμα στο μπάζωμα των τεμπών και κατάπιε στο πόρισμα το παράνομο φορτίο. Πάντως ευνίδια δεν το λες με αυτό που είχε ο άνθρωπος.
1: Καρκίνο.
0: Δηλαδή άμα είναι αυτό ευνίδιο, η καρδιακή προσβολή δεν ξέρω πως μπορεί να... Αλλά είσαι ρε Στέφανε ένας νέο πρεντατόρ, ξεγυμνώνει τα κινητά μας τηλέφωνα με σπόνσορα τον Τσιγαρά Παπαστράτο. Τι λένε ρε, δηλαδή, και πού τα σκέφτονται? Μπράβο, πολύ ωραίο. Εάν μελάς, με λιγαλάς. Και έχει τον Τσίπρα εδώ πέρα, γελάει το Πανελλήνιο με το κόμμα του προδότη Τσίπρα και τα ρετάλια που τον περιστοιχίζουν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πες πού θα γίνει η παράσταση και πάλι.
0: Θέατρο Κήπου, 5 του μηνός Παρασκευή, Ιούνιος λέμε.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Μέχρι τις 9 να είστε, 9.30 αρχίζουμε.
1: 8.30 ώρα να είστε εκεί.
0: Ναι, ειδικά για τις προσκλήσεις, παιδιά.
1: Οι προσκλήσεις 8.30 ώρα είναι εκεί.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, εκεί θα μας ή τυχεροί, διότι τυχεροί είναι. Με Ιωάννα Ιωακιμοπούλου.
0: Ορίστε.
1: Με τι ορίστε?
0: Η Ιωάννα έστειλε 7 φορές. Όχι. Μία
1: έστειλε.
0: Σοβαρά. Ναι. Άλλη ήταν αυτή που έστειλε 7. Ένα ορίστε. Το αδιάβλητο της Επιτροπής των Σοφών σας καλωσορίζει στην παράσταση των Μόνι εν Μόνι Κονιέντε την Παρασκευή 5 Ιουνίου.
1: Να, μία έστειλα λέει. Λοιπόν, Ιωάννα, είσαι τυχερή. Το όνομά σου στην είσοδο.
0: Μπράβο για βρήμ.
1: Και τις επόμενες μέρες θα δώσει κι άλλες. Κάτι τέτοια έμαθα.
0: Δεν ξέρω, θα το σκεφτείς.
1: Έτσι, θα το σκεφτώ.
0: Γιατί ο Άρης με λέει πότε. Εγώ τα λέω όλα. Απ' εμένα πού?
1: Τι να βάλουμε τώρα, θα βάλουμε λίγο μια πρόγευση.
0: Ακούτε Κονιέντε και περισσότερο Κονιέντε θα ακούσετε όταν τα Κονιέντε Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου.

0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
2: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
1: Διογένης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε. Ιουνίου 5.
2: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
2: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
2: Και στο ταμείον.
3: Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

κανείς δεν ξέρει πώς να

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξη πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Λοιπόν. Γεια σας, καλό βράδυ και καλή διασκέδαση, γιατί και σήμερα έχουμε τα νούμερο ένα τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μερικά από την Ευρώπη για το 2001. Νούμερο ένα τραγούδια 2001 από το Σελεμπόν της Πέμπτης, ακριβώς ένα λεπτό μετά τις 10. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς. Μαζί μας το Allegro Rooftop. Το 2001 υπήρχαν 14 singles που ανέβηκαν στην κορυφή των τσάρτ σε 52 ημερομηνίες κυκλοφορίας. Αν και 15 singles κατέκτησαν την πρώτη θέση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, το Independent Woman, μέρος πρώτο του συγκροτήματος Destiny's Child, αυτό που ακούμε αναφέρεται και στο 2000, την προηγούμενη χρονιά, επομένως εξαιρείται. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς λοιπόν, 12 νέοι καλλιτέχνες πέτυχαν το πρώτο του single, το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα οι καλλιτέχνες Shaggy, Ricardo, Rick Rock, Duchenne, Outkast, The Mystical, Crazy Town, Raven, Lil Kim, Mia Pink, Alicia Keys, Ja Rule, Mary J. Blige και οι ροκάδες Nickelback.

Την ίδια χρονιά οι Destiny's Child, ο Usher και ο Shaggy είχαν δύο σίγγλ που έφτασαν στο νούμερο 1 το 2001 σε διαφορετικούς μήνες.

μουσικά παιχνίδια των DJs αλλά και των εταιριών. Αρκετά μεγάλα τραγούδια έχουν φτάσει στο νούμερο 1. Δηλαδή τραγούδια τα οποία δεν θα θέλεις να τα έχεις στη δισκοθήκη σου, εννοείται. Destiny Child, νούμερο 1, στις 6 του Γενάρη. Independent Woman, ανεξάρτητη γυναίκα. Ανεξάρτητες γυναίκες. Με λίγα λόγια, φεμινίστριες.

Επίσης η Janet Jackson με το single All For You είναι το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια της χρονιάς, παραμένοντας στο νούμερο 1 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Και το 2001 είναι η πρώτη χρονιά από το 1993 που δεν υπήρξε τουλάχιστον μία επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 1 με διψήφιο ποσοστό επίδοσης.

0: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
1: Επισήμως, νούμερο 1 για το 2001. Eminem. Μαζί με Dido. Ακριβώς στις 6 του Γενάρη, στην Ευρώπη όμως. Stand.

0: drive. You know the song by Phil Collins in the air of the night about the
1: Την πρώτη μας καλησπέρα στο Viber στον Γιώργο Μπαμπουκλή. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή διασκέδαση. Πάντα έτσι λέμε. Νούμερο 1 τραγούδια της χρονιάς του 2001.

0: Oh shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Eminem. Έμεινες. Ντάιντο στα background. 6 του Γενάρη. Σε λεμπόν στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έως το

Έμεινε στο νούμερο 1 έως τις 3 του Φλεβάρι, όπου τη θέση πήρε ο Σάγκη. It wasn't me. Τρεις Φεβρουαρίου.

πριν μερικούς μήνες μια συζήτηση μεταξύ του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping και του Ρώσου Βλάντιμιρ Πούτιν για τη δυνατότητα να ζήσει κάποιος έως και 150 χρόνια ή ακόμα και για πάντα, δεν είναι σε καμία περίπτωση εκτός πραγματικότητας. Το εγγυώνται οι Κινέζοι. Το να ζήσει κάποιος μέχρι τα 150 είναι σίγουρα ρεαλιστικό. Από το στόμα του Λιου Ογκουά, τεχνολογικός διευθυντής της κινέζικης εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει φάρμακα κατά της γύρανσης, βάσει μιας χημικής ένωσης που βρίσκεται στο εκχύλισμα σταφυλιού. Πώς δεν το πήραμε καμπάρι? Σάγκη, νούμερο 1, 3 του Φλεβάρι. Η επόμενη είναι η Outcast. Mrs. Jackson, 17 του Φεβρουαρίου. Και ενώ η συζήτηση με Βλάντιμιρ Πούτιν και Xi Jinping συνεχίζεται, για το να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι τα 150, δεν θέλουμε πολλά.

Οι Κινέζοι εγγυώνται πάντως ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα είναι πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η έρευνα για το ελιξίριο της ζωής έχει ξεκινήσει εδώ και 2.000 χρόνια στην Κίνα με τον πρώτο αυτοκράτορα, τον Κιν Σι Χουάνγκ, ο οποίος έδωσε εντολή να σαρώσουν τη χώρα για φίλτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποθήσουν το θάνατο.

Γεια σου Άννα Νικολαίδου, σε ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Σύννεφα, σύννεφα και χρώματα. Συμφωνώ μαζί σου. Επιτυχίες στις εξετάσεις για τα παιδιά που ξεκινούν αύριο σε Λεμπονάτα και

Στην έξυπνη πόλη μας, 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία εδάφους. Δεν θα το λέγες και δροσερό. Καλό δρόμο, φίλε Δημήτρη Λιάση. Από Ντίζελντορφ, πορεία προς Χανάου.

Αυτό το καλοκαίρι πάντως θα σκοτώσει πολλούς ανθρώπους αυτό διαστόματος μετεωρολόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και ενώ περιστασιακά έχουμε περιόδους ζέστης τον Μάιο, αυτό που βλέπουμε και αισθανόμαστε σήμερα είναι πρωτοφανές. Το καλοκαίρι δεν έχει καν ξεκινήσει στο βόρειο ημισφαίριο και τα θερμόμετρα σε όλο τον κόσμο είναι ήδη έτοιμα να σκάσουν. Με άλλα λόγια, αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να δώσει ένα εντελώς νέο νόημα στη φράση «πηδάω από το τηγάνι και μπαίνω στη φωτιά». Στην Ινδία, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια καύσωνα με 46 βαθμούς πριν από την περίοδο των μουσώνων, ενώ αναμένεται να επιδεινωθούν τις επόμενες ημέρες οι ατμοσφαιρικές πιέσεις και οι θερμοκρασίες. Και εντωμεταξύ, εδώ η δική μας Ευρωπαϊκή Ήπειρος βιώνει αυτή τη στιγμή ένα από τα χειρότερα κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο είναι συνηθισμένο σε άλλα πράγματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ιστορικά υψηλά 35 και 36 βαθμούς Κελσίου σε διάστημα 24 ωρών. Στη Γαλλία έχουν πεθάνει ήδη 7, από ό,τι δημοσιεύουν τα πρακτορία, κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής ημέρας του Μαΐου, στην ιστορία της χώρας. Και παράλληλα στην Ιταλία οι υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της υπαίθριας δραστηριότητας, όχι έξω, στα σπίτια και σε κτίρια με air condition. Τώρα με βάση τα αμερικανικά δεδομένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παγκόσμιος ηγέτης βέβαια στη χρήση κλιματιστικών, με περίπου το 90% των οικοκυριών να καλύπτονται με τα air condition. Η ζέστη όμως οθεί τους ανθρώπους και τις υποδομές στα όρια τους σε άλλα μέρη του κόσμου, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατασκευαστεί για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Και αυτή τη στιγμή μόνο το 5% των οικοκυριών να διαθέτουν μονάδες κλιματισμού. Φαντάζει λίγο τρομακτικό. Στάτερ. USA 2001, 24 του Φλεβάρι, ο Τζόελ και η Mystical.

Κάπως έτσι έφτασε και η τραπ στην Ελλάδα. Joe Mystical, νούμερο 1, 24 Φεβρουαρίου το 2001 στο American Billboard Hot 100.

Άλλος ένας επενδυτής στην Ελβετία αυτή τη φορά. Ελβετική και τουρκική υπηκότητα ο τύπος, μάλιστα. Και ελβετική και τουρκική. Αλλά έκανε επίθεση με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό. Σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας. Τραυμάτισε 3 ανθρώπους. 25 και ο μεγαλύτερος είναι 50 και κάτι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί. Περιέγραψε την επίθεση ως μια απεχθή τρομοκρατική ενέργεια ο Μάριο Φέχερ, διευθυντής ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης. Και όμως η ελβετική αστυνομία φημολογείται ότι είναι πολύ αποτελεσματική και περισσότερο σκληρή από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αστυνομίες. Πώς ξέφυγε τέτοιο λουλούδι? Crazy Town. Come on, come on. Είναι το Butterfly. Είναι το νούμερο 1 στις 24 του Μάρτη.

Ευχαριστώ για τη φωτογραφία, Θωμά Τρακατέλη. Καλησπέρα μετά από ένα ιδιαίτερα ψυχοθεραπευτικό πρόγραμμα στο Alter Life του Depo. Τζιμνάστηκα. Κάνεις μπρατζάκια. Πολύ ωραία. Αυτό είναι η ρεσεψιόν που βλέπω μάλλον. Δέκα και 28 λεπτά πλησιάζουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Crazy Town νούμερο 1 με το Butterfly 24 του Μάρτη.

0: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM. Στους 107 και 7.
1: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
6: With the still number one Allegro rooftop summer 2026. Η δεύτερη φορά που μπαίνει στο νούμερο ένα ο Σάτσιν με άλλο τραγούδι, το Angel, στις 31 του Μάρτη. Δυναμωμένος αυτή τη φορά στο Μάτρα Κατέλη. Γεια σας κυρία Τέρη, καλό βράδυ.

Πολλές ευχαριστίες στις ωραίες κυρίες της παρέας μας από την πλευρά του Facebook τώρα. Περάσαμε από το Viber στο Facebook. Μπορούμε να τα λέμε μέσα από την σελίδα μας, Γιάννης Ντρέπιτς, στο Facebook, με ελληνικά μικρά γράμματα και είσαι μέσα. Όπως έκανε και ο Μιχάλης ο Σκευοφύλακας. Γεια σου Μιχάλη, καλώς ήρθες. Και ο Μισήρης, ο φίλος μας, ο Μιχάλης, ο έτερος. Τελέσιλα, ευχαριστώ για το μήνυμα. Την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου επίσης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη, χαιρετίσματα και στον Αντώνη Τσεβδάρη, τον καλλιτέχνη της παρέας. Την κυρία Χρυσούλα, τον κύριο Τάσιο, τον Μάρκο Χατζιαντονίου, ο οποίος ετοιμάζει καινούργια γευσηγνωσία. Κούμπαν Σιγκάρ και πάει λέγοντας. Και τον Δημήτρη Λιάση, ο οποίος από Ντίσελντορφ ταξιδεύει Χανάου. Καλό δρόμο, φίλε. Νούμερο 1, 14 Απριλίου. Janet Jackson, All For You.

Το τραγούδι αυτό έμεινε για 7 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 και το 2001 τουλάχιστον μία επιτυχία με διψήφιο ποσοστό επίδοσης, το All of You, All for You. Επίσης υπεύθυνο τραγούδι για να χαρίσει την Jackson το 10ο νούμερο 1 της καριέρας της στο Hot 100 και την κάνει την τέταρτη γυναίκα καλλιτέχνη με τα περισσότερα νούμερο 1 στην εποχή της rock. Yes it is.

Εν τω μεταξύ, εκτός από την Janet Jackson, υπάρχουν και άλλα singles που είχαν πολλαπλές επιδόσεις στα charts. Όπως το Falling της Alicia Keys και το Family Affair της Mary J. Blige. Και τα δύο παρέμειναν στην κορυφή για 6 εβδομάδες, ούκο λίγα, έτσι. Η εμφανιζόμενη για πρώτη φορά στη δεκαετία του 90, Christina Aguilera, μπήκε με το πρώτο της άλμπουμ στο νούμερο 1, 99-98 και τα λοιπά, και το 2001 και το 2000 φιγουράριζε στις πρώτες θέσεις. Christina Aguilera για την συνέχεια. Είναι το Lady Marmalade. Η μεγάλη γνωστή επιτυχία της Patti LaBelle. Σε πολύ μια πολύ καλή διασκευή που άξιζε πρώτη θέση. Μαζί της η Lil Kim, η Mia, η Pink, Lady Marmalade. 2 Ιουνίου.

Voulez vous coucher avec moi ce soir? Γεια σου Αλέξανδρε Βουλγαρίδη, τον Γιάννη Μισηρή, την κυρία Κριστίνα Παπούλια και την κυρία Θόμη Πατρούδη. Αλόρα. Γεια σου Παναγιώτου η Τρουμούλη. Και έχουμε και τέσσερις φίλους που έχουν τα γενέθλιά τους απόψε. Ο Κωνσταντίνε Φιωραβάντη, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω.

Yeah, yeah. Λοιπόν, στο Facebook, ευχαριστώ για τα χαιρετίσματα. Έχουμε από Ελένη Φούρναρη, από τον Βαγγέλη Κυπρέο, τον Μανώλη Κορκή, τον Ισίδρο Μπίμπα, τον Νεοχωρίτη, τον Χρήστο. Έγινες καθημερινό στην παρέα μας, βλέπω, Χριστάρα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Δημήτρη Διμαντούλη, τον Δημήτρη Κρητικό, τον Νικόλα Κολιάρδο στην Καλαμάτα. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Ποιος τη χάρη μας. Τον Αντώνη Παζίνα. Αβδελά, γιατί κάνεις, γιατί στέλνεις χαιρετίσματα εσύ? Πάντως ευχαριστώ πολύ και την κυρία Σοφία. Πάρα πολλές ευχαριστίες. Γεια σου Γιάννη Χόνδρε. Και βέβαια σ' άφησα τελευταίο, καπετάνιο Κωνσταντέ Καΐσερλι. Σ' άφησα τελευταίο, καπετάν Κωνσταντής Καΐσερλης. Και στους κυρίους εκεί στο Γκίβο, All Win. Εννέα του Ιούνιου στο νούμερο 1 ανεβαίνει το γκρουπάκι Atomic Kitten. Hooligan, hooligan. Staring at the sky, dragging my two feet. You just passed me by. Μπορεί να το παρατηρήσετε, μπορεί όχι. Τα περισσότερα νούμερο 1 μέχρι στιγμής από το 90 μέχρι το 2001 που έχουμε σήμερα, τα έχουν κατακτήσει γυναικεία γκρουπάκια και γυναίκες σόλο. Είπαμε ισότητα, φεμινισμός, σελεμπών.

Έτσι είναι, κύριε Γιώργο. Σύμφωνο μαζί σας. Γιατί και εγώ πέρασα κάποιες ωραίες βραδιές στο Allegro Rooftop, στην Ταράτσα. Έχεις καταρχάς πιάτο, ρε παιδί μου, τη Θεσσαλονίκη, το Θερμαϊκό απέναντι. Όταν δει ο ήλιος, βλέπεις και τον περήφανο Όλυμπο. Έχεις τη θαλασσινή άβρα, έτσι, να σε χαϊδεύει το πρόσωπο. Απολαμβάνεις και ένα δροσερό κοκτέιλ σε λεμπονάτο. Και όλα αυτά ντυμένα με όμορφη μουσική και αξιοπρεπή εξυπηρέτηση. Και δεν έχεις να στενακωρηθείς και για μήπως σε γράψουν για παράνομο πάρκινγκ. Έχουμε δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο. You Remind Me από τον Ούσερ είναι το επόμενο νούμερο 1, το οποίο έρχεται Ιούλιο, ακριβώς

τελικά οι γονείς που έχουν παιδιά τα οποία γράφουν αύριο εξετάσεις έχουν περισσότερη αγωνία από τα παιδιά, την οποία μην ξεχνάτε, τη μεταφέρετε στα παιδιά σας. Χαλαρά, χαλαρά, χαλαρά, όλα θα πάνε καλά. Γεια σου Λευτέρη. Δεν χρειάζεται να μου το γράψεις, το ξέρω, τα διδυμάκια σου. Όλα καλά θα πάνε. Άκου τι σου λέω.

Απαραίτητο χαιρετίσματα στην Εύβοια. Γεια σου Γιώργο Κολινιάτη. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Το συμπέθερο Τόλης Στάμος. Τον κύριο Ζαχαρία κάνει. Και τον Στέλιο Τρικούλη. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα περάσουμε καλά. Εμείς περνάμε καλά, βέβαια, χρόνια.

τραγούδι του Usher που μπήκε στο νούμερο 1 7 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και ένα ακόμη τραγούδι, το τελευταίο της χρονιάς από τους Nickelback, το How You Remind Me. How You Remind Me. Πώς είπατε? Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, διότι δεν είναι καλό σημάδι όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, τέτοιες θερμοκρασίες, ειδικά στη Βόρειο Ευρώπη. Αλλά αυτό το θέμα ξεκίνησε από, θυμάμαι πολύ καλά, από τη δεκαετία του 90 αρχές, έτσι, και συζητούσαμε το ότι αλλάζει θέση η γη, όπως γυρίζει, και μάλλον έρχονται τα πάνω κάτω. Γίνεται πιο θερμό το πρώην βόρειο ημισφαίριο, το οποίο άρχισε να γίνεται νότιο, και το νότιο ανεβαίνει προς τα πάνω και γίνεται βόρειο. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά και συμβαίνουν και άλλα πολλά. Ο μεγαλύτερος παγετώνας στην Ισλανδία τσακίζεται και βυθίζεται. Δεν ξέρω σε τι ωφελεί αυτό. Μπουτιλίτσιους. Να τα κοριτσάκια, τα Destiny's Child. Beyoncé. Έτσι. Move, 4 Αυγούστου, στο νούμερο 1.

ανακύκλιση κατά Πλάτωνα το να αλλάξουν θέση οι πόλοι, ε. Ευχαριστούμε, Τελέ. Δεν το είχα προσέξει αυτό στον Πλάτωνα. Ανακύκλιση. Και μάλιστα λέγεται ότι ο Σοκράτης ταξίδεψε στο διάστημα με κάποιους ξένους που τον απήγαγαν και περιέγραψε όταν προσγειώθηκε περίφημα πολύ καλά τον πλανήτη. Bootylicious, κορίτσια, Bootylicious.

0: Από Δευτέρα στην Παρασκευή. Από τις 10 στις 12. Η καλύτερη μουσική που μπορείτε να ακούσετε στο νυχτερινό ραδιόφωνο της πόλης. The station with the best music. Best music. I love the music. Status 107,7.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden.

ένα υπέροχο ξημέρωμα στη Χλόη Μαγνησίας. Μου στέλνει ο Αλέξανδρος Καραμπουλτίδης φωτογραφία έντονη. Έντονη, χρώματα, σκιές πάνω στους λόφους και με τη λίμνη Κάρλα στα αριστερά μας. Τους χαιρετισμούς μου, φίλε Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη. Και όπως γράφεις μετά σου λένε τι βρίσκεις και παίρνεις τα βουνά. Αχάραγα. Τα βουνά αχάραγα. Πριν χαράξει. Εκεί θα πάω κι εγώ, φίλε. Εκεί στη χώρα των κεντάβρων. Με μπέι δήμαρχο. Μπέο.

Και μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, ακριβώς στις 8, Jennifer Lopez. Τα πιο ωραία πίστια στο Hollywood. I'm real, μαζί με τον Ja Rule.

I like the way you move, the way you talk, the way you kiss. Jennifer Lopez με το Ja Rule, ε. Σε στολίζει από πάνω μέχρι κάτω.

Και μιας και είστε στην παρέα μας, καλοί μου φίλοι, στο Facebook τουλάχιστον, εντάξει, μας διακρίνει και μια απόσταση, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να επικοινωνούμε έστω με μια καλή κουβέντα, όπως με μια ευχή για τα γενέθλιά σας, κύριε Θεοδόση Μπίλη, πολύχρονος και δημιουργικός. Επίσης, τα ίδια στον Παναγιώτη Τουρμούλη, στον Γιάννη Καλέργη. Φίλε Γιάννη Καλέργη, πολύ καλή συνεργασία μας. Μάλιστα, ο ταξιτζής τον οποίο πήρες και πήγες στο ξενοδοχείο σου, μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε ο Γιάννης ο Καλέργης, σου στέλνει χαιρετίσματα. Γεια σου Άρη Παπιδάκη. Επίσης τον Σαΐτη Ζωζεφ, Σαΐτη για τα γενέθλιά σου είναι οι ευχές, και τον Μιχάλη Πλατέλα, τον Ολυμπιακάκια, ο οποίος έχει τρελαθεί μετά την νίκη επί της Ρεάλ, και πρωταθλητές Ευρώπης. Λίγο το έχεις, Μιχάλη Πλατέλα. Let me blow your mind. Είναι η Gwen Stefani. Ευρωπαϊκό νούμερο 1. 15 του Σεπτέμβρη.

Εσύ κρυφακούς καρέτσα, Βαγγέλη. Αλλά πριν από λίγο ήμουν έτοιμος να σου στείλω το μηνυματάκι. Αυτή είναι η τηλεπαθητική

Και όπως διαδίδουν κάποιοι μεγάλοι και τρανοί, ταιριάζει αυτή η συνωμοσία με αυτά που μας συμβαίνουν. Ο Σατανάς ισχυρίζονται κατέλαβε τον πλανήτη και θα την μετατρέψει σε κόλαση. Γι' αυτό και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Λες γιατρέ μου να έχουν

πριν το επόμενο νούμερο 1 με την Kylie Minogue, θα ήθελα να σας παρουσιάσω έναν γιατρό ο οποίος δεν είναι πλέον εν ζωή. Έζησε όμως μέχρι τα 103 χρόνια του. Ο ίδιος έγραψε σε ένα σημείωμα που άφησε το 2025, λίγο πριν το θάνατό του. Εξασκούσα το επάγγελμα του νευρολόγου για περισσότερα από 75 χρόνια μέχρι το κλείσιμο του νοσοκομείου μου το 2022. Τώρα, στα 103 χρόνια μου και αφού πρόσφατα ανακηρύχθηκα ο γυραιότερος γιατρός όλων των εποχών από το Guinness World Records, πολλοί με ρωτούν πώς καταφέρνω να παραμένω ευτυχισμένος, σε πλήρη διάβγεια και ικανοποιημένος από τη ζωή μου. Αυτά έγραψε ο Χάουαρντ Τάκερ, τέλη 25 ήτανε, λίγο πριν πεθάνει. Το σημείωμα το παραχώρησε η οικογένειά του για να δημοσιευτεί στο CNBC. Έγραφε λοιπόν, δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια μαγική απάντηση. Τα καλά γονίδια και η καλή τύχη σίγουρα μπορούν να σου δώσουν ένα προβάδισμα. Όμως με την πάροδο των χρόνων έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μερικές αρχές που έχουν μεγάλη σημασία. Και θα σας παραθέσω τις τρεις αδιαπραγμάτευτες αρχές μου για μια μεγάλη και ουσιαστική ζωή. Είναι απλές και σχεδόν ο καθένας μπορεί να τις ακολουθήσει. Μετά όμως από την Kylie Minogue. Can't get you out of my head, Kylie Minogue. 8 του Οκτώβρη. Νούμερο 1 στην Ευρώπη.

Και πάνω στην ώρα τώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι ο Ορλάντο Μπλουμ έχει κάνει μόδα μια θανατηφόρα τελετουργία ευεξίας με δηλητήριο από έναν δηλητηριώδη πραγματικά βάτραχο. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι παιδιά κινδυνεύεται, δεν είναι για όλους αυτό το δηλητηριάκι. Πάντως ο Ορλάντο Μπλουμ το έκανε. Όμως έχει ενδιαφέρον να ακούσετε ποιες είναι αυτές οι απλές, τρεις απλές αρχές για να φτάσει σε μεγάλη ηλικία του γιατρού, που λέγαμε του Χάουαρντ Τάκερ. Πρώτον, κρατήστε το μυαλό σας ενεργό. Ο Τάκερ συνήθιζε να λέει ότι το μυαλό είναι σαν κάθε άλλο μη του σώματος και έχει δίκιο. Αν δεν τον χρησιμοποιείτε, εξασθενεί, μαραζώνει. Η δουλειά του βέβαια τον κρατούσε σε σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων. Όταν η ιατρική του όμως καριέρα έληξε, βρήκε έναν άλλο τρόπο να συνεχίσει μέσω της εκμάθησης και της χρήσης των κοινωνικών μέσων, των social media. Δεν έψαξε κάποια δικαιολογία για να σταματήσει. Επίσης, στα 60 του φοιτούσε στη νομική σχολή το βράδυ, αφού δούλευε ένα πλήρες ωράριο ως γιατρός. Πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου του Οχάιο στα 67, ποτέ δεν έβαλε στόχο να σπάσει κάποιο ρεκόρ. Το έκανε επειδή το δίκαιο, όπως και η ιατρική, τον ενδιέφερε και πάντα πίστευε ότι είναι σημαντικό να συνεχίζεις να μαθαίνεις. Το να παραμένετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, πνευματικά ενεργοί, είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Το δεύτερο που το τόνιζε ιδιαίτερα είναι «μην κρατάτε μίσος». Πιστεύω ότι έχει σημασία και η στάση σου απέναντι στη ζωή. Όπως όλοι, είπε, βίωσα κι εγώ απογοητεύσεις, απώλειες και αδικίες, αλλά ποτέ δεν πίστεψα ότι έχει νόημα να κουβαλάω το μίσος μαζί μου. Ο θυμός και η πικρία καταναλώνουν ενέργεια. Έχουν σωματικές επιπτώσεις. Βλάπτουν περισσότερο το άτομο που τα κουβαλάει παρά οποιονδήποτε άλλο. Και επίσης ο θυμός μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή σας πίεση, να αυξήσει τα ορμονικά επίπεδα του στρες και να αυξήσει και τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων με την πάροδο του χρόνου και άλλες ασθένειες. Δεν χρειάζεται να ξεχάσετε κάθε αδικία ή να δικαιολογήσετε την κακή συμπεριφορά. Το θέμα είναι να μην αφήσετε την πικρία να κυριεύσει τη ζωή σας, το σώμα σας. Είναι πιο υγιεινό να προχωράτε μπροστά, να ενδιαφέρεστε για τους άλλους και να εστιάζετε την ενέργειά σας στα πράγματα, σε αυτά τα λίγα πραγματάκια που δίνουν νόημα στη ζωή. Mary J. Blige, 3 του Νοέμβρη, με το Family Affair.

11 και 22 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Τα νούμερο ένα τραγούδια Billboard Hot 100 και Europe Top 10 2001.

και για μια όμορφη βραδιά. Παρεούλα με το αίσθημα. Αλέγκρο, rooftop. Καλοκαιρινό, ταράτσα. Στο Μέγαρο Μουσικής. Δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο.

Και το τελευταίο, το τελευταίο που κράτησε, το κράτησα μάλλον για το τέλος του γιατρού, είναι το εξής απλό: απολαύστε τα πάντα, αλλά με μέτρο. Και γράφει ότι δεν πιστεύω ότι το να ζεις καλά σημαίνει να στερείς από τον εαυτό σου κάθε απόλαυση. Εμένα μου αρέσει ένα μαρτίνι, μου αρέσει ένα καλό φιλέτο. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα μου 60 χρόνια είναι άψογη μαγείρισα και τρώμε καλά. Διότι πιστεύουμε επίσης στην ισορροπία, σε άφθονη σαλάτα, λαχανικά και μετριοπάθεια σε όλα τα πράγματα. Η μετριοπάθεια είναι αυτό που καθιστά δυνατή την απόλαυση μακροπρόθεσμα. Είχε γνώση βεβαίως ο γιατρός και την ελληνική φιλοσοφία, μέτρων άριστον. Να έχετε μια λογική προσέγγιση σε ό,τι τρώτε. Το ίδιο ισχύει και σε πολλούς τομείς της ζωής. Η υπερβολή μπορεί να σας εξαντλήσει, όπως και το να έχετε κάτι πολύ λίγο. Γι' αυτό η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω είναι να κρατάτε το μυαλό σας ενεργό, να αφήνετε πίσω την πικρία και τα μίση και τα πάθη και να απολαμβάνετε τη ζωή. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ζήσετε καλά. Οπότε, γιατί να μην την αξιοποιήσετε στο έπακρο? Αύριο το πρωί, τον πρώτο που θα συναντήσεις θα του πεις καλημέρα. Ουσέρ και πάλι, You Got It Bad. Στις 15 του Δεκέμβρη καβάλισε το νούμερο 1. Ωραίο τραγούδι.

0: Φτάσαμε και στο τέλος του τρίτου ημιώρου. Σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με το τελευταίο νούμερο 1 του 2001, το οποίο μπήκε στα τσάρτ 20 του Δεκέμβρη. Βέβαια συνέχισε και το 2002 την πρώτη του θέση, ως ήθιστε. Καινούργιο συγκρότημα, δυνατή φωνή τραγουδιστή και δικαιωματικά έπρεπε να πάρει το νούμερο 1 και το κατάφερε. Διαφημίσεις.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Τα χαιρετίσματά μου στον Δημήτρη Νίκου και στους ακροατές μας που μας ακούν μέσω του Ράδιο Γρεβενά 101,5, Δυτική, Ανατολική, Κεντρική, Μακεδονία, etc. etc. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτριε. Επίσης τον κύριο Τάσο Καρτά από Έδεσα, παρακαλώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όταν σας βλέπω και στέλνετε τα μηνυματάκια σας, ξέρετε, αλλάζει και η διάθεση. Λες, οπα, ήρθαν παλιοί φίλοι ξανά πάλι εδώ να συναντηθούμε στο Σελεμπόν.
1: Το soundtrack της πόλης.
0: Αυτά ήταν τα νούμερο ένα τραγούδια του 2001. Η συνέχεια είναι με Long View Further.

Καυτή και η απόψινή βραδιά. Περιμένουμε για βροχούλα. Θα μας δροσίζει. Ωραία. Μ' αρέσει. Πριν από 25 μέρες είχαμε εμφάνιση UFO επάνω από το Χορτιάτι, αλλά το είδανε μετρημένοι άνθρωποι. Αυτοί μάλλον που έπρεπε να το δούνε.

Είμαι στην ίδια θέση με τον Βενιέρη. Αυτός έχει έναν υποψήφιο και εγώ δύο υποψήφιες. Είμαι περίεργος για τους σχολιασμούς του αυτές τις ημέρες για τις εξετάσεις. Το μήνυμα αυτό μου το έστειλε ο Λευτέρης. Δεν φαντάζεσαι τους σχολιασμούς του. Αχ, ουγέ.

Κάποτε αυτοί που ασχολούνταν με τις χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν κάτι σαν κλειστό κλαμπ. Το να βάλεις λεφτά και να προσδοκάς κέρδη επαιτούσε γνώσεις, μεσίτες, τηλεφωνήματα, ορολογία που έμοιαζε με ξένη γλώσσα. Και μη μου λες I have nothing. Σήμερα ένας οποιοσδήποτε νεαρός μπορεί να ανοίξει εφαρμογή στο κινητό του και να ποντάρει μέσα σε δευτερόλεπτα αν η Fed θα μειώσει τα επιτόκια, αν θα ξεσπάσει πόλεμο στην Ταϊβάν, αν θα παραιτηθεί κάποιος υπουργός ή αν θα χτυπήσει τυφώνα στη Φλόριντα ή ο Τραμπ το Ιράν. Και το πιο ενδιαφέρον, οι πλατφόρμες επιμένουν ότι αυτό δεν είναι τζόγος, αλλά πρόβλεψη. Δεν είναι στοίχημα, είναι πρόβλεψη. Έτσι, να τις κάνουμε πιο όμορφες τις λέξεις, πιο πιασάρικες. Ο υπέροχος Τζο Κόκερ, πριν το θάνατό του, πρόλαβε να βγάλει ένα υπέροχο άλμπουμ όπου είχε και υπέροχες διασκευές μέσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, τα prediction markets είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι οι αγορές πρόβλεψης και εξελίσσονται σε ένα από τα πιο εκρηκτικά φαινόμενα του παγκόσμιου fintech. Υπάρχουν πλατφόρμες όπως η Polymarket και η Calci που μετατρέπουν κάθε πιθανό μελλοντικό γεγονός σε ένα συμβόλαιο που αγοράζεται και πωλείται όπως μια μετοχή. Αν ο επενδυτής θεωρεί ότι κάτι θα συμβεί, αγοράζει yes. Αν έχει την πεποίθηση ότι δεν θα συμβεί, αγοράζει no. Αν έχει δίκιο, πληρώνεται. Αν όχι, χάνει το κεφάλαιο που επένδυσε. Τόσο απλά, τόσο καπιταλιστικά, για ανθρώπους με IQ ραδικιού.

ξέρω ότι αρκετοί θα σκεφτείτε εύκολα λεφτά, ρε Γιάννη. Γιατί? Γιατί ξοδεύουμε τα εισοδήματά μας σε διαμπογές, χαρτί, στοιχήματα για εκατοντάδες ασημαντότητες, ούτε ξέρω ποιες, και όχι για πράγματα που αφορούν στον άνθρωπο. Ξοδεύουμε δηλαδή αποκλειστικά σχεδόν για συμβατικότητες. Χρεωνόμαστε για να αποκτήσουμε παντεσπάνι, κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Το πνεύμα, η καρδιά, η ομορφιά, η λατρεία δεν κοστίζουν τόσο πολύ. Και τελικά, γιατί πρέπει να είναι κάποιος πλούσιος για να έχει μια όμορφη ζωή? Γιατί πρέπει να έχει άλογο, ωραία ρούχα, ακριβά διαμερίσματα? Γιατί να συχνάζει σε εστιατόρια και τόπους διασκέδασης? Όταν διάβασα για πρώτη φορά την ιστορία του ιδρυτή της εταιρείας IKEA, διάβασα στην συνέντευξή του πως αγόραζε τα ρούχα του από τις λαϊκές αγορές, και τα παπούτσια του το ίδιο. Ζούσε λιτά, παρόλο που είχε μια εταιρεία πολλών εκατομμυρίων. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος πλούσιος? Ο IKEA παραχώρησε όλο αυτό το πράγμα στους υπαλλήλους του, στους διευθυντάδες του, και το συνεχίζουνε. Να σου πω γιατί. Γιατί και μόνο του λείπει η σκέψη. Δώστε στο μυαλό ενός ανθρώπου μια καινούργια εικόνα και αμέσως θα πάει σε έναν απομονωμένο κήπο ή σε μια σοφίτα για να την απολαύσει. Και θα είναι πλουσιότερος με αυτό το όνειρο παρά με τα εισοδήματα μιας ολόκληρης χώρας, τα οποία βέβαια θα τα παραδώσει σε κάποια ηλικία μεγαλύτερη. Για θυμηθείτε, ή μάλλον θυμηθείτε πόσους πληστηριασμούς μεγαλοβιομηχάνων που μεγαλούργησαν στην Ελλάδα χάνουν τα σπίτια τους, τα εργοστάσια τους, διότι το χρήμα πρέπει να γυρίζει, φίλε. Περνάει στην επόμενη νέα γενιά. Και έτσι θα πρέπει να κρατάμε μικρό πανεράκι, όσοι δεν θέλετε να γίνετε εκατομμυριούχοι, για τους υπόλοιπους να χρησιμοποιείτε νταλίκες. Brainwashing. Brainwashing. Είναι ο Steve Hackett, ο οργανίστας των Genesis, σε μία σόλο δουλειά του, The Fundamentals of Brainwashing. Brainwashing, πλήση εγκεφάλου. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθάρισαν το μυαλό τους θέτοντας ένα καινούργιο τσιπάκι μέσα στο κρανίο τους, το οποίο αφαίρεσε όλες τις παλιές, τις χειρότερες αναμνήσεις που είχαν από τη ζωή τους, και τώρα ζουνε με καινούργιες αναμνήσεις. Αναμνήσεις θετικές. Ζουνε μια άλλη, ονειρική ζωή. Αλλά κανείς δεν μας λέει πού ζουνε αυτοί οι άνθρωποι, πώς ζουνε. Και υπάρχουν ακόμη αυτά τα εργαστήρια τα οποία μπορούν να σου αλλάξουν τις αναμνήσεις. Είναι αλήθεια πλέον. Μπήκαμε στην εποχή του μεταανθρώπου. Και ίσως έτσι μπορεί να φτάσεις και τα 150 χρόνια. Ανεμελιά. Όμορφες αναμνήσεις. Σε λεμπονάτα φαγητά. Για ωραίες βραδιές, έτσι. Αξιοπρεπείς βραδιές. Που θα τις χαρείτε, ρε παιδί μου. Που θα τις χαρείς. Το ξέρω, έχεις πάει μια φορά
Δεν σε καλά να πας και μια δεύτερη. Τώρα που έχει αλλάξει ο καιρός, ήρθε το καλοκαιράκι, από Ιούλιο έρχεται, αλλά λέμε τώρα, όπως με το χειμώνα. Γεια σας κυρία Τέρη, πάλι φωτογραφία. Brainwashing, baby.

Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Πρώτα είμαστε ασυλλόγιστοι. Κατόπιν βρίσκουμε ότι είμαστε άφραγοι. Πάλι δεν υπάρχει μία. Πρώτα δεν τολμούμε να εμπιστευτούμε την ευφυΐα μας για να κάνουμε το σπίτι μας ευχάριστο, στο φιλαράκι μας, στη σύντροφό μας. Και έτσι αγοράζουμε παγωτά, καμιά τορτίτσα, κανένα γλυκάκι, να γίνει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο φίλος μας όμως είναι συνηθισμένος στα χαλιά, στα μεγάλα σαλόνια, στις κουζίνες αφαγκατέ. Δεν έχουμε αρκετά δυνατή προσωπικότητα ώστε να αποσπάσουμε το μυαλό του από τα στροσίδια όση ώρα βρίσκεται στο σπίτι μας. Οπότε σκεπάζουμε κι εμείς το πάτωμα του δωματίου με ένα σωρό χαλιά. Ό,τι μας βρίσκεται δηλαδή. Το θέμα είναι να αφήσουμε το σπίτι να είναι μάλλον ένα ιερό για τις ερηνίες της Λακεδαίμονος. Χωρίς πλουμιστά και χρυσαυγικά. Να είναι φοβερό και καθαγιασμένο για όλους. Στο οποίο να μην μπορεί να εισέλθει κανένας άλλος παρά μόνον ένας σπαρτιάτης. Και οι άλλοι να εισέρχονται τόσο μόνο όσο για να ρίξουν μια ματιά. Και βγάζουμε και τα παπούτσια.

Ever Since We Met, Chris Body, από τη μακρινή Σουηδία, μεγάλη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρομπετίστας, As You Listen.

φτάσαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της εκπομπής. Σε λεμπόν, Πέμπτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τον Γιάννη Ρέπιτς έως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Και μην κρυφακούτε, να ακούτε φανερά. Έτσι, Βαγγέλα. Ανανέωση ραντεβού αύριο στις 10. Αύριο θα έχουμε γύρι, μόνο γύρι. Αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς η πόλη μας, έντονες νεφώσεις, ίσως μας ψυχαλύσει το βράδυ. Εγώ το εύχομαι. Αλλά για όσους έχετε πλύνει τα αυτοκίνητά σας, είναι φυσικό επόμενο, είναι ο νόμος του Μέρφη. Μόλις πλένεις το αυτοκίνητό σου, βρέχει. Yes, yes, it is. Για χαρά σε όλους. Όνειρα γλυκά. Τα λέμε αύριο. Bye. Ακολουθεί στα παραπολιτικά ο Μάνος Τσιλμίδης με τον Άγρυπνο.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με Θέα την Πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε.

Είμαστε στο πόστο μας να ξεκινήσει το δρομολόγιο που είναι το τελευταίο της εβδομάδος. Η εκπομπή Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ δεν μεταδίδεται, έχουμε ρεπό. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Χαιρετίσματα από την Παναγιώτα Παπαλεξίου, που είναι και πάλι απόψε στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα επίσης στο πόστο της και εκείνη. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Και ο άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

ξέρετε ότι μερικές φορές τα θέματα τα βάζει κάποιος από το ακροατήριο ή με παρακινεί μια αφήγησή του, για ενός φίλου δηλαδή που έχει πάρει τηλέφωνο, για να βρω το θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τζόγο. Πώς μου ήρθε βέβαια. Ο Θανάσης από το Αιγάλεο έχει πάρα πολλές φορές επισημάνει την εμπλοκή του με αυτή τη δραστηριότητα και για τις καταστροφικές συνέπειες της ενασχόλησης με το τζόγο και για την ικανότητά του, του τζόγου, να διαλύει σπίτια και ζωές. Θα είναι και ο πρώτος ομιλητής ο φίλος μας ο Θανάσης. Εμείς περνάμε σε ένα τραγουδάκι κέρασμα και επιστρέφουμε.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι παρακινήθηκα από αφηγήσεις κατά καιρούς του Θανάση από το Εγάλεο, για να βάλω το θέμα του Τζόγου απόψε, και ο Θανάσης είναι στη γραμμή. Γεια σου φίλε Θανάση.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά. Εσύ είσαι στο χωριό?
1: Όχι, επέστρεψα.
0: Επέστρεψα.
1: Αλλά θα πάμε πάλι αύριο.
0: Πέρα εδώ.
1: Έχουμε κάτω τα κτήματα και οι χορτάρια γίνεται χαμός.
0: Ναι, πρέπει να καθαρίσετε δηλαδή.
1: Βέβαια, και φέτος έχει τόσο χορτάρι που δεν μπορεί να φανταστείς. Πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πνίξει.
0: Ναι.
1: Τι μας κάνεις τώρα, μας τσιγκλάς? Δηλαδή, μου θυμίζεις τώρα τη χαμένη εφηβεία. Εγώ τώρα. Τι να σου πω, ρε Μάνο, από τον Τζόγου, δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς μπλέχτηκε ένα μικρό παιδί. Ναι.
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ και νομίζω ότι μπορεί να γεννήθηκαν χαρτοπέφτης. Από τη Σβούρα, από τα τσιγκάκια, από εκεί πέρα. Και πήγαινα στο καφενείο, στο χωριό 14-15 χρονών, να τους έφτιαγα το βράδυ καφέδες εκεί πέρα που παίζανε χαρτοπέφτες, γιατί δεν με αφήνανε από τότε, για να παίζω και να με αφήνουν να χώρουμε μέσα. Να θα πούνε τώρα ο κόσμος δεν είχε γονείς αυτό το παιδί, να πούμε. Είχε, με κυνηγάγανε. Αλλά εντάξει. Ξέρεις να ξέρεις συνήθως ότι οι χαρτοπαίκτες είναι έξυπνα, τώρα το λες εσύ για τον εαυτό σου, ξέρω εγώ, είναι έξυπνα άτομα. Γιατί ειδικά όταν χαρτοπαίζεις πρέπει να είσαι συνέχεια στην τσίτα και να δουλεύει το μυαλό σου. Ειδικά σε παιχνίδια, ξέρεις, το εδώ παίζαμε την τράπουλα να παίζεις πόκα. Πρέπει να κάνεις συνδυασμούς χίλια στο δευτερόλεπτο. Τι χαρτί θα πέσει, τι θα κάνει, όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, πώς μπλέχτηκα. Από εκεί πέρα στο χωριό, ρε Μάνο, ποιος ήταν να σου δώσει βάρνα και ρίτσο και καβάφι τότε την εποχή της Χούντας?
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο ωραίο που και ήθελε σαν νέος άνθρωπο, είχε την μπάλα, τίποτα άλλο δεν είχε. Εν τω μεταξύ έβλεπες το χαρτί σε, πώς το λένε, σε ενθουσίαζε. Έβλεπες και που παίζανε πολύ τότε. Τα καφενεία παίζανε σε όλο το χωριό μας. Και μετά μέναμε με πάθος. Δηλαδή εγκλωβίστηκα μια δεκαετία μερανύχτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά έπαιζα τρία μερόνυχτα.
0: Παναγία.
1: Δηλαδή κοιμόμουν στο σαλόνι σε μια λέσχη εδώ στην Αθήνα όταν είχαν έρθει, όταν είχα έρθει για το πανεπιστήμιο. Τώρα άκου να δεις, τώρα πανεπιστήμιο είναι χαρτοπαιξία. Πώς συνδυαζούσαν αυτά τα πράγματα, είτε βρέστος. Πάντως μπορεί να έπαιζα όλη τη νύχτα και το πρωί να πήγαινα στη σχολή.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά έπαιζα, είχαμε έδρα. Εσύ δεν ξέρεις αυτά εκεί πέρα, είναι γειτονιά σου, Δροσοπούλου και Φωκίωνος. Στο υπόγειο απάνω ήταν ο Παϊζάνο με τη Μαϊμού.
0: Α, μπράβο, ναι, το καφενείο τι ήταν.
1: Καφενείο με πιτσαρία,
0: πιτσαρία
1: αυτό,
0: ναι.
1: Από κάτω το υπόγειο ήταν η έδρα μας εκεί πέρα που ήταν το στέκι. Ένα εκεί. Εκεί μέσα ήταν η Κυψέλη, όλα τα αυτά, όλα και η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής. Είχαμε και μία και στη γειτονιά σου και στον Άγιο Σώστη πίσω, που ακριβώς πίσω εκεί η λέσχη της Φέδρας τη λέγανε εκεί τότε. Και εκεί είχα πλέξει, είχα εγκλωβιστεί. Τι να σου πω, δηλαδή μιλάμε για πάθος, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή δεν κοίταγες τίποτε, κοίταγε πώς θα παίξεις. Δηλαδή και την καλύτερη κοπέλα να ήταν και θεάνα της ραντεβού, δεν υπήρχε δίλημα, θα πήγες να παίξεις. Και είχε τύχει αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή, τι να σου πω, ας πούμε.
0: Η απόλυτη προτεραιότητα.
1: Η απόλυτη στην κυριολεξία, η απόλυτη. Και βέβαια πάντα χαμένος, δεν υπάρχει θέμα, γιατί εγώ ήμουν, ας πούμε, λέγαν όταν μπουμπούκιαζα, έπαιζα συνέχεια, δεν σταμάταγα. Με έχουν να τελειώσει το παιχνίδι, όταν παίζει μετά.
0: Τι θα πει μπουμπούκιαζα?
1: Ότι παθιαζόσουν, ας πούμε.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Και καθώς δεν έχω να τελειώσει το παιχνίδι, οπότε ήταν κάτι άλλο πιο ξύπνη, γιατί υπάρχουν κάτι πιο ψύχρεμοι, οι οποίοι παίζουν 2-3 ώρες, 4 σε χαρτοπαιξία, λέμε τώρα, και μετά φεύγει. Ήσυχο, εγώ δεν έφευγα ποτέ, δεν έχω να τελειώσει το παιχνίδι. Και ξέρεις, τελειώνει το παιχνίδι όταν σου πάρουν όλα τα λεφτά.
0: Μου έλεγε ένας διακεκριμένος τραγουδιστής, ο οποίος είχε σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε μπλέξει με τον Τζόγο άσχημα, οι λέσχες ήταν στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου υπήρχαν και πάρα πολλά έρημα οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Πήγαινε λοιπόν και έβρισκε καβάτζες στα οικόπεδα και έκρυβε κάτω από τις πέτρες λεφτά, ώστε αν του τελειώσουνε, του τα φάνε δηλαδή, να μην δανειστεί με επιτόκιο 10-15% όπως είναι, έφευγε, ναι. Πήγαινε στην καβάτζα, έπαιρνε λεφτά, ξαναγύριζε.
1: Μάλιστα.
0: Το φαντάζεσαι?
1: Βέβαια, τι διασκέφτασα εκεί πέρα, τι... δεν είχε για Βουλιαγμένη, δεν είχα ακούσει. Είχα ακούσει, σου λέει, είμαστε πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας.
0: Όχι, εμένα μου είπε Βουλιαγμένης.
1: Βουλιαγμένης δεν είχε πέσει. Εγώ τώρα σου μιλάω, Μάνο, εγώ σταμάτησα το 84, τώρα μιλάμε. Στην ευρωεκλογιά του 84 ήμουν τότε στην Κάλπη και μέσα στην Επιτροπή και εγώ έπαιζα μέχρι το πρωί. Βέβαια ήταν η μόνη φορά, δύο φορές είχα κερδίσει. Τότε τις είχα πάρει 800.000, τώρα μιλάμε για λεφτά.
0: Ναι.
1: σε ένα χωριό και είχα να πάρει τις επιδοτήσεις από το λάδι και τους είχα πάρει τότε 37.000 σε κέρματα. Και πέρασα το σεντοντικό μια χαρά, ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μόνο που είχα κερδίσει. Τα υπόλοιπα μετά, τι να σου
0: και,
1: πω.
0: Και οι 800.000 τι γίνανε.
1: Στρατό, 21 δεν πήρα από άλλο ένα στρατό. Ποιος να μου στείλει στρατόμενα.
0: Ναι,
1: ναι, ήμουν αρχηγός στρατό και με το αεροπλάνο κυκλοφόρηγα Θεσσαλονίκη, μέσα ήμουνα.
0: Κατάλαβα.
1: Οδηγός, η φορτηγατής που ήμουν εκεί στο. Βέβαια, και δεν φτάσανε κιόλας. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή, μάλλον. Δηλαδή που το έχω ζήσει και δυστυχώς έχει, δηλαδή όσο, με τα χρόνια βλέπω ότι τόσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα. Και ξέρεις, σε χώρες που υπάρχει ύφεση αυξάνονται τυχερά παιχνίδια.
0: Ναι, πάντα. Εννοείται.
1: Και είναι τι να σου πω, δηλαδή, τώρα κοίταγα κάτι στατιστικές, παίζονται 44 εκατομμύρια την ημέρα στο στοίχημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαβαίνεις
0: γιατί. Τα ηλεκτρονικά καζίνο εννοείς.
1: Αυτά είναι χειρότερα. Μόνο ηλεκτρονικά υπάρχουν τώρα, γιατί τώρα εμείς δεν είχαμε τότε ηλεκτρονικά.
0: Όχι, τότε, καλά.
1: Τότε τουλάχιστον υπήρχε και μια διασκέδαση, ρε Μάνο, ξέρεις, 5-6 ώρες ας πούμε. Είμαι καλά μπουρίζες, ξέρω εγώ. Τώρα μπαίνεις εκεί στα φρουτάκια, όπως τα λένε, εγώ δεν είχα καμία ιδέα, καμία σχέση. Ούτε και στα σύγχρονα τα καζίνο. Στην Πάρνη το είχα πάει δύο φορές. Δεν είχα. Μετά δεν έχω ξανά. Δηλαδή, πως δεν έχω, δεν θέλω ούτε τάβλη, δεν διαθέτω ούτε 5 λεπτά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Από το χρόνο μου. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει χειρότερη καταστροφή για μένα, χειρότερο πάθος. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβει τώρα, ξέρω εγώ, ή μια κόρη μου, α μου πει φέρει ένα αγόρι, ξέρω εγώ, και μάθω ότι είναι χαρτοπαίχτη, τι να σου μπορεί να κάνω, ό,τι άλλο να είναι. Μπορεί να μου πει ρε πατέρα, θα παντρέψω ένα σκύλι, έτσι μου αρέσει. Θα είμαι χειρότερο από, δηλαδή, από τον ένα χαρτοπαίχτη. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη
0: και
1: καταστροφή.
0: Πώς σου ήρθε η ιδέα ότι αυτή η καταρακύλα πρέπει να σταματήσει?
1: Η ιδέα, μεγάλο μέρος έπαιξε στο βιβλίο, γιατί σου είπα, εγώ δεν, κατά περίεργο τρόπο δεν άφηνα το βιβλίο. Τι περίεργο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να χαρτόπιζα με ένα, αλλά στο σχολείο πήγαινα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και δεν παίρναγε από το μυαλό μου ότι δεν θα πάρω το πτυχίο. Το οποίο ούτε το χρησιμοποίησα πουθενά. Το πήρα και το κορνίζα, αφού μου λέει μια μέρα η κόρη μου, η μεσαία αυτή πιλότη, μου λέει, είσαι σίγουρο ότι έχει πάρει πτυχίο, για να το δω. Δηλαδή. Και θέλω να σου πω, δεν το. Αλλά από το βιβλίο. Με τράβηξε το βιβλίο και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν μπορώ να είμαι έναν άνθρωπο σήμερα την ημέρα, ξέρω εγώ, και το βράδυ να του παίρνω τα λεφτά επειδή το είπε ο Άσος ή η ντάμα στην Πόκα. Δεν το θεωρούσα. Δηλαδή, πώς να το. Ή να παίζαμε στον πρωτηγό το μεροκάματο με τον οδηγό.
0: Ναι. Δυο,
1: μονομαχία. Ναι, δηλαδή, τι να σου πω, δεν υπάρχει. Δεν είπε, δεν. Και ξέρεις το μεταξύ τότε. Ίσως να συνέχεια στην παραβατικότητα. Αυτό ήταν αυτόφορα δίκημα τότε.
0: Ναι, απαγορευόταν.
1: Άσε
0: που υπήρχαν και σπίτια που κάποιοι τα δίνανε και παίρνανε την κανιότα που λέγανε.
1: Βέβαια, και σε σπίτια πηγαίναμε, σε πολλά εμείς.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λέσχες που τα λέγανε δευτήρια, δηλαδή τα είχαν εκεί πέρα. Και πηγαίνει, σου λέει ο Δροσοπούλου, πιο πάνω και στη Σύρου. Σύρου ήταν μπαρμπουτιέρα εκεί που σκοτώθηκε και ο Σαλονικιός που έχει βγει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πλατεία Αττικής, όλα και ψήνω Μόνια και όλα τα ραφτάδικα ήταν λέσχες, παίζαν.
0: Τα ραφτάδικα.
1: Οι ραφτάδες, ναι, τα ραφτάδικα ήταν λέσχες. Όλα τα γραφεία εκεί πέρα. Και ξέρεις, πιο πολλοί ιδιοκτήτες ήταν αυτοί, αστυνομικοί και παλιοί ηχίτες και ταγματασφαλίτες.
0: Αυτοί που είχαν τις λέσχες.
1: Τις λέσχες, ναι, ναι, και πίσω από εκεί κρύβεται αστυνομικοί και τέτοια είναι, μιλάμε για τέτοια. Τι να σου πω, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Θυμάσαι όταν πρώτο έσκασε η είδηση ότι θα ξεφυτρώσουν ηλεκτρονικά καζίνο, τι μάχες γινόντουσαν στην τηλεόραση μεταξύ των ανθρώπων που διαφωνούσαν και βγαίνουν στα πάνελ, πολιτικοί, το ένα τ' άλλο. Μία, δύο, τρεις φορές, τάκ, εμφανίστηκαν, τώρα είναι καμιά κοσαριά.
1: Βέβαια, τότε που γίνανε τα καζίνο, δεν είμαι τη βάση, ο Παπατρέο που ήταν στο Ρίο, ξέρετε πόσο κόσμο έχει καταστραφεί εκεί πέρα. Ξέρω εγώ στο Λουτράκι, ξέρω άτομα. Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία σχέση, αλλά ξέρω άτομα έχουν καταστραφεί. Και ξέρω και δεν ξεφεύγει εύκολα, γιατί μετά καταλαβαίνει, μπορεί κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσει, αλλά προσπαθεί να μην ρεφάρει. Αλλά δεν ρεφάρει ποτέ.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη θα το κόβει κατευθείαν, σταματά, τέλο. Και άλλα πώς το παίρνεις εύκολα, δεν παίρνεις εύκολα απόφαση. Όπως είναι μια επιχείρηση, όταν έχει και δεν πάει καλά, δεν παίρνεις την απόφαση, την κλείνω τώρα. Σε παρασύρει, φαντάζει τον τζόγο που είναι χειρότερα.
0: Ναι. Ένας, σε μια συνέντευξη που διάβαζα, ένας καζινάς Αμερικάνος που έχει μια λυσίδα από καζίνο στο Las Vegas, που στην ευχή είναι τα πολλά καζίνο, έλεγε ότι εάν κάθε ένας που μπαίνει εδώ μέσα έβγαινε με ένα σεντ, εμείς τα είχαμε φαλυρίσει προπολού.
1: Στην κυριολεξία. Ναι. Στην κυριολεξία συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος παρουσιάζουν, ξέρεις, ότι κερδίζει. Δεν κερδίζει κανένας. Είναι κάποιοι όμως, σου λέει εκεί πέρα, οι οποίοι είναι πιο ψύχρεμοι και βγάζανε με, ξέρεις. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι χαρτοπαίχτες που είναι πιο ψύχρεμοι.
0: Επίσης έλεγε ότι τα μηχανήματα κλιματισμού δεν είναι μόνο αυτά, παρά βγάζουν και οξυγόνο στον αέρα για να μην κουράζονται οι παίκτες. Επίσης δεν υπάρχουν προσβάσεις στο φως της μέρας. Είναι σκοτεινά, δηλαδή να μην καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια, αυτό σου λέω, δεν ξέρω, ήσουν τρία μερόνυχτα και δεν ήξερα πότε ήταν βράδυ, πότε ήταν μέρα. Δεν ξέρω, κανένα δεν είχε, ήταν τελείως σκοτεινά.
0: Ναι.
1: Και για να σου δώσω καταλάβεις, δηλαδή τώρα πως είναι το 23 ήταν 22 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Το 24 πήγε στα 36 στον τζόγο. Δηλαδή μιλάμε για νούμερα, για να έχεις ένα μέτρο σύγκριση, τότε το 23 μόνο για ασφάλεια, για όλων των ειδών της ασφάλειας, ιδιωτικές ασφάλειες, ήταν 2,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτοί τώρα παρουσιάζουν κάποιο κοινωνικό πρόσωπο, φτιάχνουν κανένα νοσοκομείο, κάτι κάνουν, ξέρετε, να. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή, τι να σου πω. Αλλά όπως μου είπες πώς έγινε, το θεωρούσα ότι κάτι ήταν, όχι εντάξει τόσο, αλλά ότι σαν να πάει να παίξει μπάλα, σαν να πας ότι και να χαρτοπέζεις, ήταν μέσα στη δραστηριότητα. Το παιδί το μικρό πώς μαθαίνει. Πώς το μάθεις, δεν κάνει. Το θεωρούσα ότι ήταν κάτι το φυσιολογικό. Μια φορά που λες, όταν είμαστε πρωτοετής, ας πούμε, περάσαμε τον Οκτώβριο τότε το 79, γραφτήκαμε τη σχολή στο οικονομικό της νομικής που ήμουν εγώ, ξέρεις, και σμίξαμε εκεί με το παρασπουδαστική και αυτά, και μια ομάδα εκεί πέρα, ξέρεις, και με τα πολιτικά, να κάνουμε κανένα παρέα, να γνωριστούμε. Κάνα δύο εβδομάδες είχαν περάσει. Και εγώ χαρτόπαιζα, τότε συνέχεια δεν σταματάγα. Τότε και ένα βράδυ που λες, παίζαμε στη. Εσύ θα το ξέρεις και στη γειτονιά, είναι στην Ευελπίδων, είναι και τα Μπριτζολάκια, μια ταβέρνα, ο Θανάσης.
0: Όχι, δεν την ξέρω.
1: Α, είναι και στο Άλστος που είναι τώρα, που είναι το Άλστος που τραγουδάει ο Ισίδωρος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Εκεί, ο φίλος μας.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε εμείς να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Πήγαινα εγώ να παίξω και όπως ανέβαινα τις σκάλες εκεί πέρα στο. Ήταν μια αίθουσα 500 τετραγωνικά χωρίς κολόνα στη μέση. Και μέσα παίζανε ζάρια, μπόκα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βλέπω δύο ζευγάρια, ό,τι είχαμε γνωριστεί στη σχολή εκεί πέρα. Και τους λέω, πού πάτε? Λέει, πάμε εδώ δίπλα, λέει, στην ταβέρνα της Κεραμαρίας. Ήταν μια ταβέρνα και στην Κυψέλη δίπλα. Στην παλιά τα πηγαίνανε φοιτητές. Λέω, λέω, να σας κεράσω ένα καφελάκι εδώ απάνω. Τα παιδιά δεν ξέρανε να πούμε τώρα 18 χρόνια παιδιά, τι να έκανε. Όπως ανεβαίνανε που λες σκάλα και στον ημιόρροπο στις λες και μπαίνουν μέσα και βλέπουν την αίθουσα πάνω που χαρτοπέζανε, το γυρνάνε πίσω και το βάζουν στα πόδια και ακόμα τρέχουνε. Και του μένα λέω, γιατί τρέχουν, ας πούμε. Δηλαδή θεωρούσα, κατάλαβες, ότι πήγαινε να τους κεράσω κάτι φυσιολογικό.
0: Τέλος
1: πάντων, περασμένα, εντάξει, φάγαμε κάποια χρόνια τα οποία, δηλαδή, εντάξει, μπορεί όμως να σου να πέσει και όλα τα χρόνια εκεί, όπως έχουν μείνει και κάποιοι που ακόμα τους και έχουν καταστραφεί. Εγώ το είδα σαν πολύ καλή εμπειρία. Δεν θέλω να έχω καμία αυτή. Και ξέρεις τι έχω πάθει, ρε Μάνο, τώρα δηλαδή, όταν βλέπω, δεν ξέρω κιόλας, έχω χάσει, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν μπορώ δηλαδή, τι να σου πω. Σαν να μην έχω μπει καθόλου.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αυτό το συνέστημα πώς είναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είναι τέτοια η κατάσταση, ρε Σιμάνο. Εδώ παλιά που ήταν ο ΠΑΠ και έλεγε, ας πούμε, το σλόγγαν, θυμάσαι, ο ΠΑΠ. Στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν ο τζόγος στον πολιτισμό, τι να προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και το είχαν σαν σλόγγαν, να πούμε. Αλλά εντάξει, έχουν ρίξει τον κόσμο εκεί πέρα γιατί τον έχουν αποκαυνώσει και εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους αυτοί.
0: Ο Άκης Πάνου σε μια συνέντευξη μου είχε πει, είχα ανέβει πάνω εκεί που έμενε,
1: ναι.
0: στο βορρά της Ελλάδας, της πατρίδας,
1: ναι.
0: Έλεγε ότι του απαγορευόταν είσοδο στο καζίνο της πόλης. Γιατί έχασε ένα βράδυ 6-7 εκατομμύρια δραχμές και πήγε σπίτι του, πήρε το φορτηγό, το τζιπ δηλαδή, ανέβηκε τη σκάλα με το τζιπ, γκρέμισε την πόρτα, μπήκε στο καζίνο με το τζιπ και κατέστρεψε 2-3 από τα τραπέζια της ρουλέτας. Και δεν τον ξαναφήσανε να μπει μέσα.
1: Πού να τον αφήσω, αλλά ξέρεις, τώρα να παίζει μέχρι σε μια ηλικία, ρε Μάνο, ξέρεις, παιδιά. Τώρα βλέπω κάτι ανθρώπους, μάλλον είχα τότε που ήταν και λέει, είναι δυνατόν 40-50 χρονών αυτή. Τι να περιμένει. Εντάξει, πιο πολύ ξέρω εγώ τώρα, είναι γνωστό η Μπέλου, ας πούμε, που έπαιζε. Αλλά η Μπέλου είχε μια προσωπική ζωή, ξέρει, περίεργη κάπως.
0: Yeah.
1: Τώρα ο Κατράκης, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει εθισμό με τον τζόγο τώρα. Τι,
0: ο Κατράκης είχε εθισμό με τις υποδρομίες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Όχι με τον τζόγο ακριβώς. Δηλαδή δεν έπαιζε χαρτιά. Το ξέρω γιατί δούλευα στο γραφείο του υπάλληλος όταν ήμουνα 18 χρονών στη σχολή.
1: Ναι.
0: Και θυμάμαι, τον είχα ακολουθήσει την περιοδία, δούλευα στα σκηνικά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και με το που κατεβαίνουμε στις πέτσες, όπου έχει άμαξες και άλογα,
1: ναι,
0: πήγε σε ένα άλογο ωραίο έτσι πανύψηλο και τα λοιπά, και του έκανε κεφαλοκλείδωμα, το αγκάλιασε. Και το άλογο σαν να ήξερε, δεν συμπεριφέρθηκε απότομα, του μύριζε το λαιμό και τέτοια. Είχε πολύ μεγάλο καημό με τα άλογα.
1: Και ο υπόδρομος δεν είναι τζόγος και άρρωστο τζόγος.
0: Είναι, βέβαια.
1: Είναι, δηλαδή, εμείς είχαμε και μια λέσχη εκεί πέρα στο καφενείο, εκεί που λες, λέγεσαι λουκουμάδες κλειστάκι.
0: Η καλύτερη λουκουμάδες της Οικουμένης, ναι.
1: Η καλύτερη, μέσα στο Α, όμως, αυτή ήταν στη Σοκράτους.
0: Ναι, ναι.
1: Σοκράτους 59, στη Στοά, στο Βάθος.
0: Όχι, πρώτα, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί και πηγαίναμε εκεί, γιατί κριτικός ο πατέρας μου τον ήξερε, τον κλειστάκι. Ήταν στην Αγίου Κωνσταντίνου, μετά πήγε στην Σοκράτους.
1: Τέλος, στο σωτήριο της Καθημερινής, στη γωνία που είχε τη
0: σχολή. Ναι, ναι, αυτό λέω. Αργότερα πήγε εκεί.
1: Ναι, εκεί στο καφενείο, εκεί δούλευα εγώ και ήταν και κάτω, παίζαμε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Και ήταν ένας τύπος, δύο ήταν, ο οποίος Ρωμάνο πήγαινε, ας πούμε, με τα πόδια στον υπόδρομο. Με τα πόδια. Και μάλλον πήγαινε, τα είχαν και γύρναγε με τα πόδια. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όποτε είχε Τετάρτη, Σάββατο και όποτε είχε υποδρομία. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Τέλος πάντων, δηλαδή, τι να σου πω, για μένα δεν υπάρχει χειρότερο πάθος. Όλα τα πάθη βέβαια είναι αυτό, αλλά αυτό δεν υπάρχει, επειδή το έχω βιώσει, το έχω δηλαδή, έχει μπει στο πετσί μου και...
0: Ξέρεις ότι διεθνώς υπάρχουν προγράμματα απεξάρτησης, δηλαδή ανώνυμοι τζογαδόροι, έτσι λέγεται εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Είναι δύσκολο, είναι να το πάρεις αυτό, ότι εντάξει, ότι έχω κατεξαγεινά από το μηδέν, όπως αυτό, αν το πάρεις απόφαση, όλα ακόμα, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο.
0: Αλλά θέλω να πω ότι έρχεται κάποια στιγμή μία μέρα, δηλαδή πόσο καιρό παίζεις για να σου γίνει εξάρτηση.
1: Πόσο καιρό παίζω.
0: Ναι, πόσο καιρό πρέπει να παίξεις για να σου γίνει εξάρτηση.
1: Δεν το ξέρεις, εγώ θυμήθηκα, δηλαδή τι να σου πω, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησα. Αλλά εγώ έπαιζα συνέχεια, όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, έπαιζα στο χωριό. Στο χωριό ήμουν στο αποκορύφωμα. Εδώ στην Αθήνα ήμουν, δεν υπήρχε δηλαδή λέσχη. Πού να σου πω, δηλαδή, ποια περιοχή. Δεν θυμάμαι. Έπαιζα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα που να, θα πεις τώρα που έβρισε τα λεφτά, έτσι, ένα παιδί, ξέρω εγώ, δούλευα σε σκληρές δουλειές, δούλευα στην αγορά, στο κοπί, τώρα βγάζαμε λεφτά, καλά.
0: Ναι.
1: Δούλευα 3 χρόνια σε ένα σεζόνα, μέσα ένα πυρηνελαιουργείο, αυτό που βγάζει το πυρηνέλαιο.
0: Ναι.
1: Σκληρή δουλειά, δηλαδή τότε, ας πούμε, το μεροκάμα το 320 δραχμές και εμείς παίρναμε 12 ώρες, είχαμε και νυχτερινά, παίρναμε 1200. Και ό,τι βγάζαμε τα χάναμε, δεν υπήρχε.
0: Το πυρηνέλαιο είναι λάδι που βγαίνει από το κουκούτσι της ελιάς.
1: Από όλα τα υπολείμματα του, το λιοκόκι που λένε, και από τα φύλλα και από όλα.
0: Α, ναι. Αλλά δεν μπορείς, στα καντήλια έχω ακούσει το βάζουν.
1: Όχι, όχι, το κάνουν, γίνεται με επεξεργασία και το κάνουν, δεν είναι άσχημο. Απλώς να σου πω, δηλαδή, σε γρήγορα πώς γίνεται, όταν το παίρνει αυτό το πράγμα, ό,τι μένει από το λιτρουβιό, το λιτρουβιό, ας πούμε, ελαιοτριβείο,
0: ναι,
1: πάει στο πυρηνελαιουργείο, έτσι το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται, περνάει μια διαδικασία, φεύγουν σε 160 βαθμούς, περνάει σε ένα καζάνι μεγάλο, ναι, τέλος πάντων, πώς το λένε, δεν θυμάμαι, και φεύγουν όλοι οι δραχμοί. Το νερό εξατμίζεται στα 100, ότι είναι μέχρι στα 160 βαθμούς. Το λάδι εξατμίζεται παραπάνω, στα 220.
0: Ναι.
1: Και μένει το λάδι. Μετά το βάζουν σε μεγάλα τεράστια καζάνια, εκεί που δούλευα εγώ. Μεγάλα καζάνια, έπαιρνε 20 τόνους μέσα.
0: Ναι.
1: Και γίνεται πλήση με κυροζήνη. Δηλαδή, φαντάσου, γίνεται όπως πέφτει μια λαδιά στο παντελόνι, δεν βάζουμε βενζίνη. Που εντοπίζει το λάδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται. Έπεφτε κυροζήνη και καθάριζε, έπαιρνε ό,τι είχε μέσα. Ό,τι είχε μείνει από τότε.
0: Και αυτό δεν είχε επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή, ας πούμε.
1: Είναι πιο πολύ χρησιμοποιείται για...
0: Γινόταν ένα αεροπλάνο, δηλαδή. Κυροζήνη.
1: Σαπούνια και τέτοια, αλλά και με αυτά το χρησιμοποιούσαν με επεξεργασίες και σαν το τρώγανε.
0: Ναι.
1: Ξηραντήριο, τώρα το θυμήθηκα. Ξηραντήριο μεγάλο, ας πούμε, και γινόταν η... Και δούλευα εκεί πέρα και έβγαζα λεφτά. Δηλαδή, όταν ήρθα πρώτο ήρθα εδώ πέρα να πάω για φροντιστήριο, από το χωριό ήρθα, Πήγα στο φροντιστήριο εκεί πέρα, πρώτη-δεύτερη μέρα, και ήταν 10 παιδιά εκεί πέρα και ψάχανε ένα πενταράκι, ένα οικοί, ήταν 20 και 10 τότε, να πληρώσει τον καφέ ελληνικό στη φραπέ. Ναι. Και δώσ' μου ένα, δώσ' μου άλλο, ξέρω εγώ, φυσιολογικό τα παιδιά, του έδινε ο πατέρα του. Και εγώ είχα στην τσέπη τότε 50.000. Καταλαβαίνει τώρα, δηλαδή. Και καθόμαστε εκεί πέρα, ήταν 11 παιδιά, λέω, κράτησε τα για όλα τα παιδιά. Θα λέγανε αυτοί, τι είναι σε κοπιστή, και είναι αυτό. Και πού να ξέρανε τον πατέρα. Είχε τα πρόβατα κάτω. Τέλος πάντων, όλα καλά, αλλά σου λέω, δεν υπάρχει για μένα χειρότερο, Μάνο.
0: Αλλά βλέπω... από την ημέρα που είπες τέρμα η βλακία αυτή, δεν το ξανά έκανες ποτέ.
1: Κοίταξε, τέρμα, πήγα στο στρατό μετά, έπαιξε εκείνη μια πρωτοχρονιά που παίζουνε συνήθως, πήρα 15 χιλιάρικα, πήρα ένα μπουζούκι. Εντάξει, δεν το συνέχισα και νομίζω άλλη μία φορά. Α, όταν με πήγε η γυναίκα μου στο χωριό να με παρουσιάσει εκεί πέρα και εγώ πήγα στο καφενείο χαρτοπαίχτης εκεί πέρα. Και ότι είχα πάρει τότε 40.000 και έλεγε ο σκάδελφός της, μπράβο, μπράβο, της εγκρίνω. Τέλος πάντων, αυτός ο ξαδελφός της έχει κατασταθεί από τον τζόκο, να σου δώσω καταλάβει. Είμαι 70 χρονών τώρα, με εταιρείες μεγάλες, με αυτοκίνητα, με τέτοια. Τέλος πάντων, να σου λέω, όταν βλέπω, εγώ βλέπω ρε σημάνα αυτά τα πρακτορία, κάθε 100 μέτρα και πρακτορείο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Όπως παλιά ήταν κάθε 100 μέτρα ένα περίπτερο.
1: Ναι, ένα περίπτερο, τουλάχιστον το περίπτερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω είναι ένας δρόμος εδώ στο Εγάλεο, στη Δημοκρατία. Είναι 7 στις 7, 7 σε, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πάει κόσμος και για να μένει αυτά νυχτά και να.
0: Δεν θα πάει κόσμος.
1: Τίποτα, μάλλον δεν υπάρχει μεγάλη. Δηλαδή, τώρα έχεις ας πούμε 1000 ευρώ και κάνεις κουμάντα να πληρώσεις το ρεύμα. Φαντάσου να έχεις 1000 πας πέρα και δεν μένει φράγκο. Ναι. Τι θα κάνεις μετά. Εδώ τα έχεις στην τσέπη και κάνεις
0: προσπάθεια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν. Εξαιτίας...
1: αυτοκτονούν, εκλέβουν, δεν είδες τώρα τι λέμε. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, στην αστυνομία, δεν είχε καταχρηστεί 500.000. Ο άλλος σκότωσε στην οροφύλακα, στην Αλεξανδρούπολη, τον συναδελφό του, να τον κλέψει. Φεύγεις μετά, είσαι πας αλλού. Δεν υπάρχει επιστροφή. Αν δεν το πάρεις απόφαση ότι τέρμα τη ξεκινά από την αρχή, τέλος, δεν είπα, είσαι τελειωμένος. Εγώ βέβαια δεν είχα υποχρεώσει. Τότε, εντάξει, μετά το κόψα συνειδητά. Συνειδητά, δηλαδή, σου είπα πως δεν δεχόμουν να παίρνω του φίλου μου. Ενώ αυτοί είναι ακόμα, ξέρεις, παίζουν την ημέρα μαζί το βράδυ, παίρνει ένας τα λεφτά, τα είναι, έτσι το θεωρούν δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια τώρα έχουν μειωθεί στα καφενεία και στις λέσεις, τα παίρνουν όλα ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει, τα παίρνει όλα το κράτος. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ας πούμε, πληρώνει το, παίρνει το κράτος, λέει, πέρσι πήρε ένα δις τζίρο, λέει, φόρο. Σιγά τώρα, άμα καταστρέψει τον άλλο, του πάρεις το φόρο. Ή έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι να χρηματοδοτήσει τώρα, θα αυξήσουμε, λέει, το φόρο στα τυχερά παιχνίδια. Κατάλαβες τώρα. Ψήσε να καταστρέψει τον κόσμο και θα χρηματοδοτήσει κάτι άλλο με το.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, αυτά για τον τζόγο, εντάξει, καλή δηλαδή, απλώς έμεινα, δεν αξίζει να περάσει να καρφάσει. Δηλαδή, σου λέω εγώ, εκεί που πηγαίνανε τα παιδιά στην ηλικία να πάνε ένα θέατρο, να πάνε ένα κινηματογράφο, εγώ πηγαίνα πολλές στιλές. Είναι δηλαδή, φοιτητής τώρα εκεί πέρα, μια φορά είχα πάει σε ένα πάρτι, δεν είχα πάει, ας πούμε, μια φορά.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Τώρα πως τελείωσα τη σχολή, την τελείωσα, τι να κάνω.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Εντάξει, Μάνο, καλή
0: εκπομπή.
1: Έλα, γεια. Έλα, γεια.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: ξέρετε ότι μερικές φορές στη διάρκεια της εκπομπής δύο φίλοι, δύο ακροατές θέλουν να συνομιλήσουν μεταξύ τους και έχουμε τώρα το Γιάννη από την Ιρλανδία στη μία γραμμή και τον Νίκο από το Πολύγωνο στην άλλη. Γιάννη από την Ιρλανδία, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Νικόλα, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή, ναι, ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μένα. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχετε διαλέξει εσείς ή θα πούμε για τον τζόγο?
2: Βασικά θέλουμε να έχουμε
1: χθεσινό.
2: Έχουμε συνεννοηθεί να πούμε για το χθεσινό και θα πούμε και κάτι λίγα για τον τζόγο.
0: Ωραία, να πούμε για το χθεσινό λοιπόν.
1: Ωραία, Νίκο, ξεκίνα.
2: Οκ. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό, το χθεσινό με τους στόχους και τα λοιπά,
0: ναι.
2: Πιστεύω ότι...
0: Που λέγαμε γιατί μερικοί άνθρωποι τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά με τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα κάνουν πάντα μπάχαλο.
2: Ναι,
0: και αν αυτό είναι θέμα τύχης, ας πούμε, ή παίζουν ρόλο άλλα πράγματα.
2: Θεωρώ ότι παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, σίγουρα η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ αυτό που λέω είναι την τύχη, η τύχη δεν μας έρχεται από μόνη της εξ ουρανού, την τύχη τη φτιάχνουμε εμείς με τις γνώσεις που έχουμε και με κάποια συμβάντα που τυχαίνουν στη ζωή μας και τα αρπάζουμε από τα αυτιά που λέμε. Και τώρα αυτοί που αποτυγχάνουν, πιστεύω στο να πετύχεις κάποιο ένα στόχο είναι να μην είσαι αναβλητικός, δηλαδή πιστεύω η αναβλητικότητα σε πάει πίσω, γιατί μπορείς να έχεις πει στον εαυτό σου θέλω να κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία πράγματα και κάτι μετά να σε πιάνει μια αναβλητικότητα και να μην τα καταφέρνεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό πιστεύω πιο πολύ. Οι γνώσεις σίγουρα βοηθάνε σε κάποιους στόχους που θέλεις να θέσεις, δηλαδή να πεις ότι θέλω να περάσεις σε μια σχολή στην ιατρική, ξέρω εγώ, που παλιά είχε πολλά μόρια. Και θα κάνω ένα, δύο, τρία πράγματα και θα τα καταφέρω.
1: Εγώ από την πλευρά μου να προσθέσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, συμπληρώνεις.
1: Σε αυτό που ο Νίκος έχει, ο Νίκος έχει πολύ δίκιο για την τύχη. Υπάρχει ένα μικρό μερίδιο τύχης στη ζωή. Αλλά για να το εκμεταλλευτείς πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και με τα σωστά προσόντα. Δηλαδή, οπότε οι πιθανότητες της τύχης μειώνονται πολύ. Για να πετύχει τώρα μάνο κάποιος, εγώ νομίζω χρειάζεται και λίγο ταλέντο. Εντάξει. Είχα διαβάσει πριν από πολλά πολλά χρόνια, τότε έκανα το διδακτορικό μου στην Αγγλία, μιλάμε στα μέσα του 90. Νομίζω τον έχει συνεργαστεί μαζί του με τον Θανάση τον Λαλά.
0: Ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Πολύ καλά.
1: Τότε έβαλε... Εγώ τότε ήμουν συνδρομητής στο Βήμα,
0: ναι,
1: Κυριακής,
0: ναι.
1: Και μου ερχόταν εκεί στο Λίτζ που ήμουν την Τρίτο πρωί, έφτανε σε, δηλαδή δύο μέρες μετά,
0: ναι,
1: έφτανε το Βήμα. Και τότε σε κάποια κεντρική επιφυλίδα, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, είχε πάντα μια συνέντευξη ο Λάλας κάποιου ανθρώπου,
0: ναι,
1: τέλος πάντων, κάθε Κυριακή.
0: Κάθε Κυριακή και,
1: ναι,
0: και μεγάλη.
1: Και μεγάλη, και μεγάλη,
0: ναι, ναι,
1: και μεγάλη. Και τότε λοιπόν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Όσιμ. Εντάξει. Και αυτή η φράση του Όσιμ μου έχει μείνει. Και που τον ρώτησε λοιπόν ο Λάλας, του λέει, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Και λέει, Όσιμ, χρειάζεται λίγο ταλέντο στην αρχή, αλλά μετά το μυστικό της επιτυχίας είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Για να πετύχουμε λοιπόν σε κάτι, εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο καλοί, να έχουμε και κάποιο έμφυτη.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα το έλεγα ταλέντο, κλίση ή να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πιο πολύ, θα έλεγα. Αλλά μετά θέλει ατελείωτη δουλειά, ατελείωτη προπόνηση, αφοσίωση και όλα, πειθαρχία κτλ. Εκεί νομίζω πετυχαίνουν, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τι έχει καταφέρει αυτός. Σιγά τι έχει καταφέρει αυτός. Έχει αξιοποιήσει αυτά που ξέρει, έχει δουλέψει με μεράκι, με μόχθο, με επιμονή και εντάξει. Η ζωή κάποια στιγμή θα στα φέρει τα καλά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο τζόγος η ζωή που λέτε απόψε. Εντάξει.
0: Mm.
1: Η ζωή, η επιτυχία είναι το αντίστοιχο του τζόγου, θα έλεγα. Δηλαδή, τι κάνει τζογάρι, δηλαδή περιμένεις να σου κάτσει μία στα ένα εκατομμύριο, εντάξει, σιγά. Για τα υπόλοιπα 999.999 δεν μπορεί να είναι τύχη. Εντάξει, δηλαδή ο τζόγος είναι, εντάξει, λέει θα κάτσω, δηλαδή ένα τεμπέλης, εντάξει, πάει και τζογάρι. Εντάξει. Τι πάει να κάνει τώρα. Να βγάλει λεφτά το τίποτα. Αν το αναποδηγυρίσουμε λοιπόν αυτό, από την άλλη πλευρά βρίσκεται ένας που δεν τζογάρει καθόλου.
0: Ναι.
1: Μα καθόλου. Ναι. Ή μπορεί να τζόγαρε για ένα μήνα στη ζωή του και να κατάλαβε τι κενό και επικίνδυνο είναι αυτό. Αυτά για την επιτυχία από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Νίκο.
2: Θα συμπληρώσω κι εγώ πως αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς και γενικά δεν είσαι και ευχαριστημένος με τη ζωή σου και γενικά σε πάει πίσω όλο αυτό. Πρέπει να πω αυτό. Και στο ελληνικό σχολείο είναι λίγο δύσκολο αυτό. Παπαγαλία κτλ. Κτλ. Καθώς ξεκινάνε και αύριο οι πανελλαδικές.
0: Ναι.
2: Ένα σύστημα που είναι εντελώς λάθος για μένα.
1: Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα πάθει, γιατί εντάξει, εγώ όπως θα έφερε η ζωή μου να έχω περάσει και από το εκπαιδευτικό σύστημα ως μαθητής, μετά από το εκπαιδευτικό σύστημα στο πανεπιστήμιο ως φοιτητής και μετά πέρασα από την αντίπερα όχθη, σωστά. Και άρχισα να διδάσκω τους φοιτητές. Δηλαδή, έχω δει τα πράγματα και από την έξω και από τη μέσα πλευρά. Αυτό που είναι πάρα πολύ λυπηρό στην Ελλάδα, σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα, και εκεί σκοτώνει σε κάθε ταλέντο, είναι ότι δεν είναι παπαγαλία μόνο, είναι και η άπειρη ύλη. Επειδή τώρα τα παιδιά μου εδώ μπήκαν στο πανεπιστήμιο στην Ελλανδία, περνώντας από το Ιρλανδικό γυμνάσιο και λύκειο, δηλαδή βλέπω τις διαφορές και είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο λίγη ύλη, μαθαίνουν όμως και πολύ πιο εφαρμοσμένα πράγματα. Δηλαδή, αν δεις, ας πούμε, την ύλη, ας πούμε, της φυσικής, της βιολογίας ή της χημίας στην Ελλάδα, είναι η άπειρη ύλη. Εδώ αυτά τα πράγματα τα μαθαίνουν στο πρώτο έτος του πανεπιστήμιο. Μη σου πω και στις αρχές του Δευτέρου. Οπότε υπάρχει τόσο μεγάλη ύλη, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση, που θα σου πω τώρα και μια προσωπική ιστορία από τον Μιχάλη μου, τον γιο, τον Αθάνιελ. Όταν, τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ, είχε κρατήσει μια επαφή με τους φίλους στην Ελλάδα κτλ. Και πάμε λοιπόν το. Πρέπει να ήταν το πρώτο ή το δεύτερο καλοκαίρι που πηγαίσαμε Ελλάδα και τους είδαμε. Και δύο συμμαθητές του ήταν να δώσουν πανελλήνιες το τέλος Μαΐου, αρχές Ιούνιου. Και το Φλεβάρι, δηλαδή τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις, είπαν δεν μπορώ άλλα αυτή την πίεση και σταματήσαν να διαβάζουν. Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το Φλεβάρι. Σκέψτε δηλαδή τι πίεση περνάνε τα παιδιά που κάποια έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια. Τρίτη γυμνασίου ξεκινάνε πλέον, ίσως και πιο μικρά. Αλλά άμα το δεις και από άποψη δουλειάς, okay, ο καθένας πηγαίνει στη δουλειά του 8, 9, άντε το πολύ 10 ώρες. Αυτά τα παιδιά ξυπνάνε στις 7-7.30, είναι στο σχολείο μέχρι τις 2-2.30 και μετά πάνε στο φροντιστήριο κάθε μέρα για ένα τρίωρο τουλάχιστον. Δηλαδή είναι, και μετά τους περιμένουμε, αναμένουμε και να διαβάσουν από πάνω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και λόγω πίεσης νομίζω μετά γίνονται και πώς να το πω, αντίδραση, αλλά δεν μπορώ να τους κατηγορήσω, αντιδρούν μετά και λένε όχι, δεν μπορώ άλλο τέτοιο και τι να κάνω, ωραία, και να πάρω ένα πτυχίο και το πτυχίο αυτό τι δουλειά θα μου δώσει.
0: Μα δεν είδες αυτά τα δύο πλασματάκια που πήδηξαν από την ταράτσα τα κορίτσια?
1: Ναι.
0: Είχαν αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έλεγαν δεν θα τα πάμε καλά στις εξετάσεις, δεν θα έχουμε μια δουλειά που θα μας δίνει χρήματα για να ζήσουμε κανονικά, αυτός ο κόσμος δεν κάνει για μας.
1: Ναι.
0: Και πήδηξαν από την ταράτσα.
1: Αυτό το συζήταγα μάνο, εντάξει, πριν από μερικά χρόνια με φίλους και στην Ελλάδα και τα λοιπά, και μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε μια φίλη η εξής. Το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία μετά τα μνημόνια και τους χαμηλούς μισθούς πλέον είναι ότι έχουμε κόψει τα φτερά στους νέους να κάνουν όνειρα.
0: Mm.
1: Δηλαδή αυτό αν το δεις από λίγο μια πιο φιλοσοφική και μια πιο λίγο απόμακρη όσο μπορούμε οπτική ματιά, το να μην έχει ένα νέος κίνητρο και όνειρα στη ζωή του είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Φαντάζομαι δηλαδή, πήγαινε μας εμάς, ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι 56, πήγαινε με πίσω 30-35 χρόνια, εντάξει, και να μην έχω όνειρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ. Δηλαδή, εγώ με το που το λέω στο πανεπιστήμιο, εντάξει, πήγα και ένα διδακτορικό και αμέσως ήθελα μετά με το που έπιασε την πρώτη δουλειά να κάνω οικογένεια.
0: Ναι.
1: Η αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Γιατί ο νέος λέει, οκ, okay, θα βγάλει ένα πτυχίο μετά από κόπο και δάκρυα και αίμα, και το οποίο θα μεταφραστεί σε μια δουλειά των 800-900 ευρώ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η επιτυχία για να πετύχεις κάτι πρέπει να έχεις και κάποιο κίνητρο. Εντάξει. Και αυτό το κίνητρο είτε θα είναι οικονομικό, είτε θα είναι κίνητρο γοήτρου, είτε θα είναι θα κάνω πολύ ωραία αυτό που μου αρέσει και κάτι θα καταφέρω κι εγώ, είτε για την κοινωνία, είτε. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κίνητρο, βγάζεις ένα πολύ μεγάλο παράγοντα εκτός επιτυχίας. Δηλαδή, ο άλλος για να πετύχει, ας πούμε, πάρε μια ομάδα που προγονείται. Έχει ένα στόχο το πρωτάθλημα. Ή πάρε μια μουσική μπάντα. Εντάξει. Έχει στόχο να κάνει μια ωραία συναυλία, να ικανοποιήσει τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κίνητρο. Όταν δεν έχουμε κίνητρο, δεν ξέρω. Πιο πολύ προς την αποτυχία πηγαίνουμε παρά προς την επιτυχία.
0: Σωστό.
2: Ναι, είναι αυτό που λέω και εγώ. Αυτό ναι. Που δεν. Αυτοί, ας πούμε, δεν πετυχαίνουν τους στόχους, έχουν κάποιες αποτυχίες και δεν τα παρατάνε με την πρώτη ευκολία. Δηλαδή, οι αποτυχίες τους πάνε πίσω αντί να τους δυναμώνουν. Ενώ οι επιτυχημένοι, εντάξει, έχεις μια αποτυχία από εκεί. Αυτή την αποτυχία θα μάθω από την αποτυχία μου και θα το κάνω επιτυχία μετά στη συνέχεια.
0: Σωστό.
2: Οπότε πιάνω και τους στόχους που θέλω, που θέτω κατά διαστήματα.
0: Και δεν μου λες, Ιωάννη, στην Ιρλανδία σχετικά με το τζόγο υπάρχουν τόσο πολλές εταιρείες ηλεκτρονικές, ας πούμε?
1: Υπάρχουν και εδώ. Τώρα δεν ξέρω οι Ιρλανδοί πόσο τζογάρουν. Έχω ακούσει και εδώ τραγικές καταστάσεις. Υπάρχουν, ναι, στο διαδίκτυο πολλές. Υπάρχουν εδώ που κάνουν πολύ με τα άλογα και με τα σκυλιά.
2: Ναι, και έχει υποδρομίες πολλές, ναι.
1: Ναι, έχει υποδρομίες
2: πολλές. Και κοινομαχίες, νομίζω.
0: Αυτό λέει, με τα σκυλιά.
2: Ναι.
0: Αυτό.
1: Όχι μαχίες, δρόμο, ταχύτητα.
0: Α, μάλιστα, που κερδάνε το ομοίωμα ενός λαγού.
1: Και μάλιστα αυτά τα κακόμερα, τα σκυλιά, τώρα είναι μια ράτσα που δεν τι τέτοιο, που δεν μου έρχεται στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά μου έρχεται. Τέλος πάντων, αυτά τα σκυλάκια τα έχουν, ξέρεις, να τρέχουν και να τζογάρουν οι υπόλοιποι και τα λοιπά, και όταν γεράσει αυτό το σκυλί, που να γεράσει για αγώνη σημαίνει να έχει φτάσει στα 4-5, δηλαδή να πάψει να είναι τόσο γρήγορο, τα παρατάνε στον δρόμο. Έτσι, μπαμ.
2: Παρατάνε. Νεότατη ηλικία για ένα σκύλο στα 4-5.
1: Ναι, γιατί ο σκύλος, εντάξει, ο σκύλος, ας πούμε, λένε η αντιστοιχεία, ξέρεις, ηλικία του ανθρώπου και σκύλου, ότι ο κάθε χρόνος σκύλου είναι 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά ο πρώτος χρόνος είναι διαφορετικά, γιατί στον πρώτο χρόνο ο σκύλος ενηλικιώνεται, έχει δηλαδή μεγαλώσει, μπορεί να κάνει παιδιά κτλ. Αυτό αντίστοιχα στον άνθρωπο γίνεται στα 18 και στα 19 και στα 20. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος του σκύλου είναι 20 ανθρώπινα χρόνια. Οπότε μετά τα 2, 3, 4, άντε το πολύ 5 να μπορέσουν αυτά τα σκυλιά να πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Βέβαια εδώ να σας πω ένα κωμικό. Όταν έκλεισε τα 18 ο μικρός μου θέας, ήθελε πολύ να μπει και τα λοιπά ποδοσφαιρικά συστήματα. Γιατί εντάξει, το κατέχει και το άθλημα, ξέρει ποιες ομάδες και τα λοιπά. Τελικά κέρδισε μια φορά 50 ευρώ, έχασε 70, στο πλην 20, μετά από 3 εβδομάδες, έτσι, ήταν στο πλην 20 και λέει, δεν κάνω, εντάξει, βλακίες, δεν κάνω άλλο. Ναι.
2: Εντάξει, και εγώ πιο μικρός έπαιζα, αλλά εντάξει, έτσι για χόμπι, 2-3 ευρώ. Ναι. Αλλά μετά τέλος, εντάξει.
1: Μακαρίτσα γιαγιά μου έλεγε, πάρε ένα εθνικό λαχείο, Γιαννάκη μου, κάνε να κερδίσεις.
0: Καλά, αυτό το κάναν όλοι κάποτε.
2: Αυτό όλοι.
0: Αλλά ναι, το εθνικό λαχείο ήταν ένα.
1: Ναι,
0: καταλάβες. Ήταν. Και συνήθως παίρνανε το πρωτοχρονιάτικο επίσης.
1: Ναι.
0: Ή το λαχείο των συντακτών που κλήρωνε σπίτια.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: το εθνικό, νομίζω είχε αρκετές πιθανότητες από ό,τι θυμάμαι. Κάτι να κερδίσει. Τουλάχιστον να βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει και το λαχείο.
0: Ναι, ο λίγοντας που λένε.
1: Ο λίγοντας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, παιδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την επιτυχία. Εντάξει, επιτυχία. Ένα τελευταίο που μου έρχεται είναι και το τι πρότυπα έχει στη ζωή σου, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε εγώ εντάξει, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, τη μάνα μου και οι γονείς τους και τα λοιπά ήταν άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι του μεροκάμα του, εντάξει όχι του μεροκάμα του στην οικοδομή, αλλά του μεροκάμα του στην κάθε γωνιά που του έχει τύχει του καθένα, εντάξει. Η μάνα μου ήταν δασκάλα, ο πατέρας μου ήταν στην κλωσοφαντουργία, αλλά δουλεύανε, αλλά βλέπανε και τους κόπους να αμείβονται. Οπότε έχοντας μεγαλώσει σε αυτό το περιβάλλον, ας το φέρουμε ως παράδειγμα ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει σκυλάδικα, εντάξει. Και ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει τα τραγούδια του Μάνου, τα δικά σου, ή που ακούει και λίγο Μότσαρτ και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει κάποιο δρόμο χωρίς να είναι επιλογή τους. Γιατί έχουν μεγαλώσει με διαφορετικά ακούσματα. Έτσι και ένα παιδί που θα μεγαλώσει και θα γονείς και οι γονείς θα είναι τζογαδόροι, εντάξει.
0: Ναι. Κάπου... θα πάει προς τα εκεί, ναι, βέβαια.
1: Θα πάει προς τα εκεί, ναι. Χωρίς να το θέλει το παιδί και χωρίς να φταίει το παιδί, εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα σκεφτόμαστε γενικά όταν γινόμαστε γονείς, έτσι. Για το πώς θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αν και εγώ λέω, το λέω και συχνά και πυκνά και τα λοιπά, και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι η πιο επαναστατική πράξη που μπορείς να κάνεις αυτή τη ζωή δεν είναι να πας να ανοίξεις μολότοφ ή να κάνεις πορείες, είναι να κάνεις παιδιά και μέσα από τα παιδιά να τους δώσεις ένα κίνητρο να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Λίγο. Γιατί πολύ δεν γίνεται.
0: Σωστά.
2: Ναι, και μέσα από τα παιδιά μαθαίνεις. Εννοείται αυτό.
1: Και μαθαίνεις, ναι. Και μαθαίνεις και μαθαίνουν. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και σχετικά με κάτι που είπε ο Μάνος πριν, μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ στην Ελλάδα κάνει καριέρα και διεθνώς. Μια πολύ γνωστή που ασχολείται στο διαδίκτυο, δηλαδή, θέλω να πω.
0: Κατάλαβα, με τον τζόγο, ναι.
2: Ναι. Και εγώ για τον τζόγο δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε και για το θέμα που θέλαμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
0: Ωραία.
2: Θα ήθελα να προτείνω και για μελλοντικά ένα θεματάκι που θεωρώ ότι είναι λίγο αξίζει να συζητήσουμε.
0: Ναι, για πες.
2: Ναι, αφορά την ψυχική υγεία και τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί θεωρείτε ταμπού και αποφεύγουμε να το συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, αλλά και μεταξύ μας. Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει και να μιλάμε ελεύθερα για ένα θέμα που αφορά όλους μας, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά ως κοινωνία.
0: Μα ξέρεις κάτι, Νικόλα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα άτομα που είχαν αναπηρία τα κρατάγανε κλειδωμένα στα σπίτια οι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Κάποτε όντως. Στο πρώτο ταξίδι που έκανα στην Ολλανδία παρατήρησα εκατοντάδες ανάπηρα παιδιά τα οποία πήγαιναν με αμαξίδιο μοτοσικλέτα, αν έχεις δει ποτέ.
2: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, ήταν σε ένα από αυτά τα παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν δίπλα σε ένα υπαίθριο συγκρότημα το οποίο έπαιζε το οπλαντίο πλαντά των Beatles και παρά το πρόβλημά του τραγούδαγε μαζί τους και αυτοί χαμήλωσαν τις φωνές και αφήσανε το μικρό να... και μετά έβαλε μπρος το μηχανάκι και έφυγε. Και όταν ρώτησα αργότερα κάποιον που ήξερε, μου λέει, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα ποδήλατα. Πέφτουν από τα ποδήλατα και μένουν ανάπηρα τα πλάσματα. Ή τα χτυπάνε τα τραμ με τα ποδήλατα. Αλλά δεν τα κρύβουμε. Δεν είχα ξαναδεί τόσα πολλά ανάπηρα πλάσματα στο δρόμο. Ενώ στην Ελλάδα τώρα τελευταία, και αν τα καταφέρει να περάσει από εκεί που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, κατάλαβες.
2: Έτσι.
0: Γιατί είμαστε και γάιδαροι μεγάλοι εδώ πέρα.
2: Ειδικά ως οδηγοί, δεν το συζητώ.
0: Μα δεν είναι μόνο ως οδηγοί. Δηλαδή έχω δει πάρα πολλές φορές ανάπηρο άνθρωπο να μην ξέρει τι να κάνει, από πού να πάει.
2: Και τυφλό έχω δει εγώ.
0: Τι τυφλός, έχει ένα βιντεάκι, το είδα σήμερα στο YouTube, που είναι μια τυφλή κοπέλα η οποία πηγαίνει στην γραμμή αυτή που οδηγεί, που είναι ανάγλυφο, κίτρινο και ανάγλυφο, αν το έχεις δει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και είναι ένας γελίος τύπος που έπρεπε να του έχουν πάρει το αυτοκίνητο και να το έχουν κάνει βίδες και έχει παρκάρει πάνω εκεί και πήγε και έπεσε η κοπέλα επάνω. Κατάλαβες. Μουλάρια δηλαδή.
2: Εντελώς. Πάντως ένα καλό που έχει γίνει τελευταία και το έχω δει και σε πολλούς δρόμους, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει κι εσύ, είναι που στα φανάρια πλέον έχουν βάλει ένα πομπό από κάτω, ένα που εξέχει. Και μάλιστα αναρωτιόμουν τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Και όπως καθόμουν για να ανάψει που έχει γίνει κόκκινο, χτυπάει τσου, κάνει ένα δυνατό ήχο για να τον ακούει.
0: Για να τον ναι, βέβαια.
2: Ναι. Όπως είναι καλό.
0: Που είναι, αυτό το πρωτοείδα στη Δανία πριν από 40 χρόνια.
2: Τώρα ήρθε εδώ στο 2026.
0: Ναι,
1: ένα άλλο
0: λίγο
1: θέμα, παιδιά, πάνω σε αυτό που λέτε, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι με Down, σύνδρομο Down. Έρχεσαι στην Ιρλανδία και βλέπεις μια χαρά παιδάκια με Down και τα λοιπά, να πηγαίνουν σχολείο, να δουλεύουν και τα λοιπά. Και η απάντηση σε αυτό το μυστήριο που δεν έχουμε παιδιά με Down στην Ελλάδα είναι γιατί όταν είναι εγκυμονούσες οι μέλουσες μαμάδες κάνουν μια ειδική εξέταση Down.
0: Ναι.
1: Και αν το παιδάκι έχει Down, οι πιο πολλοί το ρίχνουν.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει αυτή η και αυτή η λογική, η λακεδαιμόνια. Άμα γεννηθείς Down, θα σε έχουμε σκοτώσει πριν γεννηθείς. Ναι, πάντως για την ψυχική υγεία, μάλλον είναι ακόμα και στην Ιρλανδία που θεωρείται πολύ πιο ανοιχτόμενη κτλ. Αρισμάρς Κουδουνάρη, τέλος πάντων, είναι μεγάλο ταμπού. Εντάξει, είναι μεγάλο ταμπού και το θέμα, εκτός από το ταμπού που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα κτλ., είναι και θέμα στην εργοδοσία, έτσι. Δηλαδή, δουλεύεις σε μια εταιρεία μεγάλη και κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιος που έχει, ας πούμε, κατάθλιψη, τον πιάνει κατάθλιψη, εντάξει. Η εταιρεία θα έπρεπε να έχει τους μηχανισμούς και το συγκεκριμένο προσωπικό, παραδείγματος χάρη μία ψυχολόγο κτλ., στην εταιρεία μέσα, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη η εταιρεία να στηρίξει αυτό το άτομο, εντάξει. Δεν υπάρχει ούτε εδώ στην Ιρλανδία αυτό.
0: Yeah.
1: Απλά θέλω να πω ότι το θέμα είναι και ταμπού για τους εργοδότες, εντάξει. Γιατί, ας πούμε, πας να κάνεις αίτηση δουλειά, εντάξει. Και ξέρεις, ας πούμε, θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, εντάξει. Είναι κάποιος με Αλτσχάιμερ, εντάξει. Ή κάποιος που είναι, δεν μου έχει τώρα η λέξη, όχι ψυχικό, αυτό που αυτοί παθαίνουν κρίσεις.
0: Επιληψία, ας πούμε.
1: Επιληψία ή κάτι τέτοιο, ναι, οκ. Okay. Την παίρνει στη δουλειά. Εντάξει, και κάποια στιγμή έχει κρίση. Το πιο πιθανό είναι να σε απολύσουν. Ούτε να κοιτάξουν τι έγινε, πώς έγινε, αν έχει την κατάλληλη υποστήριξη, ψυχολογική, φαρμακευτική κτλ.
2: Ούτε να το ψάξουν και περαιτέρω.
0: Ούτε.
2: Ούτε και να το ψάξουν και περαιτέρω.
0: Ναι.
2: Έτσι εγώ περιέργεια.
1: Ναι, σχιζοφρένη ήταν η λέξη που έψαχνα. Σχιζοφρένη.
2: Okay.
1: Ναι, νομίζω θα είχε τέτοιο. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αλλά θα έχει και ενδιαφέρον αν μπορούσε σε αυτή την εκπομπή, εντάξει είναι λίγο αργά βέβαια, αλλά άμα το ψάξεις θα τα καταφέρεις, είσαι ψαχτήρι καλό, να ξεκίνει την εκπομπή κάποιος το οποίος να έχει μία μικρή σχέση, είτε ψυχολόγος είτε κλινικός ψυχολόγος κτλ, να μας πει και 2-3 πράγματα, ξέρεις, από την επαγγελματική του ματιά. Και μετά ναι, ότι ανοίγουν τα μικρόφωνα, βγαίνουμε εμείς οι ψυχασθενείς και σου γεμίζουμε το πεντάωρο άνετα.
0: Okay. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Ήθελα και να πω και κάτι άλλο που αναφέρθηκε πριν για τις παλιές καλές συνεντεύξεις του αγαπητού Θανάση Λάλα στο Βήμα Γκαζίνο τότε, στο Βήμα.
1: Ναι. Βήμα Γκαζίνο, μπράβο.
2: Και
1: ναι.
2: Άμα σας πω ότι τις έχω μαζέψει όλες, τις έχω συλλεκτικά στο εξοχικό στους Αγίους Αποστόλους κοντά στον Οροπό και απέναντι από τα μέρη του Γιάννη. Και ανατρέχω μια φορά και τις χαζεύω. Ήτανε πολύ.
1: Θα έρθω να διαβάσουμε παρέα.
2: Αυτό, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ έχει κάνει ένα κανάλι ο Λάλα στο YouTube, το Ανήγγυλε, δεν ξέρω αν είναι ήδη έτοιμο, όπου θα τις έχει ανεβασμένες όλες εκεί.
2: Α, πολύ ωραίο.
0: Αν μάθω λεπτομέρειες θα το βγάλω ένα βράδυ στην εκπομπή να μας τα πει.
2: Ναι, τέλεια. Είναι φοβερός φανάτης Λάλας. Κοφτερή ματιά, φοβερή οπτική στα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Είναι απίστευτες.
1: Έγινε, παιδιά.
0: Σας αφήνω γιατί πήγε μία η ώρα.
1: Εννοείται.
2: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Γεια.
1: Γεια χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε...
1: Status στην... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά.
4: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Καλώ το φίλο μα τον Χρήστο από το New Jersey. Καλώ τον.
1: Καλησπέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, Χριστέ.
1: Συνακροάτριε και συνακροατέ, καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα.
1: Άκουγα την κουβέντα που είχε με του συνακροατέ προηγουμένω και η κουβέντα το έφερε στα παιδιά με ειδικέ, στου ανθρώπου και στα παιδιά με ειδικέ ανάγκε.
0: Ναι.
1: Έτσι του ονομάζουμε εδώ στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική.
0: Και εδώ έτσι.
1: Special needs.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήθελα να μοιραστώ το τι γίνεται εδώ.
0: Να μοιραστώ.
1: Πριν πάω εκεί, θα πρέπει να γυρίσω από το παρελθόν. Χρειάζεται πολλή δουλειά που δεν έχουν εργαστεί οι προηγούμενες γενιές για πολλούς διάφορους τρόπους στην Ελλάδα για να φέρουν την επόμενη γενιά σε ένα καλύτερο τύπο. Και για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται αυτή η νέα γενιά που είναι τώρα να εργαστεί πάρα πολύ. Θα σου πω γιατί. Και θα σου μιλήσω για την περιοχή που μένω εδώ.
0: Ναι.
1: Μέσα στο οικόπεδο σου σε αναγκάζουν να κάνεις πεζοδρόμιο. Για τον άνθρωπο που βαδίζει να μην βαδίζει στον δρόμο και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν το καρουτσάκι να μπορούν να οδηγούν το καρουτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο σου για να πάνε εκεί που θέλουν.
0: Ναι.
1: Και δεν αναγκάζουν μόνο εσένα, αναγκάζουν και τον γείτονα και τον παραγείτονα και βλέπεις όλο το τετράγωνα έχουν πεζοδρόμιο μέσα στα οικόπεδά μας.
0: Καταπληκτικό.
1: Δηλαδή μοιραζόμαστε ο καθένας μας με το οικόπεδό μας και προσφέρουμε για τον... και αυτοί προσφέρουν σε μένα και εγώ προσφέρω σε αυτούς.
0: Και αν τολμήσει κάποιος και έχει αντίρρηση του κόβουνε το λιμπό.
1: Και αυτή η αστυνομία και θα σου πει, κοίταξε να δεις.
0: Έχεις μία μέρα, ναι.
1: Άμα χαλάς το πεζοδρόμιο. Θα έρθει η αστυνομία και θα σου πει, κοίταξε να δεις. Έχεις τόσο καιρό για να το συντηρήσεις. Εάν δεν το συντηρήσεις, θα έρθει να το συντηρήσει ο Δήμος, η κοινότητα και θα σε κοστολογήσει όσο χρειάζεται. Και αν δεν έχεις λεφτά να το πληρώσεις, θα αρχίσει να σου βάζει λύνη, να σου βάλει χρέωση στο οικόπεδό σου. Και άμα θα σου το κάνουν αυτοί, δεν έχουν λύπη. Σου βάζουν τη χρέωση και με παραχρέωση.
0: Ναι,
1: και τα χάνεις όλα ίστα.
0: Πολύ καλά
1: ξεκινάει. Και πρέπει να ακούσεις την ομοθεσία και να βοηθήσεις.

0: είναι άνθρωπος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι πολύ αναγκαίο. Τα σχολεία εδώ, και πρόσεξαν, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Εδώ το ξέρουμε μάλλον όλοι. Δεν είναι τίποτα τζάμπα στη ζωή. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τι γίνεται. Όταν τα σχολεία αυτά έχουν, αυτή τη χρονιά έχουν, ας πούμε, παιδιά, 2-3 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους έναντι ενός. Δηλαδή χρειάζονται έναν άνθρωπο να βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες που είναι στο σχολείο και να υπάρχει και ο δάσκαλος που θα το διδάσει.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται χρήμα. Πρέπει να τον πληρώσει κάποιο. Θα φορολογηθεί η κοινότητα, το χωριό, ο καθένας, από λίγο, για να βγει τα έξοδα της πληρωμής αυτού του ανθρώπου.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι εκπαιδεύουν, αν μου επιτρέπεις, εκπαιδεύουν την κοινωνία στην κοινωνικότητα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν σε ακούω.
0: Εδώ θα υπολογίζουν όλα. Ναι, μ' ακούς τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα.
0: Ναι, δεν κουνήθηκα, είμαι στο ίδιο σημείο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Τα υπολογίζουν όλα και τα υπολογίζουν πολύ καλά. Τα υπολογίζουν, για να το πω πιο συγκεκριμένα, ο μεγάλος μου γιος ασχολείται και είναι μέσα στην εκπαίδευση των γυμνασίων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο μεγάλος μου γιος έχει την αποκλειστικότητα στην περιφέρεια εδώ που είμαστε για τα παιδιά που έχουν, έχουν ένα πρόβλημα στο κορμί τους, αλλά το μυαλό τους δεν έχει πρόβλημα καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα παιδιά τα αναλαμβάνει όλη τη χρονιά ο γιος μου σε διαφορετικά γυμνάσια, γιατί έτσι είναι εδώ, δεν έχει μόνο ένα γυμνάσιο, εδώ είναι πολλοίς κόσμος και έχει αρκετά γυμνάσια.
1: Ναι.
0: Τα αναλαμβάνει να τα προετοιμάσει για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα στο ίδιο σχολείο που τα παιδιά που δεν έχουν τόσο καλό μυαλό,
1: ναι,
0: να τα προετοιμάσουν για να βρουν μια εργασία,
1: ναι,
0: για να κάνουν το πέρασμα της ζωής τους. Και υπάρχουν εταιρείες να βάζουν, ας πούμε, τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Το βράδυ που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ πηγαίνουν ανθρώποι και βάζουν στους φοριαμούς τα τρόφιμα για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί να πάει ο καθένας να τα ψωνίσει.
1: Στα ράφια δηλαδή, ναι.
0: Ναι, στα ράφια.
1: Ναι.
0: Θυμήθηκα τη λέξη φοριαμός.
1: Μωρέ, καλά την είπες, αλλά επειδή δεν ακούστηκε καλά την εξήγησα, ναι, γιατί για κάποιον που δεν την ήξερε.
0: Ναι. Σωστά. Εδώ τα προετοιμάζουν πολύ καλά και βλέπεις έχουν σωστά αποτελέσματα. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι εξ αρχής, οι γονείς, η προηγούμενη γενιά, ότι δεν είναι τίποτα τζάμπα. Και ναι, μπορεί τα δικά μου παιδιά να μην δεν έχουν πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα το παιδί του γείτονα. Και εφόσον ο γείτονας μένει στο ίδιο μέρος που είμαι εγώ, πρέπει να συνεισφέρω μέσω του φόρου, έτσι λέγεται εδώ, στον φόρο, η πληρωμή. Δεν είναι τίποτα. Τώρα, πρόσεξαν. Σου είπα ότι κάνουμε τα πεζοδρόμια μέσα στα οικόπεδά μας. Τα οικόπεδά μας δεν έχουν, δεν είναι φραγμένα από μπροστά, είναι ανοιχτά. Μπορεί το, να συνεχίσει το περπάτη μας από το ένα οικόπεδο στο άλλο. Όταν τελειώνει το τετράγωνο, χαλάνε το πεζοδρόμιο, το κάνουν κυρτό, φλάν, και βάζουν ένα κόκκινο τετράγωνο, βαμμένο τετράγωνο, το οποίο είναι ειδικό, ειδικό υλικό που να μην γλιστράει. Mm. Αυτό το κόκκινο τετράγωνο σε αφήνει, επιτρέπει τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί το καροτσάκι να κατέβει πολύ ομαλά από το πεζοδρόμιο στο δρόμο, γιατί πρέπει να περάσει το δρόμο, δίχως να γλιστρήσει και δίχως να δυσκολευτεί. Και μόλις περάσει το δρόμο, από την απέναντι μεριά του πεζοδρομίου, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς και μπορεί να περπατήσει στην άλλη μεριά, δίχως να δυσκολευτεί καθόλου.
1: Ενώ εδώ είναι παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο ενός ηλίθιου, απάνω στη ράμπα αυτή που λες. Εκεί τολμάει κανείς. Τολμάει κανείς.
0: Αν σου πάρουν το αυτοκίνητο. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Να σου πω να το καταλάβεις. Αν σου πάρουν το αυτοκίνητο, $600 δεν σε φτάνουν για να το πάρεις.
1: Mm.
0: Θα φας τικέτο, θα πρέπει να πας στο δικαστήριο. Το δικαστήριο θα σου βάλει πόνι στην ασφάλειά σου. Η ασφάλειά σου θα ανέβει για 3 χρόνια. Και άμα θέλει ξανακάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι κόλπα.
0: Ανεβαίνει η ασφάλεια για 3 χρόνια.
1: Αυτά είναι κόλπα.
0: Ανεβαίνει δίχως να σε ρωτήσουν. Ναι, σου έρχεται ένα σημείωμα από την ασφάλεια ότι βρέθηκες γκίλτι, βρέθηκες ένοχος. Για 3 χρόνια ανεβαίνει η ασφάλεια σε αυτόν τον αριθμό. Και αν δεν έχεις ξαναδημιουργήσει πρόβλημα, θα ξανακατέβει πίσω. Άμα θα ξαναδημιουργήσεις πρόβλημα, μπορεί να σε πετάξουν και την ασφάλεια.
1: Ναι, βέβαια. Και μετά δεν θα σε παίρνει καμία άλλη ασφάλεια, γιατί θα βγει δρόμο ότι είσαι ελεχρήτης.
0: Είναι συνδεδεμένες όλες.
1: Αυτό σου λέω. Βεβαίως.
0: Το ιστορικό σου.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά. Αυτά τα πράγματα εδώ, όπως γιατί ακούω πολλές φορές το πάνω, ο παλιοκαπιταλισμός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είναι η πιο καπιταλιστική χώρα του κόσμου, άμα δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μέσα στο Μαχάντα, να σου πω τι κάνανε. Στο Μαχάντα, το κέντρο του κόσμου. Τα πεζοδρόμια εκεί είναι πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Όταν σου λέω πολύ μεγάλα, είναι να ανεβαίνει ολόκληρο αυτοκίνητο για να οδηγάει. Αλλά δεν μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο. Περπατάει πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και περπατάνε οι ανθρώποι με ειδικές ανάγκες και οι ανθρώποι οι οποίοι δεν βλέπουν και έχουν τα σκυλιά τους. Αυτοί όλοι περπατάνε σε αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Για να κάνουν δρόμο για τους ποδηλάτες. Τι σκεφτήκαν. Στο κέντρο του κόσμου, στο πιο ακριβό σημείο του κόσμου. Κάνανε ποδηλατό δρόμιο, να οδηγούν οι ποδηλάτες κάτω στον δρόμο, κάνανε τους δρόμους μιας κατεύθυνσης.
1: Μιας?
0: Όχι, μιας κατεύθυνσης.
1: Μιας κατεύθυνσης, μάλιστα.
0: Μιας κατεύθυνσης, μια. One way το λέμε εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην παίρνουν 2 αυτοκίνητα ο ένας να πηγαίνει, να κατεβαίνει και ο άλλος να ανεβαίνει.
1: Ναι.
0: Ο κάθε δρόμος να έχει τη δικιά του κατεύθυνση. Ο ένας δρόμος να ανεβαίνει και μετά να πηγαίνει στον άλλο δρόμο να κατεβαίνει. Και αυτό το κάναμε για να ζωγραφίσουν κάτω στην άσφαλτο το δρόμο που θα οδηγούν τα ποδήλατα. Έλα εσύ τώρα άμα θέλεις και μπάρκαρε, γιατί μετά μπαρκάρουν και αυτοκίνητα δίπλα από εκεί, άμα θέλεις. Έλα άμα θέλεις εσύ και μπάρκαρε. Σου είπα, $600 δεν σου φτάνουν. Και θα σου έρθει αμέσως, γιατί στο Μαχάνταν μέσα, το πότε σου έρχεται ο τροχονόμος
1: και ο γερανός.
0: Μαζί είπαν αυτά και σου τα παίρνουν, δεν παίρνεις χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπαίνει και δια του φόβου, αλλά και μέσω της εκπαίδευσης. Εκπαιδεύεται η προηγούμενη γωνιά, η γενιά, και ετοιμάζεται η μεθεπόμενη γενιά. Και όλα διαβαίνουν και βρίσκουν τον δρόμο. Υπάρχουν και εδώ πολλοί σκόρπος. Παιδιά με ειδικές ανάγκες.
1: Παντού
0: είπα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Και μάλιστα ένα το οποίο το γνωρίζουμε, το μαγαζί μου είναι δίπλα σε ένα γυμναστήρι.
1: Το μαγαζί σου τι μαγαζί είναι?
0: Εγώ είμαι Καστοριανός, εγώ είμαι Γουναράς.
1: Α, Γουναράς, μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Το μαγαζί μου είναι δίπλα σε ένα γυμναστήριο. 2 φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και 3, έρχονται τα λεωφορεία με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους βάζουν μέσα στο γυμναστήριο για 1-2 ώρες να τεντωθούν, να τρέξουν, να παίξουν, να γελάσουν. Έχουν και εκπαιδευτές μαζί τους, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Και βλέπεις τα παιδιά, έρχονται με χαμόγελο, έρχονται με έναν αέρα, έρχονται να παίξουν, έρχονται να γυμναστούν, έρχονται να φωνάξουν, και μέσα εκεί υπάρχουν κάτι μηχανήματα που, ξέρεις, όταν ανάβει το πράσινο φως, άμα το παιδί χτυπήσει το κουμπί με το πράσινο φως, ο εκπαιδευτής καταλαβαίνει ότι το παιδί επικοινωνεί μαζί του. Δηλαδή γίνεται εκπαίδευση μέσα στο γυμναστήριο, το οποίο είναι και απόλαυση. Και όλα αυτά είναι πληρωμένα, γιατί να σηκωθεί ολόκληρο λεωφορείο τώρα, και δεν είναι ένας εκπαιδευτής αυτός, γιατί ένα λεωφορείο θα έχει 20 άτομα, το λιγότερο, θα πρέπει να είναι 5 εκπαιδευτές. Όλα αυτά είναι χρήματα, μα. Και όλα αυτά πληρώνονται. Κανένας δεν μένει απλέρωτο. Βέβαια, πληρώνεται με αυτό που σου λέω ξανά, με τον φόρο.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο λάθος, να γυρίσω το μεγάλο λάθος που έχει γίνει, μάλλον, και δεν έχω να διορθωθεί. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου.
1: Ότι
0: είμαι Μακεδόνας.
1: Ναι.
0: Τον καιρό εκείνο δεν επέτρεπα. Πρόσεξαν, δεν θα το πάρω το πράγμα εγωιστικά. Δεν επέτρεπα στους ντόπιους Μακεδόνες να έχουν δικαίωμα στη γνώση. τι θα γινόταν αν το επέτρεπε. Επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά σχολεία, ανεβάζανε τον πύχη. Και οι βολικοί και οι αβόλευτοι και οι κυνηγημένοι θα είχαν διαφορετικό πύχη εκπαιδεύσεων. Θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.
1: Σε ποια εποχή αναφέρεσαι? Σε ποια εποχή
0: αναφέρεσαι? Εγώ είμαι γεννημένος το 57.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα αποτελέσματα τριών γενεών έχουν φτάσει. Δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εσείς οι ίδιοι, δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εκεί κάτω, γιατί επηρεαζόσαστε με τον αλφαβήτο τρόπο. Εγώ με 40 χρόνια εδώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Θέλω να λύσω το πρόβλημα, να βοηθήσω να λυθεί το πρόβλημα για να πάει η πατρίδα καλύτερα. Δεν μπορεί να βλέπεις τους καπιταλιστές Αμερικάνους που τους κατηγοράει όλος ο κόσμος ότι είναι πάλιο καπιταλιστές, να είναι οι πιο προοδευτικοί για όλο τον κόσμο.
1: Έλατε.
0: Και να ακούς τώρα την πατρίδα ότι άντε ρε αυτός ο καπιταλιστής. Και να μην έχεις το δικαίωμα να βοηθήσεις έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες να κάνεις ένα καλύτερο δρόμο, να κάνεις ένα καλύτερο φανάρι.
1: Όχι μόνο να μην έχεις το δικαίωμα, να είσαι εντελώς αντιάφορος. Καταλαβαίνεις. Μα έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν έρθεις μια βόλτα και σε πάω σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και δεις την κατάσταση, θα φρικάρεις εντελώς. Γιατί ξέρω που να σε πάω. Για... Ναι.
0: Αυτό που ήθελα να σου πω τώρα, δεν ξέρω να συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Τι?
0: Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει, παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια θέλει να στέλνει το παιδί του με το σχολικό λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Για τον αλφαβητό λόγο. Το πληρώνει και το στέλνει.
1: Ναι.
0: Όταν αυτό το σχολικό λεωφορείο σταματήσει μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στην Ελλάδα, ανοίγει και από τις δύο μεριές την πινακίδα ΣΤΑΠ. Τα αυτοκίνητα και από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά, από μπροστά και από πίσω, πρέπει να κοκαλώσουν.
1: Ναι.
0: Κοκαλώνουν ώσπου να φορτωθεί το παιδί. Δεν κινείται τίποτα.
1: Ναι.
0: Άπαξ, έκανε τη χαζομάρα και κινήθηκες. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια χαζομάρα και ούτε θέλω να την κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσα σου χρειάζεται για να καθαρίσεις τη ζημιά σου.
1: Ναι.
0: Μόλις το κίτρινο λεωφορείο, είναι κίτρινο λεωφορείο εδώ που κάνουν αυτή τη
1: δουλειά.
0: Σταματήσει μπροστά στην πόρτα. Οι δρόμοι είναι μπροστά, έχει πάρα πολλούς δρόμους, άνεση, κινήσεων κτλ. Σταματήσει μπροστά στην πόρτα για να παραλάβει το παιδί από το σπίτι, σταματάει η κίνηση εντελώς στον δρόμο. Δεν κουνιέται τίποτα ώσπου να φορτωθεί.
1: Εδώ κορνάρουν και πατάνε και κάνα παιδάκια άμα το βρουν εύκαιρο. Ναι.
0: Οπότε θα σε πάνε, δεν ξέρω πού θα σε πάνε και τι θα σου κάνουν.
1: Καλά.
0: Και εύχομαι να μην βρεθώ καμιά φορά σε τέτοιο σημείο. Όλα αυτά χρειάζονται ανθρώπους που πρέπει να τα σχεδιάσουν. Νομίζω, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν ανθρώποι, γιατί γυρνάμε ξανά στον ίδιο τον Έλληνα, στο ίδιο το άτομο. Οι ανθρώποι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, η πολιτική της Ελλάδος. Τα γνωρίζουν αυτά.
1: Ναι.
0: Και το έχω ξαναπεί γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν ψήφους.
1: Μα μόνο γι' αυτό. Εννοείται.
0: Αυτό το πράγμα πρέπει να το
1: συζητήσει. Δεν θα καθίσει ο πισινός του στην καλή καρέκλα.
0: Σωστά. Αλλά ο γονέας τώρα που έχει το παιδί και θέλει να το βοηθήσει, δεν μπορεί να βρει βοήθεια.
1: Μα τι να βρει, πού να τη βρει, αφού δεν του δίνει κανείς σημασία.
0: Αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, δίνει το δικαίωμα στο συνακροατή να ακούσει πώς λειτουργούν τα πράγματα στις ΗΠΑ από έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε διαβασμένος είμαι, ούτε τεχνικός είμαι. Ένας γουναράς είμαι. Αυτή την τέχνη έμαθα στην Καστοριά, αυτή την τέχνη κάνω μια ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορούν να τα ακούσουν, μπορούν να σκεφτούν, δίνει την καλή ευκαιρία. Οι εκπομπές λόγου, ειδικά που βγάζουν ανθρώπους στο εξωτερικό, το λέω και στον Κωνσταντίνο, βγαίνω στον Κωνσταντίνο, που βγάζουν ανθρώπους στο εξωτερικό να πούνε μια άλλη γνώμη. Βέβαια φρικιάζουν οι πατριώτες που μας ακούνε εμάς, φρικιάζουν, ούτε καν θέλουν να ξέρουν. Αλλά δίνουν το δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη, όχι να είμαστε ωραίοι εμείς, αλλά να ακούσει ο κόσμος πώς συμπεριφέρονται τα άλλα κράτη στο εξωτερικό. Υπάρχουν τρόποι για να διορθωθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα δώσεις την πληροφορία, πόσο περισσότερο θα μπορέσεις να δώσεις την πληροφορία στον κάθε γονέα, στον κάθε Έλληνα πολίτη. Ότι κοίταξε να δεις, συγγνώμη για τη λέξη μου, αλλά με το να είσαι ντουβάρι δεν πας πουθενά. Πρέπει να ετοιμαστείς και να βάλεις την προσπάθειά σου για την επόμενη γενιά. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα χρέη του ανθρώπου είναι χρέος αυτό. Είναι να προσπαθήσει να φέρει το επίπεδο της ζωής του σε καλύτερο μοίρα και το επίπεδο της οικογένειάς του σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτόν. Mm. Και όταν αυτό το πράγμα το αναγνωρίσεις ότι είναι χρέος, το κουβαλάς μαζί σου και το κάνεις κάθε μέρα. Όπου το βρεις, όπως το βρεις, όταν χρειάζεται. Αφήνεις και τον εαυτό σου στην άκρη, γιατί έχεις οικογένεια. Πρέπει να φροντίσεις να κάνεις κάτι καλύτερο για την οικογένειά σου. Αυτά τα πράγματα, και στο ξαναπεί, αυτά τα πράγματα έχω διαβάσει στον Παπανούτσο.
1: Ναι.
0: Δεν μου ήρθανε από κανένα δάσκαλο, ούτε σε σχολεία πήγα, ούτε από κανένα.
1: Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι γραμμένα... ο Παπανούτσος.
0: Σωστά, ο οποίος κυνηγήθηκε.
1: Καλά, και ο Κολοκοτρώνης κυνηγήθηκε. Και ο Χριστός
0: επίσης. Κάποια στιγμή πρέπει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας γονέας, πρέπει να αρχίσει να προσεγγίζει το πέρασμα της ζωής του διαφορετικά. Εάν θα αρχίσει να το σκέφτεται και να το κάνει αυτό, θα μπορέσει να τα αλλάξει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει εκατομμύρια δολάρια. Χρειάζεται να κάνει διαφορετικό πέρασμα της ζωής του.
1: Και
0: πιο ευτυχισμένος θα είναι και πιο ικανοποιημένος θα είναι. Γιατί έκανε κάτι στη ζωή του. Αλλά
1: το ξέρεις,
0: εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις τώρα.
1: Το ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε, ότι υπάρχουν διαγραμμίσεις σε κάποιους δρόμους που είναι οι διαβάσεις των πεζών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι γραμμές άσπρες η μία παράλληλα με την άλλη.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο όταν βρεθεί κάποιος έχει το δικαίωμα να περάσει και να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που έρχονται.
0: Σωστή.
1: Λοιπόν, σε πληροφορώ, το έχω βιώσει αυτό. Έχω δει γυναίκα με παιδί να περνάει το δρόμο και να κατεβαίνει ο άλλος φουλαριστός με το αυτοκίνητο και να τις κορνάρει επειδή βρίσκεται στη διάβαση των πεζών και να τρομάζει η γυναίκα. Εγώ όταν σταματάω για να περάσουνε, με κοιτάνε. Με κοιτάνε περίεργα. Λέει, θα περάσω ή θα περάσει από πάνω μου.
0: Σε εμάς έχουν κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Κάθε πρωί βγαίνω για περπάτημα και περνάω αυτές τις άστρες τις γραμμές για να περάσω από τη μια μεριά στην άλλη. Επειδή ορισμένοι, όχι πολλοί, ορισμένοι είναι μπουμπουνοκέφαλοι όπως λες,
1: ναι,
0: έχουν βάλει στις άκρες του δρόμου πορτοκαλί σημεούλες.
1: Ναι.
0: Την παίρνεις αυτή την πορτοκαλί σημεούλα και γίνεις τροχονόμος.
1: Ναι, όπως είναι έξω από το σχολείο.
0: Και, όταν... ναι, και περνάς στον δρόμο και την βάζεις από την άλλη μεριά.
1: Από την άλλη μεριά.
0: Εάν κάποιος το παραβιάσει αυτό, υπάρχει μεγάλη τιμωρία εδώ.
1: Όπως επίσης...
0: Υπάρχει μεγάλη τιμωρία.
1: Όπως επίσης στην Αυστραλία που το είδα με τα μάτια μου, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί έχεις το δικαίωμα να παρκάρεις οπουδήποτε, δηλαδή στο αντίστοιχο Μανχάταν ας πούμε. 7 και 1 λεπτό έχουν βγει από όλους τους δρόμους εκατοντάδες γερανοί οι οποίοι παίρνουν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν φύγει από τη θέση αυτή. Μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί είσαι νόμιμος. Εάν τώρα εμείς οι δύο πάμε στην Αυστραλία και κάνουμε μια εταιρεία, μας δίνει το κράτος χρήματα να αγοράσουν τους γερανούς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή και βέβαια για να το πάρεις μετά... Ναι. Δηλαδή βάλτε το αυτοκίνητο για να πάει να κοιμηθείς, αλλά δεν θα το έχεις εκεί όλη τη μέρα. Ή ένας φίλος μου που είναι ανάπηρος, έχει οξύτατο διαβήτη και έχει κάρτα που λέει ότι και μπορεί και παρκάρει οπουδήποτε. Πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Ενώ στην Αυστραλία πήγαινε. Αν είσαι μάγκας δηλαδή Έλληνας, πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Δεν θα το ξαναβρεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή αν δεν πληρώσεις το αντίστοιχο 5 δόσεων αυτοκινήτου, δεν πρόκειται να το πάρεις πίσω.
0: Και πρόσεξε να δεις τώρα που είναι η απάντηση, όπως το είπες. Εάν η Αθήνα, γιατί ακούω συνέχεια ότι γίνεται αυτό στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, αρχίσει να το κάνει αυτό, θα μάσει χρήματα το κράτος. Και το κράτος αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερχρεωμένο. Άραγες θα μπορέσει να πληρώσει τα έξοδά του. Γιατί δεν το κάνει, γιατί είναι χαζί?
1: Γιατί βαριούνται?
0: Δεν έχαζε. Ξανά.
1: Για τις ψήφους.
0: Μπράβο.
1: Για την ψηφοθυρία, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Και είναι φταίχτης ο κάθε πολίτης γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ο πολιτικός εκμεταλλεύεται αυτό που αδιαφορείς εσύ σαν πολίτης. Γιατί κάθε φορά όταν θα πάει να ψηφίσεις, άμα δεν αδιαφορείς γι' αυτό, και ένα άλλο το οποίο συνέχεια γίνεται, κάθε Πάσχα και κάθε τόσο δίνει τις πινακίδες πίσω δε, για ορισμένα αδικήματα που έκαναν οι οδηγοί.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δίνεις πινακίδες πίσω?
1: Και εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ευτυχώς που δεν τις δίνουν, ναι, από ό,τι, γιατί το ψάξα μία μέρα, σε αυτόν που τον έχουν πιάσει να οδηγεί μεθυσμένος. Δεν τις παίρνει πίσω, αλλά όλοι οι άλλοι τις παίρνουν. Ούτε και εγώ κατάλαβα ποτέ γιατί.
0: Και θύσα με τιμώρησες. Αφού μου δίνεις την πινακίδα πίσω, δεν έγινε τίποτα. Το ξανακάνω αύριο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χρειάζεται μια άλλη αρχή, και πρέπει να αρχίσει από τον κάθε πολίτη. Άμα θα περιμένω από το πολιτικό, δεν νομίζω να βρεθεί τόση ανταπόκριση για να τακτοποιηθεί όλο το πράγμα. Άμα δεν ξεκινήσει ο καθένας να το βάζει στη σειρά, θα περάσουν πολλές γενιές και θα βρισκόσαστε, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί,
1: ναι,
0: στο ίδιο επίπεδο και θα ψαχνόσαστε κάθε μέρα γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Αλλά ξανά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας επιτρέπεις να μιλήσουμε και να πούμε το πώς ζούμε εδώ και πώς γίνονται τα πράγματα εδώ.
1: Μα νομίζω ότι αυτό βοηθάει το να ξυπνήσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ίσως εκπαίδευση,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Σωστά,
1: παιδεία.
0: Σωστά. Είναι εκπαίδευση. Εάν θα δεις τα γήπεδά τους εδώ, τώρα μιλώντας για εκπαίδευση, γιατί σου το έχουμε ξαναπεί ότι, και αυτό από τον Παπανούτσο το έχω γνωρίσει, άμα θα δεις τα γήπεδά τους που έχουν στα γυμνάσια εδώ, Μάνο,
1: ναι,
0: θα πεις τι γίνεται εδώ. Ναι. Άμα πας στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, τέτοια γήπεδα δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Πανεθηναϊκός.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Δίνουν τόσο έμφαση, το κάνουν τόσο πρόσφατο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Να έχει διάθεση ο κάθε νέος να πάει μέσα σε αυτό το τετράγωνο που λέγεται γήπεδο, στάδιο, ναι, και να τρέξει, να παίξει μπάλα, να πηδήξει, να κολυμπήσει, να κάνει ό,τι θέλει, να περάσει ευχάριστα.
1: Σωστά. Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούνε κάπως καλύτερα οι ίδιοι πατριώτες. Εάν δεν τα δούνε, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω.
1: Να σε καλά, Χρήστο μου.
0: Να σε καλά, Μάνο.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
0: Να σε καλά. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0, μία και μισή περίπου, 2-25 ας πούμε. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλύτερα.
0: Καλώς τον.
1: Το τελευταίο σου δρομολόγιο της εβδομάδας σήμερα.
0: Ναι. Και την Κυριακή δεν θα έχω εκπομπή το βράδυ, λόγω που θα είναι του Αγίου Πνεύματος, ναι. Τη Δευτέρα θα ξανάρθω.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τζόγος σήμερα,
0: Ναι, ναι, τζόγος.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι... στον τζόγο, εντάξει, έχουν κατασταθεί ο κόσμος και οι κοσμάκες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι βάζεις κάποιο στοίχημα, αλλά έχεις κάτι να βρεις, να κερδίσεις γιατί κάτι σκέφτηκες. Ακόμα και στο προπό που υποτίθεται ότι παλιά το προπό ήταν πιο ανθρωπινά τα πράγματα, σαν παιχνίδια. Και το πράγμα είχε χάσει την έκλη του. Τώρα, σε αυτό που λέμε το στοίχημα, ξέρεις, είναι άδικο πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί, και αν σου πω, Μάνο, θα πάρουμε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, θα βάλουμε μέσα 100 άσπρα μπαλάκια του πικ-πονγκ και 115, ας πούμε, μαύρα μπαλάκια του πικ-πονγκ. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα άσπρο μπαλάκι θα κερδίζεις. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα μαύρο μπαλάκι θα χάνεις. Δεν έχεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Όχι βέβαια. Γιατί είναι πολύ περισσότερα τα μαύρα μπαλάκια. Έτσι είναι στο στοίχημα. Αυτό που λέμε το παραπάνω που κερδίζει η μάνα, αυτός που φτιάχνει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις πως φαίνεται αυτό το πράγμα. Σε έναν αγώνα που τα τρία πιθανά αποτελέσματα είναι το 1, το 2 και το χ, λέει ας πούμε, στο 1 δίνω απόδοση 1,5 αν έρθει και κερδίσει ο γηπεδούχος. Στην ισοπαλία δίνω 3 φορές το ποσό που αποτάρεις. Και στην νίκη του φιλοξενουμένου δίνω, ξέρω εγώ, το συνισκό. Εάν κάνεις μία πράξη μαθηματική και πεις 1 διά το νούμερο που δίνει για το πρόπαγο, για το 1, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το δεύτερο, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το τρίτο. Αν το αφαιρείς αυτά τα τρία πλάσματα, θα δεις ότι βγαίνει 1,10, 1,15, 1,17, το τι σημαίνει. Ότι εσύ έχεις μία πιθανότητα να κερδίσεις και άλλος έχει 1,15 να κερδίσεις. Αυτό το 15% παραπάνω είναι αρκετό για να είσαι εσύ ο παίκτης, ο χαμένος πάντα. Και αυτό το πράγμα που το κάνει αρκετά άδικο απομακρύνει σιγά σιγά τους ανθρώπους. Αλλά το πάθος τους ξαναπαίρνει. Τι να πω τώρα για το... για το λότο, πώς το λένε, το
0: Τζόκερ.
1: Το Τζόκερ, ναι, που θέλει, ας πούμε, είναι 0,0000% να κερδίσεις. Αυτά είναι καθαρές μυστείες. Το ερώτημα, και τελειώνω, που τίθεται είναι το εξής. Εάν συμβηθεί κάποιος μέσα σε μια χαρτοπαιχτική λέσχη να παίζει κάποια στοιχήματα, συλλαμβάνεται και πάει στο δικαστήριο, πάει στην αστυνομία και έχει τραβήγματα. Εάν πάει και παίξει όλη του την περιουσία στο τζόκερ, δεν έχει καμία επίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί? Είναι κακό το να παίξει τυχερά παιχνίδια, τι σου λέει το κράτος. Παράδειγμα, μην επιτρέπεται να πει στην οικογένειά σου μυστική, ντροπή σου κτλ. Κτλ. Δεν επιτρέπεται δημόσιος υπάλληλος να πάει στο καζίνο. Γιατί? Γιατί εάν χάσει και στο καζίνο θα κάνει επεξαιρέσεις στο ταμείο το οποίο διαχειρίζεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μήπως είναι κάτι άλλο. Μάλλον κάτι άλλο είναι. Το κράτος δεν παίρνει μίζα από τις χαρτοπαικτικές μέσες. Το κράτος παίρνει πολύ μεγάλη μίζα, μεγάλο ποσοστό φόρο από τα τεχνίδια τα οποία παίζονται στα πρακτορία εδώ και εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και αυτό για έναν άνθρωπο απλό, για ένα παιδί, είναι παραγιατρά ανήθικο. Είναι αντιστατικό. Δεν μπορεί αυτός που παίζει σε μια χαρτοπαικτική βέσχη να συναμάνει και να περνάνε χειροπέδες και να του κάνουν ηθικό οι δασκαλείς του, δεν κάνει αυτήν τα παιδιά του μυστικά κτλ. Ενώ στον άλλον που πάει και παίζει όλη την περιουσία, να του προστατεύεται και η ανωνυμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο ζωγός είναι κακός, οπωσδήποτε. Το χαρτοπαίχτη του ψάρα, του κυνηγού το πιάτο, και μια μέρα είναι αδιανό και μια είναι γεμάτο. Να σου πω και κάτι άλλο. Για το χαρτοπαίχτη. Πώς είναι δυνατόν όλοι να χάνουν? Είναι δυνατόν να χάνουν κάτι, δεν πρέπει να κερδίζουν? Όχι, είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί τώρα που γίνεται χαρτοπαίχτη, πάνω στα τραπέζια υπάρχουν υπέρογκα ποσά. Αυτά τα υπέρογκα ποσά που είναι πάνω στα τραπέζια είναι έξω από τις τσέπες των παικτών. Άρα είναι σαν να είναι χαμένα. Λείπουν από τις τσέπες. Και συνεχώς αυτό το πράγμα εξακολουθεί να υπάρχει. Στα καζίνο δεν υπάρχουν ρολόγια.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν κουρτίνες. Μου έλεγε ένας γνωστός, ο οποίος στα νιάτα του δούλευε ιδιωτικός υπάλληλος σε κάποιον επιχειρηματία εισαγωγιά χάρτου. Και μου λέει, όταν ταξιδεύαμε στην Ευρώπη, πηγαίναμε και επισκεπόμασταν και τα καζίνα της περιοχής, γιατί πηγαίναμε μέσα να πάρουμε μια γεύση από τη ζωή των κρουσίων, χρειάζομαι ένα κουλοχέρι, χάναμε 5-10% δολάρια και τελείωνε η υπόθεση. Αλλά ζούσαμε λίγο από τη μεγάλη ζωή. Και τι μου είπε, μου λέει, το αφεντικό μου? Μου είπε κάτι το οποίο το είχε παρακολουθήσει ο ίδιος. Ένα βράδυ ο διευθυντής του καζίνο, έντρομος, παίρνει τον ιδιοκτήτη, ένα από τους ιδιοκτήτες. Και του λέει ότι έχει έρθει ένας τύπος, ο οποίος έχει μια σκανδαλώδη ρέντα και κοντεύει να φυνάξει την μπάνκα στον αέρα. Τι να κάνω, του λέει, τη σειρά τη νύχτα. Ο ιδιοκτήτης ρωτάει. Εμείς του λέει, αυτός ο τύπος είναι πολύ ώρα μέσα στο καζίνο και παίζει. Ναι, δεν έχει ένα από νωρίς, μας έχει ξεπουλιάσει. Τι να κάνει. Εμείς του λέει, αυτός τώρα είναι όρθιος ή είναι καθιστός? Όχι, είναι καθιστός και παίζει. Αν είναι καθιστός και παίζει, λέει, απολύεσαι. Αύριο θα πάρεις την αποζημίωσή σου και θα φύγεις. Παίκτης που είναι καθιστός, χαμένος θα φύγει. Δεν φοβάμαι όσο και με κερδίζει, και το πάθος του θα τον κάνει να παραμείνει και θα τα χάσει. Αυτό λέει πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λέει πολλά. Μακριά από τα τυχερά παιχνίδια, γιατί κάποιος μας κοροϊδεύει. Είμαστε όλοι με βλάκες και μας βάζουν να παίζουμε τυχερά παιχνίδια ή ζούμε με κακούς ανθρώπους που θέλουν το κακό μας και δεν μας προστατεύουν. Και με υποκριτές. Από τη μια μεριά μας κάνουν ηθικοί δασκάλες, που πρέπει να παίζουμε και να αφήνουμε νησικά τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας, γιατί όταν κάνεις λεφτά, μετά δανείζεσαι, μετά. Πως οι άνθρωποι δεν κοιτούνται στο βούρκο της αμαρτίας σε εισαγωγικά μετά, γιατί για να ξοφλήσουν εγώ δεν ξέρω τι πουλάνε, ξεπουλάνε. Ξεπουλάνε όχι μόνο τα υλικά αγαθά τους και πουλάνε την τιμή τους.
0: Σωστά.
1: Της οικογένειάς τους.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Όσο μπορούμε μακριά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Τώρα θέλω να κεράσω την κυρία Ευτέρπη που μου το ζήτησε, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι άγνωστες», τη μουσική την έχει γράψει ο Ισίδωρος Πάτερος, τους στίχους τους έχω γράψει εγώ και το ερμηνεύει ο Ισίδωρος Πάτερος μαζί με την Ελένη Δήμου, την εκλεκτή.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Ευτέρπη, σας το κέρασα το άσμα που μου ζητήσατε. Γιάννη από το Γέρακα, Δονδουλάκης Γιάννης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο αιρετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Δηλαδή, δεν βρίσκω λόγο για τον οποίο να πρέπει να δαιμονοποιούμε τις επίσημες εταιρείες, φυσικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές στοιχηματισμού.
2: Ναι.
3: Και τι θέλω να πω, προτιμώ να υπάρχει επίσημη εταιρεία η οποία θα φορολογείται παρά να υπάρχουν χιλιάδες παράνομες λέσχες οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα είναι χώροι που θα βγάζουν το πάθος τους αυτό ή τα πρεζάκια της, του στοιχήματος, ναι, ας το πούμε έτσι, χωρίς να κερδίζει τίποτα το δημόσιο.
2: Ναι, σωστό.
3: Οπότε εκεί είναι η αιρετική. Τώρα πάμε επί της ουσίας.
2: Δίκιο έχεις βέβαια εδώ που τα λέμε. Σε αυτό.
3: Νομίζω, ναι,
2: έτσι,
3: νομίζω ότι
2: δηλαδή... Ναι, λοιπόν.
3: Νομίζω ότι έχω. Πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Σαφώς και ο τρόπος είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό όταν φτάνει να καταλαμβάνει το μυαλό ενός ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Οδηγεί σε πολύ άσχημα αποτελέσματα πάρα πολλές φορές. Όπως μας είπε και ο κύριος Θανάσης στην αρχή που βγήκε,
2: ναι,
3: αυτό που μας περιέγραψε ο άνθρωπος που έζησε για κάποια χρόνια τα φοιτητικά του κλπ. Ήταν αρρώστια, δεν ήταν έτσι. Και επειδή νομίζω μάνο μου ότι φοιτητής και να μην παίξει και λίγο τζόγο δεν υπάρχει.
2: Mm.
3: Εγώ αφιέρωσα ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών στην ΠΟΚΑ. Το δεύτερο εξάμηνο στο πρώτο έτος, το εαρινό εξάμηνο των σπουδών μου, όπου να πήγα τρεις φορές στο πανεπιστήμιο όλο το εξάμηνο, γιατί κάθε βράδυ παίζαμε πόκα στο σπίτι μου.
2: Mm.
3: Φοιτητές, νεαρό κόσμος τέλος πάντων. Εντάξει, πέρασε η φάση αυτή.
2: Εσύ έμενες μόνος τότε, δηλαδή,
3: ναι,
2: γι' αυτό είχε πρόσβαση.
3: Ναι, έμενα μόνος.
2: Στο σπίτι, ναι.
3: Ήμασταν μια συγκεκριμένη παρέα 4-5 μαντραχαλάδες. Ήταν και η άμυρη η κοπέλα ενός από τους πέντε μας, την οποία την είχαμε όλη νύχτα, άδειασε τα σάκια, βάλε ποτά, φέρε παγάκια. Δηλαδή απορώ πως το κορίτσι αυτό άντεξε να μας αντέχει κάθε βράδυ, είναι αλήθεια. Μάλλον ήταν πολύ ερωτευμένη με τον έναν από εμάς, τέλος πάντων, το φίλο της.
2: Mm.
3: Τέλος πάντων, αυτό κράτησε ένα εξάμεινο και τελείωσε η σεμνή τελετή του τζόγου. Και από εκεί και ύστερα έπαιζα στη ζωή μου και μέχρι που έκανα τη δική μου οικογένεια καμιά μπιρίμπα, καμιά Θανάση,
2: 31 τον...
3: καμιά 31 τις γιορτές, ναι, κλπ. Πάντα το παράδειγμα παίζει ρόλο.
2: Ναι.
3: Οι γονείς μου έπαιζαν για κοινωνικούς λόγους χαρτιά.
2: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα 70's και 80's αρχές, ουσιαστικά τα Σάββατα γινόντουσαν παρέες για χαρτάκι και φαγητό στην παρέα που είχαν στο σπίτι καθενός, ξέρω, κάθε δύο Σάββατα, κάθε τρία Σάββατα, κάτι τέτοιο. Και απλά την περίοδο των Χριστουγέννων αυτό κλιμακωνόταν. Οπότε δεν είχα πολύ έντονη επιρροή χαρτοπεξίας κλπ. Κλπ. Ο μπαμπάς έπαιζε προπό, εγώ συχαινόμουν το ποδόσφαιρο, οπότε δεν με αφορούσε καθόλου όλο αυτό. Και γενικά λαχεία και τέτοια μπα, όχι, δεν. Αλλά πέρασα τη φάση του τζόγου μου κι εγώ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το περνάνε αυτό. Το ζήτημα είναι να σταματήσεις στο σημείο που αλλάζει η πορεία.
2: Ναι, που γίνεσαι εξαρτημένο άτομο.
3: Έτσι, που πας στον εθισμό πια.
2: Ναι.
3: Άμα σταματήσει εκεί το πράγμα, είναι όλα καλά όλα ανθυρά. Εγώ προτείνω μάλιστα, έχω και πρόταση.
2: Τι?
3: Αντί για το χαρτί, παιδιά, δοκιμάστε το τάβλι.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό και δίνει και τη δυνατότητα έτσι να εκφραστεί κανείς, να πανηγυρίσει κλπ. Κλπ. Ενώ στο χαρτί θέλει συγκέντρωση και ησυχία κατά κανόνα, ναι, τέλος πάντων. Οπότε αυτή είναι η θέση.
2: Υπήρξα τόσο φθηνός ταβλαδόρος που σε όλη τη διάρκεια της σχολής όλοι οι καφέδες που έπινα ήταν τζάμπα.
3: Κερασμένοι,
2: κερδισμένοι. Κερδισμένοι, όχι κερασμένοι.
3: Κερδισμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα το τάβλι. Έχω υποστεί βέβαια και έναν τραυματισμό εξαιτίας του ταβλιού.
2: Στο βέρανε και στο κεφάλι.
3: Όχι, όχι. Μου το κλείσανε με το χέρι μου μέσα, διότι δεν αντέχανε πια το ζάρι μου.
2: Ναι, το ζάρι.
3: Δεν το αντέχανε και ναι, αλλά οκ. Αυτό είναι καλό πράγμα με την έννοια της διασκέδασης. Όταν πάψει να είναι διασκέδαση το χαρτί κλπ. Κλπ. Πάβει να είναι. Και βέβαια δεν είναι τόσο εκτεταμένο κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον. Διότι κάπου τα μνημόνια βάλανε και αρκετά. Κλείσαν, ας πούμε, και αρκετούς κρουνούς χρήματος προς τον τζόγο. Εντάξει, το ξέβλημα μαύρου χρήματος τον χρησιμοποιεί όπως και άλλους. Και άλλες μεθόδους, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Αλλά υπήρξε πολλοί κόσμος που λόγω των μνημονίων συμμαζεύτηκε. Δεν σταμάτησε να παίζει, έπαψε. Και μια και έγινε αναφορά και στις υποδρομίες που είπες για τον Κατράκη νωρίτερα.
2: Ναι.
3: Πέρασα μια φάση της ζωής μου, στη δουλειά εννοώ, που έγραφα προγνωστικά υποδρόμου.
2: Προγνωστικά?
3: Βεβαίως.
2: Και έπεφτες μέσα?
3: Άλλοτε, ναι, άλλοτε όχι.
2: Ναι.
3: Δεν είχε έρθει κανένα στην εφημερίδα να με πλακώσει ότι έχασα τα λεφτά του εξαιτίας μου.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε...
2: Εσύ ποτέ σε αυτά που προέβλεπες έβαζες κάτι?
3: Ουδέποτε όμως.
2: Ναι.
3: Ούτε ένα ευρώ.
2: Ναι.
3: Ούτε μία δραχμή. Ποτέ. Ουδέποτε.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που κολλάνε με όλο αυτό. Να αλλάξω θέμα.
2: Παρακαλώ, κύριε μου.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα σου με τον κύριο Χρήστο.
2: Ναι.
3: Από την Αμερική.
2: Ναι.
3: Ήταν τόσο πραγματικά και βάσιμα αυτά που έλεγε. Και ξέρω ότι κάποιοι θα πούνε μα καπιταλισμός. Και τελικά μήπως δεν είναι καπιταλισμός και απλά είναι η έβρεση χρημάτων για να υπάρχει κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο.
2: Συμφωνώ.
3: Γιατί αυτό μας περιέγραψε ο κύριος Χρήστος, που αντί να σε φορολογεί το κράτος και να μην ξέρεις που πηγαίνουν, σε φορολογεί η τοπική κοινότητα, ο δήμος σου, και ξέρεις ακριβώς που πηγαίνουν.
2: Ναι.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό αυτό, διότι το δήμο σου τον ελέγχεις. Το συνολικό δημόσιο μπορεί και να μην μπορείς.
2: Δεν μπορείς σίγουρα.
3: Έτσι. Και σκεπτόμουν διάφορα πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν έγιναν λαού-λαού που λέμε στον Έλληνα να το φέρει σιγά-σιγά για να το χωνέψει κλπ. Έγιναν απότομα και είχαν αποτέλεσμα. Απότομο πρώτο, ψηφιοποίηση μάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Με όλες τις δυσκολίες που έχει και το ότι η γραφειοκρατία επιμένει ακόμα σε πολλά πράγματα κλπ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έκανα χθες για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει, μία... αποδοχή τέλος πάντων εγγράφου μέσω gov. Ναι. Δηλαδή μου ήρθε μία σύμβαση στο σπίτι από κάποια τράπεζα στο mail.
2: Ναι.
3: Και αντί να πάω να υπογράψω ενώπιον τους ταυτότητες και δεν ξέρω εγώ τι κλπ, ουσιαστικά το πέρασα μέσα από τον gov. Λέγεται ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου η διαδικασία.
2: Ναι.
3: Και τους το έστειλα πίσω.
2: Και όλα καλά.
3: Και όλα καλά.
2: Τρομερό πάντως.
3: Και ιδιαίτερα βολικό για μένα που όπως είπαμε δεν βλέπω.
2: Σωστό.
3: Οπότε ούτε μάρτυρες να χρειαστώ σε οποιαδήποτε υπηρεσία και λοιπά και διάφορα τέτοια που ζητάνε τελευταία ιδίως κάποιες τράπεζες πολύ εκνευριστικά. Κάνεις τη διαδικασία μέσω του gov και τελειώνεις. Ένα mail σου έρχεται, ένα mail φεύγει, τέλος. Θα μου πεις μπορεί το κάνει ο καθένας. Ναι, μάλλον μπορεί.
2: Μπορεί. Και ακόμα και αν δεν μπορεί την πρώτη φορά, θα τον βοηθήσει ένα έμπιστο πρόσωπο της οικογένειας του.
3: Ακριβώς.
2: Και μετά θα το μάθει.
3: Μετά θα μπορεί.
2: Γιατί τον πρώτο καιρό που βγήκαν στην επιφάνεια οι κάρτες...
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αφού δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα, ούτε το κινητό, Λοιπόν, όταν είδανε ότι άλλη επιλογή δεν είχανε, μάθανε.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή, τώρα μπορεί κάποιοι να το ακούνε αυτό, ότι τι, δηλαδή με το ζόρι. Ναι, με το ζόρι, βέβαια. Επειδή δεν μπορείς εσύ να μάθεις κάτι, πρέπει η κοινωνία να πάει πίσω. Δεν το κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Κάτσε και μάθε το.
3: Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα.
2: Παρακαλώ.
3: Πολύ απλό παράδειγμα και πολύ πραγματικό.
2: Ναι, παράδειγμα. Αλλά μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
3: Βεβαίως, εννοείται.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
4: Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Έλα Γιάννη μου.
5: Να δω τι άλλο ξενύχτηκε, εγώ θα με βάλεις να κάνω. Αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει κανείς άνθρωπος από τον άγρυπνο. Λοιπόν, παράδειγμα άλλο, πριν από ένα ή δύο χρόνια υπόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει παράταση στα τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Τέλος. Ναι. Το πάθαμε. Το καταλάβαμε, το χωνέψαμε, κάνανε βέβαια και το δίκαιο ότι δεν διπλασιάζεται το πρόστιμο τον πρώτο μήνα, ξέρω εγώ,
4: ναι.
5: Προσαυξάνεται κλπ.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί κάτι να του έχει τύχει πράγματι.

0: Πας δεν θα πει τίποτα. Ναι,
1: και δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό. Ναι. Σήμερα, χτες μάλλον, άκουσα μία ανακοίνωση του ΕΦΚΑ ότι ενοποιήθηκε επιτέλους το ψηφιακό σύστημα μεταξύ των ταμείων και τώρα υποσχέθηκαν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συντάξεις θα βγαίνουν σε 30 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Να το δούμε.
0: Να το δούμε, ναι. Να το δούμε.
1: Μπορεί
0: και να γίνει.
1: Εννοείται, όπως φτάσαμε στο τρίμηνο που είναι κατά κανόνα ο χρόνος, να πέσουμε στο μήνα. Και να πέσουμε στο τέλος, όπως είναι στην Κύπρο, όπου το πρωί παρετείς από τη δουλειά σου και το απόγευμα μπαίνει η πρώτη σύνταξη στην τράπεζα.
0: Μα εγώ το είδα στην Αυστραλία αυτό. Το κάνανε ενός ανθρώπου γιορτή επειδή θα συνταξιοδοτεί το και γύρω, δηλαδή το είδα ενώ το έμαθα, δεν το είδα. Του κάνανε στην εταιρεία τη γιορτή και μόλις πήγε 12 η ώρα το μεσημέρι, κατέβηκε κάτω, έβαλε στο μηχάνημα την κάρτα και πήρε τη σύνταξή του.
1: Ακριβώς.
0: Είχε βγει, αλλά υπάρχει ένα θέμα, μωρέ Γιάννη Γαμώτο. Τα ένσημα, τα καταγεγραμμένα, είναι από το 82 και μετά. Δηλαδή ναι. Πιο πριν ήταν κάτι σελίδες, κάτι μπακαλόχαρτα.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: τα χαρτονάκια.
0: Αυτά.
1: Όλοι τα έχουμε περάσει.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι, τα έχουν οι άνθρωποι φυλαγμένα κάπου αυτά.
1: Έλατε.
0: Γιατί δεν μπορείς να τα βρεις αλλιώς.
1: Έλατε. Ναι. Εντάξει, τώρα πια όσοι είναι, ξέρω εγώ, οι κάτω των 35 πια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι όλα ψηφιακά, δεν θα χρειαστεί τέτοια διαδικασία πλέον. Ναι. Δεν έχει τελειώσει, αλλά από εκεί και στα, ναι, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
1: Ώστε να γίνουν απλούστερα τα πράγματα στη γρήγορη ανταπόκριση. Και ό,τι γκρινιάζουμε να μας το κοπανάνε στο κεφάλι και να υλοποιείται επιτόπου.
0: Επιτόπου, ναι.
1: Όπως για παράδειγμα το ποινικό μητρό,
0: ναι.
1: Πλέον είναι ψηφιακό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ήθελες να περιμένεις από 20 έως 40 μέρες να εκδοθεί το απόσπασμα ποινικού μητρώου κάποτε.
0: Ναι.
1: Ας μην γκρινιάζουμε, ας ευχόμαστε.
0: Όχι,
1: να,
0: μα,
1: να πηγαίνουμε
0: ό,τι είπαμε, ό,τι είπαμε τώρα, ιδίως αυτά τα τελευταία που είπαμε, είναι ακριβώς για να μην γκρινιάζουμε. Είναι πολύ θετικά πράγματα όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και λέω κατά φορά ότι ο κύριος Πιερακάκης και η ομάδα του και αυτός που τον έβαλε τέλος πάντων είναι εθνικοί ευεργέτες.
1: Ναι, και μακάρι να συνεχίσουμε με τα ίδια μυαλά. Όποιος, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Μα, δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός αυτό.
1: Όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνέχεια.
0: Ναι,
1: μην βαλτώσουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά γυρισμός δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Εννοείται πως δεν υπάρχει. Εννοείται. Αλλά μην βαλτώσουμε. Είμαστε καλύτεροι στο κομμάτι αυτό από πολλούς άλλους. Ναι. Ας συνεχίσουμε. Μην τους αφήσουμε να μας φτάσουν και να μας ξεπεράσουν.
0: Σωστό.
1: Αυτά αγαπητέ για απόψε.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, μάνα.
0: Γεια χαρά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Αχαΐα. Εκεί μας αναματαδίδει ο Max FM. Και έτσι μας ακούει ο κύριος Σωτήρης, που είναι η πρώτη φορά που θα τον ακούσουμε εμείς. Επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου, κύριε Σωτήρη μου. Γεια σου.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο, κύριε Μάνο.
0: Να μιλήσετε, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι 70 ετών και ήθελα να δω κορισμένες συμβολές στους τζογαδόρους. Και είμαι 55 χρόνια επενδυτής τζογαδόρος και έχω φτιάξει περιουσία μεγάλη από τον τζόγο.
0: Τι
1: ήθελα
0: πει,
1: να δω κορισμένες συμβολές.
0: Τι θα πει επενδυτή?
1: Επενδυτής εννοώ ότι στα 1000 άτομα που παίζουν τζόγο, 3 είναι σαν εμένα ή 2. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
0: Για πες τον, ακούσουμε.
1: Θα σας πω. Η μεγαλύτερη απάτη του τζόγου, προτού ξεκινήσουμε καζίνο ηλεκτρονικό συστήχημα, είναι η απάτη των καναλιών. Η μεγαλύτερη απάτη. Κουκλώνει, Sky, αντένα, ακούω μερικές φορές. Όταν πάρετε τηλέφωνο, λέει, και χρεώνες, ξέρω εγώ, 3,5 ευρώ, πάρετε περισσότερες φορές να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε χρηματικά ποσά και αυτοκίνητο. Αυτό για να κερδίσεις είναι ένα 0,0001 της χιλίης. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνουν 20.000 άτομα με 3,5 ξέρω εγώ 4 ευρώ η συμμετοχή του τηλεφώνου, 80.000. Δίνουμε 20 ένα αυτοκίνητο. Ποιος θα το κερδίσει? Ένας από την Κρήτη. Πια θα βγω και κούρευτο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη. Μαζεύουν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτε 10 φορές περισσότερο με 4,40 ευρώ να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Εκεί δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα. Συμβουλή δίνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω καλά.
1: Συμβουλή. Βάσει ότι είμαι 55 χρόνια τζογαδόρος, επενδυτής τζογαδόρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάντηση.
0: Πρώτη φορά ακούω τον όρο να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Επενδυτής».
1: Θα έρθουμε σε επαφή να σου πω για το βιβλίο και πώς γίνεται ο τζόγος.
0: Δεν για πες.
1: Λοιπόν, έχω δίγο σε καζίνο, παράδειγμα, σου λέω αυτό έτσι, τυφλώνε να παίζει blackjack. Και να τη λέει η dealer, ο dealer, τι χαρτί έχει μπροστά, τυφλώς και να παίζει. Αυτό είναι αρρώστια.
0: Άκουρε.
1: Τυφλός να παίζει στο καζίνο, στο λουτράκι. Συγκεκριμένα μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι, και να είναι τυφλός και δίνει τα φύλλα, ξέρεις τι λέει, και να του λέει 8, μετά 10, εγώ έχω 8. Θες άλλο φύλλο. Τις μάρκες τις έπιανε για την 25, 50, 100 και τις έβανε μπροστά στο κουτί. Όχι, και του λέει τι φύλλο έχει. Αυτό είναι αρρώστια τζόγου.
0: Αρρώστια, ναι.
1: Βεβαίως αρρώστια. Τι γίνεται με τον τζόγου? Ένας έχασε 5.000, πάει με 2.000, κερδίζει 500, θυμάται αυτά που έχασε και πάει να πάρει τα 5 και μπαίνει μέσα 7. Πάει την άλλη φορά με 3 και αυτό γίνεται και χάνονται περιουσίες. Αυτή είναι η άρρωστη του τζόγου. Αυτή είναι η αρρώστια. Και συνεχίζουμε τώρα για την περίπτωση τη δική μου που λέω σαν επενδυτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον τζόγου. Λοιπόν, ποια είναι, αυτό που θα σας πω πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή αν μας ακούει κανένας και εφαρμόσει. Ο τζόγος είναι καταστροφή, το ξέρουμε. Άλλο η επένδυση, άλλο η καταστροφή. Είναι αναλόγως τα λεφτά που διαθέτει να παίξει. Είναι να παίξει ένα χιλιάρικο του χρόνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με το χιλιάρικο, αν δεν πας πυραμίδα να πάρεις 10 ευρώ στην Πεξά την ημέρα, όχι κάθε μέρα να παίξεις 50 φορές, θα πάρεις 3 εκατοστάρικα το μήνα. Τώρα αυτό θέλει εξήγηση πώς θα το πάρεις. Δηλαδή, ένα στοίχημα τώρα παίρνει. Παίρνει ο κόσμος ένα 20. 30 ευρώ, 50 ευρώ να πάρει 500 χίλια. Παίζει 6 ομάδες. Με απόδοση 20. Με 20 ευρώ να πάρει 400. Θα πάρει μια φορά το χρόνο και θα έχει χάσει 3.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επένδυση να πω για το σήμα που είναι πιο εύκολο. Παίζουν 2 ομάδες. Έχει σηματίσει 40 ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακό, όποιον θες παίξε. Με μια απόδοση 2,5 το λιγότερο. 2,5 απόδοση. Δηλαδή έπαιξε ένα 20, πάρει 50. Το έχασες. Θα βάλεις 50 να πάρεις 120. Το έχασες. Θα βάλεις 200 να πάρεις και τα χαμένα όλα και να παίρνεις 10 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή πυραμίδα σου αντέχουν τα λεφτά σου. Τα μοιράζεις σε 10 φορές να παίξεις. Με 2,5 απόδοση. Στις 10, αν κερδίσεις την 7η, τα έχεις βγάλει όλα και κέρδος πάλι από την αρχή. Σου λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στο καζίνο. Τι γίνεται, χάσαμε 10.000, κερδίζουμε 2, τα πάμε με 5, πάμε να πάρουμε τα χαμένα, μπαίνεις μέσα. Αυτό εκμεταλλεύει το καζούνι. Η πολλή ώρα το παίξιμο, το κεφάλι σου γίνεται εκεί, όπως είπαν εκεί πέρα, δεν υπάρχει φως, δεν ξέρεις τι ώρα είναι έξω, αν χιονίζει, αν βρέχει, είσαι αποσιωμένος στο τζόγο, αυτή είναι αρρώστια τζόγου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επένδυση τζόγου. Ο τζόγος θέλει υπομονή, να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου, είτε blackjack λέγεται, είτε ρουλέτα. Παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα απλό για τη ρουλέτα. Είναι η ρουλέτα από το 1 μέχρι το 36. Από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά και από το 18 μέχρι το 36 είναι τα μεγάλα νούμερα. Τι ποντάρουμε, τα μεγάλα πάμε τώρα. Από το 18 μέχρι το 36.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Το βάλαμε 10 ευρώ. Ναι. Το χάσαμε. 30 ευρώ. Το χάσαμε. 100 ευρώ. Το χάσαμε. 300 ευρώ. Το χάσαμε. 700 ευρώ. Παίρνουμε 1400 και εκείνα θα βγούμε με 2 κατσαρικά κέρδους. Αναλόγως το κεφάλαιο που έχει. Να την κυνηγάς 10 φορές να κερδίσεις μία. Μόνο έτσι θα κάνεις προκοπή. Έλειο δεν κάνεις τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί διαλέγει κανείς τα μεγάλα νούμερα όπως είπα.
1: Διάλεξε τα μικρά.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Όχι, σου λέω ότι από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά και από το 18 μου τρέχει τα μεγάλα. Στη ρουλέτα μιλάμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζεις εσύ τα μικρά. Από το 1 μέχρι το 18 εγώ είπα τύπης τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποντάρεις από το 1 μέχρι το 18 τα μικρά και βάζεις 10 ευρώ. Ναι, το χάσες.
0: Ναι.
1: 30 ευρώ. Το χάσες. 100 ευρώ. Έχεις παίξει 140.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αναλόγως του κεφάλαιου που διαθέτει. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Φτάνε εμένα να καταλάβεις. Παίζουν δύο παίχτες στους χίλιους. Οι άλλοι πάνε να πάρουν τα χαμένα και είναι όλοι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ποτέ. Τώρα είναι δυνατόν να κερδίσεις το αυτοκίνητο που βάνει ο κοκλώνης εκεί και λέει παίχτε περισσότερες φορές να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις. Παίρνει 30.000 κόσμος, έχουν πάρει αυτοί 120 και εγώ βάνω αυτοκίνητο στην πλατεία 20.000. Το μοιράζω σε λαχτούς.
0: Συν της άλλης, το αυτοκίνητο δεν το πληρώνουν, διότι το διαφημίζει τηλεόραση.
1: Πέραν αυτού, τα λεφτά είναι όλα κέρδος. Τι
0: αυτό
1: κερδίζει,
0: λέω.
1: Που πληρώνει. Εγώ παίρνω τηλέφωνο και πληρώνω 3,5 ευρώ το τηλέφωνο.
0: Ναι, το κατάλαβα εγώ.
1: Ωραία, ποιος δεν κερδίζει. Έτυχε ένα στη Θεσσαλονίκη, πιάσα εγώ και κούρευτο. Πιάσα εγώ και κούρευτο. Σε 40.000 κόσμος που παίρνει, να κερδίσει ένα. Τι πιθανότητα έχει, τίποτα. Εγώ δεν παίζω ούτε ένα ευρώ εκεί. Ένα ευρώ να μην παίξω, να το δω σε έναν άνθρωπο φτωχό, ένα τάλιρο, παρά να παίξω εκεί πέρα. Είμαι χαμένος από χέρι.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω παίξει.
1: Μα εννοείται, πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Ο τζόγος είναι, στην επένδυση στην ανεβατή. Στην ανεβατή. Δηλαδή στις 10 φορές που ρίχνει να κερδίσει μία και με βρει κερδισμένο. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στο τζόγο. Αυτό ήθελα να συμβουλέψω. Του τζογαδούρου. Αλλά είναι άνθρωποι άρρωστοι, έχουν αρρώστια πάνω του και πάνε να παίξουν, να ικανοποιηθούν και διαλύουν οικογένειες και να κλαις τα παιδιά που πάνε στο καζίνο, που πάω εκεί στο καζίνο, να κλαις τα παιδιά μέχρι 30-35 χρόνων είναι για να του κλαις αυτού του ανθρώπου. Τι οικογένεια θα βγάλουν αυτοί. Όταν βλέπει άνθρωπο 30 χρόνια και πάει στο καζίνο, τι οικογένεια να βγάλει αυτό. Αυτό θα πάρει ένα μυστιακό το μήνα του ή πάει στο καζίνο. Τάχα, ούτε γάλα δεν έχουν για τα παιδιά του να πάρουν. Δηλαδή είναι για κλάματα. Καταλάβατε
0: τι θέλω. Ναι.
1: Αυτό δεν μας συμβουλεύει στον κόσμο. Είναι να κλέψει τα μικρά παιδιά. 30, 35, μέχρι 40. Τώρα, αν πάει ένα ηλικιωμένο 65 στο βίο του, εντάξει, άλλο σιγά στη γυναίκα του πήγε διασκέδαση, έχει φάει τη ζωή του. Αλλά να κλαίνουν τα μικρά παιδιά που πάνε στο καζίνο.
0: Εσείς κύριε Σωτήρη, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ επαγγελματία τζογαδόρο.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. 45 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και... καζίνο, στοίχημα, όχι ηλεκτρονικό τζόγο στη ρουλέτα. Ηλεκτρονικό τζόγο, όχι.
0: Ναι.
1: Στοίχημα, δηλαδή ποδόσφαιρο. Παίζει Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Έβαλα 100 ευρώ, το χάσα. Θα βάλω 200. Το χάσα. 500. Το χάσα. Χίλια, αναλόγως του κεφαλαίου που έχεις τα παιδιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αναλόγως του κεφαλαίου. Εγώ είμαι επενδυτής τζογαδός, δεν είμαι τζογαδός. Καταλαβαίνετε. Αυτό. Είναι να κλαις τα μικρά παιδιά στο καζίνο μέχρι 40 χρόνια. Ένα ηλικιωμένο δεν πάει στο διάλογο 70. Θα είναι έφαγε μα, τη ζωή του, το αρέσει. Είτε δεν έχει ύπνο, είτε αναλόγως του οτιδήποτε. Αλλά η καταστροφή είναι για τα μικρά παιδιά.
0: Στο Las Vegas μου έλεγε μία κυρία που ξέρει από αυτά,
1: ναι,
0: ότι τα ξενοδοχεία που έχουν τα καζίνο,
1: ναι,
0: βάζουν πούλμαν και δίνουν δωμάτια δωρεάν και φαγητό στους ηλικιωμένους την ημέρα που παίρνουν τη σύνταξη. Τους μαζεύουν στα ξενοδοχεία, μένουν ένα-δυο βράδια εκεί πέρα, τρώνε όλη τη σύνταξη και μετά τους επιστρέφουν στις γειτονιές τους με το πούλμαν.
1: Σου δίνουν και δωμάτιο να μείνεις και σάουνα να κάνεις αναλόγως τα λεφτά που χάνεις.
0: Ναι, ρε,
1: όχι αναλόγως τα λεφτά που χάνεις. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε να φάω στο καζίνο, ούτε να κοιμηθώ στο καζίνο, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ πάω για μια ώρα, κάνω τη δουλειά μου, Ναι. Πάω παραδείγματο χάρη με 3.000. Οι 3.000 για να πάρω, θα πάρω το 15%. 3 με 5 καθοσάρκα έφυγα. Τελείωσε. Τι θα πάρει στο καζίνο. Ναι. Θα πάρει στο καζίνο.
0: Έχει παίξει ποτέ. Κουλοχέρι, έχει παίξει ποτέ.
1: Όχι, ποτέ. Ποτέ. Τι θα παίξω, συγκεκριμένο παιχνίδι θα παίξω. Οπότε θέλω να φτιάξω πάνω να δώσουν λεφτά. Θα παίξω κουλοχέρι. Μου δεν πάω καλύτερα να τα δω ξανά φτωχό. Αυτό είναι τζόγο συστημένο.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι, περίμενα να πάρει στο τζακμπότ. Είχα μία κυρία, είχα γνωρίσει, η οποία σου μιλάω, μάνο μου, είχε έναν άντρα ο οποίος ήταν στην Αφρική. Πρόσεξε τι θα σου πω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος έπινε ένα ουίσκι και δεν είχε ακουμπήσει ούτε 10 ευρώ να παίξει. Η γυναίκα του να παίζει νυχθημερών. Τι έχασε αυτή στους αμπελόκηπους, εκεί που είναι η Ηθική Τράπεζα, είχε θέατρο αυτό στο δικό του ιδιοκτησία. Το πούλησε το 1999, όπως το ακούς, 900 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, 900 εκατομμύρια. Πέραν 5-6 διαμερίσματα που είχε. Η κυρία του είχε 2-3 υπερέτριες, έμενε στο Λουτράκι, νοικιάσει έξω σπίτι. Η πάταγε όπου είπε κουλοχέρι ήταν άρρωστη. Πάταγε στο δευτερόλεπτο κατοστάρικα. 100 ευρώ στο δευτερόλεπτο. Σου λέω σε ευρώ να καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: 100 ευρώ το πάτημα. Που το πάτημα είναι 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα το πάτημα.
0: Ναι.
1: Το πάτημα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Τα χάσε όλα τα λεφτά. Εμένανε σε μια γκαρσονιέρα. Και τότε πληρώνανε και την είσοδο. Τώρα είναι δωρεάν να μπει στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Τότε πλήρωνε στην είσοδο. Δεν είχε για είσοδο και τη είχαν δώσει χρυσή κάρτα λόγω ότι είχε χάσει τα 900 εκατομμύρια δραχμές και παίρναγε δωρεάν μέσα για να πάει να φάει. Από τα 900 εκατομμύρια τις μείνανε. Αν ακούει κανένας βάσο τη λέγανε δελοεπώνυμο, τις μείνανε η κάρτα μόνο να πηγαίνει να τρώει.
0: Κατάλαβα.
1: Και απολύπηση εγώ που την είχα μαθηκεί όταν έφευγα, τις έδινα έτσι ένα εικοσάρι για λύπηση. Που δεν ήθελε λύπηση αυτή για να το καταλάβει.
0: Δεν ήθελε λύπηση, φυλακή.
1: Και μου έκανε περιέργεια. Ο άντρας της δεν είχε παίξει ποτέ και πέθανε κι αυτός από καρκίνο 68 χρονών. Με ένα ουίσκι και όλη νύχτα τσιγάρα στο καζίνο.
0: Κατάλαβα.
1: 900 εκατομμύρια σε
0: μπελόγιο.
1: Ναι,
0: συν τα 6 διαμερίσματα.
1: Και συν 6 διαμερίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε και ο άντρας στην Ισπανία κάτι καταθέσει από Αφρική και την είχε μέσα στους λογαριασμούς. Πήγε και τα πήρε και τα έφερε εδώ στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει ο άντρας. Και μετά του το
0: πήρε. Βέβαια, αφού είχε κοινό λογαριασμό, ό,τι
1: ήθελε. Ακριβώς, ναι. Λέει 900 εκατομμύρια δραχμές το 99.
0: Ω, Σωτήρι.
1: Και πού κατήτησε σε μια γκαρσονιέρα.
0: Να τρώει τζάμπα στο καζίνο.
1: Στο καζίνο, στο Λουτράκι.
0: Ναι. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα,
1: ναι,
0: τα έχω διαβάσει ιστορίες, ναι, δηλαδή, που δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στα καζίνο,
1: ναι,
0: επειδή είναι αριθμομνήμονες.
1: Όχι, ο Τάραμας ήταν τον οποίο.
0: Ο Τζον Τάραμας, ναι.
1: Τα κέρδισε στο δικαστήριο, αλλά ήταν αριθμομνήμονες. Όταν ήταν στο χέρι οι τράπουλες και μοίραζε, τις ανακάτευε ο ντίλερ. Και αυτή ήταν η αριθμομνήμονες. Μετά βάλανε τα μηχανάκια που πέφτουν μέσα και δεν ανακατεύουν τις τράπουλες. Και τη ρίνει το μηχανάκι μέσα και πάει ο Τάραμας στο καζίνο. Τώρα δεν υπάρχουν στο χέρι. Δηλαδή ήταν 5 τράπουλες στο χέρι, σαν να κάτω επειδή στο χέρι, τις έβανε μπροστά σου και έδινε τα θύρα. Και μόλις έφτανε η μισή τράπουλα, την ανακάτευε πάλι. Εκεί ήταν ο αριθμομνήμονας. Τώρα έχουν το μηχανάκι, τη ρίνει όλες μέσα, γυρίζει ο μήλος και βγάνει τις κάρτες.
0: Τις κάρτες,
1: και δεν ξέρεις τι.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό για να το εφαρμόσει ο άλλος θέλει μεγάλη υπομονή. Ο άλλος πάει να παίξει. Εκεί χάνει, όπως είπε, το φως της ημέρας. Είχε ο Νίτς βρέθηκε. Και υπολογίζουν αυτά που έχουν χάσει.
0: Συν το οξυγόνο που πέφτει στην ατμόσφαιρα για να μην κουράζεται η πελατεία.
1: Ναι. Άλλοι πάνε και παίζουν και πίνουν 5-6-7 ουίσκια.
0: Καλά τα ουίσκια.
1: Δωρεάν ουίσκια.
0: Μα το ξέρω. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δωρεάν. Ότι πίνουν 5-6. Ναι, παίζουν τα λεφτά του. Με 5-6-7 ουίσια όλη νύχτα. Πού πάρε άνθρωπε του Θεού. Είπα να παίξεις. Τι είπε μεθυσμένος. Τι να παίξεις μεθυσμένος. Για πες μου.
0: Έλατε.
1: Το κατάλαβε. Αλλά είναι κάθε καρυδιά. Καρυ, τώρα έχουν ελεύθερα όλα. Παλιά στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να έχει φορολογική δήλωση. Αυτό ήταν καλό. Να δείξει φορολογική δήλωση για να μπει μέσα στο καζίνο στο Μολ Παρνήθα στην Πάρνηθα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνεις από 21 χρόνια πάνω. Δεν πάνε σε Αιγύπτος, Πακιστανός, Αφγανός, όλοι μέσα.
0: Έτσι.
1: Ενώ η φορολογική δήλωση σου λέει κύριε Λαδί, οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορευόταν να πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα. Σωστό, ναι, το έχω ακούσει.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια. Κύριε, τι φορολογική δήλωση.
0: Γιατί έχεις. Μετά μπορεί να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους.
1: Ακριβώς, γι' αυτό απαγορευόταν.
0: Ναι.
1: Και πα ότι το εισφέρουμε τη φορολογική δήλωση, τι εισοδήματα έχει να μπει να παίξει. Ο άλλο παίρνει 1,5 έργο το μήνα και έχει 3 παιδιά. Και πάει και την ημέρα δεν έχει
0: γεννήσει. 8 κατοστάρικα, μη σου πω.
1: Ορίστε.
0: 8 κατοστάρικα μπορεί να παίρνει.
1: Και 1000 να παίρνει και 1500 με το καδόρο, θα χάσε μάνο μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την άλλη μέρα έχει 3 παιδιά. Και τσακώνεται και πάει. Απάνε στο σπίτι και τσακώνεται και τι γυναίκε. Μετά είναι εκμερισμένοι γιατί χάσανε και την πληρώνει η γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό χωρίζουν όλα αυτά.
0: Σχετικά
1: γι' αυτό ήταν καλό η φορολογική δήλωση.
0: Σχετικά με το αλκοόλ που έλεγε, ο συγχωρεμένο ο Αντώνη ο Βαρδή. Ο οποίος δεν νομίζω ότι είχε πιει πέρα από μία σόδα τίποτε άλλο στη ζωή του. Ναι. Επειδή οι μουσικοί έχουν το ελεύθερο να πίνουν ό,τι ποτό θέλουν τζάμπα, τους έλεγε, ρε παιδιά, είστε με χαλασμένα σηκώτια όλοι, είναι δυνατόν επειδή είναι τζάμπα του ουίσκι να πίνετε μία μπουκάλα ουίσκι ο καθένας.
1: Και από την άλλη μεριά να χάνεις 3 χιλιάρικα.
0: Όχι στο καζίνο. Στα Μπουζουκτζίδικα, λέω.
1: Α, στα Μπουζουκτζίδικα.
0: Ο Βαρδής ήταν ο συνθέτης.
1: Ναι, ξέρω, μάλλον.
0: Ναι, και έλεγε, δεν τρέπεστε λίγο, επειδή είναι δωρεάν το ποτό, θα πίνετε ένα μπουκάλι τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ ίδιος που ήταν φίρμα μεγάλη και ναι. Πρώτο όνομα στα μαγαζιά, ναι, ναι, ναι. Έπινε πορτοκαλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Γκαζόζες, μάλλον, πιο καλά.
1: Να σου πω και το τελευταίο και να κλείσω.
0: Να μου πεις, αγαπητέ.
1: Μπορώ να πω όνομα μιανού αποθανόντα τραγουδιστή. Έχει πεθάνει.
0: Να το πεις.
1: Να το πω. Λοιπόν, άκου τώρα. Ο Κόκοτας.
0: Ναι.
1: Είναι στο καζίνο στο Λουτράκι. Ο Κόκοτας που είχαν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια. Δεν πει ο Νάση, επιφαπορίζει να κόψει 3 εκατομμύρια τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Έπαιζε ρουλέτα. Του είχαν μείνει 2 κατοστάρικα. Ξερός ενώ δεν είχε μία πάνω του και ζήταγε δανεικά να του δώσει ένα στιγμή που ήταν παρέα και δεν του δούκε κανένα. Ποιος ο Κούκοτας, η κατάντια. Αυτή είναι κατάντια. Το κατάλαβες τι σου λέω. Και του λέει εδώ μου 2 κατοστάρικα. Το αν όχι, του λέει δεν έχω, του λέει να σου δώσω. Ποιος ο Κούκοτας στη ρουλέτα και ζήταγε 2 κατοστάρικα. Το καταλαβαίνεις ελληνικά. Μπροστά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να εκθέτω κανέναν. Τώρα, ναι, ναι. Στην ζωή που έχω δει και τραγουδιστές, δεν λέω γιατί είναι ζωή.
0: Σωστό.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Εν ζωή. Και ζήταγε ο Κόκοτας 2 κατοστάρικα. Δηλαδή είναι να μου λένεσαι, δηλαδή, με 4 εκατομμύρια. Εγώ ρε άνθρωπε μου, Κόκοτα, παραδείγματος χάρη, πέρασε 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 ακίνητα. Να εισπράττεις 30.000 το μήνα, 40 και παίρνει τα ακίνητα και τράβα παίχτα. Είναι άσχημο αυτό που σου λέω.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Όχι να παίξεις και το κεφάλαιο
0: και
1: να
0: το είσαι κεφάλι στον... σου.
1: Και να είσαι στον άσο και να παίξεις και το κεφάλαιο, περάσει 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 μαγαζιά σε καλά μεριά, νίκιασέ τα 2.000 το μήνα, 3 το ένα, αφού είχες λεφτά, παίρνει ένα εισόδημα 30 το μήνα και τράβα παίχτο. Τον άλλο μήνα θα έρθουν άλλα 30. Μα δεν υπάρχει ούτε αυτό το μυαλό.
0: Έλατε.
1: Σε ρωτάω να μου πεις. Εγώ δεν σου λέω εσά να παίξεις. Τώρα, εκεί που πάνε στη μάρκα, απάνω στη ρουλέτα, είναι ξέρεις και 500 μάρκες και 1000 μάρκες και 5000.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουνα μια φορά που λες στο πριβέ, α πω και αυτό για να τελειώνουμε. Τώρα να τον πω, δεν έχω πρόβλημα, έχει πέσει έξω. Ο εργολάβος, ο βουβός. Ο βουβός, τον ξέρεις, που έχει πέσει έξω.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος. Ήτανε γιος με μια κυρία στο πριβέ. Και παίζανε μάνο μπροστά τους, είχαν 150.000 ευρώ σε 5.000 μάρκες. Υπάρχουν 5.000 μάρκα. 5.000. Και έβανε μες στη ρουλέτα, να πούμε, στους αριθμούς, 8 μάρκες επί 5, 40.000 στην πεξά. Το καταλαβαίνεις, σου λέω. Και μόλις και φιλιώσατε, και παίζανε 2 ρουλέτες. Η κυρία του αριστερά, του δεξιά. Και παίζανε 40 και 40, 80.000 το παίξιμο. Τη ρουλέτα που γυρίζει μια φορά 80.000. Είναι δυνατόν να κρατηθεί επιχείρηση να μπει έξω? Τι του λέει αυτός ο πατέρας του? Σε ρωτάω να μου πεις εσένα.
0: Τι να του λέγει, τι θα έλεγε στον πατέρα του, αυτός είναι το θέμα.
1: Τα λεφτά που του δίνει και τα έκανε.
0: Ναι, αυτό.
1: Οι 40.000 το παίξιμο. Και κοίταγα εγώ εκεί πέρα κανένα και μου λένε, κύριε, πηγαίνετε πιο πέρα, μην κοιτάτε, μου λέει ο εξπέκτορες εκεί.
0: Ο Κρουπιέρης δηλαδή.
1: Όχι ο Κρουπιέρης, άλλοι είναι εκεί, οι δικοί δεν θα πει να τα κοιτάξουν.
0: Οι παρατρεχάμενοι.
1: Οι διευθυντάδες, οι παρατρεχούμενοι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθανε 80.000 στην πηλιά.
0: Άκουρες.
1: Όπως το ακούς. Και έπεσε έξω αυτός. Ο επιχειρηματίας να πούμε. 80.000 στην πηλιά.
0: Καλά μου λένε έπεσε από την ταράτσα.
1: Και ο άλλος τραγουδιστές είναι ζωή, δεν λέω ονόματα και δεν κάνει. Μιλάμε για καταστροφή του αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ είμαι ένας από τους δύο.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη, χάρηκα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Θα τα ξαναπούμε, σε περιμένω.
1: Έγινε. Άντε, να είσαι καλά, καληνύχτα.

0: και 33 πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, και μέχρι να μας στείλει την επόμενη γραμμή η Σταυρούλα, άλλαξε τη μελωδία, βάλε την Ευανθία Ρεμπούτσικα, να κεράσουμε την κυρία Βάνα ένα ποίημα της Κικής Δημουλά με τίτλο «Εκρηκτικό πόρισμα». Κυνηγέ, υποπτεύομαι γιατί σκοτώνεις τα πουλιά. Τα αποθυμένα σου φτερά εκδικήσε. Λυτρώσου, όλων μας σχεδόν τα πετάγματα, κάποια τα βρήκε αζύγιαστη ή ζυγιασμένη σφαίρα. Είτε σκάρτωνε ρουλό ήτανε το ικάριο κερί, είτε γιατί ο ήλιος είναι συνεργάσιμος μονάχα με τη δύση του, είτε γιατί κατά την απογείωση εξεράγει εκρηκτικός αντίπαλος. Υπολόγισε τώρα τι φτερά ταπείνωσε ενός κλουβιού το ύψος, ότι τάχα και λαϊδούσαν γήινα καθημερινά, λες και η ανάγκη υπέργεια να και λαϊδήσεις δεν είναι γήινη, δεν είναι καθημερινή. Μνημονεύω χώρια με ευλάβεια προσευχητική, τα αυτοκτόνα εκείνα πετάγματα με σφαίρα που κρυφά τους επρομήθευσε του ακατανόητου η μεγάλη γενναιότης. Δεν δικαίωται. Η νεκροψία όλης αυτής της καντεμιάς έδειξε πως τα μόνα καλότυχα φτερά τα είχε η ματαιότης. Ηρέμησε λοιπόν. Έχω κι εγώ ένα σωρό αποθυμένους ουρανούς, μα δεν σκοτώνω άστρα. Κι αν καμιά φορά από μανία αδέσποτη συμβεί κάποιο να σημαδέψω, το πολύ να κλείσω τον τραυματία και λαϊδισμό του σε ένα κλουβάκι στίχου φευγαλαίο. Κι εκεί τη μουλά από τη συλλογή ήχος απομακρύνσεων. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάν. Πολύ ωραία η Δημουλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Και διαβάζει συχνά και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ που έβαλες επιτέλους να ακούμε και δικά σου τραγούδια. Έπρεπε δηλαδή να το ζητήσει η κυρία Ευτέρπη.
0: Το έτυχε τώρα και μου το ζήτησε και το έβαλα.
1: Εντάξει, έβαλες και άλλο και άλλο. Εντάξει, το Παγκράτη είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, το παλιό Παγκράτη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όχι παλιό Παγκράτη, παλιό Παγκράτη. Πώς λέμε παλιό ζωή.
1: Παλιό Παγκράτη.
0: Έτσι είναι ο τίτλος, παλιό Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν βγήκε ο δίσκος, πήγα πάνω στην εταιρεία να σιγουρευτώ ότι ήταν σωστά γραμμένα τα ονόματα και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Γιατί είμαι ψήρας, και έγραφε παλιό Παγκράτη. Και του λέω, α, εδώ το λέω λάθος.
1: Δεν το
0: πιασε. Μου λέει, μα παλιό Παγκράτη είναι λέξη. Λέω, δεν πειράζει, παλιό ζωή, του λέω, είναι λέξη. του τεχνικού εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ήταν ο Ορφέας ο Περίτης δίπλα και λέει, κάνε αυτό που σου λέει να τελειώνουμε. Γιατί δεν επρόκειτο να φύγω ποτέ από εκεί. Αν δεν γινόταν το δικό μου.
1: Βάλε και το Πορτορίσκο, βάλε και το ρήγμα. Βάλε, παιδί μου, να ακούμε.
0: Βάλε το ρήγμα μετά.
1: Έχουμε το μέσον εμείς εδώ, οι φίλοι, και δεν θα ακούμε τα τραγούδια σου.
0: Εντάξει, για όνομα. Λοιπόν. Okay.
1: Πάντως, απόψε ζαλίστηκα με αυτά που άκουσα.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο το Σωτήρη, τον είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου Παναγία μου, τι λεφτά παίζονται, παιδί μου.
0: Αστειεύεσαι.
1: Τελικά ο τζόγος όμως είναι για τους πλούσιους. Πάνε οι φτωχοί και τα χάνουν.
0: Ναι, μα ο τζόγος είναι για τους πλούσιους που γίνονται φτωχοί στο τέλος.
1: Εντάξει, έχουν όμως και παίζουν. Ένας όμως μεροκαματιάρης που πάει και αφήνει τα παιδιά του να πεινάσουν, είναι έγκλημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαγορεύεται. Και είχε δίκιο τώρα για την τηλεόραση που βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν. Να πάρετε αυτοκίνητο και παίξτε και παίξτε. Και πάρτε, λέει, παίξτε με κάποιος πολύ γνωστός δημοσιογράφος το μεσημέρι, λέει, παίξτε με αισιοδοξία.
0: Και όσες φορές μπορείτε.
1: Ο Ευαγγελάτος. Ο Ευαγγελάτος, σύλπας. Παίξτε, λέει, με αισιοδοξία και θα κερδίσετε. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Εμάς το σπίτι, ο παιδί που ήμουν, παίζανε την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάντα.
0: Μόνο.
1: μαζευόντουσαν εκεί πέρα από την οικογένεια, κάτι φίλοι και παίζαν. Οι άντρες μόνο βέβαια.
0: Ναι.
1: Και όμως εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ παιδί, έμενα στις παρυφές της πόλης μου, ας πούμε, ήταν το σπίτι μου,
0: ναι,
1: το σπίτι μας, και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο. Έμενε μέσα και ένα συμμαθητής μου, ήταν το σπίτι κάποιου συμμαθητή μου, και ήταν πάρα πολύ μεγάλο οικόπεδο, στρέμματα, έχουν κτιστεί 6 πολυκατοικίες εκεί σε αυτό το μέρος. Στη μέση κατά μεσής ήταν η μονοκατοικία του, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί πέρα, χαιρόμουν να πηγαίνω να παίζω. Ο πατέρας ήταν ζωγαδόρος,
0: ναι,
1: ήταν οικογένεια με δύο παιδιά. Ήταν ζωγαδόρος και κάποια στιγμή σε χαρτοπαίγνιο έπαιξε, και νομίζω πρωτοχρονιά έπαιξε, έπαιξε το σπίτι και το οικόπεδο. Υπέγραψε χαρτιά και έχασε, το έχασε αυτό. Και μετά από λίγες μέρες πήγε κληκτήρας με χαρτί, η οικογένεια, η γυναίκα του δεν ήξερε τίποτα. Πήγε και τους κάνανε έξωση. Γιατί το είχε κερδίσει κάποιος. Φύγανε, εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την περιοχή μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η τύχη τους. Αυτός μπορεί να μπήκε και φυλακή δηλαδή. Και είχαν όλοι οι μεγάλοι εκεί πέρα πάθει σοκ με αυτό που είχε συμβεί στους γειτονές μας. Και εμείς τα παιδιά, θυμάμαι και εγώ, άκουγα που χάσαν το σπίτι, ήταν γεμάτο φυστικές μέσα, μεγάλη περιουσία. Και ήταν πρίκα της γυναίκας του μάλιστα, αλλά εκείνη την εποχή κάνανε εκείνα τα περιβόητα πρικόα.
0: Ναι, και πέρναγε στην κατοχή του, ας πούμε.
1: Πέρναγε στην κατοχή του. Κατάλαβες. Λοιπόν, και το είχαμε πάρει και εμείς τα παιδιά από φόβο το χαρτοπαίγνιο. Και ο πατέρας μου είπε δεν θα ξαναμπεί στο σπίτι μέσα τράπουλα. Το πήρε έτσι πολύ βαριά το πράγμα.
0: Βέβαια, άνθρωπος.
1: Και ό,τι τράπουλα υπήρχε, έπαιρνα εγώ και έκανα σπιτάκια, τα έστεινα, ξέρεις,
0: ναι,
1: και έκανα, ναι, πολυκατοικίες δικές μου. Πραγματικά, είναι, και έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που χάνουν το μεροκάματό τους, και ειδικά φτωχοί, μπαινοβγαίνουν εδώ κοντά μου. Έχω ένα προποτζίδικο, ξέρω εγώ, που έχουν και αυτά τα στοιχήματα, ξέρεις, κάθονται σε μια οθόνη και βλέπουν κάτι στρογγυλά πραγματάκια, δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ναι, το κίνο είναι αυτό, έτσι λέγεται, κίνο.
1: Κίνο, αυτό. Και κάθονται εκεί αποβλακωμένοι και παίζουν λεφτά. Και μπαινοβγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω, πολύ φτωχοί και πάνε με την ελπίδα να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν συμφωνώ, σέβομαι πάρα πολύ το Γιάννη από το Γέρακα, μ' αρέσει να τον ακούω πάντα. Όμως αυτό που είπε, ότι ναι, να είναι όλα φανερά και να φορολογούνται για να κερδίσει το κράτος, δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Όχι, δεν εννοούσε αυτό ο Γιάννης.
1: Τι?
0: Αλλά όταν υπάρχουν, κάποτε υπήρχαν 100.000 λέσχες.
1: Κρυφές.
0: Ναι.
1: Και τώρα υπάρχουν σε υπόγεια, καταγόγια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όσες ήταν τότε, γιατί τώρα είναι, ναι, πολύ πιο εύκολο στις αρχές να τις εντοπίσουν και να τις κλείσουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά αφού έτσι κι αλλιώς λοιπόν ο τζόγος υπάρχει, τουλάχιστον να παίρνει το κράτος το μερίδιό του.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό είπε, ακριβώς αυτό είπε. Αλλά ούτε αυτό είναι σωστό, ρε παιδί μου.
0: Αλλά δεν μπορείς να, τώρα δεν μπορείς να πίσω, δεν γυρνάει.
1: Είναι αποδόχος δηλαδή. Είναι,
0: μα δεν γυρνάει πίσω, μα
1: τα βατζή, συγγνώμη για την έννοια.
0: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να πει.
1: Έτσι λειτουργεί, κατάλαβες. Καλό είναι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να απαγορευτεί.
0: Δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται.
0: Όχι βέβαια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα. Τι είναι αυτά που λες.
1: Καλέ, μην το
0: σκεφτεί. Άμα ήταν. Εδώ πέρα δεν μπορούν, βγάλανε διάγγελμα ότι θα αποσύρουν την κάναβη από τα περίπτερα, και όλα τα περίπτερα είναι οι προθήκες τους γεμάτες κάναβη.
1: Και εγώ τώρα το έμαθα πρόσφατα ότι τα περίπτερα πουλάνε κάναβη.
0: Βεβαίως πουλάνε κάναβη. Βεβαίως δεν είναι κάναβη που μαστουρώνεις. Είναι θεραπευτική κάναβη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα περίπτερα. Δεν γίνεται να είναι στα περίπτερα. Άστα στα φαρμακεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, γιατί πάνε πιτσιρικάδες και παίρνουν.
0: Και υπάρχουν μαγαζιά που είναι εξειδικευμένα σε αυτό. Γιατί ναι, ορισμένες ασθένειες υποτίθεται ότι κάνει καλό αυτό το πράγμα.
1: Για πόνους και τα λοιπά. Το ξέρω.
0: Οι δε καρκινοπαθείς παίρνουν ειδική συνταγή από το γιατρό και αγοράζουν κανονική κάναβη από τα φαρμακεία. Γιατί της χημειοθεραπείας τις συνέπειες τις γαλινεύει.
1: Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα ξέρω πολύ καλά. Και εμένα μου κάνανε παυσίπονο και έγινα χώμα, έβλεπα οράματα και πραγματικά είδα το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν το πιστέψεις.
0: Έλα ρε.
1: Με ανοιχτά μάτια,
0: Ναι.
1: Δεν κοιμόμουνα. Και δεν με πιστεύανε και έλεγα την περικεφαλαία του κτλ. Και έβλεπα οράματα. Και ρωτήσαν, μα τι έχει πάθει, ανησυχήσαν οι δικοί μου. Αυτό τώρα, το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, που πέρασε. Και λέει, μα τι, κάτι έχει πάθει. Ο εγκεφαλός, νομίζαν ότι έπαθε εγκεφαλικό. Και λέει, όχι, τις κάναμε για να μην πονάει.
0: Μορφήν.
1: Μου κάναν οπιούχανες.
0: Μορφήν σου κάνανε.
1: Και με πείραξε.
0: Ναι.
1: Με πείραξε πάρα πολύ και λέω, δεν ξέραμε ότι... Μου λέει ο γιατρός, μη διανοηθείς ποτέ να πάρεις οτιδήποτε ναρκωτικό. Θα πεθάνεις. Ελεγχόμενη δόση και έπαθα αυτό, καταλαβαίνεις. Αλλά τέλος πάντων, άμα είναι για αρρώστια, εντάξει, άμα είναι ο πόνος μεγάλος, θα δεχτείς την ένεση και βλέπεις και τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Μπορεί να και τον παπά Φλέσσα μπορεί να
1: πει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κανέναν ποτέ.
1: Τι πράγμα.
0: Τζογαδόρο στην οικογένεια, κανέναν.
1: Όχι.
0: Αφού αποσύρθηκαν οι τράπεζες, θα πεις.
1: Ναι, ο μπαμπάς ήταν κατά τον. Σου λέω και τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά το έκανε σαν έθιμο. Αλλά όταν είδε τα παθήματα των άλλων, λέει μακριά. Εγώ έπαιξα τάβλη που έλεγε στη γειτονιά με ένα αγοράκι. Παίζαμε.
0: Ναι.
1: Καλά, όταν το έμαθα ο μπαμπάς. Ναι. Παίζαμε μουτζούρι με τράπουλα και επίσης το τάβλι παίζαμε ένα εβραϊκό, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εβραϊκό το λέγανε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω πλακωτό, πόρτες και φεύγα.
1: Όχι, τέτοια δεν ξέρω. Αυτό το εβραϊκό μάλιστα το λέγαμε και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και όταν ζήτησε τον πατέρα μου, πάρε μου καλέ ένα τάβλι.
0: Α, ήταν ειδικό τάβλι, όχι. Τάβλι κανονικό.
1: Τάβλι κανονικό ήταν. Και το είχε ο φίλος μου, ο Μίλτος. Και πηγαίναμε στην αυλή του και παίζαμε. Και λέω, μπαμπά, πάρε μου και εμένα ένα τάβλι. Μου λέει, τι θα πει και εσένα, τι θα το κάνεις παιδί μου το τάβλι. Λέω, να παίζουμε εβραϊκό. Πότε παίζεις, τότε άκουσε ότι παίζω τάβλι. Πάει και αυτό μου το έκοψε. Τάλλος δεν του άρεσε ο τζόγος. Και τι, και παίζαμε όμως, ναι, ποιος θα κερδίσει, μία τσικλόφουσκα. Τότε την κόβανε τη τσικλόφουσκα, πήγαινες και έλεγες δώστε μου μία δεκάρα τσικλόφουσκα. Ήταν κάτι ροζ μακρουλά πραγματάκια και έκοβε ας πούμε μπακάλις όποιος είχε τις τσικλόφουσκες. Και έτσι κέρδιζα ας πούμε, μου έπαιρνε ο Μίλτος σε ένα κομματάκι τσικλόφουσκα μου αγόραζε.
0: Ναι.
1: Το τσιλικατζίδικο. Είχαμε και εμείς τα κέρδη μας. Αυτά λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βερόνικα.
1: Βάλε λοιπόν το Πορτορίσκο.
0: Το Πορτορίσκο όχι, αλλά έχω ένα άλλο έτοιμο, το ρίγμα.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραίο το ρίγμα.
0: Άντε,
1: φίλια, ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Πάμε να κλείσουμε τώρα και την τρίτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, αφιερωμένο στη φίλη μας την Ελένη από την Νίκαια, που δεν την ακούμε πλέον στην εκπομπή γιατί ο γιατρός της υπέδειξε ότι πρέπει να κοιμάται νωρίς. Η ψυχή μου είναι τόσο τρυφερή για να κάθεται εδώ σιωπηλή, μοναχή της, γιωμάτη κουβέντες. Κοίταξα γύρω μου, μα όχι, δεν ήσουν. Δεν ήσουν, αγάπη μου. Αν ήσουν απλάι μου, θα σου τα έλεγα όλα. Μέσα στο αίμα μου, ξέρεις, θα σου έλεγα, ταξιδεύουν αστέρια. Μεγαλούχησε η νύχτα που απλώνεται πάνω μας. Και εσύ θα με πίστευες. Μη μου τρέμεις, θα σου έλεγα. Μου έμεινε το φεγγάρι, καρδούλα μου. Μου έμεινε αυτός ο πατέρας, ο γεμάτος από φίλους και αδέρφια μου. Και μου έμεινε αυτός ο μεγάλος αγέρας που φυσάει και κουνάει εδώ πάνω σαν ένα πολυέλαιο απ' τ' άστρα και απ' τα τραγούδια τα σπλάχνα μου. Δεν μου πήρανε τίποτα. Μου έμεινε της ψυχής μου η δροσιά. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Κι εσύ θα με πίστευες. Θυμήθηκα, ξέρεις, αγάπη μου, πως είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος σε μια απέραντη γη που και αγέρες φυσούν και που η έρημος, ξέρεις, παγώνει τα ξέσκεπα πρόσωπα. Όλες οι νύχτες δεν είναι το ίδιο. Όλες οι μέρες δεν μοιάζουνε φεύγοντας. Τόσα χρόνια. Πώς μπόρεσα. Την απέραντη αυτή μοναξία πώς τη σήκωσα. Μα όχι, δεν ξέρω, μπορεί να μεγάλωσα κιόλας, μια και έπρεπε μόνος μου να γεμίσω την έρημο. Σου το γράφω από τον Άγιο Ταΐγετο. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν βαρύς και κανείς δεν το ξέρει. Για ένα παιδί που πορεύεται και δεν έχει σε ποιον να το υπεί, αποφασισμένο για όλα. Μου μείναν αυτές οι ραβδόσεις στο στήθος και αυτές οι ρητίδες στο μέτωπο. Φαγωμένες νεροσυρμές, ατελείωτη χύμαρη πίκρας. Μου είναι αυτό το χαμόγελο που υπόσχεται πάντοτε και ποτέ δεν ζητά. Κρεμασμένο για όλους στο σταυροδρόμι της νύχτας. Από την ποιητική του συλλογή «Ο χρόνος και το ποτάμι».

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Απασχολούν τις νύχτες.
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια.
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε! Άγια!
5: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
6: Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον, κύριε Μάνο.
5: Γεια σου, Μάνο, σκέτα.
6: Τι κάνετε, είστε καλά.
5: Καλά, εσύ.
6: Καλά. Αφού πλέξω το εγκόμια στην κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
5: Ναι.
6: Θα ξαναπλέξω το δικό σας το εγκόμιο λέγοντάς σας ότι όταν απαγγέλλετε κυριολεκτικά μαγεύεται τα πλήθη, να ξέρετε.
5: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Και ξεκινώντας αφορμή από αυτό, αν και άλλος ήταν ο λόγος που οποίος σας κάλεσα, είχατε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένο έναν συγγραφέα με τον οποίο είχατε μια συνέντευξη.
5: Ναι.
6: Αν δεν κάνω λάθος.
5: Είχα, συχνά.
6: Είναι.
5: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι καθόλου.
6: Ναι, είμαι τραγικός με τα ονόματα. Θέλω να με πιστέψετε.
5: Δεν όχι, είναι σε πιστεύω, δεν υπάρχει θέμα.
6: Απλά είναι ακούγοντας τον και δίνοντας τη συνέντευξη σε εσάς, σκεφτόμουν πόσο ηλίθιος ήμουν όταν ήμουν πιτσιρικάς, που κοίταγα άλλα πράγματα, ας πούμε, και δεν κοίταγα να μορφωθώ περισσότερο απολαμβάνοντας, όχι όλους βέβαια, αλλά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανώτερη μόρφωση σε κάποια πράγματα, πόσο όμορφα μπορούν να δημιουργήσουν μια κουβέντα για το οτιδήποτε, για το. Και αισθάνομαι δηλαδή τώρα στα 52-53 μου πολύ φτωχός από αυτή την άποψη. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για τον εαυτό μου δηλαδή. Απλά σας απολάμβανα και τους δύο και